Στον ακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής Μυτιλίνης, η φωτιά ξεκίνησε από σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος αναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται επίσης σκουπίδια, κλαδιά και άλλα υλικά, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε σημείο από όπου είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεκινήσει φωτιά. Μάλιστα, υπήρξε και μαρτυρία η οποία εξετάστηκε από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής, η οποία ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από εκείνο ακριβώς το σημείο. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι οποιαδήποτε χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Τεχεράνης θα θεωρείται εχθρική. Η προειδοποίηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου τις προηγούμενες ημέρες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούσαν μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε χώρα παρέχει οικονομική ή άλλη υποστήριξη στο Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Η Γερμανία σχεδιάζει να επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα μεγάλου βεληνικούς, ικανά να πλήξουν στόχους βαθιά στο εχθρικό έδαφος χωρίς προσφυγή σε πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Πολιτικού και της Bild που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πρόκειται για πρόγραμμα ύψης της προτεραιότητας για τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ, με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός νέου οπλοστασίου αποτροπής απέναντι στη Μόσχα. Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κερκύρα τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλιώτες. Ασυνείδητο σκότωσε έναν σκύλο περνώντας από πάνω του με το αυτοκίνητό του, ενώ το ζώο κοιμόταν σε ένα στενό δρόμο. Σε βίντεο στο Facebook φαίνεται το αυτοκίνητο αρχικά να κόβει ταχύτητα και στη συνέχεια να περνάει πάνω από το σκύλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει συλληφθεί ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Ισπανία από τις φοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν εχθές στην περιοχή. Πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν σε περισσότερα από 200 περιστατικά, εκ των οποίων την διάσωση ανθρώπων από οχήματα που είχαν παγιδευτεί στα νερά. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ατρομήτου με 1-0, η ΑΕΚ του Ηρακλή με 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας της Καλαμάτας με 3-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 και από το βράδυ τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 κατά τόπους στα θαλάσσια, παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε χθες σε δυσπρόσθετη παραλία στις Πέτσες. Ο 39χρονος είχε ευθυσιληφθεί καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια αλλοδαπή γυναίκα, η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο, ενώ οι δύο χειριστές αφέθηκαν ελεύθεροι αφού εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Ο εισαγγελέας Πειραιά έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά βυθίστηκε στον κόλπο της Βεγγάλης, ανακοίνωσε η ειδική εκ του φυλακής. Εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 22 αγνοούμενων ναυτικών. Η εκ του φυλακή έχει διασώσει μέχρι στιγμής δύο ναυαγούς που βρίσκονταν σε σωσίβιες λέμβους. Συνελήφθη ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής της Λίμνου για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνος. Σύμφωνα με το πόρισμα του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής Μυτιλήνης, η φωτιά ξεκίνησε από σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται επίσης σκουπίδια, κλαδιά και άλλα υλικά, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε σημείο από που είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεκινήσει φωτιά. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι οποιαδήποτε χώρα συμμετάσχει στον

0: 90,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε χθες στην δυσπρόσιτη παραλία Ζωγεριά στις Πέτσες, όπου βρίσκονταν λουόμενοι προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Ο 39χρονος είχε συλληφθεί καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια αλλοδαπή γυναίκα, η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο, ενώ οι δύο χειριστές αφέθηκαν ελεύθεροι αφού εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Ο εισαγγελέας Πειραιά έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 22 αγνοούμενων ναυτικών μετά το ναυάγιο φορτηγού πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο της Βεγγάλης. Η Ινδική Εκτοφυλακή έχει διασώσει μέχρι στιγμής δύο ναυαγούς που βρίσκονταν σε σωσίβιες λέμβους. Το πλοίο μετέφερε σίδηρο μετάλλιο και είχε 24 μέλη πληρώματος από την Κίνα, τη Μιανμάρ και τον Μπαγκλαντές. Τα αιτία του ναυαγίου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον σεισμό των 5,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ιαπωνία, 4 χιλιόμετρα από την κοινότητα Τορίντε. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρων και έγινε ιδιαίτερα αισθητό στο Τόκιο, που προκάλεσε διακοπές ρεύματος σε περίπου 500 σπίτια. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής της Λίμνου για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνος. Σύμφωνα με το πόρισμα του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής Μυτιλίνης, η φωτιά ξεκίνησε από σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος αναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται επίσης σκουπίδια, κλαδιά και άλλα υλικά, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε σημείο από όπου είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεκινήσει φωτιά. Μάλιστα, υπήρξε και μαρτυρία η οποία ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από εκείνο ακριβώς το σημείο. Το Ιράν προειδοποίησε εχθές ότι οποιαδήποτε χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Τεχεράνης θα θεωρείται εχθρική. Η προειδοποίηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου τις προηγούμενες ημέρες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε χώρα παρέχει οικονομική ή άλλη υποστήριξη στο Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Η Γερμανία σχεδιάζει να επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα μεγάλου βεληνικού, ικανά να πλήξουν στόχους βαθιά στο εχθρικό έδαφος χωρίς προσφυγή σε πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτικο και της Bild που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πρόκειται για πρόγραμμα ύψης της προτεραιότητας για την Γερμανία και το ΝΑΤΟ, με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός νέου οπλοστασίου αποτροπής απέναντι στη Μόσχα. Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κέρκυρα. Τα ξημερώματα του Σαββάτου, στο χωριό Αβδαιώτες, ασυνείδητο σκότωσε ένα σκύλο περνώντας από πάνω του με το αυτοκίνητό του, ενώ το ζώο κοιμόταν σε ένα στενό δρόμο. Σε βίντεο στο Facebook φαίνεται το αυτοκίνητο αρχικά να κόβει ταχύτητα και στη συνέχεια να περνάει πάνω από το σκύλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Ισπανία από τις φοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν χθες στην χώρα. Πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν σε περισσότερα από 200 περιστατικά, εκ των οποίων την διάσωση ανθρώπων από οχήματα που είχαν παγιδευτεί στα νερά. Ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάροντο στην Ιταλία, καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07. Παράλληλα με την επίδοση του έπιασε και το όριο συμμετοχής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία πρότευσε στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 26:11. Στα 50 μέτρα πεταλούδα ανδρών, ο Στέργιος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 23:37. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Super League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ατρομήτου με 1-0, ο ΙΑΕΚ του Ηρακλή με 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας της Καλαμάτας με 3-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βιλτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρό σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στο μεσημέρι και το απόγευμα. Η ανέμη μεταβλητή 3-4 και από το βράδυ τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς. Γενικά έθρος καιρό. καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 κατά τόπου στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα, 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.

μας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κέντρα

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε χθες σε δυσπρόσιτη παραλία στις Πέτσες. Ο 39χρονος είχε συλληφθεί καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναιρεστείται μια αλλοδαπή γυναίκα, η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο, ενώ οι δύο χειριστές αφέθηκαν ελεύθεροι αφού εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Ο εισαγγελέας Πειραιά έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 22 αγνοούμενων ναυτικών μετά το ναυάγιο φορτηγού πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο της Βεγγάλης. Η ειδική εκτοφυλακή έχει διασώσει μέχρι στιγμής 2 ναυαγούς που βρίσκονταν σε σωσίβιες λέμβους. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της Λίμνου για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνο. Σύμφωνα με το πόρισμα του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής Μυτιλήνης, η φωτιά ξεκίνησε από σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος αναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται επίσης σκουπίδια, κλαδιά και άλλα υλικά, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε σημείο από όπου είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεκινήσει φωτιά. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι οποιαδήποτε χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτείων εναντίον της Τεχεράνης θα θεωρείται εχθρική. Η προειδοποίηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου τις προηγούμενες ημέρες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε χώρα παρέχει οικονομική ή άλλη υποστήριξη στο Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 102,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε εχθές στη δυσπρόσιτη παραλία Ζωγεριά στις Πέτσες, όπου βρίσκονταν λουόμενοι προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Ο 39χρονος είχε συλληφθεί καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια λουδαπή γυναίκα η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο. Είναι δύο χειριστές αφέθηκαν ελεύθεροι αφού εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Ο εισαγγελέας Πειραιά είχε ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 22 αγνοούμενων ναυτικών μετά το ναυάγιο φορτηγού πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο της Βεγγάλης. Η ειδική εκ του φυλακή έχει διασώσει μέχρι στιγμής δύο ναυαγούς που βρίσκονταν σε σωσίβιες λέμβους. Το πλοίο μετέφερε σιδηρομετάλλευμα και έχει 24 μέλη πληρώματος από την Κίνα, τη Μιανμάρ και τον Μπαγκλαντές. Τα αίτια του ναυαγίου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 5,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ιαπωνία, 4 χιλιόμετρα από την κοινότητα Τορίντε. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρων και έγινε ιδιαίτερα αισθητό στο Τόκιο, όπου προκάλεσε διακοπές ρεύματος σε περίπου 500 σπίτια. Συνελήφθη ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και ποιότητα ζωής της Λιμνού για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνος. Σύμφωνα με το πόρισμα του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής Μυτιλήνης, η φωτιά ξεκίνησε από σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται επίσης σκουπίδια, κλαδιά και άλλα υλικά, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε σημείο από όπου είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεκινήσει φωτιά. Μάλιστα, υπήρξε και μαρτυρία η οποία ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από εκείνο ακριβώς το σημείο. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι οποιαδήποτε χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Τεχεράνης θα θεωρείται εχθρική. Η προειδοποίηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου τις προηγούμενες ημέρες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε χώρα παρέχει οικονομική ή άλλη υποστήριξη στο Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Η Γερμανία σχεδιάζει να επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα μεγάλου βεληνικού ικανά να πλήξουν στόχους βαθιά στο εχθρικό έδαφος χωρίς προσφυγή σε πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτικου και της Bild που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πρόκειται για πρόγραμμα ύψης της προτεραιότητας για τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ, με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός νέου πλωστασίου αποτροπής απέναντι στη Μόσχα. Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κέρκυρα τα ξημερώματα του Σαββάτου. Στο χωριό Αυλιώτες ασυνείδητο σκότωσε ένα σκύλο περνώντας από πάνω του με το αυτοκίνητο, ενώ το ζώο κοιμόταν σε ένα στενό δρόμο. Σε βίντεο στο Facebook φαίνεται το αυτοκίνητο αρχικά να κόβει ταχύτητα και στη συνέχεια να περνάει πάνω από το σκύλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο στην Ιταλία, καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07. Παράλληλα με την οπίδωσή του, έπιασε και το όριο συμμετοχής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 26:11. Στα 50 μέτρα πεταλούδα ανδρών, ο Στέργιος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χαλκινό μετάλλιο με επίδοση 23:37. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ατρομήτου με 1-0, η ΑΕΚ του Ηρακλή με 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας της Καλαμάτας με 3-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ανέμη μεταβλητή 3 με 4 και από το βράδυ τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς. Γενικά έθρος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, κατά τόπους στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 5, Κυριακή, 23 Αυγούστου. Μπροστά μας βρίσκεται η τελευταία πλήρης εβδομάδα του Αυγούστου και μαζί της εκείνη η παράξενη περίοδος του χρόνου, κατά την οποία τίποτα δεν έχει αλλάξει ακόμη εντελώς, αλλά πολλά αρχίζουν ήδη να μπαίνουν ξανά σε σειρά. Τα ημερολόγια ανοίγουν, οι εκκρεμότητες που είχαν μεταφερθεί για μετά τον 15 Αύγουστο επιστρέφουν μια-μια, οι συζητήσεις για τον Σεπτέμβριο αρχίζουν να πληθαίνουν και σιγά-σιγά επανέρχεται στο προσκήνιο ένα πρόγραμμα που για αρκετές εβδομάδες είχε μείνει πιο χαλαρό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το καλοκαίρι τελείωσε. Ο Αύγουστος έχει ακόμη ημέρες μπροστά του και για αρκετούς αυτές είναι μάλιστα οι καλύτερες, με λιγότερη βιασύνη, λίγο περισσότερο χώρο και την αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να προλάβουμε τα πάντα πριν τελειώσει ο μήνας. Είναι όμως και μια καλή στιγμή για να αρχίσουμε να κοιτάζουμε λίγο πιο προσεκτικά όσα συνέβησαν γύρω μας το προηγούμενο διάστημα, γιατί μέσα στις εβδομάδες του καλοκαιριού πέρασαν ειδήσεις που μας απασχόλησαν έντολα για μια ή δύο ημέρες και ύστερα σχεδόν εξαφανίστηκαν από τη δημόσια συζήτηση. Άλλες εξελίξεις μόλις τώρα αρχίζουν να δείχνουν τη σημασία τους και αρκετές από τις αποφάσεις που λαμβάνονται αυτή την περίοδο θα τις συναντήσουμε ξανά μπροστά μας όταν επιστρέψουν οι κανονικοί ρυθμοί του φθινοπόρου. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα, όχι να χωρέσουμε όσο περισσότερες ειδήσεις μπορούμε σε δύο ώρες, αλλά να επιλέξουμε εκείνες τις οποίες αξίζει να σταθούμε λίγο περισσότερο. Να δούμε τι άλλαξε, τι έμεινε ανοιχτό και τι μπορεί να μας απασχολήσει ξανά το επόμενο διάστημα. Και μαζί με την επικαιρότητα θα έχουμε όπως πάντα μουσική, ιστορίες από διαφορετικά σημεία του κόσμου, επιστήμη, περιβάλλον και πολιτισμό. Καλημέρα λοιπόν σε όσες και όσους είστε ήδη ξύπνοι αυτή την ώρα, όπου και αν σας βρίσκει το πρωινό της Κυριακής, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να το ξεκινήσουμε μαζί. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Θανάσης Καραγιάννης, τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο σε λίγη ώρα θα είναι εδώ κοντά μας η Ελένη Μπουλιέρη. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Ξεκινάμε λοιπόν εδώ, παρέα.

Στο εορτολόγιο της ημέρας, σήμερα, Κυριακή, 23 Αυγούστου, τιμάται το όνομα Ειρηναίος. Ένα όνομα με πολύ όμορφη σημασία, καθώς προέρχεται από τη λέξη ειρήνη και παραπέμπει στον ειρηνικό, στον άνθρωπο που επιδιώκει τη συμφιλίωση και την ηρεμία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Ειρηναίους που γιορτάζουν σήμερα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 46 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 7 το βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περίπου 13 ώρες και 20 λεπτά φως. Η μέρα έχει πλέον μικρήνει αισθητά σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες του καλοκαιριού και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος Αυγούστου, το καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο και από το πόσο νωρίτερα έρχεται το βράδυ.

ειδησιογραφία. Η Κυριακή ξεκινά με μια μεγάλη επιχείρηση έρευνα στον Ινδικό ωκεανό. Το φορτηγό πλοίο με την ονομασία Ocean Winner με σημαία Παναμά βυθίστηκε ανοιχτά της Ανατολικής Ινδίας, ενώ μετέφερε σιδηρομετάλλευμα προς τη Σιγκαπούρη. Στο πλοίο επέβαιναν 24 άνθρωποι, 2 έχουν διασωθεί. Οι έρευνες συνεχίζονται για τους υπόλοιπους 22, ενώ παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε τη βύθιση.

Στη Μέση Ανατολή, η οικονομική πίεση που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν ανεβάζει ξανά την ένταση. Η Τεχεράνη προειδοποιεί πλέον ανοιχτά και τις άλλες χώρες. Όποια συμμετάσχει στους νέους αμερικανικούς οικονομικούς περιορισμούς θα θεωρείται, όπως δηλώνει το καθεστώς, εχθρός και τα συμφέροντά της μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρο. Στην Ελλάδα η ζέστη επιμένει μετά τους 40,7 βαθμούς που καταγράφηκαν χθες στα Τρίκαλα. Σήμερα οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται κυρίως σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς. Η υποχώρηση θα είναι σταδιακή και όχι παντού ταυτόχρονη. Προσοχή λοιπόν για όλους όσους σήμερα θα νιώσουμε το καλοκαιράκι του Αυγούστου. Και στις Πέτσες συνεχίζεται η έρευνα για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου στην παραλία της Ζογεριάς ανάμεσα σε λουόμενους. Για την υπόθεση έχει παρέμβει ο εισαγγελέας, ενώ μια ακόμη διάσταση προστέθηκε όταν αστυνομικός εκτός υπηρεσίας είδε 39χρονο επιβάτη να πετά ένα σακουλάκι με μικροποσότητες κοκαίνης και κάναβης. Ο άνδρας συνελήφθη, αργότερα φέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή, ενώ οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν και τις συνθήκες της προσγείωσης.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου και της κατάργησής του. Μια ημέρα που μας μεταφέρει πίσω στη νύχτα της 22ης προς την 23η Αυγούστου του 1791, όταν χιλιάδες σκλάβοι εξεγέρθηκαν στην γαλλική απηγεία του Αγίου Δομήνικου στη σημερινή Αϊτή. Η εξέγερση εκείνη αποτέλεσε την αρχή μιας μακράς επανάστασης που οδήγησε τελικά στην κατάργηση της δουλείας στην περιοχή και το 1804 στη δημιουργία της ανεξάρτητης Αϊτής. Ήταν ένας γεγονός με τεράστια σημασία. Για αιώνες εκατομμύρια άνθρωποι είχαν μεταφερθεί βία από την Αφρική προς την Αμερική και την Καραϊβική μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα εμπορίας ανθρώπων που στήριξε οικονομίες, φυτείες και ολόκληρες αποικιακές αυτοκρατορίες. Η σημερινή μέρα καθιερώθηκε από την UNESCO ώστε να διατηρείται ζωντανή η μνήμη αυτής της περίοδου και να γίνεται καλύτερα κατανοητό το αποτύπωμά της στις κοινωνίες μέχρι σήμερα. Δεν αφορά λοιπόν μόνο ένα κεφάλαιο της ιστορίας, αφορά και τον τρόπο με τον οποίο θυμόμαστε τους ανθρώπους που αντιμετωπίστηκαν ως ιδιοκτησία, αλλά και εκείνους που αντιστάθηκαν και διεκδίκησαν την ελευθερία τους. Και αυτή είναι ίσως η βασική υπενθύμηση της σημερινής ημέρας, ότι πίσω από τους μεγάλους αριθμούς του δουλεμπορίου υπήρχαν άνθρωποι, οικογένειες και ολόκληρες ζωές που στερήθηκαν βία την ελευθερία τους.

Να κάνουμε και το ταξίδι μας πίσω στο παρελθόν. Σαν σήμερα 23 Αυγούστου κρατάμε ορισμένες στιγμές από την ιστορία, από την Γκόλφο και την πολιτική άνοδο του Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται μετά τη μικρασιατική καταστροφή, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το διάστημα, αλλά και σημαντικές μορφές του αθλητισμού και της ελληνικής μουσικής. Το 1893 ο Σπυρίδων ο Περισχιάδης ολοκληρώνει το θεατρικό έργο Γκόλφο. Η τραγική ιστορία αγάπης της Γκόλφος και του Τάσου θα γίνει ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του ελληνικού λαϊκού θεάτρου, θα παιχθεί για δεκαετίες από περιοδεύοντες θειάσους και θα περάσει αργότερα και στη μεγάλη οθόνη. Το 1914 μάλιστα η Γκόλφο γίνεται η πρώτη ελληνική ταινία μεγάλου μήκους. Στις 23 Αυγούστου του 1910 ανακοινώνεται σε πανηγυρική συγκέντρωση η ίδρυση του κόμματος των Φιλελευθέρων του Ελευθερίου Βενιζέλου. Η Ελλάδα βρίσκεται σε περίοδο μεγάλων πολιτικών αλλαγών μετά το κίνημα στο Γουδί και ο Βενιζέλος περνά πλέον από την κριτική στην κεντρική πολιτική σκηνή. Το νέο κόμμα θα κυριαρχήσει για χρόνια στην πολιτική ζωή και θα συνδεθεί με τις μεταρρυθμίσεις και τις μεγάλες εθνικές αναμετρήσεις των επόμενων δεκαετιών. Ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον έχει και 23 Αυγούστου του 1923. Έναν μήνα μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, αρχίζει η εκένωση της Κωνσταντινούπολης από τα συμμαχικά στρατεύματα και παράλληλα η αποχώρησή τους από την Ύμβρο και την Τένεδο. Για την Ελλάδα είναι ακόμη μια στιγμή που σφραγίζει το τέλος μιας ολόκληρης εποχής μετά την μακρασιατική καταστροφή. Η Ύμβρος και η Τένεδος περνούν στην Τουρκία, ενώ οι ελληνικοί πληθυσμοί τους, όπως και οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών. Μια εξαίρεση που θα αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία του ελληνισμού της περιοχής τις επόμενες δεκαετίες. Το 1939 υπογράφεται το σύμφωνο Μολότοφ-Ριμπεντρόπ ανάμεσα στην ναζιστική Γερμανία και τη Σοβιετική Ένωση. Επισήμως πρόκειται για σύμφωνο μη επίθεσης. Στο μυστικό του όμως πρωτόκολλο, Βερολίνο και Μόσχα μοιράζουν ζώνες επιρροές στην Ανατολική Ευρώπη και ουσιαστικά συμφωνούν στον διαμελισμό της Πολωνίας. Μόλις 9 ημέρες αργότερα, η γερμανική εισβολή στην Πολωνία θα σημάνει την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και στις 23 Αυγούστου του 1942 αρχίζει μια από τις πιο καθοριστικές μάχες αυτού του πολέμου, η μάχη του Στάλινγκραντ. Οι Γερμανοί και οι βομβαρδισμοί καταστρέφουν μεγάλο μέρος της πόλης, όμως η Σοβιετική αντίσταση μετατρέπει κάθε δρόμο και κάθε κτίριο σε πεδίο μάχης. 6 μήνες αργότερα η γερμανική 6η στρατιά παραδίδεται. Είναι μια από τις μεγαλύτερες ήττες της ναζιστικής Γερμανίας και σημείο καμπής στο ανατολικό μέτωπο. Στις γεννήσεις της ημέρας, το 1978, έρχεται στη ζωή ο Kobe Bryant. Θα φορέσει για ολόκληρη την καριέρα του τη φανέλα των Los Angeles Lakers, θα κατακτήσει 5 πρωταθλήματα NBA, θα εξελιχθεί σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του παγκόσμιου μπάσκετ. Και κλείνουμε με ελληνική μουσική. Στις 23 Αυγούστου του 2020 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Πουλόπουλος. Μια από τις χαρακτηριστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, που από τη δεκαετία του 60 συνδέθηκε με μερικούς από τους σημαντικότερους δημιουργούς της εποχής του και με τραγούδια που εξακολουθούν να ακούγονται μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερη η μελαγχολική χρειά της φωνής του έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ακούσματα μιας ολόκληρης εποχής.

Και με μια χρήσιμη υπενθύμηση για τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρώσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας. Τον Αύγουστο πολλοί λείπουν σε διακοπές, οι πόλεις αδειάζουν και μαζί μειώνεται συχνά και ο αριθμός των ανθρώπων που δίνουν αίμα. Οι ανάγκες των νοσοκομείων όμως δεν μειώνονται. Γι' αυτό το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας οργανώνει από την 3η 25 μέχρι και την 5η 27 Αυγούστου τριήμερη εθελοντική αιμοδοσία σε ένα σημείο από το οποίο περνούν καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι, στο μετρό του Συντάγματος. Η αιμοδοσία θα γίνεται από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σταθμού. Μπορούν να δώσουν αίμα άνθρωποι ηλικίας 18 έως 65 ετών, εφόσον βέβαια πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θα ελέγξει ο γιατρός της αιμοδοσίας. Χρειάζεται να έχουμε φάει ένα ελαφρύ γεύμα και να έχουμε κοιμηθεί τουλάχιστον 5 ώρες. Και ίσως το μήνυμα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας τα λέει όλα. Τον Αύγουστο οι διακοπές μπορεί να συνεχίζονται, η ανάγκη για αίμα όμως όχι. Μια μικρή στάση στο Σύνταγμα μπορεί πράγματι να κάνει για κάποιον άλλο πολύ μεγάλη διαφορά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ελευθερός αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε χθες σε δυσπρόσιτη παραλία στις Πέτσες. Ο 39χρονος είχε συλληφθεί καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια λόδαπη γυναίκα, η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο, ενώ οι δύο χειριστές αφέθηκαν ελεύθεροι αφού εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Ο εισαγγελέας Πειραιά έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 22 αγνοούμενων ναυτικών μετά το ναυάγιο φορτηγού πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο της Βεγγάλης. Η ειδική ακτοφυλακή έχει διασώσει μέχρι στιγμής δύο ναυαγούς που βρίσκονταν σε σωσίβιες λέμβους. Συνελήφθη ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής της Λίμνου για την φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνος. Σύμφωνα με το πόρισμα του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής Μυτιλήνης, η φωτιά ξεκίνησε από σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται επίσης σκουπίδια, κλαδιά και άλλα υλικά, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε σημείο από όπου είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεκινήσει φωτιά. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι οποιαδήποτε χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Τεχεράνης θα θεωρείται εχθρική. Η προειδοποίηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου τις προηγούμενες ημέρες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε χώρα παρέχει οικονομική άλλη υποστήριξη στο Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Και ο καιρός. Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι στον Sky 100,3. Καλημέρα σε όσες και όσους συντονίστηκαν μαζί μας τα τελευταία λεπτά. Μερικές φορές μια εβδομάδα αφήνει πίσω της μια μεγάλη είδηση. Άλλες φορές, όπως συμβαίνει συχνά αυτή την περίοδο,

0: Να ξεκινήσουμε με το θέμα που απασχολεί όλο και περισσότερο τις τελευταίες ημέρες, ιδιαίτερα στην Αττική. Τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου αυξάνονται και οι Δήμοι έχουν εντατικοποιήσει τους ψεκασμούς σε πάρκα, πλατείες και σημεία με λιμνάζοντα νερά, προσπαθώντας να περιορίσουν την παρουσία των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό. Μέσα σε μια εβδομάδα καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα. Από την αρχή της χρονιάς έχουν επιβεβαιωθεί 157, ενώ 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι αριθμοί αυτοί εύλογα δημιουργούν ανησυχία. Χρειάζεται όμως να τους διαβάσουμε σωστά, γιατί η μεγάλη πλειονότητα όσων μολύνονται είτε δεν παρουσιάζει καθόλου συμπτώματα, είτε περνά την νόσο ήπια και συχνά δεν καταγράφεται ποτέ ως κρούσμα. Και υπάρχει ακόμα ένα ερώτημα, γιατί η Ελλάδα φαίνεται να καταγράφει τόσο υψηλούς αριθμούς σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για το πόσο πρέπει πραγματικά να ανησυχούμε, ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοούμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούμε και πόσο ακόμη μπορεί να διαρκέσει αυτή η έξαρση, ακούστε με προσοχή τι λέει ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ και καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας του ΕΚΠΑ, ο κύριος Θεοδόρος Βασιλακόπουλος.
1: Δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε, πρέπει απλά να έχουμε γρήγορση. Είμαστε στην κορύφωση του φαινομένου. Φέτος, λόγω των κλιματολογικών συνθήκων, πολύ θερμός χειμώνας, υγρό μετά υγρή περίοδος με πολλές βροχές την άνοιξη, είχαμε μεγάλη αύξηση των πληθυσμών των κουνουπιών και παρότι είχαμε τουλάχιστον 30% παραπάνω ψεκασμούς, όπως προβλέπει το εθνικό σχέδιο, έχουμε αυτή την έξαρση. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε. Ειδικά οι ευπαθείς ομάδες, δηλαδή οι ηλικιωμένοι και αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα, γιατί αυτοί κινδυνεύουν ουσιαστικά, αν νοσήσουν από τον ιό του Δυτικού Νείλου, να εμφανίσουν σοβαρή νόσο με εκδηλώσεις από το νευρικό σύστημα και εν δυνάμει να κινδυνεύσει και η ζωή τους.
2: Οι άνω των 65 πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα.
1: Βεβαίως και αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα, σοβαρές ανοσοκαταστολές, αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα.
2: Ποια είναι τα συμπτώματα του ιού?
1: Συνήθως είναι ασυμπτωματικός, δεν το καταλαβαίνουμε καν ότι νοσούμε στο 80%, ένα 20% κάνει ένα πυρετό και αυτό που πρέπει να μας θέτει σε εγρήγορση είναι αν έχουμε πυρετό μαζί με έντονα συμπτώματα από το νευρικό μας σύστημα, δηλαδή έντονο πονοκέφαλο, σάλι, ηλίγους, τρέμουλο, από προσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο, κάποια παράλυση, να μην μπορούμε να κουνήσουμε το χέρι το πόδι, τότε πρέπει απαραίτητα να πάμε σε γιατρό. Ούτως ή άλλως δεν σημαίνει ότι θα είναι ιός του Δυτικού Νείλου, αλλά πρέπει να αποκλειστεί και αυτή η περίπτωση και σε κάθε περίπτωση να διαγνωστούμε.
2: Κύριε καθηγητά, για να κάνουμε και μία σύγκριση, έχουμε πράγματι τόσα πολλά κρούσματα στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
1: Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα έχει το πιο εκτεταμένο δίκτυο επιδημιολογικής επιτήρησης του ιού από όλες τις άλλες χώρες. Άρα διαγνώσκουμε πολύ περισσότερα κρούσματα από ό,τι άλλες χώρες. Έχουμε κρούσματα, αλλά τα διαγνώσκουμε και πολύ πιο εύκολα από άλλες χώρες, πολύ πιο εκτεταμένα, και γι' αυτό βλέπετε αυτά τα νούμερα.
2: Πόσο εκτιμάτε ότι θα διαρκέσει ο υγειονομικός συναγερμός? Μιλήσατε νωρίτερα για κορύφωση.
1: Νομίζω ότι 1-2 εβδομάδες ακόμα θα έχουμε μεγάλο αριθμό και σιγά σιγά θα πάμε σε μια βραδία αποκλιμάκωση. Συνήθως τον Οκτώβριο, όταν πέφτουν οι θερμοκρασίες, μειώνεται και το φαινόμενο. Ταυτόχρονα η πολιτεία, η Δήμη, η περιφέρεια κάνει αυτά που πρέπει, αυξάνοντας τους ψεκασμούς στο όριο που επιτρέπει η υγεία των πολιτών και της υπόλοιπης Φλωρίδας και Πανίδας.
0: Συναγερμός σήμανε στις ελληνικές αρχές μετά από αναφορά για πιθανή παρουσία τουρκικών αλλιευτικών μέσα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου κοντά στην Ίσο Πιπέρι. Το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της 17ης Αυγούστου και κινητοποίησε άμεσα το λιμενικό. Σκάφος από τη Σκόπελο έσπευσε στην περιοχή, όμως όταν έφτασε στο σημείο διαπιστώθηκε ότι τα τουρκικά αλλιευτικά είχαν ήδη απομακρυνθεί και βρίσκονταν πλέον έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Και αυτό έχει σημασία, γιατί με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, δεν επιβεβαιώθηκε επί τόπου από το λιμενικό παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα μέσα στο πάρκο. Οι ελληνικές αρχές επισημαίνουν πάντως ότι κάθε παρόμοιο περιστατικό καταγράφεται αναλυτικά, με στοιχεία θέσης και οπτικοακουστικό υλικό,

0: Και σχετικές αναφορές διαβιβάζονται τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και στα αρμόδια ελληνικά υπουργεία. Και βέβαια το περιστατικό αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, επειδή αφορά μια από τις σημαντικότερες προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές της χώρας μας. Τι ακριβώς συνέβη λοιπόν, ποια είναι τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές και πώς αντιμετωπίζονται παρόμοιες κινήσεις, ακούμε το ρεπορτάζ του συναδέρφου Γιώργου Πρωτοψάλτη.
1: Δύο τουρκικές τράτες. Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, κοντά στην ίσο Πιπέρι, ανατολικά από τον πυρήνα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου. Ο φορέας διαχείρισης του πάρκου ενημέρωσε άμεσα το λιμενικό, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, τα άτομα που επέβαιναν στις τράτες, όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία και άλλων σκαφών, άπλωσαν λευκά σεντόνια και κάλυψαν τις ονομασίες των αλλιευτικών. Τώρα, σύμφωνα με πηγές του λιμενικού σώματος, διευκρινίζεται ότι άμεσα πλωτό σκάφος απέπλευσε από την Σκόπελο και κινήθηκε προς το σημείο. Διαπιστώθηκε ότι τα τουρκικά αλλιευτικά είχαν απομακρυνθεί και βρίσκονταν ανοιχτά των ελληνικών χωρικών υδάτων. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι σε κάθε περιστατικό που εμπλέκονται αλλιευτικά ξένης σημαίας είναι άμεση η κινητοποίηση του λιμενικού σώματος, προκειμένου να εντοπίζονται και να απομακρύνονται από τα ελληνικά ύδατα. Τα περιστατικά αυτά καταγράφονται λεπτομερώς και οι σχετικές εκθέσεις διαβιβάζονται αρχικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις σχετικές υπηρεσίες που διαχειρίζονται τέτοιες περιπτώσεις και τέτοια συμβάντα.
0: Τις τελευταίες ημέρες ακούμε ξανά και ξανά αυτές τις δύο λέξεις, θαλάσσια πάρκα. Ακούγεται σαν ένα καθαρά περιβαλλοντικό θέμα και κανονικά αυτό ακριβώς είναι. Ένα θαλάσσιο πάρκο είναι μια συγκεκριμένη περιοχή της θάλασσας που τίθεται υπό ειδικό καθεστώς προστασίας, ώστε να διατηρηθούν οικοσυστήματα, ψάρια, θαλάσσια θηλαστικά ή σπάνια είδη. Μέσα σε αυτή μπορεί να περιορίζονται δραστηριότητες όπως η αλεία, η αγκυροβολία ή άλλες παρεμβάσεις που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Πώς λοιπόν ένα τέτοιο περιβαλλοντικό εργαλείο γίνεται ελληνοτουρκικό ζήτημα? Το κλειδί είναι μια λέξη, αυτό της δικαιοδοσίας, γιατί όταν ένα κράτος χαρακτηρίζει μια θαλάσσια περιοχή εθνικό πάρκο, δεν βάζει απλώς ένα όνομα στον χάρτη, θέλει να θεσπίσει κανόνες μέσα σε αυτή, να καθορίσει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται και τελικά να ασκήσει δικαιοδοσία. Η Ελλάδα έχει θεσπίσει τα δικά της θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, αποκλειστικά μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Η Τουρκία έκανε κάτι διαφορετικό. Με δύο προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, ανακήρυξε στα χαρτιά δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ανακήρυξη όμως δεν αρκεί για να δημιουργήσει νομικό εθνικό πάρκο εκεί όπου η περιοχή ξεπερνά την τουρκική δικαιοδοσία, και αυτό ακριβώς συμβαίνει εδώ. Οι ζώνες που χάραξε η Άγκυρα εκτείνονται πέρα από τα τουρκικά χωρικά ύδατα, σε διεθνή ύδατα, στο μέτρο που επιχειρεί να εγκαθιδρύσει εκεί μονομερώς ένα τουρκικό εθνικό καθεστώς προστασίας. Η κίνηση είναι παράνομη και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Δεν μπορείς δηλαδή να πεις, αφού κήρυξα εδώ ένα εθνικό πάρκο, απέκτησα και δικαιοδοσία. Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που το περιβάλλον συναντά με αυτόν τον τρόπο την γεωπολιτική. Μπορούμε να σας αναφέρουμε μερικά παραδείγματα. Το 2010 η Βρετανία ανακήρυξε ένα τεράστιο θαλάσσιο πάρκο γύρω από τα νησιά Τσάγκος στον Ινδικό ωκεανό, σε μια περιοχή όπου ο Μαυρίκιος διεκδικούσε δικαιώματα. Η υπόθεση έφτασε σε διεθνή διαιτησία. Το 2015 το δικαστήριο έκρινε δεσμευτικά ότι ο τρόπος με τον οποίο η Βρετανία είχε εγκαθιδρύσει το πάρκο παραβίαζε τις υποχρεώσεις της απέναντι στον Μαυρίκιο. Ακόμα πιο κοντινό παράδειγμα έχουμε στη Νότια Συνική Θάλασσα. Το 2025 η Κίνα ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός εθνικού φυσικού καταφυγίου στον ύφαλο Σκάρμπορο, περίπου 200 χιλιόμετρα από τις Φιλιππίνες και μέσα στην αποκλειστική οικονομική του ζώνη. Οι Φιλιππίνες αντέδρασαν, χαρακτήρισαν την κίνηση παράνομη και πρόσχημα για μελλοντική κατοχή. Και αυτό μας φέρνει ξανά στο Αιγαίο. Η Τουρκία μπορεί να σχεδιάζει στον δικό της χάρτη ένα εθνικό θαλάσσιο πάρκο, δεν μπορεί όμως μέσω ενός περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού να αποκτήσει δικαιοδοσία που δεν είχε προηγουμένως. Ούτε μια προεδρική απόφαση μπορεί να μετατρέψει διεθνή ύδατα σε τουρκικά ή να δημιουργήσει νέα κυριαρχικά δικαιώματα.

0: Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, νέο χτύπημα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο κατάφερε η υποδιεύθυνση δίωξης ναρκωτικών, το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στα νησιά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η επιχείρηση οδήγησε σε 9 συλλήψεις, ανάμεσά τους και έναν 35χρονο από την Τουρκία, ο οποίος φέρεται ως ο αρχηγός της οργάνωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα αναζητούσε πελάτες. Κάποια από τα μέλη του εργάζονταν ως οδηγοί σε βαν που μετέφεραν τουρίστες στο νησί και παράλληλα φέρονται να χρησιμοποιούσαν αυτή την επαφή για να προσεγγίζουν πιθανούς αγοραστές. Οι αρχές εκτιμούν ότι μόνο από τις ποσότητες ναρκωτικών που βρέθηκαν, το κύκλωμα θα μπορούσε να αποκομίσει περισσότερα από 170.000 ευρώ. Όλη η επιχείρηση από τις εφόδους μέχρι τον εντοπισμό των ναρκωτικών έχει μάλιστα καταγραφεί σε βίντεο. Μπορείτε να το δείτε και στην ιστοσελίδα του sky.gr. Έλατε να ακούσουμε όμως το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες από την συνάδελφο Κάτια Νιάκαρη.
1: Και όλη η επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI έχει καταγραφεί σε βίντεο, όπως βλέπουμε, με τις εφόδους που πραγματοποίησαν αλλά και τον εντοπισμό και την κατάσχεση των ναρκωτικών από τους πάνωπλους αστυνομικούς. Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν στο νησί των Ανέμων και η δίωξη αξιοποιώντας πληροφορίες, αλλά και στο πλαίσιο των σαρωτικών ελέγχων που γίνονται στα νησιά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, προχώρησαν σε 9 συλλήψεις. Ανάμεσά τους, ο 35χρονος φερόμενος αρχηγός από την Τουρκία, όπως και το δεξί του χέρι που ήταν ένα συνομήλικός του από την Μολδαβία. Κάποια από τα μέλη της οργάνωσης εργάζονταν ως οδηγοί σε βαν που μετέφεραν τουρίστες με αποτέλεσμα να ψαρεύουν ταυτόχρονα και πελάτες. Τα οχήματα αυτά έχουν κατασχεθεί. Ενδεικτικά να σας πω ότι κατασχέθηκαν επίσης μεταξύ άλλων πάνω από 350 γραμμάρια κοκαίνης και 155 γραμμάρια ροζ κοκαίνης, ποσότητα MDMA, σχεδόν 300 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης και 113 δισκία έκσταση, καθώς και πάνω από 80.000 ευρώ. Οι περισσότερες ποσότητες ναρκωτικών βρέθηκαν στο σπίτι που διέμενε ο φερόμενος αρχηγός στη Μύκονο, ενώ στο σπίτι του στην Αθήνα εντοπίστηκαν 2 χρυσές λίρες, ένα πιστόλι με γεμιστήρα και ένα χρηματοκιβώτιο. Τέλος, να σας πω ότι τα χρήματα που θα αποκόμιζαν από τη διακίνηση των ποσοτήτων που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσαν τις 170.000 ευρώ.
0: Πολιτική επικαιρότητα. Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμη στον Αύγουστο. Η πολιτική συζήτηση όμως έχει ήδη μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και στις εξαγγελίες που θα κάνει ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση. Για τη φετινή ΔΕΘ δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως το καθιερωμένο οικονομικό ραντεβού του Σεπτεμβρίου. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση μπαίνουν ήδη σε μια αντιπαράθεση με έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά και στο επίκεντρο βρίσκεται κυρίως η καθημερινότητα του πολίτη. Οι φόροι, τα εισοδήματα, η ακρίβεια και το κόστος στέγασης. Η κυβέρνηση επιμένει ότι οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν θα είναι μόνιμες, κοστολογημένες και θα αφήνουν περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα στα νοικοκυριά. Η αντιπολίτευση απαντά ότι πολλά από όσα προαναγγέλλονται έρχονται έπειτα από χρόνια πίεσης των οικογενειακών προϋπολογισμών και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως λύσεις προβλήματα που, όπως λέει, η ίδια δεν αντιμετώπισε εγκαίρως. Αυτή είναι και μια βασική σύγκρουση όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ, όχι μόνο πόσα μέτρα θα μπουν τελικά στο κυβερνητικό καλάθι, αλλά αν αυτά θα γίνουν αισθητά στην πραγματική καθημερινότητα των πολιτών. Η συνάδελφος Άντζη Κούκη έχει το ρεπορτάζ.
2: Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους με φόντο τις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα αφορούν μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, υπογραμμίζει η κυβέρνηση, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί προεκλογικών υποσχέσεων.
3: Ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει για μία ακόμη φορά μέτρα υλοποιήσιμα, ρεαλιστικά, που δεν επιβαρύνουν σε καμία περίπτωση τον Έλληνα φορολογούμενο. Αντιθέτως, μόνιμα μέτρα που θα αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημα.
4: Έρχονται σήμερα να πούν ότι θα κάνουν ελαφρύνσεις στα τεκμήρια, σαν να ήταν κάτι που το κληρονόμησαν και δεν το έβαλαν οι ίδιοι. Ομολογούν δηλαδή την αποτυχία μιας πολιτικής.
2: Σκληρή κριτική ασκούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Τίποτα δεν έχει να περιμένει ο λαός μας και καμιά αναμονή δεν οφείλει να δείξει στα αντιλαϊκά κοστολογημένα προγράμματα της κυβέρνησης.
6: Αυτό που ακούμε από την κυβέρνηση είναι επί της ουσίας μια ανακύκλωση υποσχέσεων για μέτρα τα 7 χρόνια έχουν κυβερνήσει. Για ποιο λόγο τα ανακοινώνουν τώρα?
2: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται και η ακρίβεια.
7: Τα μέτρα τα οποία τα τελευταία χρόνια εξαγγέλλονται από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΦ έχουν σαν στόχο ταυτόχρονα να ενισχύουν κοινωνικές ομάδες, να αυξάνουν το εισόδημα στην τσέπη του καθενός μας ως αντίδοτο στην ακρίβεια.
8: Πραγματικά και 40% αύξηση υπάρχει στο καλάθι του νοικοκυριού και 50% αύξηση υπάρχει στα ενοίκια και η μήτημα αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας σημαίνει ότι ό,τι αύξηση και να δώσω την απορροφάει ο αυξημένος πληθωρισμός.
9: Εδώ και 6 χρόνια προσπαθούμε να σπάσουμε το σπιράλ του εξής: εσχροκέρδεια, ακρίβεια, ενεργειακή έκρηξη, ολιγοπόλια.
10: Για αυτό το οποίο χρειάζεται η ελληνική οικονομία είναι ένα σοκ. Και αυτό το σοκ θα προέλθει μόνο από την αλλαγή του παραγωγικού και φορολογικού μοντέλου.
11: Το ΠΑΣΟΚ ανοίγει για το κεφάλαιο της παιδείας το νέο Βίτκας, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει την Κυριακή.
0: Εκτός συνόρων, σχεδόν 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δοκιμάζει τώρα να αυξήσει την πίεση με έναν διαφορετικό τρόπο. Οι μάχες έχουν περιοριστεί, οι διαπραγματεύσεις έχουν παγώσει και βασικοί αμερικανικοί στόχοι, από το πυρηνικό πρόγραμμα μέχρι το στενό του Ορμούζ, παραμένουν ανοιχτοί. Ο Τραμπ μιλά λοιπόν τώρα για μια οικονομική D-Day. Τι σημαίνει αυτό? Το Ιράν βρίσκεται ήδη δεκαετίες κάτω από κυρώσεις, έχει όμως μάθει να βρίσκει δρόμους για να πουλά, να αγοράζει και να πληρώνεται. Αυτό ακριβώς θέλει τώρα να χτυπήσει η Ουάσιγκτον, όχι μόνο την ίδια την Τεχεράνη, αλλά ολόκληρο το δίκτυο που της δίνει οικονομικό οξυγόνο. Δηλαδή χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο, τράπεζες που μεταφέρουν χρήματα, μεσάζοντες, εταιρείες και εμπορικούς δρόμους. Και αν ανοίξουμε τον χάρτη, καταλαβαίνουμε γιατί αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο από όσο ακούγεται. Η Κίνα είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Πάνω από το 80% του ιρανικού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης καταλήγει εκεί. Μάλιστα, έχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο σύστημα συναλλαγών σε κινέζικο νόμισμα, με μικρότερα δηληστήρια και μεσάζοντες που έχουν περιορισμένη έκθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά υπάρχει και η Τουρκία. Το διμερές εμπόριο φτάνει περίπου τα 5 με 6 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο και κυρίως η Τουρκία αγοράζει ιρανικό φυσικό αέριο. Περίπου το 13% των εισαγωγών αερίου της προέρχεται από το Ιράν. Η Άγκυρα μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει διάθεση να περιορίσει αυτές τις συναλλαγές. Ακόμη πιο δύσκολη είναι η περίπτωση του Ιράκ. Οι δύο χώρες έχουν εμπόριο άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Βαγδάτη πληρώνει κάθε χρόνο περίπου 4 με 5 δισεκατομμύρια για ιρανικό φυσικό αέριο, απαραίτητο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέσουν το Ιράκ να σταματήσει, δεν κόβουν απλώς χρήματα από το Ιράν, δημιουργούν πρόβλημα και στην ηλεκτροδότηση ενός συμμάχου τους. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, απ' την άλλη, ήταν επί χρόνια ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς κόμβους του Ιράν, ιδιαίτερα μέσω του Ντουμπάι. Τώρα βεβαίως έχουν αναστείλει όλες τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Στο κάδρο και η Σαουδική Αραβία. Δεν είναι οικονομικός αιμοδότης του Ιράν, είναι όμως κρίσιμη για το σχέδιο Τραμπ για έναν διαφορετικό λόγο. Αν περιοριστεί κι άλλο το ιρανικό πετρέλαιο, κάποιος πρέπει να βοηθήσει ώστε να μην λείψουν βαρέλια από την διεθνή αγορά και οι τιμές να μην φύγουν προς τα πάνω. Η Σαουδική Αραβία είναι ένας από τους λίγους παραγωγούς με πραγματικό βάρος σε αυτή την εξίσωση, ενώ την ίδια στιγμή και οι δικές της εξαγωγές δοκιμάζονται από την ανασφάλεια στο Ορμούζ και τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Και εδώ βρίσκεται τελικά το δύσκολο σημείο του σχεδίου. Ο Τραμπ θέλει να κλείσει σχεδόν κάθε οικονομική έξοδο του Ιράν. Για να το κάνει όμως, πρέπει να πιέσει αντιπάλους όπως η Κίνα, αλλά και εταίρους όπως η Τουρκία και το Ιράκ, χωρίς ταυτόχρονα να προκαλέσει νέα έκρηξη στις τιμές της ενέργειας. Άρα η οικονομική D-Day δεν είναι μόνο μια νέα επίθεση στην ιρανική οικονομία, είναι και μια προσπάθεια να αναγκαστούν πολλές διαφορετικές χώρες να αποφασίσουν πόσο ακριβή είναι διατεθειμένες να κάνουν τις σχέσεις τους με την Τεχεράνη. Και εδώ επιστρέφουμε τελικά στο χάρτη, γιατί το σχέδιο Τραμπ δεν προβληματίζει μόνο λοιπόν την Τεχεράνη, προβληματίζει και το Πεκίνο, που πρέπει να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο με κίνδυνο νέα σύγκρουση από την Ουάσιγκτον, προβληματίζει την Τουρκία που έχει ενεργειακές και εμπορικές σχέσεις με το Ιράν και θα βρεθεί μπροστά στο ερώτημα πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να φτάσει για να τις διατηρήσει. Προβληματίζει και το Ιράκ που εξαρτάται ακόμη από το ιρανικό φυσικό αέριο για μέρος της ηλεκτροδότησής του. Και βάζει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στις χώρες του κόλπου που θα κληθούν να βοηθήσουν ώστε η πίεση στο Ιράν να μην μετατραπεί σε νέα ενεργειακή κρίση για ολόκληρο τον κόσμο. Άρα το μεγάλο ερώτημα δεν είναι μόνο αν ο Τραμπ μπορεί να γονατίσει οικονομικά του Ιράν, είναι τι θα κάνουν όλες αυτές οι χώρες όταν η Ουάσιγκτον του ζητήσει ουσιαστικά να επιλέξουν. Πόσο θα περιορίσουν τις σχέσεις τους με την Τεχεράνη, πόσο θα ρισκάρουν τις σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Και πάμε τώρα στη Γερμανία, όπου το Βερολίνο ετοιμάζεται να κάνει ένα ακόμη μεγάλο βήμα στην ενίσχυση της άμυνάς του. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, η χώρα προωθεί επενδύσεις σχεδόν 12 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία ενός νέου οπλοστασίου πυράβλων μεγάλου βεληνεκούς. Ο στόχος είναι σαφής. Η Γερμανία θέλει να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη αποτρεπτική ισχύ απέναντι στη Ρωσία και, αν χρειαστεί, τη δυνατότητα να πλήττει στρατιωτικούς στόχους σε μεγάλη απόσταση. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί δείχνει πόσο γρήγορα αλλάζει η γερμανική αμυντική πολιτική. Μια χώρα που για δεκαετίες κρατούσε πολύ πιο περιορισμένη στρατιωτική στάση επενδύει πλέον μαζικά σε νέα οπλικά συστήματα και επιχειρεί να καλύψει κενά που θεωρεί ότι έχουν γίνει κρίσιμα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη νέα ένταση με τη Μόσχα. Συνδεόμαστε λοιπόν με το Βερολίνο και τη συνάδελφο Δήμητρα Κυρανούδη για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτό το φλέγον ζήτημα.
1: Η Γερμανία επανεξοπλίζεται και αλλάζει ριζικά το μεταπολεμικό δόγμα ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτικο και της Bild, που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα, το Βερολίνο σχεδιάζει ένα πακέτο μαμούθ 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για επενδύσεις σε οπλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς, ικανά να πλήξουν εχθρικούς στόχους βαθιά σε ξένη επικράτεια, χωρίς την προσφυγή σε πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για ένα σχέδιο υψής της προτεραιότητας για τη Γερμανία αλλά και για το ΝΑΤΟ, με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός ισχυρού οπλοστασίου απέναντι στη Μόσχα. Το σχέδιο περιλαμβάνει, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, 4 στάδια. Αρχικά, επένδυση σε πυράβλους κρούς νέας γενιάς, έπειτα αγορά αμερικανικών Tomahawk και τέλος, σε 2 στάδια, την ανάπτυξη υπερηχητικών συστημάτων από κοινού με τη Μεγάλη Βρετανία. Τα πρώτα συστήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα από το 2027 και τα πιο προηγμένα συστήματα σε βάθος δεκαετίας. Τέλος, Μάρκο, χθες ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ έκανε λόγο για υψηλό κίνδυνο απέναντι σε υβριδικές απειλές στη Γερμανία μετά τον εντοπισμό γιάφκας με όπλα και πυρομαχικά σε δασική έκταση έξω από το Βερολίνο. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, το συγκεκριμένο σημείο συνδέεται με δραστηριότητα ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, κάτι βέβαια που δεν επιβεβαίωσε, τουλάχιστον ρητά, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών.

Μικρή μουσική ανάσα. Τις καλημέρες μας σε όσους βρίσκεστε εδώ στην παρέα του Sky 100,3. Δελτίο ειδήσεων και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Στον Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ.
2: Η ώρα είναι 6.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε χθες στη δυσπρόσιτη παραλία Ζωγεριάς στις Πέτσες, όπου βρίσκονταν λουόμενοι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Ο 39χρονος είχε συλληφθεί καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια αλλοδαπή γυναίκα, η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο, ενώ οι δύο χειριστές αφέθηκαν ελεύθεροι αφού εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Ο εισαγγελέας Πειραιά είχε ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 22 αγνοούμενων ναυτικών μετά το ναυάγιο φορτηγού πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο της Βεγγάλης. Η Ινδική Εκτοφυλακή έχει διασώσει μέχρι στιγμής δύο ναυαγούς που βρίσκονταν σε σωσίβιες λέμβους. Το πλοίο μετέφερε σιδηρομετάλλευμα και είχε 24 μέλη πληρώματος από την Κίνα, τη Μιανμάρ και τον Μπαγκλαντές. Τα αιτία του ναυαγίου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της Λίμνου για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνου. Σύμφωνα με το πόρισμα του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής Μυτιλίνης, η φωτιά ξεκίνησε από σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος αναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται επίσης σκουπίδια, κλαδιά και άλλα υλικά, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε σημείο από όπου είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεκινήσει φωτιά. Μάλιστα, υπήρξε και μαρτυρία η οποία ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από εκείνο ακριβώς το σημείο. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι οποιαδήποτε χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης θα θεωρείται εχθρική. Η προειδοποίηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου τις προηγούμενες ημέρες ότι οι ΗΠΑ προχωρούν σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε χώρα παρέχει οικονομική άλλη υποστήριξη στο Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Η Γερμανία σχεδιάζει να επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα μεγάλου βεληνικού ικανά να αναπτύξουν στόχους βαθιά στο εχθρικό έδαφος χωρίς προσφυγή σε πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Πολιτικού και της Bild που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πρόκειται για πρόγραμμα ύψης της προτεραιότητας για τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ, με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός νέου οπλοστασίου αποτροπής απέναντι στη Μόσχα. Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κέρκυρα τα ξημερώματα του Σαββάτου. Στο χωριό Αυλώτες ασυνείδητο σκότωσε ένα σκύλο περνώντας από πάνω του με το αυτοκίνητό του ενώ το ζώο κοιμόταν. Σε βίντεο στο Facebook φαίνεται το αυτοκίνητο αρχικά να κόβει ταχύτητα και στη συνέχεια να περνάει πάνω από το σκύλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει συλληφθεί ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες του Τάροντο στην Ιταλία, καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07. Παράλληλα με την επίδοσή του έπιασε και το όριο συμμετοχής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα μεταλλούδα με χρόνο 26:11. Στα 50 μέτρα μεταλλούδα ανδρών, ο Στέριος Μπίλες ανέβηκε στον τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χαλκινό μετάλλιο με επίδοση 23:37. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Super League, ο Ολυμπιακός επικράτησε το Ατρομήτου με 1-0, η ΑΕΚ του Ηρακλή με 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας της Καλαμάτας με 3-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ανέμη μεταβλητή 3 με 4 και από το βράδυ τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ανέμη βόρειο-δυτική 3 με 5 κατά τόπους στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισακ Τριανταφυλλίδης.

Νοέμβριος του 1983, ο Λάιονελ Ρίτσι κυκλοφόρησε ένα τραγούδι για εκείνες τις νύχτες που δεν θέλεις να τελειώσουν, για τα φώτα της πόλης, την έξοδο, την κίνηση και δύο ανθρώπους που αφήνονται στη στιγμή χωρίς να σκέφτονται ακόμη την επιστροφή. Το Running With The Night έχει όμως και μια ωραία μικρή ιστορία από το στούντιο. Ο κιθαρίστας που συμμετέχει στην ηχογράφηση είναι ο Steve Lukather. Ακούει το κομμάτι και αρχίζει να παίζει πάνω του, ουσιαστικά για να το μάθει. Όταν τελειώνει λέει ότι είναι πλέον έτοιμος να γράψει την κανονική λήψη, μόνο που ο Ρίτσι του εξηγεί ότι η κανονική λήψη μόλις είχε γίνει. Εκείνο το πρώτο αυθόρμητο παίξιμο έμεινε τελικά στο τραγούδι και είναι το χαρακτηριστικό σόλο που ακούμε μέχρι σήμερα. Το Running With The Night γίνεται μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες εκείνης της περίοδου, φτάνει στο νούμερο 7 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έξω από τα στούντιο όμως, ο Νοέμβριος του 83 είναι πολύ πιο ανήσυχος. Ο ψυχρός πόλεμος βρίσκεται σε μια από τις πιο επικίνδυνες φάσεις του. Μια μεγάλη στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ προκαλεί πραγματικό φόβο στη Σοβιετική ηγεσία ότι μπορεί να προετοιμάζεται πυρηνική επίθεση και στρατιωτικές μονάδες τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα. Και για τον ελληνισμό, ο ίδιος μήνας σημαδεύεται από την Κύπρο. 15 Νοεμβρίου ανακηρύσσεται μονομερώς το ψευδοκράτος στα κατεχόμενα. Τρεις ημέρες αργότερα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ χαρακτηρίζει την ανακήρυξη νομικά άκυρη και καλεί τα κράτη να μην την αναγνωρίσουν. Και μέσα σε έναν μήνα γεμάτο διεθνή ένταση, ο Λάιονελ Ρίτσι τραγουδά για κάτι πολύ πιο καθημερινό. Μια νύχτα στην πόλη και την επιθυμία να κρατήσει λίγο περισσότερο.

Καλημέρα σας από τον Sky 100,3. Λίγο μετά τις 6 το πρωί, για όσες και όσους βρίσκονται στην παρέα μας από τις 5 συνεχίζουμε και για εκείνους που ανοίγουν τώρα το ραδιόφωνο τους, καλώς ήρθατε. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, βρίσκεται ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Κάθε εβδομάδα παράγονται περισσότερες ειδήσεις από όσες μπορεί πραγματικά να παρακολουθήσει οποιοδήποτε άνθρωπος και κάπου ανάμεσα στις ειδοποιήσεις του κινητού, στους τίτλους, στις εικόνες και στις συνεχείς ενημερώσεις είναι εύκολο να θυμόμαστε ότι κάτι συνέβη, αλλά να έχουμε ξεχάσει γιατί είχε σημασία. Γι' αυτό και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής δεν θα κυνηγήσουμε απλώς το καινούριο. Θα επιστρέψουμε και σε ορισμένα θέματα που χρειάζονται λίγη απόσταση για να τα καταλάβουμε καλύτερα. Συνεχίζουμε λοιπόν.

ζούμε σε μια εποχή όπου ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής επιβεβαίωσης περνά μέσα από μια οθόνη. Ένα like, μια κοινοποίηση, μερικές χιλιάδες προβολές μπορούν πολύ γρήγορα να μετατραπούν σε μέτρο αποδοχής, ιδιαίτερα για έναν νέο άνθρωπο. Και κάπου εκεί αρχίζει ένα δύσκολο ερώτημα. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει κάποιος για να τραβήξει την προσοχή? Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεκάδες επικίνδυνα challenges, προκλήσεις. Νέους να σκαρφαλώνουν σε κτίρια, να πηδούν από κινούμενα οχήματα, να δοκιμάζουν ακραίες προκλήσεις ή να καταγράφουν συμπεριφορές που υπό κανονικές συνθήκες κανείς δεν θα σκεφτόταν να επιχειρήσει. Στην Ιρλανδία, η αστυνομία προειδοποιεί τώρα για μια ακόμη πιο ακραία εκδοχή αυτού του φαινομένου. Νεαροί οδηγοί μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα αυτοκινητοδρόμων, αναπτύσσουν ταχύτητα και βιντεοσκοπούν τη διαδρομή τους για να ανεβάσουν το υλικό στα social media. Μέσα σε λίγες εβδομάδες έχουν σημειωθεί δύο σοβαρές συγκρούσεις κοντά στο Δουβλίνο. Στην πιο πρόσφατη, 5 νέοι έχασαν τη ζωή τους, 3 γυναίκες και ένα παιδί που επέβαιναν σε άλλο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν σοβαρά. Η υπόθεση δεν αφορά βεβαίως μόνο την οδική ασφάλεια, ακουμπά και ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτή την κουλτούρα της συνεχούς προβολής. Στα social media η ανταμοιβή έρχεται αμέσως, περισσότερα likes, περισσότερα σχόλια, περισσότερες προβολές και όσο πιο εντυπωσιακό ή ακραίο είναι ένα βίντεο, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να τραβήξει την προσοχή. Έτσι μπορεί να δημιουργηθεί ένας επικίνδυνος ανταγωνισμός όπου το επόμενο βίντεο πρέπει να ξεπεράσει το προηγούμενο. Ιδιαίτερα για τους εφήβους και τους νεότερους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια ηλικία όπου η αποδοχή από την παρέα έχει μεγάλη σημασία, η δημόσια επιβράβευση μέσα από μια οθόνη μπορεί να αποκτήσει δυσανάλογο βάρος. Εδώ ανοίγει πλέον μια πολύ ευρύτερη συζήτηση για το πόσο νωρίς πρέπει οι νέοι να καταλαβαίνουν πώς λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί επιβράβευσης, για τον ρόλο της οικογένειας και του σχολείου, αλλά και για την ευθύνη των ίδιων των πλατφορμών όταν επικίνδυνο περιεχόμενο επιβραβεύεται με ακόμη μεγαλύτερη προβολή. Γιατί το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι ένα like, είναι η στιγμή που για να το κερδίσεις, πάβεις να υπολογίζεις τι μπορείς να χάσεις.

Και από τους αυτοκινητοδρόμους της Ιρλανδίας πάμε τώρα στη θάλασσα. Γιατί η ίδια ανάγκη για ένα εντυπωσιακό βίντεο και μερικά περισσότερα likes φαίνεται ότι οδηγεί πλέον ορισμένους ανθρώπους σε ακόμη πιο ακραίες επιλογές. Influencers λοιπόν και τουρίστες πλησιάζουν καρχαρίες, κολυμπούν δίπλα τους, προσπαθούν να τους αγγίξουν ή να φωτογραφηθούν σε απόσταση λίγων μέτρων. Οι επιθέσεις καρχαριών στους ανθρώπους παραμένουν συνολικά σπάνιες. Οι επιστήμονες όμως παρατηρούν κάτι διαφορετικό τα τελευταία χρόνια. Περισσότερα περιστατικά στα οποία ο άνθρωπος είναι εκείνος που επιδιώκει τη στενή επαφή με το ζώο, συχνά ακριβώς για να την καταγράψει. Και κάπου εκεί αλλάζει και η φύση του κινδύνου. Δεν μιλάμε πλέον για έναν κολυμβητή που βρέθηκε τυχαία κοντά σε έναν καρχαρία. Μιλάμε για ανθρώπους που τον αναζητούν, τον πλησιάζουν και μερικές φορές τον προσελκύουν ακόμη και με τροφή για να εξασφαλίσουν καλύτερες εικόνες. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί σοβαροί τραυματισμοί ανθρώπων που επιχείρησαν να φωτογραφήσουν ή να κινηματογραφήσουν καρχαρίες. Οι ειδικοί ανησυχούν όμως και για κάτι ακόμη. Όταν τέτοια βίντεο ανεβαίνουν στα social media χωρίς κανένα πρόβλημα, δημιουργείται εύκολα η εντύπωση ότι η επαφή με ένα άγριο αρπακτικό είναι περίπου ακίνδυνη. Και φυσικά υπάρχει και η άλλη πλευρά, τα ίδια τα ζώα. Η συνεχής προσέγγιση, το άγγιγμα ή η τεχνητή προσέλκυσή τους μπορεί να προκαλεί στρες και να αλλάζει την φυσιολογική τους συμπεριφορά. Κάπως έτσι το ζήτημα ξεπερνά το αν κάποιος influencer αποφασίζει να ρισκάρει τη δική του ζωή. Αφορά και κάτι ευρύτερο. Τι συμβαίνει όταν η άγρια φύση πάβει να αντιμετωπίζεται ως κάτι που παρατηρούμε και σεβόμαστε και μετατρέπεται σε σκηνικό για το επόμενο βίντεο και την φωτογραφία. Αυτή είναι τελικά η πιο απλή αντίθεση. Μια πραγματικά όμορφη εικόνα από τη φύση μπορεί να προκύψει επειδή βρεθήκαμε τυχαία μπροστά της. Δεν χρειάζεται πάντα να αντιστήσουμε, να την προκαλέσουμε ή να πλησιάσουμε περισσότερο από όσο πρέπει για να την κερδίσουμε.

Να τα αποδώσουμε και καλημέρες εδώ στην παρέα του Sky 100.3. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα Παπαδάκη. Να είστε καλά, να είστε γερός και δυνατός. Καλημέρα στην φίλη την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στην φίλη τη Βούλη από το Παγκράτη, στον Αντώνη από την Πετέλη, στη Χρύσα από την Αγία Παρασκευή. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλους.

Θα σκεφτούμε για λίγο ένα νέο άνθρωπο 25 ή 28 ετών στην Ελλάδα. Έχει τελειώσει τις σπουδές του, έχει βρει δουλειά και θεωρητικά έχει κάνει και τα πρώτα βήματα προς την ανεξαρτησία. Μόνο που όταν έρθει η ώρα να πληρώσει ενίκιο, λογαριασμούς, μετακινήσεις και τα καθημερινά έξοδα, η εξίσωση πολλές φορές δεν βγαίνει. Και έτσι η ανεξαρτησία μετατίθεται για αργότερα. Αυτή την πραγματικότητα αποτυπώνει τώρα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σε μια νέα ανάλυση του για την οικονομική ανεξαρτησία των νέων στην Ελλάδα. Η εικόνα έχει βελτιωθεί αισθητά σε σχέση με τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Η ανεργία των νέων έχει πέσει σημαντικά, περισσότεροι έχουν πλέον δουλειά, όμως η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πίσω από τις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο αν ένας νέος θα εργαστεί, είναι και τι δουλειά θα βρει και με τι αμοιβή. Περισσότεροι από τους μισούς νέους εργαζόμενους απασχολούνται στο εμπόριο, στις μεταφορές, στην εστίαση και στη φιλοξενία. Κλάδι που προσφέρουν πολλές θέσεις, αλλά συχνά εποχικές ή λιγότερο σταθερές. Και οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί. Οι κάτω των 30 κερδίζουν με βάση την αγοραστική δύναμη περίπου 40% λιγότερα από τους συνομιλίκους τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες του οργανισμού. Μετά έρχεται η στέγη. Για ένα νέο 18 έως 29 ετών, το κόστος κατοικίας μπορεί να απορροφά πάνω από το 60% του εισοδήματός του. Άρα η παραμονή στο πατρικό σπίτι μέχρι τα 30 ή και αργότερα δεν είναι πάντοτε επιλογή. Πολύ συχνά είναι απλώς μαθηματικά. Και υπάρχει ακόμη ένα κενό. Η μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία παραμένει δύσκολη, ενώ ένα πτυχίο δεν εγγυάται πλέον μια σταθερή επαγγελματική αρχή. Κάπως έτσι δημιουργείται ένας κύκλος. Δουλειά χωρίς αρκετό εισόδημα, ακριβή κατοικία, καθυστερημένη ανεξαρτησία. Η εικόνα λοιπόν δεν είναι ότι οι νέοι στην Ελλάδα δεν προχωρούν. Προχωρούν. Απλώς ξεκινούν συχνά από πολύ δυσκολότερη θέση και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να φτάσουν εκεί που για έναν συνομιλικό του σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θεωρείται το φυσιολογικό επόμενο βήμα.

Πριν από λίγες ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν ένα όριο που δεν είχαν περάσει ποτέ ξανά. Το δημόσιο χρέος τους ξεπέρασε τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια. Για να καταλάβουμε το μέγεθος, είναι ένα ποσό μεγαλύτερο κατά περίπου 25% από όσα παράγει ολόκληρη η αμερικανική οικονομία μέσα σε έναν χρόνο. Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι η ταχύτητα. Πριν από λιγότερο από μια δεκαετία, το αμερικανικό χρέος βρισκόταν περίπου στα 20 τρισεκατομμύρια, μέσα σε λίγα χρόνια δηλαδή, διπλασιάστηκε. Πώς μπορεί όμως η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου να χρωστά τόσα πολλά? Η απάντηση στην πραγματικότητα είναι αρκετά απλή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και χρόνια ξοδεύουν περισσότερα χρήματα από όσα εισπράττουν από φόρους. Και κάθε φορά που λείπουν χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, η Ουάσιγκτον δανείζεται τη διαφορά. Εκδίδει ομόλογα και ουσιαστικά λέει σε επενδυτές, σε τράπεζες, σε ασφαλιστικά ταμεία και άλλες χώρες: δανείστε μας σήμερα και θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα αργότερα μαζί με τόκο. Και αυτό επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Γιατί όμως το χρέος αυξάνεται τώρα τόσο γρήγορα? Ένας λόγος είναι ότι ο αμερικανικός πληθυσμός γερνά και όλο και περισσότεροι άνθρωποι μπαίνουν στη σύνταξη. Άρα αυξάνονται οι δαπάνες για συντάξεις, για υγειονομική περίθαλψη. Προσθέστε σε αυτά τις φορολογικές μειώσεις των τελευταίων ετών, τις τεράστιες δαπάνες της πανδημίας και γενικότερα ένα κρατικό προϋπολογισμό που εξακολουθεί να γράφει μεγάλα λύματα. Το πραγματικό δύσκολο όμως αρχίζει τώρα. Για χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να δανείζονται με πολύ χαμηλά επιτόκια. Σήμερα το χρήμα κοστίζει περισσότερο και όταν χρωστά 40 τρισεκατομμύρια, ακόμη και μια μικρή αύξηση του επιτοκίου μετατρέπεται σε ένα τεράστιο λογαριασμό. Εδώ κάπου η ιστορία πάβει όμως να είναι μόνο αμερικανική, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος δανειολήπτης στον κόσμο. Όταν λοιπόν για να προσελκύσουν αγοραστές στα ομόλογά τους χρειάζεται να προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις, επηρεάζεται ολόκληρη η διεθνής αγορά χρήματος. Οι επενδυτές μπορούν να πούν, γιατί να δανείσω μια ευρωπαϊκή χώρα με χαμηλή απόδοση, όταν μπορώ να δανείσω τις Ηνωμένες Πολιτείες και να κερδίσω περισσότερο. Έτσι δημιουργείται πίεση ώστε να ανεβαίνει το κόστος δανεισμού και αλλού, στην Ευρώπη, στις επιχειρήσεις και τελικά στην πραγματική οικονομία. Τα 40 τρισεκατομμύρια λοιπόν δεν σημαίνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται αύριο να χρεοκοπήσουν. Σημαίνουν όμως ότι όλο και περισσότερα χρήματα πρέπει να κατευθύνονται στην εξυπηρέτηση του παλιού χρέους αντί να πηγαίνουν σε άλλες ανάγκες. Και αυτό είναι το παράδοξο. Η ισχυρότερη οικονομία του κόσμου εξακολουθεί να μπορεί να δανείζεται τεράστια ποσά επειδή όλοι εμπιστεύονται την ικανότητά της να τα αποπληρώσει. Όσο όμως το χρέος μεγαλώνει και ο δανεισμός ακριβένει, τόσο ακριβότερη γίνεται αυτή η εμπιστοσύνη. Και επειδή μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο λογαριασμός δεν μένει ποτέ μόνο στην Ουάσιγκτον.

Πάντα αποδίδουμε καλημέρες, καλημέρα σε όσους μας ακούτε, σε όσους βρίσκεστε εδώ στην παρέα μας. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, καλημέρα στον Φωτήλη, στο φίλο τον Σωτήρη από τα Μελίσια που μπήκε στον κόπο να μας στείλει και το γραπτό του μήνυμα, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους, θα δώσουμε τώρα σκυτάλι, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να μάθουμε τα νέα από Ελλάδα και εξωτερικό και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
1: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
2: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
1: Γιάννης Τζούνος.
3: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
4: Και τελείωσε η υπόθεση.
1: Νότης Παπαδόπουλος.
5: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
1: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
6: Πώς εδώ ήταν,
2: γεια σας.
4: Καταπληκτικό.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε χθες σε δυσπρόσιτη παραλία στις Πέτσες. Ο 39χρονος είχε συλληφθεί καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μία αλλοδαπή γυναίκα η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο. Οι δύο χειριστές αφέθηκαν ελεύθεροι αφού εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 22 αγνοούμενων ναυτικών μετά το ναυάγιο φορτηγού πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο της Βεγγάλης. Η ειδική ακτοφυλακή έχει διασώσει μέχρι στιγμής 2 ναυαγούς που βρίσκονταν σε σωσύμβιες λέμβους. Συνελήφθη ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής της Λίμνου για φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή Θάνος. Σύμφωνα με το πόρισμα του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής Μυτιλήνης, η φωτιά ξεκίνησε από σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρο εν απόθεση αδρανών υλικών, στο οποίο όμως τοποθετούνται επίσης σκουπίδια, κλαδιά και άλλα υλικά, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε σημείο που είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεσπάσει πυρκαγιά. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι οποιαδήποτε χώρα λάβει μέρος στον οικονομικό πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης θα θεωρείται εχθρική. Η προειδοποίηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι οι ΗΠΑ προχωρούν σε μια εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε χώρα παρέχει οικονομική ή άλλη υποστήριξη στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα έως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

Μια πολύ όμορφη πρωινή συνήθεια και τουλάχιστον για μένα αυτή η παρέα είχε μεγάλη αξία. Δεν αποχαιρετιόμαστε όμως, το αντίθετο, το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού θα είναι και πάλι εδώ, στον Sky 100,3, απλώς λίγο διαφορετικό. Και γι' αυτό θα έχουμε πολύ σύντομα περισσότερα να πούμε. Μέχρι τότε κρατάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό τον κύκλο και τώρα συνεχίζουμε κανονικά με το τελευταίο ημιώρο της σημερινής μας εκπομπής.

Ακούστε μια ιστορία από την Κίνα που στην αρχή μοιάζει σχεδόν απίστευτη. Άνδρες που αναζητούν σύντροφο πληρώνουν ολόκληρες περιουσίες σε γραφεία συνοικεσίων, παντρεύονται μέσα σε λίγες ημέρες και λίγο αργότερα ανακαλύπτουν ότι έχουν χάσει και τη σύζυγο και τις οικονομίες μιας ζωής. Πώς γίνεται όμως η εξαπάτηση? Τα γραφεία υπόσχονται γάμο εξπρές με γυναίκες από φτωχότερες επαρχίες και οργανώνουν διαδοχικές, πολύ σύντομες γνωριμίες. Σε κάποιες περιπτώσεις τα ζευγάρια δεν επιτρέπεται καν να ανταλλάξουν τηλέφωνα ή να επικοινωνήσουν ιδιωτικά πριν αποφασίσουν. Και όταν ο άνδρας πει το ναι, αρχίζουν οι πληρωμές. Αμοιβή στο γραφείο συνοικεσίων, έξοδα γάμου, δώρα και κυρίως λεγόμενη τιμή της νύφης, ένα σημαντικό ποσό που παραδοσιακά καταβάλει η οικογένεια του γαμπρού στην οικογένεια της νύφης. Σε ορισμένες περιπτώσεις ακολουθούν και νέες απαιτήσεις για κοσμήματα, κινητά τηλέφωνα ή επιπλέον χρήματα και ύστερα ο γάμος καταραίει σχεδόν αμέσως. Άνδρες καταγγέλνουν ότι οι γυναίκες εξαφανίζονται ή ότι αποκαλύπτεται πως είχαν αποκρύψει προηγούμενους γάμους, παιδιά, χρέη ή άλλα κρίσιμα στοιχεία. Το πραγματικό θέμα όμως αρχίζει εκεί. Για δεκαετίες η πολιτική του ενός παιδιού, σε συνδυασμό με την παραδοσιακή προτίμηση πολλών οικογενειών στα αγόρια, δημιουργεί σε μια τεράστια ανισορροπία ανάμεσα στα δύο φύλλα. Σήμερα στην Κίνα υπάρχουν περίπου 30 εκατομμύρια περισσότεροι άνδρες από γυναίκες. Και αυτή η διαφορά δεν κατανέμεται παντού το ίδιο. Το πρόβλημα είναι πολύ εντονότερο για άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας, χαμηλότερου εισοδήματος και κυρίως για όσους ζουν σε αγροτικές περιοχές ή μικρότερες πόλεις, όπου οι πιθανότητες να βρουν σύντροφο περιορίζονται ακόμη περισσότερο. Έτσι, ο γάμος μετατρέπεται για κάποιους σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική και ακριβή διαδικασία. Η τιμή της νύφης αυξάνεται, οι οικογένειες πιέζονται οικονομικά και πάνω σε αυτή την αγωνία δημιουργείται μια ολόκληρη αγορά μεσαζόντων και γραφείων συνοικεσίων. Οι κινέζικες αρχές επιχειρούν πλέον να περιορίσουν τις παράνομες πρακτικές, όμως το βαθύτερο πρόβλημα δεν λύνεται με το κλείσιμο μερικών γραφείων, γιατί πίσω από τους γάμους εξπρές βρίσκεται τελικά μια δημογραφική ανισορροπία δεκαετιών που σήμερα επηρεάζει ακόμη και κάτι τόσο προσωπικό όσο το ποιος μπορεί να βρει σύντροφο και να δημιουργήσει οικογένεια. Μια παράξενη ιστορία απάτης που τελικά αποκαλύπτει το κοινωνικό κόστος μιας δημογραφικής πολιτικής δεκαετιών.

Τεχνολογίας. Σήμερα όμως έχει περάσει σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Υπάρχουν πλέον οργανώσεις που ζητούν να σταματήσει η ανάπτυξη ισχυρότερων συστημάτων, διαδηλώσεις έξω από εταιρείες και άνθρωποι που δηλώνουν πρόθυμοι ακόμη και να φυλακιστούν γι' αυτό. Μια από αυτούς είναι η 69χρονη Γουίτ Κάουφμιν, συνταξιούχος δασκάλα από την Καλιφόρνια. Την περασμένη Παρασκευή παραδόθηκε στις αρχές του Σαν Φρανσίσκο για να εκτίσει ποινή φυλάξης μίας εβδομάδας και θεωρείται η πρώτη ακτιβίστρια που οδηγείται στη φυλακή για κινητοποίηση κατά της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Η υπόθεση είχε ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2025. Η ίδια και άλλοι διαδηλωτές απέκλεισαν τις εισόδους των γραφείων μιας μεγάλης εταιρείας που αναπτύσσει προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης στο Σαν Φρανσίσκο, ζητώντας να σταματήσει η κούρσα προς συστήματα που θα μπορούσαν, όπως φοβούνται, να ξεπεράσουν τις ανθρώπινες δυνατότητες χωρίς επαρκής εγγυήσεις ασφαλείας. Η Κάουφμιν αρνήθηκε να αποχωρήσει, κρίθηκε ένοχη τον Ιούνιο που μας πέρασε και λίγο αργότερα της επιβλήθηκε η ποινή που εκτείει τώρα. Η ποινή είναι μικρή, το μήνυμα που θέλει να στείλει όμως είναι πολύ μεγαλύτερο. Λίγο πριν οδηγηθεί στη φυλακή, απευθύνθηκε στους επικεφαλείς των μεγάλων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης και τους είπε: «Ξαναβρείτε την ανθρωπιά σας». Υποστηρίζει ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσει η τεχνολογία, αλλά συνεχίζουν την ανάπτυξή της παρά τις προειδοποιήσεις. Στη δίκη της μάλιστα κατέθεσε υπέρ της ένας από τους γνωστότερους ερευνητές στο χώρο της ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι τόσο ισχυρά συστήματα δεν θα πρέπει να αναπτύσσονται χωρίς αυστηρές και αποδεδειγμένες εγγυήσεις ασφαλείας. Η εισαγγελία από την άλλη απαντά ότι η διαμαρτύρια έχει όρια και ότι κανένας σκοπός δεν δικαιολογεί ενέργειες που παραβιάζουν τον νόμο και θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια. Εδώ βρίσκεται ίσως και το πραγματικό ενδιαφέρον. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ένα τεχνολογικό ζήτημα. Γίνεται σταδιακά και κοινωνικό, πολιτικό, αλλά και ηθικό. Και τώρα αποκτά και κάτι ακόμη, το δικό της οργανωμένο κίνημα αντίδρασης.

Παραμένοντας στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι παράξενο συμβαίνει τους τελευταίους μήνες στα παλαιοβιβλιοπωλεία. Βιβλία που έμεναν απούλυτα για χρόνια, τίτλοι που σχεδόν κανείς δεν αναζητούσε και παλιές εκδόσεις που είχαν ξεχαστεί στα ράφια, αρχίζουν ξαφνικά να αγοράζονται μαζικά. Και κανείς δεν είναι απολύτως βέβαιος ποιος τα θέλει. Βιβλιοπόλες λοιπόν στη Βρετανία και σε άλλες χώρες αναφέρουν μεγάλες παραγγελίες, συχνά για εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους βιβλία, από παλιά λατινικά κείμενα μέχρι western μυθιστορήματα. Η βασική υποψία είναι ότι πίσω από αυτή τη νέα συζήτηση και ζήτηση βρίσκεται η τεχνητή νοημοσύνη. Τα μεγάλα συστήματα AI χρειάζονται τεράστιες ποσότητες κειμένου για να εκπαιδευτούν και όσο περισσότερο από το εύκολα διαθέσιμο υλικό του διαδικτύου έχει ήδη χρησιμοποιηθεί, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν κείμενα που δεν υπάρχουν ψηφιοποιημένα. Εδώ αρχίζει το πραγματικά παράξενο κομμάτι. Σε δικαστικά έγγραφα στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκαλύφθηκε ότι βιβλία που αγοράστηκαν για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης υποβάλλονταν σε αυτό που ονομάζεται καταστροφική σάρωση. Δηλαδή, αφαιρείται η ράχη τους, οι σελίδες περνούν γρήγορα από βιομηχανικά σκάνερ και ό,τι απομένει μπορεί στη συνέχεια να ανακυκλωθεί. Μια αμερικανική δικαστική απόφαση το 2025 έκρινε ότι η χρήση νόμιμα αγορασμένων βιβλίων για την εκπαίδευση AI μπορούσε υπό συγκεκριμένες συνθήκες να θεωρηθεί επιτρεπτή. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε μια καινούργια αγορά. Για τους παλαιοβιβλιοπόλες αυτό είναι ταυτόχρονα ευκαιρία και δίλημα. Από τη μια πουλούν βιβλία που παρέμεναν στα ράφια για δεκαετίες, από την άλλη δεν γνωρίζουν αν κάποιο σπάνιο αντίτυπο που επέζησε επί 100 ή 200 χρόνια αγοράζεται τελικά για να καταστραφεί μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτή είναι μια μεγάλη ειρωνία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμη και ένα βιβλίο που κανείς δεν ήθελε να διαβάσει μπορεί ξαφνικά να αποκτήσει μεγάλη αξία, όχι όμως απαραίτητα για να το ανοίξει ένας άνθρωπος, αλλά για να το διαβάσει μια μηχανή.

Έλατε να ακούσουμε για να δούμε μαζί και ένα πολύ ωραίο θέμα για τα όρια της άμεσης δημοκρατίας. Μπορεί άραγε μια ολόκληρη χώρα να ψηφίσει εμέσως ακόμη και για το τι θα βάζει στο πιάτο της? Η απάντηση είναι πως στην Ελβετία μπορεί. Στις 27 Σεπτεμβρίου οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν αν θέλουν η χώρα τους να παράγει μόνη της πολύ μεγαλύτερο μέρος των τροφίμων που καταναλώνουν. Σήμερα παράγει λιγότερο από το μισό. Η πρόταση θέλει το ποσοστό να φτάσει στο 70% μέσα σε μια δεκαετία. Και επειδή η διαθέσιμη γεωργική γη δεν μεγαλώνει, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει περισσότερη παραγωγή φυτικών τροφίμων και λιγότερη κτηνοτροφία. Έτσι γεννήθηκε και το σύνθημα των αντιπάλων «Λουκάνικα ή καρότα». Οι υποστηρικτές απαντούν ότι το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο. Αν σε μια μεγάλη διεθνή κρίση, πόσο εύκολα μπορεί μια χώρα να εξασφαλίσει μόνη της την τροφή που χρειάζεται? Εδώ αρχίζει η δεύτερη και ίσως πιο ενδιαφέρουσα ιστορία. Η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και τα μεγάλα κόμματα είναι αντίθετα στην πρόταση, και όμως οι Ελβετοί θα ψηφίσουν κανονικά. Γιατί στην Ελβετία, αν συγκεντρώσεις 100.000 υπογραφές μέσα σε 18 μήνες, μπορείς να ζητήσεις αλλαγή ακόμη και του συντάγματος και να στείλεις την πρότασή σου σε εθνική ψηφοφορία. Οι κάλπες για τέτοια ζητήματα στείνονται συνήθως 4 φορές το χρόνο. Από το 2020 μέχρι σήμερα, αυτή για τα τρόφιμα θα είναι ήδη η 28η λαϊκή πρωτοβουλία. Και οι Ελβετοί έχουν ψηφίσει για πολύ περισσότερα από τρόφιμα. Έχουν ψηφίσει για τη μετανάστευση, για την χρήση των μετρητών, για τα πυροτεχνήματα, ακόμη και για την απαγόρευση των μιναρέδων. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι περισσότερες πρωτοβουλίες τελικά απορρίπτονται. Και κάπου εδώ γεννιέται το πραγματικό ερώτημα, όχι αν μπορεί να υπάρξει υπερβολικά πολυδημοκρατία, αλλά πώς ένα σύστημα που ζητά τόσο συχνά τη γνώμη των πολιτών μπορεί να διατηρεί το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους. Γιατί όταν οι κάλπες στείνονται ξανά και ξανά μέσα στη χρονιά, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος κάποιοι να κουραστούν και απλώς να σταματήσουν να συμμετέχουν. Και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στην ελβετική περίπτωση. Η χώρα δεν συζητά αν πρέπει να έχει λιγότερη δημοκρατία, συζητά πώς μπορεί να κάνει την άμεση δημοκρατία να λειτουργεί καλύτερα. Άρα στις 27 Σεπτεμβρίου οι Ελβετοί δεν θα ψηφίσουν μόνο για λουκάνικα ή καρότα, θα δώσουν ακόμη ένα μικρό μάθημα για το πώς μια κοινωνία μπορεί να μεταφέρει ακόμη και πολύ καθημερινά ζητήματα στην κάλπη και να αφήνει τελικά την απόφαση στους ίδιους τους πολίτες.

Ανάμεσα στην Ελβετία και την Αυστρία υπάρχει ένα από τα μικρότερα κράτη της Ευρώπης. Είναι το Λίχνεστάιν, έχει μόλις 44.000 κατοίκους, δεν διαθέτει καν πρόσβαση στη θάλασσα και κυβερνάται ακόμη από έναν πριγκυπικό οίκο με σημαντικές όμως πολιτικές εξουσίες. Και τώρα αλλάζει έναν κανόνα διαδοχής που ίσχυε για γενιές. Μέχρι σήμερα προτεραιότητα για τον θρόνο είχαν οι άνδρες. Από εδώ και στο εξής όμως, διάδοχος θα θεωρείται το πρώτο παιδί της οικογένειας, ανεξάρτητα από το αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Η αλλαγή δεν ανατρέπει τη σημερινή σειρά διαδοχής, θα εφαρμοστεί ουσιαστικά στις επόμενες γενιές. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βρίσκεται όμως στην αιτιολόγηση. Η πριγκυπική οικογένεια εξηγεί ότι στόχος είναι στο μέλλον να αναλαμβάνει εκείνος ή εκείνη που έχει προετοιμαστεί καλύτερα για την ευθύνη της ηγεσίας και όχι να προηγείται αυτομάτως ένας άνδρας μόνο λόγω φίλου. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στο Λίχνεστάιν, γιατί εδώ ο μονάρχης δεν έχει απλώς έναν εθιμοτυπικό ρόλο. Διατηρεί ουσιαστικές αρμοδιότητες και πολύ μεγαλύτερη πολιτική επιρροή από τους περισσότερους σύγχρονους ευρωπαϊκούς βασιλικούς οίκους. Η συζήτηση βέβαια δεν είναι καινούρια. Το 2011 και η Βρετανία άλλαξε τους δικούς της κανόνες, να θυμίσουμε, ώστε ένα πρωτότοκο κορίτσι να μην χάνει τη θέση του στη διαδοχή, επειδή αργότερα γεννήθηκε αγόρι. Κάπως έτσι, ακόμη και θεσμοί που βασίζονται στην κληρονομικότητα αναγκάζονται σταδιακά να προσαρμοστούν σε μια διαφορετική εποχή, όπως είναι αυτή που ζούμε τώρα. Όχι βέβαια εγκαταλείποντας τη μοναρχία, αλλά τουλάχιστον εγκαταλείποντας την ιδέα ότι το φύλο πρέπει να καθορίζει ποιος έχει δικαίωμα να προηγηθεί.

Να δούμε παρέα και μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που αλλιεύσαμε τις τελευταίες ημέρες. Κάποτε έφτανε σε μια μεγάλη πόλη και η πρώτη εικόνα ήταν πραγματικά η πρώτη. Έβγαινες από ένα σταθμό, έστριβες έναν δρόμο και δεν ήξερες ακριβώς τι θα συναντήσεις. Σήμερα πολλές φορές έχουμε ταξιδέψει σε έναν προορισμό πριν ακόμα μπούμε στο αεροπλάνο. Τον έχουμε δει στο Instagram, σε δεκάδες βίντεο στο TikTok, έχουμε εντοπίσει το καλύτερο σημείο για φωτογραφία, το εστιατόριο που πρέπει σε εισαγωγικά να επισκεφθούμε και ακόμη και τη διαδρομή που θα ακολουθήσουμε. Και δεν χρειάζεται πάντα να το έχουμε αναζητήσει εμείς. Αρκεί να δείξουμε ενδιαφέρον για ένα ταξίδι και οι αλγόριθμοι αρχίζουν να μας προτείνουν εικόνες, βίντεο, λίστες από τον ίδιο προορισμό, μέχρι που φτάνουμε εκεί έχοντας ήδη δει σχεδόν τα πάντα. Μια διεθνής έρευνα λοιπόν σε περισσότερους από 10.000 ταξιδιώτες δείχνει ότι το 74% μελετά τόσο σχολαστικά τον προορισμό πριν φύγει, ώστε όταν φτάνει εκεί να έχουν απομείνει ελάχιστες εκπλήξεις. Και το 68% δηλώνει ότι βρέθηκε για πρώτη φορά σε έναν τόπο, αλλά αισθανόταν πως τον γνώριζε ήδη επειδή είχε γίνει όλη αυτή η προετοιμασία που σας προανέφερα. Αυτό βέβαια έχει πολλά πλεονεκτήματα. Ταξιδεύουμε καλύτερα προετοιμασμένοι, αποφεύγουμε λάθη, γνωρίζουμε πώς θα μετακινηθούμε και δύσκολα θα χάσουμε κάποιο σημαντικό αξιοθέατο. Χάνεται όμως κάτι άλλο. Και αυτό δεν είναι άλλο από τον αυθορμητισμό, από την τυχαία ανακάλυψη ενός μικρού δρόμου, ενός καφέ που δεν υπήρχε σε καμία λίστα ή μιας γειτονιάς που δεν μας είχε προτείνει κανένας αλγόριθμος. Γι' αυτό και η συμβουλή είναι σχεδόν παλιωμοδίτικη, αν μου επιτρέπετε, να ρωτάμε ξανά τους ανθρώπους που ζουν στον τόπο, να χρησιμοποιούμε έναν χάρτη ή έναν ταξιδιωτικό οδηγό και κάποιες ώρες να περπατάμε χωρίς να ακολουθούμε συνεχώς την οθόνη. Γιατί μπορεί να ταξιδεύουμε σήμερα με περισσότερη πληροφορία από ποτέ, ίσως όμως ένα καλό ταξίδι να χρειάζεται ακόμη κάτι που καμία εφαρμογή δεν μπορεί να προγραμματίσει. Να μην γνωρίζουμε από πριν ακριβώς τι θα συμβεί.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτές τις δύο ώρες εδώ στον Sky 100,3. Η Κυριακή τώρα αρχίζει ουσιαστικά για τους περισσότερους και μπροστά μας έχουμε την τελευταία πλήρη εβδομάδα του Αυγούστου. Μια εβδομάδα που για αρκετούς θα είναι ακόμη καλοκαιρινή και για άλλους θα σηματοδοτήσει την επιστροφή σε ένα πιο γεμάτο πρόγραμμα. Όπως και αν είναι η δική σας, ευχόμαστε να κυλήσει όσο γίνεται καλύτερα. Εμείς εδώ θα τα πούμε σύντομα. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο σας ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 102,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Θανάσιμα τραυματισμένοι εντοπίστηκαν πριν από λίγο. Ένας άνδρας και μία γυναίκα βρέθηκαν στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Γρηγορίου Κηδωνιών στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τις πρώτες προφορίες, φέρουν τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, τόνισε σε συνέντευξη στο Βήμα, αναφερόμενο στην κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ο Υπουργός εξήγησε ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα, ωστόσο σημείωσε ότι τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν αυτό σκοπό, αλλά το μέσο για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας στόχων. Παράλληλα, τόνισε ότι η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Στέλνοντας μηνύματα προς το εσωτερικό μέτωπο, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να δομεί την εξωτερική της πολιτική στην περιοχή μας. Αν αυτό ενοχλεί κάποιους, το εσωτερικό και το εξωτερικό ας το ξεπεράσουν, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα της παθητικής διπλωματικής αδράνειας πέρασε ανεπιστρεπτή, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα φέθηκε ο 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε χθες στη δυσπρόσιτη παραλία Ζωγεριά στις Πέτσες, όπου βρίσκονταν λουόμενοι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Ο 39χρονος είχε συλληφθεί καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια αλλοδαπή γυναίκα, η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο. Οι δύο χειριστές αφέθηκαν ελεύθεροι αφού εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Ο εισαγγελέας Πειραιά έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 22 αγνοούμενων ναυτικών μετά το ναυάγιο φορτηγού πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο της Βεγγάλης. Η ειδική ακτοφυλακή έχει διασώσει μέχρι στιγμής 2 ναυαγούς που βρίσκονταν σε σωσίβιες λέμβους. Το πλοίο μετέφερε σιδηρομετάλλευμα και είχε 24 μέλη πληρώματος από την Κίνα, τη Μιανμάρ και τον Μπαγκλαντές. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της Λίμνου για φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνος. Σύμφωνα με το πόρισμα του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής Μυτιλίνης, η φωτιά ξεκίνησε από σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται επίσης σκουπίδια, κλαδιά και άλλα υλικά, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε σημείο όπου είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεκινήσει πυρκαγιά. Μάλιστα, υπήρξε και μαρτυρία η οποία ανέφερε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε από εκείνο ακριβώς στο σημείο. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι οποιαδήποτε χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης θα θεωρείται εχθρική. Η προειδοποίηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου τις προηγούμενες ημέρες ότι οι ΗΠΑ προχωρούν σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε χώρα παρέχει οικονομική ή άλλη υποστήριξη στο Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Η Γερμανία σχεδιάζει να επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα μεγάλου βεληνεκούς ικανά να πλήξουν στόχους βαθιά στο εχθρικό έδαφος χωρίς προσφυγή σε πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτικο και της Bild, που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πρόκειται για πρόγραμμα ύψης της προτεραιότητας για τη Γερμανία και τον ΝΑΤΟ, με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός νέου οπλοστασίου αποτροπής απέναντι στη Μόσχα. Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κέρκυρα. Τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλαιώτες ασυνείδητο σκότωσε έναν σκύλο περνώντας από πάνω του με το αυτοκίνητό του ενώ το ζώο κοιμόταν. Σε βίντεο στο Facebook φαίνεται το αυτοκίνητο αρχικά να κόβει ταχύτητα και στη συνέχεια να περνά πάνω από το άτυχο ζώο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει συλληφθεί και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο στην Ιταλία, καταγράφοντας και νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07. Παράλληλα με την επίδοση του αυτή έπιασε και το όριο συμμετοχής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 26:11. Στα 50 μέτρα πεταλούδα των ανδρών, ο Στέργιος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 23:37. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ατρόμητο με 1-0. Η ΑΕΚ νίκησε τον Ηρακλή 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας στην Καλαμάτα με 3-2.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από το βράδυ τοπικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 38 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 κατά τόπου στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό φθινόπωρο για κάποιους άλλους, όπως και να έχει. Πάντως με τα σαραντάρια που θα έχουμε αυτές τις ημέρες, είμαστε ακόμη στο καλοκαίρι. Εγώ σας είπα, θα έφυγα με Παπακαλούση, επιστρέφουμε με Παπακαλούση, οπότε λοιπόν εδώ είμαστε, να είστε καλά. Ένα καλό και όμορφο πρωινό Κυριακής, το 23ο πρωινό του Αυγούστου, στον Sky 100,3 είστε συντονισμένοι, στην πρώτη, δεν είναι πρώτη πρωινή, είναι η μεταπρωινή. Πρώτη πρωινή ήταν ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης, τον οποίο και ακούτε τις Κυριακές. Έχετε λοιπόν την καλημέρα όλων ημών εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, στο Νέο Φάληρο. Ελπίζω να περάσετε καλά, να περάσετε όμορφα στις διακοπές σας, λιγοήμερες, πολυήμερες, διήμερα, τριήμερα ή ωραίες εξορμήσεις μονοήμερες. Όπως και να έχει πάντως, ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού για πολλούς, ένα άλλο για επιστροφή όλων ημών των υπολείπων στην καθημερινότητά μας. Ένα λοιπόν καλό πρωινό από εμάς εδώ στο δροσερό ευτυχώς κεντρικό ραδιοθάλαμο του ραδιοφώνου του Sky στο Νέο Φάληρο, και εσείς είτε οι τυχεροί της εξόρμησης της μονοήμερης για το κυριακάτικό σας πρωινό, αλλά και βεβαίως για εσάς όπου φεύγετε τις διακοπές σας, τώρα το έχετε επιλέξει και θα περάσετε πολύ πολύ όμορφα και επιλέγετε ίσως, ξέρετε, και την καλύτερη στιγμή με τα 38-40 που θα χτυπήσει. Εσείς στις παραλίες και στις θάλασσες είναι ό,τι καλύτερο. Εμείς θα είμαστε εδώ έτσι ώστε να μπαίνουμε σιγά σιγά και από αύριο και με το νέο πρόγραμμα το οποίο σας περιμένει εδώ στον Sky 100,3. Να έχετε ένα καλό πρωινό από όλους εμάς. Καλή καλή Κυριακή. Και τα γενέθλιά του Παναγιώτη Παπακαλούση προχθές. Έχετε την καλημέρα του. Ανήλικος σχεδόν. Να είστε καλά, καλημέρα. Με καλό πρόγραμμα. Ήδη και άδεια εργάζεται, μην ανησυχείτε. Είναι τέτοια ζωντάνια και τόσα που κάνει παράλληλα τη ηχοληψία. Όπου να είναι καλά. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, χρόνια πολλά. Η Τζέσι Αμπντουλάη πάντα εδώ, σταθερή στην δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη όλων των εκπομπών. Και αν έχει εδώ βάλει πλάτη όλο αυτόν τον μήνα τον Αύγουστο, είναι από του ανθρώπου που πήραν τον Ιούλιο, θα ξαναπάρει και τώρα, Τζέσι. Μου εύχομαι το Σεπτέμβριο λίγο να ξεκουραστείς. Οπότε λοιπόν, Τζέσι Αμπντουλάη εδώ μαζί με τον Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές πάντα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η πιο γρήγορη και από τον Λουκι Λουκ και από τη σκιά της. Πριν χτυπήσει το τηλέφωνο, ξέρει ποιος είστε, ξέρετε και τι θέλετε να πείτε, και το καταγράφει η Ελένη Μπουλιέρη. 210-4800-170-174. Και όπως λέει πολύ καλά, δεν είναι γραμμή εκτόνωσης στο Sky. Θα πείτε το παραπονό σας, την καταγγελία σας, θα την καταγράψει η Ελένη και μετά βεβαίως θα την κάνουμε και εμείς ρεπορτάζ, όπως από αυτά τα πολλά πολλά ρεπορτάζ και ενδιαφέροντα τα οποία συμβαίνουν και έχουμε καθημερινά εδώ στον Sky. Ραδιόφωνο, τηλεόραση και διαδίκτυο. Μία τριπλέτα όπου κανείς μπορεί να ακούσει, να διαβάσει, να δει και να περιηγηθεί στη σελίδα του Sky.gr με όλα αυτά τα οποία θέλετε, περισσότερο σε ανάλυση, περισσότερο σε να ακούσετε όταν εσείς το επιθυμείτε, γιατί δεν το προλάβατε στη ζωντανή εκπομπή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο Sky.gr και φυσικά τηλεόραση και διαδίκτυο. Εδώ λοιπόν θα είμαστε ως και τις 9 αυτό το πρωινό της Κυριακής. Ήρθαμε με την ζέστη, φέραμε και τη ζέστη. Οπότε λοιπόν μαζί θα την περάσουμε. Ελπίζω να είστε σε δροσερά μέρη. Ελπίζω να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους εαυτούς σας, αυτούς που αγαπάτε και αυτούς όπου ενδιαφέρεστε. Και όλα τα υπόλοιπα θα περάσουν. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Έλα, όλα για μας είναι. Με την προσοχή βεβαίως πρέπει να έχουμε για τα κουνούπια, τα οποία οφείλουμε να προσέχουμε και εμείς πέναν της πολιτείας, ατομικά, με τα, όπως λένε οι ειδικοί, με τα διάφορα έντομα αποθετικά, τα διάφορα έτσι, συστήματα τα οποία έχουν να κάνουν στα σπίτια, με τους ανεμιστήρες. Είναι λίγο το καλύτερο, η καλύτερη λύση. Ο ανεμιστήρας δεν αφήνει το κουνούπι να πλησιάσει με τον αέρα που δημιουργεί, βεβαίως τα κλιματιστικά, αλλά και βεβαίως να μην αφήνουμε νερά ή στα πιατάκια από τις γλάστρες, να μην αφήνουμε νερά λιμνάζοντας τον κήπο μας, οπότε λοιπόν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε τα της επικαιρότητας, έχουμε τη συνέντευξη σήμερα του Υπουργού Εξωτερικών στο Βήμα της Κυριακής, έχετε να διαβάσετε, όπως και πολλά πολλά ενδιαφέροντα έχετε να διαβάσετε και στην εφημερίδα η Καθημερινή της Κυριακής, όπου έχουμε πολλά να πούμε και από εκεί και να διαβάσουμε και στην εφημερίδα της Καθημερινή της Κυριακής με τα ενδιαφέροντα, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με τα σενάρια, με τα θαλάσσια πάρκα, όλη αυτή την ένταση που έχουμε, όλη αυτή την τεχνητή ένταση η οποία υπάρχει από πλευράς της Τουρκίας. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως, είπαμε, με την ζέστη, με τον καύσωνα, με τις παρενέργειες αυτές.
Έχουμε βεβαίως όλα αυτά τα οποία ετοιμάζει το κυβερνητικό επιτελείο εν ώψη και τις διεθνούς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης και όλα αυτά τα οποία περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Αύριο βεβαίως με πολλά πολλά περισσότερα και εδώ στο ραδιόφωνο και με τον Νίκο Φιλιππίδη, όπου επιστρέφει και εκείνος και με όλο το οικονομικό επιτελείο στις επάλξεις και το πολιτικό ρεπορτάζ, να προσπαθήσει να βρει τι ακριβώς υπάρχει και ποιες είναι οι σκέψεις. Αύριο έχουμε και το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο για αυτήν την σεζόν. Εμείς λέμε σεζόν, το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, καθώς επιστρέφουμε όλοι από τις διακοπές. Έτσι ξεκινάει η σεζόν. Έχουμε λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο αύριο στις 12 το μεσημέρι, με πολλά και ενδιαφέροντα τα οποία θα συζητήσουν και εκεί. Και φυσικά περιμένοντας όλα αυτά, επαναλαμβάνουμε, τα οποία έχουν να κάνουν με την τσέπη. Είτε πρόκειται για εμάς τους μισθωτούς, είτε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είτε βεβαίως για το ζήτημα των ελαφρύνσεων, τα οποία οι ελαφρύνσεις θα έρθουν με αυτά τα οποία υπάρχουν ως ρεπορτάζ και πληροφορίες από το οικονομικό πεδίο της κυβέρνησης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μένει να ανακοινωθούν και τα περιμένουμε έτσι 5 με 6 Σεπτεμβρίου, όπου ο Πρωθυπουργός θα κάνει τα εγγένεια αλλά και βεβαίως θα έχει την ομιλία του και φυσικά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου την Κυριακή. Αυτά έτσι το γενικό πεδίο εδώ στην εσωτερική επικαιρότητα. Πολλά έχουν να κάνουν και βεβαίως μετά του πετρελαίου και με τα στενά του ορμού, με τις απειλές βεβαίως και όλα αυτά που έχουμε με Donald Trump, με Ιράν, με όλη αυτή την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Είναι ζητήματα τα οποία θα ακούσουμε και θα συζητήσουμε, αλλά και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε και με τις φωτιές, όπου ταλαιπώρησαν για ακόμη ένα καλοκαίρι το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο επαγρυπνεί συνεχώς και καταβάλει τεράστιες προσπάθειες και με πολύ πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εδώ στην Ελλάδα του 2000, καλοκαίρι του 2026, στον Sky 100,3. Πάμε να συνοψίσουμε τα κυριότερα των ειδήσεων, έτσι όπως το έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Χριστοπούλου, και στη συνέχεια βεβαίως η ακρόαση και το ρεπορτάζ, αλλά και βεβαίως πολύ πολύ ωραία μουσική, έτσι ταξιδιάρικη, με εσάς όπου φεύγετε σήμερα, είτε με τα πρωινά πλοία εδώ από τον Πειραιά, αλλά και τη Ραφίνα και το Λαύριο, αλλά και βεβαίως και εσάς όπου επιλέγετε μονοήμερες εκδρομές σε κοντινούς και όχι μόνο τόπους, και φυσικά με όποιο άλλο μέσο, με το αυτοκίνητο, με το κτέλ, με το λεωφορείο, τουριστικό λεωφορείο, οτιδήποτε άλλο. Να είστε καλά, καλή δύναμη, ένα καλό πρωί από όλους εμάς. Θανάσιμα τραυματισμένοι λοιπόν εντοπίστηκαν πριν από λίγο. Ένας άνδρας και μία γυναίκα εντοπίστηκαν στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Γρηγορίου Κηδωνιών στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έφεραν τραύμα από πυροβόλο όπλο και ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες από την ελληνική αστυνομία. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, τόνισε με συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής, αναφερόμενο στην κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ο υπουργός συνέντευξή του εξηγεί ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα, ωστόσο εξήγησε ότι τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν με αυτό σκοπό, αλλά το μέσο για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας στόχων. Παράλληλα, τονίζει στην συνέντευξή του αυτή ότι η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Στέλνοντας τώρα ένα μήνυμα προς το εσωτερικό μέτωπο, ο κ. Γεραπετρίτη ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να δομεί την εξωτερική της πολιτική στην περιοχή μας. Αν αυτό ενοχλεί κάποιους στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ας το ξεπεράσουν, αναφέρει. Η Ελλάδα της παθητικής διπλωματικής αδράνειας πέρασε ανεπιστρεπτή, τονίζει πάντα με συνέντευξη του στο Βήμα της Κυριακής ο Υπουργός Εξωτερικών. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή του εισαγγελέα ο 39χρονος Έλληνας, όπου επέβαινε στο ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε χθες στη δυσπρόσιτη παραλία Ζωγεριά στις Πέτσες, όπου βρισκόταν λουόμενοι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Ο 39χρονος είχε συλληφθεί καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια αλλοδαπή γυναίκα, η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο, ενώ οι δύο χειριστές αφέθηκαν ελεύθεροι αφού εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Ο εισαγγελέας πάντως του Πειραιά έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 22 αγνοωμένων ναυτικών μετά το ναυάγιο φορτηγού πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο της Βεγγάλης. Η Ινδική Εκτοφυλακή έχει διασώσει μέχρι στιγμής δύο ναυαγούς που βρίσκονταν σε σωσίβιες λέμβους. Το πλοίο μετέφερε σιδηρομετάλλευμα και έχει 24 μέλη πλήρωμα από την Κίνα, την Μιανμάρ και τον Μπαγκλαντές. Τα αίτια του ναυαγίου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

0: Σε τροχιά καύσωνα λοιπόν έχει μπει η χώρα μας με υψηλές θερμοκρασίες όπου τοπικά ξεπέρασαν χθες 40 βαθμούς Κελσίου. Το θερμόμετρο ξασκαρφάλωσε 40,7 βαθμούς στα Τρίκαλα και 40,5 στην Καλαμπάκα. Για τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού που θα έχει μεγάλη διάρκεια, έκανε λόγο στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων εχθές ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου, ο κ. Κώστας Λαγουβάρδος. Πρόσθεσε ότι οι περιοχές με τις υψηλότερες τιμές εκτιμάται ότι θα είναι η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα αλλά και η Κεντρική Μακεδονία. Όπως ανέφερε στη συνέντευξη του αυτού ο κ. Λαγουβάρδος, δεν πρόκειται για ένα ακραίο καύσωνα ως προς την ένταση των θερμοκρασιών. Ωστόσο, οι υψηλές αυτές θερμοκρασίες αναμένεται να διαρκέσουν 6 με 7 ημέρες. Η λήξη του καύσωνα θα επανεκτιμηθεί με βάση τα νέα προγνωστικά στοιχεία στην αρχή της επόμενης της εβδομάδας που έρχεται εδώ από αύριο Δευτέρα. Τώρα, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ και για όσο διάστημα χρειαστεί και επιβάλλουν οι καιρικές συνθήκες, θα είναι οι κλιματιζόμενες αίθουσες στις Λέσχες Φιλίας και σε 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Εξαιτίας τώρα των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες και η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Μέχρι στιγμής στην χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Ο ιός έκανε την εμφάνισή του στη Βόρεια Μακεδονία, με τα Σκόπια να επιβεβαιώνουν 43 κρούσματα και 5 θανάτους. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της Λίμνου για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνος. Σύμφωνα λοιπόν με το πόρισμα του ανακριτικού τμήματος πυροσβεστικής υπηρεσίας της Μυτιλίνης, η φωτιά ξεκίνησε από το σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται επίσης σκουπίδια, κλαδιά και άλλα υλικά, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε σημείο που είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεκινήσει μια φωτιά. Μάλιστα, υπήρξε και η μαρτυρία η οποία ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από εκείνο ακριβώς το σημείο. Σε νέα συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Μύκονο σε μια μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για τη διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης προκειμένου να εξυπηρετήσουν όλους τους πελάτες τους, είχαν στη διάθεσή τους διάφορα ναρκωτικά προς διακίνηση. Ενδεικτικά κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 305 γραμμάρια κοκαίνης και 155 γραμμάρια ροζ κοκαίνης, σχεδόν 300 γραμμάρια κατέργασης κάναβης και 113 δισκία έκσταση, αλλά και ποσότητες κεταμίνης και μεταμφεταμίνης. Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί οχήματα πάνω από 80.000 ευρώ, κινητά, καθώς και ένα χρηματοκιβώτιο, στο οποίο αναμένεται να γίνει έλεγχος έτσι ώστε να διαπιστωθεί το περιεχόμενό του. Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση ενώ όπως έχουμε πει και τις διεθνούς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους με φόντο τις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα αφορούν μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, υπογραμμίζει η κυβέρνηση, απαντώντας στις αιτιάσεις αντιπολίτευσης περί προεκλογικών υποσχέσεων. Για μόνιμα μέτρα στήριξη του εισοδήματος των πολιτών κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη. Ενδεικτικά τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Φιερακάκης, με συνέντευξή του στην απογευματινή της Κυριακής, τονίζει ότι στόχος είναι να ελαφρύνουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό, να μειώσουμε φορολογικά βάρη και να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα μέσα στις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας, η στήριξη της κοινωνίας είναι ισχυρότερη όταν στηρίζεται σε γερά θεμέλια. Δέσμη τώρα παρεμβάσεων με βάση την ανάπτυξη της οικονομίας επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο και εξετάζει σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ στο τέλος Αυγούστου αναμένεται να οριστικοποιηθεί το τελικό πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός 5 και 6 Σεπτεμβρίου του 2026. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό, ευνοϊκότερο λοιπόν σύστημα φορολογικής και φορολόγησης που θα εξασφαλίζει ωφέλη για το σύνολο των αυτοαπασχολουμένων και το οποίο θα ξεδιπλώνεται σταδιακά σε βάθος τετραετίας, αναμένεται να περιγράψει ο Πρωθυπουργός. Καθώς η φετινή ομιλία πρέπει να καλύψει το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, διαπιστώνεται ότι δεν περισσεύει δημοσιονομικός χώρος για γενναίες εξαγγελίες, όπως η εδώ και τώρα κατάργηση ας πούμε της προκαταβολής φόρου ή ακόμη και τουλάχιστον τεκμαρτού εισοδήματος. Από την άλλη, η κυβέρνηση προετοιμάζει εν ώψη της ΔΕΘ πακέτο παρεμβάσεων έως και 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 27 με 1,4 έως 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ να κατευθύνονται σε φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικά ενισχύσεις. Μεταξύ αυτών, πάντα σύμφωνα με ρεπορτάζ καθημερινή και Κυριακή, μεταξύ των μέτρων εξετάζονται η κατάργηση του ελαιοπιτιδεύματος, η μείωση προκαταβολής φόρου και εισφορών, αλλαγές σε ένφια και φορολογία ενοικίων, καθώς και παρεμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, σχεδιάζεται ο οδικός χάρτης μέτρων έως το 2030. Οι πολίτες που τους εμπιστεύονται εξαπατήθηκαν και έρχονται τώρα και λένε ότι θα καταργήσουν τον οριζόντιο φόρο. Το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση θα καταργήσει την τεκμαρτή φορολογία, δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της εξωματικής αντιπολίτευσης, Όλγα Μαρκογιαννάκη, με συνέντευξή της στο Open. Στους κλάδους του χρονικού, του χονδρικού, και του λιανικού εμπορίου, των μεταφορών, των καταλυμάτων και της εστίασης, ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα εργάζεται κατά μέσο όρο 2.047,7 ώρες το χρόνο. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1.642,9 ώρες κατά έτος, κάτι που σημαίνει ότι στην Ελλάδα εργαζόμαστε 24,6% περισσότερο. Όμως, στην χώρα μας, το ΑΕΠ που αντιστοιχεί σε μία ώρα εργασίας είναι περίπου 24,3 ευρώ, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 53,15 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι στον ίδιο χρόνο οι Ευρωπαίοι παράγουν 118% περισσότερο από ότι εμείς. Η διαφορά αυτή αποτυπώνεται και στις αμοιβές, με τον Έλληνα να κερδίζει 9,3 ευρώ έναντι 24,9 ευρώ που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Οι διαφορές αυτές αποδίδονται στο ελληνικό παραγωγικό μοντέλο που χαρακτηρίζεται από μικρές επιχειρήσεις, περιορισμένες επενδύσεις και μεγάλη συμμετοχή κλάδων όπου η προστιθέμενη αξία ανά ώρα είναι χαμηλότερη. Δουλεύουμε περισσότερο, αλλά δυστυχώς παράγουμε λιγότερο. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι οποιαδήποτε χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης θα θεωρείται εχθρική. Η προειδοποίηση αυτή έρχεται μετά και την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου τις προηγούμενες ημέρες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε χώρα παρέχει οικονομική ή άλλη υποστήριξη στο Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Η Γερμανία τώρα σχεδιάζει να επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα μεγάλου βεληνικού, ικανά να πλέξουν στόχους βαθιά στο εχθρικό έδαφος χωρίς προσφυγή σε πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτικο και της Bild που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πρόκειται για πρόγραμμα υψίστης προτεραιότητας για τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ, με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός νέου πλειστασίου αποτροπής απέναντι στην Μόσχα. Απίστευτη κτηνοδία στην Κέρκυρα. Τα ξημερώματα του Σαββάτου εχθές, το χωριό Αβλιώτες ασυνείδητο σκότωσε ένα σκύλο περνώντας από πάνω του με το αυτοκίνητό του ενώ το ζώο κοιμόταν. Σε βίντεο στο Facebook φαίνεται το αυτοκίνητο αρχικά να κόβει ταχύτητα και συνέχεια να περνάει πάνω από τον σκύλο. Σε πληροφορίες ο δράστης έχει συλληφθεί ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μακ Κάρνεϊ ανακοίνωσε χθες το Σάββατο μέτρα αντιπίνων με στόχο τον αμερικανικό χάλιβα και τα αμερικανικά γαλακτοκομικά προϊόντα μετά και την απόρριψη της συμφωνίας για το εμπόριο που προτάθηκε από την Ουάσιγκτον την Παρασκευή και την οποία χαρακτήρισε κακή. Τα μέτρα αυτά, που θα αφορούν επίσης τη βιομηχανία του χαρτιού, τα αγροτικά μηχανήματα και τον τομέα της ηλεκτρονικής, θα τεθούν σε ισχύ 8 Σεπτεμβρίου, διευκρίνησε ο Κάρνεϊ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις φοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν χθες το Σάββατο την Ισπανία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν σε περισσότερα από 200 περιστατικά, εκ των οποίων τη διάσωση ανθρώπων από οχήματα που είχαν παγιδευτεί στα νερά. Στην Καλιφόρνια, τέλος, ένας 68χρονος Γάλλος χάσε τη ζωή του σε συνθήκη ακραίου καύσωνα όταν το αυτοκίνητό του ακινητοποιήθηκε στην κοιλάδα του θανάτου Πόλο Έλξης χιλιάδων τουριστών. Ο 68χρονος και ένας συνταξιδιώτης του εγκατέλειψαν το όχημά τους και επιχείρησαν να φτάσουν με τα πόδια σε πιο πολυσύχναστο δρόμο την ώρα που η θερμοκρασία είχε φτάσει στους 46 βαθμούς Κελσίου. Και στην αθλητική επικαιρότητα, ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο σε 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο στην Ιταλία, καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07. Παράλληλα, με την επίδοσή του, έπιασε και το όριο συμμετοχής του για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 27. Επίσης, η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 26:11. Στα 50 μέτρα πεσής πεταλούδα ανδρών, ο Στέργιος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 23. και 37. Στην πρεμιέρα χθες του πρωταθλήματος στη Super League, ο Ολυμπιακός επικράτησε το Ατρομή του με 1-0, η ΑΕΚ του Ηρακλή με 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας της Καλαμάτας με 3-2. Η αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα, σε 7.30 ο Όφη υποδέχεται τον Βόλο, σε 9 ο ΠΑΟΚ το Λεβαδιακό και σε 9.30 ο Πανετολικός στον Αστέρα Τρίπολης. Καρέτσας και Κωνσταντέλιας ξεχώρισαν τώρα στο επίσημο ντεμπούτο τους με την Dortmund, όπου οι Βεστφαλοί ιδρύθηκαν με 2-1 από την Bayern Μονάχου, η οποία κατακτήσε και το γερμανικό Super Cup. Τέλος, η Εθνική έδειξε σημάδια βελτίωσης κόντρα στην Πολωνία, επικρατώντας με 89-81 πριν από τους δύο τελικούς με Ουκρανία και Ισπανία. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα κοντραριστεί με την Κύπρο τη Δευτέρα, που είναι ρηχτή στη μάχη για τον προκριματικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και έτσι για τους λάτρεις του GP, με δύο εντυπωσιακούς γύρους στο τέλος του Q3 των δοκιμών κατάταξης του GP Ολλανδίας, ο Λάντο Νόρις έβαλε την McLaren του μπροστά από τη Mercedes, του George Russell και του Kimi Antonelli για την εκκίνηση του σημερινού αγώνα. Στον ίδιο ρυθμό και ο τέταρτος Όσκαρ Πιάστρη απόλυσε την ταχύτητα της Ferrari και έμεινε στην τρίτη σειρά της εκκίνησης με τους Lewis Hamilton και Charles Leclerc. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 23ης Αυγούστου, είναι η Παγκόσμια Μέρα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου. Η Ανατολή Δηλίου έχει συμβεί 6 και 47 πρώτα λεπτά, η Δύση θα συμβεί 8 και 8 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και σαν σήμερα λοιπόν, το 1893, ο Περσιάδης ολοκληρώνει το θεατρικό έργο «Η Γκόλφο». Το 1910, σε πανηγυρική συγκέντρωση, ανακοινώνεται η ίδρυση του νέου κόμματος του Ελευθερίου Βενιζέλου με το όνομα «Κόμμα των Φιλελευθέρων». Το 1927, πάμε όπου εκτελούνται στη Βοστόνια εναρχικοί Νίκολας Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτη, επειδή κρίθηκαν ένοχοι φόνου, τον οποίο ουδέποτε παραδέχθηκαν. Είμαστε στο 1939, όπου η Ναζιστική Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση υπογράφουν σύμφωνο μη επίθεση, γνωστό σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπερντροπ. 1942 αρχίζει η πολιορκία του Στάλινγκραντ από τους Γερμανούς. Το 1982 φτάνουμε, όπου η εθνική αντίσταση αναγνωρίζεται με νόμο του 1200, με νόμο του, με αριθμό 1285 που ψηφίζει η Βουλή με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπαδρέου. Το 1864 γεννιέται ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Το 1948 γεννιέται ο Κώστας Γεωργάκης, φοιτητής γεωλογίας από την Κέρκυρα, όπου αυτοπυρπολήθηκε στην Γένοβα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το στερεωτικό καθεστώς στην Ελλάδα. Ενώ το 1978 γεννιέται ο Κόμπι Μπράιαντ, Αμερικανός μπασκετμπολίστας των NBA και παίκτης βεβαίως στους Los Angeles Lakers. Το 1806 φεύγει από τη ζωή ο Ντε Κολόμπ, ο Γάλλος φυσικός με σημαντικό έργο στον τομέα του ηλεκτρομαγνητισμού. Το 1945 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Βλαχογιάννης, ένας λογοτέχνης, ιστορικός και ιστοριοδίφης της Εθνεγερσίας. Είμαστε 7.30. Η Δέσμη Χριστοπούλου είναι ήδη στο κεντρικό ραδιοθάλαμο για την αναγνώση και εκφώνηση των κυριότερων τίτλων των ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
4: Τον εξωστή.
5: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
4: Και σχολιάζεις τους πάντες.
5: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
4: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
5: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
6: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Νεκροί με τραύματα από πυροβόλο όπλο εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 5, ένας άνδρας και μία γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Γρηγορίου Κηδωνιών στη Νέα Σμύρνη. Σε εξέλιξη είναι έρευνες της αστυνομίας. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, τόνισε σε συνέντευξή του στο Βήμα, αναφερόμενος στην κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο το οποίο είχε προσγειωθεί χθες σε δυσπρόσιτη παραλία στις Πέτσες όπου βρίσκονταν λουόμενοι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Είχε συλληφθεί καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια ολοδαπή γυναίκα η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 22 αγνοούμενων ναυτικών μετά το ναυάγιο φορτηγού πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο της Βεγγάλης. Η Ινδική ακτοφυλακία έχει διασώσει μέχρι στιγμής δύο ναυαγούς που βρίσκονταν σε σωσύμβιες λέμβους. Συνελήφθη ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και ποιότητα ζωής της Λίμνου για φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνος. Σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται για σκουπίδια, κλαδιά και άλλα έφλεκτα υλικά. Στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας 68χρονος Γάλλος έχασε τη ζωή του σε συνθήκες ακραίου καύσωνα με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 46 βαθμούς, όταν το αυτοκίνητό του ακινητοποιήθηκε στην κοιλάδα του θανάτου που αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν χθες στην Ισπανία. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα. Και έτσι όπως μας ξέρετε και με την κλασική μουσική στην πρώτη μας ώρα. Να είστε καλά, καλό καλό πρωινό. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδου, εδώ είστε πάντοτε. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα, Πέτρο. Κύριε Πέτρο μου, οι οικονομικές ειδήσεις, όλα από την οικονομία άρξεστε. Αυτό είναι το βασικό. Οπότε λοιπόν οφείλουμε να τα μεταφέρουμε και βεβαίως οφείλουμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς μας περιμένει. Καλημέρα, Γιώργο Κανίδη, καλό πρωινό, να είσαι καλά. Καλημέρα, κύριε Τωράκη, ο Μιχάλης Τωράκης. Κυρία Αλεξάνδρα, καλημέρα και μας λέτε βεβαίως ιδιαίτερες καλημέρες. Κυρία Μπολιέρη, από την κυρία Αλεξάνδρα, ιδιαίτερες καλημέρες στην αγαπημένη, ευγενέστατη, πάντοτε γλυκύτατη και μοναδική κυρία Μπολιέρη. Οι αλήθειες να λέγονται. Καλημέρα, κυρία Αλεξάνδρα μου, καλό πρωινό. Καλημέρα, Αντώνη Βαλακούτη, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Σωτήρια από τα Μιλήσια, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή δύναμη και σένα. Μιχάλη, τα νότια προάστια, καλημέρα και σένα. Καλό, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Εδώ θα είμαστε λοιπόν καθημερινά 5 με 6 και τα Σάββατα, έτσι όπως μας ξέρετε πάντοτε. Και από αύριο και το νέο πρόγραμμα θα τα πούμε και αύριο. Αυτά, μην ανησυχείτε. Με πολλά, πολλά τα οποία σας περιμένουν και πολύ, πολύ ωραίες εκπλήξεις στο πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Sky. Με προσθήκες, με ανθρώπους οι οποίοι τους ακούγατε σε άλλες ώρες, με ανθρώπους οι οποίοι σας έχουν λείψει. Οπότε λοιπόν εδώ από αύριο στο νέο πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Sky τα έχουμε να τα πούμε, θα έχουμε να τα πούμε και αύριο και βεβαίως να γνωρίσετε και τις νέες εκπομπές. Ελπίζω όμως, έτσι μια που τα λέμε τώρα, ελπίζω ότι ήδη έχετε κλείσει το εισιτήριό σας, διότι πλησιάζει η μεγάλη συναυλία το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Έχουμε καιρό να το πούμε. Οφείλετε να δώσετε την ιδιαίτερη προσοχή, διότι 14 του μηνός, Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στο Παναθηναϊκό Καλλιμένων Στάδιο, δίνει ραντεβού το Όλοι Μαζί Μπορούμε με όλους εμάς, με όλες και με όλους εμάς, τους φίλους της ελληνικής μουσικής και όχι μόνο, και ιδιαίτερα τους φίλους της μουσικής του Μάνου Λοΐζου, με μια τεράστια συναυλία, μια συναυλία με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, οι οποίοι έρχονται εδώ αφιλοκερδώς, τιμούν τη μνήμη του Μάνου Λοΐζου και βεβαίως θα περάσουμε ένα πολύ πολύ ωραίο βράδυ Δευτέρα στο κέντρο της Αθήνας, στο Παναθηναϊκό Καλλιμένων Στάδιο, εκεί που το Όλοι Μαζί Μπορούμε διοργανώνει κάθε χρόνο τις συναυλίες του. Μιλάμε λοιπόν για τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, την Μαρίνα Σάτη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Εφέλη Φασούλη. Ticketmaster λοιπόν.gr, βρίσκεται τα εισιτήριά σας και βεβαίως περισσότερες πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Και όπως ξέρετε, το Όλοι Μαζί Μπορούμε δίνει πάντα λογαριασμό, έχει δίνει πάντα τη δική του λογοδοσία σε όλες και σε όλους εμάς, διότι όλα τα έσοδα από αυτή τη συναυλία θα πάνε σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Κάτι το οποίο πραγματικά ενδιαφέρει ιδίως τον πρωτεργάτη του, τον κύριο Γιάννη Σπανόλιο, ο οποίος με το περιβάλλον έχει πολύ πολύ ιδιαίτερη αγάπη και φροντίδα. Οπότε λοιπόν, και όχι μόνο, και εσείς το βλέπουμε εξαιρετικά σε μηνύματα, στις δικές σας καλημέρες, οτιδήποτε αφορά το περιβάλλον, οτιδήποτε αφορά το μικρό κλίμα ή το μεγαλύτερο κλίμα της χώρας μας, είναι κάτι το οποίο ευαισθητοποιεί και βεβαίως κάτι το οποίο σας προβληματίζει. Και εδώ είμαστε λοιπόν για να το προστατεύσουμε και να το κάνουμε ακόμη καλύτερο όσο μπορούμε. Όλοι μαζί μπορούμε πάντως να κάνουμε πολλά περισσότερα από το καθένας μόνος του. Μπορούμε σιγά σιγά να πάμε έτσι όπως μας ξέρετε και έτσι όπως μας γνωρίζετε, με τις ειδήσεις μας, με τα ηχητικά, με τα ρεπορτάζ, με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ξεκινώντας βεβαίως από αυτό τη συνέντευξη σήμερα του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη, στην εφημερίδα Βήμα της Κυριακής. Έχει δώσει συνέντευξη στον κύριο Περικλή Δημητρόπουλο, ο κύριος Γεραπετρίτης, και μιλάει σε υψηλούς τόνους και απαντά ο κύριος Γεραπετρίτης στην Άγκυρα, σχολιάζοντας σε συνέντευξή του τις τελευταίες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, δηλώνει και επιφυλάσσει μήνυμα προς το εσωτερικό μέτωπο. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να δομεί την εξωτερική πολιτική της στην περιοχή μας, αν αυτό

ενοχλεί κάποιο το εσωτερικό ή το εξωτερικό, ας το ξεπεράσουν, αναφέρει και προσθέτει ότι η Ελλάδα της παθητικής διπλωματίας και διπλωματικής αδράνειας πέρασε ανεπιστρεπτή. Στην ερώτηση τώρα που το κάνει ο κ. Δημητρόπουλος για την διακήρυξη των Αθηνών, θα πρέπει να θεωρείται νεκρή, ο κ. Ιεραπετρίτης απαντά ότι ο διάλογος με την Τουρκία δεν αποτελεί επινόηση της παρούσας κυβέρνησης. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία, ενίοτε άτακτα και ανώφελα, με 64 γύρους διερευνητικών επαφών που δεν εισέφεραν τίποτε ουσιαστικό στην ενίσχυση των εθνικών μας θέσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Ιεραπετρίτη και την συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής, η διακήρυξη των Αθηνών καθιέρωσε για πρώτη φορά έναν δομημένο διάλογο τριών πυλώνων. Ο δομημένος λοιπόν αυτός διάλογος λειτουργήσε ως διάβλος αποσυμπίεσης για τις σχέσεις των δύο χωρών. Βεβαίως δεν αναμέναμε να εκλείψουν, λέει ο ίδιος, ως διαμαγεία οι διαχρονικές μας διαφορές. Εξάλλου η ίδια διακήρυξη προβλέπει ότι τα μέρη διατηρούν τις νομικές τους θέσεις. Σε ένα όμως διεθνές περιβάλλον εξαιρετικά ευμετάβλητο και απρόβλεπτο, με διάχυτους πολέμους στην ευρύτερη γειτονιά μας, συμπληρώνει ο κ. Ιεραπετρίτης, είναι σημαντικό να υπάρχει σαφές και καθορισμένο πλαίσιο επικοινωνίας και ειρηνικής επίλυσης των προβλημάτων μας. Και μάλιστα για πρώτη φορά με ρητή αποδοχή από την Τουρκία των παγκοσμίων συναρμοσμένων αρχών του διεθνούς δικαίου. Ο υπουργός επίσης εξήγησε ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλισε την Ελλάδα, ωστόσο εξήγησε ότι τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν αυτό σκοπό, αλλά το μέσο για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας στόχων. Παράλληλα, τόνισε ότι η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Πολλά περισσότερα βεβαίως θα βρείτε και, και στο Βήμα της Κυριακής. Εφημερίδες είναι καλό να διαβάζουμε. Είναι καταρχάς και ευχάριστο, αλλά και βεβαίως πολλά μπορείς να διαβάσεις και αναλύσεις και άρθρα σημαντικά, και βεβαίως να εμπλουτίσεις γνώσεις, αλλά και βεβαίως να δεις και λίγο παραπάνω και μια άλλη ματιά τα πράγματα, τα οποία η ταχύτητα της ημέρας, η ταχύτητα της καθημερινότητας δεν σου επιτρέπει και δεν μας επιτρέπει, και σε εμάς μάλιστα, και όχι μόνο για αυτούς οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι, ίσα-ίσα. Και για εμάς δημοσιογράφους, πολύ περισσότερο μια ανάλυση, μια συνέντευξη ή κάτι άλλο το οποίο μπορεί να διαβάσεις είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Τώρα λοιπόν, πραγματικά σας προτρέπω μία έστω κυριακάτικη εφημερίδα, αν όχι στην ημερήσια έκδοσή της, μία κυριακάτικη εφημερίδα, καλό είναι έτσι να τη διαβάζουμε και να πάρουμε και μία άλλη διάσταση των πραγμάτων και των θεμάτων. Αλλάζουμε θέμα, πάμε τώρα στο ζήτημα το οποίο είχαμε με το ελικόπτερο. Πολλά ελικόπτερα αυτό το καλοκαίρι, Παναγιώτη. Πολλά πήγαινε, αλλά πέσανε άλλα, δυστυχώς, αλλά πολλά έτσι εκεί στο Σαρακίνικο, στην Μήλο, προσγειώθηκε ένα τις προάλλες, τώρα ένα άλλο στις Πέτσες εκεί. Κοταρίδι ακούς ή μάλλον στις Πέτσες κάνεις τον τροχονό με το ελικόπτερο. Ελεύθερος λοιπόν τώρα αφέθηκε με εντολή του εισαγγελέα, 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε το Σάββατο εχθές σε δυσπρόσθετη μάλλον παραλία Ζωγεριά στις Πέτσες, όπου βρίσκονταν λουόμενοι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Περισσότερο από τον αστυνομικό μας συντάκτη Γιώργο Πρωτοψάλτη, χθες στο κεντρικό δελτίο.

0: Στην παραλία Ζωγεριά, ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία του νησιού, προσελκύει εκατοντάδες παραθεριστές. Οι εικόνες που βλέπουμε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι με το ελικόπτερο να προσγειώνεται, σηκώνοντας ένα πολύ μεγάλο νέφος σκόνης στο σημείο, κάτω από πολύ επικίνδυνες συνθήκες. Καταγράφεται μάλιστα και από άτομα τα οποία βρίσκονταν δίπλα από την παραλία. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μάλιστα αμέσως μετά οι επιβάτες του συγκεκριμένου ελικόπτερου έφυγαν από το σημείο με θαλάσσιο ταξί. Ήταν άμεση ενημέρωση και κινητοποίηση και του λιμενικού και της αστυνομίας προκειμένου να σπεύσουν στο σημείο. Να τονίσουμε ότι ενημερώθηκε για το συμβάν, ο εισαγγελέας ζήτησε να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Μεταξύ άλλων, θα ληφθούν καταθέσεις και από τον χειριστή του ελικοπτέρου, όπως επίσης θα συγκεντρωθούν και στοιχεία που αφορούν την διαδρομή που ακολούθησε το ελικόπτερο, όπου ξεκίνησε και ποιος ήταν ο προορισμός του. Το υλικό αυτό θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία Πειραιά, που θα αποφασίσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Να υπενθυμίσουμε ότι έρχεται το συγκεκριμένο περιστατικό λίγες ημέρες μετά από αντίστοιχες εικόνες προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, ένα συμβάν που είχε αναδείξει το κενό στην νομοθεσία που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Πολύ λοιπόν μεγάλη προσοχή, και βεβαίως υπάρχει και, όπως είπαμε, και ο εισαγγελέας έχει ζητήσει και να συγκεντρωθεί προνακριτικό υλικό. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης μόνο στο ρεπορτάζ, και φυσικά έχει αύριο κουβέντα ο Άρης Πρωτοψάλτη με τον κύριο Φέδωνα Καρυσφίδη, καθώς επιστρέφει και ο Άρης, αναφορικά με αυτή την κυκλοφορία των ελικοπτέρων στους Αττικούς και όχι μόνο ουρανούς. Οπότε λοιπόν, πώς κινούνται, αν κινούνται, πώς πετούν, όλα αυτά βεβαίως αύριο και το πρωί, έτσι μια κουβέντα με τον Άρη Πορτοσάλτε. Τι να πω, στην πιο ίσως χαρακτηριστική φωνή των ραδιοφώνων και του ραδιοφώνου τόσα χρόνια, την Αφροδίτη Σιμίτη. Αφροδίτη μου, καλημέρα, καλό πρωινό, να σε καλά, τιμή. Και εμείς σε ακούμε εκεί στον Αλφα Radio τα απογεύματα τώρα, το καλοκαίρι, με τις μουσικές σου, και φυσικά αυτή, επαναλαμβάνω, τέτοια φωνή είναι σημάδι και σήμερα κατευθείαν του ελληνικού ραδιοφώνου, και όχι μόνο, και διαφημίσεων και πολλών πολλών άλλων. Καλημέρα, Αφροδίτη μου, καλό πρωινό. Αλλάζουμε θέμα και πάμε τώρα στο Ιράν, εκεί όπου το ίδιο το Ιράν προειδοποιεί και προειδοποίησε χθες το Σάββατο με πολύ πολύ έντονο τρόπο ότι οποιαδήποτε χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των ΗΠΑ της Τεχεράνης θα θεωρηθεί εχθρική. Η προειδοποίηση αυτή έρχεται μετά από ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου τις προηγούμενες ημέρες ότι οι ΗΠΑ προχωρούν σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, την οποία χαρακτήρισε ως την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει αναλυφθεί ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρα. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε χώρα παρέχει οικονομική ή άλλη υποστήριξη στο Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Ρεπορτάζ από τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη, τον οποίο και εδώ ακούτε και αγαπάτε. Με τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε. Ισάκ Τριανταφυλλίδης εδώ. Εδώ, στο ραδιόφωνο. Θα ακούστε, παραμένει, δεν φεύγει ο Ισάκ.
2: Το αεροπλανοφόρο George Washington και η ομάδα κρούσης του περνούν σε επιχειρησιακή ακτίνα από το Ιράν. Στρατιωτικά γυμνάσια μέσα στη νύχτα με μαχητικά να απονιώνονται από το κατάστρωμά τους στην Αραβική θάλασσα, ενώ Washington και Τεχεράνη ανεβάζουν ξανά επικίνδυνα τους τόνους.
1: Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Θέλουν να τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία που ούτε εμείς ξέρουμε αν έχουμε κερδίσει, γιατί αυτή τη στιγμή θεωρώ το στενό του ορμούς αμερικανική επικράτεια.
2: Το Ιράν απαντά με μια κίνηση ιδιαίτερης σημασίας. Αλλάζει το στρατιωτικό του δόγμα από αμυντικό σε επιθετικό, προβλέποντας ακόμη και προληπτικά πλήγματα, αλλά και αντίπεινα μεγαλύτερης κλίμακας από την επίθεση που θα έχει δεχθεί. Στο εσωτερικό της Τεχεράνης όμως εμφανίζονται δύο διαφορετικές γραμμές. Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ανοίγει παράθυρο για τερματισμό του πολέμου, την ώρα που η σκληροπυρηνική και η φρουρή της επανάστασης επιμένουν στη συνέχιση της πίεσης.
3: Είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση ισχύως και όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας.
1: Αυτό ερμηνεύθηκε ως ένδειξη ότι μπορεί να υπάρξει νέα προσπάθεια επιστροφής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε γενικές γραμμές. Διαβάζουμε από ρεπορτάζ του Bloomberg, ακούμε μάλλον. Δεν έχουμε δει πολλές δημόσιες ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο πρόκειται να πραγματικά να συμβεί.
2: Η στρατιωτική πίεση συνοδεύεται από έναν ολοένα σκληρότερο οικονομικό πόλεμο. Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να περιορίσει δραστικά τα έσοδα της Τεχεράνης από το πετρέλαιο και να αυξήσει το κόστος ακόμη και για τρίτες χώρες που συνεχίζουν να συναλλάσσονται μαζί της.
1: Δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία, δεν πληρώνουν τους στρατιώτες τους, δεν πληρώνουν την αστυνομία τους, έχουν πληθωρισμό 350%. Οπότε απλώς θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
4: Ο οικονομικός εκβιασμός που σχεδιάζεται για να αναγκάσει ένα κυρίαρχο κράτος να αλλάξει τις νόμιμες επιλογές πολιτικής του συνιστά μια ξεκάθαρη διεθνώς άδικη πράξη.
2: Και η πραγματική μάχη για τον έλεγχο του Ορμούς βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Το Ιράν επιτρέπει επιλεκτικά τη διέλευση Ιρακινών δεξαμενόπλοιων, επιχειρώντας να δείξει ότι εκείνο αποφασίζει ποιος περνά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαντούν στο παρασκήνιο. Με μυστική στρατιωτική επιχείρηση έχουν δημιουργήσει νυχτερινό διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν, μέσω του οποίου δεξαμενόπλοια περνούν με αμερικανική κάλυψη, μεταφέροντας εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.
1: Αυτό λοιπόν βεβαίως έχει και τις προεκτάσεις του, έχει και τις παρενέργειές του και τα πόνερα δηλαδή, τα οποία έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο. Λοιπόν, οι αυτές οι δραματικές εξελίξεις λοιπόν στη Μέση Ανατολή κρατούν σταθερά σε επίπεδα υψηλά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Περισσότερα χθες από τον Κωνσταντίνο Δαυλό, τον οικονομικό μας συντάκτη.
5: Πάμε να δούμε λοιπόν όλα τα στοιχεία. Θα ξεκινήσουμε με το κλείσιμο του πετρελαίου Brent την Παρασκευή. Το βλέπουμε πάνω από τα 94 δολάρια αναβαρέλι. Όμως βλέπουμε ότι η αύξηση του 0,65% δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη, και αυτό διότι οι αναλυτές, οι αγορές φαίνεται ότι πλέον έχουν προεξοφλήσει μια κατάσταση η οποία δεν φαίνεται να αλλάζει και πάρα πολύ παρά τις ανακοινώσεις Τραμπ ή τις αντεκλήσεις των δύο πλευρών. Πάμε να δούμε τώρα ποια ήταν η εικόνα του πετρελαίου Brent την 1η Ιουλίου. Βλέπουμε ότι ήταν αρκετά χαμηλά, λίγο κάτω από τα 72 δολάρια το βαρέλι. Αυτό σημαίνει ότι από τότε μέχρι σήμερα η αύξηση είναι κοντά στο 32%. Τώρα θα πάμε να δούμε και την αμόλυβδη. Και εδώ βλέπουμε ότι ενώ ήμασταν στην 1η Ιουλίου στο 1,933, εάν δούμε τη σημερινή τιμή, η αύξηση είναι μόλις 4,2%. Δηλαδή, αντί για το 32 του πετρελαίου Brent, εμείς έχουμε μόλις 4,2. Αυτό οφείλεται στην συγκράτηση των τιμών που έχουν αποφασίσει τα δηληστήρια από τη μία πλευρά και από την επιδότηση που έχει επιβάλει και η κυβέρνηση, την οποία μένει να δούμε εάν θα παραταθεί. Εδώ όμως έχουμε φτάσει, και αυτή είναι και η βασική αιτία που αναμένουμε την απόφαση της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης. Βλέπουμε αυτό που είπες και εσύ στην εισαγωγή, η αμόλυβδη σε 20 Αυγούστου στα 2,015 ευρώ το λίτρο, και το ντίζελ πάνω από την αμόλυβδη στα 2,020. Αυτές είναι οι μέσες τιμές, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι οι τελευταίες τιμές.
1: Καλώς, καλημέρα. Καλό πρωί. Πες μας, Νίκο, με τη θερμοκρασία έχει τη γραμμένη οξιά, δηλαδή δεν σε άκουγα και την είχα χάσει. Οπότε σε περιμένω. Άμα θες, στείλε μου τι έχει τώρα η γραμμένη οξιά, και όχι μόνο, γιατί καλό είναι να μην τα χαλάμε αυτά. Ο Νίκος λοιπόν ολοκλήρωσε έτσι τώρα την καλοκαιρινή του έτσι βάρδια στην τηλεόραση αλλά και το ραδιόφωνο του Sky. Οπότε τώρα έχει υποχρεωτικά ξεκούραση για να γεμίσει και τις δικές του μπαταρίες και φυσικά έτσι τα απογεύματα στο μαγκαζίνο του ραδιοφώνου. Οπότε καλημέρα, Νίκο. Καλό πρωινό και σε άνε. Μένουμε στο διεθνές ρεπορτάζ και στο εξωτερικό δελτίο, διότι η Γερμανία τώρα επαναεξοπλίζεται και αλλάζει στην πράξη το δόγμα ασφαλείας της ριζικά, εγκαταλείποντας την συγκρατημένη αμυντική πολιτική. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει από την Γερμανία και το Βερολίνο η διευθύντρια σύνταξης Deutsche Welle, η Δήμητρα Κυρανούδη, μέσω με πληροφορίες από το Πολίτικο και την Bild, που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα, το Βερολίνο σχεδιάζει να επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα μεγάλου βεληνικού.
6: Η Γερμανία επανεξοπλίζεται και αλλάζει ριζικά το μεταπολεμικό δόγμα ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτικο και της Bild, που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα, το Βερολίνο σχεδιάζει ένα πακέτο μαμούθ 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για επενδύσεις σε οπλικά συστήματα μεγάλου βεληνικούς, ικανά να πλήξουν εχθρικούς στόχους βαθιά σε ξένη επικράτεια, χωρίς την προσφυγή σε πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για ένα σχέδιο υψής της προτεραιότητας για τη Γερμανία αλλά και για το ΝΑΤΟ, με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός ισχυρού οπλοστασίου απέναντι στη Μόσχα. Το σχέδιο περιλαμβάνει, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, 4 στάδια. Αρχικά επένδυση σε πυράβλους κρούς νέας γενιάς, έπειτα αγορά αμερικανικών Tomahawk και τέλος, σε 2 στάδια, την ανάπτυξη υπερηχητικών συστημάτων από κοινού με τη Μεγάλη Βρετανία. Τα πρώτα συστήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα από το 2027 και τα πιο προηγμένα συστήματα σε βάθος δεκαετίας. Τέλος, Μάρκο, χθες ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ έκανε λόγο για υψηλό κίνδυνο απέναντι σε υβριδικές απειλές στη Γερμανία μετά τον εντοπισμό γιάφκας με όπλα και πυρομαχικά σε δασική έκταση έξω από το Βερολίνο. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, το συγκεκριμένο σημείο συνδέεται με δραστηριότητες ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, κάτι βέβαια που δεν επιβεβαίωσε τουλάχιστον ρητά ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών.
1: Αυτά λοιπόν και με την Γερμανία. Θα ακούσουμε και πολλά άλλα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ στη διάρκεια της ώρας. 8 και μισή στην δεύτερη ώρα, στο τέταρτο ημίωρο. Ο πρόεδρος του ΕΔΕ, ο κ. Βασιλακόπουλος, να ξαναπούμε δύο πράγματα για το τι ακριβώς συμβαίνει, μια που έχουμε και πολύ έντονες θερμοκρασίες και υψηλές θερμοκρασίες αυτή την εβδομάδα με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το πού συμβαίνει, πού βρίσκεται η Ελλάδα, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να προστατευτούμε ατομικά και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον ιωδή. Για ακούστε και αυτό, διότι δεν ξέρω αν είσαι τη λάτρης ταχύτητας, είσαι και με τη μηχανή αλλά και με το αυτοκίνητο, είναι εδώ ο Παναγιώτης μας. Οι δρόμοι τώρα της Ουάσιγκτον μετατρέπονται για σήμερα Κυριακή, αύριο για αυτούς, σε πίστα αγώνων ταχύτητας με τον Αμερικανό πρόεδρο τον κύριο Τραμπ μαζί με την κυρία Μελάνια Τραμπ. Θα δώσουν το παρόν στο Freedom 250 Grand Prix, μια από τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια της αναξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν από την εκκίνηση, το προεδρικό ζεύγος, διαβάζουμε στο RT News, αναμένεται να ηγηθεί τις καθιερωμένες ανακτήριες τελετής, επιβαίνοντας τη θωρακισμένη προεδρική λιμουζίνα γνωστή και ως τέρας, το Beast. Την πληροφορία γνωστοποίησε η Αμερικανίδα πρέσβης σύνδεσμος του Τραμπ με την Οργανωτική Επιτροπή Αμέρικα 250, σε συνέντευξη της που έδωσε στο Fox Business. Τα μονοθέσια της σειράς IndyCar θα διασχίσουν το κέντρο της Αμερικανικής πρωτεύουσας, περνώντας κοντά σε εμβληματικά μνημεία και διανύοντας το τμήμα σε μικρή απόσταση από το Λευκό Οίκο. Οι ταχύτητες, παρακαλώ, που θα τρέξουν στην πόλη εκεί θα είναι 200 μίλια την ώρα, δηλαδή 300 χιλιόμετρα την ώρα.

Στα τραγουδάνε στον όχι στη βροχή, αλλά στον ήλιο βέβαιως και την ζέστη. Ήσαν σήμερα το 1912 αυτή η μεγάλη φωνή, ο μεγάλος τοπιός, καλλιτέχνης, χορευτής. Γεννιέται το 1912 ο Τζιν Κέλι. Με αυτόν θα πάμε στις διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων με Δέσμο Χριστοπούλου και αμέσως μετά τις 8 και

0: Το φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Μίκη City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Θανάσιμα τραυματισμένοι εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 5, ένας άνδρας και μια γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Γρηγορίου Κηδωνιών στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, έφεραν τραύματα από πυροβόλο όπλο. Οι νεκροί δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, τόνισε σε συνέντευξη στο Βήμα, αναφερόμενος στην κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ο Υπουργός εξήγησε ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα. Ωστόσο, σημείωσε ότι τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν αυτό σκοπό, αλλά το μέσο για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας στόχων. Παράλληλα, τόνισε ότι η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Στέλνοντας μηνύματα και προς το εσωτερικό μέτωπο, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να δομεί την εξωτερική της πολιτική στην περιοχή μας, αν αυτό ενοχλεί κάποιους στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ας το ξεπεράσουν. Η Ελλάδα της παθητικής διπλωματικής αδράνειας πέρασε ανεπιστρεπτή, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν μέχρι και την Πέμπτη, όπως εκτιμάται, οι θερμοκρασίες, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Από σήμερα και για όσο χρειαστεί, θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο, το οποίο και είχε προσγειωθεί χθες στη δυσπρόσιτη παραλία Ζωγεριά στις Πέτσες, όπου βρίσκονταν λουόμενοι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Ο 39χρονος συνελήφθη καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια αλλοδαπή γυναίκα, η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο. Οι δύο χειριστές αφέθηκαν ελεύθεροι αφού εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της Λίμνου για φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνος. Σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται επίσης σκουπίδια, κλαδιά και άλλα έφλεκτα υλικά. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 22 αγνοούμενων ναυτικών μετά το ναυάγιο φορτηγού πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο της Βεγγάλης. Η Ινδική ακτοφυλακή έχει διασώσει μέχρι στιγμής 2 ναυαγούς. Το πλοίο μετέφερε σιδηρομετάλλευμα και έχει 24 μέλη πληρώματος από την Κίνα, τη Μιανμάρ και τον Μπαγκλαντές. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι οποιαδήποτε χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Τεχεράνης θα θεωρείται εχθρική. Η προειδοποίηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ τις προηγούμενες ημέρες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε χώρα παρέχει οικονομική ή άλλη υποστήριξη στο Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Η Γερμανία σχεδιάζει να επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα μεγάλου βεληνικούς, ικανά να πλήξουν στόχους βαθιά στο εχθρικό έδαφος χωρίς προσφυγή σε πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Πολιτικό και της Bild που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πρόκειται για πρόγραμμα ύψης προτεραιότητας για τη Γερμανία και τον ΝΑΤΟ με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός νέου οπλοστασίου αποτροπής απέναντι στη Μόσχα. Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κέρκυρα. Τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλιώτες ασυνείδητος σκότωσε έναν σκύλο περνώντας από πάνω του με το αυτοκίνητό του ενώ το ζώο κοιμόταν. Σε βίντεο στο Facebook φαίνεται το αυτοκίνητο αρχικά να κόβει ταχύτητα και στη συνέχεια να περνά πάνω από το άτυχο ζώο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει συλληφθεί και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο στην Ιταλία, καταγραφώντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47:07. Με την επίδοσή του έπιασε και το όριο συμμετοχής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουρνάκη, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 26:11. Στα 50 μέτρα πεταλούδα των ανδρών, ο Στέργιος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 23:37. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Super League, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ατρόμητο με 1-0. Η ΑΕΚ επικράτησε του Ηρακλή 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας επικράτησε της Καλαμάτας με 3-2. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ από το βράδυ, τοπικά θα φτάσουν τα 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, κατά τόπους στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

8 και 6 πρώτα λεπτά. Καλημέρες. Καλή Κυριακή. 23 Αυγούστου, το τέλος του 8ου μήνα του έτους, την τελευταία του εβδομάδα. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Εδώ είστε, βλέπω όλοι. Να είστε καλά. Καλημέρες. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Ένα καλό πρωινό. Λέμε τα καλύτερα στον Τάκαρο από το Λαγωνίσι. Τάκη μου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή ξεκούραση. Πάει στο καλύτερο σημείο του κόσμου. Στο κρεβάτι του. Καλή άδεια, Τάκη μου. Έτσι. Καλή ξεκούραση. Τη χρειάζεσαι με πολύ, πολύ έντονο καλοκαίρι και ο Τάκης και όλοι οι επαγγελματίες που έχετε σχέση με τον τουρισμό. Φέτος μάλλον καλά πήγαν τα πράγματα. Θα κάνετε ταμείο βεβαίως και θα μας τα πείτε και βεβαίως και τα επιμελητήριά σας και όλες οι οργανώσεις σας. Να είστε καλά. Τάκη μου, να είσαι καλά. Καλό πρωινό. Καλή ξεκούραση. Καλημέρα και στον Χρήστο. Καλό πρωινό που αναφέρεται στην Νέα Σμύρνη και το πώς ακριβώς καθένας μπορεί να σκοτώνει όποιον θέλει, ό,τι ώρα θέλει. Καλημέρα και στον κύριο Γαϊτάνη, Τάσος Γαϊτάνης. Καλό πρωινό, κύριε Γαϊτάνη, και σε εσάς. Καλή δύναμη εκεί στα πολιτικά, τα οποία θα αρχίσουν και βεβαίως από τώρα την επόμενη εβδομάδα και με το Υπουργικό Συμβούλιο αύριο 12 το μεσημέρι. Ξεκινάμε πολιτική. Εκεί ο Τάσος Γαϊτάνης, καθώς αν έχω πληροφορίες σωστές, θα κατέλθει στα νότια προάστια εκεί. Θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Να είστε καλά, κύριε Γαϊτάνη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Κυρία Μαρία Μάχρη, σας καλημέρα. Καλό πρωινό και σε εσάς. Και να προσέχετε και τη Χρύσλα και εκείνη εσάς. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Και Ρομπέρτο, καλημέρα. Καλό πρωινό από εκεί τη Νέα Μάκρη. Στην μεγάλη παρέα που συγκεντρώθηκε εκεί στις ωραίες Λιβανάτες. Με και πρώτη κυρίαρχη την κυρία Πέπη, τον κύριο Θανάση. Να είστε καλά. Βεβαίως εκεί και η Κόκο, η σκυλίτσα, η οποία υιοθετήθηκε. Αλλά και εκεί όπου έχουν υιοθετήσει και την Λίτσα, ένα αδέσποτο αδεσποτάκι, αλλά πολύ πιο σπιτικό από τα άλλα δέσποτα, και να είστε καλά και όλοι οι υπόλοιποι, μικρή μεγάλη ενδράση, όλη εκεί η παρέα με Πέπη και Θανάση, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Κάτι από αυτά που αρέσουν και στο Ρομπέρτο θα ακούσουμε, κάτι από κάτω Ιταλία και την πατρίδα του, την Ιταλία, Σικελία, αυτά τα ωραία τραγούδια τα οποία θυμίζουν και Ελλάδα.

0: Καλημέρα λοιπόν, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλή δύναμη, καλή Κυριακή. Είπαμε είμαστε ακόμα Αύγουστος, ακόμα διακοπές. Να περνάτε ωραία και όμορφα. Καλή δύναμη και όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε και από όπου και αν μας ακούτε. Να και η Μελβούρνη, εδώ και η Αυστραλία, η Καγκουροχώρα. Καλημέρα, να είσαι καλά Δημητρό, Δημήτρης Παπουτζής από την Μελβούρνη. Να πούμε και στο Νέο Δελχή που μας ακούτε. Να πούμε καλημέρα βεβαίως και στην Αλάσκα και βεβαίως στο Λάμπρο από το Βούπερταλ. Καλημέρες, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Διαβάζοντας εδώ και ξεφυλίζοντας εμφάνιζα καθημερινή, μπορείτε λοιπόν σήμερα αγοράζοντάς την να διαβάσετε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν τα σενάρια μετά τα θαλάσσια πάρκα, μετρώντας λοιπόν μίλια σε άγρια νερά, η θεωρία της περικύκλωσης που προκαλεί τις τουρκικές κινήσεις, αλλά και η απάντηση που ετοιμάζει η Αθήνα. Αναλυτικά ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο Άγγελος Συρίγος, ο Μάνος Καραγιάννης γράφουν και φυσικά πολύ ρεπορτάζ. Έχουμε επίσης αγώνας δρόμου για τα μη κρατικά ανώτατα κρατικά ιδρύματα μετά το Συμβούλιο της Επικρατείας και τις αποφάσεις που είχαμε από εκεί, τι γίνεται. Έχουμε λοιπόν ειδήσεις και ρεπορτάζ για το πώς και ποιος ελέγχει τους καπετάνιους μιας ημέρας. Ξέρετε, σε πολλά νησιά νοικιάζουν μια βάρκα, νοικιάζουν μια και μηχανή, φεύγουν, κάνουν. Ποιος τους ελέγχει, πώς παίρνεις αυτή τη βάρκα και κάνεις βόλτα, είναι επίσης ένα ζήτημα. Το φάντασμα της Χρυσής Αυγής γράφει εφημερίδα Καθημερινή πάνω από την κάλπη και τι ετοιμάζει ο Κασιδιάρης. Έχουμε επίσης τα ζητήματα που έχουν να κάνουν φυσικά με τον Μίστερ Μοντέρνα και το εμβόλιο κατά του μελανόματος, πώς η δοκιμαζόμενη θεραπεία εκπαιδεύει το νοσοποιητικό κάθε ασθενούς να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα. Μιλάει στην Καθημερινή ο Νουμπάρα Φεγιάν. Το πειραματικό αυτό εμβόλιο σχεδιάζεται χωριστά για κάθε ασθενή με βάση τις μεταλλάξεις που εντοπίζονται στο δικό του όγκο. Αντί για μια έτοιμη πρωτεΐνη, το mRNA μεταφέρει στα κύτταρα τις οδηγίες ώστε το νοσοποιητικό να αναγνωρίζει τα καρκινικά κύτταρα και να τους επιτίθεται. Πολύ σημαντική. Επίσης, είχαμε και διαπόλυση αυτή την εβδομάδα. Ο Κώστας Τσουκαλάς, ένας διανοούμενος βεβαίως. Είχαμε επίσης την απώλεια του Στέφανου Μάνου, όπου η Καθημερινή κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον τολμηρό, μεθοδικό και μόνο Στέφανο Μάνο. Γράφει η Μιράντα Ξαφά, γράφει ο Νίκος Ελεβιζάτος, ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ο Παναγής Βουρλούμης, ο Ραφαήλ Μωυσής, η Λιδία Καρά, ο Τάσος Σαβραντίνης, ο Αριστοτέλης Ευαλιώτης και ο Άρης Πορτοσάλτε, που Άρης Πορτοσάλτε και τον κουβέντιασα μαζί του και έχει κυκλοφορήσει και το βιβλίο αυτό με την ιστορία και τη ζωή του Στέφανου Μάνου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και πολλά άλλα ενδιαφέροντα στην εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής, στην οποία μπορείτε να βρείτε τα περίπτερα. Είπαμε, διαβάζοντας κυριακάτικες τουλάχιστον εφημερίδες με αναγνώσεις, αναλύσεις που υπάρχουν, βεβαίως γινόμαστε ακόμη πιο σοφοί και καταλαβαίνουμε πράγματα τα οποία στη διάρκεια της ημέρας και της εβδομάδος με την ταχύτητα της δουλειάς ή οτιδήποτε άλλο δεν προλαβαίνουμε και δεν είμαστε εύκαιροι. Πάμε στα ρεπορτάζ όμως και είναι κάτι για το οποίο θα συζητήσουμε και μετά τις 8.30 και με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Βασιλακόπουλο. Το συναγερμό στις υγειονομικές αρχές έχει σημάνει έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο Νίκος Μαλιαράκης το ρεπορτάζ.
1: Σε πάρκα, πλατείες, σημεία όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά. Οι δήμοι της Αττικής, στους οποίους εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, δίνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να ελέγξουν την έξαρσή του μέσω εκτεταμένων ψεκασμών.
2: Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής εφαρμόζει πρόγραμμα το οποίο διαρκεί σχεδόν όλο το χρόνο. Τώρα με τις περιπτώσεις που έχουμε με τον ιό του Δυτικού Νείλου, έχουμε εντατικοποιήσει τους ψεκασμούς. Είναι σημαντικό και οι κάτοικοι να μην έχουν λιμνάζοντα νερά στα μπαλκόνια τους.
3: Έξι κρούσματα εντοπίζονται στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής στην Αττική. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι συνεχίζονται κανονικά οι ψεκασμοί ώστε να προλάβουν την εκόλαψη των αυγών. Πριν αυτό δημιουργήσει ακόμη περισσότερα προβλήματα στην περιοχή.
4: Με έχει τσιμπήσει και εμένα, αλλά έχει ξεπεραστεί γρήγορα.
5: Έχω αυτά τα αποσμητικά που είναι, κάνω έξω, δεν έχω κονόπια.
1: Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα καταγράφησαν 47 νέα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, από την αρχή της χρονιάς έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ 23 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Το 2025 είχαν καταγραφεί 96 κρούσματα και 9 θάνατοι.
6: Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κορύφωση της μικροεπιδημίας αυτής, με αποτέλεσμα ίσως τις επόμενες 2-3 εβδομάδες να συνεχίσουμε. Έχουμε αυξημένα κρούσματα.
1: Από τα 157 επιβεβαιωμένα κρούσματα κρούσματα. Τα 116 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα και μηνυγκίτιδα. Σε πραγματικούς αριθμούς όμως, η νόσος μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά σε λιγότερους από έναν στους 100 ασθενείς, αφού για το 80% όσων δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και για το σχεδόν 20% όσων εμφανίζουν ήπια νόσο, τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει καταγραφή.
6: Θα ανησυχήσουμε αν εμείς ή κάποιος από το περιβάλλον μας αρρωστήσει με ψηλό πυρετό και παρουσιάσει σύγχυση, έντονο πονοκέφαλο, αστάθεια στις κινήσεις, νευρολογικά δηλαδή συμπτώματα που παραπέμπουν στην νόσο από τον ιό του Δυτικού Νείλου και μάλιστα την νευρολογική και πιο επικίνδυνη μορφή της.
1: Η Ανατολική Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν εντοπιστεί 16 κρούσματα, στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας 13 και στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 9.
0: Και πάμε σε αυτό το οποίο θα έχουμε και το έχουμε από εχθές. Το αισθανθήκαμε, το καταλάβαμε, το καταλαβαίνετε όλοι. Και μιλάμε για τις ψηλές θερμοκρασίες. Διότι ποιες περιοχές θα είναι στο κόκκινο, έχουμε αυτή τη θερμική εισβολή. Οι δύσκολες μέρες μέχρι την αποκλιμάκωση. Κόκκινο λοιπόν αναμένεται να χτυπήσει ο υδράριος και ήδη χτύπησε εχθές, από εχθές μάλλον, αγγίζοντας και τους 40 βαθμούς σε περιοχές κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας αλλά και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Ενώ η θερμική αυτή εισβολή θα διατηρηθεί μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας που έρχεται. Οπότε λοιπόν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικοί μιλάνε στον Sky και στο μικρόφωνο και στην κάμερα της Βιβής Γκίκα.
7: Με ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι, καπέλο στο κεφάλι και μικρά φορητά νεμιστηράκια στον λαιμό, οι τουρίστες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την ζέστη στην Αθήνα.
8: Since we're leaving early, we're trying to beat the heat and I've got a neck fan here, so hopefully that keeps me cool.
9: Yeah, good, hot day. We just arrived from Australia.
7: Παρά τη ζέστη, οι τουρίστες δεν πτωούνται και συνεχίζουν τις επισκέψεις τους στην Ακρόπολη ακόμη και κάτω από τον καυτό ήλιο. Για όσους εργάζονται καθημερινά έξω, η ζέστη είναι μέρος της δουλειάς.
10: Αλλά δυστυχώς πρέπει να είμαστε εδώ απίκου να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
7: Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς?
10: Ψύχρεμα. Ψύχρεμα, νεράκι πολύ και τίποτα άλλο. Και νεράκι στο πρόσωπο. Αυτά, τέλος.
7: Νερό και καπέλο επιστρατεύουν και οι εργαζόμενοι στις στάσεις των λεωφορείων.
11: Λίγο με καπέλο, λίγο μπαίνουμε και στα λεωφορεία, κάνουμε καμιά γύρα.
3: Τις παραλίες θα επισκεφτούν και τις επόμενες ημέρες οι κάτοικοι της Αττικής, καθώς θέλουν να προλάβουν το κύμα ζέστης που θα πλήξει και την περιοχή.
12: Εδώ, στη δροσιά είμαι, κάτω από την ομπρέλα μου. Νεράκι κρύο.
13: Εδώ δροσερή είναι, είναι καλή θερμοκρασία. Τώρα και που έχει ανεβεί και η θερμοκρασία γενικότερα.
14: Παραλία, air condition, νερά, έτσι.
15: Και στην Πάτρα η θερμοκρασία έχει αρχίσει να ανεβαίνει, με τους πολίτες να αναζητούν καταφύγιο δροσιάς είτε στις κοντινές παραλίες είτε στο σπίτι με το κλιματιστικό.
16: Ποτάμι και Άγιος ο Θεός.
14: Πολύ ωραία.
16: Ανέξοδο. Δροσερό, η θερμοκρασία είναι στους 17-18 βαθμούς και είμαστε μια χαρά.
7: Και για τους επαγγελματίες της εστίασης, η ζέστη δεν αποτελεί επιλογή.
17: Τώρα με την απόλυτη ζέστη, δηλώνει παρόν και κάθεται να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Το αντίστοιχο συμβαίνει και με τον απόλυτο χειμώνα, που έχει πολύ κρύο και παραμένει να φιλοξενήσει τον κόσμο.
18: Έχω κάποια κοντινή παραλία εδώ στη Λάρισα. Μας έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ ωραίες και οι παραλίες και οι καθαρές. Γιατί όχι?
19: Αργά το μεσημέρι στη σχεδόν άδεια Λάρισα το θερμόμετρο πλησίασε τους 40 βαθμούς Κελσίου.
20: Βγαίνουμε λίγο Γιώκοπο, Πλαταμόνα για λίγο. Όχι πολύ κλιματιστικό, πολλά νερά, λίγα σαλατικά, φρούτα.
19: Δύσκολες μέρες.
20: Δύσκολες, αλλά θα τις υποστούμε.
7: Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι έγκυες, οι ευπαθείς ομάδες αλλά και όσοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.
21: Με αυτές τις θερμοκρασίες και αυτή την ηλιοφάνεια δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε ηλιοθεραπεία αυτή τη μέρα.
7: Οι επιπτώσεις του καύσωνα δεν είναι μόνο σωματικές, αλλά είναι ψυχολογικές, με τους ειδικούς να εφιστούν την προσοχή των πολιτών.
22: Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τις ουξίες συναισθηματικές και ψυχιατρικές αντιδράσεις σε ανθρώπους που οδηγούν σε νοσηλίες.
7: Πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.
0: Χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ο Πάνος Γαρουφαλιάς μετέδιδε από την πολύ πολύ πραγματικά και πρωταθλήτρια καυτή Θεσσαλία.
19: Βλέπετε πίσω την Άδεια και έρημη Λάρισα, η οποία φλέρταρε με τους 40, αλλά τελικά δεν το έπιασε, αλλά ήταν άλλες οι πόλεις οι οποίες το έπιασαν. Τα Τρίκαλα έπιασαν 40,7 βαθμούς, ήταν η πρώτη πόλη στην Ελλάδα με αυτή τη θερμοκρασία. Η δεύτερη πόλη στην Ελλάδα ήταν η Καλαμπάκα με 40,6, στην τέταρτη θέση ήταν τα Φάρσαλα 40,4 και επίσης στην έκτη θέση ήταν η Καρδίτσα με 40,3 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται ότι ο καύσωνας χτύπησε την κεντρική και κυρίως τη δυτική Θεσσαλία. Διότι όσοι πήγανε στις παραλίες, δηλαδή στην Ανατολική Θεσσαλία, στα παράλια της Λάρισας, εκεί ο υδράργυρος δεν ξεπέρασε τους 34 βαθμούς. Προφανώς επέλεξαν παραλία οι Θεσσαλοί, καθώς ήταν δύσκολα τουλάχιστον στα αστικά κέντρα.
0: Είναι μην περάσεις τέτοιες μέρες το κάμπο της Λάρισας, στην Εθνική Οδό. Ψήνεις και αυγά, μαγειρεύεις και όλα πάνω στο αυτοκίνητο. Οπότε προσοχή πως θα κινηθείτε. Από την άλλη, η Έλληνα Κελβατζόγλου ήταν στην δροσιά, βάλτε εισαγωγικά, της παραλίας Αλίμα χθες το βράδυ.
2: Ακόμη και τώρα στις 8 το βράδυ ο καύσωνας επιμένει, με τη θερμοκρασία εδώ στον Άλυμο να κυμαίνεται περίπου στους 32 βαθμούς Κελσίου. Η εικόνα που σας μεταφέρουμε είναι χαρακτηριστική. Βλέπουμε πραγματικά πολύ κόσμο εδώ στην παραλία. Αθηναίοι που έμειναν στην πόλη αλλά και τουρίστες αναζητούν εδώ μια ανάσα από τη ζέστη, καθώς ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές της Αττικής ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Το θετικό είναι βέβαια ότι αυτή τη στιγμή φυσάει ένα μικρό αεράκι που κάνει τη ζέστη λίγο πιο υποφερτή, αλλά η υγρασία παραμένει αυξημένη. Είναι βέβαια και αυτή η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ο ήλιος δει, ο κόσμος απολαμβάνει τη θάλασσα, άλλοι μέσα στο νερό, άλλοι στην ακτή, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που επέλεξαν να έρθουν τώρα. Και δεν είναι μόνο όσοι βρίσκονται ήδη εδώ, κάποιοι θα κατέβουν αργότερα στην παραλία, επιλέγοντας ένα βραδινό μπάνιο όταν η θερμοκρασία θα έχει πέσει περισσότερο. Γιατί σήμερα η θάλασσα είναι η μεγάλη διέξοδος από τον καύσωνα. Και όπως φαίνεται, η παραλία θα παραμείνει γεμάτη για αρκετή ώρα ακόμη. Γιατί μετά από μία μέρα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κανείς δεν βιάζεται να φύγει από τη θάλασσα.

Νίκη Λέων Ρωσέ, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1949. Την είδαμε και έτσι και στην Eurovision και θα είναι, νομίζω, δεν ξέρω αν έγινε η συναυλή της στο φεστιβάλ πάνω στη Θεσσαλονίκη, στο Σάνι. Θα ήταν η Βίκη Λέανδρος, εδώ την ακούμε σε μια από τις πρώτες της μεγάλες επιτυχίες.

0: Κιλιάνδρος, ελληνικής καταγωγής. Μια άλλη όμως που έκανε γνωστή ακόμη μια φορά την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου ήταν η Μαντόνα με την επίσκεψή της. Μια μοναδική λοιπόν διεθνής προβολή χάρισε στη χώρα μας η Μαντόνα, γιορτάζοντας εδώ τα 68 γενέθλιά της, από τα Γλέντια στην Κέρκυρα μέχρι και τα Μετέωρα, αλλά και την Πάτμο. Η βασίλισσα της Pop έζησε στην Ελλάδα το ένα δικό της καλοκαίρι με το δικό της τρόπο και την αποθέωσε μέσα από τα social media. Ο Μάριος Γιαννόπουλος στο ρεπορτάζ.
1: Ανεξίτηλα χαραγμένη έμεινε η χώρα μας στην βασίλισσα της Pop Madonna, καθώς επανήλθε με νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή την φορά από τις διακοπές της στην Πάτμο.
2: Προσευχές από την Πάτμο, τι μαγικό νησί, ένιωσα πραγματικά την παρουσία του Θεού εκεί.
3: Αγαπητή Μαντόνα, ήρθε με 3 ελικόπτερα παρακαλώ και με 3 ελικόπτερα έφυγε. Το ένα ήταν η ίδια με την οικογένειά της. Το άλλο ή το προσωπικό με τις βαλίτσες της.
1: Με ένα καρουζέλα από φωτογραφίες μοιράζεται με τους θαυμαστές της στιγμές θρησκευτικής κατάνοιξης. Αφού φωτογραφήθηκε μέσα σε εκκλησία έχοντας καλυμμένα τα μαλλιά της, ενώ αποκάλυψε γράφοντας στο Instagram ότι είχε έρθει το 2000 στην Ιερά Νήσο λίγους μήνες πριν γεννηθεί ο γιος της.
2: Πρώτη φορά που πήγα στην Ελλάδα ήμουν 7 μηνών έγκυος στον Ρόκο. Ήταν σαν να κλείνει ένας κύκλος που τον πήγα ξανά εκεί, τώρα πια ως ενήλικα άντρα. Κάνει καλό στην ψυχή.
3: Σκέφτηκε από ό,τι γνωρίζω την αποκάλυψη και το μοναστήρι και είδε τον ηγούμενο και μίλησε και σε ανθρώπους.
1: Εκτός από την ίδια, μαγεμένος με την χώρα μας και ο σύντροφός της Ακή Μόρης, ο οποίος ανήρτησε φωτογραφίες κοινές τους από τα ταξίδια του στην Ελλάδα, τα οποία έντυσε μουσικά με τον Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη και έγραψε στη λεζάντα στα Γκρίκλης «Σε αγαπώ».
3: Καμαγελαστή, χαρούμενη, γιατί αισθανόταν πάρα πολύ άνετα.
4: Κυκλοφόρησε η γυναίκα με τη συνοδεία της και είχε αυτή την ανάγκη αυτής της ιερότητας. Την έλαβε με πολύ χαρά.
1: Σε άλλες φωτογραφίες, η Μαντόνα μοιάζει να γοητεύεται από την καθημερινότητα του νησιού μαζί με τον γιο της Ρόκο.
4: Η γυναίκα το σεβάστηκε. Έβγαλε και τις φωτογραφίες της, τις ανάρτησε, θα πάνε αυτά σε όλο τον κόσμο.
1: Η διάσημη popstar επισκέφθηκε επίσης τα Μετέωρα και την Κέρκυρα, όπου γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της.
3: Θέλει λέει να ξανάρθει. Γιατί τις δείξανε τους θησαυρούς, τις δείξανε πολλά πράγματα, καταλάβατε.
1: Η τελευταία φορά που βρέθηκε στη χώρα μας ήταν στις 27 Σεπτεμβρίου 2008 σε συναυλία που έδωσε στο ΟΑΚΑ.
5: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Honda Center.
9: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
11: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
12: Και τελείωσε η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
13: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
9: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3on3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
14: Πώς εδώ ήτανε.
15: Γεια σας.
16: Καταπληκτικό.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Νεκροί με τραύματα από πυροβόλο όπλο εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 5, ένας άνδρας και μια γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Γρηγορίου Κηδωνιών στη Νέα Σμύρνη. Πριν από λίγο ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία η γυναίκα, η οποία είχε ελληνική ταυτότητα και είχε γεννηθεί στην Αλβανία το 1981. Αναμένεται η ταυτοποίηση του άνδρα. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, τόνισε σε συνέντευξη στο Βήμα, αναφερόμενος στην κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της Λίμνου για φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνος. Σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται επίσης σκουπίδια, κλαδιά και άλλα έφλεκτα υλικά. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε χθες σε δυσπρόσιτη παραλία στις Πέτσες, όπου βρίσκονταν λουόμενοι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Είχε συλληφθεί καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια αλλοδαπή γυναίκα, η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν μέχρι την 5η οι θερμοκρασίες. Από σήμερα και για όσο χρειαστεί, θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει σύμφωνα με πληροφορίες η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια. Το πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, προβλέπει αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγη συννεφιά το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

Ωραία, μουσικά ταξιδάκια έχει επιλέξει ο Κωνσταντίνα Βαρσάμι στο Πορτοφίνο και όλα αυτά. Ο καθένας μπορεί να βρει όπου θέλει ότι είναι να βρει. Όπως και να έχει, να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Καλή σας ημέρα. Ανδρέα Μποτσέλη και από τον Ανδρέα Μποτσέλη και το Πορτοφίνο. Δεν ξέρω τι καιρικές συνθήκες έχει εκεί, αλλά και τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Εδώ όμως τα πράγματα είναι σε επιφυλακή, είμαστε σε επιφυλακή και έχουμε και νέο καύσωνα, μάλλον έναν καύσωνα αυτόν. Δεν έχουμε ζήσει κάτι άλλο σε τέτοιες καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες. Αυτό είναι αυτό που ζούμε περισσότερο και θα το καταλάβουμε και θα το βιώσουμε οι περισσότεροι καθώς επιστρέφουμε, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Εσείς όπου είστε στις παραλίες, μια χαρά και καλά θα κάνετε. Οπότε λοιπόν η ζέστη, η υγρασία αλλά και βεβαίως

0: Μονάδα Ιδιωτική Θεραπεία του Ρίκο Ντινάν, τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο. Κύριε Βασιλακόπουλο, καλημέρα. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, κύριε Γεννίδη. Καλό πρωινό σε εσά και στου ακροατέ σα.
0: Είμαστε καλά. Καταρχάς, πολύ ωραία. Οι φίλοι μας λοιπόν τώρα με αυτές τις κυρικές συνθήκες όπου τα πράγματα και λίγο αναζητούμε δροσιά αν είμαστε σε κάποια εξοχή, λίγο εάν μπούμε στο σπίτι με τους ανεμιστήρες ή τα κλιματιστικά ή οτιδήποτε άλλο, αν βοηθούν και αυτά στο να μην προσληφθούμε και να μην μας τσιμπήσει το κουνούπι, γενικότερα πάντως και η ζέστη δυστυχώς βοηθάει τα κουνούπια και δυστυχώς βοηθάει τη μετάδοση του ιού, στον οποίο βρισκόμαστε σε κόκκινο καμπανάκι, θυμίζουμε κάποιες άλλες περιόδους του κορονοϊού. Τι πρέπει να, πώς πρέπει να το βάλουμε σε μια σωστή βάση, κύριε Βασιλακόπουλε, αυτή την κατάσταση?
1: Κύριε Γεννίδη, πρέπει να αποσυνδέσουμε πλήρως τον ιό του Δυτικού Νείλου από τον κορονοϊό. Ο κορονοϊός, όπως και η γρήπη, είναι ένας ιός που μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο με το αναπνευστικό μας. Ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται, δεν το τονίζω, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ακόμα και αν κάποιος άνθρωπος νοσήσει από ιό του Δυτικού Νείλου, δεν μπορεί να μεταδώσει τον ιό ούτε σε άλλο άνθρωπο, ούτε και στο κουνούπι, σε κάποιο άλλο κουνούπι που μπορεί να τον τσιμπήσει. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κίνδυνος, έτσι να σας το πω, εκτεταμένης εξάπλωσης παύλα επιδημίας. Αυτό το οποίο έχει συμβεί φέτος, έχει συμβεί και κάποιες άλλες χρονιές, τελευταία χρονιά που είχαμε έτσι πολλά κρούσματα, ήταν το 2018, είναι ότι παρότι ακολουθήθηκε το εθνικό πρόγραμμα, το εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση του Δυτικού Νείλου, που περιλαμβάνει την άνοιξη της αντίστοιχες, τους αντίστοιχους ψεκασμούς για να μειωθούν οι αριθμοί των κουνουπιών, σε κάποιες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Αττική, ο συνδυασμός του χειμώνα, η Αττική βίωσε τον δεύτερο θερμότερο χειμώνα τα τελευταία 150 χρόνια. Ακολουθήθηκε από μια άνοιξη που είχε πολλές βροχές και υγρασία, οδήγησαν σε μεγάλους αριθμούς αυτών των εντόμων. Και εδώ θέλω να πω κάτι για να το καταλάβει ο κόσμος, ότι όταν υπάρχει αύξηση του πληθυσμού, γιατί έχουμε εντομολογική παρατήρηση, επιτήρηση επίσης και εμείς και τον Μπενάκη όσο συνεργαζόμαστε και το παρακολουθούμε, ναι, αυξάνουμε τον αριθμό των ψεκασμών, αλλά το πώς ψεκασμούς μπορείς να κάνεις έχει ένα όριο. Δεν μπορούμε να δεκαπλασιάσουμε τη δόση των εντομοκτώνων που δίνουμε, γιατί εκτός από τα κουνούπια θα σκοτώσουμε πάρα πολλά άλλα πλάσματα και θα δηλητηριάσουμε φυτά και πιθανόν ζώα και ανθρώπους. Οπότε δεν είναι εύκολο να πεις ότι okay, έχω πολύ περισσότερα κουνούπια, θα δεκαπλασιάσω τις δόσεις των φαρμάκων ή τη συχνότητα των ψεκασμών και θα λύσω το πρόβλημα. Γίνεται λοιπόν μια ορθολογική χρήση με βάση ένα σχέδιο, επιστημονικά κατηρτισμένο σχέδιο, που λέει ότι όταν έχω παραπάνω κρούσματα αυξάνω τοπικά με συγκεκριμένο τρόπο τους ψεκασμούς για να μειώσω τον αριθμό των κουνουπιών. Τώρα πλέον, ενώ γίνονται αυτά, είμαστε σε φάση που έχουμε την κορύφωση της έξαρσης και θα την έχουμε για 2-3 εβδομάδες ακόμα, τουλάχιστον 4, γιατί όσο κρατάει τόσο μεγάλη ζέστη, όπως καταλαβαίνετε, τα κουνούπια θα κυκλοφορούν. Όλοι ξέρουμε ότι το χειμώνα τα κουνούπια παλιά εξαφανιζόντουσαν, τώρα δυστυχώς μειώνονται. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε και και τη θερμοκρασία να μας βοηθήσει. Μέχρι τότε λοιπόν, πέρα από αυτά που κάνει η πολιτεία, η Δήμη, η Περιφέρεια, πρέπει και εμείς σαν απλοί πολίτες να ακολουθήσουμε απλές συμβουλές.
0: Ποιες είναι αυτές? Για πείτε μας, κύριε Βασιλακόπουλε, είναι πολύ πρακτικό, σας ακούω πολύ συχνά από τις λέτε, να τις πούμε άλλη μια φορά.
1: Λοιπόν, πρώτον, ιδίως το βράδυ φοράμε μακριμάνικα ρούχα, πάμε στα παντελόνια. Φορούμε έντομο αποφυτικά σπρέι λοσιόν ισχυρού δείκτη προστασίας. Ακόμα και τα έντομα αποφυτικά έχουν δείκτες προστασίας. Ναι. Φορούμε λοιπόν αυτά τα οποία έχουν ισχυρό δείκτη προστασίας. Χρησιμοποιούμε έντομα αποφυτικά στο χώρο που βρισκόμαστε. Είτε είναι φυδάκια, είτε είναι αυτές οι συσκευές που τις βάζουμε στην πρίζα και βγάζουν μυρωδιά, είτε με παστίλιες είτε με υγρό, είτε είναι συσκευές υπερήχων, είτε οι λαμπτήρες που έλκουν τα κουνούπια και τα σκοτώνουν μετά με ηλεκτρισμό. Ό,τι από αυτό έχουμε ή ακόμα και συνδυασμό τον χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε επίσης πάρα πολύ απλά έναν ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας με τον αέρα που δημιουργεί, αν

0: πάνω στα πόδια μας, οι πιθανότητες να υπερνικήσει το ρεύμα αυτό του αέρα ένα κουνούπι και να καταφέρει να μας τσιμπήσει είναι πολύ μικρές. Ως εκ τούτου είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος να προστατευόμαστε. Και βεβαίως φροντίζουμε να μην αναπτύσσονται και γουνούπια στο χώρο μας. Για παράδειγμα, αν έχουμε γλάτρες στο μπαλκόνια μας ή στον σταυλές μας που τις ποτίζουμε και τα πιατάκια από κάτω έχουν νερό.
1: Παραβιάζουμε, μάλιστα.
0: Προσέχουμε λοιπόν να μην υπάρχουν στάσιμα νερά στην περιοχή μας. Και τι προσέχουν παραπάνω, τι πρέπει να προσέχουν παραπάνω. Αυτοί που έχει πιο ευπαθείς συνήθως ο ιός του δυτικού Νείλου και να μας τυμπήσει ένα κουνούπι και να έχουμε λοιμούξη, δεν αναπτύσσουμε κανένα σύμπτωμα.
1: Μάλιστα.
0: Το 80%. Ένα 19 με 20% κάνει ένα ελαφρό πυρετό σε λίγο σούλα, σαν μια ίωση. Και μόνο ένα μικρό ποσοστό κάτω από 1% αναπτύσσει πέρα από τον πυρετό και συμπτώματα από το νευρικό σύστημα που πρέπει να μας θέσουν σε συναγερμό και να αναζητήσουμε ιατρική βοήθεια ούτως ή άλλως. Ενώ ούτως ή άλλως είτε έχουμε ιό του δυτικού Νείλου είτε δεν έχουμε. Τι είναι αυτά τα συμπτώματα? Να έχω δισκαμψία στον αυχένα, να έχω έντονο πονοκέφαλο, να έχω ήλικο, να κάνω επιληπτικές κρίσεις, να χάσω τον προσανατολισμό μου στο χώρο και στον χρόνο, να αρχίζω να έχω αδυναμία σε κάποιο άκρο ή να μην μπορώ να το κουνήσω. Όλα αυτά, συμπτώματα δηλαδή από το νευρικό μας σύστημα, είναι αυτά που πρέπει να μας κινητοποιήσουν και να πούμε κάτι εδώ δύσκολο συμβαίνει.
1: Κάτι δεν πάει καλά.
0: Κάτι δεν πάει καλά. Ας πάμε σε ένα γιατρό να κάνουμε μια εξέταση που όχι βεβαίως μόνο με την κλινική εξέταση αλλά και με τον εργαστηριακό έλεγχο που θα κάνει ο γιατρός. Θα διαγνωστούμε αν πάσχουμε από τον ιό του δυτικού Νείλου, από άλλα νοσήματα που επίσης μπορούν να εμφανίζονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν σημαίνει ότι όποιος αναπτύξει κάποιο τέτοιο σύμπτωμα και έχει πυρετό έχει ιό του δυτικού Νείλου, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Μεγάλη πλειοψηφία δεν θα έχει ιό του δυτικού Νείλου. Αυτοί δεν που κινδυνεύουν και με συγχωρεί και να το πω, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγάλη σε ηλικία και έχουν υποκείμενα νοσήματα, νοσοκαταστολές, εύθραυστη υγεία. Αυτοί πρέπει να προσέχουν διπλά και τριπλά.
1: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, όποια εργασία θέλουμε να κάνουμε, ας πούμε, με το πέσιο ήλιο, ή να ποτίσουμε τον κήπο μας ή κάτι άλλο, ας φορέσουμε μακριά παντελόνια και πουκάμισο, έτσι ώστε να προστατευτούμε από εκεί. Ας βάλουμε
0: και ένα... κάλτσες.
1: Σωστά, ναι, βεβαίως, έχετε δίκιο. Ας βάλουμε και ένα ντομοποθητικό απάνω μας, ένα σπρέι ή κάτι άλλο, μια λοσιόν. Από την άλλη, πρέπει να φοβόμαστε και αυτά τα οποία είναι και οι μικρές κνήπες, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, ή αυτές που μας ενοχλούν και επίσης τσιμπάνε, ή είναι μόνο το κουνούπι, κύριε.
0: Όχι, όχι, είναι μόνο το κουνούπι. Μόνο το κουνούπι. Και μάλιστα το κοινό κουνούπι, ούτε τα κουνούπια τίγρης, ούτε κάτι άλλο. Το κοινό κουνούπι είναι αυτό το οποίο μεταδίδει τον ιό.
1: Το οποίο μπορεί να προσβάλλει και το σκύλο μας ή τη γάτα μας, ή όχι, κύριε Βασιλοκόπουλε, δεν επηρεάζει.
0: Ακόμα και αν προσβάλλει τον σκύλο και τη γάτα, ο σκύλος και η γάτα δεν αναπτύσσουν συμπτώματα. Τα μόνα θηλαστικά που μπορεί να αναπτύξουν συμπτώματα παρόμοια με τον άνθρωπο είναι τα υποειδή, δηλαδή τα άλογα, κυρίως τα άλογα. Κανένα άλλο από τα θηλαστικά δεν αναπτύσσει συμπτώματα, ακόμα και αν νοσήσει από τον ιό του δυτικού Νείλου.
1: Μάλιστα. Οπότε, προσοχή. Αυτές οι πρακτικές συμβουλές, κήποι, βεράντες, πιατάκια χωρίς νερό, προσέχουμε. Δεν αφήνουμε στάσιμα νερά στον κήπο μας ή δεν βρισκόμαστε κοντά σε στάσιμα νερά. Αν βγούμε να φάμε ή να πιούμε έναν καφέ, κάτι άλλο. Προσέχουμε.
0: Δεν σουγκαρίζουμε τον κήπο μας. Δεν ρίχνουμε νερό στον κήπο μας ή στο μπαλκόνι μας το βράδυ. Το κάνουμε το πρωί που στεγνώνει γρήγορα και εύκολα.
1: Μάλιστα.
0: Απλά πραγματάκια.
1: Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει πάντως να αρχίσουμε να βαράμε συναγερμούς και το ένα και το άλλο, κύριε Βασιλακόπουλε.
0: Όχι, χρειάζεται γρήγορση. Κοιτάξτε να δείτε. Οτιδήποτε, δεν λέω ότι δεν είναι ένα πρόβλημα, είναι προφανώς ένα πρόβλημα. Ναι. Όταν έχουμε θρηνήσει 13 απώλειες είναι πρόβλημα.
1: Αλλά αυτό, ναι.
0: Ό,τι παίζει στα κανάλια ή στα μέσα μαζικής επικοινωνίας δεν σημαίνει ότι είναι φοβερός υγειονομικός κίνδυνος. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που ανεβαίνουν κάπως, να σας το πω έτσι. Καλό είναι αυτό για να υπάρχει εγρήγορση για τον
1: σωστά,
0: κόσμο.
1: Και τα ανακλαστικά.
0: Άλλο όμως η εγρήγορση, άλλο ο πανικός.
1: Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Καλό υπόλοιπο. Μια χαρά.

0: Και πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, έτσι με τα 12 μαντολίνα του Γιάννη Πουλόπουλου. Σε τροχιά λοιπόν, διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης έχει εισέλθει η προεκλογική αντιπαράθεση με κυβέρνηση αλλά και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν πυρά, με αιχμή βεβαίως πάνω και πρώτα απ' όλα την οικονομία αλλά και το καλάθι των παροχών που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Άντζη Κούκη από το πολιτικό ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ.
1: Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους με φόντο τις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα αφορούν μόνιμο χαρακτήρα μέτρα, υπογραμμίζει η κυβέρνηση, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί προεκλογικών υποσχέσεων.
2: Ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει για μία ακόμη φορά μέτρα υλοποιήσιμα, ρεαλιστικά, που δεν επιβαρύνουν σε καμία περίπτωση τον Έλληνα φορολογούμενο. Αντιθέτως, μόνιμα μέτρα που θα αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημα.
3: Έρχονται σήμερα να πούν ότι θα κάνουν ελαφρύνσεις στα τεκμήρια, σαν να ήταν κάτι που το κληρονόμησαν και δεν το έβαλαν οι ίδιοι. Ομολογούν δηλαδή την αποτυχία μιας πολιτικής.
1: Σκληρή κριτική ασκούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Τίποτα δεν έχει να περιμένει ο λαός μας και καμιά αναμονή δεν οφείλει να δείξει στα αντιλαϊκά κοστολογημένα προγράμματα της κυβέρνησης.
5: Αυτό που ακούμε από την κυβέρνηση είναι επί της ουσίας μια ανακύκλωση υποσχέσεων για μέτρα τα 7 χρόνια έχουν κυβερνήσει. Για ποιο λόγο τα ανακοινώνουν τώρα?
1: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται και η ακρίβεια.
6: Τα μέτρα τα οποία τα τελευταία χρόνια εξαγγέλλονται από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕ έχουν σαν στόχο ταυτόχρονα να ενισχύουν κοινωνικές ομάδες, να αυξάνουν το εισόδημα στην τσέπη του καθενός μας ως αντίδοτο στην ακρίβεια.
7: Πραγματικά και 40% αύξηση υπάρχει στο καλάθι του νοικοκυριού και 50% αύξηση υπάρχει στα ενίκια, και η μήτημα αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας σημαίνει ότι ό,τι αύξηση και να δώσω την απορροφάει ο αυξημένος πληθωρισμός.
8: Εδώ και 6 χρόνια προσπαθούμε να σπάσουμε το σπιράλ το εξής: εσχροκέρδεια, ακρίβεια, ενεργειακή έκρηξη, ολιγοπόλια.
9: Για αυτό το οποίο χρειάζεται η ελληνική οικονομία είναι ένα σοκ. Και αυτό το σοκ θα προέλθει μόνο από την αλλαγή του παραγωγικού και φορολογικού μοντέλου.
1: Το ΠΑΣΟΚ ανοίγει για το κεφάλαιο της παιδείας το νέο Βίτκας, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει την Κυριακή.
0: Καλημέρα αγαπητέ Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνα Βαρζάμι επιλέγει την μουσική μας, να σε καλά. Αγαπητή κύριε Μακρινιώτη, καλημέρα. Θα μεταφέρω το μήνυμα στους αρμόδιους εδώ της υπηρεσίας μας για τη συχνότητα. Πάμε στο επίσης θέμα το οποίο αφορά όλους μας, οποιοδήποτε πάροχο και αν έχουμε, διότι νέα δεδομένα δημιουργεί και για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος το κλείσιμο της πελέτης ανάμεσα στα πράσινα και τα μπλε τιμολόγια, με όλους εμάς τους καταναλωτές να καλούμεθα να επαναξιολογήσουμε τις δικές μας επιλογές. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
10: Υπάρχουν διακυμάνσεις που καμιά φορά είναι ανεξήγητες και δεν γνωρίζουμε αυτό το πράγμα για ποιο λόγο συμβαίνει.
11: Αυτός είναι και ο σημαντικότερος προβληματισμός των καταναλωτών ρεύματος, οι οποίοι αναζητούν τον καλύτερο τρόπο τιμολόγησης με κυριότερο ερώτημα: τι να επιλέξω, κειμενόμενο ή σταθερό? Κάποιοι απαντούν ξεκάθαρα.
12: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό συμφέρει περισσότερο. Σταθερό.
11: Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι η απάντηση ήταν εύκολη, καθώς η μέση επιβάρυνση του σταθερού μπλε τιμολογίου ήταν 50,51 ευρώ και του κειμενόμενου πράσινου 60,98 για μέση μηνιαία οικιακή κατανάλωση στις 330 κιλοβατόρες.
12: Το είχα κίτρινο, το έκανα μπλε. Είναι σταθερό, οι κυρίοι αλλάζουν, υπάρχουν τόσα προβλήματα. Λέω ας είναι σε μια σταθερότητα και είδομενη.
11: Φέτος όμως η κατάσταση έχει αλλάξει και η διαφορά των 10 ευρώ έχει σχεδόν εξανεμιστεί, καθώς η μέση χρέωση για τα μπλε σταθερά τιμολόγια είναι στα 60,62 ευρώ και για τα πράσινα στα 61,98. Διαφορά μόλις 1,36 ευρώ. Γεγονός που κάνει κάποιους να σκέφτονται αν αξίζει να αλλάξουν τιμολόγιο με γνώμονα μόνο την τιμή.
10: Θα σκεφτόμουν να δω τα ψηλά γράμματα. Και για να δω τα ψηλά γράμματα θα πρέπει να έχω κάποιον δίπλα μου που να μπορεί να ξέρει να με πει και τι συμβαίνει το κάθε γράμμα.
13: Ενημερώμενο από αυτά, γιατί είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό έξω από το σπίτι.
11: Πάντως αξίζει να πούμε ότι η χώρα μας σημειώνει για αύριο στο χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας την δεύτερη καλύτερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών με 110,5 ευρώ η μεγαβατόρα, λόγω της απόδοσης των ΑΠΕ. Παραμένει όμως τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη.
0: Αγαπητή κυρία Μαρία, μίλησα τώρα με τον κύριο Βασιλακόπουλο. Το ψάχνει και μας λέει, αλλά συνήθως και κυρίως εάν λειτουργεί σωστά η πισίνα και υπάρχει συνέχεια νερό και ανακυκλώνεται συνέχεια το νερό. Οπότε δεν είναι στάσιμο. Αλλά θα το κοιτάξει και θα μας ενημερώσει ο κύριος Βασιλακόπουλος. Οπότε μην έχετε ζήτημα. Αυτά λοιπόν και με τα ζητήματα του τιμολογίου του ρεύματος. Να είδατε λοιπόν πόσο αμφίδρομο και πόσο ωραίο είναι η επικοινωνία εδώ με το ραδιόφωνο, είτε μέσω του κινητού, είτε μέσω του διαδικτύου, είτε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου στην Ελένη Μπουλιέρη. Τώρα κλείνουμε τα ρεπορτάζ και την ημέρα μας με το σημαντικό αυτό, πραγματικά ορόσημο στη μάχη για τον καρκίνο του δέρματος. Θεωρείται λοιπόν η επαναστατική ανακάλυψη επιστημόνων για το εμβόλιο κατά του μελανόματος. Μια από τις κορυφαίες ερευνητρίες, καθηγήτρια Έλενα Γκόγκα, μίλησε χθες στον Sky για τα άκρως αυτά ελπιδοφόρα νέα δεδομένα που έχουμε για το μελάνομα. Μίλησε στην Έλενα Χλεβατζόγλου.
14: Για κάθε ασθενή πρέπει να παρασκευαστεί ένα ξεχωριστό εμβόλιο.
15: Ένα εμβόλιο που δεν υπάρχει πριν υπάρξει ο ασθενής. Γιατί δημιουργείται ξεχωριστά για το μελάνωμα του καθενός. Και τα νέα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτή η εξατομικευμένη θεραπεία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο υποτροπής και απομακρυσμένων μεταστάσεων.
16: Τι σημαίνει στην πράξη εξατομικευμένο εμβόλιο?
14: Χρειάζεται να υπάρχει υλικό από το μελάνωμα του ασθενούς, ώστε να μπορέσει να γίνει σύγκριση του τι υπάρχει στο νεοπλασματικό όγκο σε σχέση με το φυσιολογικό ιστό. Και στο νεοπλασματικό όγκο δημιουργείται το εμβόλιο.
15: Η διαδικασία γίνεται σε ένα μόνο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δείγμα του όγκου και αίμα του ασθενούς στέλνονται εκεί και χρειάζονται περίπου 6 εβδομάδες για να παραχθεί το εξατομικευμένο σκεύασμα.
14: Η συγκεκριμένη μελέτη είναι η μεγαλύτερη που έχει τρέξει παγκοσμίως με 1.100 άτομα. Ασθενείς.
15: Οι ερευνητές θα παρουσιάσουν τα αναλυτικά ποσοστά το επόμενο διάστημα, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την αξιολόγηση και την έγκριση της θεραπείας.
17: Όταν δημιουργήσαμε τη Moderna πριν από 16 χρόνια, η ιδέα και μόνο ότι το mRNA θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα κατηγορία φαρμάκων φαινόταν απίστευτη. Τα πρόσφατα αποτελέσματα απέδειξαν ότι με συστηματική επιστημονική έρευνα και επιμονή, το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό.
14: Το ποσοστό ελάττωσης του κινδύνου είναι 50%.
18: Είναι αυτό ουσιαστικά μια αρχή για να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο γενικά?
14: Είναι μια λεωφόρος, θα πω.
15: Μέσα σε λίγα χρόνια η ανοσοθεραπεία και οι στοχευμένες θεραπείες άλλαξαν τα δεδομένα. Και τώρα η εξατομικευμένη θεραπεία έρχεται να προσθέσει έναν ακόμη δρόμο.
18: Αν σήμερα είχατε απέναντί σας έναν άνθρωπο που μόλις είχε διαγνωστεί με μελάνωμα, τι θα του λέγατε για τις θεραπείες που έρχονται?
14: Θέλω πάντα ο ασθενής ο οποίος είναι απέναντί μου να νιώθει ήρεμος και καλά με τον εαυτό του και να ξέρει ότι του δίνονται όλες οι δυνατότητες που θα μπορούσε να έχει. Κάθε ασθενής είναι ένας πόλεμος και ο πόλεμος όταν ξεκινάμε ο στόχος μας είναι να τον κερδίσουμε, είναι να χαμογελάσουμε μαζί με τον ασθενή.
18: Και με το εξατομικευμένο εμβόλιο?
14: Έχουμε ακόμα ένα όπλο.
0: Αγαπητή Μαρία, με απάντησε ο κ. Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΟΔΗ, οι καθαρές και σωστά συντηρημένες πισίνες δεν προσελκύουν κουνούπια, καθώς το κινούμενο και χλωριωμένο νερό εμποδίζει την αναπαραγωγή τους. Ωστόσο, οι εγκαταλελειμμένες πισίνες, τα στάσιμα νερά και στα καλύματα ή οι ανενεργές αντλίες γίνονται επικίνδυνες εστίες εκόλαψης. Αυτά λοιπόν έτσι για να ξέρετε. Οπότε σε μια σωστή, συντηρημένη και με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας πισίνα δεν προσελκύει κουνούπια και δεν βοηθάει στην αναπαραγωγή τους. Αυτά και πολλά άλλα ενδιαφέροντα στη διάρκεια της ημέρας και βεβαίως αυτό το οποίο θα ακολουθήσω, όπως ξέρετε βεβαίως, είναι ο Άρης Πορτοσάλτε.

Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και η κρυμμένη καλλιτεχνική της Σταυρία, η γεωγραφία του 24χρονου Παναγιώτη Τέτση στο Σκαραμαγκά εν μέσω εμφυλίου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην εκπομπή που ακολουθεί εδώ μετά τις 9 στα ιστορικά του Άρη Πορτοσάλτε και του ραδιοφώνου του Sky. Θα σας ευχαριστήσουμε λοιπόν έτσι στην πρώτη εκτάκτος, το πρώτο εκτάκτος ραντεβού το οποίο είχαμε για αυτήν την σεζόν, την Κυριακή σήμερα 7 με 9. Παναγιώτης Παπακαλούς ρύθμισε τον ήχο και φρόντισε για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Τζέσσα Ντουλάι πάντοτε εδώ, στηρίζει δημοσιογραφικά τις εκπομπές και επιμελείται όλων των εκπομπών και του μαγκαζίνου. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η Ελένη Μπογιέρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο πρωινό Κυριακής. Εμείς θα τα πούμε αύριο κανονικά στην έναρξη της νέα σεζόν του νέου προγράμματος του ραδιοφώνου του Sky 5 μέχρι το πρωί. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή Κυριακή.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Φτισά τον ευρύζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 9.

0: 3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ανατροπή στα μέχρι στιγμής δεδομένα για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί έξω από είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για άλλη μία περίπτωση γυναικοκτονίας. Υπενθυμίζεται ότι νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 5, εντοπίστηκαν νεκροί στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Κηδωνιών ένας άνδρας και μία γυναίκα. Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που έχει στα χέρια της αστυνομία, προηγήθηκε διαπληκτισμός μεταξύ τους. Στη συνέχεια, ο άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τη γυναίκα και έστρεψε το όπλο εναντίον του και αυτοκτόνησε. Μάλιστα, το όπλο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό του άνδρα. Η γυναίκα είχε ταυτοποιηθεί από την αστυνομία, είχε ελληνική ταυτότητα και είχε γεννηθεί στην Αλβανία το 1981. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, τόνισε σε συνέντευξή του στο Βήμα, αναφερομένος στην κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ο Υπουργός εξήγησε ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα. Ωστόσο, σημείωσε ότι τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν αυτό το σκοπό, αλλά το μέσο για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας στόχων. Στέλνοντας μηνύματα προς το εσωτερικό μέτωπο, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να δομεί την εξωτερική πολιτική της στην περιοχή. Αν αυτό ενοχλεί κάποιους στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ας το ξεπεράσουν. Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι και την Πέμπτη θερμοκρασίες, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Από σήμερα και για όσο χρειαστεί, θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει, σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια. Το πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, προβλέπει αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών. Ειδικότερα από την 1η Ιανουαρίου του 2027, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα ανέρχεται σε έως 416 ευρώ για μικρή ανάγκη και θα φτάνει τα 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ψηφιακά στην ιστοσελίδα προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος που επέβαινε στο ελικόπτερο, το οποίο είχε προσγειωθεί χθες στη δυσπρόσιτη παραλία Ζωγεριά στις Πέτσες, όπου βρίσκονταν λουόμενοι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Είχε συλληφθεί καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν ναρκωτικά. Αναζητείται μια αλλοδαπή γυναίκα, η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο. Συνελήφθη ότι Δήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της Λίμνου για φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνος. Σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος εναπόθεσης αδερανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται και σκουπίδια, κλαδιά και άλλα έφλεκτα υλικά. Τον ισχυρισμό του ότι το όστενο του Ορμούζ είναι πλέον αμερικανικό έδαφος επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social. Συγκεκριμένο, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανήρτησε μια εικόνα της περιοχής με κυκλωμένο το όστενο του Ορμούζ και τη λεζάντα «Νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών». Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κέρκυρα. Τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλαιώτες ασυνείδητο σκότωσε έναν σκύλο περνώντας από πάνω του με το αυτοκίνητο, ενώ το ζώο κοιμόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει συλληφθεί και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο στην Ιταλία, καταγράφοντας και νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 26:11. Στα 50 μέτρα πεταλούδα των ανδρών, ο Στέργιος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 23:37. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League, ο Ολυμπιακός επικράτησε το Τρόμητο με σκορ 1-0, η ΑΕΚ του Ηρακλή με 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας της Καλαμάτας με 3-2. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
2: Χορηγός
0: ΔΕΗ. Περιδιαβαίνοντας τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
2: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Μετά την περιδιάβασή μας στην Αθήνα και τα περίχωρα με τον Νίκο Βατόπουλο επί τρεις Κυριακές, νομίζω ότι ήρθε η σειρά να προσεγγίσουμε τον δεύτερο μεγάλο δήμο της χώρας, το επίνιον της πόλεως των Αθηνών, τον Πειραιά, φίλες και φίλοι. Η ιστορία του Πειραιά λοιπόν, τα τελευταία 200 χρόνια, εννοείται ότι ο Πειραιάς ξεκινά πολύ παλιά, εμείς όμως θα μείνουμε εδώ στο πλαίσιο αυτής της αφήγησης του 19ου αιώνα. Δύο πρόσωπα, φίλες και φίλοι, από την περιφέρεια αυτή, από την πόλη αυτή, στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση και τις επόμενες εβδομάδες φυσικά. Λοιπόν, έχει διαφημίσει πολλές φορές τον εαυτό του ότι είναι παιδί του Πειραιά. Αναφέρομαι στον καθηγητή Μάνο Στεφανίδη, ο οποίος είναι για άλλη μια Κυριακή μαζί μας, σε έναν άλλον κύκλο εκπομπών, ο οποίος προτείνει και φέρνει για να αποτελέσουν το δίδυμο τον κύριο Νίκο Διαμαντή, επίσης ένα πειραιατόπεδο. Ο κύριος Διαμαντής σήμερα διευθυντής, ο ίδιος είναι σκηνοθέτης, να με συγχωρείτε, καθηγητής θεατρικών σπουδών, διευθύνει το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Αρχίζω από εσάς, κύριε Διαμαντή, δεδομένου ότι με τον κύριο Στεφανίδη έχουμε μακρά γνωριμία. Οπότε καλώς ήρθατε, είστε εσείς ο καινούριος, ο ευπρόσδεκτος στην παρέα μας και νέος ερχόμενος στην συντροφιά μας. Και Ολυμπιακός, βεβαίως.
3: Ολυμπιακός από τα γενοφάσκια μου.
2: Αντιληπτών, κατανοητών, μην το συζητάτε. Κύριε Στεφανίδη, καλημέρα σας, καλή Κυριακή, καλώς ήρθατε. Γνωρίζεστε παιδιόθεν από ό,τι αντιλαμβάνομαι ή από την πρώτη σας νεότητα.
3: Είμαι μεγαλύτερος. Έχουμε τελειώσει όμως το ίδιο σχολείο, το περίφημο πρώτο γυμνάσιο, την Ιωνίδιο του Πειραιά, μαζί με πολύ μεγάλα ονόματα, όπως ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, όπως ο Μενέλλος Παλάντιος, νεότεροι πολύ σπουδαίοι όπως είναι ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο συνθέτης. Οι γειτονιές μας ήταν πάρα πολύ κοντά, είναι πολύ κοντά. Από την Κοκκινιά ο Νίκος, εγώ από τα Ταμπούρια, μας χωρίζουν ένα λουφάκι τα Μανιάτικα.
2: Θα μας εξηγήσετε από πού προέρχονται, δηλαδή ποιοι συγκρότησαν αυτές τις γειτονιές. Να τις πούμε μία-μία όλες αυτές τις γειτονιές του Πειραιά, αλλά και την περιγραφή του αστικού Πειραιά.
3: Να κάνω μια σύντομη εισαγωγή για να
2: εννοείται. Και από την αρχαιότητα. Προφανώς.
3: Λοιπόν, με δύο κουβέντες, καταρχάς το είπατε πολύ ωραία, ο Πειραιάς είναι το επίνιο. Κατ' ουσίαν ο Πειραιάς δεν υπάρχει χωρίς την Αθήνα, αλλά και η Αθήνα δεν υπάρχει χωρίς τον Πειραιά. Αυτό που είπε προηγουμένως ο Νίκος Αστεζόμενος, σαφώς ο Ολυμπιακός είναι η σφραγίδα του Πειραιά, έτσι, είναι αυτή η λαϊκή ομάδα των εργατών κτλ. Που έπαιζε σε ένα καρβουνιάρικο όταν πρωτοειδρύθηκε και σήμερα είναι αυτό που είναι. Όμως ο Ολυμπιακός χωρίς τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Ολυμπιακό δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Η νίκη του ενός είναι βαριά θλίψη και ήττα του άλλου και του μπαλίν. Και σίγουρα οι δύο αυτοί είναι οι κορυφαίοι και αλληλοστηρίζονται. Και να μην έτσι σας πληγώσω, και η ΑΕΚ η τρίτη νομίζω ότι συμπληρώνει αυτή την Αγία Τριάδα. Λοιπόν, ο Πειραιάς κατοικείται από την τρίτη χιλιετία, δηλαδή από την πρωτοελληνική εποχή. Τρομακτικό, με την έννοια ότι ο Πειραιάς ήταν νησί, γι' αυτό και λέγεται Πειραιάς. Όλη η μεγάλη περιοχή από το Νέο Φάλιρο, από την πίσω πλευρά που είναι ο Άγιος Γιάννης Ρέντης και ως τη Δραπετσόνα, ήταν ένα νησί ξεκομμένο και όποιος ήθελε να περάσει απέναντι χρησιμοποιούσε έναν περατάρι, εξού και Πειραιεύς, έναν πορθμέα δηλαδή. Και πολύ αργότερα, στα νεότερα χρόνια, ιδιόρυγα, ας το πούμε έτσι, αυτή η θαλάσσια γλώσσα με τις προσχώσεις του Κηφισού, με την ύλη και με τα χώματα, δημιούργησε όχι ένα στέρεο έδαφος, δημιούργησε ένα βαλτώδες τοπίο. Εξού και το βασικό λιμάνι στον Πειραιά, αυτό που είναι μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό, λέγεται λιμένα των Αλών. Δηλαδή εκεί ήταν βαλτόνερα. Έγιναν ειδικές εξκαφές ώστε να μετατραπεί το λιμάνι με τον Όθωνα με τα νεότερα χρόνια ικανό να επιτρέψει την ασφαλή
2: πρόσδεση των πλοίων.
3: Πρόσδεση των πλοίων, ακριβώς. Άρα ο Πειραιάς κατοικείται, είπαμε, από το 3000. Οι πρώτες αρχαιολογικά περιοχές που έχουν εντοπιστεί είναι στην Κοκκινιά και αυτό έχει έναν πολύ ενδιαφέροντα χαρακτήρα. Μην ξεχνάμε την περίφημη σπηλιά του Παρασκευά, η οποία μετά ήταν και κέντρο, θα μιλήσουμε για το ρεμπέτικο τραγούδι, έχει τραγουδήσει εκεί και ο Μπάτης και ο Μάρκος, είναι στα σημερινά Βοτσαλάκια. θα δεις την παραλία του Παρασκευά, κάτω ακριβώς από τη Φρεατίδα, απέναντι από το νησάκι του Κουμουνδούρου. Τα λέω αυτά γιατί η τοπογραφία νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή σε όλους. Όλοι έχουμε κάνει αυτή τη βόλτα, είτε με τα πόδια είτε με ένα αυτοκίνητο. Στην Αθήνα ο Θεμιστοκλής κάνει τον Πειραιά λιμάνι, μέχρι τότε ήταν το Νέο Φάλιρο. Ο Θεμιστοκλής είναι αυτός που θα επιμείνει να φτιαχτούν τα τείχη μέχρι.
2: Όχι Ρώσιτο.
3: Ακριβώς. Και θα παίξει ένα, ας πούμε, καταλυτικό ρόλο κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Απέτηση των Σπαρτιατών, ενώ οι σύμμαχοί τους και αυτοί που μισούσαν την Αθήνα θανάσιμα, οι Κορίνθιοι, γιατί αυτές οι δύο πόλεις, Αθήνα Πειραιάς ένα πράγμα και Κόρινθος, το άλλο μεγάλο λιμάνι, ήταν σε μια αντιζηλία από τον 7ο και τον 6ο αιώνα π.Χ. φανταστείτε. Οι Κορίνθιοι λοιπόν ζητούσαν να ισοπεδωθεί η Αθήνα. Οι Σπαρτιάτες, πολιτικοί, ειδωροίς, συντηρητικοί, δεν ήθελαν, το λέει πάρα πολύ ωραία ο ιστορικός, δεν ήθελαν, λέει, μια πόλη που υπήρξε το προπύριο της Ελλάδας να την καταστρέψουν. Αυτό που ζήτησαν είναι βέβαια να καταστραφούν τα μακρά τείχη, δηλαδή αυτά που άρχισαν από την Αθήνα και τέλειωναν στον Πειραιά. Και όταν πάλι η Αθήνα λίγο μετά επανασυγκροτείται ως πολιτική και θαλάσσια δύναμη, ο Κόνωνας, ο στρατηγός της, φτιάχνει τα νέα τείχη που τα πάει ακόμα πιο χαμηλά και τα φτάνει στις ακτές της Πειραϊκής. Εκεί που κάναμε μπάνιο μικρή, στο Σκαφάκι Νίκο και στο Σταυρό, εκεί σώζονται σήμερα και μάλιστα σώζονται οι αρχαιότεροι πυργίσκοι της κλασικής εποχής. Σε τρόπον ώστε αυτός που έρχεται από την Αίγινα να βλέπει να ξεδιπλώνεται το Κονόνιον λεγόμενο τείχος σε μήκος αρκετών εκατοντάδων μέτρων. Νομίζω ότι ανάλογο έχουμε μόνο το εξαμήλι στην Κόρινθο που το χτίζει ο Ιουστινιανός και βέβαια τα μαγικά τριπλά τείχη της Κωνσταντινούπολης, τα οποία και σήμερα ακόμα στέκονται επιβλητικά όσο και μελαγχολικά και εκεί βρίσκουν μέσα στις στοές τους καταφύγια.

0: Λοιπόν, κύριε Διαμαντή, δικές σας προλογικές εντυπώσεις από την γενέτειρά σας.
1: Προλογικές εντυπώσεις είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια πόλη που την έχω χαρακτηρίσει πολλές φορές στον Πειραιά. Ένα δέρμα που αναπνέει, ένα ζωντανό δέρμα, μια ζωντανή επιφάνεια, στην οποία είναι ορατές οι διάφορες στρωματώσεις πολιτισμού, πληθυσμών, ταξικών διαφορών κλπ. Διότι ο Πειραιάς δημιουργήθηκε μέσα από νησίδες, πρόσφυγες, μέσα από τα νησιά, μέσα από τους νησιώτες μας, μέσα από
0: την εσωτερική μετανάστευση.
1: Βεβαίως. Μετανάστευση από τη Μικρά Ασία κλπ. Και από την ορατή διαστρωμάτωση των περιοχών γύρω του, οι οποίες είναι πάρα πολύ ισχυρές, πάρα πολύ ανθυρές και κουβαλήσαν μια πολύ ιστορική κουλτούρα που διαμόρφωσε τον Πειραιά, τους καπεταναίους του Πειραιά, τους εφόπλιστές του Πειραιά, την ανάπτυξη του Πειραιά και έδωσε αυτό που ονομάζουμε στην πραγματικότητα η πειραϊκή ψυχή, με τα καλά και τα κακά της. Εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερα ευλογημένος, διότι ως διευθυντής του θεάτρου, έρχομαι λίγο στο τέλος, πριν περάσω στην αρχή, όταν ήμουν παιδί. Κατάφερα και δημιουργήσαμε στους εορτασμούς των 130 χρόνων του Πειραιά, το ωραιότερο θέατρο της χώρας στην πραγματικότητα. Ένα θέατρο που φτιάχτηκε το 1895 από τη Δημοτική Αρχή και το οποίο πέρασε μέσα από πολλές φουρτούνες, διακυμάνσεις κλπ. Και το οποίο τα τελευταία 10 χρόνια λάμπει κυριολεκτικά ακτινοβολή με ένα πολύ ισχυρό καλλιτεχνικό αποτύπωμα. 130 χρόνια μιλάμε για ένα θέατρο όπου ήταν, που δημιουργήθηκε όπως η Ακρόπολη από έναν πειραιώτη αρχιτέκτονα, τον Λαζαρίμο. Έχει χτίσει το μισό Πειραιά ο Λαζαρίμος, μια πολύ σημαντική μορφή, με πολλές αντιφάσεις όμως στον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπισε ο Πειραιάς κλπ. Κλπ. Αυτό το βλέπουμε σε όλη την ιστορία της πόλης, αλλά δημιούργησε ένα τοπόσιμο ισχυρό, μια Ακρόπολη. Δημιούργησε ένα θέατρο το οποίο μπαίνοντας μέσα από το λιμάνι του Πειραιά έβλεπε στην πραγματικότητα, τώρα υπάρχει ο πύργος στο στολίδι του Πειραιά, ο πύργος που ανακαινίστηκε, έβλεπε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στο κέντρο του Πειραιά, με αυτή τη φοβερή πλατεία και το ναό του Αγίου Κωνσταντίνου απέναντι. Ένα δίδυμο πραγματικά εντυπωσιακό. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ ισχυρό τοπόσιμο, το οποίο αυτή τη στιγμή όποιος έρθει μέσα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μπορεί να δει εν συντομία σε 5 στάσεις διακριτές την ιστορία των 130 χρόνων του Πειραιά. Τη θεατρική ιστορία, την πνευματική ιστορία, την κοινωνική ιστορία του Πειραιά, τα τοπόσημα του Πειραιά, τα σημαντικά πρόσωπα, σε εισαγωγικά τα σημαντικά, γιατί όλα είναι σημαντικά, γιατί το ένα συνομιλεί με το άλλο στην πραγματικότητα, από το Χριστομάνο μέχρι τον Μπομπ Ουίλσον. Μπορεί να δει δηλαδή όλη τη βεντάλια των ανθρώπων που χαρακτήρισαν το Δημοτικό Θέατρο τα τελευταία 130 χρόνια. Η δημιουργία του, το προσφυγικό, ο πόλεμος, ο σεισμός, η αναδημιουργία του και τα τελευταία χρόνια που βλέπουμε να ανθίζει, επιμένω σε αυτό, με μια τελείως διαφορετική καλλιτεχνική λογική. Συνομιλεί με τα μεγάλα θέατρα της χώρας, συνομιλεί επί ίσης όρης, δεν είναι ένα θέατρο που αφουγκράζεται μόνο τον Πειραιά, είναι ένα θέατρο που αφουγκράζεται συνολικά.

0: Τι διαφέρει, κύριε Στεφανίδη, ο Πειραιάς από την Αθήνα?
1: Νομίζω ότι το είπα ήδη. Το ένα είναι συμπλήρωμα του άλλου. Οι Πειραιώτες είναι μια ιδιαίτερη εντελώς κοινωνική ομάδα. Ο Πειραιάς μέχρι το 1829 δεν είχε κανέναν κάτοικο, ήταν ένας ερημότοπος. Είχε μόνο αυτό το μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνα, εκεί που είναι σήμερα η εκκλησία, η νεοκλασική του Αγίου Σπυρίδωνα. Δίπλα ο Μιαούλης αγόρασε μια έκταση και μάλιστα διεκδίξει και κάποια κομμάτια από τη Μονή για να μην του κρύβουν τη θέα προς τη θάλασσα. Ήταν έρημο. Ήρθαν 5 πρόσφυγες από τα Ψαρά, ήταν οι πρώτοι κάτοικοι. Αλλά μόλις η πρωτεύουσα μετακινήθηκε από τον Ναύπλιο στην Αθήνα, μοιραία ο Πειραιάς απέκτησε πολύ μεγάλη αξία και οικονομική, επενδυτική, αλλά και πολιτική, στρατηγική.
0: Ποιοι εγκαταστάθηκαν πρώτοι λοιπόν μετά από αυτό το...
1: Οι Ιδραίοι. Νησιώτες. Μα ήταν πολύ λογικό. Λιμάνι το οποίο διαμορφωνόταν, σας είπα ότι ήταν μια λιμνοθάλασσα ας πούμε, με αλάτι και κουνούπια, ελονοσία. Αυτά προφανώς αποστραγγίστηκαν με το καιρό, το λιμάνι οργανώθηκε. Το πρώτο λιμάνι που λειτουργούσε από την αρχαιότητα ήταν το λιμάνι της Ζέας, το Πασαλιμάνι. Το λιμάνι της Μουνιχίας, το σημερινό Τουρκολίμανο, μικρολίμανο εξελινισμένα, ναι. Ο λιμίν των Αλών, εκεί που δένουν τα πλοία για να πάνε από τις Κυκλάδες ως τη Ρόδο και την Κρήτη, δηλαδή προς την πλευρά του Αγίου Διονυσίου, το οποίο αν το δείτε είναι και άκρος τετραγωνισμένο για να δείτε τις εργασίες ας πούμε, οι οποίες
0: έγιναν για να διαμορφωθεί ο λιμενισμός.
1: Λοιπόν, το 1835 ήδη είναι δήμος, από το 29 έτσι δεν είναι, και είναι δήμος γιατί ένας εκ των αρχιτεκτώνων του Λουδοβίκου, τα έχουμε πει εδώ σε άλλες εκπομπές, του μπαμπά του Όθωνα, του πρότεινε θα κάνει τον Πειραιά πρωτεύουσα, γιατί είναι λιμάνι. Και πραγματικά είναι το τρίτο λιμάνι στην Ευρώπη και το κορυφαίο στην Ανατολική Μεσόγειο. Και θα αρχίσεις από τον Πειραιά να προεκτείνεσαι προς την Αθήνα. Αν είχε ακολουθηθεί αυτό το σχήμα, θα είχαμε γλιτώσει αυτό τον τρομακτικό υδροκεφαλισμό της πρωτεύουσας. Αλλά βέβαια ήταν πάρα πολύ πρόημο και απαιτούσε και τεράστια κεφάλαια για να γίνει αυτή όλη η μεταμόρφωση. Και η άλλη πολύ μεγάλη, ας πούμε, στιγμή στον Πειραιά είναι η διάνοιξη, τελειώνει το 1895, του Ισθμού της Κορίνθου, που σημαίνει ότι πια το λιμάνι του Πειραιά αποκτά πολύ πιο σημαντική σημασία. Τα 2/3 του Πειραιά έχουν να κάνουν με την ναυτιλία. Είτε είναι παράγοντες γραφειοκρατίας, είτε είναι εργάτες, ας πούμε, τιμημένοι. ΠΝΙΟ, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Έλεγα λοιπόν ότι η Κόρινθος του έδωσε πολύ μεγάλη ανάπτυξη, αλλά ήταν και το Μάντσεστερ της Ελλάδας. Δηλαδή έχουμε βιομηχανία.
0: Η αρχαιότητα, το...
1: Ακριβώς.
0: Ναι, το Μάντσεστερ στα νεότερα
1: έχουμε
0: χρόνια.
1: Έχουμε βιομηχανία. Ναι. Μα τη λέγανε Μαζεστερία ή κάπως έτσι, τον Πειραιά, από το Μάντσεστερ. Γιατί πραγματικά είχαμε πολλές και βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Είχαμε τα βυσοδεψία, τα οποία έριχναν τα κάθαρα τα λίμματα στο λιμάνι των Αλών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρρώστιες, αλλά και συγχρόνως να συγκεντρώνονται πληθυσμοί, γιατί υπήρχε εργασία και υπήρχε και δυνατότητα πολύ μεγάλης ανάπτυξης.
0: Συνεπώς ο Πειραιάς αναπτύσσεται όταν πια αρχίσει και πέφτει η αξία της Ερμούπολης, δηλαδή όταν η Σύρος χάνει
1: το τη δική πολύ
0: της,
1: ωραία. Ο Πειραιάς,
0: τη δική της
1: ο Πειραιάς,
0: σημασία που ήταν το οικονομικό κέντρο βέβαια, της Ελλάδος στο 19ο αιώνα.
1: Η Ερμούπολη είναι μια κατασκευασμένη πόλη, έτσι, είναι προϊόν της ανεξαρτησίας. Τα πρώτα χρόνια δεσπόζει και πνευματικά και κοινωνικά κτλ. Είναι οι Ευρωπαίοι της Καθημάς Ανατολής.
0: Συγκεντρώνει τους Χιώτες, τους Καθημαγμένους
1: την... και τους Ψαριανούς.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι καταστροφή.
1: Ψαριανοί και Ιδραίοι έρχονται και στον Πειραιά. Αλλά ο Πειραιάς λόγω της Αθήνας και λόγω βέβαια της βούλησης της πολιτικής να καταστεί το μεγάλο λιμάνι της χώρας έχει μια ραγδαία

0: Άρα, οι πρώτοι λοιπόν κάτοικοι, καθώς ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το πρώτο μέρος, είναι οι Ιδραίοι. Είναι οι νησιώτες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι οι κάτοικοι από τον Αργοσαρονικό.
1: Ακριβώς. Κυρίως οι Ιδραίοι, αλλά τώρα η δική μου καταγωγή είναι από την Αμοργονό. Οι πρόγονοί μου νησιώτες γενικά. Πολύ λογικό. Είναι η σκάλα, ας πούμε, για να πάνε στην πρωτεύουσα.
0: Και το πιο οικείο μέρος για έναν που έρχεται από μια νησιωτική χώρα.
1: Ακριβώς,
0: το πιο οικείο, η θάλασσα μπροστά του.
1: Η επόμενη μεγάλη τομή είναι το 22 με τα κύματα των προσφύγων που αλλάζει βέβαια και η ιδιοσυστασία. Όχι μόνο του Πειραιά, όλου του Λεκανοπεδίου. Θα μιλήσουμε για αυτό, φαντάζομαι,
0: ωραία,
1: συνέχεια.
0: Οι Μανιάτες είναι μια άλλη κατηγορία.
1: Οι Μανιάτες, οι Κρητικοί. Οι Μανιάτες έρχονται κατά κύματα. Όποτε η βασιλεία έχει πρόβλημα στην Ελλάδα, οι Μανιάτες της Λακωνίας διώκονται και έρχονται στην Αθήνα και τον Πειραιά. Και όποτε πάλι η βασιλεία έχει έτσι μεγάλη ανάπτυξη, έρχονται γιατί ακριβώς τη στηρίζουν. Υπάρχει μια ολόκληρη συνοικία που ήταν γκέτο μέχρι πρόσφατα, μέχρι να γίνει το μετρό εκεί. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι, έμενα πάρα πολύ κοντά στα Μανιάτικα του Πειραιά, που είναι ένας λόφος ανάμεσα στην Κοκκινιά και τα Ταμπούρια. Το ορίζει το παλιό κεραμοποιείο του Δηλαβέρη, ακόμα σώζεται φοβερή αυτή καμινάδα, έτσι. Όπου ήταν κάτι στενά δρομάκια, τα σπίτια κολλημένα το ένα με το άλλο. Τα σπίτια είχαν χώμα κάτω, ας πούμε. Δηλαδή, μου θύμισαν την παλιά πόλη στη Θεσσαλονίκη.
0: Αφήστε να το περιγράψουμε, θα σταματήσετε το λόγο σας για να κάνουμε το διάλειμμα και να περιγράψουμε ακριβώς αυτές τις συνοικίες με τα ιδιαίτερα τους χαρακτηριστικά και να θυμηθούμε και τον Καραγάτση που φέρνει το Γιούγκερμαν στην Καστέλα. Να θυμηθούμε και τη Μαρία Ιορδανίδου που φέρνει επίσης την ηρωίδα της στην Καστέλα. Λοιπόν, όλα αυτά στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, εδώ ακολουθεί το διάλειμμα.

0: φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
5: Τον εξώστη.
6: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
5: Και σχολιάζεις τους πάντες.
6: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
5: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
6: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
7: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Περίπτωση γυναικοκτονίας περιγράφουν τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής από την αστυνομία στη Νέα Σμύρνη, όπου επί της οδού Κηδωνιών ένας άνδρας και μια γυναίκα βρέθηκαν νεκροί σε είσοδο πολυκατοικίας λίγο μετά τις 5 το πρωί. Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που έχει στα χέρια της αστυνομία, προηγήθηκε διαπληκτισμός. Στη συνέχεια, ο άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τη γυναίκα, έστρεψε το όπλο εναντίον του και αυτοκτόνησε. Το όπλο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό του άνδρα. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, τόνισε σε συνέντευξη στο Βήμα, αναφερόμενος στην κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της Λίμνου για φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνος. Σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται επίσης σκουπίδια, κλαδιά και άλλα έφλεκτα υλικά. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο, το οποίο είχε προσγειωθεί χθες σε δυσπρόσιτη παραλία στις Πέτσες, όπου βρίσκονταν λουόμενοι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Είχε συλληφθεί καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια αλλοδαπή γυναίκα, η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν μέχρι την 5η θερμοκρασίες από σήμερα και για όσο χρειαστεί θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, να γνωρίζετε ότι αυτήν την Κυριακή περπατούμε στον Πειραιά. Περιγράφουμε την ιστορία του Πειραιά, κατά κύριο λόγο την ιστορία των τελευταίων 200 ετών που συμπίπτουν και με την συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους. Καλεσμένοι μας, ο Μάνος Στεφανίδης, καθηγητής ιστορίας τέχνης ομότιμος Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο Νίκος Διαμαντής, σκηνοθέτης, καθηγητής θεατρικών σπουδών και διευθυντής σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός. Καλημέρα σας, κύριοι. Λοιπόν, κύριε Διαμαντή, έχουμε μείνει σε αυτά τα τοπονύμια. Ο κύριος Στεφανίδης μας εξήγησε ότι έρχονται οι πρώτοι κάτοικοι του Πειραιά αμέσως μετά την έλευση του βασιλιά Όθο, να είναι μετά τον Μιαούλ και 4-5 ακόμη πρώτους κατοίκους. Είναι οι νησιώτες οι οποίοι εγκαθίστανται και μεταμορφώνουν σιγά σιγά, μάλλον οργανώνουν τη ζωή στον Πειραιά. Ορίστε παρακαλώ, εσείς από ποια γειτονιά θα ξεκινούσατε?
1: Εγώ θα ξεκινούσα από τη γειτονιά μου, όπως
2: είναι τοπικιστής και τον καταγγείλω.
1: Και θα επιμείνω σε αυτό. Είμαι τοπικιστής και αγαπάω τους ανθρώπους. Έχω επαφή με τους ανθρώπους της γειτονιάς μου, παρόλο που έχω φύγει από 20 χρονών κλπ. Έχω επαφή μέχρι σήμερα. Το πατρικό μου είναι εκεί.
0: Πού?
1: Στην Κοκκινιά, στην παλιά Κοκκινιά, κοντά στην Αγία Σωτήρα. Και το λέω αυτό και αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανος, γιατί θα σας πω ένα χαρακτηριστικό το οποίο υπάρχει σε αυτές τις γειτονιές του Πειραιά: η τιμιότητα και ο μόχθος. Ο ανθρώπινος μόχθος που γνώρισα εγώ σαν παιδί, η δυσκολία της ζωής η οποία μεταφράστηκε όχι σε κακομοιριά αλλά σε ανθρώπινο μόχθο, σε εργασία, σε τιμιότητα, σε ένα μεροκάματο το οποίο ξεκινούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε οικογένειες οι οποίες καθόντουσαν έξω από τα σπίτια και συνομιλούσαν.

0: Μπόντο,
1: Αρμένιους
0: που ήταν δίπλα και με έστελνε η μητέρα μου επειδή χαλάγανε
1: αυτά τα μάλλη. Αυτά ακόμη σήμερα δηλαδή.
0: Ναι, τώρα, υπάρχουν ακόμη τώρα, σήμερα
1: οι Αρμένιοι. Σε
0: μεγάλο βαθμό. Και με καταπληκτικές τροφές, καταπληκτικά σουβλάκια, καταπληκτικό σουτζούκι.
2: Ο Αιγύπτιος.
0: Θέλω να πω, αυτά όλα τα στοιχεία καθορίσανε το βλέμμα μου. Αυτά ήταν ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως το σχολείο. Ξεκινούσα από την Κοκκινιά τότε και με το λεωφορείο ή με τα πόδια.
2: Ιωνίδιος του Πειραιά, πήκαμε με εξετάσεις, ήταν το αντίστοιχο Βαρβάκιο, έτσι. Αλλά σε εμάς
0: πειραματικό, υπήρχε... Βαρβάκιο, πειραματικό και Αναργύριος. Ναι. Ήταν τα τέσσερα πρότυπα σχολεία στα οποία έμπαινες με εξετάσεις. Δύσκολες, σκληρές εξετάσεις. Είμαι πολύ περήφανος που βγάλα αυτό το σχολείο, αλλά πριν από αυτό, εγώ τελείωσα και τη Ράλιο. Από την πρώτη Ποράλιο που ήταν δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο και που είναι τον Καράς,
2: ναι, ναι,
0: στην πραγματικότητα
2: και λοιπά,
0: πέρασα απέναντι διαγώνια στην Ιωνίδιο. Είναι μυθικά σχολεία. Μυθικά,
2: ναι,
0: σχολεία.
2: Μάθαμε γράμματα, κύριε Πορτοσαλιώντος.
0: Δεν έχουν καμία σχέση με τα σχολεία όπως είναι αυτή τη στιγμή. Βέβαια, εντάξει, προφανώς υπάρχουν άλλα πλεονεκτήματα. Τώρα μιλάμε ανοησίες. Αλλά ήταν πολύ σημαντικά σχολεία. Ήταν πολύ σημαντικά σχολεία γιατί, κατά την άποψή μου, ήταν μόνο αρένων, το θεωρώ πολύ σημαντικό, και δεύτερον η διαστρωμάτωσή τους ήταν από όλες τις τάξεις οικονομικές, διότι δεν είχε κανένα οικονομικό κριτήριο η εισδοχή τους. Δεν έπαιζε κανένα μέσον σε κανένα επίπεδο. Ήταν καθαρά μαθησιακή η πρωτοβουλία του σχολείου και η αντιμετώπιση του παιδιού. Σκληρές εξετάσεις συνέχεια κλπ.

0: δικό μου τμήμα. Όχι στην τάξη μου, είχα συμμαθητές. Το Σάκη Μπουλά. Καλά, με το Σάκη Μπουλά ήμασταν συμμαθητές από τον Ήπειρο ακόμα. Από τον Άγιο Δημήτριο του Πειραιά. Τον Θανάση Παφίλη. Τον είναι κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ. Παιδιά εφοπλιστών. Τον Χρήστο Μιλονόπουλο, ομότιμο καθηγητή, διάσημο ποινικολόγο από τη νομική σχολή. Τον Γεώργιο Πουκαμισά, τον επιτιμή πρέσβη. Σε μια τάξη 25 παιδιών, ας πούμε. Καλά, μπήκαμε όλοι στο πανεπιστήμιο και μάλιστα αυτοί που δεν μπήκανε, ο Αβδούλος, ας πούμε, είναι επειδή είχε υποτροφία και πήγε στη Γαλλία απευθείας. Δεν έδωσε καν.
1: Θέλω λοιπόν να πω με αυτόν τον τρόπο, τον πολύ διακριτό, υπάρχουν ορατά πράγματα στον Πειραιά, μοναδικά, και το Δημοτικό Θέατρο και το λιμάνι και το Αρχαιολογικό Μουσείο με τα φοβερά ευρήματα και το Αρχαίο Θέατρο, αλλά και άλλες περιοχές.
0: Το Αρχαιολογικό Μουσείο έχει τα σπουδαιότερα χάλκινα γλυπτά στον κόσμο. Πιο σημαντικά και από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας είναι αυτά που βρέθηκαν όταν άνοιγαν ένα δρόμο στη Φίλωνο στη δεκαετία του 50. Τα είχαν εγκυβωτήσει οι ειδωλολάτρες για να προστατεύσουν από την μήνυ των χριστιανών και βρέθηκαν αγκαλιασμένα, αυτή η περίφημη Αθηνά, η Αθηνά του Πειραιά, σαν να τα είχαν θάψει χτες ή σαν να είχαν πέσει να κοιμηθούν οι θεοί, όπως τα έλεγε ο Νίτσε, και ξύπνησαν με το καινούριο φως. Νομίζω ότι ο Πειραιάς έχει στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να τον καταστήσουν πρωταγωνιστή.
2: Ήμασταν στα Μανιάτικα και πάνω σε ένα λόφο που οικοδομήθηκε ένας τρόπος ζωής. Ακριβώς όπως ήταν η Μάνη, θέλω να πω στην αντίληψη ότι θα έρθουν οι κουρσάροι να μας κουρσέψουν.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό έκανε κάτι, δηλαδή ήταν μια ένδειξη, θέλω να πω, στη συνέχεια προόδου, ή ακριβώς φτιάχτηκαν γειτονιές που, δεν ξέρω, ενώθηκαν ή έμειναν με τα δικά τους χαρακτηριστικά και όλες μαζί συνέθεσαν κάτι, ας πούμε.
0: Εγώ πρόλαβα στον Πειραιά δύο γκέτο. Όμως στον Πειραιά ιστορικά λειτουργήσαν και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια και επιτυχημένα τρία γκέτο. Το πρώτο γκέτο ήταν τα Βούρλα, στην Τραπετσόνα, ακριβώς πάνω από τον Άγιο Διονύσιο, όπου η ίδια η πολιτική

0: πολιτεία, έκανε έναν ερωτικό στρατόνα, στρατόνα όμως, όπου εκεί εγκατέστησε εκδιδόμενες γυναίκες από 16 μέχρι 50 χρονών. Αυτό έκλεινε το βράδυ, είχε φύλαξη, είχε χωροφύλακες και αντιλαμβάνεστε ότι δίπλα στο λιμάνι υπήρχε ένας οίκος ανοχής σε μια έρημη περιοχή. Αυτό ήταν το πρώτο γκέτο. Όταν τον έκλεισε ο Μεταξάς, έγινε φυλακή. Η φυλακή των Βούρλων, όπου εκεί στις πτέρυγες που ήταν τα εκδιδόμενα κορίτσια, έβαζαν τους κομμουνιστές. Φαντάζομαι θα έχετε ακούσει για την περίφημη τη φυγή από τα Βούρλα.
1: Την απόδραση.
0: Την απόδραση. Το 1955 άνοιξαν ένα τούνελ 27 μέτρων και κάπου 2 μέτρων ύψους και περίπου 55 δραπέτευσαν. Ήταν ένα σοκ. Είναι η εποχή που ο Παπάγος είναι άρρωστος. Ο Κανελόπουλος νομίζω πρωθυπουργεύει, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ο Καραμαλής και απεδείκνει ότι το κράτος δεν ήταν αυτό που νομίζαμε ότι είναι. Τους συνέλαβαν τους πιο πολλούς, αλλά η απόδραση από τα Βούρλα έμεινε ιστορική. Και το τρίτο βέβαια γκέτο ήταν η Τρούμπα. Όταν έκλεισαν τα Βούρλα.
1: Ο κόσμος αυτός, εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς. Το λέτε ωραία. Δεν ήταν απλά οι πόρνες, ήταν ένας ολόκληρος κόσμος. Ακόμα και οι ρεμπέτες που τους αναφέραμε, φοβερή τετράς του Πειραιά, εκεί. Στα Βούρλα και μετά στην Τρούμπα. Και δούλευε
1: ούτε ένα χιλιόμετρο. Δηλαδή εγκαθίστηκε πιο βαθιά όμως, πιο κοντά στο κέντρο, σε αυτό που θα γίνει.
0: Στο λιμάνι.
1: Που θα γίνει.
0: Είναι πια λιμάνι. Είναι ένα λιμάνι διεθνές.

0: πάνω ακριβώς από το λιμάνι είναι η Φίλωνος, είναι η Νοταρά, είναι τρεις δρόμοι κατ' ουσίαν που από τον Άγιο Σπυρίδωνα από πίσω μέχρι και τη Δευτέρα Μεραρχίας είναι αυτός ο δρόμος που ενώνει το Πασαλιμάνι, μια μεγάλη λεωφόρος, με το κεντρικό λιμάνι, όπου προς την πλευρά του Πασαλιμανιού υπάρχει αυτό το περίφημο Γαλλικό Ινστιτούτο, έργο του Τσίλερ, που σήμερα είναι το Ίδρυμα Λασκαρίδη και αυτή η συγκλονιστική βιβλιοθήκη. Είναι αυτό που το έχει ζωγραφίσει ο Τσαρούχης. Ο Τσαρούχης έμενε λίγο πιο πάνω, είναι Πειραιώτης, στο Μέγαρο Μεταξά, εκεί κοντά στον.
1: Αυτό το κομμάτι συγκροτεί τον αστικό Πειραιά. Θέλω λίγο να τα βάζουν και σε μια τάξη ιστορικά.
0: Ο Πειραιάς ξεκινάει ως αστικό κέντρο. Αμέσως. Δηλαδή εγκαθίστανται πλειοκτήτες, έμποροι, βιομήχανοι.
2: Στο κέντρο.
0: Ο ρυθμός, ο αρχιτεκτονικός είναι νεοκλασικός. Υπάρχει μια ολόκληρη συνοικία του Πειραιά που λέγεται συνοικία Τσίλερ. Λόγω του Τσίλερ. Ο Τσίλερ δουλεύει πολύ στον Πειραιά. Έχουν καταγραφεί 600 περίπου οικοδομήματα
1: στον 19ο αιώνα είμαστε τώρα.
0: Βέβαια. Μα είναι το βασικό μας αντικείμενο. Μιλάμε τώρα για το 1850. Που έχουμε δημάρχους που είναι και ευπατρίδες, που έρχονται ο Σκυλίτσης, ας πούμε, ο παππούς του Σκυλίτση, του δημάρχου της Χούντας, ο Ρετσίνας, ο Λουκάς Ράλης, η Οδός Ράλη, οι οποίοι είναι πολύ έντονες προσωπικότητες, διαθέτουν και δικό τους χρήμα και καταφέρνουν, διεκδικούν από την κεντρική διοίκηση πολύ μεγάλα ποσά και σε μια 20ετία μεταμορφώνουν τον Πειραιά. Το ίδιο πράγμα που συνέβη και στην Αθήνα, και τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ότι η Αθήνα ήταν ένα αρβανιτοχώριο όταν ήρθε ο Όθωνας, με λάσπους κτλ. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι όταν ανέβαινε στην Ακρόπολη, έμπαινε από την κορυφή των προπηλαίων. Ήταν θαμμένη στο χώμα και ανέβαινε από τη μετόπη των προπηλαίων. Έμπαινε μέσα. Και αυτό μέσα σε μια 20ετία έγινε μια Αθήνα που φιλοξενούσε μεγάλες πρεσβείες, που έδινε χωρεσπερίδες. Το ίδιο πράγμα συνέβη και στον Πειραιά και μάλιστα ήρθε και αρκετοί Συριανοί όταν είδαν ότι η Ερμούπολη, ας πούμε, συρρυκνωνόταν και ο Πειραιάς ανέβαινε. Αυτά που αναφέρατε προηγουμένως είναι τα μπανλιέ, πώς να το πω, τα περίχωρα του Πειραιά, που είναι το Πέραμα, η Δραπετσόνα, η Κοκκινιά, τα Καμίνια, το Κερατσίνι. Δεν είναι το κέντρο, το κέντρο είναι γύρω από τον προφήτη Λία, προϊστορικός λόφος, παρακαλώ.
1: Ήταν στην κορφή της Καστέλας, που
0: ακριβώς
1: λέμε, γιατί τον προφήτη Λία αναφέρεστε, μάλιστα.
0: Φαντάζομαι όλοι έχουμε ανέβει στο προφήτη Λία τα σοκάκια. Η θέα είναι εντυπωσιακή, αλλά ήταν και στρατηγικό σημείο.
1: Για την ορατότητα
0: ακριβώς. Δηλαδή εκεί υπήρχαν φρικτορίες. Εκεί δηλαδή η Αθήνα είχε το μεγάλο της πολιτικό μάτι.

0: περιοχές του Πειραιά, από τα Μανιάτικα, οι νησίδες του Πειραιά, η Κοκκινιά, Κερατσίνη, Τραπετσόνα, Πέραμα κλπ. Πράγμα τις οποίες εγώ προσπάθησα να τις τιμήσω, να τις αναδείξω, να συνομιλήσω, ας το πούμε έτσι, μαζί τους έντονα, είναι οι ζωογόνες περιοχές. Στις περιοχές αυτές επανέρχεται το θέμα του ανθρώπινου μέτρου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο δεν το βλέπουμε στην Αθήνα, όχι δεν υπάρχει, αλλά δεν είναι ορατό. Στον Πειραιά είναι ορατό σε μικρές αποστάσεις, από το κέντρο του Πειραιά, στην Κοκκινιά ή στο Πέραμα, οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές.
1: Υπάρχει τοπικισμός ακόμα.
0: Δεν θέλω να πω, τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι της πόλης επικοινωνούν με την ίδια την πόλη τους, τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν, ορατά κλπ. Αλλά στον Πειραιά εγώ επιμένω σε αυτό το θέμα ότι αυτές οι γύρω-γύρω περιοχές,
1: δεν
0: τα νησιά,
1: κάτι το αντίθετο,
0: όχι. Είναι αυτά που δίνουν το ανθρώπινο μέτρο, δηλαδή.
1: Ναι, επειδή είναι
0: ορατό, φέρνουν μια ισορροπία, μια συνεχή ισορροπία και δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους που έρχονται στον Πειραιά. Έρχονται για ένα βράδυ, για μια παράσταση, ένα φαγητό.
1: Ο Πειραιάς γενικά πάντοτε ήταν μια φτωχομάνα και η αγορά του ήταν διαφορετική από την αγορά της Αθήνας και οι γειτονιές του ήταν πολύ πιο φιλόξενες και πολύ πιο ανοιχτές.

0: στη σχολή δοκίμων, δηλαδή το σχολείο που θα ετοίμαζε τους πολεμάρχους της θάλασσας αύριο, ήταν σε ένα πλοίο. Και η δεύτερη σχολή δοκίμων πάλι σε ένα πλοίο ήταν. Στο Ελλάς, το Ατμήλατον. Η τρίτη σχολή δοκίμων επιτέλους βρέθηκε ένας φοβερός τύπος και την πλήρωσε, την χρηματοδότησε και έγινε εκεί στην άκρη του Πειραιά, στην ακταδή της Πειραιακής, ένα κτίριο εντυπωσιακό, νεοκλασικό, η σχολή δοκίμων. Απ' έξω υπάρχει ο Αδριάντας του Ευεργέτη, φτιαγμένος από τον Γεώργιο Μπονάνο, με μια πολύ εντυπωσιακή, σαν βεντάλια, ρηπιδίου σκάλα. Και το είδα αυτό σε μια διαφήμιση ενός σίριαλ που λέγεται Ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο είναι η πρόσωψη της σχολής δοκιμών. Δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν. Και βέβαια αυτή η φοβερή, ας πούμε, φιγούρα του Παντελή Βασάνη. Αυτός ήταν ο δωρητής, νησιώτης και αυτός της σχολής δοκιμών, που έχει πραγματικά, ας πούμε, προσφέρει πάρα πολλά. Και έχει, όταν ήταν εκεί διοικητής, ο νυν αντινάβαρχος εν αποστρατεία, ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, είχαμε κάνει πάρα πολλά πράγματα για τους θησαυρούς που έχει η σχολή. Γιατί έχει έργα ζωγράφων του 19ου αιώνα, γλυπτά κτλ. Ένα μικρό μουσείο μέσα στη σχολή, που για εκπαιδευτικούς και μόνο λόγους αξίζει κανείς να το δει. Η σχολή φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά, δηλαδή του Παλάσκα, αυτά τα δύο στρατόπεδα, Παλάσκας Κανελόπουλος των προπαιδευομένων. Και πάλι μετά από πρόσκληση του Διακόπουλου και του το φίλο αυτό, με κάλεσε στον Άγιο Δημήτριο μέσα στο Παλάσκα, εκεί στο Σκαραμαγκά, είναι ένα εκκλησίδιο, ένας ναός του Αγίου Δημητρίου. Και εκεί έκπληκτος διαπιστώνω ότι τον έχει αγιογραφήσει ο Παναγιώτης Τέτσης εν έτη 1948, όταν μένεται ο εμφύλιος στην Ελλάδα.
1: Ιδραίος Τέτσης, ο οποίος και αυτός
0: με τον Τέτση καλά, την είχαμε και σχέση. Η μάνα μου εμένα είναι Ιδραία, ο πατέρας μου είναι Αμοριανός. Ο Τέτσης Ιδραίος και Αρβανίτης.
1: Δυσύλλαβος.
0: Ναι, και γεννημένος στην Πηγάδα, από του Βριώνια, από εκεί που ήταν και η μάνα μου. Και μου έλεγε ότι είμαστε Ιδραίοι και Πειραιώτες. Λοιπόν, είναι μόλις 20 κάτι, να μην κάνω λάθος. Ναι, είναι 24 χρονών, γεννήθηκε το 1924, άρα το 48 είναι 24 ετών. Υπηρετεί τη θητεία του. Στην υπόλοιπη Ελλάδα μένεται ο εμφύλιος, είναι οι τελευταίες μάχες στο Γράμμα και το Βίτσι. Και αυτός κάθεται, ας πούμε, και προσεύχεται για τα παιδιά αυτού του τόπου που αλληλοσκοτώνονται, φτιάχνοντας μια πάρα πολύ κατανυκτική αγιογραφία, ακόμα και τις δεσποτικές εικόνες, αυτές δηλαδή που μπαίνουν στο τέμπλο, τις ζωγραφίζει με αυγοτέμπερα και τις υπογράφει εν έτη 1948. Αυτό εγώ το θεωρώ ένα μνημείο της νεότερης Ελλάδας, γιατί είναι αγιογραφία από έναν μεγάλο όμως δάσκαλο, όπως είναι ο Τέτσης. Αγιογραφίες έκανε και ο Γουναρόπουλος, και ο Κόντογλου, και ο Παρθένης, αλλά αυτό είναι μοναδικό για την εποχή που φτιάχνεται. Και έχει φτιάξει κάπου έναν φρουρό ναύτη να προασπίζεται την εικόνα του Αγίου Δημητρίου. Πολύ χαριτωμένο.
1: Και ο Τσαρούχης έχει αφήσει κάτι στον Πειραιά, πριν κλείσουμε.
0: Ωραία ερώτηση. Ο Τσαρούχης γεννήθηκε στην Αλκιβιάδου, έζησε στο Μέγαρο Μεταξά ως μικρός, γιατί οι γονείς του τον είχαν εμπιστευτεί στις θείες του. Όλη του η κουλτούρα είναι Πειραιάς. Αυτός είναι ένας μεγαλοαστός. Ο Τσαρούχης ήταν πλούσιος, και όπως η ουσιαστική πλούση και όχι η νεοπλούτη, δεν είχε καμία σχέση με το χρήμα, ούτε ζητούσε το χρήμα. Ζούσε απόλυτα ασκητικά και αυτό ζητούσε και από το περιβάλλον του. Όμως για αυτή την αριστοκρατική φινέτσα θυμόταν τα νεοκλασικά του Πειραιά. Μέχρι το τέλος της ζωής του θυμόταν το ταβάνι σε αυτό το Μέγαρο Μεταξά, την οικία της θείας του, που ήταν με έρωτες και με κανθάρους και με διακοσμητικά στοιχεία νεοκλασικά και με χρώματα ζωντανά. Αυτό που τον έκανε ζωγράφο, γεννήθηκε το 1910, είναι όταν ακριβώς είδε στο Φάληρο, στο νέο Φάληρο, την επιθεώρηση Ξηφίρ Φαλέρ σε σκηνογραφία του Πάνου Αραβανινού. Έλεγε ότι δεν το ξέχασα ποτέ.
1: Βιβλίο το οποίο έγραψε αργότερα ως μυθιστόρημα η Αθηνά Κακούρη.
0: Μπράβο, μπράβο, με αυτό τον τίτλο. Λεγόταν Εν πολέμο, τώρα δεν θυμάμαι τον υπότιτλο.
1: Περιγράφει την ιστορία των πρακτόρων Γερμανίας και των άλλων χωρών στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, και είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Καλογραμμένο.
1: Εξαιρετικά.
0: Την Κακούρη την ξέρω προσωπικά, ήταν και γυναίκα του δασκάλου μου, του Σπύρου Ιακωβίδη, του μεγάλου αρχαιολόγου. Σας λέω ότι όταν είδε ο Τσαρούχης αυτή την παράσταση, σας λέω, με τα σκηνικά του Πάνου Αραβαντινού, μαγεύτηκε τόσο ώστε είπε ότι εγώ, αν κάνω κάτι στη ζωή μου, θα είναι θέατρο και μόνο θέατρο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφανίδη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαμαντή, για την πρώτη μας συνάντηση. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την περιγραφή του Πειραιά και των περιχώρων του και των γειτονιών του Πειραιά την επόμενη Κυριακή. Καλημέρα σας, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.
3: Είδα σε πατρίδα που ήταν μακριά και
2: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Μίκη City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Άλλη μια περίπτωση γυναικοκτονίας περιγράφουν τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής από την αστυνομία στη Νέα Σμύρνη, όπου επί της οδού Κηδωνιών ένας άνδρας και μια γυναίκα βρέθηκαν νεκροί σε είσοδο πολυκατοικίας λίγο μετά τις 5 το πρωί. Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που έχει στα χέρια της αστυνομία, προηγήθηκε διαπληκτισμός μεταξύ τους. Στη συνέχεια ο άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τη γυναίκα, έστρεψε το όπλο εναντίον του και αυτοκτόνησε. Μάλιστα το όπλο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό του άνδρα. Η γυναίκα έχει ταυτοποιηθεί από την αστυνομία, είχε ελληνική ταυτότητα και έχει γεννηθεί στην Αλβανία το 1981. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, τόνισε σε συνέντευξη στο Βήμα, αναφερομένως στην κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ο Υπουργός εξήγησε ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα, ωστόσο σημείωσε ότι τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν αυτό σκοπό, αλλά το μέσο για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας στόχων. Παράλληλα, τόνισε ότι η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο, στέλνοντας μηνύματα και προς το εσωτερικό μέτωπο. Ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να δομεί την εξωτερική πολιτική στην περιοχή μας. Αν αυτό ενοχλεί κάποιους, το εσωτερικό και το εξωτερικό, ας το ξεπεράσουν. Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι την Πέμπτη οι θερμοκρασίες, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Από σήμερα και για όσο χρειαστεί, θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει, σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια. Το πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, προβλέπει αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών. Ειδικότερα από την 1η Ιανουαρίου, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα ανέρχεται έως 416 ευρώ για μικρή ανάγκη και θα φτάνει τα 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ψηφιακά στην ιστοσελίδα προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε χθες στη δυσπρόσιτη παραλία Ζωγεριά στις Πέτσες, όπου βρίσκονταν λουόμενοι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα, οι έλικες προκάλεσαν ισχυρό ρεύμα αέρα, σηκώνοντας σύννεφα άμμου και σκόνης, αναγκάζοντας όσους βρίσκονταν στο σημείο να απομακρυνθούν. Οι λουόμενοι ειδοποίησαν το λιμενικό. Ο 39χρονος συνελήφθη καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια αλλοδαπή γυναίκα, η οποία επέβαινε επίσης στο ελικόπτερο, ενώ οι δύο χειριστές αφέθηκαν ελεύθεροι αφού εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της Λίμνου για φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνος. Σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται σκουπίδια, κλαδιά και άλλα έφλεκτα υλικά. Το γεγονός ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, άρα δεν υπάρχει κίνδυνος εκτεταμένης εξάπλωσής του, ξεκαθάρισε μέσω του Sky ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Σημείωσε ότι παρά το γεγονός ότι λαμβάνονται επιπλέον μέτρα και υπάρχει σχέδιο ψεκασμών, ο αριθμός των κουνουπιών έχει αυξηθεί, καθώς ο χειμώνας που πέρασε ήταν πολύ ζεστός και η άνοιξη είχε πολλές βροχές. Κάτι που οδήγησε και σε αύξηση του πληθυσμού των κουνουπιών. Σύμφωνα με τον κύριο Βασιλακόπουλο, οι ψεκασμοί εναντίον των κουνουπιών έχουν αυξηθεί. Τόνισε όμως ότι υπάρχει όριο στους ψεκασμούς, γιατί σε υπερβολικό βαθμό μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην πανίδα και τη χλωρίδα. Τον ισχυρισμό ότι το στενό του Ορμούζ είναι αμερικανικό έδαφος επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα αναρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο στην Ιταλία, καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 26:11. Στα 50 μέτρα πεταλούδα ανδρών, ο Στέριος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 23:37. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Η ΑΕΚ επικράτησε του Ηρακλή 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας της Καλαμάτας 3-2. Η σημερινή αυλαία της Super League ανοίγει στο Ηράκλειο με την αναμέτρηση του Όφη απέναντι στο Βόλο στις 7.30 το απόγευμα. Στις 9 το βράδυ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα το Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Πανετολικός θα υποδεχθεί στο Αγρίνιο τον Αστέρα Τρίπολης. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά έχει αναβληθεί λόγω της αναμέτρησης με τη Χράντετ Κάρλοβετ στην Τσεχία την Πέμπτη. Στο μπάσκετ, η εθνική ομάδα επικράτησε της Πολωνίας με 89-81 σε φιλική αναμέτρηση.
0: Επόμενος.
2: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από το βράδυ τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις τα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 5, κατά τόπου στα παραθαλάσσια τμήματα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

Καλώς τους, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό Κυριακής. Είναι Κυριακή 23 Αυγούστου και ακούτε Sky 100,3. Και γι' αυτό το κόκκινο φεγγάρι του τραγουδιού με το οποίο ξεκινήσαμε, του τραγουδιού με το οποίο ακούτε, νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε λιγάκι μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Οπότε και ξέρετε, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος, που είναι σημείο αναφοράς κάθε καλοκαίρι, θα μας δώσει το ερεθισμά της. Άλλοι θα επιδοθούμε σε αυτό το πολύ δημοφιλές σπορ της εποχής. Απαθανατίζω, ποστάρω, ποστάρω, απαθανατίζω και πάει λέγοντας. Άλλη ρομαντζάδα. Και υπάρχει και αυτή η τρίτη κατηγορία αρκετών εξημών. Εκείνων που με τα φεγγάρια δεν τα πάνε καλά, γιατί σεληνιάζονται κομματάκι. Τι μας φαίνεται όμως και τα φεγγάρια. Υπάρχουν, για να ρίχνουμε και εκεί το ανάθεμα. Μέχρι την Πανσέληνο της επόμενης Παρασκευής, το φεγγάρι, το περίφημο φεγγάρι του Οξύριγχου, ούτε το φεγγάρι έχει γλιτώσει, το έχετε παρατηρήσει από αυτή την τάση των τελευταίων χρόνων, όλα πια να τα βαφτίζουμε. Μέχρι τότε μεσολαβεί όμως μία εβδομάδα. Η εβδομάδα που ξεκινά αύριο και που για αρκετό κόσμο θα είναι αυτό που λέμε μεταβατική, υπό την έννοια ότι σε λίγες ώρες από τώρα φαντάζεστε τι θα γίνεται στις εισόδους της πόλης. Θα έχει κίνηση που επιστρέφει σιγά σιγά πίσω στην πόλη μαζί με τους αδιούχους του Αυγούστου. Εβδομάδα λοιπόν επιστροφής, για κάποιους και εβδομάδα προετοιμασίας. Η κυβέρνηση, τα στελέχη της θα συναντηθούν αύριο στο πρώτο υπουργικό της σεζόν. Προετοιμασία βεβαίως γιατί άλλο. Για την ΒΕΘ μας χωρίζουν μόλις 2 Σαββατοκύριακα από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, που φέτος θα γίνει νωρίς, αρκετά νωρίς. Υπουργικό λοιπόν αύριο με μενού. Στο μενού είναι η ΔΕΘ και άλλες εκκρεμότητες. Αυτό θα μπορούσε νομίζω να είναι ο τίτλος, γιατί τα ξέρετε, τα ακούτε καθημερινά. Η μεσαία τάξη, άλλες κοινωνικές ομάδες, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, όσοι επομίζονται μεγαλύτερο βάρος από αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια, το αυξημένο κόστος ζωής, την ακρίβεια. Εν αναμονή και αυτού του μέτρου έκπληξη, δεν μπορεί παρά να υπάρχει και αυτό το μέτρο έκπληξη. Συνοδεύει πάντα κάθε ΔΕΘ, είναι πια πιο κλισέ και από αυτό το περίφημο καλάθι με τις εξαγγελίες και έπειτα και εκκρεμότητες. Με πιο επίγουσα βέβαια το τι μέλη γενέστε με τα μη κρατικά ΑΕΗ, με τα κενά που εντόπισε το Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς τα κριτήρια πιστοποίησης. Δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Διάβαζα το ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά σήμερα στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Και τώρα τρέχουμε είναι ο τίτλος που σωστά έχει επιλέξει να βάλει ο Απόστολος. Είναι πολλοί οι φοιτητές και οι οικογένειές τους που έχουν μπει τώρα σε μια περιπέτεια. Άνθρωποι που έχουν πληρώσει για να ξεκινήσουν σπουδές και δεν ξέρουν τι θα γίνει. Πρέπει όμως άμεσα να μάθουν. Κατά το ρεπορτάζ δε του Απόστολου, όσο πρόλαβε έτσι να ρίξω μια ματιά, αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ευνηδίασε την κυβέρνηση και έτσι τώρα μπορείτε να φτιάξετε και την εικόνα του παρασκηνίου που λέμε, εκεί όπου ένα μπαλάκι αλλάζει συνεχώς γήπεδο.

0: Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Εδώ είμαστε πρωινό Κυριακή στον Sky και τους 100,3. Ποιοι είμαστε? Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούς απέναντί μου που ρυθμίζει τον ήχο, η Τζέση Αμπντουλάη που ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σταθερά διαλέγει τις μουσικές μας, διαλέγει τα τραγούδια μας και είναι στην επικοινωνία μαζί σας αυτό το πρωινό. Είναι η Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Διαφορετικά στέλνετε και τα μηνύματά σας αν θέλετε να επικοινωνήσουμε με αυτόν τον τρόπο στο www.skyradio.gr. Σε όλα, ναι, ο καιρός νομίζω έχει μια διάθεση να μας τρολάρει λιγάκι. Περάσαμε ένα καλοκαίρι ήπιο θερμοκρασιακά, σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Αλλά τον καύσωνα μας τον φύλαγε για το τέλος. Και δεν είναι τόσο οι θερμοκρασίες που θα καταγραφούν, που καταγράφονται ήδη δηλαδή. Στην Αθήνα, ας πούμε, έλεγε ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, 40 δεν προβλέπονται. Πολλά 38 όμως σε ρή είναι ικανά να μας αποσυντονίσουν λιγάκι. Επομένως, αυτό είναι και το ζόρικο. Όχι το πού θα φτάσει ο υδράργυρος, αλλά ότι θα διατηρηθεί σε υψηλότερα από το φυσιολογικό για την εποχή επίπεδα, μέχρι και την Πέμπτη τουλάχιστον. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Επ' αυτού έχουμε προγραμματίσει αυτό το πρωινό μια συζήτηση σχετική με το πώς μας επηρεάζουν οι υψηλές θερμοκρασίες, πώς επηρεάζουν την ψυχική μας διάθεση. Ο κ. Αθανάσης Ζουζένης είναι μαζί μας, είναι καθηγητής ψυχιατρικής και ψυχιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Να τον καλημερίσουμε. Γεια σας κ. Ζουζένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τα στατιστικά δείχνουν πως η ζέστη μας επηρεάζει με περισσότερους τρόπους από όσους νομίζουμε ότι μας επηρεάζει, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως. Μας επηρεάζει και στην διάθεση, στην κατάσταση της ψυχικής μας υγείας σε ένα βαθμό που εξαρτάται από πολλούς φυσικά και άλλους παράμετρους.
0: Έχει γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα η οποία κάλυψε 8 χρόνια, δηλαδή αντλούμε πολύτιμα δεδομένα από αυτή.
1: Έχετε δίκιο, ναι. Είναι μια μεγάλη έρευνα με πολλά στοιχεία, όχι μόνο στοιχεία σχετικά με την ψυχική υγεία και τις νοσηλίες ανθρώπων με μείζωνα ψυχιατρικά προβλήματα, αλλά και στοιχεία που έχουμε μαζέψει από το Εθνικό Αστεροσκοπείο για τον καιρό στην Αθήνα, σε διάφορα μέρη της Αθήνας, με αρκετά μεγάλη λεπτομέρεια και εξαιρετικά πολύπλοκες στατιστικές. Mm-hmm. Το συμπέρασμά μας είναι ότι πράγματι η αύξηση της θερμοκρασίας από ένα σημείο και πέρα συνδυάζεται, σχετίζεται με την επίταση των ψυχιατρικών συμπτωμάτων των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μείζωνες ψυχικές διαταραχές, δηλαδή ψυχώσεις, αισθηματικές ή σχιζοφρενικού τύπου.
0: Μάλιστα. Αυτό δηλαδή, αυτή η κατάσταση αφορά μόνο ανθρώπους με ψυχιατρικό ιστορικό ή μας κάνει όλους πιο ευάλωτους?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν διαφέρουν οι άνθρωποι συνολικά στην ευαλωτότητα, άρα κατά πάσα πιθανότητα μας κάνει πιο ευάλωτους. Αλλά επειδή αναφέρεστε στην έρευνα, η έρευνα ήταν σε αυτό το πεδίο, στους ανθρώπους, για τους ανθρώπους με μείζωνα ψυχική διαταραχή, οι οποίοι μερικές φορές είναι τόσο άσχημα οι ίδιοι και δεν καταλαβαίνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, που αναγκάζομαστε να τους νοσηλεύσουμε παρά τη θέλησή τους. Για αυτούς τους ανθρώπους ήταν η συζήτησή μας. Αλλά είναι βέβαιο ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν διαφέρουν ριζικά από εμάς, άρα μας επηρεάζουν. Απλώς εμείς δεν έχουμε την ευαλωτότητα που έχουν αυτοί.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν σημάδια που μας προειδοποιούν, κύριε Ζουζένη?
1: Για την έναρξη των ψυχικών διαταραχών υπάρχουν πολλά σημάδια και πάρα πολλές φορές αυτά τα παίρνουμε αψήφιστα, γιατί μερικές φορές πράγματι μπορεί να είναι επεισοδιακά, χρονικά κλπ. Ένα συνηθισμένο σημάδι το οποίο πολλές φορές παραβλέπουμε είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να μην κοιμάται καλά. Ο κακός
0: δηλαδή
1: ύπνος είναι ένα σημάδι πιθανόν που θα πρέπει να μας κάνει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Επίσης, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοια προβλήματα ή εμφανίζουν τέτοια προβλήματα για πρώτη φορά είναι άνθρωποι οι οποίοι, ενώ ήταν με έναν προσωπικότητα και ένα χαρακτήρα α, κλείνονται στον εαυτό τους, απομονώνονται, ίσως χρησιμοποιούν πιο πολύ ουσίες νόμιμες ή παράνομες για να απαλύνουν το άγχος το οποίο νιώθουν εσωτερικά. Είναι αλλαγές της συμπεριφοράς οι οποίες μπορεί να σημαίνουν μια τέτοια υποτροπή, και σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι που είναι κοντά τους, δηλαδή η οικογένειά τους, οι φίλοι τους, οι σχέσεις τους, θα πρέπει να τον ενισχύσουν τον άνθρωπο αυτό να πάει να δει κάποιον ειδικό. Γιατί υπάρχει, όπως ξέρετε, και ένα πολύ μεγάλο στίγμα στην ψυχική υγεία, το οποίο μας βασανίζει εμάς και βασανίζει και τους ασθενείς μας.
0: Ναι,
1: γιατί
0: υπάρχει,
1: η πρόσβασή τους καθυστερεί. Και άλλο είναι να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα στην αρχή του, και άλλο είναι να το αντιμετωπίσεις όταν έχει εδρεαθεί και επεκταθεί.
0: Mm-hmm. Κύριε Δουζένη, αν επιβεβαιωθούν, που φοβάμαι ότι αυτό θα συμβεί, οι εκτιμήσεις των ειδικών, πως τέτοιου είδους επεισόδια, μετεωρολογικά επεισόδια, ακραία θερμικά επεισόδια, θα είναι συχνότερα, θα συνοδεύουν τα καλοκαίρια μας από εδώ και στο εξής. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη, τι είδους μέτρα πρέπει να λάβουμε στο επίπεδο?
1: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο οι κλινικοί ψυχίατροι που δουλεύουν σε νοσοκομεία που δέχονται αναγκαστικές νοσηλείες, ξέρουν ήδη. Ξέρουμε δηλαδή ότι το καλοκαίρι, ιδίως τον Ιούνιο-Ιούλιο, η κατάσταση είναι πολύ πιο πιεστική. Έχουμε πιο πολύ κόσμο που απαιτεί κλίνες κλπ. Όπως αντίστοιχα και το χειμώνα, τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά. Επομένως, θα πρέπει να, επειδή ακριβώς όπως είπατε, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το φαινόμενο να αναστραφεί σύντομα, διότι ο καιρός, οι θερμοκρασίες θα ανεβαίνουν, θα πρέπει και το κράτος να έχει υπόψη και οι δυνάμεις στην υγεία να έχουν διαταχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το καλοκαίρι να είμαστε πιο προετοιμασμένοι για τους περισσότερους που αναμένουμε και να έρχονται και που θα έρχονται και περισσότεροι.
0: Mm-hmm. Ναι. Κύριε Δουζένη, μια τελευταία ερώτηση. Αν αφήσουμε στην άκρη την παράμετρο ζέστη, καύσωνας, όπως θέλετε πείτε το, γενικότερα αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς, ότι οι άνθρωποι με προβλήματα που συνδέονται με την ψυχική υγεία είναι περισσότεροι, αληθεύει?
1: Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι είναι περισσότερο. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας είναι πιο ορατοί, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά θετικό. Παλιότερα νομίζω ότι είτε δεν τους αναγνωρίζαμε, είτε υπέφεραν στη σιωπή και στην εγκρυπτό. Γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, το στίγμα, mm-hmm. και κανένας δεν πρέπει να παραδεχθεί ότι ναι, κάποιος δικός τους έχει προβλήματα ή κάποια σχέση τους αντιμετωπίζει μια κατάθλιψη ή κάτι άλλο. Επομένως, νομίζω ότι η μεγαλύτερη ορατότητα είναι κάτι το οποίο είναι θετικό.
0: Και πώς εξηγείται αυτή η ορατότητα? Μιλάμε πιο ανοιχτά γι' αυτό?
1: Στο ότι μιλάμε πιο ανοιχτά γι' αυτό, στο ότι τα μέσα δεν τρέπονται να περιγράψουν κάτι τέτοιο, δεν τρέπονται να συζητήσουν κάτι τέτοιο και να κάνουν εκπομπές όπως στη δικιά σας αυτή τη στιγμή. Επίσης γίνεται μια, πιστεύω, πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους ψυχιάτρους και από τους ειδικούς ψυχικής υγείας για τη μείωση του στίγματος και να μην έχουμε πρικτούς τίτλους όπως ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι και όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Α, είναι ψυχικά πάσχον, άρα είναι επικίνδυνο. Κάπως να παρουσιάζονται πιο ισόρροπα τα πράγματα και να αναγνωρίζονται ότι υπάρχουν. Έχει βοηθήσει επίσης πάρα πολύ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψυχιατρικά προβλήματα και έχουν συνείδηση αυτών έχουν βγει έξω και έχουν μιλήσει γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δουζένη, για την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλό υπόλοιπο Κυριακή. Ο κ. Αθανάσιος Δουζένης, καθηγητής ψυχιατρικής και ψυχιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Λοιπόν, πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε την πρώτη κυριακάτικη ανασκόπησή του μετά την μικρή αυγουστιάτικη πάυση. Δεν νομίζω ότι πέφτει κανείς από τα σύννεφα, εξαιτίας του γεγονότος ότι επιλέγει πρώτο θέμα να αναδείξει τα ελληνοτουρκικά και να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η επιδίωξη διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τα ελληνικά δικαιώματα. Νομίζω ότι επ' αυτού έχει δώσει και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, στο Βήμα. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, που μίλησε φόλης της ύλης στο Βήμα. Θέλουμε την ειρήνη, αλλά τη θέλουμε από θέση ισχύως. Κανένα τελεσμένο δεν μπορεί να παραχθεί μονομερώς. Το προσεχές διάστημα, τα εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα για τα πάρκα, θα πράξουμε τα προβλεπόμενα για την πλήρη υλοποίηση του καλωδίου. Το ξέρετε, το συζητάμε ήδη μια εβδομάδα. Αυτό θα είναι το πρώτο κρίσιμο crash test. Για ό,τι εφίσταται του διεθνούς δικαίου, θα υπάρξουν συνέπειες. Νομίζω βάζει πολύ ξεκάθαρα το πλαίσιο για το τι έπεται μετά τις πολλαπλές προκλήσεις της Άγκυρας ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης. Πίσω τώρα στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Προφανώς η οικονομία δεν θα μπορούσε να λείπει. Το ιδιαίτερο βάρος που σκοπεύει να δώσει η κυβέρνηση, με αιχμή βεβαίως αυτή την έτερη είδηση που συζητήσαμε πολύ την εβδομάδα που προηγήθηκε, δηλαδή την προώρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Ο Πρωθυπουργός τη συνδέει με την ανάγκη να μην μεταφέρονται τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές. Εμείς, οι γενιές που έχουμε περάσει όχι ένα, ούτε δύο, τρία μνημόνια, νομίζω αυτό θα έπρεπε να το επικροτούμε. Και παραπέμπει βεβαίως και στην Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου σε δύο εβδομάδες από σήμερα, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, θα έχει περισσότερα να μας πει. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι θα φουντώσει η φημολογία για τα μέτρα, τι είδους μέτρα θα είναι αυτά, ποιους θα αφορούν και πάει λέγοντας, και μαζί θα αρχίσουν και οι πρώτες μετρήσεις. Όταν λέω μετρήσεις, εννοώ οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Θες μας έλεγε ο κ. Ζαχαρίας Ζούπης ότι είναι δύο οι τρόποι συνήθως. Είτε μέτρας μία φορά στο τέλος, οπότε εκεί έχουν μεσολαβήσει οι κυβερνητικές εξαγγελίες, άρα μετράς το τι ακριβώς, πώς ακριβώς της εισέπραξε η κοινή γνώμη, είτε μετράς πριν τη ΔΕΘ και μετά, και έχεις έτσι ένα εργαλείο σύγκρισης. Έχουμε προγραμματίσει ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Θα δούμε τι γίνεται και στα ελληνοτουρκικά αμέσως μετά. Έχουμε και μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο, εξαιρετικά θλιβερή. Ήταν μια είδηση με την οποία ξυπνήσαμε σήμερα. Ένα έγκλημα, ως φαίνεται έγκλημα, στη Νέα Σμύρνη. Μια γυναικοκτονία, έτσι όπως έχουμε συζητήσει, συνηθίσει να το αποκαλούμε, έτσι, περισσότερο για να συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Γιατί είπαμε, νομικά ο όρος αυτός δεν έχει εδραιωθεί. Ένας άντρας έστησε καρτέρι στην 45χρονη, σε μια 45χρονη γυναίκα έξω από το σπίτι της κόρης της, τη σκότωσε και αυτοκτόνησε. Ελπίζω ότι και γύρω από αυτό το θέμα θα έχουμε περισσότερα να σας πούμε. Για την ώρα να σας θυμίσω το ραντεβού μας όσο πλησιάζουν οι μέρες. Στο Όλοι Μαζί Μπορούμε σας προσκαλεί στη φετινή ξεχωριστή του συναυλία. Είναι η συναυλία αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Πλησιάζουν οι μέρες, επομένως σπεύστε, κλείστε τα εισιτήριά σας, ticketmaster.gr. Μπαίνετε, κλείνετε τα εισιτήριά σας για τη συναυλία αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, ερμηνευμένα από σπουδαίους στο χώρο τους, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Δαλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Θα είναι μαζί μας εκείνη την ωραία βραδιά. Τα έσοδα που θα συγκεντρώσουμε θα τα διαθέσουμε αργότερα για τις δεντροφυτεύσεις που έρχονται και για να φροντίσουμε τα δέντρα που, όπως ξέρετε, ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις χρειάζονται μια επιπλέον φροντίδα. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, επιστρέφουμε παρέα σας μέχρι τις 12.00.

0: υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
4: Ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
5: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας.
6: Δεύτερον, δεν υπάρχει.
4: Γιάννης Τζούνος.
7: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
8: Και τελείωσε η υπόθεση.
4: Νότης Παπαδόπουλος.
9: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
4: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
10: Πώς εδώ ήτανε.
11: Γεια σας.
12: Καταπληκτικό.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Περίπτωση γυναικοκτονίας περιγράφουν τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής από την αστυνομία στη Νέα Σμύρνη, όπου επί της οδού Κηδωνιών ένας άνδρας και μια γυναίκα βρέθηκαν νεκροί σε είσοδο πολυκατοικίας νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που έχει στα χέρια της αστυνομία, προηγήθηκε διαπληκτισμός. Στη συνέχεια, ο άνδρας πυροβόλησε και τραυματίσε θανάσιμα τη γυναίκα, έστρεψε το όπλο εναντίον του και αυτοκτόνησε. Μάλιστα, το όπλο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό του άνδρα. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμα του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα, πρόσθεσε όμως διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος που επέβαινε στο ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε χθες σε δυσπρόσιτη παραλία στις Πέτσες, όπου βρίσκονταν λουόμενοι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Είχε συλληφθεί καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια λαδαπή γυναίκα, η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν μέχρι την Πέμπτη θερμοκρασίες. Από σήμερα και για όσο χρειαστεί θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Η Βρετανία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση, καθώς hackers που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας σταθμό ηλεκτροπαραγωγής για 4 ημέρες, όπως αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Telegraph. Μια μικρή αλλαγή στην ώρα έναρξης των σχολείων κατά 12 λεπτά θα μπορούσε να μειώσει το πρωινό μποτιλιάρισμα, αναφέρει νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 38 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

Να, ένα ακόμα τραγούδι που έτσι έχει την τιμητική του φέτος και ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεσχέ Μινιμάλ, τι θα ήταν τα καλοκαίρια μας χωρίς το Μεσχέ Μινιμάλ. Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα, καλό πρωινό Κυριακή. Να έχετε όλοι 10 και 35 πρώτα λεπτά. Διαβάζω τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση στο sky.gr. Ξέρετε, ένας από τους λόγους που όλοι επιθυμούμε να παραμείνουμε στον Αύγουστο, όσοι είμαστε ήδη πίσω στην πόλη, είναι για να απολαμβάνουμε τους δρόμους άδειους ή, εν πάση περιπτώσει, αν όχι άδειους, υποφερτούς. Γιατί ξέρουμε ότι σε λίγο καιρό από σήμερα, όταν ανοίξουν δε και τα σχολεία, θα βιώνουμε πάλι έτσι καταστάσεις απειρουκάλου στον Κηφισό, στην Αττική Οδό, παντού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και σημείο εξαίρεσης πια. Ούτε ώρες αιχμής υπάρχουν. Όλη μέρα το λεκανοπέδιο πίζει άσχημα. Επομένως, να σας πω για μια μελέτη που έκαναν από ένα κέντρο αριστείας για έρευνα και καινοτομία σε ένα πανεπιστήμιο της Κύπρου, οι κύριοι Γεωργαντάς Τιμοθέου και Παναγιώτου, έτσι για να δίνουμε και τα credits. Λένε λοιπόν, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως μόλις 12 λεπτά διαφορά στην ώρα έναρξης των σχολείων θα μπορούσαν να μειώσουν το πρωινό μποτιλιάρισμα. Η έρευνα αυτή επιχειρεί περισσότερο να δείξει ότι η ώρα που ξεκινούν τα σχολεία μπορεί να αποτελέσει μια κρίσιμη παράμετρο στο συνολικότερο κυκλοφοριακό σχέδιο. Εντάξει, θαύματα προφανώς δεν αναμένει κανείς, αλλά θα μπορούσαμε ίσως να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Μια μικρή διαφοροποίηση, λένε, προκειμένου να αποφύγουμε αυτή την πολύ γνώριμη σε όλους μας εικόνα στις πόλεις. Δηλαδή κάθε πρωί ξυπνάμε και όλοι μαζί φεύγουμε, εγκαταλείπουμε το σπίτι, αφήνουμε το σπίτι και πέφτουμε στους δρόμους. Θα μπορούσε, όταν τα σχολεία αρχίζουν την ίδια ώρα, οι μετακινήσεις συγκεντρώνονται σε ένα πάρα πολύ στενό χρονικό διάστημα, λένε οι άνθρωποι αυτοί. Κοινή λογική δηλαδή. Αφού οι γονείς αφήσουν τα παιδιά στο σχολείο, συνεχίζουν μετά προς τη δουλειά τους, πέφτουν πάνω στους υπόλοιπους εργαζόμενους που και εκείνοι πρέπει να πάνε στη δουλειά τους. Και λόγω του ωραρίου που ισχύει για τους μαθητές, ακόμα και αν οι υπάλληλοι έχουν αυτή την

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε έτσι για τα θέματα που μας απασχολούν διεθνώς. Το ένα κεφάλαιο που μας αγγίζει, αν θέλετε, και λίγο πιο προσωπικά, είναι πως μπήκε εμφατικά η τελεία στο κεφάλαιο των ηρεμών νερών στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν ξέρω αν υπήρξε πραγματικά αφορμή, αν ήταν δρομολογημένο να γίνει από την πλευρά της Τουρκίας. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα ανακοίνωσε τα θαλάσσια πάρκα και μετά η Τουρκία ήρθε να απαντήσει με τα δύο δικά της θαλάσσια πάρκα. Τι κρύβεται από πίσω θα φανεί. Είναι βέβαιο πάντως ότι η Τουρκία επαναφέρει έτσι στο προσκήνιο την μόνιμη, τη γνωστή της επιδίωξη, τους τίτλους στην ιδιοκτησία στο Αιγαίο. Γι' αυτό σας έλεγα νωρίτερα, το ξαναλέω για εσάς που μπήκατε σήμερα τώρα στην ακρόαση, έχουμε και μια έντονη αντίδραση σήμερα από την ελληνική πλευρά. Την εκφράζει ο καθηλήν αρμόδιος, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, με μια συνέντευξή του στο Βήμα. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών. Και ο Πρωθυπουργός όμως, το κυριακάτικο μήνυμά του, που είναι και το πρώτο μετά από αυτή τη μικρή ευγουσιάτικη ανάπαυση, αναφέρεται στις αντιδράσεις της Άγκυρας για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αναφέρεται στην πρόθεση της Άγκυρας να γκριζάρει ξανά το Αιγαίο και ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί δηλαδή τα νόμιμα δικαιώματά της, αλλά δεν πρόκειται να αφήσει τις απειλές ή, αν θέλετε, και τις διεκδικήσεις αυτές, τις παράνομες διεκδικήσεις, να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επιδιώκουμε το διάλογο, αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, απαντώντας έτσι και στις εσωτερικές αιτιάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως ενός που ετοιμάζεται να ανακοινώσει το κόμμα του, προσεχώς του, κύριο Αντώνη Σαμαρά. Με συγχωρείτε, ο οποίος σήκωσε το θέμα την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, την ίδια ώρα βλέπουμε ότι η Τουρκία ανοίγει και άλλα μέτωπα, τα βάζει και με το Ισραήλ, και εδώ υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος, ο κίνδυνος της Συρίας, σε συνδυασμό δε με τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, εκεί όπου τίποτα δεν μας δείχνει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ότι μπορεί να έχουμε αποκλιμάκωση αυτής της μεγάλης κρίσης που μας επηρεάζει όλους, επηρεάζει πρωτίστως την τσέπη μας και δευτερευόντως δεν μπορεί παρά να υπάρχει κι άλλος τρόπος. Αυτό είναι το σκηνικό. Μέσα σε αυτό λοιπόν το σκηνικό, που είναι πολύ πλούσιο σε εξελίξεις και σε κρυφά μηνύματα, θα βάλουμε στην κουβέντα τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, σύνειρο φελαγού στο Ηλία ΜΕΠ, για να το συζητήσουμε αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με τα πιο πρόσφατα, δηλαδή με αυτή την ένταση που υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ και πώς αυτό μπορεί να μας επηρεάζει.
1: Ναι, αυτό το οποίο συμβαίνει στη Συρία σχετίζεται με το γεγονός ότι οι δύο χώρες, δηλαδή η Τουρκία και η Ισραήλ, διεκδικούν τελείως διαφορετικά πράγματα. Η Τουρκία ενδιαφέρεται να αποθεί τους Κούρδους όσο το δυνατόν περισσότερο. Το Ισραήλ από τη δική του πλευρά θέλει να είναι βέβαιο ότι στο μέλλον η Συρία δεν θα επιτεθεί εναντίον του. Και καθώς οι δύο χώρες εξυπηρετούν διαφορετικά συμφέροντα, υπάρχουν προφανώς και πτυχές της στρατηγικής τους που συγκρούονται. Αυτό έγινε πριν από λίγες μέρες όταν το Ισραήλ βομβάρδισε μια αεροπορική βάση κοντά στα σύνορα της Συρίας-Τουρκίας, προκαλώντας την αντίδραση της Τουρκίας και ταυτόχρονα και του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, του Τον Μπάρακ. Και εδώ βρισκόμαστε ακριβώς. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, ήταν λίγο πολύ γνωστή, αλλά με τέτοιου είδους περιστατικά προφανώς αυξάνεται ο κίνδυνος, όχι για σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά να ανέβουν ακόμα περισσότερο οι τόνοι.
0: Ο Ερντογάν βρίσκεται, το έχουμε πει αρκετές φορές, ενισχυμένος στην παρούσα περίοδο. Επειδή ακριβώς βρίσκεται ενισχυμένος, θέλει σε κάθε ανοιχτό μέτωπο να

0: πάει ένα βήμα παρακάτω, δηλαδή το βλέπουμε πώς κινείται στην περίπτωση των ελληνοτουρκικών. Το έχουμε συζητήσει αναλυτικά. Τώρα τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί να διεκδικήσει ένα βαθμισμένο ρόλο και στην Μέση Ανατολή, να γίνει αυτή η ηγεμονική περιφερειακή δύναμη και να συσπυρώσει, αν θέλετε, και την μουσουλμανική κοινότητα.
1: Αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, σε ό,τι αφορά τη Συρία που είναι και στην γειτονιά μας. Όταν πριν από τα Χριστούγεννα του 2024 έπεσε ο Μπάσαρας Αλ-Άσαντ, εκ των πραγμάτων η Τουρκία ήταν κερδισμένη. Αυτό το οποίο αλλάζει τις τελευταίες εβδομάδες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ότι λόγω του Προέδρου Τραμπ και λόγω της αδιαφορίας του για την ενότητα του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική πτέρυγα, στην Ανατολική Μεσόγειο, ας το πούμε έτσι, η Τουρκία και ο πρόεδρος Ερντογάν νιώθουν αρκετά ισχυροί, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους με τρόπο που προκαλεί προφανώς άλλες χώρες. Αυτή είναι η διαφορά η οποία υπάρχει κατά την άποψή μου. Όχι ότι η Τουρκία αλλάζει, αλλά ότι οι συνθήκες επιτρέπουν στον πρόεδρο Ερντογάν να ξεδιπλώνει τη στρατηγική του, πράγμα που δεν μπορούσε να το κάνει τόσο εύκολα επί προέδρου Biden και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και λόγω της έμφασης που ο ίδιος έδινε τότε στο ΝΑΤΟ.
0: Με το Ιράν τι διαβλέπετε ότι θα γίνει, κύριε Τζογόπουλε?
1: Εγώ νομίζω θα έχουμε μια συνέχιση της ίδιας κατάστασης, δηλαδή κάτι μεταξύ πολέμου και ειρήνης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάμε σε μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή βάζουν στο στόχαστρο χώρες, οικονομικά στο στόχαστρο χώρες οι οποίες συνεργάζονται με το Ιράν. Προφανώς η Κίνα βρίσκεται στο επίκεντρο, αλλά εδώ η συζήτηση είναι πάρα πολύ πολύπλοκη, γιατί και η Κίνα δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια να υφίσταται τις αμερικανικές κυρώσεις. Οπότε γι' αυτό δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι αυτές οι νέες αμερικανικές κυρώσεις θα φέρουν το αποτέλεσμα που θέλει ο πρόεδρος Τραμπ. Άλλωστε, αν ήταν τόσο απλό, δεν θα χρειαζόταν και ο πόλεμος του περασμένου Φεβρουαρίου.
0: Θεόν το είχε πετύχει και ο προκατοχός του. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα ελληνοτουρκικά, γιατί η εβδομάδα που ξεκινά αύριο θα είναι εβδομάδα που θα δούμε και τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης να ανεβαίνουν λόγω της επιστροφής των περισσότερων πια. Και επειδή μας χωρίζουν και μόλις δύο Σαββατοκυριακά από τη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Εξωτερικών σήμερα στο Βήμα λέει ότι θέλουμε την ειρήνη, αλλά τη θέλουμε από θέση ισχύως. Άρα είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε σενάριο.
1: Ναι, αυτή είναι η ελληνική θέση, η οποία εδράζεται στο γεγονός ότι η χώρα μας είναι πολύ πιο ισχυρή σε σχέση με τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Έτσι, υπάρχει μια διαφορετική ανάπτυξη και των ενόπλων δυνάμεων, διαφορετικές επενδύσεις και στο αμυντικό σκέλος. Οπότε η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε χρόνια πριν. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο συνεργασιών στη γειτονιά μας, προφανώς η σχέση με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ σημαντική, ενοχλεί και την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Και νομίζω αυτά τα δύο είναι βασικές πτυχές που ξεδιπλώνουν και μπορούν να εξηγήσουν.
0: Όμως, να το επικοινωνήσουμε, με συγχωρείτε, σας διέκοψα. Το γεγονός ότι έχουμε ισχυροποιηθεί, πώς το επικοινωνούμε στη γείτονα? Γιατί εδώ υπάρχουν οι δύο σχολές σκέψης, ξέρετε, η πιο επιθετική και η πιο μετριοπαθής. Η κυβέρνηση κατηγορείται από τους αντιπάλους της ότι ακολουθεί μια μετριοπαθή σχολή σκέψης.
1: Νομίζω ότι πρακτικά η άλλη πλευρά γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι κάνει η Ελλάδα. Γι' αυτό και στις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων υπάρχει αυτή η ενόχληση για τη σχέση Ελλάδας-Ισραήλ. Αυτό το έχουμε δει εδώ και αρκετούς μήνες, επί παραδείγμα. Δεν νομίζω ότι στο επίπεδο της δημόσιας διπλωματίας πρέπει να αλλάξει κάτι. Αυτό το οποίο χρειάζεται ενδεχομένως είναι ενίσχυση της διπλωματίας με την παραδοσιακή έννοια της λέξης. Δηλαδή η Ελλάδα πρέπει να επικοινωνήσει προς τους συμμάχους της και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες τι κάνει η άλλη πλευρά. Αυτό από μόνο του προφανώς δεν φτάνει. Και από εκεί και πέρα, αν υπάρξει κάποια κρίση, τότε η Ελλάδα με τις καινούργιες δυνατότητες τις οποίες έχει, νομίζω μπορεί να πετύχει αυτό που θέλει. Το παράδειγμα και το τεστ προφανώς τις επόμενες εβδομάδες θα είναι η πόντιση του καλωδίου. Αν ποντιστεί το συγκεκριμένο καλώδιο, τότε προφανώς η Ελλάδα θα δείξει προς την άλλη πλευρά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι μπορεί να πετύχει αυτό το οποίο θέλει. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό.
0: Ναι. Θα γίνει όμως αυτό, τι εκτιμάτε? Θα γίνει ανεπόδιστα? Έχουμε και το προηγούμενο της Κάσου.
1: Η ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη φορά είναι ότι αυτή στη συγκεκριμένη συγκυρία υπάρχει μια γαλλική εταιρεία αρκετά σημαντική η οποία συμμετέχει στο έργο. Κακά τα ψέματα, όπως διαμορφώνεται η εξωτερική πολιτική τη σημερινή εποχή, η οικονομική διπλωματία και η διπλωματία των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι η γαλλική εταιρεία γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις ελληνοτουρκικές διαφορές και πολύ δύσκολα θα έπαιρνε το ρίσκο να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο έργο χωρίς να είναι έτοιμη για κάθε σενάριο. Εγώ θα ήμουν πιο αισιόδοξος παρά απεσιόδοξος για την πόλη του καλοδίου.
0: Αισιόδοξος λέτε, μάλιστα, ωραία. Για να δούμε κοντός στους αλμός, τώρα το Σεπτέμβριο είναι προγραμματισμένο να γίνει. Το παρακολουθούμε όλοι σίγουρα με πολύ τεντωμένες τις κεραίες μας επίτα από αυτά που προηγήθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τζογόπουλε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, διεθνολόγος και τακτικός συνομιλητής μας εδώ για θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος και βεβαίως για τα δικά μας τα ελληνοτουρκικά.

Λοιπόν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ρεπορτάζ σήμερα στον τύπο είναι αυτό της Δώρας Αντωνίου στη σημερινή Κυριακάτικη για το φάντασμα της Χρυσής Αυγής που είναι εδώ ανάμεσά μας, που στριφογυρίζει πάνω από την επικείμενη κάλπη, οπότε και αν αυτή ανοίξει για όλους εμάς τους ψηφοφόρους. Τι ετοιμάζει ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετρώντας πια αντίστροφα για την αποφυλάκησή του, ο καταδικασμένος για τη διεύθυνση της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης προαναγγέλει επιστροφή. Επιστροφή με νέο κόμμα, ενώ διακήρυξη για την ίδρυση κόμματος φέρεται να έχει κατατεθεί ήδη στον Άριο Πάγο από τον αδερφό του. Μπορεί να παρακάμψει τα νομικά εμπόδια. Είναι γνωστά τα νομικά εμπόδια, τα έχουμε συζητήσει, είναι το μπλόκο του Αρίου Πάγου. Παρ' όλα αυτά, όλα τα νομικά αναχώματα, αν θέλετε, δεν φαίνεται επικοινωνιακά τουλάχιστον να είναι ικανά να τον εμποδίσουν. Όσοι παρακολουθούν τη δράση του μιλούν για ένα οργανωμένο δίκτυο επιστρικτών που δραστηριοποιείται που αλλού, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε κλειστές ομάδες, εκεί όπου ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταφέρει να εδραιώσει τη δύναμή του, παρότι είναι έγκλειστος, έτσι, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μέσα στην φυλακή. Η σχέση παραμένει ζωντανή, κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια ποια είναι ακριβώς η δύναμή του, ενδεχομένως να πρέπει να πάμε πίσω στα εκλογικά ποσοστά που έλαβαν οι Σπαρτιάτες, αν και έχει περάσει καιρός από τότε, από τον Ιούνιο του 2023. Και εδώ είναι θέμα λίγων εβδομάδων, να δούμε τι έχει στο μυαλό του και ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του και γιατί τόση βεβαιότητα όταν λέει πως τίποτα δεν πρόκειται να τον εμποδίσει.

Καραντάλα, να σας πω πως η σημερινή καθημερινή, κυριακάτικη καθημερινή, έχει έτσι, αφιερώματα στους ανθρώπους, στις δύο σπουδαίες προσωπικότητες που έφυγαν από την ζωή το προηγούμενο διάστημα. Ο ένας, ο Στέφανος Μάνος, τολμηρός, μεθοδικός και μόνος, είναι αυτό που λέμε ότι είναι μοναχικά στην κορυφή. Ο έτερος, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η ακόρεστη περιέργεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά είναι ο τίτλος του άρθρου στη μνήμη του που θα βρείτε σήμερα στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Ένας ωραίος αριστερός που γεννήθηκε και πέθανε στο Κολονάκι, φίλος του Πουλατζά, φίλος του Σιμίτη. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς μεταπηδούσε από τον Φρόιντ στον Μάρξ με την ίδια άνεση που πήγαινε από τον Ντοστογεύσκη στον Έλιοτ.

Λοιπόν, ο Θοδωρής μας θέλει ένα μήνυμα. Εμείς δηλαδή θέλουμε να πάρουμε το ρίσκο ενός πολέμου για ένα ρημάδι καλώδιο που δεν το έχουμε και τόση ανάγκη. Αγαπητέ, αυτό το αποφασίζουν άλλοι. Και ξέρετε, αυτό είναι το ζητούμενο. Ότι μιλάμε για εθνικά θέματα, για άκρο σημαντικά θέματα και δεν υπάρχει ομοφωνία. Θα έπρεπε λοιπόν όλοι μαζί να τα βάλουμε κάτω, όλοι μαζί, προς των κομμάτων προφανώς, και να αποφασίσουν ποια θα είναι η γραμμή, αλλά να είναι μια κοινή γραμμή πλεύσης. Διαφορετικά δεν νομίζω ότι πας και πουθενά. Έβλεπα νωρίτερα στη τηλεόραση του Sky ένα ρεπορτάζ για αυτή την κτηνοδία που είχαμε στους Αυλιώτες της Κέρκυρας. Είναι ένα ακόμα περιστατικό. Δυστυχώς δεν είναι το μόνο και φοβάμαι ότι δεν θα είναι και το τελευταίο περιστατικό που μας θορυβεί, γιατί νομίζω δείχνει σε τι κατάσταση έχει περιέλθει η κοινωνία μας πια, μας σε συνδυασμό με αυτά που βλέπουν να συμβαίνουν στα σχολεία, στην μεταξύ ανηλίκων. Ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί, κάνει το γύρο του διαδικτύου και δείχνει έναν οδηγό στο όχημά του πάνω να περνά και να ισοπεδώνει με ένα σκυλάκι που ήταν ξαπλωμένο στο δρόμο. Εντοπίστηκε ο άνθρωπος αυτός. Όπως συνήθως γίνεται, πολύ άμεσα κινούνται οι διαδικασίες σε τέτοιες περιπτώσεις. Και τώρα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Έχει ζητήσει προθεσμία να απολογηθεί. Συνέβη χθες το περιστατικό αυτό σε ένα στενό δρόμο ενός μικρού χωριού στην Κέρκυρα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Αυλιώτες το λένε. Φαίνεται λοιπόν το αυτοκίνητο, είναι πεντακάθαρο, φαίνεται από το βίντεο, να πλησιάζει το σκυλάκι. Το σκυλάκι κοιμάται αμέριμνα και μετά, ενώ στην αρχή μείωσε ταχύτητα, αμέσως μετά πάτησε γκάζι και πέρασε από πάνω. Πάει το σκυλάκι προφανώς και ο ίδιος άρχισε να έφυγε αδιάφορος. Καλό είναι να μην τα βλέπετε αυτά τα βίντεο βέβαια. Καλό είναι να αποφεύγουμε τα βίντεο αυτά που περιέχουν την επισήμανση πολύ σκληρές εικόνες. Δεν ξέρω αν μας προσφέρει και τίποτα. Καμιά φορά βέβαια το θέλω μας υπερτερεί και αυθορμήτως πατάμε το κλικ. Σε κάθε περίπτωση, για να μην μπλέκω και τα θέματα, και αυτό είναι ένα ανησυχητικό σημάδι, ότι κάτι δεν πάει καλά. Και η κατάλληλη ειδικότητα να απαντήσει στο συγκεκριμένο περιστατικό, η κατάλληλη ειδικότητα γιατρού είναι μάλλον ο ψυχίατρος σε τέτοιου είδους περιστατικά. Λοιπόν, πάμε και εμείς σιγά σιγά προς το φινάλε μας, το φινάλε της πρώτης ώρας που περάσαμε μαζί παρέα στον Sky. Έπεται και μία δεύτερη και αργότερα θα τα πούμε και κεντρικά στο μαγκαζίνο του σταθμού. Έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε μία συζήτηση για τα στοιχεία του τουρισμού. Υπάρχει ένα καμπανάκι που χτυπά αρκετά δυνατά από την Τράπεζα της Ελλάδας. Όσες συζητήσεις έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα για τον τουρισμό είναι θετικές, έτσι, ότι θα πάμε καλά, ότι τίποτα δεν έχει κρυφθεί ακόμα. Έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας για να μιλήσουμε, έτσι, για να κάνουμε την τελική αποτίμηση. Η Τράπεζα της Ελλάδος πάντως λέει ότι μπορεί να φτάνουν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα μας. Αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτα. Αν αυτοί οι τουρίστες δεν ανοίγουν το πορτοφόλι τους και αφήνουν μετρητό παραδάκι στη χώρα μας, στις τοπικές κοινωνίες.

0: μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμα του Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας, το χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα, πρόσθεσε όμως: διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Αναφερόμενος στην προώρια πληρωμή δημοσίου χρέους 13 δισεκατομμυρίων, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι όταν το κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες, να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά να δημιουργεί συνθήκες ευημερίας για όλους. Υπογράμμισε ότι θα διατηρηθούν οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης το 2026 χάρη στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική πολιτική, παραπέμποντας τις ανακοινώσεις του από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε 2 εβδομάδες. Άλλη μια περίπτωση γυναικοκτονίας περιγράφουν τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί από την αστυνομία στη Νέα Σμύρνη, όπου επί της οδού Κηδωνιών ένας άνδρας και μια γυναίκα βρέθηκαν νεκροί σε είσοδο πολυκατοικίας νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που έχει στα χέρια της η αστυνομία, προηγήθηκε διαπληκτισμός μεταξύ τους. Στη συνέχεια, ο άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τη 45χρονη γυναίκα, έστρεψε το όπλο εναντίον του και αυτοκτόνησε. Το όπλο, μάλιστα, εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό του άνδρα. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν μέχρι την Πέμπτη θερμοκρασίες, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Από σήμερα και για όσο χρειαστεί θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει, σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια. Το πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, προβλέπει αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών. Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα ανέρχεται έως 416 ευρώ για μικρή ανάγκη και θα φτάνει τα 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Το γεγονός ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, άρα δεν υπάρχει κίνδυνος εκτεταμένης εξάπλωσής του, ξεκαθάρισε μέσω του Sky ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Σημείωσε ότι παρά το ότι λαμβάνονται επιπλέον μέτρα και υπάρχει σχέδιο ψεκασμών, ο αριθμός των κουνουπιών έχει αυξηθεί, καθώς ο χειμώνας που πέρασε ήταν πολύ ζεστός και η άνοιξη είχε πολλές βροχές, κάτι που οδήγησε και σε αύξηση του πληθυσμού των κουνουπιών. Η Βρετανία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση, καθώς hackers που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας σταθμό ηλεκτροπαραγωγής για 4 ημέρες, όπως αποκαλύπτει η Telegraph. Βρετανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να αποκαλύψουν ποιο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής σε πλήγη, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας. Πάντως φαίνεται να ήταν σχετικά μικρός και η διακοπή λειτουργίας του δεν είχε επίπτωση στη συνολική ηλεκτροδότηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο μήνα, την ίδια περίοδο, με σειρά επιθέσεων κατά υποδομών ίδρυυσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κέρκυρα. Τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλιώτες ασυνείδητο σκότωσε έναν σκύλο περνώντας από πάνω του με το αυτοκίνητο, ενώ το άτυχο ζώο κοιμόταν. Ο δράστης έχει συλληφθεί, σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Μία μικρή αλλαγή στην ώρα έναρξης των σχολείων κατά 12 λεπτά θα μπορούσε να μειώσει το πρωινό μποτιλιάρισμα, αναφέρει νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σύμφωνα με τους ερευνητές, όταν τα σχολεία αρχίζουν την ίδια ώρα, οι μετακινήσεις συγκεντρώνονται σε ένα πολύ στενό χρονικό διάστημα. Λόγω του ωραρίου που ισχύει για τους μαθητές, ακόμα και οι υπάλληλοι με ελαστικό ωράριο εργασίας δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν και αναγκάζονται να κυκλοφορούν τις ώρες αιχμής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες της Ιταλίας, καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ακόμα ένα μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 26:11. Στα 50 μέτρα πεταλούδα ανδρών, ο Στέριος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 23:37. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ατρόμητο 1-0, η ΑΕΚ επικράτησε του Ηρακλή 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας της Καλαμάτας 3-2. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έτριος είναι σήμερα στην Αττική με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4, από το βράδυ τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Γενικά έτριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, κατά τόπου στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είμαστε παρέα σας αυτή την Κυριακή, 23 Αυγούστου. Είπαμε, ο Αύγουστος έχει αλλάξει, έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά μας κατά πολύ. Ανοίγετε το ραδιόφωνο και δεν ξέρετε τι θα ακούσετε, ποιον θα ακούσετε. Όλα αυτά τελειώνουν από αύριο, θέλω να σας πω, διότι από αύριο, 24 του μήνα, επιστρέφουμε κι εμείς στο κανονικό μας πρόγραμμα, εγκαινιάζοντας τη νέα σεζόν με νέα πρόσωπα. Καλοδεχόμαστε συναδέλφους καινούριους. Συναδέλφοι παλιοί αλλάζουν θέση. Και θα πορευτούμε παρέα αυτή τη νέα σεζόν. Λοιπόν, να σας καλημερίσω. Έχετε πάρει, φαντάζομαι, ήδη το καφεδάκι σας και έχετε βάλει πλώρη προς τη θάλασσα. Η θάλασσα σήμερα είναι ο ιδανικός προορισμός με τέτοια θερμοκρασία. Μας το φύλαγε για το τέλος ο Αύγουστος. Δεν πειράζει. Λίγο υπομονή μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη. Φαντάζομαι μετά που θα πάει. Θα στρώσει το πράγμα. Μπαίνει και Σεπτέμβριος, όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αβδουλάη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη. Άρα, ό,τι θέλετε να μας πείτε, μας το λέτε. 10-48-00-170-174 είναι οι γραμμές μας. Στο www.skyradio.gr μπαίνετε αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, το σχόλιο, την παρατήρηση, ό,τι είναι αυτό. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο μετεωρολόγος του Sky, για να μας πει τι δείχνει το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε και αν έχουμε πιάσει ή αναμένεται να πιάσουμε εντός της ημέρας και κανένα σαραντάρι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είναι αλήθεια ότι κοίταξε τις 5 μεγαλύτερες θερμοκρασίες αυτή την ώρα στη χώρα. Νομίζω είχαμε 35 βαθμούς. Ένα 35 το είχαμε και στην Αθήνα, είναι αλήθεια, από τους 60 σταθμούς που λειτουργούν. Και χθες είχαμε, νομίζω είχαμε 8 σταθμούς που περάσαν τους 40 βαθμούς στη χώρα από τους 600 σταθμούς του Εθνικού Στέλους Κοσμίου. Νομίζω σήμερα ότι θα είναι λίγο παραπάνω από τα 40 σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία. Κυρίως εκεί, αλλά βέβαια φαντάζομαι και στη Φιλιότητα μπορεί να πάει 40. Στην Αθήνα θα είναι επίσης μια ζεστή ημέρα με το θερμόμετρο στους 38 βαθμούς. Χθες υπήρχε το νοτιαδάκι, ας πούμε, εκεί στα νότια προάστια πήγε 32-33 βαθμούς, θερμοκρασία στο κέντρο κάπου πήγε 36. Άρα σήμερα λίγο πιο ζεστή ημέρα. Υπάρχει ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο, τα 5 με 6 βοφόρ και στον Ιόνιο. Η αυριανή ημέρα θα έχει μια κάμψη θερμοκρασιών στη Βόρεια Ελλάδα. Το 40 στην Κεντρική Μακεδονία θα γίνει 37, στη Θεσσαλία το 40 θα γίνει 38, δεν ξέρω να πάει 39. Όμως τα 39 θα υπάρχουν ακόμα σε Στερεά. Στην Αθήνα θα έχουμε πει 37-38 βαθμούς, νομίζω.
0: Δηλαδή,
1: και αύριο.
0: Δηλαδή σήμερα, αύριο είναι πάνω κάτω το ίδιο, έτσι δεν
1: είναι? Ναι, κοιτάξτε, σήμερα είναι νομίζω λίγο πιο ζεστή ημέρα σε σχέση με την αυριανή, γιατί αύριο θα πέσει λίγο στη Βόρεια Ελλάδα, μια και θα μπουν και βοριάδες στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ. Και αύριο θα φυσούν την Τρίτη ένα οριακό επτάρι και την Τρίτη στο εκεί Κυκλάδες θα έχουμε στα 6 με 7 μποφόρ. Τώρα πότε θα δροσίσει? Λοιπόν, κοιτάξτε, και η Τρίτη και η Τετάρτη θα είναι αντίστοιχες ζεστές ημέρες για τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Και για την Αθήνα νομίζω ότι το 38 θα το έχουμε και τις επόμενες μέρες. Κάπου την Πέμπτη θα υποχωρήσει, την Παρασκευή θα μπει ένα καλό, από Πέμπτη απόγευμα θα φυσήξει αρκετά στο Αιγαίο. Την Παρασκευή μπορεί να φυσάνε και 8 μποφόρ. Οι βοριάδες να έχουν ένταση.
0: Άρα, την Παρασκευή μπορεί να βγει απαγορευτικό δηλαδή?
1: Όχι απαγορευτικό, αποκλείεται όποιος σχεδιάζει ταξίδι, αλλά θα φυσάει έτσι ικανοποιητικά. Και άρα η θερμοκρασία θα πάει στην Αθήνα ξέρω στους 35 βαθμούς. Μην νομίζετε όμως ότι θα πέσει κι άλλο. Μετά από Σαββατοκύριακο ξανανεβαίνει λίγο. Άρα, ναι, μεν τώρα έχουμε ένα τριήμερο με θερμοκρασία 38 με 40 από χθες μέχρι Τετάρτη, αν θέλετε. Όχι μέχρι Τετάρτη, να κόψω 40 από τις επόμενες μέρες, μέχρι 39. Αλλά και μετά από Σαββατοκύριακο, δηλαδή και περίπου και στην αρχή του Σεπτεμβρίου, θα είμαστε σε καλοκαίρι.
0: Θα κάνει ποδαρικό με υψηλότερες για την εποχή.
1: Ναι, με υψηλότερες από τα κανονικά. Δηλαδή, ναι. Όσοι είναι διακοπές, καλό. Όσοι γυρίσανε. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει.
0: Αυτοί που γυρνάνε είναι το πρόβλημα τώρα, γιατί ο καιρός αυτός δεν σε βοηθάει και τόσο πολύ στην περίφημη προσαρμογή. Δεν βαριέσαι. Μια εβδομάδα είναι, θα περάσει. Θα κάνουμε όλη υπομονή. Ωραία. Άρα νομίζω ότι σήμερα είναι τελικά η δυσκολότερη μέρα.
1: Ναι, νομίζω είναι η πιο ζεστή ημέρα, αλλά τώρα φαίνεται. Κοιτάξτε, τόσο φασαρία, τώρα το έχουν τρεις μέρες, όχι στο Sky. Βλέπω και στα μέσα οι θερμοκρασίες. Εντάξει, πήγε 40 βαθμούς στη Λάρισα. Δηλαδή, η Λάρισα, αν δεν πάει 40, θα πρέπει οι άνθρωποι να ανησυχήσουν ότι κάτι έγινε.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Εντάξει, είναι πάντως αισθητό. Δηλαδή, είναι αισθητό κυρίως το βράδυ. Χθες το βράδυ, ναι. Κανείς αν κυκλοφόρησε στο κέντρο της πόλης, καταλάβαινε τη διαφορά.
1: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε τις ελάχιστες το πρωί, 7 η ώρα το πρωί, ελάχιστες ήταν 26 βαθμοί. Άρα έχει αρχίσει πολύ και ζεσταίνεται. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα και έτσι θα πορευτούμε με τους μετεωρολόγους μας, αλλά μπρατσέτα. Γιατί είπαμε, οι επόμενες ημέρες θα είναι ζεστές ημέρες. Εντάξει, τίποτα ανησυχητικό. Τι να πούν και οι υπόλοιποι στην Ευρώπη που έχουν ζήσει τα χειρότερα φέτος το καλοκαίρι. Εμείς για την ώρα αυτή να την έχουμε γλιτώσει. Λοιπόν, καλημερίζω τον κύριο Θεμιστόκλη Μπάκα, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate, να συζητήσουμε για την αγορά ακινήτων και συγκεκριμένα για τη φοιτητική αγορά. Παλιά θυμάμαι υπήρχαν ακίνητα, έτρεχαν οι φοιτητές με τις οικογένειές τους, νίκιαζαν, επίπλωναν, οικοσκευή και πάει λέγοντας, για να ξεκινήσουν τα βλαστάρια για τη νέα ακαδημαϊκή σεζόν. Τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Δεν έχει μείνει και τίποτα όρθιο ίδιο στην αγορά ακίνητων, κύριε Μπάκα. Καλημέρα σας. Μας ακούει ο κύριος Μπάκας?
2: Ναι, σαφώς, ακούω. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Γενικότερα πλέον, τα τελευταία περίπου μια δεκαετία, από 2017 και μετά, βλέπουμε ότι η αγορά ακινήτων έχει αλλάξει εντελώς. Εγώ θα σας αναφέρω από 2017 και σήμερα, καταγράφουμε μια αύξηση τιμών ενοικίας στα κίνητα που είναι κατάλληλα για φοιτητές, δηλαδή σπίτια τα οποία είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, που κυμαίνεται περίπου σε 75%.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα το 2021 καταγράφουμε μια νέα αύξηση που κυμαίνεται περίπου από 5 ως και 7%. Ιδιαίτερα στα κίνητα μικρής επιφάνειας, ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Τη φετινή χρονιά θα σας αναφέρω ότι οι γονείς σε μεγάλο ποσοστό μπήκαν σε διαδικασία να αργήσουν λίγο στο να κλείσουν πλέον την φοιτητική κατοικία. Αναζήτηση έκαναν έρευνα αγοράς κατά κύριο λόγο τον μήνα Ιούλιο, αλλά οι πιο πολλοί για να εξοικονομήσουν ένα και δύο μήνες ενίκεια, δηλαδή Ιουλίου και Αυγούστου, μπαίνουν σε διαδικασία πλέον από τις 24 του μήνα, δηλαδή από τη Δευτέρα, ένα μεγάλο ποσοστό οικογενειών να αναζητήσουν φοιτητική κατοικία. Τη φετινή χρονιά, για να βρει κάποιος ένα σπίτι το οποίο είναι 5 τετραγωνικά μέτρα στο κέντρο της Αθήνας, πρέπει να γνωρίζει ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 600. Που σημαίνει ότι το μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα αυτή τη στιγμή στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, μην θέλει ο κόσμος Κολωνάκι, Μέτς και Βουκάκι, γενικότερα στις περιοχές του Δήμου της Αθήνας, είναι περίπου στα 500-550 ευρώ και αγγίζουμε ακόμα και τα 600-650 ευρώ ανάλογα την κατάσταση του ακινήτου και την περιοχή. Είναι μια δύσκολη εξίσωση για τους γονείς, ιδιαίτερα αν ο γονέας έχει και δεύτερο παιδάκι το οποίο μπορεί να σπουδάσει. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει το φοιτητικό επίδομα που είναι 1500 ευρώ με κριτήρια οικονομικά και περιουσιακά, ή αλλιώς και 2.000 ευρώ το παιδί αυτό συγκατοικήσει. Από την άλλη πλευρά όμως, μην ξεχνάμε ότι αυτά τα χρήματα πραγματικά φτάνουν για ένα μήνα, δύο μήνες, δυόμισι μήνες κόστος διαβίωσης ενός φοιτητή γενικά. Τους πρώτους 10 μήνες είναι υποχρεωμένοι να το πληρώσουν οι γονείς.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπάκα. Διάβαζα χθες ότι στη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, έτσι όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ δηλαδή, υπάρχει ειδική μέρημνα για τους φοιτητές. Μάλιστα, στις προθέσεις είναι να φτιαχτεί μια πλατφόρμα ώστε να γίνεται πιο εύκολο το τέριασμα και να προωθείται και η συγκατοίκηση, κάτι που βλέπουμε να συμβαίνει έτσι, κατά κόρον στο εξωτερικό. Δηλαδή στο Λονδίνο είναι σχεδόν δεδομένο ότι αν πάει κανείς για σπουδές, ναι, θα έχει κάποιο συγκάτοικο. Προφανώς αυτό έρχεται και εδώ να συμβεί, σαν μια τάση να εδραιωθεί, όπως επίσης συνέβαινε και εδώ πριν από αρκετά χρόνια. Έτσι. Πριν από κάποια χρόνια, επίσης ήταν αυτονόητο ότι αν έφευγες από το χωριό σου για να στην Αθήνα να σπουδάσεις, θα έχεις ένα συγκάτοικο. Αυτό τώρα βέβαια θα γίνεται πιο οργανωμένα με τη βοήθεια της τεχνολογίας μέσω μιας πλατφόρμας και εγγυητής θα μπαίνει το κράτος για να γλιτώσουμε και τις κακοτοπιές. Και σας το θέτω αυτό έτσι να μας το σχολιάσετε σε συνδυασμό με τους διάφορους επιτίδιους που κυκλοφορούν και θέλουν να αποφεληθούν από αυτή την κατάσταση. Και υπάρχουν διάφορες απατεωνιές.
2: Μπορώ να φέρω το εξής. Συγκατοίκηση πάντα υπήρχε και υπάρχει. Συγκατοίκηση ιδιαίτερα όμως υπάρχει και υπήρχε σε παιδιά τα οποία από την ίδια περιοχή, τα οποία γνωρίζονται, έχουν περάσει την ίδια πόλη, μπορεί πολλές φορές σε διαφορετικές σχολές, υπό το αιτής πάντα συγκατοικούσαν. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό συνέβαινε αυτό. Και συμβαίνει ακόμα και σήμερα. Και τα παιδιά τα οποία είναι τρίτου και τετάρτου έτους, που γνωρίζονται τις σχολές τους, και τα παιδιά αυτά πάντα μπαίνουν σε διαδικασία της συγκατοίκησης για να μειώσουν τα έξοδά τους. Το να μένει κάποιος όμως με κάποιον άγνωστο, να ξέρετε, στην κουλτούρα τη δικιά μας δεν υπάρχει. Το θέμα της συγκατοίκησης, να πούμε το εξής, πρέπει να είναι επιλογή, όχι στεγαστική πολιτική. Πρέπει να είναι επιλογή μου αυτό να συγκατοικήσω και όχι ένα μέτρο στεγαστικής πολιτικής.
0: Mm-hmm.
2: Το αναφέρω αυτό διότι, όπως είπατε για την Αγγλία, ότι στην Αγγλία συγκατοικούν. Η Αγγλία έχει δύο βασικά δεδομένα. Πρώτον, έχει περίπου ποσοστό φοιτητικών εστιών σύμφωνα με τον αριθμό των φοιτητών που αγγίζει περίπου το 20%. Mm-hmm. Εμείς είμαστε περίπου στο 4-5%. Το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 10-15%. Άρα είναι σημαντικό να δούμε πλέον αυτές τις νέες φοιτητικές εστίες που ενδεχομένως να είναι έτοιμο το 2029. Οι 8.600 οι οποίες έχουν εξαγγελθεί από το 2022. Κατά δεύτερο σημαντικότερο στοιχείο, στην Αγγλία, όταν κάποιος κάνει μια συγκατοίκηση, ο ιδιοκτήτης νοικιάζει στον φοιτητή, στον ενδιάφορο νοικιαστή, νοικιάζει ένα δωμάτιο. Του λέει αυτό το δωμάτιό σου, θα πληρώσει αυτά τα χρήματα. Όταν φύγει κάποιος από το σπίτι, το δωμάτιο που μένει κενό, δεν επιβαρύνονται οι υπόλοιποι ένοικοι του σπιτιού με το ενίκιο συγκεκριμένο. Ο ιδιοκτήτης ψάχνει να βρει κάποιον άλλο ενοικιαστή. Στην Ελλάδα, στην πλειονότητά μας, δεν κάνουν ένα μισθωτήριο συμβόλαιο. Κάνουν ένα μισθωτήριο συμβόλαιο ξοσύρω τη επιφάνεια στα κινήτου. Που σημαίνει αν σε κατοικήσουν δύο φοιτητές και κάποιος φύγει, όσο μένει πίσω, σε μεγάλο ποσοστό είναι υπόχρεος να καταβάλει την διαφορά του ενοικίου. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πει ότι ξέρει κάτι, έφυγε ο Θέμης, εγώ μένω πίσω, πληρώσω το μισό ενοίκιο. Επομένως, σημαντικό αυτό που συζητάμε για την κατοίκηση, σημαντικό είναι να υπάρχει και τεχνολογία και να βοηθάει, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό είναι ένα μέτρο στεγαστικής πολιτικής. Εδώ και πάλι, η συγκατοίκηση πρέπει να είναι επιλογή, όχι στεγαστική πολιτική. Το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια ακρίβεια όσο αφορά τα ενίκια και μπορεί να είναι μια επιλογή.
0: Την ευκαιρία, ας πούμε, να βρει το συγκάτοικο, να υπάρχει και ένα κρατικό εχέγγυο και να γίνουν όλα έτσι με μια μεγαλύτερη ευκαιρία.
2: Μην θεωρούμε, κυρία Δράκου, μην θεωρούμε το εξής. Αν πάμε σε ένα σπίτι το οποίο είναι κατάλληλο για δύο φοιτητές με δύο διαφορετικά δωμάτια, με λίγα λόγια, μην μένει κάποιο στο σωστό δωμάτιο, κάποιο στην κουζίνα, και λέμε συγκατοίκηση, συγκατοίκηση σωστή είναι ο καθένας στο δωμάτιό του. Στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, ένα σπίτι με δύο υποδωμάτια άνω του πρώτου ρόφου, βλέπουμε ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μισθό πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1.000. Που σημαίνει ότι ναι, αν βρούμε ένα οικονομικό ακίνητο με δύο υποδωμάτια, ο κάθε φοιτητής θα έχει ένα κοστολόγιο περίπου 350 με 400 ευρώ, δηλαδή μικρότερο κόστος από το να έμεινε μόνος του, αλλά αν πάμε να μείνει σε ένα σπίτι λίγο καλύτερο, στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, θα θέλει περίπου 500 ευρώ καθένα. Δηλαδή όσα χρήματα θεωρητικά θα ήθελε για να νοικιάσει μόνος του μια καστονιέρα 35-40 τετραγωνικά. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε ότι επειδή υπάρχει αυτή η ανάγκη των φοιτητών, των οικογενειών να βρουν σπίτι άμεσα, και υπήρχε αυτό το άγχος να βρουν μια ευκαιρία, γιατί πάντα οι γονείς που είναι πρώτη τους φορά που αναζητούν ένα κίνητο για να σπουδάσει ο φοιτητής, το πρώτο τους παιδί πολλές φορές, βλέπουμε ότι πέφτουν στις παγίδες. Μια παγίδα είναι η εξής. Πολλές φορές βλέπουμε στο διαδίκτυο πάρα πολύ εντυπωσιακές φωτογραφίες. Και βλέπεις ένα σπίτι με όλους χάρη 50 τετραγωνικά μέτρα στην περιοχή Χίλτον. Mm-hmm. Η φωτογραφία πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή και είναι 350 ευρώ. Και λες Παναγία μου, για μένα είναι αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δηλαδή
2: όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι τιμές είναι 600 και 700 και 800 ευρώ. Επομένως εκεί που πολλές φορές επικοινωνείς και το τηλέφωνο που καλείς σου λέει, ξέρεις κάτι, το έχω κλείσει. Αρχίζει και η μητέρα Ελίνα Μάνα και συζητάει με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτός την καλοπιάνεις, λέει σας συμπάθησα πάρα πολύ, αλλά ξέρετε κάτι, επειδή έχω δώσει το λόγο μου στην άλλη οικογένεια, στείλτε μου 400-500 ευρώ για αποκαταβολή, να νιώσω κι εγώ ότι όντως θα το πάρετε το σπίτι, για να μπορέσω να σταματήσω τη διαδικασία με τους άλλους που το έχω κλείσει. Επομένως, εκεί βλέπουμε ότι δημιουργούνται οι συνθήκες απάτης.
0: Είναι ρόλος κανονικά αυτό, ναι.
2: Κανονικότητα. Υπάρχει δεύτερη περίπτωση που έχουμε δει, άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να έχουν νοικιάσει ένα σπίτι Airbnb, συνεχόμενες μισθώσεις, να έχουν μπει μέσα, αφού τους βγάλουν φωτογραφίες, να τον ανεβάσουν σε μια πλατφόρμα αγγελιών και να λέει τον νοικιάζω, πολύ οικονομικά, να κάνουν ραντεβού με το σπίτι, να παίρνουν προκαταβολές και μετά να χάνονται. Το σπίτι αυτό δεν ξέρετε και ποτέ. Δεν ήταν ποτέ ιδιοκτήτης. Ήταν ενοικιαστής για 2-3 μέρες σε ένα Airbnb. Ή ακόμα έχουμε δει περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι να μπαίνουν σε διαδικασία αυτή τη στιγμή να ζητούν προκαταβολές για να δείξουν σπίτια. Έχουμε δει περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι να λένε ότι ξέρετε κάτι, ο ιδιοκτήτης είναι στο εξωτερικό και για να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του μόνο μέσω email και θα σας στείλουν και ένα σύνδεσμο για να βάλετε τα χρήματά σας με ασφάλεια μέσω της κάρτας σας, της χρεωστικής. Αυτά τα πράγματα αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε το 2026 και είναι πάρα πολύ περίεργα και δεν πρέπει καν να μπαίνουμε σε διαδικασία αυτή. Και αυτό που λέμε πάντα εμείς τους γονείς είναι ότι πρέπει να γνωρίζουν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Ακόμα αυτή τη στιγμή και αν εμφανίζεται κάποιος ως πληρεξούσιος ή ως ένας συγγενής, πρέπει να δουν το έγγραφο που του δίνει τη δυνατότητα αυτή πραγματικά ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη μίσθωση. Και όταν κάνουμε κατάθεση ένα τραπεζικό λογαριασμό, πλέον τραπεζικά ιδρύματα, βλέπετε ότι υπάρχει πιστοποίηση του ανθρώπου ο οποίος παραλαμβάνει τα χρήματα του ονόματος. Επομένως, όταν βάζουμε χρήματα σε έναν άνθρωπο ο οποίος τελικά δεν είναι ο ιδιοκτήτης, βγάζει ένα άλλο όνομα η τράπεζα, πρέπει να πάρα πολύ να προσέχουμε όλες αυτές τις παγίδες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστώ και Μπάκα για την συζήτηση. Οι περισσότεροι έχουν βρει αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα σπίτια. Είναι ακόμα Αύγουστος, βέβαια.
2: Ξέρετε, οι πιο πολλοί γονείς, εδώ και πάλι, οι γονείς που είχαν την οικονομική δυνατότητα
0: έχουν μπει στη διαδικασία
2: ήδη από τον Ιούλιο, από τον Ιούλιο μήνα, πήγαν οι βαθμολογίες, έχουν προχωρήσει κανονικά στη διαδικασία ή όταν είχαν κυβάσεις, ακόμα περισσότερο. Αλλά υπάρχει μια μερίδα οικογενειών οι οποίοι θα κινηθούν από τη Δευτέρα, δηλαδή μετά τις διακοπές του 15 Αυγούστου. Και ξέρετε κάτι, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, εκεί οι άνθρωποι βασανίζονται ακόμα περισσότερο. Θα βρουν το σπίτι.
0: Δεν έχει και τουρίστας, ναι, ναι.
2: Έλα τον Οκτώβριο και θα φύγει το Μάιο. Εκεί είναι ακόμα πολύ σημαντικά πράγματα, κυρίως σε περιοχές όπως είναι η Ρόδος, η Κέρκυρα και τα Χανιά.
0: Εντάξει, αν αυτό είναι συμφωνημένο και είναι μια κατάσταση υποφελής και για τους δύο, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν παίρνεις τον τελεσίγραφο ευνηδιαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλημέρα. Yeah. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ο κ. Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate. Λοιπόν, εμείς εδώ συζητάμε για τον καύσωνα, τον καύσωνα με τον οποίο θα μας αποχαιρετήσει έτσι το καλοκαίρι. Όχι, δεν θα το πω, δεν θα τολμήσω να το πω, γιατί θα παίζετε να με φάτε, ο Αύγουστος. Στην Σουηδία πάλι ψηφίζουν με αιχμή, να, κάτι που δεν θα συνέβαινε ποτέ στη χώρα μας, την κλιματική αλλαγή. Εμείς εδώ τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου τόσα χρόνια, λεφτά, επιδόματα, άντε και τα εθνικά θέματα, μέχρι εκεί όμως. Στη Σουηδία το κυρίαρχο θέμα στις εκλογές που έρχονται είναι η κλιματική αλλαγή και οι δράσεις που σκοπεύει να αναλάβει η νέα κυβέρνηση. Μάλιστα σήμερα περίπου 10.000 Σουηδοί αναμένεται να συμμετάσχουν σε μια κινητοποίηση που είναι προγραμματισμένη να γίνει για το κλίμα και νομίζω δίνει έτσι ένα δείγμα για το τι έπεται. Σε ένα μήνα από τώρα, οπότε και οι Σουηδοί έχουν βουλευτικές εκλογές. Η προστασία λοιπόν του περιβάλλοντος αναδεικνύεται σε κυρίαρχο θέμα, σε μείζον θέμα της προεκλογικής ατζέντας. Η συντηρητική κυβέρνηση του Ulf Kristersson, που έχει και την στήριξη του αντιμεταναστευτικού κόμματος των Σουηδών Δημοκρατών, έχει βρεθεί κατ' επανάληψη στο στόχαστρο ότι δεν κάνει και πολλά για την κλιματική κρίση, ότι τουλάχιστον δεν υλοποιεί τους στόχους που έχουν μπει, συγκεκριμένοι στόχοι έχουν μπει για τα ζητήματα αυτά του περιβάλλοντος. Και να σας πω ότι η Σουηδία έχει θέσει ως στόχο την μείωση έως και το 2030, τι επέμεινε για το 30, τίποτα, τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα που σχετίζονται με τις μεταφορές κατά 70% σε σύγκριση με το 2010. Και βεβαίως το ταβάνι είναι η κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2045. Βέβαια, κάθε φορά που μιλάμε για στόχους και για κλίμα είναι σαν να λέμε ένα ανέκδοτο. Και όμως οι Σουηδοί είναι μπροστά λοιπόν, όπως βλέπετε, και βάζουν και την κλιματική αλλαγή σε ένα από τα θέματα που απασχολεί τον μέσο ψηφοφόρο και είναι το ζητούμενο για το τι θα ψηφίσει. Δημιουργεί μια συνάρτηση για το τι πρέπει να ψηφίσει. Τώρα διαβάζω στην Καθημερινή επίσης ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για την Αντίπαρο. Έχετε πάει στην Αντίπαρο, είναι πολύ ωραία η Αντίπαρος. Κάποτε ήταν και προσβάσιμη η Αντίπαρος, οικονομικά προσβάσιμη εννοώ. Τώρα όχι, γιατί έχει αντικαταστήσει τη Μύκονο σε φήμη, σε τιμές, το real estate που έχει αναπτυχθεί στο νησί αυτό του φιλέλληνα Tom Hanks. Είναι η νέα βασίλισσα της κυκλαδίτικης αγοράς του real estate. Αυτή τη στιγμή η Αντίπαρος χτίζεται μαζικά και ό,τι ξεφυτρώνει εκεί είναι το λιγότερο πολυτελές. Η μέση τιμή πώλησης πολυτελών εξοχικών κατοικιών διαμορφώθηκε σε, θέλετε να ακούσετε, τη μούλα που λέμε, λοιπόν, 7.600 ευρώ το τετραγωνικό, παρακαλώ, στην Αντίπαρο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Μύκονος περνάει στη δεύτερη θέση, ανεβαίνει ψηλότερα η Αντίπαρος. Για πρώτη φορά λοιπόν κερδίζει τη Μύκονος στην ακριβότερη αγορά. Η μεγάλη ζήτηση από το εξωτερικό έχει εκτοξεύσει τις τιμές. Και αυτό βεβαίως δεν αφορά μόνο την Αντίπαρο. Η Αντίπαρος έχει την πρωτοκαθεδρία. Γενικότερα το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει και σε νησιά του Αιγαίου και σε νησιά του Ιωνίου και στην Κρήτη βεβαίως. Στην Κρήτη, αν βάλει κανείς και τα ακτοπλοϊκά στη μέση, τη διανυκτέρευση, την καμπίνα, γίνεται όνειρο άπιαστο για πολλούς Έλληνες. Θα συζητήσουμε για τον τουρισμό αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων που έρχονται στις 11.30 με αιχμή τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που χτυπά καμπανάκι για τον μήνα Ιούνιο. Θα δούμε βεβαίως τι δείγματα γραφής έχουν αφήσει οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος.
3: Φως να βάβει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
5: Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Μίκη City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τον εξώστη.
10: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
9: Και σχολιάζεις τους πάντες.
10: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
9: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
10: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
11: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας, το χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Περίπτωση γυναικοκτονίας περιγράφουν τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί από την αστυνομία στη Νέα Σμύρνη, όπου επί της οδού Κηδωνιών ένας άνδρας και μια γυναίκα βρέθηκαν νεκροί σε είσοδο πολυκατοικίας νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό, προηγήθηκε διαπληκτικό. Στη συνέχεια, ο άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τη γυναίκα, έστρεψε το όπλο εναντίον του και αυτοκτόνησε. Το όπλο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό του. Ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθεί ο άνδρας που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτωση σκύλου στους αυλώτες της Κέρκυρας. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στην κοινή γνώμη μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο, στο οποίο καταγράφεται το όχημα του δράστη να περνά πάνω από το άτυχο ζώο, ενώ αυτό βρισκόταν ξαπλωμένο στο δρόμο. Η Βρετανία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση, καθώς hackers που συνδέονται με το Ιρανικό καθεστώς κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας σταθμό ηλεκτροπαραγωγής για 4 ημέρες, αποκαλύπτει η εφημερίδα Telegraph. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση πλησίων του καταφυγίου της πρώτης Σερών. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να εντοπίσουν πρώιμα σημάδια καρκίνου του μαστού ως και 6 χρόνια πριν από τη διάγνωση, ανοίγοντας το δρόμο για πιο έγκαιρη ανίχνευση της νόσου. Αυτό διαπίστωσε μελέτη που δημοσιεύθηκε σε επιστημονικό περιοδικό. Στη μελέτη τη συμμετείχαν και Έλληνες επιστήμονες. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με λίγη συννεφιά το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

Πολύ ωραία είδηση αυτή που μας εκφώνησε η Δέσποινα πριν από λίγο και αφορά αυτή τη δυνατότητα που έχουν πια οι Έλληνες ερευνητές να εντοπίζουν μέσω AI τον καρκίνο του μαστού έως και 6 χρόνια παρακαλώ πριν από την διάγνωση. Διαπιστώθηκε ότι περίπου το 20% των περιστατικών καρκίνου του μαστού εμφανίζουν σημάδια στις μαστογραφίες που ήταν ήδη ορατά από τα συστήματα. Ακόμα και 10 χρόνια πίσω. Αυτό προφανώς ανοίγει το δρόμο για αυτό που μιλάμε, για αυτό που λέμε έγκαιρη ανίχνευση της νόσου. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε και εδώ ότι είναι και πολλοί Έλληνες ερευνητές μεταξύ των ανθρώπων που κάνανε τις μελέτες και φτάνουμε στο πολύ θετικό αυτό συμπέρασμα σήμερα. Είναι ο κύριος Παντελής Γυαλιάς, έκανε την έρευνα στο πλαίσιο του διδακτορικού του. Είναι η Αποστολή Τσιρίκογλου που βρίσκεται στη Σουηδία και μελετά έρευνα σε ένα σουηδικό Ινστιτούτο. Τα περιστατικά καρκίνου, λένε, που εντοπίστηκαν από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, είναι υποκειμενικές αλλαγές, τις οποίες δεν μπορεί να πει το ανθρώπινο μάτι με σιγουριά ότι υπάρχει κάτι ύποπτο. Μπορεί να είναι μια μικρή διαταραχή, ας πούμε, στην αρχιτεκτονική του μαστού. Μικρά σημαδάκια, τα οποία όμως δεν μπορείς να τα λάβεις στις μετρητής, δεν μπορείς να βασιστείς σε αυτά, όσο έμπειρος ακτινολόγος και να είσαι. Και από εκεί και μετά αναλαμβάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Και είναι πολύ ευχάριστο να το ακούσει αυτό. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Ειδικό θέμα είναι το πιο σωστό. Παρουσιάζει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο έψαξε, συγκέντρωσε πλούσιο αρχαιακό υλικό και μας πάει πίσω πολλά χρόνια. 60 χρόνια πίσω. Θυμάστε εκείνο το περιοδικό, η διάπλαση των παιδών. Έχει συγκεντρώσει έχει βρει λοιπόν τις κυτρινισμένες πια σελίδες της διαπλάσεως των παιδών. Και αν γυρίσει κανείς, καθίσει κανείς και διαβάσει, θα δει ότι και τότε, 60 χρόνια πριν, το βλέπαμε να έρχεται. Δηλαδή αυτό που ζούμε σήμερα, την περιγραφή μιας απολύτως ψηφιακής εποχής σαν και αυτή στην οποία ζούμε, με έναν τρόπο είχαν καταφέρει να την προβλέψουν. Και εδώ λοιπόν μπαίνει ένα ερώτημα, το βάζει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Πόσα από όσα θεωρούμε σήμερα κατακτήσεις του ψηφιακού κόσμου, το συνδέω τώρα με την προηγούμενη είδηση περί τεχνητής νοημοσύνης, είχαν στην πραγματικότητα προβλεφθεί ή ακόμα και εμφανιστεί έτσι σε μια πιο πρώιμη μορφή πολλές δεκαετίες νωρίτερα? Ψάξτε να βρείτε, γιατί η απάντηση βρίσκεται με τρόπο απρόσμενο προφανώς στις σελίδες ενός περιοδικού, παιδικού περιοδικού της δεκαετίας του 1960. Είναι η διάπλαση των παιδών, κυκλοφόρησε το 1879 αυτό το περιοδικό, νομίζω το πιο ιστορικό από τα ελληνικά περιοδικά για παιδιά που έχουμε, κυρίως γιατί μαζί του συνδέθηκε πολύ στενά ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο οποίος επί δεκαετίες έγραφε, ήταν και διευθυντής της έκδοσης αυτής, με τη γνωστή στήλη και το ακόμη πιο γνωστό ψευδώνυμο Φέδων. Αργότερα τον αποκαθιλώσαμε βέβαια για τον Ξενόπουλο, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Τα αυγουστιάτικα τεύχη των μέσων της δεκαετίας του 1960, ανάμεσα στις ιστορίες, στις επιστολές και στα άλλα αναγνώσματα, υπήρχε χώρος και για την τεχνολογία τότε. Και όπως αναδεικνύει το ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Πρακτορείου, σήμερα μας προκαλεί εντύπωση όχι μόνο το πόσο μακριά κοιτούσαν ορισμένα από αυτά τα δημοσιεύματα, αλλά και το γεγονός ότι κατέγραφαν τεχνολογικές κατευθύνσεις που ήδη από τότε βρίσκονταν σε εφαρμογή. Πρώιμη μεν, αλλά

0: Λοιπόν, δείτε το. Όλα λοιπόν. Φανταστείτε τώρα που είμαστε, έχουμε μπει πια για τα καλά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τι έχει να γίνει τα επόμενα χρόνια. Και εδώ είναι το στοίχημα. Σε αυτά που λέμε τώρα θα πέσουμε μέσα, δεν είμαι απολύτως σίγουρη. Άλλωστε πια δεν έχουμε και το περιθώριο του χρόνου. Ότι γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, να δώσω το λόγο και αν καλημερίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Δεριζιώτη, εκδότη του περιοδικού Χρήμα και Τουρισμός. Για τουρισμό θα μιλήσουμε αυτό το πρωινό της Κυριακής. Γεια σας κύριε Δεριζιώτη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Δράκο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, έλεγα και νωρίτερα ότι η αντίπρος το έκανε το θαύμα της στην εκτόπιση
1: την Μύκονο. Ναι.
0: Εντυπωσιακό, 7.600 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Εγώ θα έλεγα καθόλου. Για ένα πολύ απλό λόγο. Οι εποχές αλλάζουν. Η κατάσταση, όπως είπατε, πάρα πολύ επιτυχημένα πριν από μερικά δευτερόλεπτα, αλλάζει τόσο γρήγορα που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε ενίοτε. Και παράλληλα υπάρχει ένα χρηματιστήριο αξιών, το οποίο συναρτάται και με τις εξελίξεις της συγκεκριμένης στα νησιά. Για παράδειγμα, η Μύκονος τα τελευταία χρόνια περνάει μια πολύ σοβαρή κρίση στον τουρισμό της, και αυτό είναι προφανές ότι έχει επιπτώσει. Διότι φανταστείτε ότι πηγαίνετε σε ένα νησί, πηγαίνουν και άλλοι 10 φίλοι σας, σας αρέσει πάρα πολύ αυτό το νησί, περάτε πάρα πολύ ωραία και λέτε, δεν πρέπει να αγοράζουμε ένα εξωτερικό. Το λοιπόν προκαλεί μια πολύ σημαντική αύξηση στο real estate. Όταν πηγαίνει σε ένα νησί, το οποίο για τον Α, Β ή Γ λόγο που δεν θα τον αναλύσουμε φαντάζομαι τώρα, δεν σας αρέσει, δεν θα αγοράσετε, δεν θα πάτε να βρείτε ένα άλλο νησί και έτσι θα αγοράσετε. Ή το νησί βάλετε έναν προορισμό, έτσι. Μπορεί να είναι ένας χερσαίος προορισμός, ένας πυρωτικός προορισμός μάλλον, την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα μας είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφη. Άρα λοιπόν, όχι, αυτό μένα δεν μου κάνει εντύπωση. Από εκεί και πέρα, ξέρετε καλύτερα από μένα ότι στη σημερινή εποχή παίζουν ρόλο και όλα αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα, τα social και διάφορα άλλα πράγματα. Συν της άλλης, η αντίπαρος είναι ένας πολύ μικρός προορισμός, οπότε όπου υπάρχει ζήτηση και μικρή προσφορά, η οικονομία λέει ότι οι τιμές ανεβαίνουν. Εγώ το βλέπω τόσο απλά, αν θέλετε.
0: Ναι. Οι τιμές ανεβαίνουν, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να μας χαροποιεί. Θέλω να πω πάντα υπάρχουν δύο όψεις στο νόμισμα. Από τη μία είναι ο τουρισμός, η βαριά μας βιομηχανία. Όλο αυτό συντηρεί μια επένδυση και δείχνει ότι η χώρα μπορεί να απευθύνεται στον οποιοδήποτε, οπουδήποτε και αν βρίσκεται στον κόσμο. Είδατε την Τόρος έγινε τώρα με την επίσκεψη της Μαντόνα στην Πάτμο και σε άλλες περιοχές τις οποίες επισκέφθηκε. Από την άλλη υπάρχει και ένας προβληματισμός και νομίζω είναι πολύ βάσιμος αυτός ο προβληματισμός, κύριε Δεριζιώτη. Ότι αν συμβαίνει αυτό και δεν αφορά μόνο τη μεμονωμένη περίπτωση της αντιπάρου, είναι παντού, στα περισσότερα νησιά συμβαίνει, να χρόνο με το χρόνο να μην είναι προσβάσιμα, οικονομικά προσβάσιμα εννοώ, για το μέσο Έλληνα είναι πιο δύσκολο.
1: Λοιπόν, συμφωνώ απολύτως μαζί σας στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησής σας αναφορικά με το κομμάτι που είπατε για τις επενδύσεις στα ακίνητα. Οι επενδύσεις στα ακίνητα είναι ξεκάθαρο ότι έχουν δύο όψεις και δεν είναι σίγουρο ότι είναι πάντα υποφελής. Και σίγουρα μια οικονομία δεν μπορεί να βασιστεί σε επενδύσεις στα ακίνητα. Το ξεκάθαρο. Άρα εκεί λοιπόν συμφωνούμε απολύτως. Πάμε όμως στο δεύτερο κομμάτι. Έστω μεσημέρι κατά σύντοση έτρωγα με έναν πολύ γνωστό επιχειρηματία τουρισμού, από τους μεγάλους επιχειρηματίες του τουρισμού, κάπου στα νότια προάστια. Και όπως τρώγαμε λοιπόν και βλέπαμε τη θέα, μου λέει, τι ωραία χώρα που έχουμε. Δεν υπάρχει καλύτερη χώρα στον κόσμο από την Ελλάδα. Και δυστυχώς δεν ξέρουμε πώς να τρέξουμε τον τουρισμό και να αναπτύξουμε τον τουρισμό. Λοιπόν, θα έλεγα λοιπόν, προφανώς προσυπογράφω απολύτως και συμφωνώ 100%. Άλλωστε, όποιος έχει ταξιδέψει σε 2-4 χώρες στο εξωτερικό, το βλέπει, δεν λέω κάτι καινούριο. Αλλά αυτό που διαφωνώ σε αυτό που είπατε είναι το γεγονός ότι εγώ έχω να πάω 30 χρόνια στην Μύκονο. Δεν θέλω να κάνω διακοπές στην Μύκονο. Προτιμώ να πάω διακοπές στα Ζαγοροχώρια. Προτιμώ να πάω διακοπές στη Δυτική Πελοπόννησο.
0: Καλά, δεν μιλάμε μόνο για την Μύκονο. Και στην Πάρο να πας ένα σκασμό λεφτά θες και στην Κρήτη να πας θες επίσης. Δεν είναι μόνο
1: η Μύκονο. Ευτυχώς η Ελλάδα έχει τόσες πολλές επιλογές. Έχει τόση πολύ ομορφιά. Έχει τόσο μεγάλη ακτογραμμή που μπορεί να πάει ο καθένας όπου θέλει. Και παράλληλα. Όπου μπορεί να πω ένα άλλο παράδειγμα. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να οδηγώ μια Bentley. Άρεσε πάρα πολύ αυτό το αυτοκίνητο. Είναι το όνειρο της ζωής μου. Να το πραγματώσω ποτέ. Το πραγματώσω ποτέ. Γιατί πολύ απλά μπορώ να δώσω τόσα χρήματα για να αγοράσω ένα τέτοιο αυτοκίνητο.

0: Αυτό σημαίνει ότι επειδή η Bentley κατασκευάζεται στην Αγγλία, όλοι οι Άγγλοι οδηγούν Bentley ή Jaguar?
1: Όχι, όχι. Ίσως εγώ δεν το έχω θέσει καλά. Εγώ λέω γιατί κάποτε ενδεχομένως οδηγούσαμε λίγο περισσότερες Bentley και τώρα είναι λιγότεροι αυτοί που μπορούν να τις οδηγήσουν. Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν το δέχεστε.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Απλά λέω και εγώ πάλι ότι οι συνθήκες αλλάζουν. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο ανησυχητικό? Το πιο ανησυχητικό για την Ελλάδα, γιατί αυτό είναι η μεγάλη εικόνα. Το μεγάλο κάδρο είναι η Ελλάδα. Το πιο ανησυχητικό, κύριε Δράκου, δεν είναι το αν εγώ ή εσείς μπορούμε να πάμε στην Μύκονο. Το ποιο είσαι, όποιο νησί, τώρα μην χρησιμοποιούμε το χέρι, παράδειγμα. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι σιγά σιγά δεν θα μπορούν να έρχονται ούτε ξένοι. Δεν είναι το πιο ανησυχητικό.
1: Γιατί, όμως.
0: Και όταν έχεις 25 δις το χρόνο στην εθνική οικονομία άμεσα, που θα πρέπει να τον παραπλασιάσεις με ένα 2,5-3 για να βρεις την πραγματική αποτύπωση του τουρισμού στην ελληνική οικονομία, δηλαδή 60-70-80 δις, και θα αρχίσουν να σου λείπουν, τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό είναι το μείζον και ο κύριος λόγος ανησυχίας. Mm-hmm.
1: Ο ξένος τουρίστας γιατί δεν θα μπορεί να έρχεται, κύριε Δεριζιώτη?
0: Με την έννοια της
1: ακρίβειας το λέτε. Και είναι
0: η
1: αυτό...
0: Ελλάδα είναι πανάκριβη. Ναι. Πέρσι και πρόπερσι τέτοια εποχή, παρότι τα στοιχεία μας είναι πολύ πρόημα δυστυχώς, οι Τούρκοι κάθε τέλος του μήνα βγάζουν στοιχεία. Εμείς δεν έχουμε καταφέρει να τα βγάζουμε. Εν πάση περιπτώσει, πέρσι και πρόπερσι τέτοια εποχή, όταν με ρωτούσαν για το πώς θα κλείσει η χρονιά, γιατί υπήρχαν ανησυχίες, υπήρχαν γκρίνιες, είχα γράψει δύο φορές ότι η χρονιά θα κλείσει με άνοδο. Και πράγματι, και το 24 και το 25, οι χρονιές έπεισαν με 2-2,5 εκατομμυρίες παραπάνω εις πράξεις. Mm-hmm. Γιατί το θέμα είναι τι εισπράττουμε, έτσι, όχι πόσοι έρχονται. Άλλη αιμονή αυτή που αρχίζουν όλοι τους πανηγυρισμούς με πρώτους τους πολιτικούς ότι είχαν τόσα εκατομμύρια. Και τι έγινε? Το θέμα τι εισπράττουμε, πώς ήρθανε. Λοιπόν, φέτος λοιπόν σας λέω πρώτη φορά ότι έχω πολύ μεγάλο προβληματισμό και φοβάμαι ότι φέτος δεν θα κλείσουμε πάνω. Ούτε καν τον πληθωρισμό δεν καλύπτουμε. Τα στοιχεία του Ιουνίου της Τραπέζης Ελλάδος είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Όταν έχεις μείον 6% τον Ιούνιο, τη μέση δαπάνη, όταν έρχονται οι ίδιοι οι Άγγλοι, όταν έρχονται 15% περισσότερο Άγγλοι, αλλά το συνολικό ποσό που ξόδεψαν είναι χαμηλότερο από πέρσι, αυτό πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι. Από το Μάρτι, οι άνθρωποι που διακονούν τον τουρισμό, έχουμε πει και έχουμε γράψει και έχουμε φωνάξει και έχουμε επικοινωνήσει σε πάρα πολλούς τόνους ότι στο Βερολίνο, στη μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού του κόσμου, οι ξένοι tour operators έλεγαν με θλίψη ότι πλέον οι πελάτες μας δεν θα μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν αυτοί να ακούσουν για να βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας και του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Είμαι σίγουρος ότι πριν από 10-15 μέρες είδατε μία έρευνα της Eurostat, η οποία λέει ότι η συνολική επιβάρυνση την εργασία στην Ελλάδα είναι η πρώτη στην Ευρώπη. 44% όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 37%. Οι τιμές είναι σε επίπεδα που δεν υπάρχουν.
1: Βλέπω σήμερα και στην Καθημερινή όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον επίσης, κύριε Δεριζιώτη, ότι δουλεύουμε περισσότερο αλλά παράγουμε λιγότερο και μας χωρίζει, πολλά έχουν υποθεί για το ελληνικό παραγωγικό μοντέλο, λιγότερα έχουν γίνει και το λέμε αυτό σε ένα έτσι ευαίσθητο timing, υπό την έννοια ότι σε δύο Σαββατοκύριακα από τώρα, τέτοια ώρα, θα ακούμε τον Πρωθυπουργό να αναπτύσσει τα μέτρα που θα έχει την προηγούμενη μέρα εξαγγείλει και θα είναι μέτρα, πώς να το πω, επιδοματικής λογικής ή αν δεν είναι επιδόματα, γιατί δεν μπορεί να είναι μια μόνιμη παρέμβαση, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα είναι αυτή η ίδια λογική υπεπατημένη. Κανείς ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία να ασχοληθεί με αυτό που λέμε ανάπτυξη σε βάθος χρόνου, με αναπτυξιακή κούρσα. Κάνουμε αυτό που μας αποδίδει, ιδίως αν είναι κοντά οι κάλπες.
0: Δυστυχώς, κύριε Δράκου, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο σε αυτό που λέτε. Θα έλεγα, επιτρέψτε μου, γιατί μου πατάτε τον κάλο. Αυτή η ιστορία με τα επιδόματα, η οποία είναι απολύτως αντιαναπτυξιακή, απολύτως αντιαναπτυξιακή, το ξαναλέω, και πηγαίνουν σε πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν είναι στην παραγωγική οικονομία, κάποιοι δεν είναι καθόλου στην οικονομία, κάποιοι άλλοι δεν είναι στην παραγωγική οικονομία, είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αυτή η πολιτική έχει επιταθεί.
1: Ναι. Πάντως, για να το δούμε κι αλλιώς, αυτοί οι οποίοι γκρίνιαζαν, και είμαι σίγουρη ότι έχετε συνομιλήσει με αρκετούς εξ αυτών, και είναι ας πούμε η εστίαση, η οποία σου λέει, ναι, δεν, τι να τον κάνω τον τουρίστα όταν πάει στο σούπερ μάρκετ και αντί να έρθει εδώ να φάει, μαγειρεύει στην κουζίνα του καταλήματός του. Αυτοί θα ακούσουν, έχουν ακούσουν πράγματα τώρα στη ΔΕ. Θέλω να πω, ζυγίζουμε με βάση το ποιος γκρινιάζει περισσότερο στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, αλλά η συγκεκριμένη και η τάξη επιχειρηματιών, η τάξη του τουρισμού, όλες οι τάξεις. Εμείς σαν εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο της Αθήνας, γιατί είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο, είμαι και στη Διοικητική Επιτροπή του Υπεύθυνου Τουρισμού, έχουμε καταθέσει ένα πλήρες υπόμνημα πολλών σελίδων στον Πρωθυπουργό, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, και ζητάμε διαρθρωτικά μέτρα. Η ελληνική οικονομία πρέπει να μεταρρυθμιστεί, γιατί δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Το ότι έχουμε μια καλή δημοσιονομική εικόνα και ότι είμαστε ίσως καλύτερα από ποτέ, αυτό είναι δεδομένο και πρέπει να το πιστώσουμε στην κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό δεν είναι αέναο για να συνεχιστεί για τα επόμενα 100 χρόνια. Τίποτα δεν σου εξασφαλίζει ότι αυτό θα συνεχιστεί. Και σίγουρα θα πρέπει να βοηθηθούν οι παραγωγικές τάξεις που παράγουν και συνεισφέρουν στο ΑΕΠ. Τα επιδόματα δεν παράγουν, δεν συνεισφέρουν στο ΑΕΠ. Συνεισφέρουν μόνο στην κατανάλωση. Και αυτό είναι απολύτως αντιγεραπτυσιακό. Και πραγματικά είναι άξιο απορίας γιατί αυτό δεν το αντιλαμβάνονται. Ίσως γιατί δρούν και λειτουργούν με τον τρόπο που περιγράψατε ακριβώς πριν.
1: Ναι. Εργαζόμαστε κατά μέσο όρο 2.000 ώρες το χρόνο εμείς οι Έλληνες. Ένας μέσος εργαζόμενος στην Ελλάδα. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1.642 ώρες κατέτος. Κάτι που σημαίνει ότι εμείς δουλεύουμε περίπου 25% περισσότερο και λαμβάνουμε πολύ λιγότερα. Δηλαδή ο Έλληνας κερδίζει 9,3 ευρώ, ο Ευρωπαίος 24,9 ευρώ κατά μέσο όρο.
0: Εντάξει, αυτές οι έρευνες... Οι έρευνες γενικά μπορεί να δείξουν αυτό που θέλεις, αλλά θυμάμαι στα νιάτα μου όταν δούλευα σε μια πολύ μεγάλη εφημερίδα, ο αείμνηστος τότε διευθυντής μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής δημοσιογραφίας, έδινε τον τίτλο και σου λέει αυτό είναι το θέμα, γράφεις.
1: Είναι όπως μερικές δημοσκοπήσεις, μα το λέγε. Χθες ένας δημοσκόπος. Μπορείς να πάρεις αντιφατικές απαντήσεις προσαρμόζοντας το ερώτημα.
0: Ακριβώς. Τώρα, γιατί το λέω αυτό. Το λέω αυτό για τον εξής απλό λόγο. Εξαρτάται από τη δομή της οικονομίας. Μια οικονομία, για παράδειγμα λέω τώρα εγώ, του Λουξεμβούργου, η οποία είναι απολύτως ψηφιακή και βασίζεται στα services, προφανώς έχει πολύ ψηλή παραγωγικότητα. Μια οικονομία η οποία έχει βασικό πυλώνα τον πρωτογενή τομέα, που ο μέσος κλήρος είναι 3 στρέμματα, ο καθένας έχει από ένα τρακτέρ και έχει και 5 πρόβατα, προφανώς έχει χαμηλότερη το λέω απλοϊκά έτσι, το αντιλαμβάνεστε φαντάζομαι. Η παραγωγικότητα λοιπόν αυτών των δύο οικονομιών είναι τελείως διαφορετική. Έχουν ορίζει άπισος.
1: Ναι.
0: Άρα εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά έχει και δεύτερη και τρίτη ανάγνωση.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Δεριζιώτη. Κρατάω αυτό που μας είπατε, την πρόβλεψή σας που είναι δυσίωνη. Εκτιμώ όμως την ειλικρινιά σας, γιατί κανένας άλλος δεν έχει τολμήσει να το πει. Όλοι λένε ότι πάμε καλά και αυτό θα φανεί τους επόμενους μήνες μέχρι να έχουμε όλα τα στοιχεία. Θα τα ξαναπούμε.
0: Να σου πω και κάτι, κύριε Δραγκό,
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Να σου πω και κάτι ακόμη. Και εδώ είμαστε να επιβεβαιωθούμε ή ελπίζω να μην επιβεβαιωθώ. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθώ. Το λέω πραγματικά. Δυστυχώς και ο Ιούλιος, όταν θα βγουν τα στοιχεία σε ένα μήνα από τώρα, θα είναι πολύ κακός.
1: Θα βγουν από τώρα. Λέτε. Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Και ο Ιούλιος ήταν κακός.
1: Ωραία.
0: Και προσέξτε,
1: Ιούνιος,
0: Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος είναι οι μήνες που έχουν πολύ μεγάλο ειδικό βάρος. Οι εισπράξεις στον τουρισμό δεν είναι δια 12, 5 ευρώ δια 12 μήνες από μισό ευρώ το μήνα. Οι εισπράξεις στον τουρισμό είναι σε συγκεκριμένες περιόδους στην Ελλάδα. Είναι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος και τελευταία και Οκτώβρης. Όταν λοιπόν ο Ιούνιος και ο Ιούλιος δεν θα σου πάνε καλά, δεν πρόκειται να στον διορθώσει ο Μάιος ή ο Μάρτης ή ο Γενάρης.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν, άρα κρατήστε και αυτό, ότι ο Ιούλιος φοβάμαι ότι θα έχει αρνητικά νούμερα.
1: Λοιπόν, το κρατάω και ξαναλέω, εκτιμώ την ειλικρινιά σας. Τα ξαναλέμε όταν θα έχουμε αυτά τα στοιχεία πια δημοσιευμένα. Να είστε καλά, κύριε Δεριζιώτη.
0: Με πολύ χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας, λοιπόν. Ο κύριος Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, εκδότης του περιοδικού Χρήμα και Τουρισμός. Λοιπόν, τώρα πλησιάζοντας προς το φινάλε, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί εντάξει, έχουμε βάλει λίγο το πλαίσιο, τι είναι αυτό που έρχεται, η ΔΕΘ, η επιστροφή στην κανονικότητα. Κάποιοι όμως νιώθουμε δεν το έχουμε χορτάσει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο μπάνια, είναι και συναυλίες, είναι και εξωστρέφεια, είναι μουσική, είναι πολλά πράγματα. Λοιπόν, καλημερίζω τον κύριο Κώστα Καλδάρα που είναι μαζί μας για να μας μιλήσει για το αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα, Φεστιβάλ Βράχων, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά, κύριε Βράχο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χαίρομαι που μιλώ μαζί σας.
0: Εγώ λοιπόν, πολύ.
1: Είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε και τον πολιτισμό στη ζωή μας, να βάζουμε τη μουσική, είναι ένα από τα αντίβαρα
0: που
1: βοηθούν στο να είμαστε κάπως ισορροπημένοι, γιατί πολλά από τα πράγματα που είμαστε αναγκασμένοι να συζητήσουμε δεν είναι και τα πιο ευχάριστα.
0: Ακριβώς. Και είναι αυτό ακριβώς ο πολιτισμός που μας πηγαίνει στη συνέχεια της εξέλιξης της μνήμης, έτσι, μας πάει στο αύριο.
1: Έτσι. Τι ετοιμάζει, λέει, και η ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας?
0: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει αρκετές συναυλίες. Χθες, μάλιστα, κάναμε μια πολύ όμορφη συναυλία εδώ πέρα στο άδεντρο της Θεσσαλονίκης, που ανήκει στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Ετοιμάζουμε τώρα στην Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις Μικρές Πρέσπες, ένα μαγικό μέρος, τον Άγιο Αχίλιο, το νησάκι της, στις Μικρές Πρέσπες, μια εξαιρετική συναυλία με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Και φυσικά όλο αυτό ολοκληρώνεται και γίνεται η επίσημη παρουσίαση κιόλας της ορχήστρας Απόστολος Καλδάρας στο Θέατρο Βράχων στις 5 Σεπτεμβρίου.
1: Τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε όλα αυτά τα σπουδαία τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα.
0: Σε αυτή την περίπτωση, επειδή μαζί με τον φίλο μου και διοργανωτή μας, τον Τάκη, τον Μουζάκη, σχηματίσαμε, φτιάξαμε την ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας, ήταν ένα όνειρό μου να την κάνω. Mm-hmm. Και το όνειρο αυτό έχει και μια μεγάλη δυσκολία όμως, στο να επιλέξουμε ποια τραγούδια θα πει. Γιατί στην αρχή λέμε 200, μετά πάμε στα 150, τέλος πάντων, και με δυσκολία κόβουμε τραγούδια. Οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι μια αναφορά στην πλέον του 40 ετών πορεία του πατέρα μου, του Απόστολου Καλδάρα, ο οποίος ήταν από τους πιο διαχρονικούς συνθέτες, πρέπει να το πούμε, από τον Νύχτος Χωρίς Φεγγάρι, ξέρω εγώ, και το και κενάσε, όνειρο απατηλό, φαντασία, δεν ξέρω πώς αγαπώ, και πάμε Βυζαντινό Εσπερινό, Μικρά Ασία, οπότε καταλαβαίνετε ότι το ρεπερτόριο είναι τεράστιο και έχουμε πάρει τα πιο συμβολικά, ας το πούμε έτσι, έργα του Απόστολου Καλδάρα, και τα παρουσιάζουμε με εξαιρετικούς μουσικούς και σολίστες. Και τώρα στο Θέατρο Βράχων θα είναι η Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου, ο Γιάννης Διονυσίου, η Βιολέτα Ίκαρη, που είμαστε και χθες μαζί, η Μαρία Άννα Παπαμακαρίου.
1: Τόπος τα νιάτα, νέοι ερμηνευτές στα βήματα,
0: ναι,
1: του πατέρα.
0: Αλλά, ναι, ακριβώς. Αλλά εκτός από την αγκαλιά των τραγουδιών, υπάρχει και η αγκαλιά του Γιώργου του Νταλάρα, ο οποίος μεγάλωσε κατά κάποιο τρόπο στην αγκαλιά του πατέρα μου.
1: Είναι σταθερές αυτές.
0: Και, ναι. συνεχίζει αυτό το όμορφο ταξίδι και τη σκυταλοδρομία, το πούμε έτσι, που προστατεύει και παρουσιάζει νέους καλλιτέχνες. Mm-hmm. Έτσι, ο Γιώργος έχει πλέον, είναι τιμητική συμμετοχή του και τον ευχαριστώ πάρα πολύ δημόσια πολλές φορές και ιδιωτικά φυσικά. Αλλά ο Γιώργος θα πάρει μέρος και θα έχει κοντά του έτσι σημαντικούς εκπροσώπους του νέου ελληνικού τραγουδιού, ερμηνευτές κτλ. Εξάλλου και τον πρώτο μου δίσκο μαζί με τον Γιώργο τον έκανα και εγώ.
1: Νομίζω αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει, οι άνθρωποι που πορεύτηκαν με αυτά τα τραγούδια και ήταν μέσα στη ζωή τους και έχουν αντίσει τις προσωπικές τους αναμνήσεις. Το γοητευτικό με συνθέτες επίπεδου Καλδάρα είναι πως τους ανακαλύπτουν οι νεότεροι. Και
0: ακριβώς.
1: Και βεβαίως χωρίς τις συναυλίες αυτό δεν θα γινόταν. Δηλαδή,
0: έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί εντάξει, η δισκογραφία έχει μειωθεί έως εξαφανιστεί κατά κάποιο τρόπο. Το ξέρουμε αυτό, κλείσαν οι εταιρείες. Από εκεί και πέρα το ραδιόφωνο κρατάει όπως μπορεί και όσο μπορεί και το ελληνικό τραγούδι, γιατί είναι βασικός πυλώνας της μνήμης μας και του πολιτισμού μας. Από εκεί και πέρα η συνέχεια αυτή θέλει αγώνα.
1: Αγώνα, ακριβώς.
0: Θέλει αγώνα. Παλιά δουλεύαμε, ξέρω εγώ, 7 μέρες, 6 μέρες την εβδομάδα το λιγότερο. Τώρα μια φορά το μήνα έτσι, δύο φορές, τρεις μήνες, κάτι τέτοιο. Οπότε η επαφή με τον κόσμο είναι πιο δύσκολη, πιο σπάνια, ας το πούμε έτσι. Αλλά το περίεργο ποιο είναι, και χθες ερχόντουσαν μικρά παιδιά εθελοντές της εκδήλωσης της χθεσινής και ξέραν τα τραγούδια.
1: Αυτό είναι παρήγορο, κύριε Καλτά.
0: Λοιπόν. Και υπάρχει στο DNA μας μέσα και πιστεύω ότι υπάρχει.
1: Υπάρχει. Υπάρχει. Και εγώ έτσι πιστεύω, συμφωνώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα χαρώ πολύ όμως να τα ξαναπούμε. Έτσι και στο τέλος αυτής της πώς να το πω, περιοδίας. Από κορύφωμα βεβαίως το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, το ξαναλέω, Φεστιβάλ Βράχων, αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα. Να είστε καλά, καλή Κυριακή σας εύχομαι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και επίσης.
1: Καλή συνέχεια, λοιπόν. Καλή Κυριακή και σε όλους εσάς που ήσασταν και είστε στην ακρόαση. Τα λέμε σε λίγο στο κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η BWIN φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Στον εξωστή.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
5: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Οπα, υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
9: Όλα σε θυμίζουν.
8: Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 12.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμα του Πρωθυπουργός. Με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα. Πρόσθεσε όμως, διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Ο Πρωθυπουργός σημειώνει ακόμα στο μήνυμά του ότι κατοχυρώνεται με νόμο το λεγόμενο δικαίωμα στη λήθη στον κώδικα δεοντολογίας των ασφαλιστικών εταιριών που φορά ανθρώπους με ιστορικό καρκίνου. Αυτό σημαίνει ότι 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και εφόσον δεν υπάρχει υποτροπή, τα δεδομένα μιας παλαιότερης διάγνωσης καρκίνου δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε ασφαλιστική σύμβαση που συνδέεται με δάνειο ή άλλη σύμβαση πίστοσης. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, διερωτήθηκε στο μεταξύ ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις αναφορές του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Μάλιστα, καταλόγησε στον κύριο Μητσοτάκη ότι επέλεξε στην κυριακάτικη αναρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Περίπτωση γυναικοκτονίας περιγράφουν τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής από την αστυνομία στη Νέα Σμύρνη, όπου επί της οδού Κηδωνιών ένας άνδρας και μια γυναίκα βρέθηκαν νεκροί σε είσοδο πολυκατοικίας λίγο μετά τις 5 το πρωί. Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που έχει στα χέρια της αστυνομία, προηγήθηκε διαπληκτισμός. Στη συνέχεια, ο άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τη γυναίκα, έστρεψε το όπλο εναντίον του και αυτοκτόνησε. Το όπλο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό του. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο άνδρας που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτωσης σκύλου στους αυλιώτες της Κέρκυρας. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στην κοινή γνώμη μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο καταγράφεται το όχημα του δράστη να περνά πάνω από το άτυχο ζώο, ενώ αυτό βρισκόταν ξαπλωμένο στο δρόμο. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει σύμφωνα με πληροφορίες η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια. Το πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, προβλέπει αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών. Ειδικότερα από την 1η Ιανουαρίου του 2027, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα ανέρχεται ως και 416 ευρώ για μικρή ανάγκη και θα φτάνει τα 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Η Βρετανία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση, καθώς χάκερς που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας σταθμό ηλεκτροπαραγωγής για 4 ημέρες, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Telegraph. Ο σταθμός που επλήγει φέρεται να ήταν σχετικά μικρός και η διακοπή λειτουργίας του δεν είχε επίπτωση στη συνολική ηλεκτροδότηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να εντοπίσουν πρώιμα σημάδια καρκίνου του μαστού ως και 6 χρόνια πριν από τη διάγνωση και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και 10 χρόνια νωρίτερα, ανοίγοντας το δρόμο για πιο έγκαιρη ανίχνευση της νόσου. Αυτό διαπίστωσε μελέτη που δημοσιεύθηκε σε ιατρικό περιοδικό με τη συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι περίπου το 20% των περιστατικών καρκίνου του μαστού εμφάνισαν σημάδια στις μαστογραφίες που ήταν ήδη ορατά από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πολύ νωρίτερα από ό,τι τα ανείχνευσαν οι ακτινολόγοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο στην Ιταλία, καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 26:11. Στα 50 μέτρα πεταλούδα ανδρών, ο Στέργιος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 23:37. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Η ΑΕΚ επικράτησε του Ηρακλή 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας της Καλαμάτας 3-2. Η σημερινή αυλαία της Super League ανοίγει στο Ηράκλειο με την αναμέτρηση του Όφη απέναντι στο Βόλο στις 7:30 το απόγευμα. Στις 9 το βράδυ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα το Λεβαδιακό και στις 9:30 ο Πανετολικός θα υποδεχθεί στο Αγρίνιο τον Αστέρα Τρίπολης. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά έχει αναβληθεί λόγω της αναμέτρησης με τη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία την Πέμπτη.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος είναι σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι και στην υπόλοιπη χώρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι με την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου».
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
5: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης. Πού γεννηθήκατε?
6: Στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη.
5: Είστε αυτός ο άνθρωπος με τις δύο πατρίδες που μπορεί και να ακροβατεί καμιά φορά, ή είστε απόλυτα συμφιλειωμένος με το εδώ και τώρα?
6: Όχι, ακροβατούσα για πάρα πολλά χρόνια, για ένα μεγάλο διάστημα μεταξύ πόλης και Αθήνας, όπου και οι δύο φορείς ήταν τραυματογόνες, θα έλεγα, μεταξύ που και η δεύτερη ακροβασία ήταν μεταξύ Αθήνας και Αμερικής και Λος Άντζελες, όπου πολύ πρόσφατα και σε πολύ μεγάλη ηλικία αποφάσισα ότι τελικά Αθήνα.
5: Ανήκετε εδώ?
6: Ας το πούμε και έτσι, ναι.
5: Όταν λέτε σκηνοθέτης, συστήνεστε σκηνοθέτης, κάνετε και μία διευκρίνηση? Κινηματογραφικό σκηνοθέτης ή σκηνοθέτης γενικά?
6: Τώρα θα σας πω τι λέω στους φοιτητές μου, έτσι. Καταρχήν στο πρώτο μάθημα τους λέω, παιδιά, τι είστε? Σκηνοθέτες ή filmmakers? Δεν ξέρω πώς θα το πω ελληνικά το filmmakers. Τι διαφορά έχει, κύριε? Ο σκηνοθέτης είναι εξαρτώμενος από πολλούς. Ο filmmaker είναι ο δημιουργός και τεχνικός εκείνος που όταν όλο το συνεργείο κατέβει σε απεργία μπορεί να τελειώσει την ταινία μόνος του. Εγώ λοιπόν είμαι filmmaker.
5: Είστε αυτός που θα κάνει τα πάντα μόνος?
6: Ακριβώς.
5: Του. Είστε τόσο ικανός, εκπαιδευτήκατε καλά για να μπορείτε να το κάνετε αυτό?
6: Δεν θα έλεγα τόσο ικανός. Δεν είναι ότι σίγουρα δεν το κάνω καλύτερα από κάποιους που θα το κάνουν πολύ καλύτερα από μένα που είναι εκπαιδευμένοι, αλλά η ανάγκη το να τελειώσει το αφήγημα, το να τελειώσει την ιστορία, με κάνει να μπορώ να προσπαθώ να ξέρω όλα τα στάδια πραγματοσύστησης.

0: γεννηθήκατε στην πόλη. Πώς κάνατε αυτή τη διαδρομή? Είπατε Αμερική και μετά Αθήνα.
1: Πρώτα η διαδρομή. Γεννήθηκα στην πόλη. Ήρθα εδώ το 64. Μέχρι το 80 σπούδασα στην Ελλάδα. Και το 80 πήγα στην Αμερική να σπουδάσω. Και από τότε έχω συνεχή ταξίδια στην πόλη, στην Αμερική.
0: Κινηματογραφό.
1: Στην Αθήνα σπούδασα φυσική και στην Αμερική σπούδασα κινηματογράφο, ναι.
0: Α, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η συνομιλία με τη μαγειρική και την αστροφυσική.
1: Ναι, ακριβώς, γι' αυτό. Γιατί εάν δεν γινόμουν σκηνοθέτης, το αμέσως επόμενο ενδιαφέρον μου ήταν η αστροφυσική.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που παραμένει σταθερή μέσα στον χρόνο. Μπορεί να είναι ένας τόπος, ένας άνθρωπος, μια σκέψη. Μια ανάμνηση λίγο σαν καταφύγιο, πολύ δική σας.
1: Υπάρχει. Υπάρχει μια εικόνα. Υπάρχει μια εικόνα και ένας τόπος, όπως είπατε. Όταν έγιναν οι απελάσεις και απελάθηκε πρώτα ο πατέρας μου, σε μια εβδομάδα ο πατέρας μου έφυγε. Η μητέρα μου έμεινε μαζί με μένα για να τακτοποιήσει όλες τις δουλειές, όπου είχε την, εκ των υστέρων κατάλαβα, την πολύ φαϊνή και ενδιαφέρουσα ιδέα να με γυρίσει τις τελευταίες μέρες πριν έρθουμε κι εμείς στην Ελλάδα στα διάφορα αρχαιολογικά ή πολιτισμικά μέρη που είχε η πόλη. Και πήγαμε, ας πούμε, στο Ντολμάμπαχτσε, στο Παλάτι κλπ. Το μέρος όμως που μου άφησε ένα στίγμα ήταν η κινστέρνα του Ιουστινιανού, η βασιλική κινστέρνα, όπως λέγεται, τουρκικά λέγεται Γερέμπαταν. Εκείνη την εποχή ήταν ένα απίστευτο σκοτεινό μέρος γεμάτο νερά. Φανταστείτε ότι αυτό ήταν ένα υδραγωγείο, το οποίο μετά την κατάληψη της πόλης από τους Οθωμανούς, οι Οθωμανοί το ανακάλυψαν 100 χρόνια μετά, από το 1453. Και πώς το ανακάλυψαν? Οι πολίτες που ζούσαν από πάνω στους κήπους, μέσα από τους κήπους τους ψάρευαν και τους έκανε εντύπωση πώς είναι δυνατόν να ψαρεύουν, και από κάτω υπήρχε αυτό το υδραγωγείο. Πήγε λοιπόν η μάνα μου εκεί και είχε μείνει αυτή η εικόνα, πώς να σας το πω, σαν μια ακτινογραφία του υποσυνείδητου, του ασυνείδητου. Δηλαδή μου είχε καταχωρηθεί σαν ένα πράγμα που ήταν και λίγο τρομακτικό και λίγο επιβλητικό, αλλά και αρκετά μαγευτικό. Στο πρώτο ταξίδι που έκανα λοιπόν στην πόλη, ξαναεπισκέφτηκα αυτό το μέρος, το οποίο οι Τούρκοι το είχαν αλλάξει και έχει γίνει σαν δισκοτέκ πια, με χρώματα επάνω, μουσικές, αλλά είναι πάλι ένα επιβλητικό μέρος, δηλαδή αξίζει τον κόπο να το επισκεφτεί.
0: Ματαιωθήκατε όταν το είδατε έτσι?
1: Λίγο ναι. Είχε μουσική Παπαθανασίου με φώτα δίσκο, ας πούμε.
0: Καταλάβατε κάποια στιγμή ότι ίσως είστε φτιαγμένος από ένα άλλο υλικό, άρα πρέπει να ακολουθήσετε μια διαφορετική διαδρομή?
1: Το ότι θα ασχολιόμουν με κάτι το καλλιτεχνικό δεν ήταν μια συνειδητή επιλογή, ενώ συγκεκριμένα για τον κινηματογράφο ήταν. Αλλά γενικώς από πιτσιρικάς, ας πούμε, έγραφα ποίηματα, διηγήματα, τα οποία βεβαίως τώρα είναι όλα για κάψιμο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι πρωτόλια και εντελώς αδιάφορα, αλλά εκείνοι αντανακλούσαν την παντοδυναμία, αν θέλετε, εκείνης της μικρής ηλικίας, όπου νομίζεις ότι είσαι ο μεγάλος και ο τρανός δημιουργός. Μάλιστα είχα εκδώσει και μια ποιητική συλλογή και ήμουν σίγουρος ότι θα ακολουθήσω μια καλλιτεχνική, αν θέλετε, πορεία. Και το ότι σπούδασα φυσική το έκανα γιατί ήταν μια συνδιαλλαγή με τους γονείς μου, γιατί είχα ήδη αποφασίσει ότι θα γίνω κινηματογραφιστής.
0: Ενώ εκείνες θέλανε να γίνεται κάτι άλλο?
1: Ναι, κάτι άλλο, κάτι πιο γήινο, κάτι πιο κοντά στη δικιά τους συντηρητική νοοτροπία.
0: Με την πολιτική κουζίνα ευχαριστήθηκαν?
1: Ναι, απόλυτα.
0: Και δικαιωθήκατε, φαντάζομαι.
1: Και εγώ και εκείνη.

0: διαλέξετε το αντικείμενό σας, πώς είπατε θα κάνω σινεμά, θα γίνω σκηνοθέτης?
1: Συνέβη όταν ήμουν στο γυμνάσιο. Δύο μεγαλύτεροι συμμαθητές μου, μια μέρα τους, αυτοί ήταν ψωνισμένοι με το Super 8 και τραβούσαν μια ταινία. Και τους είπα, ρε παιδιά, να έρθω να δω και εγώ πώς γυρίζεται. Μου είπαν ναι, και εκεί μαγεύτηκα. Αυτή ήταν η μαγική στιγμή που είπα, αυτό το πράγμα μου αρέσει. Μου δώσανε βιβλία να διαβάσω. Σιγά σιγά μεγάλωσα. Είχα αρχίσει να μπαίνω στη λογική ότι θέλω να λέω ιστορίες με εικόνες και ήχους. Άρχισα να παρακολουθώ, ξέρετε, παρουσιάσεις ταινιών με το Ραφαηλίδη. Άρχισα να πηγαίνω στο σινεμά. Δεν καταλάβαινα γρήγορα από αυτά που έβλεπα. Διάβαζα δεξιά και αριστερά και σιγά σιγά ας πούμε ότι...
0: Θυμάστε την πρώτη ταινία που είδατε και κάπως κύρτισε η καρδιά σας?
1: Τι θυμάμαι. Είναι το Ορφέο Νέγκρο. Είναι ταινία του 61, νομίζω πήρε και Όσκαρ ξένης ταινίας, του Καμί. Ο σκηνοθέτης Καμί δεν έχει σχέση με τον συγγραφέα. Ορφέο Νέγκρο, ο Ορφέας και Βρυδίκη, εν πάση περιπτώσει, στην Βραζιλία γυρισμένο. Είναι η πρώτη ταινία που είδα και νομίζω ότι αυτή με έχει επηρεάσει στο να γίνω κινηματογραφιστής. Μου έχει αφήσει αποτύπωμα.

0: 90.
1: Puxa, igualzinho ao Orfeu.
0: Agora você é o Orfeu.
2: Não.
0: Sim, toma essa florzinha. Toca uma musiquinha pra mim, toca.
3: Και ότι ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι επιρροές σας. Ποιο είναι το σινεμά που σας επηρέασε να κάνετε το σινεμά που κάνετε.
4: Είναι κάτι που...
3: Μπορεί και να μην πάει έτσι και να ρωτάω κάτι λάθος.
4: Δεν ρωτάτε λάθος, ρωτάτε κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Πολλές φορές, ας πούμε, όταν γράφουμε ένα σενάριο ή όταν θέλουμε να κάνουμε μια ταινία ή αν θέλετε όταν συζητάνε σε σεναριογράφους ή συγγραφείς, όταν γράφεις κάτι, σκέφτεσαι ποιο είναι το τέλος. Το τέλος της ιστορίας δηλαδή. Εγώ προσωπικά όχι. Αυτό που σκέφτομαι πάντα όμως είναι με τι συνέστημα θέλω να φεύγει ο θεατής στο τέλος. Αυτό είναι ο οδηγός μου. Είναι ένα συνέστημα. Δεν έχει σχέση με δραματουργία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο δεν μπορώ να πω ότι με έχει επηρεάσει μια συγκεκριμένη σχολή κινηματογράφου, αλλά με έχουν επηρεάσει. Έχω δει διάφορες ταινίες που είναι σε διαφορετικά είδη, σε διαφορετικά κινηματογραφικά γένη και είπα, όπα, αυτό εδώ θα ήθελα να το είχα κάνει εγώ.
3: Οι ταινίες σας σε ποια κατηγορία κατατάσσονται? Εκεί στο Αθηνόραμα που ψάχνουμε τις ταινίες, είναι οι ταινίες σινεφίλ?
4: Δεν νομίζω ότι την έχουν καταχωρήσει σε ταινία σινεφίλ. Την εποχή που η πολίτικη έκανε πολλά εισιτήρια, την είχαν κατα...
3: Είναι αλήθεια ότι έχει κάνει τα περισσότερα εισιτήρια στον ελληνικό κινηματογράφο?
4: Υπάρχει αυτός ο αστικός μύθος. Ναι, έχει κάνει πάρα πολλά εισιτήρια. Υποτίθεται ότι έχει κάνει 1,5 εκατομμύριο εισιτήρια, αλλά εγώ δεν τα μέτρησα. Αλλά μου το έχουν, μου το έχουν επιβεβαιώσει άνθρωποι της αγοράς που τους θεωρώ αξιόπιστους και έγκυρους. Ναι, έχει κάνει και ξέρετε. Αυτό το οποίο με κολακεύει, αν θέλετε, σε σχέση με την ερώτησή σας, είναι η ανταπόκριση που έχει αυτή η ταινία στους Έλληνες της Διασποράς. Οπουδήποτε και αν ταξιδέψω και συναντήσω Έλληνα, την έχει δει την ταινία. Αυτό με ικανοποιεί. Είναι ένα, επιτρέψτε μου, ναρκισιστικό, αν θέλετε, έτσι, συνέστημα το οποίο έχω πολύ έντονο. Γιατί πηγαίνεις, ας πούμε, κάπου σε ένα απόμερο μέρος και βλέπεις έναν Έλληνα και όταν ακούει ότι έχω κάνει την πολιτική κουζίνα, λέει την έχω δει.
5: Μην κλαις, για. Τι είπαμε? Αφού σε κάνα δύο μήνες θα έρθω κι εγώ να σας βρω και θα είμαστε μαζί στην Ελλάδα. Θα φέρω και τη Σαϊμέ μαζί μου να κοιτάζετε τα άστρα από εκεί και να αργήσω κομμάτι. Εσύ να θυμάσαι όπου και να βρίσκεσαι να κοιτάζεις τα άστρα. Γιατί εκεί στον ουρανό είναι πράγματα που βλέπουμε και είναι και πράγματα που δεν βλέπουμε. Εσύ να μιλάς για τα πράγματα που δεν βλέπουν οι άλλοι. Γιατί στον άνθρωπο αρέσει να ακούει ιστορίες για τα πράγματα που δεν βλέπει. Είναι όπως με το φαΐ. Σε μέλει εσένα άμα δεν βλέπεις τα λάθη, άμα το φαΐ σου είναι νόστιμο. Δεν σε μέλει. Εκεί όμως είναι η ουσία. Στο αλάτι.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η ταινία δεν ήταν μια ταινία για την πόλη. Ήταν μια ταινία για την ξενιτιά, για τους ανθρώπους με δύο πατρίδες, για τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να μιλήσουν μια άλλη γλώσσα και έπειτα να ξαναμιλήσουν μια άλλη. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
4: Ναι, μόνο που όταν ξεκίνησα να την κάνω, δεν είχα ξεκινήσει με στρατηγική. Δεν είχα πει τώρα θα κάνω μια ταινία για αυτούς.
3: Αλλά
4: ξεκίνησα σε μια περίοδο που ήταν αρκετά δύσκολη για μένα, επαγγελματική. Και είχα πάρει την απόφαση ότι ήθελα να στραφώ λιγάκι στον εαυτό μου και να κάνω, να πω τη δική μου ιστορία έχοντας πάλι αυτό το συνέστημα.
3: Το συνέστημα ποιο ήταν?
4: Να σας πω, πέρασα μια επαγγελματική έτσι πολύ δύσκολη κατάσταση όπου χώρισα τα τσανάκια μου με έναν πολύ αξιόλογο άνθρωπο και συνεργάτη. Εκείνη την περίοδο επέστρεψα στο σπίτι, εκείνη την ημέρα δηλαδή που αποφάσισα ότι θα σταματήσω αυτή τη συνεργασία, έγραψα στον υπολογιστή μου δύο λέξεις. Πολιτική κουζίνα. Χωρίς να ξέρω όμως τι είναι. Εδώ πρέπει να κάνω ένα flashback στην προσωπική μου ιστορία. Εμείς είχαμε φύγει από την πόλη το 64 και μέχρι το 94 εγώ δεν είχα ξαναπάει στην Κωνσταντινούπολη, ενώ είχα γυρίσει το μισό σχεδόν πλανήτη, έτσι, με σπουδές, ταξίδια. Όταν λοιπόν έγραψα αυτές τις λέξεις, θεώρησα ότι πρέπει να κάνω και ένα ταξίδι πίσω σε μια πόλη που ήταν μόνο 50 λεπτά με το αεροπλάνο και δεν είχα επισκεφθεί για 30 χρόνια. Και από εκεί ξεκίνησε, αν θέλετε, η ιδέα της πολιτικής κουζίνας.
3: Πριν την πολιτική κουζίνα, πώς βιοποριστήκατε, κάνοντας διαφημίσεις?
4: Πριν την πολιτική κουζίνα, είχα κάνει μια ταινία μεγάλου μήκους που λεγόταν Βιοτεχνία Ονείρων. They're starving. They're afraid. They can't feel. They can't love. Worst of all, they can't dream.
6: Πώς πάει η δουλειά?
2: Πολύ καλά.
6: Κανένα πρόβλημα?
2: Κανένα, απολύτως.
7: Εκεί ήταν το Ελευσίνιο. Ο ναός ήταν απλός. Υπήρχε ένα σηκός, ένα άδειτο που φύλαγαν τα ιερά αντικείμενα της Ελευσίνας. Την εποχή της γιορτής των μεγάλων μυστηρίων.
3: Είχε μια επιδημία σε αυτή την ταινία, έκανε λάθος.
4: Βέβαια.
3: Το οποίο μοιάζει λίγο προφητικό για αυτό που ζήσαμε πριν από δύο χρόνια.
4: Κοιτάξτε, ταινίες με επιδημία έχουν υπάρξει πάρα πολλές. Ναι, υπήρχε μια επιδημία και ήταν μια ταινία. Η πρόθεση μου ήταν να κάνω να πω μια ιστορία, αλληγορία για τη σύγχρονη Ελλάδα εκείνης της εποχής, έτσι όπως την είχα βιώσει. Και ήταν μια ταινία η οποία χρησιμοποιούσε, αν θέλετε, μια καινούρια τεχνική. Όπου πρόθεση μου ήταν να χαμηλώσω το κόστος παραγωγής. Εκείνη την εποχή ήταν, ξέρετε, παντοδύναμο το Πασόκ και δεν μπορούσες να κάνεις ταινία αν δεν ήσουν σε κάποια κλαδική. Και εγώ είχα βρει μια πολύ ωραία ιδέα και τους έδωσα ένα πολύ μικρό κόστος και είπανε: «Απ, εδώ έχουμε ένα μπιτσιρικά ο οποίος έχει κάτι να κάνει». Ήμουνα και το άλλο θήτους, αν θέλετε. Και μου δώσαν μια ταινία, μια χρηματοδότηση με την οποία δεν μπόρεσα να τα φέρω εις πέρας και χρωστούσα πολλά χρήματα στο τέλος. Και βρέθηκε ένας άγιος άνθρωπος, ο Χρήστος ο Μάγκος, ο οποίος με στήριξε εκείνη την εποχή και μπήκα στη διαφήμιση καταρχήν για να ξεχρεώσω τη βιοτεχνία ονείρων. Και έτσι πήρα την πορεία μου μέσα από τη διαφήμιση.
3: Έχετε κάνει πολλές διαφημίσεις?
4: Αρκετές, θα έλεγα, πάνω από 500-600 διαφημίσεις, αλλά δεν ήμουν, ξέρετε, ο top σκηνοθέτης των διαφημίσεων. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ να κάνω καριέρα στη διαφήμιση, σε αντίθεση με άλλους πολύ εξαίρετους συναδέλφους.
3: Ο στόχος σας, το όνειρό σας ήταν να κάνετε μία ταινία. Να ξεκινήσετε να κάνετε ταινίες.
4: Ο στόχος μου ήταν ο κινηματογράφος. Ήθελα να κάνω ταινία και κάποια στιγμή έφτασα σε ένα αδιέξοδο επαγγελματικό που έπρεπε να κάνω την επιλογή. Ή να συνεχίσω πλέον μόνιμα να κάνω διαφημίσεις ή να διοικώ, αν θέλετε, μια εταιρεία παραγωγής με πολύ μεγάλες βλέψεις, με στρατηγική εντελώς οικονομίστικη, ή να ασχοληθώ με την επιθυμία μου. Και αυτή είναι μία από τα σημαντικά γεγονότα.

0: Αμέσως την επόμενη μέρα πήρα το αεροπλάνο και πήγα στην πόλη μετά από 30 χρόνια και αυτό ήταν ταξίδι της ζωής μου.
1: Πώς ήτανε μετά από 30 χρόνια?
0: Ήταν συγκινητικά. Τι να σας πω, υπήρχε μυρωδιά του κοκ. Αν ξέρετε, τότε ακόμη ζεστενόντουσαν τα σπίτια με άνθρακα. Και υπήρχε αυτή η μυρωδιά που τώρα βέβαια έχει καταργηθεί. Με το που πάτησα το πόδι μου εκεί πέρα, άρχισα να ψάχνω να βρω τα μέρη που πήγαινα μικρός. Βρήκα το σπίτι που γεννήθηκα, τον μπακάλικο του παππού, βρήκα το σχολείο μου, χτυπάω το κουδούνι και μου ανάγει η δασκάλα που είχα στην πρώτη δημοτικού πριν 30 χρόνια, η κυρία Μιλία, η Παντελάρα. Ήταν συγκινητικό.
1: Η ιστορία της πολιτικής κουζίνας είναι και δική σας ιστορία?
0: Κατά τα 2/3 απολύτως. Το τελευταίο τρίτο είναι μυθοπλασία. Όλα τα άλλα είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα έτσι όπως τη βίωσα. Και αυτά μυθοπλαστικά είναι βέβαια, αλλά που είναι η προσωπική μου ιστορία.
1: Δεν φοβηθήκατε να εκτεθείτε ή το προσωπικό γίνεται συλλογικό κάποτε?
0: Αυτό μου το αντιγράψατε, το είχα σημειώσει εδώ πέρα να το πω.
1: Δεν έχω δει τα χαρτιά σας πάντα. Το ρικίζω.
0: Έχετε πολύ δίκιο. Ναι, το προσωπικό γίνεται συλλογικό αν το διαχειριστείς με έναν τρόπο που έχει θετική επίδραση στον δέκτη, στο θεατή. Όταν καταφέρεις ένα πολύ μικρό δικό σου κομμάτι από τον τόπο που ζεις, αυτό το αδιάφορο χωριό ας πούμε που ζεις και μεγαλώνεις και έχεις να πεις μια ιστορία με την οποία καταφέρνεις να συγκινήσεις κάποιον άλλον που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του πλανήτη, τότε το προσωπικό γίνεται οικουμενικό. Και αυτό είναι που έχει θετική αξία και αποτέλεσμα.
1: Έχετε γράψει και το σενάριο. Όσο γράφετε, σκεφτόσασταν ότι αυτή η ιστορία θα πάει τόσο μακριά, θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο?
0: Με τίποτα. Με τίποτα.

0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Μίκη City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
5: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
4: Γιάννης Τζούνος.
6: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
7: Και τελείωσε η υπόθεση.
4: Νότης Παπαδόπουλος.
8: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
4: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3on3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
9: Πώς εδώ ήτανε.
10: Γεια σας.
11: Καταπληκτικό.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμα του Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα, πρόσθεσε όμως: διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος πως του Πασό Κώστα Τσουκαλάς. Ενέδρα φαίνεται να είχε στήσει ο δράστης και αυτόχειρα στη 45χρονη γυναίκα νωρίς το πρωί έξω από είσοδο πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη. Μόλις εκείνη έφτασε στο σημείο την πυροβόλησε. Στη συνέχεια αυτό πυροβολήθηκε. Το φωνικό όπλο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό του άνδρα. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο άνδρας που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτωσης σκύλου στους αυλιώτες της Κέρκυρας. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αποτροπιασμό μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο, στο οποίο καταγράφεται το όχημα του δράστη να περνά πάνω από το άτυχο ζώο, ενώ αυτό βρίσκεται εξαπλωμένο στο δρόμο. Στη Βόνιτσα συνελήφθη 17χρονος, κατηγορούμενος ότι μετά από επεισόδιο μαχαίρωσε έναν άνδρα στο μυρό και αποπειράθηκε να τραυματίσει ένα ακόμα άτομο. Ο τραυματίας μετέβη σε νοσοκομείο. Ο ανήλικος εντοπίστηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και φέρει χτύπημα στο πρόσωπο και το σώμα. Μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης. Στην Πάτρα, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν 5.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ από 75χρονη, με το πρόσχημα ότι στο σπίτι της υπήρχε διαρροή ρεύματος και άμεσος κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
15: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης. Έχει νόημα να λέμε ο σκηνοθέτης της πολιτικής κουζίνας? Μήπως είναι ένας προσδιορισμός που σας αδικεί λιγάκι?
16: Νομίζω πια όχι. Νομίζω πια όχι. Ξέρετε, εγώ δεν το έχω πει ποτέ. Το έχω χρησιμοποιήσει μόνο μία φορά στη ζωή μου να πω ποιος είμαι. Γιατί είχα πάει σε ένα ζαχαροπλαστείο στην Άνδρο που ήθελα να πάρω ένα ειδικό γλυκό που είναι λεμονανθός και δεν είχαν να μου δώσουν και τους λέω, ξέρετε, είμαι ο σκηνοθέτης, γιατί είμαι η καταγωγή μου Η καταγωγή μου είναι και ανδριώτικη. Εγώ είμαι από τις Θενιές. Ο προπάπους μου έφυγε από την Άνδρο και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Και γέννησε τον παππού μου και ο παππούς μου τον πατέρα μου και ο πατέρας μου εμένα. Λοιπόν, και τους λέω είμαι σκηνοθέτης πολιτικής κουζίνας. Αμέσως σκίστηκαν και μου φέρανε λεμονανθούς, λοιπόν. Ήταν η μόνη φορά που έχω χρησιμοποιήσει το ξέρετε ποιος είμαι εγώ, ρε.

0: Υπάρχει κάποιος ή κάτι που επηρέασε την απόφασή σας να κάνετε αυτή τη δουλειά?
1: Είχα στήριξη από έναν αγαπημένο θείο μου, από τον αδελφό της μητέρας μου, ο οποίος στην κρίνια που είχαν οι γονείς μου, που έπαιρνα, ξέρετε, την εποχή στις αρχές του 70, που ο κινηματογράφος τότε, όταν τους έλεγα ότι θέλω να γίνω κινηματογραφιστής, ήταν, τα ακούγονταν και λίγο ύποπτα, τουλάχιστον σε ένα συντηρητικό περιβάλλον από το οποίο προέρχομαι, έτσι. Βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος κατάλαβε ότι αυτό το πράγμα το κάνω κέφι. Είχα κάνει και μάλιστα μετά και μία μικρού μήκους, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά, την πρώτη μικρού μήκους, και ήταν αυτός ο οποίος με στήριξε. Και μάλιστα είναι, τον έχω και μέσα στην πολιτική κουζίνα, σαν ένα ρόλο που τον κάνει ο Στέλιος ο Μάινας, ο αγαπημένος φίλος, και είναι ο περίφημος θείος Εμίλιος. Και είναι αυτός που με στήριξε στο να. Και ακόμη με στήριξε και στις σπουδές μου.
0: Δεν υπήρξε ωστόσο κάποιος που να σας επηρέασε, να σας πήγε προς την πλευρά του σινεμά?
1: Όχι, το ότι πήγα στην πλευρά του σινεμά ήταν 100% δική μου επιλογή, αλλά είχα μέντορες. Μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είχα τρεις μέντορες, οι οποίοι με διαφορετικό τρόπο ο καθένας πραγματικά επέδρασε πάρα πολύ και στο δημιουργικό κομμάτι, αν θέλετε και στο πιο τεχνικό κομμάτι. Έτσι είχα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στη φυσική, έχοντας αποφασίσει ότι θα γίνω κινηματογραφιστής, με στήριξε πάρα πολύ ο Θανάσης ο Ρετζής, ο οποίος έβγαζε εκείνη την εποχή μαζί με τον Καστανιώτη ένα περιοδικό, το Film, για το οποίο εγώ μετέφραζα άρθρα από τα αγγλικά στα ελληνικά για να μπουν στο Film. Και εκεί ήρθα για πρώτη φορά με το σινεμά, με ένα κομμάτι του σινεμά, του, ας το πούμε, το μη αφηγηματικό, το πειραματικό, το, αυτό που ονομάζεται expanded cinema, επεκταμένος κινηματογράφος. Και σε αυτό οφείλεται στο Θανάση το Ρετζή. Είχα έναν μέντορα, το Σωτήρη το Δημητρίου, το συγχωρεμένο, τον άντρα της Αλίντας Δημητρίου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος καταπληκτικός, απίστευτος, ο οποίος και με στήριξε και με συμπαραστάθηκε. Και στο κομμάτι, αν θέλετε, το τεχνικό, της τεχνολογίας και της διαφήμισης, είχα τον Χρήστο τον Μάγκο. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν καθοριστικοί στην πορεία μου και στην επαγγελματική μου, αν θέλετε, εξέλιξη.
0: Ο κινηματογράφος έχει αντίκρισμα στην πραγματική ζωή, μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο? Σίγουρα όταν φεύγουμε από μια κινηματογραφική αίθουσα ευχαριστημένοι με αυτό που είδαμε, νιώθουμε και καλύτεροι.
1: Τον κόσμο δεν ξέρω, αλλά κάποιους ανθρώπους τους κάνει καλύτερους ο κινηματογράφος. Βέβαια, αυτό ήταν ένα θέμα που το οποίο το συζητούσαν πάρα πολύ την εποχή του 70 και του 80. Έτσι, τώρα δεν μπορείς να πεις ότι ο κινηματογράφος έχει τέτοια επίδραση, όταν ακόμη, αν θέλετε, και το Facebook και το Twitter θεωρείται για πια πλατφόρμες για μεγάλες ηλικίες άτομα και όλοι είναι γύρω από το TikTok, ας πούμε. Τι επίδραση να έχει ο κινηματογράφος πια? Δηλαδή, το κοινό του δεν μπορεί να.

0: νομίζω παγκόσμια. Δεν θα έλεγα να σταθούμε μόνο στην Ελλάδα.
1: Νομίζω ναι. Βεβαίως διαμορφώνει αισθητική, βεβαίως διαμορφώνει συμπεριφορές, βεβαίως διαμορφώνει trends, μόδες.
0: Η δύναμή του, πού νομίζετε ότι είναι, από πού ξεκινάει η δύναμη μιας κινηματογραφικής ταινίας? Ταυτιζόμαστε με έναν ήρωα?
1: Είναι πολύπλοκη η απάντηση. Εξαρτάται ποιος είναι ο θεατής. Τώρα πλέον όχι όσο διαμόρφωνε παλιότερα. Τη δεκαετία του 70, ακόμη και τη δεκαετία του 80, ο κινηματογράφος θα μπορούσες να πεις ότι πραγματικά ως κυρίαρχο, αν θέλετε, οπτικό-ακουστικό ερέθισμα, διαμόρφωνε αισθητική, διαμόρφωνε συμπεριφορές. Τώρα πια, κατά τη γνώμη μου, όχι καθόλου. Διαμορφώνουν αισθητική πλατφόρμες πια τα κοινωνικά δίκτυα.
0: Η δύναμη της εικόνας και η δύναμη της αφήγησης, δηλαδή, έχει μπει εντελώς στην άκρη.
1: Της αφήγησης, όχι, δεν θα το έλεγα, γιατί κοιτάξτε τι γίνεται με τις σειρές. Ναι, μεν ο κινηματογράφος πια έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τις επιλογές ψυχαγωγίας που έχει ο σύγχρονος θεατής. Οι οθόνες τώρα από το 2000 και μετά έχουν γίνει τεράστιες και ο καθένας θεωρεί ότι έχει μια κινηματογραφική αίθουσα στο σπίτι του. Κοιτάξτε να δείτε, γίνονται πια ταινίες 3 ώρες και 3,5, ταινίες 3,5 ώρων. Η τελευταία ταινία του Σκορτσέζε ήταν 3,5 ώρες.
0: Ήταν πολύ βασανιστικό, θέλω να σας πω.
1: Φανταστείτε, εγώ την είδα χωρίς διάλειμμα, έτσι, στην Αμερική. 3,5 ώρες χωρίς διάλειμμα. Λοιπόν, αυτό γίνεται γιατί το έχουν επιβάλει πλέον οι πλατφόρμες και γιατί χρησιμοποιούν τον κινηματογράφο σαν άλοθη για να αποσβέσουν το κόστος της ταινίας, γιατί αυτό συνέβη, με το Σκορτσέζε τουλάχιστον. Του Γιώργου του Λάνθη μου η ταινία, 160 λεπτά. Πια δεν δίνουν, η οποία είναι υπέροχη κατά τα άλλα, δεν δίνουν πια σημασία σε αυτό. Ξέρετε, μέχρι τη δεκαετία του, μέχρι το 2010-12, οι διανομής και οι παραγωγοί, αν θέλετε, από το Hollywood είχε ξεκινήσει, είχαν κόψει τη διάρκεια της ταινίας από τις 2 ώρες στα 100 λεπτά και σου λέγε τα σενάρια που θα μας φέρνεις θα είναι από 85 μέχρι 100 σελίδες, σύμφωνα με την αμερικάνικη λογική, σελίδα και λεπτό είναι όλο το τέτοιο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει αλλάξει τώρα με τις πλατφόρμες. Μπορείς να κάνεις μια ταινία, γιατί ξέρουν οι άλλοι ότι μια τρίωρη ταινία, το Σκορτσέζε ας πούμε, ο κάτοικος του πλανήτη, η συντριπτική πλειοψηφία των θεατών του πλανήτη, θα τη δει διακεκομένα σε κάποια πλατφόρμα.
0: Οπότε έχει τη λογική μια σειρά, λέτε τώρα. Έχω μείνει άναυδη, να σας πω την αλήθεια. Ναι, γιατί εγώ βασανίστηκα πάρα πολύ και με το Σκορτσέζε και με το Λάνθιμο που είχαν τόση μεγάλη διάρκεια.
1: Του Λάνθιμο, όχι. Του Λάνθιμο
0: και
1: δεν
0: με
1: είναι.
0: Το Οπενχάιμερ επίσης.
1: Και με το Οπενχάιμερ. Θυμάστε την προηγούμενη ταινία, ο Ιρλανδός, ο Σκορτσέζε. Πάλι τρίωρη είναι και δεν το κάνει μόνο ο Σκορτσέζε αυτό το πράγμα πια. Τώρα πια αδιαφορούν για το χρόνο, γιατί αδιαφορούν πραγματικά για την τελετουργία της κινηματογραφικής αίθουσας. Θα πάνε κάποιοι να τη δούνε, θα αποσβεστεί η ταινία στον κινηματογράφο γιατί έχει απίστευτο production value, έτσι. Αλλά μετά θα παιχτεί στις πλατφόρμες και θα είναι κερδοφόρο για τις πλατφόρμες.
0: Άρα έχει χαθεί ένα μεγάλο κομμάτι της θέασης μιας ταινίας με αυτόν τον τρόπο.
1: Της τελετουργίας, βεβαίως. Βεβαίως.
0: Τώρα λυπήθηκα με αυτό που είπατε. Δεν το είχα φανταστεί έτσι. Νόμισα ότι ο Σκορτσέζε ήθελε οπωσδήποτε να κάνει μια ταινία τόσο μεγάλη.
1: Όχι. Απλά τώρα μπορεί να κάνει και να πει ό,τι θέλει και τον αφήνουν τα στούντιο. Παλιότερα, αν ήθελε να κάνει μια μεγάλη ταινία, δεν θα τον άφηναν τα στούντιο.
0: Κατά τη γνώμη σας, έχει αξία μια ταινία που είναι τόσο μεγάλη?
1: Τώρα
0: αν δεν είναι ο νονός.
1: Ό,τι και να πω θα είναι βαρύ. Μπορεί να έχει αξία. Δηλαδή, αυτή η ταινία του Σκορτσέζε δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει αξία επειδή είναι 3 ή 3,5. Απλά λες ότι δεν μπορώ να τη δω συνέχεια. Δεν αντέχεται. Ένα βιβλίο μεγάλο, ξέρεις ότι θα το διαβάσεις διακεκομένα, ας πούμε. Μια ταινία σε μια αίθουσα δεν μπορείς να τη δεις διακεκομένα.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης. Πότε ένα κινηματογραφικό γεγονός γίνεται ιστορία?
1: Το είπατε πριν. Όταν το ατομικό, το προσωπικό, καταφέρεις με μια ιστορία να το κάνεις συλλογικό, να το κάνεις κειμενικό. Εγώ το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Έχω μια ιστορία την οποία τη λέω πάντα και, εν πάση περιπτώσει, αν κάποτε θα έχω να διηγηθώ μια ιστορία, θα είναι αυτή. Όταν βγήκε η ταινία μου στην Αργεντινή, έτυχε να βρίσκομαι και εγώ στην Αργεντινή για κάποιους άλλους λόγους επαγγελματικούς και ήμουνα σε ένα φιλικό σπίτι και μια κυρία με σύστησε στις φίλες της εκεί και είπε ότι ο Τάσος είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας που παίζεται τώρα στις αίθουσες του Buenos Aires, που λέγεται La Sal de la Vida. Έτσι παίχτηκε στην Αργεντινή, σε όλη τη Λατινική Αμερική. Μία κοπέλα λοιπόν πετάχτηκε και είπε: «Α, έχω ακούσει για αυτή την ταινία, θα πάω να τη δω». Και πετάγεται και άλλη μία κοπέλα και λέει: «Ποια ρε παιδιά, αυτή η ελληνική ταινία που με πήρε η γιαγιά μου από την Παταγωνία και μου είπε να πάω να τη δω οπωσδήποτε». Καταλαβαίνετε, αυτό με σόκαρε εμένα. Γιατί υπάρχει μία κυρία ηλικιωμένη κάπου στην Παταγωνία που ξέρει τι κάνουν οι Κωνσταντινοπολίτες ή τι έπαθαν οι Κωνσταντινοπολίτες. Αυτό λοιπόν, η πολύ προσωπική ιστορία ξαφνικά απέκτησε μια άλλη διάσταση. Και το λέω με κάθε ταπεινότητα όλο αυτό το πράγμα, γιατί δεν συμβαίνει μόνο σε μένα, συμβαίνει σε πάρα πολλούς σκηνοθέτες και Έλληνες σκηνοθέτες.
0: Πιστεύετε ότι είναι μόνο η ιστορία, ότι είναι το σενάριο, δεν έχει να κάνει, ότι ήταν μια καλή κινηματογραφικά ταινία και μια ελληνική ταινία μετά από πολλά χρόνια που τήρησε κάποιους άλλους κανόνες, συναγωνίστηκε ταινίες του εξωτερικού?
1: Καταρχήν, εγώ δεν είπα ότι είναι το σενάριο, είναι η ταινία. Φυσικά είναι η ταινία. Ξέρετε, πολύ εδώ υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ των σεναριογράφων και των σκηνοθετών παλιότερα τώρα, όπου σε ποιον ανήκει η ιστορία. Ο σεναριογράφος, βεβαίως, υπάρχουν σεναριογράφοι, ξέρετε, οι οποίοι γράφουν καταπληκτικά σενάρια. Αλλά το τελικό προϊόν είναι η ταινία και την ταινία την κάνει ο σκηνοθέτης.
0: Είναι σαν τον τραγουδιστή που έχει τους στίχους και ο στιχουργός.
1: Ένα από τα σενάρια, ας πούμε, που θεωρείται το Ευαγγέλιο, οι κινηματογραφιστές το ξέρουν και το αναφέρουν και το μνημονεύουν πάντα, είναι το Chinatown, έτσι. Το οποίο είναι ένα καταπληκτικό σενάριο.
0: Γιατί είναι τόσο εμβληματικό?
1: Γιατί είναι ένα τέλειο σενάριο με απίστευτες αναφορές, με απίστευτες
0: χαρακτήρες. Ποιο είναι το τέλειο σενάριο? Αυτό δεν έχω καταλάβει. Αντιγράφει τη ζωή το τέλειο σενάριο?
1: Μπορεί και όχι. Και να σας πω κάτι, όταν το τέλειο σενάριο για μένα είναι το σενάριο το οποίο τα συναισθήματα και το τόξο του ήρωα έχουν μια συνέπεια, όπου στο τέλος αισθάνεσαι ένα τελικό συνέστημα, μια τελική κάθαρση, μια τελική λύτρωση και λες: «Α, άξιζε αυτό το πράγμα». Αλλά επειδή μιλάμε για σενάριο, προσέξτε, το σενάριο δεν απευθύνεται στον μέσο αναγνώστη ή θεατή. Το σενάριο είναι μια ακτινογραφία. Είναι ένα, πώς να σας πω, είναι μια συνταγή γιατρού. Αυτό που αφήνει, αν θέλετε, και επιδρά στο θεατή, είναι η ταινία. Είναι ποιος θα πάρει αυτό το σενάριο και θα το μετουσιώσει σε εικόνες και ήχους, ώστε αυτό που θα δει να μπορεί να συγκινήσει το θεατή. Το σενάριο δεν συγκινεί αυτό καθεαυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα σενάριο συγκινεί. Έτσι.

0: αυτό που μας καθυλώνει μπροστά στην εικόνα? Γιατί είμαστε όλοι σαν μικρά παιδιά που θέλουμε να δούμε οπωσδήποτε τι θα γίνει παρακάτω?
1: Δεν είναι εικόνα, είναι ιστορία αυτό που λέτε. Δηλαδή είναι η αφήγηση. Έχει να κάνει με το ποιος λέει την ιστορία. Έτσι.
0: Δεν έχει σημασία τι λες, αλλά πώς το λες.
1: Βέβαια. Εγώ μεγάλωσα, ξέρετε, με ιστορίες στην Κωνσταντινούπολη. Οι θείες μου και η γιαγιά μου μου έλεγαν ιστορίες με τον Αστρατίν Χοτζά, αν έχετε ακουστά. Όπου όλες οι ιστορίες αυτές είναι 5-10, 100 όσες είναι, έτσι, που είναι οι ίδιες. Όπως είναι η μύθη του Εσώπου, ας πούμε. Από όλες αυτές, οι καλύτεροι που έλεγε τις ιστορίες και έτρεχαν να τις ακούσουν ήταν η γιαγιά μου. Οι θείες μου δεν τις λέγαν τόσο καλά, αλλά ο αφηγητής παίζει ρόλο. Η ιστορία είναι εκεί.
0: Ήταν μια ιστορία στην οποία η γιαγιά σας μπορεί και να πρόσθεται μερικά διαφορετικά στοιχεία κάθε φορά που...
1: Είμαι σίγουρος ότι, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ. Είμαι σίγουρος, βέβαια. Μα αυτό είναι το αλατοπίπερο στην ιστορία, στην αφήγηση, φυσικά.
0: Εσείς γιατί θέλετε να διηγηθείτε μια ιστορία?
1: Έχω την αίσθηση ότι όλα ξεκινάνε από τραύματα. Από τραύματα τα οποία δεν τα ξέρεις κιόλας. Η ανάγκη του να πεις μια ιστορία, δεν μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ισορροπημένος, χαρούμενος, τακτοποιημένος, συμφιλειωμένος με τα πάντα και να λες θέλω να πω μια ιστορία. Πρέπει να έχεις μέσα σου βαθύτερο ένα κίνητρο, κάτι να σε ερεθίζει, που τις πιο πολλές φορές μπορεί και να μην το ξέρεις κιόλας, ώστε να μπορείς αυτό το πράγμα να το κάνεις αφήγηση. Τώρα, ο τρόπος που το κάνεις αφήγηση, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να το γράψεις, να το κάνεις εικόνα, να το κάνεις έργο, αλλά να το εκφράσεις και με βία. Ή να το εκφράσεις με χίλιους δυο άλλους τρόπους. Δηλαδή, αφήγηση με την πολύ ευρεία έννοια. Εγώ νομίζω από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Από ένα βαθύτερο, αν θέλετε, τσίγκλισμα που υπάρχει. Από ένα βαθύτερο τραύμα, το οποίο θέλεις να το μετουσιώσεις σε λόγο και να το μοιραστείς.
0: Έτσι νιώσατε ανακούφιση όταν κάνατε όλες σας τις ταινίες?
1: Ναι. Μετά από κάθε ταινία είναι λύτρωση, πραγματικά. Αλλά καταρχήν συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο. Ότι όταν τελειώνεις μια ταινία, τότε σου βγαίνουν οι καλύτερες ιδέες για αυτή την ταινία. Και λες, αυτό γιατί να μην το είχα σκεφτεί 6 μήνες πριν και να το βάλουμε στην... Αυτό είναι φοβερό. Και βγαίνουν, πώς να το πω, μικρά πράγματα που είναι πλέον άχρηστα, γιατί η ταινία έχει ολοκληρωθεί, δεν μπορείς να προσθέσεις κάτι, γιατί είναι έτοιμη, και λες, αυτό γιατί ρεσί, δεν να μην το έχω σκεφτεί.
0: Ούτε μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στην επόμενη ταινία.
1: Το έκανα.
0: Σαν οικονομία.
1: Κάτι, μια πολύ ωραία σκηνή που είχα σκεφτεί για την πολιτική κουζίνα, την έβαλα στο νοτιά. Εντάξει. Δεν λειτουργεί πάντα.
2: Το μάτι του γυαλίζει. Το χέρι του τρέμει. Στο σχολείο πηδάει στα μαθήματα.
3: Όταν χάνω κάτι που θέλω πολύ, χάνει τη γη κατά τα πόδια μου. Και τότε σκέφτομαι αλόκο τα πράγματα.
4: Τον καταβρόχτησε ο Μινόταυρος στο Θησέα.
3: Θέλω δυνατή να χάνουν τη δύναμή τους.
5: Οι σουλιώτισσες δεν σώθηκαν επειδή έγιναν οι φούστες, αλλά εξύπτωτοι.
6: Του έρχονται στο μυαλό όταν του φεύγουν οι λεγάμενες που ερωτεύεται.
7: Αυτό που λες είναι υπέροχο. Λέγεται γνήσιος έρωτας.
3: Εμείς στο σπίτι το λέμε
5: νοπάθεια.
8: Είναι η αγαπημένη βαλίτσα του Ωνάση.
6: Το έχουν μεγάλη και τρανή.
9: Τι σου ο γιατρός ήταν αυτή, ρε Μάγδα?
6: Παιδίατρος.
9: Πόσα σου πήρε?
6: Κάτι παραπάνω από 2 καφέδες.
9: Με ποιους κάνει παρέα, φίλους δεν έχει?
8: Έχει. Κάτι μαλλιάδες, με κάτι μουσια να...
10: Γεια σας, παιδιά.
3: Μπερδεύω τους καλούς με τους κακούς.
6: Πρέπει να τον κλείσουμε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Για να ξεχάσει τα παλιά, να μάθει τα καινούργια.
11: Μπλέχτηκε με το σινεμά.
9: Ο Δούριος είπε τι ήταν τελικά. Φοράδα ή επιβιτορας.
12: Απ' το στόμα θα βγουν, είσαι καλά.
9: Έτσι γράφει το σενάριο.
12: Θα μας τρελάνετε.
3: Το τελέξανε.
5: Είχε ένα γέλιο μέχρι εκεί.
7: Οι γιατροί λένε πως φταίει ο νοτιάς και η υγρασία. Σου βάζει λόγια ο νοτιάς, Σταύρο.
0: Ο Ο Νοτιάς δεν είχε αυτή την τεράστια επιτυχία που είχε Πολιτική Κουζίνα.
1: Ναι, αλλά είναι εξίσου αγαπημένη, να μην σας πω πιο πολύ, γιατί εκφράζει μια εποχή που είναι πολύ πιο κοντά στην εποχή που μεγάλωσα. Πώς να το πω, που είχα τα πρώτα μου σκυρτήματα, θέλετε, τα συναισθηματικά, τις πρώτες μεγάλες πιο σοβαρές ανησυχίες, τότε που ψαχνόμουν για το τι θα κάνω στη ζωή μου, τότε που άρχισα τα πολλά μου τα διαβάσματα.
0: Είναι πιο βιωματική.
1: Πολύ πιο βιωματική, ναι.
0: Και κατά δική σας. Αυτή η μεγάλη επιτυχία, με έναν τρόπο, μήπως ακυρώνει τα επόμενα, δηλαδή πώς να συναγωνιστείς τον εαυτό σου αργότερα?
1: Αυτό ήταν κάτι το οποίο το φοβόμουν αμέσως μετά την Πολιτική Κουζίνα, που ερχόταν, θα σας πω μια ιστορία. Είμαι στην πρεμιέρα της Πολίτικης, στην Κορσική, και τελειώνει η ταινία. Εγώ βέβαια, επειδή την είχα δει χιλιάδες φορές, κάθομαι έξω από τον κινηματογράφο και περιμένω να τελειώσω, γιατί μετά υπάρχουν οι ερωτήσεις, το Q&A. Και τελειώνει η ταινία, ακούω τον κόσμο να χειροκροτάει, επειδή με γνωρίζει ο κόσμος, οι θεατές, γιατί είχα κάνει την εισαγωγή της ταινίας στην αρχή, και ξαφνικά βγαίνει μια κυρία, πραγματικά εύσωμη κυρία, έτσι πολύ κορσικανή, κλαίγοντας, και να μου λέει: μετά από αυτό τι θα κάνεις? Ήταν η πρώτη της ατάκα. Και είναι μια τάκα την οποία τον άκουγα συνέχεια μετά. Τι θα κάνεις, θα κάνεις. Αυτό ήταν λιγάκι καταπληκτικό και λιγάκι οδυνηρό, ξέρετε. Έπρεπε να αναμετρηθώ με κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, σιγά σιγά καταλάγιασε. Βέβαια, δεν μπορείς να κάνεις πάντα επιτυχίες, ούτε είχα βάλει πρόθεση να κάνω επιτυχία. Πάντα κάνω ταινίες που με αγγίζουν βιωματικά. Και ό,τι θέλει, κατεβάσει. Ό,τι θέλει.
0: Τώρα ετοιμάζετε κάποια καινούργια?
1: Γράφω μια ιστορία, η οποία όμως είναι ακόμη πολύ στα σπάργανα και έχει μέλλον ακόμη.

0: τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Η ώρα είναι μία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμα το Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χώρο ταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο για τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα. Πρόσθεσε όμως, διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι κατοχυρώνεται με νόμο το λεγόμενο δικαίωμα στη λήθη στον κώδικα δεοντολογίας των ασφαλιστικών εταιριών, που αφορά ανθρώπους με ιστορικό καρκίνο. Αυτό σημαίνει ότι 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και εφόσον δεν υπάρχει υποτροπή, τα δεδομένα μιας παλαιότερης διάγνωσης καρκίνου δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε ασφαλιστική σύμβαση που συνδέεται με δάνειο ή άλλη σύμβαση πίστοσης. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, διερωτήθηκε στο μεταξύ ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Στασούκαλα, σχολιάζοντας τις αναφορές του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Μάλιστα, καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ότι επέλεξε στην κυριακάτικη αναρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Ενέδρα φαίνεται να είχε στήσει ο 48χρονος δράστης και αυτόχειρα στη 45χρονη γυναίκα νωρίς το πρωί έξω από είσοδο πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη. Μόλις εκείνη έφτασε στο σημείο, φέρεται να την πυροβόλησε και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε. Το φωνικό όπλο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό του άνδρα. Το έγκλημα έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Σύμφωνα με όσο έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας κατοικούσε στην Καλυθέα, ενώ η γυναίκα είχε γεννηθεί στην Αλβανία και διέθετε ελληνική ταυτότητα. Στο ισόγειο διαμέρισμα της πολυκατοικίας όπου συνέβη το έγκλημα μένει της. Υπάρχουν πληροφορίες ότι διατηρούσαν σχέση στο παρελθόν χωρίς να έχει διευκρινιστεί ποια ήταν η σχέση τους το τελευταίο διάστημα. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο άνδρας που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτωσης σκύλου στους αυλιώτες της Κέρκυρας. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αποτροπιασμό μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο καταγράφεται το όχημα του δράστη να περνά πάνω από το άτυχο ζώο, ενώ αυτό βρισκόταν ξαπλωμένο στο δρόμο. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει σύμφωνα με πληροφορίες η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια. Το πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, προβλέπει αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών. Ειδικότερα από την 1η Ιανουαρίου του 2027, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα μπορεί να φτάνει τα 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Η Βρετανία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση, καθώς hackers που συνδέονται με το Ιρανικό καθεστώς κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας σταθμό ηλεκτροπαραγωγής για 4 ημέρες, αποκαλύπτει η εφημερίδα Telegraph. Ο σταθμός που επλήγει φέρεται να ήταν σχετικά μικρός και η διακοπή λειτουργίας του δεν είχε επίπτωση στη συνολική ηλεκτροδότηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επεισόδια ξέσπασαν χθες βράδυ στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούτον άσυλο στο Δήμο Συντικής, όταν ομάδα αλλοδαπών επιτέθηκε με πέτρες στους αστυνομικούς και επιχείρησε να διαφύγει. Ακολούθησε ένταση με φωνές και ρήψη αντικειμένων, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αλλοδαποί έκοψαν το σειρμάτινο φράχτη και προσπάθησαν να διαφύγουν. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων προκλήθηκαν φθορές στη δομή και ένα υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας, ενώ τραυματίστηκαν 5 άτομα, οι 3 εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερών για τις πρώτες βοήθειες. Συνελήφθησαν 17 άτομα. Στη Βόνιτσα συνελήφθη 17χρονος κατηγορούμενος ότι μετά από επεισόδιο μαχαίρωσε έναν άνδρα στο Μυρό και αποπειράθηκε να τραυματίσει 1 ακόμα άτομο. Ο τραυματίας μετέφυγε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ο ανηλικός εντοπίστηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος να φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα. Μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο που και νοσηλεύεται. Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης καταγράφεται στη χώρα μας. Στην Πάτρα, δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν 5.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ από 75χρονη με το πρόσχημα ότι στο σπίτι της υπήρχε διαρροή ρεύματος και άμεσος κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να εντοπίσουν πρώιμα σημάδια καρκίνου του μαστού ως και 6 χρόνια πριν από τη διάγνωση και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και 10 χρόνια νωρίτερα, ανοίγοντας το δρόμο για πιο έγκαιρη ανίχνευση της νόσου. Αυτό διαπίστωσε μελέτη που δημοσιεύθηκε σε ιατρικό περιοδικό με τη συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι περίπου το 20% των περιστατικών καρκίνου του μαστού εμφάνισαν σημάδια στις μαστογραφίες που ήταν ορατά από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης νωρίτερα από ό,τι τα ανίχνευσαν οι εκτινολόγοι. Ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε χθες το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο στην Ιταλία. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε έλο ένα χρυσό με την Ανά Ντουντουνάκη, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα. Ο Αποστόλος Σίσκος χάρισε στην Ελλάδα το τρίτο της χρυσό μετάλλιο, κατακτώντας την πρώτη θέση στα 200 μέτρα ύπτιο. Στα 50 μέτρα πεταλούδα των ανδρών, ο Στέριος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Super League, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Η ΑΕΚ επικράτησε του Ηρακλή 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας της Καλαμάτας 3-2. Η σημερινή αυλαία της Super League ανοίγει στο Ηράκλειο με την αναμέτρηση του Όφη απέναντι στο Βόλο στις 7.30 το απόγευμα. Στις 9 το βράδυ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα το Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Πανετολικός θα υποδεχθεί στο Αγρίνιο τον Αστέρα Τρίπολης. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά έχει αναβληθεί λόγω της αναμέτρησης με τη Χράντετς Κράλοβετς στην Τσεχία την Πέμπτη. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπει το καιρό σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από το βράδυ τοπικά ως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική 3 με 5 και κατά τόπους στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης. Νομίζω ότι είστε ο ιδανικός καλεσμένος, γιατί αυτή η εκπομπή έχει τη λογική ότι περιμένουμε να βγει το μεσημεριανό φαγητό και θα καθίσουμε κάπου απέναντι. Το φαγητό σας αρέσει?
3: Δεν φαίνεται.
2: Δεν έχω ιδέα.
3: Ναι, μ' αρέσει.
2: Είναι σημείο συνάντησης, σημείο σύνδεσης?
3: Υπήρξε πολύ έντονα. Τώρα καταλαβαίνετε ότι μεγαλώνοντας προσπαθώ να απέχω από τις πολλές έτσι γαστριμαργικές απολαύσεις.
2: Έχει να κάνει αυτό με την πόλη?
3: Βέβαια έχει να κάνει με την πόλη. Όπως το είπατε, στην ουσία είναι μια μεταφορά για τη μητρική τροφή και συνδέεται με αυτό το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ταινία ξεκινάει με τους τίτλους όπου φαίνονται. Μια μητέρα θυλάζει το βρέφος και εκεί πάνω πέφτει ο τίτλος Πολιτική Κουζίνα. Φυσικά έχει να κάνει.

0: όταν βλέπουμε μια πολύ ωραία ταινία, ή τουλάχιστον εμένα έτσι μου συμβαίνει, και τελειώνει, ναι, ωραία, τελείωσε. Θα ήθελα πάρα πολύ να κρατήσει λίγο ακόμη, να έχει και κάτι άλλο να μου πει. Ή να μάθω τι γίνανε οι ήρωες μετά το τέλος. Για σας υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα?
1: Ναι, υπάρχουν, με την έννοια τη δημιουργική. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές εγώ βλέπω ταινίες και βλέπω το τέλος και λέω, αυτό που αισθάνομαι εγώ τώρα θέλω να το αισθανθούν οι θεατές μου σε κάποια επόμενη ταινία μου. Υπάρχουν πολλές τέτοιες ταινίες. Έτσι, μην με ρωτήσετε ποιες, αλλά υπάρχουν πολλές. Και αυτό που δεν τρέπομαι να πω, τι ζηλεύω κιόλας. Λέω, πώς τα καταφέρνει. Και είναι ταινίες απλές, ξέρετε. Ταινίες που είτε είναι απλής διασκέδαση, διασκεδαστικές ταινίες.
0: Όπως το έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας.
1: Ας πούμε και αυτό, αλλά αυτή δεν μου άφησε τίποτα να σας πω. Αλλά υπάρχουν άλλου είδους ταινίες. Ο Ραφαηλίδης είχε μια έκφραση που έλεγε, αυτή η ταινία είναι παιγμένη με σουρντίνα.
0: Δηλαδή,
1: η σουρντίνα είναι αυτό το ύφασμα που βάζουμε στο πιάνο. Ότι είναι διακριτική ταινία, είναι ταινία χαμηλών τόνων, είναι ταινία με την καλή έννοια ύπουλη, που σου δημιουργεί συναισθήματα χωρίς να είναι φανφαρώνικη. Πάει προς ευρωπαϊκή ταινία περισσότερο και όχι αμερικανιά, έτσι, όχι αμερικάνικη. Αυτές οι ταινίες μου αρέσουν εμένα.
0: Υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, τον κινηματογράφο του Hollywood, το εναλλακτικό σινεμά, το ελληνικό σινεμά?
1: Θα σας πω, καταρχήν θα σας πω μια ιστορία που λέει ο Κώστας ο Γαβράς. Στον αμερικάνικο κινηματογράφο, λέει, ο σκηνοθέτης θέλει να κάνει μια πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, να βγάλει πολλά χρήματα και ελπίζει ότι στο τέλος θα του αναγνωρίσουν ότι έχει κάνει και μια ταινία με καλλιτεχνικές αξιώσεις. Στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, ο Ευρωπαίος σκηνοθέτης θέλει να κάνει ένα αριστούργημα, αυτή είναι η πρόθεσή του, που θα μένει στην ιστορία του κινηματογράφου και θα βγάλει και 5 δεκάρες για να ζήσει τους επόμενους μήνες. Αν θέλετε, είναι λιγάκι σχηματοποιημένο αυτό το πράγμα. Υπάρχει διαφορά, βεβαίως υπάρχει διαφορά, και αυτή είναι η ομορφιά του κινηματογράφου. Ο κορεάτικος κινηματογράφος, ο κινέζικος κινηματογράφος αυτή τη στιγμή κάνουν πραγματικά θαύματα. Ο ελληνικός κινηματογράφος επίσης τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει σιγά σιγά και αποκτά ένα στίγμα, αν θέλετε, στον παγκόσμιο χάρτη. Έτσι, τον προσέχουν τον ελληνικό κινηματογράφο.
0: Οι σειρές θα αντικαταστήσουν το σινεμά? Είναι η νέα λογοτεχνία? Έχετε μπει στον πειρασμό να στήσετε μια σειρά?
1: Φυσικά. Και δουλεύω και σε μια σειρά. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι ρεαλιστής. Νομίζω ότι πραγματικά έχουν αρχίσει και υπερτερούν στον κινηματογράφο. Αρχίζουν και τον ξεπερνάνε πλέον ως θέαμα όσον αφορά τους θεατές. Γιατί όπως σας είπα και πριν, οι οθόνες έχουν μεγαλώσει και ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί να απολαύσει. Δηλαδή, δεν θέλει να συμμετάσχει στην κινηματογραφική τελετουργία που δεν είναι μόνο η μεγάλη οθόνη, είναι να συνευρεθείς μαζί με άλλους, μαζί και να μοιραστείς μια οπτικοακουστική εμπειρία. Νομίζω πως ναι. Και αν προσέξετε, οι σειρές πλέον έχουν αποκτήσει μια απίστευτη κινηματογραφικότητα. Παλιά, όταν οι οθόνες ήταν μικρές, η τηλεοπτική γλώσσα, αν θέλετε, είναι εντελώς διαφορετική από τη γλώσσα που χρησιμοποιούσε σε οπτικοακουστική γλώσσα, ενώ στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στις σειρές έχεις κανονικά μια προσέγγιση. Αυτό που αλλάζει και δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο με τις σειρές είναι ότι έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούν απίστευτες συνταγές πια. Και αν μπορείς να δεις την ακτινογραφία κάθε σειράς από πίσω, ακολουθούν μια πεπατημένη μόνο και μόνο για να κρατήσουν, αν θέλετε, το κοινό τους και να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και εκεί είναι που, αν καταφέρει ο κινηματογράφος να ξεχωρίσει, είναι στην αφήγηση της ιστορίας, το πώς πια θα αφηγούμαστε τις ιστορίες για τη μεγάλη οθόνη. Γιατί να σηκωθεί κάποιος να πάει να δει μια ιστορία στη μεγάλη οθόνη και να μην περιμένει να τη δει στην τηλεόραση? Αυτό είναι, αν θέλετε, η πρόκληση για το σύγχρονο κινηματογράφο. Ο Σκορτσέζε με τον Σπίλμπερκ, αν θυμάμαι, κάνανε πριν μερικά χρόνια μία δυσάρεστη πρόβλεψη, λέγοντας ότι πλέον δεν θα πηγαίνουμε στο σινεμά να δούμε την οποιαδήποτε ταινία. Θα γίνονται ταινίες όπως γίνονται στη Νέα Υόρκη, στην Όπερα, ας πούμε, ότι θα γίνονται απίστευτες υπερπαραγωγές του ενός δισεκατομμυρίου, των 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Θα παίζονται για 3 χρόνια και θα πηγαίνει ο κόσμος όπως πάει να δει ένα musical στο Broadway. Και απλά θα υπάρχουν πολύ ταπεινοί κινηματογράφοι που θα παίζουν ταινίες εναλλακτικές που είπατε, ταινίες χαμηλού κόστους, ταινίες ανεξάρτητου κινηματογράφου. Αυτό είναι εφιαλτικό. Ελπίζω να μην γίνει. Επίσης, να σας πω κάτι άλλο πολύ εφιαλτικό, το οποίο εμένα με τρομάζει πολύ, έτσι. Έχουν αρχίσει, λόγω των κινητών τηλεφώνων, να σκέφτονται ότι σε μερικά χρόνια οι οθόνες θα γίνουν ορθογώνιες. Δηλαδή, και αυτό το πράγμα θα το στηρίξουν οι εταιρείες που έχουν συμφέροντα από τα κινητά τηλέφωνα, ας πούμε. Θα κάνεις ένα ταξίδι στο αεροπλάνο και βλέπεις τα παιδιά να κοιτάζουν την ταινία τους σε κάθετη οθόνη. Αυτό είναι τραγικό.

0: σκηνοθέτης θαυμάζετε, ποιος είναι για εσάς ο μεγαλύτερος σκηνοθέτης και γιατί, αν υπάρχει?
1: Είναι μεγάλη κουβέντα τώρα. Υπάρχουν πολλοί που θαυμάζω βεβαίως. Είναι ο Κιούμπρικ, ο Πολάνσκι, ο Χίτσκοκ, ο Γκοντάρ. Πάρα πολλοί. Δεν μπορώ να πω τώρα, δεν ξεχωρίζω κάποιον.
0: Δεν έχετε έναν που υποκλίνεστε στο έργο του? Όλες του οι ταινίες είναι κάτι συναρπαστικό.
1: Ο Κιούμπρικ νομίζω, ο Κιούμπρικ.
0: Ναι. Είναι στην κατηγορία εναλλακτικό σινεμά?
1: Κάθε άλλο, όχι. Είναι θεόρατο σινεμά, είναι επιβλητικό σινεμά. Η κάθε του ταινία καταρχήν είναι διαφορετική, αλλά η κάθε του ταινία είναι μοναδική.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης. Πώς διαπορίζεται ένας κινηματογραφιστής σε όποια κατηγορία και αν ανήκει, όταν δεν έχει μία ταινία, όταν δεν παίζεται μία ταινία στο κινηματογράφο?
1: Δύο είναι οι βασικές πηγές εσόδων για τους κινηματογραφιστές. Είναι η τηλεόραση, οι σειρές και η διαφήμιση.
0: Τηλεόραση δεν έχετε κάνει?
1: Έχω κάνει στην πολύ αρχή της καριέρας μου. Έκανα κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές για την ΕΡΤ όταν ήμουν ακόμη στο στρατό. Έρθει στη Βόρεια Ελλάδα με μια πολύ ωραία εκπομπή που κρατούσε χρόνια.
0: Αρνηθήκατε να γίνετε μέρος της τηλεόρασης? Δεν προέκυψε?
1: Εξ ανάγκης δεν έγινα, γιατί σας είπα ότι με την πρώτη μου ταινία χρωστούσα τόσα χρήματα που έπρεπε να δουλέψω στη διαφήμιση και να βγάλω χρήματα. Βέβαια αυτό με ωφέλησε με άλλους τρόπους, γιατί κατάφερα να εξοφλήσω τα χρέη μου. Αλλά συγχρόνως μπήκα και σε μια άλλη λογική, αν θέλετε, οπτικοακουστικής αφήγησης, που έχει απαιτήσεις και που είναι πάρα πολύ προσγειωμένη και έχει ανταπόκριση με την πραγματικότητα. Ξέρετε, στην Ελλάδα μεγαλώσαμε πάντα, και αυτό το λέω ως αρνητικό, ότι κάνουμε ταινίες και αυτοθαυμαζόμαστε. Λέει ο ένας τον άλλον, τι αριστούργημα είναι αυτό που έκανες. Σίγουρα αυτό ίσχυε τις δεκαετίες του 80 και του 90, δεν είχε ανταπόκριση με το κοινό, με τους θεατές. Αυτό στη διαφήμιση δεν υπάρχει. Στη διαφήμιση είσαι υποχρεωμένος να κατασκευάσεις ένα οπτικοακουστικό προϊόν και υπάρχει κάποιος που θα σε κρίνει, που αν σε κρίνει, αν δεν τα πας καλά, δεν έχεις δουλειά την άλλη μέρα. Είναι η πραγματικότητα.
0: Καλό σχολείο η διαφήμιση, δηλαδή.
1: Είναι πολύ καλό σχολείο, απλά υπάρχει μια έκφραση που δεν ξέρω αν πρέπει να την πω, θα την πω και εσείς αν θέλετε την κόβετε. Κάποιοι τη λένε η Αγία Πόρνη.
0: Δεν θα την κόψουμε. Πολλοί νεότεροι σας θα θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά που κάνατε κι εσείς και θα σας θαυμάζουν και θα θέλουν ίσως να ακολουθήσουν τη δικιά σας διαδρομή, η οποία από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν ήταν εξαιρετικά εύκολη. Δεν ήταν πάντα θάλασσα με πεύκα, υπήρχαν και πολλές σκοτεινιές. Τι θα πείτε σε έναν νέο που θέλει να γίνει σήμερα κινηματογραφιστής?
1: Να μην κάνει τα λάθη που έκανα εγώ. Το βασικό λάθος που έκανα όταν έκανα τις πρώτες μου ταινίες είναι που, έχοντας μια πρώτη εμπειρία, αν θέλετε, από τεχνικά, από σκηνοθεσία, ήθελα να δείξω το πόσο ικανός είμαι σκηνοθετικά και να δείξω ότι το πώς μπορώ να χειριστώ την κάμερα και πώς να κάνω περίεργα, ωραία κάδρα κλπ. Και άφηνα να μου φύγει η ουσία μέσα από τα χέρια. Δηλαδή, οι ιστορίες που ήθελα να πω δεν είχαν ανταπόκριση με κάτι βαθύτερο και να ήταν δικό μου. Σας μιλάω για την πολύ αρχή, για τις ταινίες μικρού μήκους που έκανα, ίσως και για την πρώτη μου ταινία, για τη βιοτεχνία ονείρων. Σιγά σιγά αυτό το πράγμα άλλαξε και θα έλεγα, θαυμάζω δηλαδή τους πιτσιρικάδες, τα παιδιά που είναι 24 χρονών, που κάνουν θέματα που καταλαβαίνεις ότι αυτά τα θέματα τους αγγίζουν και βγάζουν την ψυχούλα τους από αυτή τη μικρή την ηλικία. Έχουν μια ωριμότητα που εγώ δεν την είχα. Και είναι το πρώτο πράγμα που μοιράζομαι με τους φοιτητές μου. Να τους πω, παιδιά, προσέξτε να πείτε την ψυχούλα σας, να βγάλετε την ψυχούλα σας, όπως και να τη βγάλετε, ας είναι κι άτεχνα βγαλμένη, αυτό θα αγγίξει το κοινό από το να δείξετε πόσο σκηνοθεταράδες είστε και πόσο μπορείτε να κουνάτε την κάμερα πάνω κάτω.

0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
1: Υπάρχουν κάποιες. Μία από αυτές είναι που αποφάσισα να κάνω αυτό το ταξίδι που σας είπα πριν στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό καθόρισε τη διαδρομή μου, τη δημιουργική, γιατί αυτό είναι που με οδήγησε και αποφάσισα να μιλήσω για τη δικιά μου την προσωπική ιστορία. Παλιότερα κάτι που είχα κάνει και είχε λειτουργήσει πάρα πολύ ήταν που αποφάσισα όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο σαν φυσικός πλέον να πάω να γραφτώ στο θεατρικό τμήμα του πανεπιστήμιου εκείνης της εποχής, όπου μπήκα για πρώτη φορά σε ένα χώρο με ενδυνάμει καλλιτέχνες. Ξέρετε, η φουρνιά εκείνης της περίοδου έβγαλε πάρα πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες που τώρα ακούω να κάνουν ιδέα και να διαφημίζονται στο ραδιόφωνο του Sky και ενδεχομένως και σε άλλα ραδιόφωνα, να είναι πολύ μεγάλο ονόματα στη σύγχρονη τέχνη. Και βεβαίως και κάποιες επιλογές που έκανα, οι οποίες ήταν οδυνηρές, συνέβησαν μετά από γεγονότα όχι ευχάριστα, και όπου πήρα όμως κάποιες αποφάσεις οι οποίες με έβαλαν σε ένα δρόμο αυτογνωσίας και μια διεργασία να κοιτάξω λίγο προς τα μέσα.
0: Πώς πήρατε τις αποφάσεις σας, αναγκαστικά?
1: Αναγκαστικά εκ των συνθηκών. Έπρεπε να κάνω μια επιλογή, αλλά πήρα αυτές που ήταν οι πιο επώδυνες και δεν ματαιώθηκα, δεν με ξεγέλασαν, δικαιώθηκα μάλλον για τις αποφάσεις.
0: Έχοντας επίγνωση ότι θα πάρετε την πιο οδυνηρή απόφαση?
1: Εκείνη τη στιγμή αισθανόμουν ότι ήταν η πιο οδυνηρή η απόφαση, ναι, δεν ήταν λυτρωτική καθόλου.
0: Αποδείχτηκε όμως λυτρωτική.
1: Αποδείχτηκε λυτρωτική, ναι.
0: Σας ρωτάω γιατί οι άνθρωποι που μας ακούνε τώρα ταυτίζονται με το έργο σας, με έναν τρόπο σας θαυμάζουν, είτε ακούγεται αυτό φλίαρο είτε όχι. Και μπορεί να έχουν την εντύπωση πως ένας επιτυχημένος άνθρωπος είναι για πάντα επιτυχημένος. Ξεκινά τη διαδρομή
1: όχι
0: του.
1: Όχι βέβαια.
0: Όλα είναι πάρα πολύ εύκολα. Θα λέγατε ότι είχατε μια εύκολη διαδρομή? Πώς θα τη χαρακτηρίζατε? Οι Αμερικανοί το κάνουν πολύ ωραίο αυτό. Νομίζω τα σενάρια τους έχουν την τέλεια αφήγηση της ζωής ενός ανθρώπου που ξεκινά από το πουθενά και βρίσκεται κάπου.
1: Ναι. Να σας το πω απλά. Δεν θεωρώ ότι ήταν εύκολα τα πράγματα, αλλά δεν θέλω να είμαι και εντελώς μεμψίμυρος και να πω, ξέρετε, πέρασα φρικτά και κολύμπησα μέσα στο βούρκο και κατάφερα να βγω, με τίποτα. Είχα τις δυσκολίες που έχει ένας κανονικός άνθρωπος, αν εξαιρέσει κανείς το τραύμα του διωγμού, παρόλο που από την πόλη. Παρόλο που ήμουν μικρός τότε και δεν το βίωσα όπως το βίωσε ο πατέρας μου. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο πολύ πιο πολύ ανέρχεται, όχι ως τραύμα, γιατί το έχω συμφιλειωθεί μαζί του, το διεπεξεργάστηκα, και, αλλά ότι είναι ένα κυρίαρχο και συνεχίζει να υπάρχει ως χαρακιά, ως ουλή. Συνεχίζει να υπάρχει και τη βλέπεις σαν κάτι που έχει θεραπευτεί, αλλά οπτικά είναι εκεί πέρα, το βλέπεις. Και αυτό το πράγμα ήταν δυνατό πράγμα για μένα, ας πούμε, και ήταν και κινητήρια πηγή δημιουργίας, αν θέλετε.

0: Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης. Έχετε δει ελληνικό σινεμά?
1: Βέβαια, καλά.
0: Το ελληνικό σινεμά διαμόρφωσε την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας.
1: Εξαρτάται τι εννοείται με τη λέξη διαμόρφωση. Το ελληνικό σινεμά, ειδικά το σινεμά πριν το 80, και θα σας πω τι εννοώ γι' αυτό, διαμόρφωσε αφηγήματα για την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Όπου σκεφτείτε ότι καταρχήν όταν έγινε η δικτατορία, λίγο μετά στις αρχές του 70 άρχισαν να έρχονται Έλληνες σπουδαστές του κινηματογράφου από διάφορες σχολές στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, άρχισαν να έρχονται στην Ελλάδα και αυτοί έφεραν αυτό το οποίο ονομάστηκε μετά νέος ελληνικός κινηματογράφος. Οι ταινίες που έγιναν εκείνη την εποχή, παρόλο που οι ταινίες του Φίνου πια είχαν αρχίσει να εκλείπουν, έτσι, γιατί είχε εμφανιστεί και η τηλεόραση, χρηματοδοτήθηκαν από παραγωγούς, από ανεξάρτητους παραγωγούς. Και αυτό το πράγμα δεν το αναφέρει κανένας. Ο Παπαλιός, ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος πολύ ταπεινός, έχει χρηματοδοτήσει πολλές ελληνικές ταινίες αυτής της περίοδου, έτσι, το Θίασο του Αγγελόπουλου και άλλες ταινίες του Αγγελόπουλου. Μετά, μέσα στη δεκαετία του 70, ιδρύθηκε το Κέντρο Κινηματογράφου, όπου πια άρχισαν οι σκηνοθέτες όλοι να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο χρήμα και να κάνουν ταινίες. Μέχρι εκείνη την εποχή που έγιναν οι ταινίες από ανεξάρτητους παραγωγούς στο νέο ελληνικό κινηματογράφο, αυτός ο κινηματογράφος επηρέασε, αν θέλετε, τη νεότερη ιστορία, γιατί επέβαλε ή πρότεινε αφηγήματα για την ιστορία της Ελλάδος.

0: Στον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Μίκη City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματ?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμα του Πρωθυπουργός, με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χώρο ταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα, πρόσθεσε όμως: διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Νέδρα φέρεται να είχε στήσει ο δράστης και αυτόχειρα στη 45χρονη γυναίκα νωρίς το πρωί έξω από είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Μόλις εκείνη έφτασε στο σημείο, φέρεται να την πυροβόλησε. Στη συνέχεια αυτό πυροβολήθηκε. Το φωνικό όπλο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό του άνδρα. Συνελήφθη χθες 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος καταγγέλθηκε από την πρώην σύντροφό του για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό κατά εξακολούθηση, απειλή, εξύβριση και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί προσωπικών δεδομένων. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η 44χρονη οδηγός στην Κέρκυρα, που συνελήφθη για το θανάσιμο τραυματισμό σκύλου. Μετά την εισαγγελική διαδικασία αφέθηκε ελεύθερη και η υπόθεση θα οδηγηθεί σε δίκη. Σε βάρος της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Μία μικρή αλλαγή στην ώρα έναρξης των σχολείων κατά 12 λεπτά θα μπορούσε να μειώσει το πρωινό μποτιλιάρισμα, αναφέρει νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σύμφωνα με τους ερευνητές, όταν τα σχολεία αρχίζουν την ίδια ώρα, οι μετακινήσεις συγκεντρώνονται σε ένα πολύ στενό χρονικό διάστημα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, έως 38 στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης, αλλά είπατε κάτι πιο ωραίο στην αρχή. Ένας άλλος τίτλος που είναι πιο μεγάλος.
3: Ποιον από όλους?
2: Filmmaker.
3: Ναι, ας το πούμε. Είναι πιο κοντά σε αυτό που αισθάνομαι
2: εδώ.
3: Ναι.
2: Στην πραγματικότητα.
3: Θα το έλεγα κινηματογραφιστής, αλλά η λέξη κινηματογραφιστής έχει υιοθετηθεί από τους διευθυντές φωτογραφίας, cinematographer. Οπότε, αλλά είμαι πιο πολύ κινηματογραφιστής. Θέλω να τα κάνω όλα. Ό,τι μπορώ να κάνω, δηλαδή.
2: Για εμάς που δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά, πάντως, να ξέρετε ότι όλοι είναι όλα. Και όλα είστε εσείς.
3: Okay.
2: Εννοώ ο σκηνοθέτης. Το Τάσος από πού είναι? Είναι Αναστάσιος.
3: Αναστάσιος.
2: Παππού σας?
3: Του παππού μου, ναι.
2: Αυτού του παππού που διηγήθηκε την ιστορία?
3: Όχι, του άλλου. Εκκρεμεί και αυτόν η ιστορία, αλλά εκείνο είναι και λίγο σκοτεινή και ψάχνω να βρω, να κάνω μια μελέτη το τι γίνεται εκεί πέρα. Ξέρετε, και από τις δύο πλευρές της οικογένειας υπάρχουν ταξίδια. Η προγιαγιά μου ήρθε με τα πόδια από τη Βόρειο Ήπειρο στην Κωνσταντινούπολη, ξυπόλυτη, ας πούμε. Ο προπάπος μου έφυγε από την Άνδρο και πήγε στην Κωνσταντινούπολη επίσης για να βρει μια καλύτερη ζωή. Είναι ταξιδιάρικο σόι.
2: Νιώθετε περαστικός καμιά φορά?
3: Σίγουρα.

0: Το ελληνικό σινεμά διαμόρφωσε την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Οι ήρωες που στήθηκαν στο ελληνικό σινεμά και σεναριακά και σκηνοθετικά. Ο Ξανθόπουλος ήταν αυτό το καλό παιδί που όλοι αγαπήσανε πάρα πολύ. Η Μάρθα Βούρτση. Προσπαθώ να σκεφτώ. Η Στέλλα νομίζω ότι διαμόρφωσε αντίθετα. Και αργότερα στο νεότερο ελληνικό σινεμά, οι ήρωες του Περάκη.
1: Ναι, αλλά πιάσατε την περίπτωση με τον Νίκο. Ναι, στον Περάκη συνέβη αυτό το πράγμα, αλλά δεν ήταν τόσο κυρίαρχο στο νεότερο ελληνικό σινεμά, σε αυτό που ονομάστηκε νέος ελληνικός κινηματογράφος. Ήταν περισσότερο με τους ήρωες, με το Χατζηχρήστο, ας πούμε, με το Βέγκο, αν θέλετε. Αυτοί διαμόρφωσαν κάποια διαφορετικά πρότυπα ελληνικού χαρακτήρα. Το νεότερο ελληνικό σινεμά δεν μπορώ να δω τέτοια. Ναι, ο Περάκης ήταν μια περίπτωση, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ άλλα.
0: Αυτό που αναρωτιέμαι βλέποντας αυτές τις παλιές ταινίες του Φίνου και όχι τις άλλες, οι οποίες είναι και πολύ λίγες νομίζω σε αριθμό, υπάρχει αυτός ο χαρακτήρας που δεν ξέρω αν είναι ο Έλληνας στα αλήθεια και κάποιος τον βάζει και στο πανί, ή αν συμβαίνει αντίστροφα. Αν από το πανί περνάει και στη ζωή.
1: Είναι διαδραστικό, είναι αμφίδρομο νομίζω. Και τα δύο μπορούν να συμβαίνουν. Ο Σακελάριος εμπνεύστηκε από την πραγματικότητα, αλλά δημιούργησε και χαρακτήρες που ενέπνευσε άλλους να μιμηθούν. Είναι αμφίδρομο.
0: Ποια είναι η σημασία του νέου ελληνικού κινηματογράφου του σημερινού πια? Από ποια χρονιά και μετά μπορούμε να μιλάμε για ένα σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο?
1: Τώρα μου βάζετε δύσκολη ερώτηση.
0: Είναι αυτός της δεκαετίας του 70 και του 80.
1: Που είναι ο νέος ελληνικός κινηματογράφος.
0: Και όλοι τον αντιμετωπίζουμε με μια αμηχανία νομίζω.
1: Πλέον, ναι. Μετά από την φοβερή ρίση του Σαββόπουλου, του Διονύση Σαββόπουλου, για τα χασμουριτά που οδήγησε της. Ναι, αλλά εκεί βγήκαν και πάρα πολλές σημαντικές ταινίες νομίζω. Σε αυτό τον κινηματογράφο, βεβαίως ο Αγγελόπουλος, βγήκε το ρεμπέτικο του Φέρι, βγήκε νέα γενιά. Νέα φουρνιά κινηματογραφιστών όπως ήταν ο Γκορίτσας, ο Χούρσογλου, βγήκε ο Γιάνναρης και σίγουρα αδικό πάρα πολλούς συναδέλφους σε αυτή τη γενιά.
0: Από πότε λοιπόν μπορούμε να μιλάμε, από τα μέσα της δεκαετίας του 90?
1: Υπάρχει η φουρνιά του νέου ελληνικού κινηματογράφου που συμπεριλαμβάνει, αν θέλετε, και λίγο πιο νεότερους από αυτούς που τον εδραίωσαν τη δεκαετία του 70 και του 80, που ενδεχομένως να ανήκω και εγώ σε αυτή τη γενιά, αλλά αυτοί είμαστε του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Μετά υπάρχει του νεότερου πλέον, που είναι από το Millennium και μετά από το 2000, που είναι ο κινηματογράφος που αναδείχτηκε στην κρίση. Τότε ήμουν πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, είχα κάνει ένα ταξίδι στο Φεστιβάλ Βενετίας ή στο Βερολίνο, δεν θυμάμαι, και βλέποντας την επιθυμία που είχαν οι ξένοι διανομής να δουν ελληνικές ταινίες, και βεβαίως αυτό ήταν και λίγο αρνητικό, γιατί θέλαν να

0: ατζέντες του πλανήτη. Όλοι οι στάρ του Hollywood βάζουν εμέσον τους ατζέντιδες τους να είναι στην επόμενη ταινία του Λάνθιμου. Ο Λάνθιμος ξεκίνησε από τον Κοινόδοντα, που είναι μια αλληγορία, αν θέλετε, ο Κοινόδοντας. Ενδεχομένως να μην είναι το είδος των ταινιών που κάνω εγώ και κάνουν και άλλοι σκηνοθέτες, αλλά είναι μια ταινία η οποία είναι αποτύπωμα μιας εποχής. Και αυτός ήταν ο κόσμος του Λάνθιμου πολύ πριν γίνει γνωστός και πολύ πριν γίνει διάσημος. Ο Λάνθιμος έκανε θεατρικές παραστάσεις, έτσι που είχαν τον ίδιο κόσμο που είχε ο Κοινόδοντας. Από το Λάνθιμο ξεκινάει, νομίζω, το αποτύπωμα το διεθνές που πρόσεξαν πλέον τον ελληνικό κινηματογράφο οι ξένοι. Καταρχήν με έναν τρόπο, αν θέλετε, αρνητικό, που τον ονόμασαν αλόκοτο νέο κύμα, The Weird New Wave, Greek Wave, εν πάση περιπτώσει, το αλόκοτο ελληνικό κύμα. Αλλά αυτή τη στιγμή πια νομίζω ότι σιγά σιγά εδραιώνεται ένα αποτύπωμα των Ελλήνων κινηματογραφιστών σε όλα τα φεστιβάλ. Πρόσφατα διάβαζα στο φεστιβάλ του Βερολίνου δύο ελληνικές, αν θέλετε, σειρές, που, ας μιλήσουμε και για σειρές, είχαν επιτυχία και θα πάρουν χρηματοδότηση για να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν και να γίνουν σειρές.
1: Επειδή ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η σημασία αυτού του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου στο παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη, απαντήσατε, μπορεί το ελληνικό σινεμά σήμερα να γίνει και εξαγώγημο προϊόν?
0: Νομίζω σιγά σιγά έχει αρχίσει και γίνεται. Όχι όσο θα έπρεπε ή όσο θα θέλαμε, γιατί ξέρετε, εκεί πέρα μπαίνουν πια και θέματα. Θα επανέλθω, ξέρετε, σε μια προηγούμενη κουβέντα που κάναμε, που έχει σχέση με τις ψυχούλες και τα θέματα που επιλέγουμε. Δυστυχώς πολλές φορές, αυτό συνέβαινε πάντα στο ελληνικό σινεμά, ενδεχομένως και σε όλες τις κινηματογραφίες τις εθνικές, έτσι όταν βγαίνει κάποιος και είναι μπροστά, π.χ. Αγγελόπουλος ας πούμε, αυτόματα εμφανίζονται τα αγγελοπουλάκια. Με το Λάνθιμο εμφανίστηκαν τα λανθιμάκια. Αυτό το οποίο γίνεται trend, επειδή εμφανίζεται μια ταινία η οποία πραγματικά σπάει κόκαλα και ξαφνικά αρχίζουν και την μιμούνται επειδή είναι trend, αυτό το πράγμα δεν βγάζει μπροστά. Δεν νομίζω ότι και έχουν μέλλον αυτού του είδους συμπεριφορά. Αν αυτό το πράγμα που κάνεις δεν σε καίει, ή τώρα αν θέλετε με τα κινήματα του Me Too. Όλοι θεωρούν ότι πρέπει να βγάλουν και να κάνουν ταινίες για θέματα που έχουν σχέση με την πατριαρχία και το Me Too. Ναι, αν σε καίει αυτό το πράγμα και είναι βίωμά σου ή είναι κάτι το οποίο πραγματικά θες να μιλήσεις, ναι, θα κάνεις μια πολύ ωραία ιστορία. Αν το κάνεις επειδή είναι της μόδας, νομίζω πως όχι.

0: Πέρα από την προσωπική ιστορία που έχει να διηγηθεί και να μοιραστεί κάποιος, υπάρχει και η καθημερινότητα ενός κινηματογραφιστή, ενός ανθρώπου που κάνει αυτή τη δουλειά. Φαντάζομαι ότι είστε μέσα στον κόσμο, δεν θέλετε να διηγηθείτε και την ιστορία αυτού του κόσμου, δεν νιώθετε μερικές φορές την υποχρέωση να το κάνετε? Αυτό που λέγατε προηγουμένως, ότι οι ξένοι περίμεναν να δουν πώς θα αποτυπωθεί η ελληνική κρίση στο ελληνικό σινεμά. Υπάρχει αυτή η ανάγκη?
1: Νομίζω ότι προσπαθώ να το κάνω, αλλά όχι συνειδητά. Δεν λέω ότι θέλω να μιλήσω για τον κόσμο. Νομίζω ότι προσπαθώ να το κάνω μέσα από τις ιστορίες που θέλω να πω. Μπορεί η ιστορία που θέλω να πω να είναι μεταξύ δύο ανθρώπων κλεισμένων σε ένα καφενείο και εκεί πέρα να αποτυπώνεται ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αφορά τον πλανήτη. Λέω τώρα, έτσι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά δεν το κάνω συνειδητά. Θέλω να πω μια ιστορία για τον κόσμο.
0: Παρακολουθείτε τις ταινίες άλλων συναδέλφων σας?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έχουμε ένα νέο κύμα στην κινηματογραφική διαδικασία αυτή την εποχή? Μια καινούργια γλώσσα για το ελληνικό σινεμά?
1: Καινούργια γλώσσα δεν θα το έλεγα. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια

0: Έχουμε πια το κύμα το οποίο καθορίζεται περισσότερο από τα διεθνή, αν θέλετε, προβλήματα που υπάρχουν, όπως αυτό το οποίο έχει αναδειχθεί πολύ έντονα τελευταία με το Me Too, την πατριαρχία και κυρίως την πολιτική ορθότητα, τα έμφυλα ζητήματα, τα οποία φαίνεται ότι απασχολούν. Δηλαδή βλέπω στους φοιτητές μου ότι τους απασχολούν πολύ και κάποιοι από αυτούς κάνουν πολύ ειλικρινείς ταινίες σε σχέση με αυτά τα θέματα, που δεν φανταζόμουν πριν μερικά χρόνια, πριν 4-5 χρόνια, ότι τόσο νέα παιδιά θέλουν και έχουν ανάγκη να μιλήσουν για αυτά. Και είναι ταινίες ειλικρινές. Μπορεί να είναι λίγο άτεχνες, μπορεί να μην είναι λίγο, ξέρετε, να μην είναι φινιρισμένες ως οπτικοακουστικά προϊόντα, αλλά έχουν μέσα μια ειλικρίνεια και μια αγνότητα η οποία σε καθυλώνει. Υπ' αυτή την έννοια, κίνημα που να το καθορίζουν, ξέρετε, αισθητικοί κανόνες, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει. Προς το παρόν τουλάχιστον, και δεν ξέρω αν πρέπει να υπάρχει. Έτσι. Αλλά κίνημα ότι βγαίνουν οι νέοι κινηματογραφιστές και κάποιοι από αυτούς μιλούν με μια πολύ μεγάλη ειλικρίνεια για θέματα που τους απασχολούν, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο και νομίζω ότι θα βγουν και πολύ καλές ιστορίες.
1: Αυτή η καλή πρόθεση, γιατί ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις, αυτή η καλή πρόθεση και η ειλικρίνεια απέναντι στο συναίσθημα μερικές φορές δεν είναι και μια παγίδα, δεν χαρακτηρίζει μια εποχή με κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί και να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Μπορεί να συμβαίνει, εξαρτάται από το βαθμό εσωστρέφειας ή εξωστρέφειας που έχει ο δημιουργός και αυτός που λέει την ιστορία. Ναι, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, μπορεί να μεγενθύνεις πράγματα ότι μπορεί η πραγματικότητα η δική μου να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των υπολείπων έξω. Αυτό συμβαίνει, αλλά πολλές φορές αυτό είναι και πηγή δημιουργίας. Εξαρτάται πώς χειρίζεσαι αυτή την ιστορία και τι θα πεις. Δηλαδή, βλέπεις πράγματα που λες, εγώ αποκλείεται να βζω σε αυτόν τον κόσμο, και παρόλα αυτά αυτός ο κόσμος σε μαγεύει και λες πώς τα έκανε αυτά, πώς έζησε αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα, ας πούμε.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης. Πώς γίνεται κανείς μαζικός? Έχετε υπάρξει μαζικός πολύ?
1: Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει συνταγή. Υπήρξα μαζικός επειδή η δεύτερη μου ταινία έκανε όλα αυτά τα ειστήρια, αλλά δεν ήταν κάτι που το ήξερα. Ποτέ δεν περίμενα εγώ ότι θα γίνει αυτό το πράγμα και θα είχε αυτή τη μαζικότητα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτό που είπαμε πριν και το είπατε εσείς πρώτοι, ότι το προσωπικό έγινε οικουμενικό. Αυτό έχει να κάνει με τη διαχείριση της αφήγησης, το πώς υπόθηκε αυτή η ιστορία με εικόνες και ήχους.
0: Έχετε σκεφτεί αν αυτή η ταινία γινόταν σήμερα, τι απήχηση θα είχε?
1: Δεν ξέρω. Μάλλον δεν θα έκανε τα ίδια ειστήρια πάντως.
0: Θα έκανε λιγότερα.
1: Θα έκανε λιγότερα. Αυτό πιστεύω, γιατί έτυχε η πολίτικη κουζίνα να βγει σε μια εποχή, αν θέλετε, ευμάρειας, έτσι, μιας εποχής που ήμασταν σε πολύ μεγάλη έπαρση, αν θέλετε. Οι οικονομικοί δείκτες, τουλάχιστον επιφανειακτά, πήγαιναν καλά. Οργανώνουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλα ήταν πολύ θετικά.
0: Ναι, αλλά οι άνθρωποι δεν πηγαίνανε πολύ εύκολα στο σινεμά για να δουν ελληνική ταινία.
1: Εδώ τώρα θίγεται ένα θέμα το οποίο επιτρέψτε μου λίγο να βαυκαλιστώ. Είμαι περηφάνος για δύο πράγματα. Το πρώτο είναι σε εισαγωγή συντεχνιακό και το δεύτερο είναι ναρκισιστικό. Το συντεχνιακό είναι το εξής, ότι μέχρι την πολίτικη κουζίνα ελάχιστες φορές ο ιδιωτικός τομέας έδινε χρήματα στο σινεμά. Κυρίως ήταν χρήματα δημόσια από το κέντρο κινηματογράφου. Κάποιοι διανομής δίνανε δυνατότητα διανομής αλλά χωρίς να βάλουν ρευστό. Όταν είδανε ότι η πολίτικη κουζίνα έκανε όλα αυτά τα ειστήρια, κάποιοι αντιλήφθηκαν ότι μπορεί πραγματικά ο ελληνικός κινηματογράφος να έχει απήχηση και να έχει εμπορική απήχηση και να πιάνει το κοινό. Και υπήρξε ένα νέο κύμα, αν θέλετε, γι' αυτό είχαμε και την εποχή της ευμάρειας, νέο κύμα επενδυτών στον ελληνικό κινηματογράφο. Εικάζω ότι αυτό ξεκίνησε από την πολίτικη κουζίνα, τουλάχιστον στον νεότερο κινηματογράφο. Το ναρκισιστικό που σας λέω και με ικανοποιεί πολύ είναι ότι η πολίτικη κουζίνα είναι γνωστή σε όλη τη διασπορά. Και αυτό εμένα με τιμά, γιατί είμαι και εγώ παιδί της διασποράς και πραγματικά οπουδήποτε στον κόσμο από ό,τι να έχουν δει, και αυτό με κολακεύει πάρα πολύ και με συγκινεί.
0: Δικαίως. Νομίζω δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, ειδικά για τους ανθρώπους που δεν γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτή η ταινία βρήκε λέξεις σε κάποια σημεία που οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να βρούνε.

0: Είναι το μεγάλο επίτευγμα της ζωής σας, γι' αυτό είστε περήφανος για την πολιτική κουζίνα?
1: Όχι. Δεν έχω κάνει κανένα φοβερό επίτευγμα. Αν θα μπορούσα να μιλήσω για επίτευγμα προσωπικό, είναι κάποιες αποφάσεις που πήρα, ας πούμε, που ήταν οδυνηρές και οι οποίες με έβγαλαν σε έναν καλό δρόμο και θεωρήσω ότι καλώς τις πήρα. Αυτά είναι τα μικρά επιτεύγματα, τα πολύ μικρά πράγματα. Όχι και τόσο μικρά, αλλά εν πάση περιπτώσει οι μικρές δύσκολες και οδυνηρές αποφάσεις που παίρνεις, οι οποίες δεν μετανιώνεις που τις πήρες, γιατί σε πήγανε κάπου καλύτερα. Αυτά είναι τα μικρά επιτεύγματα. Δεν έχω κάνει φοβερά πράγματα.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Το να λέω ιστορίες.
0: Εκεί, τελεία.
1: Εκεί, ναι. Η καθημερινότητά μου είναι γεμάτη από τελείς ιστορίες.
0: Θα μπορούσατε να γράφετε βιβλία, να είστε συγγραφέας.
1: Το ξέρω. Αυτό είναι κουσούρι. Δηλαδή, εγώ ώρες-ώρες, παρόλο που δεν δικαιούμαι να έχω παράπονο σε σχέση με το πώς πήγε η δουλειά μου στο σινεμά και γενικότερα στο χώρο αυτό, έχω κάνει μόνο 4 ταινίες. Και ζηλεύω πραγματικά τους συγγραφείς, ζηλεύω τους μουσικούς, ζηλεύω τους ζωγράφους, που μπορούν να παράγουν συνέχεια και ανώδυνα και με πολύ μικρό κόστος αυτό το οποίο τους καίει και το δημιουργούν. Ένα συγγραφέας γράφει αυτό που θέλει να γράψει και δεν το αλλάζει κανένας. Είναι εκεί πέρα, το γράφει, είναι αυτό που θέλει και λέει: παιδιά, να, αυτές είναι οι σκέψεις μου, αυτή είναι η ψυχή μου, αυτά καταθέτω. Εγώ πρέπει αυτά τα πράγματα να τα γράψω είτε μόνος μου είτε μαζί με ένα σεναριογράφο. Να τα εγκρίνει ένας παραγωγός, ένας επενδυτής, να βάλει τα χρήματα. Και αν αυτό που έχω σκεφτεί εγώ στο τέλος θα βγει καλό και θα με εκφράζει.
0: Θα πρέπει να είναι κανείς και πάρα πολύ τυχερός μετά από όλα αυτά που είπατε.
1: Ναι, δεν θεωρώ ότι υπήρξα άτυχος. Δεν θεωρώ ότι υπήρξα άτυχος, δεν κλαίγομαι. Όχι, απλά υπάρχουν άλλοι συνάδελφοί μου που έχουν κάνει 10 και 12 ταινίες, μπράβο τους. Να είναι καλά, εγώ δεν μπορώ να παράξω τόσα πολλά.
0: Η βιοτεχνία ονείρων, η πολιτική κουζίνα, ο Νοτιάς και το 1968, που είναι ένα ντοκιμαντέρ, αν δεν κάνω λάθος, με στοιχεία μυθοπλασίας, για την ομάδα σας, την ΑΕΚ.
1: Πολύ σωστά τα λέτε.
0: Είστε ΑΕΚ.
1: Είμαι ΑΕΚ, ναι, εκγεννητής.
2: Τα όνειρα δεν ξεχνιούνται ποτέ. Οι άλλοι ας κερδίζουν με νούμερα. Εμείς θα κερδίζουμε με την ιστορία μας.
3: Προσφυγικά.
4: Ανέβα πρώτο, σουτάρι και ισοφαρή 60-60.
2: Αυτοί που υποφέρανε και θυμώνται, αυτοί θα φτιάξουν καινούριο κόσμο.
4: Η Ελλάδα έχει μεγαλουργήσει, αγαπητοί Μαυρατέ. Η Ευρώπη θα ομιλεί αύριο. Όλος ο κόσμος, όλος ο παγκόσμιος αθλητικός κόσμος θα σχολείται αύριο με αυτό το γεγονός.
5: Γιατί το πιστεύαμε.
4: Το γεγονός που είναι ένα όνειρο. Ένα όνειρο που μας έχει κάνει όλους να κλαίμε. Ένα όνειρο που η χαρά δεν περιγράφεται.
5: Κερδίσαμε γιατί δεν μπορούσαμε να χάσουμε μπροστά σε 80.000 κόσμο.
1: Απλά δεν είμαι φανατικός ΑΕΚτζής, γιατί περιστοιχίζομαι από φανατικούς ΑΕΚτζήδες όπου η ζωή τους από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι μόνο η ΑΕΚ. Εγώ δεν είμαι τέτοιος. Πρόσφατα ήταν λίγο συγκινητικό, ξέρετε, επισκέφθηκα το γήπεδο της ΑΕΚ πριν 2-3 μέρες, με προσκαλέσανε. Έχουν φτιάξει μέσα ένα μουσείο του προσφυγικού ελληνισμού που είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι μικρό μεν. Ποσοτικά δεν έχει αυτά που είχε κάνει τον Μπενάκη μια έκθεση για το 1922 που ήταν απίστευτη, ας πούμε, και ποσοτικά και ποιοτικά και στημένη. Αλλά αυτό είναι ένας πολύ καλοστημένο μουσείο, το οποίο αυτό είναι που μου αρέσει στην ΑΕΚ, που έχει μια συνέπεια στην ιστορία της. Και το ότι εκ των υστέρων το λέω αυτό το πράγμα, στην αρχή δεν είχα δώσει μεγάλη σημασία, το ότι με φώναξε ο Μάκης ο Αγγελόπουλος να κάνω μια ταινία για ένα ιστορικό θέμα, χαρακτηρίζει αυτή την ομάδα.
0: Αυτό συνδέεται με τον αξιακό σας κώδικα?
1: Νομίζω ναι. Με τον αξιακό μου κώδικα, ναι. Και όπως σας είπα, συνήθως δεν ξεκινάω από ιδέες. Ξεκινάω από ένα συνέστημα που θέλω να νιώσει ο θεατής στο τέλος, γιατί το έχω νιώσει εγώ. Και έχω έναν κόσμο, μία άβρα κλπ. Αλλά πάντα καταλήγω, κάνοντας μια τεράστια πολύχρονη διαδρομή, καταλήγω σε βιωματικά πράγματα, σε βιωματικές ιστορίες ή τουλάχιστον σε βιωματικά στοιχεία, σε μια μυθοπλασία.
0: Ξέρετε, τόση ώρα που μιλάμε, μου κάνει εντύπωση τότε αναφέρθηκατε πολλές φορές τη λέξη συνέστημα, πώς αξιοποιήσατε το συνέστημά σας, πώς το μοιραστήκατε πολύ εύκολα με τους άλλους. Μπορεί να είναι λίγο στερεοτυπικό αυτό που σκέφτομαι, αλλά είναι λίγο σπάνιο για έναν άντρα.
1: Τώρα αυτό που λέτε είναι ρατσιστικό, με προσβάλλει. Γιατί το λέτε?
0: Είπα
1: αυτό
0: ότι είναι στερεοτυπικό. Δεν ήθελα να σας προσβάλλω καθόλου.
1: Έκανα χιούμορ.
0: Αναρωτιέμαι,
1: έκανα χιούμορ.
0: Ποιος είναι ο μηχανισμός ή ποια είναι η εκπαίδευση ενός ανθρώπου για να μπορεί να συνομιλεί και κυρίως να μοιράζεται χωρίς φόβο το συναίσθημά του?
1: Δεν αισθάνομαι ότι εκπαιδεύτηκα με κάποιο τρόπο. Ξέρετε, αυτό είναι τα βιώματά μου, οι σχέσεις μου, τι επίδραση είχαν οι γονείς μου, η ιστορία των γονιών μου, ο κύκλος μου. Δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση σε αυτό το πράγμα. Το πώς μπορεί κάποιος να γίνει συναισθηματικός ή να γίνει τραχής και άγριος και βαρύς. Δεν μπορώ να το δώσω. Αυτό είναι θέμα περιβάλλοντος.
0: Δεν το είπα για να σας προσβάλλω πάντως. Το είπα με θαυμασμό.
1: Να είστε καλά. Δεν το εισέπραξα. Απλά είπα ότι με προσβάλλετε εννοώντας ότι εάν εγώ έλεγα ένα αντίστοιχο κοπλιμέντο σε μια κυρία, θα θεωρείτε ότι είναι αναπαράγω πατριαρχικά πρότυπα. Ότι οι γυναίκες είναι συναισθηματικές.
0: Αυτή είναι μια τεράστια παγίδα. Νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται πηγάδι πια, στο οποίο θα πέσουμε όλοι μας κάποια στιγμή. Η λέξη που είναι στερεοτυπικές, οι σκέψεις που είναι στερεοτυπικές, έτσι, έτσι. Ο νέος κόσμος που θέλει οπωσδήποτε διευκρινήσεις και οπωσδήποτε να αφήσουμε στην άκρη και εκείνα που νιώθουμε. Σας φοβίζει αυτό?
1: Επειδή το έχω ζήσει πολύ έντονα αυτό το πράγμα που λέτε πρόσφατα, γιατί ειδικά βρέθηκα για 4 μήνες στην Αμερική, όπου και αυτά τα πράγματα είναι κυρίαρχα, αισθάνομαι ότι σιγά σιγά το εκκρεμές ισορροπεί. Με φόβιζε πριν 1-2 χρόνια, τώρα όχι. Γιατί ξέρετε, μιλάω πάρα πολύ και για αυτά τα θέματα και με τους φίλους μου και με πολλές γυναίκες, με φίλες μου, και βλέπω ότι μοιράζονται πάρα πολύ μια κοινή έτσι, αίσθηση που έχουμε ότι τα πράγματα είχαν φτάσει σε μια υπερβολική, αν θέλετε, ακραία εκδοχή. Και σιγά σιγά αρχίζει ο κόσμος και τα σκέφτεται. Καταλαγιάζουν, αν θέλετε, τα πάθη και τα...
0: Ισορροπούμε, λέτε, σιγά σιγά.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Αν η ζωή σας ήταν κινηματογραφική ταινία από την αρχή μέχρι σήμερα και δεν είχατε την επιλογή να είναι ο τίτλος της Πολιτική Κουζίνα ή ο Νοτιάς, ποιο τίτλο θα βάζατε?
1: Επειδή το έναυσμά μου πάντα είναι, αν θέλετε, ένα βιωματικό στοιχείο, θα την έλεγα Βγάζοντας το τραύμα βόλτα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Ηχογράφηση, επεξεργασία Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ Κώστας Πανός. Σύμβουλος περιεχομένου Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Hondo Center.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Στέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεσημέρι Κυριακής, 23 Αυγούστου. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Και είναι θερμό το σκηνικό, κυριολεκτικά λόγω των υψηλών και πέρα από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα θερμοκρασιών που καταγράφονται ανά την επικράτεια, μεταφορικά λόγω των πρόσφατων προκλήσεων της Άγκυρας που επιδιώκει να ταράξει τα ήρεμα νερά. Επ' αυτού, ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του επισημαίνει σήμερα πως διάλογος με την Τουρκία δεν σημαίνει και υποχώρηση από τις πάγιες θέσεις μας. Σε αυστηρή γραμμή και ο Υπουργός Εξωτερικών με συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής στέλνει το μήνυμα πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για κάθε σενάριο. Η Ελλάδα της παθητικής διπλωματικής αδράνειας πέρασε ανεπιστρεπτή, διαμηνύει ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε ένα μήνυμα με δύο αποδέκτες. Αφενός απευθύνεται στη γειτονική Τουρκία, αφετέρου σε όσους στο εσωτερικό κατηγορούν την κυβέρνηση πως με τη στάση της διευκολύνει την τουρκική προκλητικότητα. Το κεφάλαιο ελληνοτουρκικά θα απασχολήσει και το αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο μετά τη θερινή ανάπαυλα, όπου αναμένεται να συζητηθούν και οι εκκρεμότητες που δημιουργεί η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν θα χαθεί κανένα εξάμηνο, δήλωσε νωρίτερα στον Sky ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μετά την απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου να ακυρώσει τις άδειες λειτουργίας και τις πιστοποίησεις προγραμμάτων σπουδών τριών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα λόγω ελλείψεων στις κτηριακές υποδομές αλλά και στα κριτήρια αξιολόγησης. Κατά τα άλλα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση προετοιμάζονται πυρετοδός για τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση οριστικοποιεί πια το πακέτο των μέτρων της και τις κοινωνικές ομάδες τις οποίες πρωτίστως στοχεύει και θέλει να απευθυνθεί, την ώρα που η αντιπολίτευση βλέπει παρεμβάσεις προεκλογικού τύπου παρά ουσίας. Σε άλλες ειδήσεις τώρα, ένα ακόμα θύμα, μια γυναίκα 45 χρονών, προστίθεται στον μακρύ δυστυχώς κατάλογο των γυναικοκτονιών στη χώρα μας. Δράστης του περιστατικού που έλαβε χώρα τα ξημερώματα σήμερα στη Νέα Σμύρνη, ο πρώην σύντροφός της. Ο δράστης αυτοκτόνησε, εντοπίστηκε από περίοικους μαζί με το θύμα, στο οποίο φαίνεται είχε στήσει καρτέρι. Στην Κέρκυρα τώρα, σε μια κίνηση πρωτοφανούς αγριότητας και κινησμού, ένας άντρας πάτησε γκάζι και πάτησε με το αυτοκίνητό του σκύλο που είχε αποκοιμηθεί στη μέση του δρόμου. Βίντεο τον δείχνει να χαμηλώνει ταχύτητα και αμέσως μετά να πατάει τον γκάζι και να περνάει κυριολεκτικά πάνω από το σκύλο που πεθαίνει δευτερόλεπτα μετά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τζέσι Αμπντουλάη να έχει σήμερα την αρχισυνταξία, το Θανάση Καραγιάννη να είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός και στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ρούλα Βρετάκου. Είμαι η Καταρίνα Δράκου και ας ξεκινήσουμε με αυτήν την είδηση του αστυνομικού δελτίου που παίζει ψηλά σήμερα. Μία ακόμα γυναικοκτονία. Πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Πρωτοψάλτη να μας πει περισσότερα για το περιστατικό αυτό, για να ακούσουμε μαρτυρίες γειτόνων.
1: 10:30 ουρλιαχτά γυναικεία. Δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς. Μέσα σε διάστημα μισού λεπτού.
2: Σύζυγός μου τ' άκουσε. 5:30 ώρα περίπου ακούστηκαν 4 πυροβολισμοί, 3 συν 1, 3 και οδηγόμενος με μια πολύ μικρή διαφορά.
3: Ακούσα τη γειτόνισσα που είπε ότι τα ξημερώματα κατά τις 5:30-6 παρά άκουσε 3 πυροβολισμούς. Δεν ήταν σίγουρη αν ήταν πυροβολισμοί γιατί δεν είχε ξανακούσει και μετά από λίγο άκουσε την αστυνομία.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτή την είδηση που πρωταγωνιστεί στη μέρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και είναι σε εξέλιξη λοιπόν μια έρευνα από την αστυνομία όσον αφορά αυτό το αιματηρό περιστατικό. Όπως αναφέρουν και μαρτυρίες, λίγο με τις 5:30 ακούστηκαν 3 με 4 πυροβολισμοί σε πολυκατοικία στην οδό Γρηγοριού Κιδωνιών στη Νέα Σμύρνη. Φαίνεται τουλάχιστον ότι ο δράστης πυροβόλησε την 45χρονη γυναίκα και στη συνέχεια με το ίδιο περίστροφο έδωσε τέλος στη ζωή του. Εντοπίστηκε το όπλο κάτω από την σωρό του όταν έφτασαν οι αστυνομικοί. Εξετάζουν τώρα τη σχέση που είχε η 45χρονη, η οποία έμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία στο ισόγειο μαζί με την 16χρονη κόρη της με τον δράστη. Εκεί λοιπόν θα αναζητηθούν και τα κίνητρα και το τι προκάλεσε τον διαπληκτισμό που φέρεται τουλάχιστον να περιγράφουν και κάποιοι αυτοί κοημάρτυρες που άκουσαν φωνές ακριβώς πριν τους πυροβολισμούς. Είναι ένα συμβάν που έχει αποτυπωθεί σε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας και αυτό το έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι εμφανή τα σημάδια από τις σφαίρες στην πολυκατοικία, όπου λίγα λεπτά πριν εμείς είδαμε και τη μητέρα του θύματος σε κατάσταση σοκ να φτάνει εδώ στην περιοχή. Ζητούσε και εκείνη απαντήσεις για το τι έγινε με την κόρη της. Αναμένεται να τρέξει μέσα στις επόμενες ώρες η έρευνα, έτσι ώστε να υπάρχουν σαφή εικόνα για το τι πυροδότησε αυτό το αιματηρό περιστατικό.
0: Ο δράστης δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει το παρελθόν τις αρχές, ωστόσο όπως συνήθως γίνεται αυτήν την ώρα ψάχνουν και την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν ένας άνθρωπος που του άρεσε να ποζάρει με όπλα, Γιώργο.
4: Υπήρχε τουλάχιστον φωτογραφία να κρατάει ένα όπλο, να κάνει πολεμικές τέχνες. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια για το παρελθόν του, καμιά φορά οι πληροφορίες λίγο βλέπουν το φως της δημοσιότητας με καθυστέρηση. Τουλάχιστον δεν έχουμε εικόνα μέχρι στιγμής για το αν έχει απασχολήσει. Αυτό ισχύει. Σίγουρα δεν υπήρχε παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας, τουλάχιστον με βάση τα όσα.
0: Έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή, έχει πέσει η γραμμή. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης μας έδωσε το ρεπορτάζ για αυτό το νέο περιστατικό γυναικοκτονίας. Καταχρηστικός όρος. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει νομική κατηγορία γυναικοκτονίας. Στην πραγματικότητα μιλάμε για ανθρωποκτονία. Κατά μέσο όρο όμως, και αυτό έχει σημασία, δεν νομίζω ότι πρέπει να στεκόμαστε τόσο πολύ στον όρο, αλλά στο αποτέλεσμα, στην ουσία. Κατά μέσο όρο στη χώρα μας καταγράφονται 15 έως και 25 δολοφονίες γυναικών ετησίως, συχνά στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας. Για να ακούσουμε τη δήλωση επ' αυτού στη δημόσια τηλεόραση νωρίτερα, η κυρία Μαρία Αλβανού, εγκληματολόγος.
5: Τέτοιου είδους περιστατικά εντάσσονται σε ένα γενικότερο μοντέλο εξουσιαστικής βίας του δράστη, που κάποιες φορές δεν είναι καταγεγραμμένο, γιατί το γνωρίζουμε ότι σε περιπτώσεις έμφυλης βίας, όχι απλά ενδοοικογενειακής, γιατί η ενδοοικογενειακή έχει συγκεκριμένες συνθήκες, είναι περιστατικά τα οποία δεν καταγγέλλονται, αλλά υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο πράξεων και συμπεριφοράς. Μια συμπεριφοράς η οποία είναι ελεκτική, η οποία είναι εξουσιαστική, και το τελευταίο επεισόδιο αυτής είναι η κορύφωση πλέον της βίας με τη γυναικοκτονία.
0: Ναι, και αυτό γιατί στην πλειονότητα των περιπτώσεων δράστης είναι νύνη πρώην, εν προκειμένου ήταν πρώην, σύζυγος, σύντροφος ή στενό συγγενικό πρόσωπο. Κρατάμε το βασικό, ότι δηλαδή παρατηρείται μια σταθερή καταγραφή τέτοιου είδους περιστατικών έμφυλης βίας χρόνο με το χρόνο. Γεγονός που πρέπει να μας ανησυχήσει και να μας αφυπνήσει. Η κυρία Ιωάννα Κωνσταντινίδου είναι ψυχοθεραπεύτρια. Μίλησε για το ζήτημα αυτό στην τηλεόραση του Sky.
6: Όταν ο άνθρωπος πάβει να εμπλέκεται με όρους ανθρώπινους, συναισθηματικούς, κατανόησης με έναν άλλον άνθρωπο, εκεί κόβεται κάτι ή ξεπερνάμε κάποια όρια. Αυτό για να εκλείψει και ξαναπάω στην συνέστηση, χρειάζεται πολύ σοβαρή από πάνω δουλειά, κοινωνική όσο και ατομική, αλλά κυρίως συλλογική.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, πάμε στην Βιβί Γκίκα, η οποία θα μας πει τώρα περισσότερα την εξέλιξη αυτού του απίστευτου περιστατικού που συνέβη χθες μπροστά σε εκατοντάδες λουαμενούς στην παραλία Ζωγεριά στις Πέτσες, εκεί όπου προσγειώθηκε ένα ελικόπτερο. Θυμίζω πως αυτό είναι ένα νέο περιστατικό, παρόμοιο με ένα σημάδι που είχε σημειωθεί στο Σαρακίνικο της Μήλου. Πρωταγωνιστής ένας 39χρονος Έλληνας. Καλό μεσημέρι, Βιβί.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς λίγες μόλις εβδομάδες μετά το περιστατικό στο Σαρακίνικο της Μήλου, όπου και εκεί είχε προσγειωθεί ένα ελικόπτερο, οι αρμόδιες αρχές εδώ στις Σπέτσες εξετάζουν ένα παρόμοιο περιστατικό. Ωστόσο, να σου πω ότι έχουν προκύψει δύο υποθέσεις. Εξετάζουν δύο υποθέσεις. Τόσο την προσγείωση και την απογείωση του ελικοπτέρου στην παραλία της Ζωγεριάς μπροστά στα έντρομα μάτια των λουόμενων, όσο και την υπόθεση για ποσότητες ναρκωτικών που βρέθηκαν στην κατοχή ενός 39χρονου Έλληνα, ο οποίος ήταν επιβάτης, ένας από τους επιβάτες του ελικόπτερου. Όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο 39χρονος αποβιβάστηκε από το ελικόπτερο, πέταξε μία τσάντα. Ήταν μία κίνηση, να σου πω, Κατρίνα, η οποία έγινε αντιληπτή από έναν αστυνομικό που εκείνη την ώρα ήταν εκτός. Από έναν αστυνομικό, συγγνώμη, που εκείνη την ώρα ήταν εκτός υπηρεσίας.
0: Ήταν μεταξύ των λουόμενων, δηλαδή, που το έβλεπαν όλο αυτό. Και ήταν άρα σημαίνει μπροστά στα μάτια του. Ναι.
7: Πήγε, πήρε την τσάντα. Όταν την άνοιξε, διαπίστωσε ότι μέσα υπήρχαν ποσότητες ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, υπήρχε ποσότητα μικρότερη του 1 γραμμάριου κοκαίνης και 5 γραμμάρια κάναβης, αλλά υπήρχε μέσα και η ταυτότητα του 39χρονου Έλληνα, κάτι το οποίο οδήγησε και στην σύλληψή του. Αφέθηκε ελεύθερος όμως χτες αργά το βράδυ. Να σας πω ότι οι αρχές αναζητούν ακόμη την σύντροφο, την αλλοδαπή σύντροφό του. Ήταν και αυτή επιβάτης μέσα στο ελικόπτερο, δεν την έχουν εντοπίσει, τόσο τώρα όσον αφορά την προσγείωση και την απογείωση του ελικόπτερου. Το ελικόπτερο λοιπόν μετά τις 3 προσγειώθηκε στην παραλία της Ζωγεριάς. Πρόκειται για ελικόπτερο αυστριακού νεολογίου. Mm. Οι δύο χειριστές λοιπόν, οι οποίοι ήταν ένας αυστριακός και ένας γερμανός, φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι δεν προσγειώθηκαν σε ένα χώρο πάνω από το Λοφίσκο. Στο Λοφίσκο πάνω από την παραλία της Ζωγεριάς, συγγνώμη, είναι ένας χώρος ο οποίος εκεί από το 2024 και μετά προσγειώνται τα ελικόπτερα. Ο οποίος χώρος όμως είναι παράνομος. Δεν διαθέτει ούτε τις απαραίτητες άδειες, ούτε την απαραίτητη έγκριση έτσι ώστε να προσγειώνονται ελικόπτερα. Είναι μια υπόθεση που ξεκινά από τη δεκαετία του 90. Σύμφωνα το σήμερα το πρωί επικοινωνήσαμε εμείς με το Δήμο εδώ και αυτό που μας είπε είναι ότι το νησί των Σπετσών δεν διαθέτει ελικοδρόμιο. Από τη δεκαετία του 90 λοιπόν.
0: Άρα τύπως έχουν μετατρέψει αυτό το χώρο στο ελικοδρόμιο, Βιβί.
7: Ακριβώς. Δεν υπάρχει ελικοδρόμιο. Έχουν το ίδιο από το 90, είχαν έναν άλλο χώρο που καταργήθηκε το 2024. Οπότε αυτό που ερευνούν τώρα οι αρχές και τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πόσοι χειριστές επέλεξαν τη συγκεκριμένη παραλία και ώστε να προσγειωθούν και να απογειωθούν. Θα συμπληρώσω τώρα ότι σύμφωνα με τον Δήμο, ο οποίος μας έχει πει ότι έχει κάνει κάποιες ενέργειες έτσι ώστε να δημιουργηθεί στο νησί όχι ελικοδρόμιο, αλλά ένας χώρος ο οποίος θα θεωρείται ασφαλής για να προσγειώνονται και να απογειώνονται τα ελικόπτερα. Είναι ακόμη σε συζητήσεις. Είχαν γίνει κάποιες ενέργειες με την Αναργύριο Σχολή, η οποία να σας πω ότι διαθέτει το 50% της έκτασης του νησιού. Δεν έχει όμως καταστεί, δεν κατέστησε αυτό ακόμα.
0: Δεν το ζητάνε και πολλά χρόνια. Μα μας λες ότι το ζητάνε από τη δεκαετία του 90, δεν έχουν περάσει και αρκετά χρόνια.
7: Ναι. Και έτσι είναι από τα ερωτήματα που προκύπτουν πώς λοιπόν οι συγκεκριμένοι χειριστές επέλεξαν τη συγκεκριμένη παραλία. Οι Λουόμενοι λοιπόν τους βρήκαμε και εμείς οι δύο-τρεις και επικοινωνήσαμε μαζί τους το πρωί. Μας είπαν ότι τρομοκρατηθήκαμε, οι έλικες σήκωσαν άμμο, σήκωσαν σκόνη, δεν ξέραμε τι γίνεται και είναι ένα έδαφος το οποίο είναι ανώμαλο εκεί στην παραλία. Έχει πολλές πέτρες, κοτρώνες, οπότε αντιλαμβάνεις ότι οι έλικες θα μπορούσαν να αποτύχει, δεν δημιουργήθηκε και κάποιο ατύχημα, να πεταχτεί κάποια πέτρα σε κάποιον λουόμενο.
0: Λοιπόν, Βιβί, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Να τους ακούσουμε, να ακούσουμε τον κόσμο που ήταν μπροστά στο περιστατικό αυτό.
8: Εδώ, στην παραλία της Ζωγεριάς. Ήταν εκπληκτικό, δεν το περιμέναμε. Σηκώθηκε σκόνη, λίγο υπήρχε μεγάλη αναστάτωση.
9: Φοβηθήκατε.
8: Εντάξει, δεν φοβηθήκαμε για την ασφαλειά μας, αλλά ήταν περίεργο, δεν συμβαίνει συχνά άλλωστε.
9: Μετά από πόση ώρα έφυγε το ελικόπτερο από
8: εδώ? 20 λεπτά περίπου.
10: Φυσικά και δεν είναι χώρος να προσγειωθεί εδώ το ελικόπτερο και από ό,τι άκουσα δεν μπορούσαν να προσγειωθούν στο ελικοδρόμιο του νησιού. Θεωρώ ότι υπάρχουν άλλοι τόποι που θα μπορούσαν να προσγειωθεί με ασφάλεια, όπως το γήπεδο που υπάρχει στην Αναργύριο Σχολή και όχι να έρθει εδώ.
0: Εγώ ακούσατε τον αυτοβιομάρτυρα, δεν συμβαίνει συχνά, είπε. Όμως εμείς το έχουμε καταγράψει να συμβαίνει ήδη 2 φορές μέσα σε ένα πολύ μικρό διάστημα. Αναφέρομαι και στην υπόθεση της Μήλου τώρα. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στα πολιτικά. Τα ελληνοτουρκικά και οι νέες προκλήσεις της Άγκυρας ήταν το θέμα που συζητήσαμε περισσότερο την εβδομάδα που μας πέρασε. Θέμα που έλαβε και πολιτικές διαστάσεις. Εξ αυτού του λόγου, από το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, που είναι και το πρώτο μετά από αυτή την μικρή θερινή ανάπαυλα, δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα μηνύματα για τις κινήσεις, τις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας. Ο λόγος στην Πινελόπη Γκαλιού. Γεια σου, Πινελόπη.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πράγματι, το θέμα της Τουρκίας ξεχωρίζει στη σημερινή κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Καμία υποχώρηση λοιπόν από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας διαμηνύει αυστηρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς την Τουρκία, με αφορμή πάντα τις νέες προκλήσεις της για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την επαναφορά των ανυπόστατων ισχυρισμών της περί κρίζων ζωνών. Προειδοποιεί δε ο Πρωθυπουργός ότι η επιδίωξη του διαλόγου για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών δεν σημαίνει υποχώρηση. Η θέση μας, τονίζει, είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσθέτει ότι επιδιώκουμε σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και σίγουρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε όσα θεωρούμε σωστά και αναγκαία για τη χώρα μας. Βεβαίως, στην σημερινή ανάρτηση, Κατερίνα, γίνεται εκτενής αναφορά και σε ζητήματα οικονομίας, εν ώψη και της επερχόμενης ΔΕΘ. Και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προαναγγέλει παρεμβάσεις για τους πολίτες στη Διεθνή Έκθεση, χωρίς φυσικά να τις απαριθμεί ή να τις κατονομάζει, παρά τη συνδέει με τη μείωση του χρέους και το δημοσιονομικό χώρο που ουσιαστικά δημιουργεί αυτό το γεγονός και τονίζει στην ανάρτησή του. Το να μειώνουμε το χρέος δεν είναι κάποια αφηρημένη έννοια, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω πως είναι εθνική απελευθέρωση, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσο πιο γρήγορα μειώνουμε το χρέος αυτό, τόσο περισσότερο ανασένει το κράτος. Και όταν το κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες, να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας για όλους. Και καταλήγει αυτήν την αναφορά λέγοντας ότι σίγουρα θα έχει περισσότερα να πει και γι' αυτό από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης σε 2 εβδομάδες.
0: Έχουμε 2 ολόκληρες εβδομάδες μπροστά μας, μέχρι δηλαδή τις εξαγγελίες, που νομίζω και το πολιτικό ρεπορτάζ μαζί με το οικονομικό ρεπορτάζ αυτό θα προσπαθούν να ελέγξουν τα μέτρα που θα ακούσουμε και να μένουμε να ακούσουμε όλοι στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
11: Πολύ σωστά.
0: Σε ευχαριστώ, Πινελόπη Γκάλιου, κυρίες και κύριοι, στον ίδιο τόνο, σε αυστηρό τόνο και το μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, προς τους γείτονες, τους Τούρκους, με συνέντευξή του στο Βήμα. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Εξήγησε ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα, για όσο καιρό διήρκησε βέβαια. Εξήγησε όμως ότι τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν αυτό σκοπό, αλλά το μέσο για να εξυπηρετηθούν οι εθνικοί μας στόχοι. Τόνισε παράλληλα, και αυτό έχει ενδιαφέρον και νομίζω θα συζητηθεί, πως η Αθήνα είναι έτοιμη για κάθε σενάριο. Ελάτε λοιπόν τώρα με την βοήθεια των επόμενων ηχητικών να ζυγίσουμε αυτά τα σενάρια, ακούγοντας αρχικά την ανάλυση του κυρίου Νίκου Λυσιγάκη, διεθνολόγου. Μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
12: Παρακολουθούμε ουσιαστικά τις τελευταίες 2 εβδομάδες μια επιστροφή της Τουρκίας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Περάσαμε την ψευδέστηση των ήρεμων νερών και επιστρέφουμε σε αυτά που τις τελευταίες δεκαετίες γνωρίζουμε πολύ καλά. Τη ρητορική περί αυξημένων διμερών διαφορών, την γαλάζια πατρίδα, τις γκρίζες ζώνες που είχαμε συναντήσει στο παρελθόν ή τις διενέξεις για τον αέριο χώρο ή την υφαλοκρηπίδα. Η Τουρκία νιώθει μια αυτοπεποίθηση έπειτα από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τη διευθέτηση μια σειρά ζητημάτων, τα οποία της δίνουν έναν διαφορετικό και περισσότερο ενισχυμένο ρόλο, ιδιαίτερα στο μέτωπο της Συρίας και τη μεταπολεμική κατάσταση εκεί, και επιχειρεί ουσιαστικά η κυβέρνηση Ερντογάν να ξανανοίξει μέτωπα όπου θα της δώσουν την πρωτοβουλία των κινήσεων.
0: Μέτωπα τα οποία θα δούμε να νομοθετούνται ενδεχομένως. Θυμίζω την ιστορία της γαλάζιας πατρίδας. Ήταν ένα βήμα πριν την νομοθέτησή της. Τελικώς πάγωσε στις αρχές του καλοκαιριού. Κάποιοι αναλυτές θεωρούν ότι αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει είναι μια συνέχεια της γαλάζιας πατρίδας. Ίσως εξ αυτών είναι και ο κύριος Ιωάννης Μπαλτζόης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Μίλησε επίσης στην τηλεόραση του Sky νωρίτερα.
13: Όλα αυτά που βλέπουμε τώρα, η ανακοίνωση των θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία, είναι πολύ καλά μελετημένη, στρατηγικά επιλεγμένη θα έλεγα, και αποτελούν συνέχεια της στρατηγικής, της τουρκικής στρατηγικής που έχουμε μάθει να τη λέμε ως γαλάζια πατρίδα. Αυτό δηλαδή, οριοθετούν τη γαλάζια πατρίδα σε κάποια σημεία. Μπορεί να μην παράγουν ένομα αποτελέσματα, αλλά παράγουν στρατηγικά αποτελέσματα. Οι Τούρκοι δημιουργούν πρώτα τετελεσμένα στο πεδίο. Το δεύτερο που κάνουν επαναλαμβανόμενες τέτοιες ενέργειες ώστε να αποκτήσουν μια κανονικότητα αυτά. Δεν έχουν αποκτήσει κανονικότητα οι παραβιάσεις στον αερίο χώρο μας. Όταν παρουσιαστεί μια κανονικότητα το να γίνεται αυτό το πράγμα, όποιος προσπαθήσει να αμφισβητήσει αυτή την κανονικότητα θεωρείται αναθεωρητής.
0: Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αστάθεια, η Γερμανία φαίνεται πως αποχαιρετά την συγκρατημένη αμυντική της πολιτική και βάσει δημοσιευμάτων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τόσο από το Πολίτικο όσο και το Bild, και από την Bild, ρίχνει όλα τα λεφτά στο δόγμα ασφαλείας, ενισχύοντας τους εξοπλισμούς της. Η Δήμητρα Κυρανούδη από την Deutsche Welle είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
14: Γεια σας από το Βερολίνο. Η Γερμανία επανεξοπλίζεται με ταχύτατους ρυθμούς με φόντο τη ρωσική απειλή και πλέον σύμφωνα με έρευνα του Πολίτικου αλλά και της εφημερίδας Bild, στη Γερμανία ανήκουν στον ίδιο δημοσιογραφικό όμιλο. Η γερμανική κυβέρνηση πλέον επενδύει 12 δισεκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση όπλων μεγάλου ελληνικού, τα οποία θα είναι ικανά να πλήξουν στόχους σε μεγάλο βάθος σε εχθρικά εδάφη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται στο φως, πρόκειται για ένα σχέδιο εχμής τόσο για τη Γερμανία όσο και για το ΝΑΤΟ, με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός οπλοστασίου απέναντι στην Μόσχα, ένα οπλοστασίου αποτροπής, χωρίς την προσφυγή βέβαια σε πυρηνικά όπλα. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει, περιλαμβάνει 4 στάδια. Mm-hmm. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός νέου οπλοστασίου που θα στηρίζεται κυρίως σε πυράβλους κρούς. Στη δεύτερη φάση προβλέπεται η αγορά αμερικανικών πυράβλων Tomahawk. Αυτό εδώ και μήνες το γνωρίζαμε και το έχει επιβεβαιώσει και το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας. Αλλά ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τώρα τα δύο τελευταία στάδια. Εκεί προβλέπεται η ανάπτυξη νέων υπερηχητικών οπλικών συστημάτων, τα οποία θα αναπτύξει η Γερμανία σε συνεργασία με τη Μεγάλη Βρετανία σε βάθος βέβαια δεκαετίας. Πάντως τα δύο πρώτα στάδια αναμένεται να τεθούν σε ισχύ ήδη από το 2027. Βέβαια για όλα αυτά απαιτείται έγκριση της Γερμανικής Βουλής. Πρόκειται αυτή τη στιγμή μόνο για δημοσιογραφικές πληροφορίες. Περιμένουμε να επιβεβαιωθούν. Πάντως είναι γνωστό ότι εδώ και καιρό η Γερμανία πράγματι σκοπεύει στο να αποκτήσει και η ίδια ένα ισχυρά μέσα, ναι, αποτροπής στο πεδίο των όπλων μεγάλων ελληνικών.
0: Επιχειρεί μια μεγάλη στροφή υπό την έννοια ότι τα τελευταία χρόνια η Γερμανία φαίνεται, και αυτό δικαιολογείται βέβαια με έναν τρόπο και από τις εξελίξεις, έχει αποφασίσει να βάλει τελεία σε αυτή την μεταπολεμική της αυτοσυγκράτηση, και νομίζω προς επίρρωση αυτού και τα δημοσίευματα που μας περιέγραψες, του Πολιτικού δηλαδή και της Bild. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα Κυρανούδη. Πάμε τώρα σε μία είδηση που επίσης έχει συζητηθεί πάρα πολύ σήμερα. Είναι μια κίνηση πρωτοφανούς αγριότητας, και ίσως να είμαι και επίοικης, από έναν άντρα ο οποίος πάτησε γκάζι και σκότωσε ένα σκύλο που είχε αποκοιμηθεί στη μέση του δρόμου. Χρησιμοποιούμε τον όρο κτηνοδία, προσπαθώντας έτσι να δείξουμε πόσο απάνθρωπη ή βάρβαρη είναι η πράξη, η οποία κυριολεκτικά φαίνεται να μοιάζει να ταιριάζει σε ζώο και όχι σε άνθρωπο. Δεν ξέρω όμως πόσα ζώα θα ήταν ικανά να κάνουν αυτό που εν τέλει κάνει ο άνθρωπος. Η Ελένη Παρασκευοπούλου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι είναι έναν ενδιαφέρον τρόπο που περιέγραψε όλες τις σκέψεις μας από την ώρα που ακούσαμε το περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ και οργή στην Κέρκυρα και όχι μόνο. Το περιστατικό που σημειώθηκε στο χωριό Αβλιώτες. Να πούμε ότι έχει καταγραφεί στο βίντεο η όλη διαδρομή της 44χρονης γυναίκας, η οποία περνά πάνω από ένα σκυλάκι το οποίο κοιμάται στη μέση, είναι εξαπλωμένο, κοιμάται στη μέση του δρόμου, περνά πάνω από το σκυλάκι, το πατάει δηλαδή, το σκυλάκι φαίνεται ότι σηκώνεται και για λίγο περπατά, λίγη ώρα αργότερα το σκυλάκι πέθανε, κατέληξε, και έχουμε την 44χρονη οδηγό, η οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, έχουν την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει η νομοθεσία, με την ίδια να υποστηρίζει πως ουδέποτε θέλησε να κάνει κακό, να πατήσει το σκυλάκι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Υπενθυμίζω ότι είχαμε και χθες το Κρυονέρι Αχαΐας στην υπόθεση με το σκυλάκι που το πυροβόλησαν και βρέθηκαν 45 στάγια στο
0: καλά
15: σώμα
0: και
15: του.
0: Το υπενθυμίζεις, ναι.
15: Και το υπενθυμίζω γιατί είναι περιστατικά που προκαλούν αποτροπιασμό και όχι. Ένα σκυλάκι και ένα ζωάκι δεν θα έκανε μια τέτοια πράξη σε έναν άνθρωπο. Μιλάμε για ένα ζωάκι που δεν, για τα ζωάκια που δεν ενοχλούν, που είναι οι φίλοι μας, που είναι η παρέα μας, που θα έπρεπε να τα προστατεύουμε, και βλέπουμε τέτοια περιστατικά τα οποία προκαλούν τουλάχιστον οργή.
0: Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ και καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Εγώ αναφέρθηκα σε άντρα θήτη και πρωταγωνιστή σε αυτό το περιστατικό. Εσύ μας είπες για μια γυναίκα, άρα είναι γυναίκα τελικά πίσω από αυτό το σκηνικό.
16: Ναι, είναι μια 44χρονη γυναίκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ναι, η οποία, όπως είπα, είπε ότι δεν ήθελε να κάνει κακό στο σκυλάκι, ουδέποτε ήθελε να το πατήσει, όμως το βίντεο...
0: Τη διαψεύδει. Και είναι και πολύ σκληρό το βίντεο.
16: Το βίντεο είναι σκληρό και φαντάζομαι ότι θα απασχολήσει και όλη την δικαστική υπόθεση.
0: Και είναι η δεύτερη... περίπτωση, πάλι με πρωταγωνιστρία γυναίκα που βλέπουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα.
16: Και πάλι, ναι.
0: Το έχουμε δει, το ξαναείδαμε πρόσφατα. Ακριβώς το ίδιο σκηνικό.
16: Ναι, στην περιοχή της Γαστούνης.
0: Στη Γαστούνη, σωστά, καλά κάνεις και μας το θυμίζεις. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη, καλή συνέχεια. Για να ακούσουμε και τον κύριο Νίκο Χρυσοβερίδη, τον πρόεδρο Κτηνιατρικού Συλλόγου Αττικής, τι είπε και πώς σχολίασε αυτό το περιστατικό.
17: Συμβεί πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι σχετικά τα τελευταία χρόνια σύνηθες. Μου έχουν φέρει διάφορα γατάκια στο γιατρείο και σε συναδέλφους, όχι μόνο σε μένα, και ανακαλύψαμε σε μια τυχαία εκνογραφία ένα γατάκι το οποίο 7 χρόνια ζούσε στο μπαλκόνι και στο σπίτι του σπιτιού, στον 7ο όροφο, και είχε μέσα ένα σφαιρίδιο. Δηλαδή πραγματικά. Όσο περνάνε τα χρόνια, αλλάζουν οι καταστάσεις. Αλλάζει ο κόσμος, δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά με λυπεί αυτό.
0: Αλλάζουμε σελίδα τώρα, πάμε εκτός συνόρων. Είχαμε πριν από λίγο την πρώτη παραδοχή από το Ιράν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν ακριβώς αυτό, η περίφημη D-Day του Ντόναλντ Τραμπ, και ο βασικός στόχος τώρα, αφού το Ιράν δεν εξουδετερώθηκε με άλλο τρόπο, να στραγγαλιστεί οικονομικά με την επιβολή νέων κυρώσεων. Η Λουίζα Κροντήρη είναι στο στούντιο για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λουίζα.
18: Καλό μεσημέρι. Για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος επαναφέρει το θέμα του στενού του Ορμούς, λέγοντας πως είναι αμερικανική επικράτεια. Βάζει και πάλι λοιπόν μια χαρακτηριστική εικόνα, ένα χαρακτηριστικό χάρτη με ένα κυκλάκι στο στενό του Ορμούς, στο Truth Social.
0: Ανέβασε αυτά.
18: Και λέει ότι είναι νέα αμερικανική επικράτεια. Το Ιράν σκληραίνει ακόμα περισσότερο τη στάση του και προειδοποιεί πλέον όχι μόνο την Ουάσιγκτον αλλά και ολόκληρη την περιοχή. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Μοχσέν Ρεζάι, δηλώνει ότι αν γειτονικές χώρες συνταχθούν με τον αμερικανικό οικονομικό πόλεμο, το Ιράν θα πλήξει τα συμφέροντά τους, και μάλιστα υπογραμμίζει, λέει χαρακτηριστικά, ακόμη δεν έχουμε επιτεθεί στα αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα και μέχρι στιγμής έχουμε στοχοδοτήσει μόνο στρατιωτικές βάσεις, αλλά εάν θέλουν να μας επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πετρελαϊκές και οικονομικές εταιρείες γύρω από το Ιράν και αλλού, και αυτές εμείς θα τις πλήξουμε. Επίσης προειδοποιεί ότι ούτε μία σταγόνα πετρελαίου δεν θα περάσει από τα στενά του Ορμούς και ότι στο στόχαστρο θα μπουν ακόμη και άλλες οδοί εξαγωγής πετρελαίου από τον κόλπο. Πρέπει να πούμε όμως ότι αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του Ιράν υπάρχουν και λίγο διαφορετικές φωνές που είναι λίγο πιο μετριοπαθείς. Σε αυτό το πλαίσιο ο Ιρανός πρόεδρος υπερασπίζεται δημόσια το μνημόνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και καλεί όλες τις ιρανικές αρχές να το στηρίξουν και να το εφαρμόσουν, απαντώντας ουσιαστικά στους σκληροπυρηνικούς που το αμφισβητούν. Για δεύτερη φορά μέσα... Να πούμε, συγγνώμη, ότι όλα αυτά γίνονται μέσα σε λίγες ώρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για το πώς θα εφαρμοστεί αυτός ο νέος οικονομικός στραγγαλισμός από την Αμερική. Και το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο μακριά θα φτάσουν οι κυρώσεις και απέναντι σε τρίτες χώρες, οι οποίες συνεχίζουν να συναλλάσσονται με το Ιράν. Τις λεπτομέρειες θα δώσει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ. Η συνέντευξη που θα δώσει θα είναι 9 ώρα Ελλάδος. Και νομίζω ότι όλη η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή και χώρες που συναλλάσσονται στενά με το Ιράν αναμένουν.
0: Αναμένουν τα όσα θα ανακοινωθούν και την ίδια ώρα αναμένουμε γενικότερα τις αντιδράσεις του Ιράν, το οποίο ο Ιράν προειδοποίησε πως θα εντείνει τις επιθέσεις, μάλλον θα ανοίξει το κάδρο και θα βάλει στους πιθανούς στόχους όσους συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αν δεν τερματίσει ο Τραμπ το πόλεμο αυτό. Τώρα προειδοποιεί τους γείτονές του να μην εμπλακούν σε αυτόν τον οικονομικό πόλεμο. Έχει ενδιαφέρον γιατί η Βρετανία βρίσκεται αυτή την ώρα αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση και ενδεχομένως πίσω από αυτή να είναι το ιρανικό καθεστώς. Λουίζα, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης Χανιωτάκης θα μας πει από αυτού περισσότερα αμέσως μετά τις διαφημίσεις που έρχονται.
19: Επόμενος.
20: Ναι.
19: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
20: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
19: Ποιος?
20: Τώρα προκαλείς, λέγε.
19: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
20: Τι δελτίο, τον 12?
19: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
20: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
19: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
20: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
0: Σκάει 100,3 στα ραδιοφώνα σας, 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και θα περάσουμε τώρα σε αυτό το οποίο σας περιέγραφα πριν από λίγο, στην υβριδική δηλαδή εκδοχή που μπορεί να λάβει αυτός ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Φήμα, ως φαίνεται, η Βρετανία, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση. Hackers κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας σταθμό ηλεκτροπαραγωγής για 4 ημέρες. Γιάννη, ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
23: Καλό μεσημέρι. Για την πιο σοβαρή κυβερνοεπίθεση του είδους της κάνουν λόγο Βρετανία, αξιωματούχη Κατερίνα, καθώς είναι η πρώτη φορά που φιλοϊρανικές ομάδες φαίνεται ότι κατάφεραν να παραλύσουν μια ενεργειακή υποδομή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι συνέβη ακριβώς? Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η εφημερίδα Telegraph, hacker που φέρονται να συνδέονται με το καθεστώς της Τεχεράνης κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας για 4 ολόκληρες ημέρες έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί για λόγους εθνικής ασφάλειας. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πρόκειται για ένα μικρό σταθμό και συνεπώς δεν υπήρξαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ούτε επηρεάστηκε η ευστάθεια του εθνικού δικτύου. Ωστόσο, εκτιμάται ότι στόχος ήταν να αποδείξει το Ιράν ότι μπορεί να διεισδύσει σε ευαίσθητα συστήματα και κρίσιμες κρατικές υποδομές. Η επίθεση σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο και σε απάντηση σε αυτή η Βρετανική κυβέρνηση ενημέρωσε τις ενεργειακές εταιρείες και έχει εκδώσει και κατευθυντήριες οδηγίες για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Και αξίζει να σημειωθεί, κλείνοντας, Κατερίνα, ότι την ίδια περίοδο, τον περασμένο μήνα δηλαδή, πάντα σύμφωνα με την Telegraph, οι ιρανικής προέλευσης κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν και εγκαταστάσεις ίδρυυσης σε τουλάχιστον 12 αμερικανικές πολιτείες.
0: Μάλιστα, είναι σοβαρό θέμα. Βλέπω βέβαια, Γιάννη, κλείνοντας, να σου πω και εγώ ότι αντιμετωπίζεται εξίσου σοβαρά στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό τον καιρό και η επιστροφή των Σάσεξ. Το γεγονός ότι ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ επιστρέφουν μόνιμα στη Βρετανία 6 χρόνια μετά ακριβώς το περίφημο Brexit.
23: Όπως καταλαβαίνετε, μόνο πολύ το ενδιαφέρον η εν λόγω είδηση. Έσκασε λίγο σαν κεραυνός εν εθρία, καθώς δεν είχε συζητηθεί ούτε κατά τη συνάντηση του Μέγκαν και της Μέγκαν και του Χάρη με τον βασιλιά Κάρολο τον περασμένο Ιούλιο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ξέρουμε ότι τα παιδιά τους θα ξεκινήσουν τη φοίτησή τους σε βρετανικό σχολείο τον προσεχή Σεπτέμβριο. Και ίσως εντάσσεται και σε μια συνολικότερη προσπάθεια από την πλευρά του Χάρη να έρθει λίγο πιο κοντά με τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο. Είναι μια επιθυμία που έχει εκφράσει και στο παρελθόν. Ωστόσο, έχει ανοίξει και ένας μεγάλος κύκλος συζήτησης, τόσο για το ότι γιατί υπάρχει και αυτή η απόφαση, αλλά και το τι θα γίνει με τα μέτρα ασφαλείας της οικογένειας των Σάσεξ.
0: Ποιος πληρώνει γι' αυτά,
23: Ακριβώς, αν θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος για αυτά. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει απορρίψει προηγούμενο αίτημα του πρίγκιπα Χάρη. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι θα επανεξεταστούν οι συνθήκες τώρα που θα επιστρέψουν μόνιμα στη χώρα και θα είναι ένα θέμα που σίγουρα θα απασχολήσει έντονα και το προσεχές διάστημα.
0: Μάλιστα. Ευκαιρία λοιπόν να αναθερμανθούν οι σχέσεις. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες, εν προκειμένου και στις βασιλικές. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Χανιωτάκη. Τώρα, νέα δεδομένα δημιουργεί για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος στο κλείσιμο της ψαλίδας. Ανάμεσα στα πράσινα και τα μπλε τιμολόγια, οι καταναλωτές καλούνται το να επαναξιολογήσουν τις επιλογές τους ως προς το συμφέρον τους, βεβαίως. Και ποιο είναι αυτό, θα μας πει τώρα ο Κωνσταντίνος Ζαβλός.
1: Υπάρχουν διακυμάνσεις που καμιά φορά είναι ανεξήγητους και δεν γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο συμβαίνει.
2: Αυτός είναι και ο σημαντικότερος προβληματισμός των καταναλωτών ρεύματος, οι οποίοι αναζητούν τον καλύτερο τρόπο τιμολόγησης με κυριότερο ερώτημα. Τι να επιλέξω, κειμενόμενο ή σταθερό. Κάποιοι απαντούν ξεκάθαρα.
3: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό συμφέρει περισσότερο. Σταθερό.
2: Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι η απάντηση ήταν εύκολη, καθώς η μέση επιβάρυνση του σταθερού μπλε τιμολογίου ήταν 50,51 ευρώ και του κειμενόμενου πράσινου 60,98 για μέση μηνιαία οικιακή κατανάλωση στις 330 κιλοβατόρες.
3: Το είχα κίτρινο, το έκανα μπλε. Είναι σταθερό, οι καιροί αλλάζουν, υπάρχουν τόσα προβλήματα. Λέω ας είναι σε μια σταθερότητα και είδομεν.
2: Φέτος όμως η κατάσταση έχει αλλάξει και η διαφορά των 10 ευρώ έχει σχεδόν εξανεμιστεί, καθώς η μέση χρέωση για τα μπλε σταθερά τιμολόγια είναι στα 60,62 ευρώ και για τα πράσινα στα 61,98. Διαφορά μόλις 1,36 ευρώ. Γεγονός που κάνει κάποιους να σκέφτονται αν αξίζει να αλλάξουν τιμολόγιο με γνώμονα μόνο την τιμή.
1: Θα σκεφτόμουν να δω τα ψηλά γράμματα. Και για να δω τα ψηλά γράμματα θα πρέπει να έχω κάποιον δίπλα μου που να μπορεί να ξέρει να με πει και τι συμβαίνει το κάθε γράμμα.
4: Ενημερώνω από αυτά γιατί είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό έξοδο για το σπίτι.
2: Πάντως αξίζει να πούμε ότι η χώρα μας σημειώνει για αύριο στο χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας την δεύτερη καλύτερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών με 110,5 ευρώ η μεγαβατόρα λόγω της απόδοσης των ΑΠΕ. Παραμένει όμως τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη.
0: Λοιπόν, το πώς διαβάζει κανείς τα ψηλά γράμματα είναι πολύ σημαντικό, αν είναι σε θέση δηλαδή να το κάνει. Για όσους δεν έχουν τον προσωπικό του σύμβουλο, υπάρχουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές που μέσω των δημοσίων εμφανίσεων τους μας βοηθούν να αποκωδικοποιήσουμε την κατάσταση. Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
24: Σήμερα που μιλάμε είναι γύρω στα 125 ευρώ η μέση τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος για το πρώτο 20ήμερο του Αυγούστου. Αυτό οφείλεται στην πολύ αυξημένη τιμή της χοντρικής αγοράς του φυσικού αερίου, όπου η θερμαστιακή τιμή του φυσικού αερίου κινείται πάνω από τα 60 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα εδώ και πάρα πολλές μέρες, με αποτέλεσμα να μην αφήνει να αποκλιμακωθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Παρόλο που έχουμε τις ΑΠΕ να συμμετέχουν έως και 60% στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, ίσως είναι η υψηλότερη τιμή που βλέπουμε σήμερα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.
0: Λοιπόν, και από το ρεύμα στα καύσιμα, τα οποία έχουν αρχίσει και τσιμπάνε λιγάκι. Μάλιστα, αυτό δεν έχει φανεί ακόμα σε όλο του το εύρος. Θα φανεί τις επόμενες ημέρες, όπως είπε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας. Τι να αναμένουμε, λοιπόν.
25: Το τελευταίο διάστημα έχουμε από τα δημιστήρια 5 με 6 λεπτά αύξηση στην αμόλυβδη και 11 με 12 στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό δεν έχει περάσει ακόμα στην αγορά. Θα περάσει μέσα στις 6-7 εργάσιμες ημέρες. 31 Αυγούστου υπάρχει όψιον για να σταματήσει και η επιδότηση από τα δηληστήρια των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 στο κίνησης και των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Καταλαβαίνετε ότι αν σταματήσει 1η Σεπτεμβρίου θα έχουμε 2.18 με 2.20 στην αμόλυβδη και 2.23 με 2.25 το πετρέλαιο κίνησης.
0: Γι' αυτό νομίζω δεν θα ευνηθιαστεί κανείς αν δούμε να παροτείνεται αυτό το μέτρο των επιδοτήσεων από τις αρχές του μήνα. Τώρα.

0: Ήταν αρκετά παλιά και πολύ ακριβά.
1: Ακόμα και η γκαρσονιέρα που έψαχνα εγώ να βρω, έχουν φτάσει στα ύψη τα 400 ευρώ.
2: Ενδεικτικά, για ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών μέτρων, πιο ακριβή περιοχή για φοιτητική στέγη στην Αθήνα αναδεικνύεται το Κουκάκι. Με την μέση ζητούμενη τιμή να ανέρχεται στα 15 ευρώ και το ύψος του ενοικίου στα 750 ευρώ. Ακολουθεί το κέντρο της Αθήνας, με την μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 12,58 ευρώ ένα τετραγωνικό και το ενοίκιο στα 630 ευρώ. Στην τρίτη θέση, η περιοχή του Ζωγράφου, με το τετραγωνικό να κοστολογείται 11,83 ευρώ και το ενίκιο να ανέρχεται στα 590 ευρώ. Στον Πειραιά, το τετραγωνικό έχει 11,40 ευρώ και το ενίκιο εκκινεί από τα 570 ευρώ. Τέλος, στην περιοχή του Εγάλεω, η μέση τιμή ανέρχεται στα 10,90 ευρώ το τετραγωνικό και το ενίκιο στα 550 ευρώ. Οι γονείς αναζητούν οικονομικές επιλογές. Στα πλάνα τους είναι ακόμη και η συγκατοίκηση, με τα ενίκια να βρίσκονται στα ύψη.
3: Δεν θα πάνε κιόλας να σπουδάσουν τα παιδιά για να βρουν τη λύση σε αυτό το θέμα.
2: Στις ακριβότερες περιοχές εκτός Αττικής για φοιτητική στέγη έκταση 50 τετραγωνικών, πρώτη είναι η Κέρκυρα, με μέση ζητούμενη τιμή 13,40 ευρώ και το ενίκιο να φτάνει τα 670 ευρώ. Ακολουθεί η Ρόδος, με μέση τιμή 13,30 ευρώ και το ενίκιο στα 665 ευρώ. Έπεται το Ρέθυμνο, με το τετραγωνικό να κοστολογείται στα 13,20 ευρώ και το ενίκιο να φτάνει τα 660 ευρώ. Στα Χανιά, η μέση τιμή είναι 12,90 ευρώ, κατά συνέπεια κάποιος θα καταβάλει 645 ευρώ ενίκιο, ενώ στο Ηράκλειο Κρήτης το τετραγωνικό κάνει 12 ευρώ και το ενίκιο αντίστοιχα στα 600 ευρώ.
4: Πολλές φορές χρειάζονται να δουλέψουν, να κάνουν μια παράλληλη εργασία και να δυσκολευτούν και με αυτό και με τη σχολή τους.
2: Πλέον η αύξηση των ενοικίων αφορά και τις μη τουριστικές περιοχές που θεωρούνταν οικονομικά προσιτές για τα νοικοκυριά. Η μεγαλύτερη μεταβολή αφορά την Δράμα, όπου σημειώθηκε εκτόξευση των τιμών των ενοικίων κατά 15,2%. Ακολουθεί η Χίος, όπου σημειώθηκε αύξηση 13,1%. Στην τρίτη θέση είναι η Καστοριά με αύξηση 12,3% και η Λαμία με αύξηση 9%.
5: Οι ιδιοκτήτες βλέπουν ότι υπάρχει υψηλή ζήτηση, επομένως μπαίνουν σε διαδικασία πολλές φορές να αυξήσουν τα ζητούμενα μισθώματα.
2: Ανάσα αναμένεται να αποτελέσει το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα που φέτος αυξήθηκε οριζόντια στα 1.500 ευρώ. Ενώ για όσους σπουδάζουν σε ΑΕΗ εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης είναι 2.000 ευρώ και 2.500 για περιπτώσεις εγκατοίκησης.
0: Θεωρώ ότι η αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος είναι μια πολύ καλή αρχή.
2: Η πλατφόρμα αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα θα κλείσει στις 31 Ιουλίου.
6: Και από τους φοιτητές τα κουνούπια που φαίνεται πως προκαλούν συναγερμό στις υγειονομικές αρχές, ιδιαίτερος φέτος, λόγω της αυξημένης έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, καταγράφεται ήδη σημαντική αύξηση των κρουσμάτων, ιδίως στην Ανατολική Αττική. Ήδη μιλαμβάνουν τα μέτρα τους, προχωρούν ο ένας μετά τον άλλον σε εκτεταμένους ψεκασμούς. Ο Νίκος Μαλιαράκης θα μας πει περισσότερα.
7: Σε πάρκα, πλατείες, σημεία όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά. Οι δήμοι της Αττικής, στους οποίους εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, δίνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να ελέγξουν την έξαρσή του μέσω εκτεταμένων ψεκασμών.
8: Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής εφαρμόζει πρόγραμμα το οποίο διαρκεί σχεδόν όλο το χρόνο. Τώρα με τις περιπτώσεις που έχουμε με τον ιό του Δυτικού Νείλου, έχουμε εντατικοποιήσει τους ψεκασμούς. Είναι σημαντικό και οι κάτοικοι να μην έχουν λιμνάζοντα νερά στα μπαλκόνια τους.
9: 6 κρούσματα εντοπίζονται στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής στην Αττική. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι συνεχίζονται κανονικά οι ψεκασμοί ώστε να προλάβουν την εκόλαψη των αυγών. Πριν αυτό δημιουργήσει ακόμη περισσότερα προβλήματα στην περιοχή.
10: Με έχει τσιμπήσει και εμένα, αλλά έχει ξεπεραστεί γρήγορα.
11: Έχω αυτά τα αποσμητικά που είναι, κάνω έξω, δεν έχω κουνούπια.
7: Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα καταγράφησαν 47 νέα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, από την αρχή της χρονιάς έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ 23 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Το 2025 είχαν καταγραφεί 96 κρούσματα και 9 θάνατοι.
12: Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κορύφωση της μικροεπιδημίας αυτής, με αποτέλεσμα ίσως τις επόμενες 2-3 εβδομάδες να συνεχίσουμε να έχουμε αυξημένα κρούσματα.
7: Από τα 157 επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα 116 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα και μηνυγκίτιδα. Σε πραγματικούς αριθμούς όμως, η νόσος μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά σε λιγότερους από έναν στους 100 ασθενείς, αφού για το 80% όσων δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και για το σχεδόν 20% όσων εμφανίζουν ήπια νόσο, τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει καταγραφή.
12: Θα ανησυχήσουμε αν εμείς ή κάποιος από το περιβάλλον μας αρρωστήσει με ψηλό πυρετό και παρουσιάσει σύγχυση, έντονο πονοκέφαλο, αστάθεια στις κινήσεις, νευρολογικά δηλαδή συμπτώματα, που παραπέμπουν στην

0: νόσο από τον ιό του δυτικού Νείλου και μάλιστα την ευρολογική και πιο επικίνδυνη μορφή της.
1: Η Ανατολική Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν εντοπιστεί 16 κρούσματα, στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας 13 και στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 9.
2: Λοιπόν, για το θέμα αυτό μίλησε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky στο Δημήτρη Γιαννήρη, ο πρόεδρος του ΕΟΔΕ, ο κ. Θόδωρος Βασιλακόπουλος, και εξήγησε το λόγο για τον οποίο φέτος έχουμε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων. Για να τον ακούσουμε.
3: Ο ιός του δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται, δεν το τονίζω, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κίνδυνος, έτσι να σας το πω, εκτεταμένης εξάπλωσης παύλα επιδημίας. Αυτό το οποίο έχει συμβεί φέτος είναι ότι παρότι ακολουθήθηκε το εθνικό πρόγραμμα, το εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση του δυτικού Νείλου, που περιλαμβάνει την άνοιξη του αντίστοιχου ψεκασμού για να μειωθούν οι αριθμοί των κρουσμάτων σε κάποιες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Αττική, ο συνδυασμός του πολύ ζεστού χειμώνα, που ακολουθήθηκε από μια άνοιξη που είχε πολλές βροχές και υγρασία, οδήγησαν σε μεγάλους αριθμούς αυτών των εντόμων.
2: Τώρα πάμε στο μεταναστευτικό. Διευκρινήσεις αναφορικά με τη μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη σε νησιά του Βορείου Αιγαίου έδωσαν σήμερα πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Σημειώνουν ότι η μεταφορά γίνεται σε απολύτως αναλογικό βαθμό και αποκλειστικά για τη διαδικασία της ταυτοποίησης και του άμεσου ελέγχου της διαδικασίας των συνόρων, αφού προηγουμένως έχει γίνει μεταφορά μεγαλύτερου αριθμού μεταναστών σε άλλες κλειστές ή ανοιχτές δομές στην ενδοχώρα, βάσει του προφίλ. Στην περίπτωση μάλιστα του ασύλου, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η μεταφορά γίνεται άμεσα σε κλειστές δομές και ακολουθεί η απέλαση των παράνομων μεταναστών. Επομένως, δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν συγκεκριμένα νησιά. Νομίζω ότι αυτές οι διευκρινήσεις έγιναν γι' αυτό το λόγο, για να καλμάρουν λίγο τις αντιδράσεις που έχουν αρχίσει και δημιουργούνται. Στο μεταξύ, στις Σέρες είχαμε νωρίτερα εξέγερση στη δομή της Συντικής. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όπως είπες και εσύ, χθες η νύχτα ήταν μια νύχτα ένταση στη δομή της Συντικής στην Ημαθία. Είναι στη θέση κλειδί, στις Σέρες, με συγχωρείς, στη θέση κλειδί. Είναι ουσιαστικά μια δομή προσωρινής κράτησης και φιλοξενίας όσων αιτούνται άσυλο για τη χώρα μας. Έτσι λοιπόν χθες το βράδυ ξεκίνησε ένας πετροπόλεμος όσων διαμένουν εκεί κατά των αστυνομικών αρχών. Έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την αστυνομία. Μάλιστα χρειάστηκε συνέχεια να ενισχυθούν αυτές οι δυνάμεις, καθώς συνέδραμαν και αστυνόμοι των ΜΑΤ, ενώ κλήθηκε εκεί και η πυροσβεστική, γιατί άναβαν φωτιές στο χώρο, έριξαν τμήμα της εσωτερικής περίφραξης στη δομή και προκλήθηκαν και σοβαρότατες υλικές ζημιές. Μάλιστα, μέσα από αυτή την ένταση που υπήρξε, τρεις μετανάστες τραυματίστηκαν ελαφρά και χρειάστηκαν να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Ένας άλλος εμφάνισε δύσπνοια και αυτός διακομίστη προληπτικά στο νοσοκομείο. Ο τελευταίος έχει λάβει εξιτήριο. Ενώ να σου πω ότι από εκεί και πέρα πραγματοποιήθηκαν και 10 συλλήψεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς 10 μια ομάδα μεταναστών 10 ατόμων εξήλθε του χώρου προσπαθώντας να αποδράσει. Συνελήφθησαν αυτοί οι 10, ενώ από το πρωί πραγματοποιείται καταμέτρηση έτσι ώστε να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί εάν υπάρχει κάποιος ακόμη ο οποίος έχει διαφύγει από το συγκεκριμένο
2: μάλιστα,
4: χώρο.
2: Επιβεβαιώθηκαν αυτές οι πληροφορίες για διαφυγές των μεταναστών. Οι περισσότεροι όμως έχουν εντοπιστεί, όπως μας λες. Μάλιστα.
4: Το ακριβώς και το μόνο ευχάριστο για να ολοκληρώσω είναι ότι πλέον έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση, επικρατεί η ηρεμία και οι αστυνομικές δυνάμεις φυσικά παραμένουν στο σημείο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Χατζικόρτσου. Λοιπόν, και σε μια ιστορία με την οποία δυστυχώς έχουμε εξοικειωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά επειδή είναι ανεξάντλητοι ως προς τη φαντασία τους, έχουμε μια νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης. Συνέβη στην Πάτρα, θα μας την περιγράψει η Ελένη Παρασκευοπούλου, που είναι και πάλι μαζί μας. Ελένη.
5: Μια ακόμη υπόθεση λοιπόν στην Δυτική Ελλάδα και στην Κεκλουμπίνα εδώ στην Πάτρα, με μια 75χρονη γυναίκα. Επικοινώνησαν μαζί της άγνωστοι δράστες, την έπεισαν ότι υπήρχε κάποια διαρροή ρεύματος και άμεσος κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς και κάπως έτσι την έπεισαν να συγκεντρώσει ό,τι είχε, χρήματα, κοσμήματα, και να τα βάλει μέσα σε μία σακούλα για να τα παραδώσει. Το ποσό που έβαλε η γυναίκα μέσα στη σακούλα είναι περίπου 5.000 ευρώ, ενώ η αξία των κοσμημάτων κατά δηλωσή της αγγίζει τις 15.000 ευρώ. Τα έβγαλε λοιπόν έξω και τα παρέδωσε στους δράστες, οι οποίοι πήραν την σακούλα και εξαφανίστηκαν. Είναι μια ακόμη περίπτωση, είναι συγκλονιστική η κατάσταση που επικρατεί πραγματικά στη Δυτική Ελλάδα. Το ποσό από τις απάτες, έτσι να αναφέρω ένα στοιχείο που είναι χαρακτηριστικό, από τις απάτες τον τελευταίο 1,5 μήνα στη Δυτική Ελλάδα ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε χρήματα και τη μαρφή. Αντιλαμβάνεστε ότι τα χτυπήματα είναι καθημερινά.
2: Βέβαια.
5: Καθημερινά και σε ό,τι αφορά τη Δυτική Ελλάδα, εμείς δηλαδή που παρακολουθούμε το αστυνομικό ρεπορτάζ και αυτές οι συγκεκριμένες απάτες είναι και στην Πάτρα και στο Αιγαίο και στο Μεσολόγγι, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα έχουμε κάθε μέρα χτυπήματα και περισσότερα από ένα να καταγράφουμε. Mm-hmm. Πολύ προσοχή, δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι άνθρωποι και δεν είναι μία η μορφή που υπάρχει πέρα από, δηλαδή, από τις τηλεφωνικές, είναι και με τα κρυπτονομίσματα, οι επενδυτικές απάτες όπως ελπίζουμε να τις λέμε.
2: Άπαντες πρέπει να είμαστε πια πάρα πολύ καχύποπτοι. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ και με την Ελένη Παρασκευοπούλου πάμε να συνδεθούμε με τη Βόνη και το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
7: Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων υπόσχεται ο καγκελάριος Μέρτς μετά το τέλος των διακοπών του. Πάπας υπερμεταναστών την ώρα που η ιταλική δεξιά ξεσπαθώνει κατά των επιστροφών. Η Μόσχα απέσυρε τον πρέσβη της από το Λονδίνο σε μια νέα κορύφωση της κόντρας των δύο χώρων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Ο καγκελάριος Μέρτς ανακοίνωσε ουσιαστικά το τέλος των θερινών διακοπών του και για τους υπόλοιπους πολιτικούς στη Γερμανία με μια συνέντευξη στην Bild Zeitung, όπου για μια ακόμα φορά υποσχέθηκε μεταρρυθμίσεις με στόχο την ανάταξη της οικονομίας. Χθες επισκέφθηκε για πρώτη φορά την περιοχή στα δυτικά της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, το Άιφελ, που και εγώ ήταν επί ημέρες, και άκουσε πολίτες, κυρίως αγρότες, να τον αποδοκιμάζουν για την απουσία του τις κρίσιμες ώρες. Ο ίδιος υποστήριξε ότι προτίμησε να αφήσει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις οποίες πάντως ήταν σε διαρκή επικοινωνία, να κάνουν απερίσπαστες το έργο τους. Ένα θέμα που σίγουρα θα απασχολήσει την κυβέρνηση του Βερολίνου αφορά την πεισματική άρνηση της Ρώμης να δεχτεί επιστροφή στην Ιταλία προσφύγων που μπήκαν στην Ευρώπη μέσω αυτής και στο μεταξύ είναι στη Γερμανία. «Δεν θα πάρουμε ούτε έναν πίσω», δήλωσε ο ηγέτης της Λέγκα και υπουργός της Μελώνη Ματέο Σαλβίνη. Την ίδια στιγμή ο Πάπας Λέοντας από το Ρίμινι για μια ακόμα φορά μίλησε για την υποχρέωση των χριστιανών να σταθούν στο πλευρό των μεταναστών και όχι να τους δαιμονοποιούν, όπως θα μας πει τώρα από τη Ρώμη ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
8: Πριν από τα σύνορα, από τους θεσμούς και τους επίσημους χαρακτηρισμούς υπάρχουν οι άνθρωποι. Αυτή η επίγνωση αποτελεί την καρδιά του χριστιανισμού, τόνισε ο Πάπας Λέων κατά την επίσκεψή του στη συνάντηση της καθολικής οργάνωσης Communion e Liberazione, Κοινωνία και Απελευθέρωση. Στο Ρίμινι της Βόρειας Ιταλίας τον υποδέχθηκαν πάνω από 60.000 πιστοί, κυρίως νέοι. Την ώρα που στην Ιταλία το μεταναστευτικό και το προσφυγικό αποτελούν και πάλι κύριο θέμα, ο Ποντίφικας υπενθυμίζει ότι η ουσία δεν βρίσκεται στις επιστροφές σε τούντον άσυλο, βρίσκεται αλλού. Ας αποκαλύψουμε τις άδικες ισορροπίες εξουσίας, οι οποίες παράγουν φτώχεια και αδικία, πολέμους και περιβαλλοντικές καταστροφές, είπε ο Άγιος Πατέρας των Καθολικών. Το μήνυμά του είναι κάτι περισσότερο από σαφές, με ευθεία αναφορά και στις θέσεις του μακαριστού Πάπα Φραγκίσκου. Η Εκκλησία, μας λέει ουσιαστικά ο Λέων, δεν μπορεί να παραμείνει ουδέτερη, διότι η ουδετερότητα αυτή θα μπορούσε να εκλειφθεί ακόμη και ως αδιαφορία. Την ίδια ώρα, η ιταλική πολιτική ακολουθεί τη δική της γνωστή ατζέντα. Μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, ο Υπουργός Εσωτερικών Πιαντεντόζη δήλωσε ότι για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό οι όποιες ανησυχίες είναι ανούσιες. Από την ημέρα που μπήκε σε ισχύ το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Μετανάστευση, δεχθήκαμε μόνον τρεις επιστροφές σε τούντον άσυλο, πρόσθεσε ο Πιαντεντόζη. Τις τελευταίες εβδομάδες όμως, οι σχετικές αιτήσεις σειράς χωρών της Ένωσης ξεπέρασαν τις 50 και ο μηχανισμός των επιστροφών ενεργοποιείται και πάλι από την Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Σουηδία, την Φιλανδία και την Ελβετία. Το πρόβλημα για την κυβέρνηση Μελώνη είναι βαθιά πολιτικό. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη.
2: Λοιπόν, από τις διεθνείς ειδήσεις της Deutsche Welle στην πρόγνωση του καιρού, συζητάμε ήδη αρκετές ημέρες γι' αυτόν τον καύσωνα με τον οποίο επέλεξε να μας αποχαιρετήσει ο Αύγουστος. Ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, είναι μαζί μας στο στούντιο με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για έναν ήπιο καύσωνα, δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες δεν έχουμε, πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα που μιλάμε, έχει φτάσει 39 και 9. Δεν έχει περάσει ακόμα του 40, κάποιο σταθμό θα του το περάσει βέβαια λίγο αργότερα.
2: Εμείς πυρετό περισσότερο, ναι, παρά καύσωνα.
9: Υπάρχει μεγαλύτερη θερμοκρασία. Αύριο η Αθήνα θα έχει 38 με 39 και αύριο η Αθήνα. Τώρα έχει 38, είδα κάπου. Θα έχει ένα βοριαδάκι αύριο στην Αττική στα 5 με 6 μποφόρ στο Νεβοϊκό. Στα παραθαλάσσια βέβαια η θερμοκρασία είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα και μέχρι 37 βαθμούς. Όμως 38 με 40 θα έχει πάλι σε υπηρετικές περιοχές και στο Ανατολικό Αιγαίο θα έχει υψηλές θερμοκρασίες. Άρα και αύριο μια ζεστή ημέρα. Και θα έχει βοριάδες, είπαμε, μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Κάπως έτσι θα είναι και η Τρίτη, δηλαδή 38 με 39 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Αθήνα πάλι 38 βαθμούς και η Τετάρτη αντίστοιχη στις θερμοκρασίες με τον άνεμο λίγο να εξασθενεί. Την Πέμπτη που ενισχύεται πάλι ο βοριάς σιγά σιγά στο Αιγαίο, θα πέσει λίγο θερμοκρασία στα ανατολικά, να πάει 36-37 η Αθήνα, μην νομίζετε παρακάτω. Την Παρασκευή όμως θα φυσήξει παραπάνω, θα έχουμε και 8 μποφόρ στο Αιγαίο και θα αισθανθούμε κάπως στη δροσιά παραπάνω, όχι ίσως στη Δυτική Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον η Παρασκευή θα είναι μια μέρα ανάσας για πολλές περιοχές της χώρας.
2: Λοιπόν, μέχρι την άλλη Παρασκευή έχουμε αρκετό χρόνο, μπορεί και κάτι να αλλάξει, με τη βοήθειά σας θα το παρακολουθούμε. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι, και πάμε για φινάλε με την αθλητική σας ενημέρωση. Ο Νίκος Σταματέλος είναι στο στούντιο και έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα, έτσι.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι. Άρχισε το πρωτάθλημα από χθες, είχε τρεις αναμετρήσεις. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφεια, επικράτησε με 4-0. Πολύ ωραίο παιχνίδι έγινε στην Τρίπολη, όπου η τυπικά γηπεδούχος Καλαμάτα προηγήθηκε 2 φορές. Ο Άρης βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει και να επικρατήσει τελικά 3-2. Και στο Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε, είχε φάσεις, αξιοποίησε μία εξ αυτών και πήρε την νίκη απέναντι στον Ατρόμητο με 1-0. Άλλες τρεις αναμετρήσεις σήμερα, 7:30 Βόλος, Όφι Βόλος, συγγνώμη, στις 9 στην Τούμπα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και στις 9:30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στο Ακρίνιο. Δεν θα γίνει η αναμέτρηση Παναθηναϊκός και Φυσιά. Είχε το δικαίωμα ο Παναθηναϊκός λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ζήτησε αναβολή γιατί έχει τη ρεβάν στην Πέμπτη με τη Χράντζα Τσκράλοβε και την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Είχαμε και στην Γερμανία χθες το Super Cup ανάμεσα στην Μπάγερ Μονάχου και την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Νίκησαν οι Βαβαροί με 2-1. Αλλά μεγάλη μερίδα του γερμανικού τύπου στέκεται στην παρουσία του Κωνσταντέλια, ο οποίος μπήκε αλλαγή, άλλαξε το παιχνίδι της Ντόρτμουντ και όλοι μιλούν με τα κολακευτικά λόγια, με κολακευτικά λόγια για το συγκεκριμένο παίκτη, όπως γίνεται και με τον Καρέτσα και με τον Τζόλι που έγινε το βράδυ της Παρασκευής στην Άρσεναλ και με τον Τζολάκη χθες στην πρεμιέρα της Χάλα απέναντι στη Manchester United.
2: Αισθανόμαστε περήφανοι σε αυτά τα νέα παιδιά που ανέφερα, στα 4 νέα παιδιά. Λοιπόν, Νίκο, θα ακούσουμε περισσότερα αργότερα, που φαντάζομαι ότι και στην εκπομπή σου θα αναφερθείς έτσι και εκτενέστερα στα αθλητικά.
10: Μην πήρες και ορκό. Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Λίγα λόγια, πολύ μουσική. Ναι, δεν χάνει ποτέ αυτό το γνωστό παλιό σύνθημα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο. Πάμε για τις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την αποφώνηση.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βόλεϊ.
11: Ποιο βόλεϊ?
12: Ποιο ματς?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Λοιπόν, και στο σημείο αυτό το μεσημερινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο. Αμέσως μετά, παρέα σας μέχρι και τις 5 θα είναι η Μαρία Δούρουδη με την εκπομπή Παρέα. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
14: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία.
15: Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
16: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
19: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
20: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
21: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση σε περιοχή Μελαιόδενδρα στην Ελάτη Αυθιώτιδας, ενώ είχε σε κετό 112 προκειμένου να είναι οι κάτοικοι σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμα του Πρωθυπουργός, με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τη σχέση καλής γειτονίας με την Άγκυρα, πρόσθεσε όμως: διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις αναφορές του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα αναφέρει πως ο κ. Μητσοτάκης, υπόλογος για τον επικίνδυνο εφησυχασμό των ήρεμων νερών, επιμένει να κρύβει ότι ο διάλογος με την Τουρκία σε κάθε περίπτωση σημαίνει υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Ενέδρα φέρεται να είχε στήσει ο 48χρονος δράστης και αυτόχειρα στη 45χρονη γυναίκα νωρίς το πρωί έξω από είσοδο πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη. Μόλις εκείνη έφτασε στο σημείο, φέρεται να την πυροβόλησε. Στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε. Το φωνικό όπλο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό του άνδρα. Το έγκλημα έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας κατοικούσε στην Καλυθέα, ενώ η γυναίκα είχε γεννηθεί στην Αλβανία και διέθετε ελληνική ταυτότητα. Στο ισόγειο διαμέρισμα της πολυκατοικίας όπου συνέβη το έγκλημα μένει η κόρη της. Υπάρχουν πληροφορίες ότι διατηρούσαν σχέσεις στο παρελθόν, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ποια ήταν η σχέση τους στο τελευταίο διάστημα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η 44χρονη οδηγός στην Κέρκυρα, που συνελήφθη για το θανάσιμο τραυματισμό σκύλου. Μετά την εισαγγελική διαδικασία φέθηκε ελεύθερη και η υπόθεση θα οδηγηθεί σε δίκη. Σε βάρος της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Συνέλυφθη χθες 48χρονος αστυνομικός Θεσσαλονίκη, ο οποίος καταγγέλθηκε από την 51 ετών πρώην σύντροφό του για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό κατά εξακολούθηση, απειλή, εξύβριση, κατάχρηση σε ασέλγεια και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί προσωπικών δεδομένων. Ο αστυνομικός θα οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα. Επισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούντων άσυλο μεταναστών στο Δήμο Συντικής, όταν ομάδα αλλοδαπών επιτέθηκε με πέτρες στους αστυνομικούς και προσπάθησε να διαφύγει. Ακολούθησε ένταση με φωνές και ρήψη αντικειμένων, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αλλοδαποί έκοψαν το σειρμάτινο φράχτη και προσπάθησαν να φύγουν. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων προκλήθηκαν φθορές στη δομή και σε ένα υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας, ενώ τραυματίστηκαν 5 άτομα, οι 3 εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερών για τις πρώτες βοήθειες. Συνελήφθησαν 17 άτομα. Στη Βόνιτσα συνελήφθη 17χρονος κατηγορούμενος ότι μετά από επεισόδιο μαχαίρωσε έναν άνδρα στο Μυρό και αποπειράθηκε να τραυματίσει και ένα ακόμα άτομο. Ο τραυματίας μετέβη σε νοσοκομείο. Ανήλικος εντοπίστηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος να φέρει τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα. Μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης. Στην Πάτρα οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν 5.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ από 75χρονη, με το πρόσχημα ότι στο σπίτι της υπήρχε διαρροή ρεύματος και άμεσος κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια έως 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια. Η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα της πρωινής ώρας στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς και στην ισκιωτική χώρα τους 35 με 37, τοπικά στα ανατολικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι Κυριακή, 23 Αυγούστου. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δωρουδή και σήμερα θα είμαστε ζωντανά μέχρι και τις 5. Είναι η απόδοση της γιορτής της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Σε πολλά μέρη γιορτάζει η Παναγία και σήμερα. Είναι τα 9 μέρα της Παναγίας. Θα δύσει ο ήλιος 8 λεπτά μετά τις 8. Έχει αρχίσει πλέον η μέρα αισθητά να μικραίνει. Θα έχουμε διάρκεια φως σήμερα. Φωτός 13 ώρες και 21 λεπτά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου και σήμερα ο Γιώργος Βραχνός. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-174. skyradio.gr, εκεί που λέει πες την απόψή σου. Στέλνετε αυτό που θέλετε. Επίσης με βρίσκεται και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook Μαρία Ντουροντή, M Ντουροντή στο Instagram, At Ντουροντή στο X, Μαρία Ντουροντή παπάκι gmail.com. Καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη, που είναι όλοι μαζί οικογένεια και τρώνε στο τραπέζι. Είναι πολύ ωραία τα οικογενειακά τραπέζια. Και όσοι είστε μαζί, να το ξέρετε ότι είστε πάρα πολύ τυχεροί. Σας ευχαριστώ για τις ευχές. Ο κύριος Παναγιώτης Γεωργίου, σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, ναι, θυμάστε τι θα είναι η επέτειο της εκπομπής. Λοιπόν, θα λείψω για τα επόμενα 3 Σαββατοκύριακα. Θα μου το επιτρέψετε να πάρω λίγο μια ανάσα. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Παναγιώτη Γεωργίου, ότι ήμουνα όλο αυτό τον καιρό εδώ. Δεν λησμονώ. Γιατί στις 5 Σεπτεμβρίου μπαίνω στην 7η σεζόν της εκπομπής. Θα το γιορτάσω με τους δικούς μου όμως, ναι, όλε. Δημήτρης από κέντρο, καλησπέρα και σε σένα. Κάτι πρέπει να γίνει με τις συνεχόμενες γυναικοκτονίες. Πολλά τα προβλήματα. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι. Θέλω έτσι σήμερα να είστε εδώ, παρέα μου. Και όπως έχω γράψει κιόλας, θέλω λίγο τη θετική σας ενέργεια. Είναι λίγο μια ψηλοδύσκολη μέρα. Ας σκεφτόμαστε θετικά, για να πάνε όλα καλά, να αγαπάτε τους ανθρώπους που έχετε δίπλα σας, γιατί δεν ξέρετε ποτέ πότε μπορούν να φύγουν. Και τίποτα άλλο πέρα από την υγεία δεν έχουμε. Γιώργο, το ξέρεις και εσύ αυτό πάρα πολύ καλά. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι και επιστρέφουμε εδώ με πολύ ωραία παρέα.

0: 11 λεπτά μετά τις 3. Sky 100,3. Φιλιά στον Αλέξανδρο και την Κατερίνα. Δεν θα πω τα προσωνύμια τώρα. Ερχόμαστε όμως, Αλέξανδρε, να ξέρεις. Ερχόμαστε, ξέρεις εσύ. Κατερίνα Πλατή.
1: Γεια σας, Κατερίνα Πλατή.
0: Από τα σύνορα της Αθήνας επιστρέφοντας. Καλή επιστροφή. Άντε να έρχεστε για να φεύγουμε εμείς. Και βασικά, Αλέξανδρε, να έρθουμε εμείς για να φύγετε εσείς.
1: Αλλαγή βάρδιας, σαν τους ευζώνους.
0: Όχι, όχι, καταλαβαίνει αυτό τι λέω. Καταλαβαίνει πολύ καλά τι λέω. Okay. Λοιπόν, Θανάση Καραγιάννης, ο παραμορφωμένος εδώ παραγωγός μου, τι θα κάνεις τις εβδομάδες που θα λείψω?
1: Πάρτι. Τίποτα, θα δουλεύω. Όχι, τη μία δουλεύω. Μετά τις άλλες δύο κάθομαι κι εγώ.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και έχω διπλωματικό.
1: Δεν σε βλέπω να χαρίζουν. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι.
0: Όχι, γιατί σκεφτόμουν αδιάφορα.
1: Α, σκεφτόμουν εδώ τον φοβερό μας καλεσμένο.
0: Τον φοβερό μας καλεσμένο που τον είχα και στο δελτίο ειδήσεων. Πάνος Νικολακόπουλος, δημοσιογράφος, συνάδελφος από το Newsbeast.
2: Σωστά,
0: καλησπέρα. Σε έψαχνα. Όποιος ήταν εδώ σε site, έβαλα λιτούς και δεμένους, γιατί είχε βγει ο ένας και μοναδικός δημοσιογράφος που ήταν στα γενέθλια της Μαντώνη. Και έλεγα κι εγώ, έλα μη Παναγία.
1: Δηλαδή, πιο εύρωχο να βρει τη Μαντώνα παρά τον Πάνο Νικολακόπουλο, αυτό θες να μας πεις?
0: Ήμουν ένα βήμα πριν να τη στείλω μήνυμα και τη πω, excuse me.
1: Μαντώνα, βοήθα.
0: Μπορείτε να μου δώσετε το τηλέφωνο?
2: Έχει αναλάβει την επικοινωνία μου αυτόν τον καιρό.
0: Καλώς όρισες.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, εσύ λάτρης, φαντάζομαι, της Μαντάνα.
2: Χρόνια τώρα.
0: Για να κάνουμε την ιστορία μικρή και να προλάβουμε, θα πω εγώ λίγο στην αρχή ότι εσύ έφτιαξες ένα βίντεο AI με φωτογραφίες
2: που ζωντάνευαν
0: την Μαντόνα και το ανέβασες.
2: Σωστά.
0: Κάποιος από την παραγωγή το βλέπει και σου στέλνει ένα μήνυμα.
2: Το ανέβασα και η ίδια στο προφίλ της.
0: Και λες εσύ αποκλείεται κάποιος που κάνει πλάκα.
2: Λέω κόλλησε το κινητό μου,
0: ναι,
2: πάει. Είναι για πέταμα. Καινούριο τηλέφωνο.
0: Μαντώνα ριπόστ τώρα αποκλείεται.
2: Ναι, ναι. Το είδα, ήμουνα στη δουλειά, Κυριακή μεσημέρι, και βλέπω να έχει βάλει το βίντεο μου με το ονοματεπώνυμο κανονικά τα πάντα στο story της.
0: Ναι.
2: Και λέω όχι, δεν. Είναι η ζέστη.
0: Είναι η ζέστη, της έχει πειράξει.
2: Ναι.
0: Και τελικά ήταν εκείνη.
2: Ήταν εκείνη.
0: Μαθαίνει την πορεία ότι θα έρθει, μαθαίνει του προορισμού, κάνω την ιστορία μικρή για να φτάσουμε εκεί, κατάλαβε. Και επειδή είσαι και επίμονος και την αγαπάς και πάρα πολύ και ακολουθείς, όπως είδα και ο Θέμης Γιοργαντάς που έπαθε και αυτός σοκ ο άνθρωπος. Έκανε μπάνιο στην Πάτμο και βλέπει απέναντί του ένα σκάφος να ανεβαίνει η Μαντόνα. Την έχει ακολουθήσει παντού σε όλες τις συναυλίες και λέει και έγραψε αποκλείεται. Αυτό που βλέπω. Επειδή διάφοροι και ακροατές χθες στέλνανε, ας πούμε, μηνύματα του τύπου ότι είναι σαν να μας καθρεφτάκια στους ηθαγενείς και τα λοιπά, ότι βλέπουμε κάτι και σιγά. Παιδιά, εντάξει. Είπαμε, δεν αλλάζει η ζωή μας. Είναι ένας μεγάλος στάρ που έχει έρθει στην Ελλάδα. Τιμή μας και καμάρι μας.
1: Είναι προστιθέμενη αξία για τη χώρα.
0: Για
1: να λέει καλή κουβέντα για σένα. Ένας παγκόσμιος καλλιτέχνης.
0: Για να μην πω για την πύρα. Νομίζω ότι αν ήμουνα ιδιοκτήτης της μπύρας που κρατούσε η Μαντόνα και το έβγαλε σε 4 φωτογραφίες.
1: Εφόρου ζωής θα τις έστελνες.
0: Όχι, θα γύρναγα ανάποδα σαν την Κατσαρίδα. Ποιος να το πει, ότι την κρατούσε και την γύρναγε και έτσι και όλο το ελληνικό καλοκαίρι σε μία πλαστική λεκάνη με το καρπούζι μέσα. Δηλαδή η τύπησα πήγε σε άλλο level πια.
1: Την επικοινωνία.
0: Χωρίς να ζητήσει τίποτα. Λοιπόν, αποφασίζεις εσύ ότι θα ψάξεις, βρήκες τον προορισμό και φτάνεις στην Κέρκυρα στις 16 Αυγούστου. The floor is yours.
2: Δεν είχα σκοπό να πάω διακοπές, οπότε το πήρα εντελώς επαγγελματικά. Λέω μία δημοσιογραφική αποστολή.
0: Ναι.
2: Και ό,τι γίνει. Οπότε πήγα στην Κέρκυρα, μίλησα με αρκετό κόσμο από το νησί. Και παράγοντες και από το Δήμο, πάρα πολύ κόσμο. Προσπαθούσαν όλοι να βοηθήσουν.
0: Ναι. Ήσουν σίγουρος ότι θα έρθει εκεί?
2: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι εκεί, ναι. Είχα πληροφορία για 3 διαφορετικά μέρη και το ένα το είχα αποκλείσει γνωρίζοντας τις επιλογές τα προηγούμενα χρόνια. Λέω σιγά μην πάει στη Μύκονο. Θα θέλει απομόνωση. Με εξέπληξε με την Πάτμο και τα μετέωρα.
0: Πολύ θρησκευτικό τουρισμό έκανε φέτος.
1: Πολύ θρησκευτικό. Δηλαδή, να το πω έτσι, πόνταρες και κέρδισες στην επιλογή του.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
2: Και βοήθησε ότι ήξερα και την Κέρκυρα. Ναι. Είχα πάει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Πήγα, χρησιμοποίησα όλες μου τις γνωριμίες και από Αθήνα και στο νησί.
0: Βρήκες ένα σπίτι, βρήκα απάνγιο μέσα σε ένα σπίτι.
2: Βρήκα δύο σπίτια.
0: Σας παρακαλώ,
2: ένα
0: βάλτε
2: στην πόλη
0: μέσα
2: και ένα στους Κουραμάδες.
0: Ναι.
2: Κυριακή πρωί έμαθα ότι θα είναι στους Κουραμάδες. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχα βρει τη βίλα. Δεν ήθελα να ενοχλήσω για παραπάνω ρεπορτάζ κτλ. Ναι. Είχα βρει τη βίλα, ήξερα ποιες μέρες είναι εκεί, είχε κατέβει στη Λιστόν.
0: Βέβαια, στους Κουραμάδες δεν ξέρανε ούτε στην ταβέρνα ότι θα πήγαινε η Μαντόνα. Τους είπαν ότι θα γίνει γύρισμα μιας ταινίας.
2: Σωστά. Ναι.
0: Κλείστε τα παράθυρα και τις πόρτες για να μην μπαίνει φως από εδώ από εκεί. Θα κάνουμε ένα γύρισμα. Και οι άνθρωποι είπαν: οκ, θα κάνουμε γύρισμα.
1: Καλό θα είναι το νησί, ναι.
2: Υπήρχε φήμη ότι η Μαντόνα ίσως είναι στο νησί ή θα έρθει στο νησί. Και υπήρχε και η πληροφορία ότι κάποιος γνωστός βρίσκεται για να γιορτάσει.
0: Ωραία.
2: Δεν το είχαν κάνει πιο συγκεκριμένο.
1: Ναι.
2: Οπότε πήγα στους Κουραμάδες.
1: Είχε εσύ την πληροφορία ότι η Μαντόνα είναι εκεί. Δηλαδή...
2: Είχα την πληροφορία το που μένει. Είχα περάσει τυχαία από το σπίτι της.
1: Ναι, ναι.
2: Μια βόλτα για ένα καφέ. Και έμαθα κανονικά ότι θα κάνει σε συγκεκριμένο μεζοδοπολείο τα γενέθλιά της.
0: Ωραία.
2: Τις
0: λοιπόν,
2: ώρες, τις λεπτομέρειες, τα πάντα.
0: Είσαι σε ένα σπίτι εκεί κοντά, στην ταβέρνα.
2: Εντελώς
0: είσαι μέσα.
2: Πάλι.
0: Ποιος σε είδε και σε τσίπησε και λέει εσύ.
2: Ήταν άτομα από την ομάδα της που με προσέγγισαν. Και στην αρχή καρδιοχτύπησα λίγο. 8 ώρα λέω θα με διώξουν.
0: Θα πάρουν σηκωτό και
2: ναι, γιατί όταν με πλησίασαν και μου είπαν ότι γνωρίζουν ποιος είμαι. Εγώ το πρώτο που σκέφτηκα δεν ήταν ότι υπήρχε όλη αυτή η διάδραση τόσο καιρό. Γιατί επικοινωνούσαν άτομα από την ομάδα της μαζί μου μέσω social όλο το διάστημα από τέλη Ιουλίου.
0: Τι λέγατε?
2: Δεν θέλω να αποκαλύψω. Καλά λόγια πάντως.
0: Καλά λόγια.
2: Και ο παραγωγός που αναφέραμε νωρίτερα, ο Stuart Price. Υπήρχε διάδραση. Αλλά εκείνη τη στιγμή εγώ πίστεψα ότι αναφερόντουσαν στη δημοσιογραφική μου ταυτότητα. Οπότε λέω δεν θέλουν κάτι τόσο ιδιωτικό να βγει παρά έξω. Είχαν καταφέρει και το είχαν προστατέψει μέχρι τελευταίο λεπτό.
0: Και λες και εσύ θα το σεβαστώ.
2: Ναι, είπα, έχω όλη την καλή διάθεση και πρόθεση. Δεν έχω κάποιο εξοπλισμό, δεν είμαι παπαράτσι, δεν έχω κάμερα. Αλλά ήταν πολύ πιο cool από ό,τι περίμενα και ήταν ok.
0: Ωραία, και κάθεσαι τώρα εκεί και ναι. Ποια ήταν η στιγμή που έρχονται και σου λένε, Παν Κολακόπουλε, άντε έλα και εσύ στο τραπέζι να πιεις μια
1: μπύρα με τη Μαντόνα.
0: Μια μπύρα με τη Μαντόνα, ρε παιδί μου, να τσουγκρίσεις.
2: Και δεν πίνω και μπύρα.
0: Και δεν πίνεις και μπύρα.
1: Με θάπινες ό,τι σου δίνανε.
0: Έλατε. Πότε έρχονται λοιπόν και σου λένε, έλα
2: κατά τη διάρκεια της βραδιάς, εγώ πήγαινε ερχόμουνα.
0: Σαν αναμένα κάρβουνα.
2: Πήγαινα πάνω στο παράθυρο, κοίταγα, κατέβαινα κάτω.
0: Like a prayer.
2: Το ζούσα. Like a prayer. Και κάποια στιγμή με είχαν από κοντά άτομα της ομάδας και από την ομάδα της Μαντόνα και από την ασφάλεια. Και κάποια στιγμή κάπως άνοιξε αυτό το τείχος που υπήρχε και μας χώριζε μια απόσταση 2-3 μέτρα και βρέθηκα σε ένα τραπεζάκι λίγο πιο πέρα.
0: Και κάθεται η κοπέλα εκεί.
2: Καθόταν η κοπέλα εκεί, ναι.
0: Που έκλεινε τα 68 της χρόνια με αυτό το καταπληκτικό Dolce & Gabbana που φορούσε. Και κάθεσαι κι εσύ λίγο παραδίπλα. Σε κοιτάει.
2: Με κοίταξε, μου χαμογέλασε, γέλασε με τα σε εισαγωγικά πειράγματα.
0: Άκου τώρα.
2: Ήταν όλο απίστευτο.
0: Εσένα, η όλη εμπειρία, ας πούμε, έτσι, που είδες μια τόσο μεγάλη στάρα από κοντά. Έτρωγε, ήταν κανονικός άνθρωπος, με το πυρούνι κανονικά.
2: Και εγώ σοκαρίστηκα, γιατί ακούμε για αυτόν τον άνθρωπο τόσα χρόνια τόσα πολλά πράγματα.
0: Μύθος,
2: είναι από τους, αν όχι από τους πιο γνωστούς ανθρώπους στον πλανήτη.
0: Βέβαια.
2: Σοκαρίστηκα όταν είδα ότι θα φάει παστιτσάδα. Λέω θα φάει παστιτσάδα, θα της πέσει βαριά.
0: Έφαγε.
2: Έφαγε παστιτσάδα. Ήπια, αλλά δεν είδα τι ήπια. Εγώ ήπια σαμπάνια πάντως.
0: Ναι.
2: Είχαν εκεί διάφορα.
0: Λέγανε ότι όλα τα πιάτα, τα ποτήρια, όλη η κοσκευή ήταν δική της.
2: Ναι.
0: Ότι μεταφέρονται αυτά. Γιατί?
2: Στο τέλος του πάρτι.
0: Ναι. Τα μάζεψαν όλα.
2: Τα μάζεψαν όλα σε δευτερόλεπτα, ναι.
0: Αλλά και το σκηνικό ήταν πολύ ωραίο, γιατί και χθες που έβγαλα την καλλιτεχνική διευθύντρια της χοροδίας με την χοροδία που βγήκε.
2: Απίστευτο.
0: Και άκουγα και τα τραγούδια εδώ που βάλαμε. Ήταν τρομερό. Πρέπει να συγκινήθηκε και αυτή πολύ.
2: Ήταν συγκινητική όλη βραδιά. Από την αρχή πριν έρθει.
0: Το στήσανε πολύ ωραία.
2: Δεν θα μπορούσε να διαλέξει καλύτερο σημείο στην Κέρκυρα για να το κάνει. Αν δεις και τα προηγούμενα χρόνια που έκανε τα γενέθλιά της σε κάτι απλά καστράκια στην Ιταλία και στην Ισπανία κτλ. Ήταν πάρα πολύ γραφικό μέρος Κουραμάδες και το μεζοδοπολείο και ήταν όλο μελετημένο. Και η γωνία που είχε κάτσει ήταν τέρμα χαρακτηριστικό γραφικό ελληνικό σημείο. Από πριν έρθει έπαιζε μουσική της χοροδίας και αφού έφυγε η Μαντόνα τελείωσε.
0: Κάτσανε αρκετή ώρα.
2: Κάτσανε από τις 10 περίπου μέχρι και τις 3.
0: Κάτσανε.
2: Πάρα
0: και εγώ νόμιζα ότι θα έλεγε τώρα 11-12 ότι τελείωσε.
2: Και εγώ περίμενα ότι θα κρατήσει μια ωρίτσα, αλλά τελικά.
1: 5 ώρες.
2: Ναι. Πέντε ώρες το πάρτι, εγώ ήμουν εκεί από τη μία το μεσημέρι.
0: Ναι,
2: αλλά από την άλλη. Γλιτώσαμε την αφυδάτωση.
1: Δεν χρειάστηκε καθόλου έτσι, δηλαδή.
2: Όχι, ήταν όλα απίστευτο.
1: Μπράβο.
0: Είναι ωραίο, ρε παιδί μου.
1: Ήξερε ότι ήσουν εσύ αυτός που έφτιαξε το βίντεο και.
2: Μα, με βάση αυτά που μου πει η ομάδα της, ναι. Γιατί σε τέτοιες προσωπικές και ιδιωτικές στιγμές, εγώ δεν θέλω να ενοχλήσω τον άνθρωπο, ναι. Γνωρίζοντας και την πορεία του. Γιατί με ρωτάγανε μετά, καλά πήγες εκεί, δεν έβγαλες μια selfie.
0: Όχι.
2: Δεν βγάζει με κανέναν άνθρωπο selfie, γιατί να βγάλει με μένα.
0: Ναι.
2: Το ότι είχα την τύχη 15 μέρες πριν. Και, προσωπικό, και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο να ανεβάσει το βίντεο που έφτιαξα. Σου δεν σημαίνει ότι θα κλέψω κάτι από τη στιγμή της.
1: Ναι.
2: Και ήταν τα γενέθλιά της, ήταν πολύ προσωπική στιγμή. Το ότι βρισκόμουν εκεί μου ήταν υπεραρκετό.
1: Μπράβο σου που την αντιμετώπισες με σεβασμό, γιατί ξέρεις, συνήθως όταν είσαι έναν καλλιτέχνη αυτού του ελληνικού, συνήθως όλοι θέλουν να αρπάξουν. Όλοι κάτι από αυτόν, δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πώς θα πιστοποιήσεις μετά από 10-20 χρόνια ότι εσύ ήσουν σε αυτό το.
2: Ακριβώς.
0: Τι να πεις, για πες μου.
2: Εμένα δηλαδή, μου άρεσε ότι ήμουν εκεί, ναι.
0: Ναι, σου αρκεί. Ναι. Γιατί να υπάρχει η λογική, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σήμερα όταν λέμε ότι πήγα, μου λένε, ας πούμε, μου το έχουν πει και εμένα. Ναι. Δεν ανέβασες κάτι, άρα δεν πήγες.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή η λογική. Αν δεν ανεβάσεις, δεν πήγες. Αλλά εσύ ήσουν εκεί, πέρα από. Υπήρχε αυτό το κλίμα και δεν γινότανε. Εσύ το έζησες και σου αρκεί. Δεν μπορεί να μην πιστέψει κανένα.
2: Ήταν και ο αρχικός μου προβληματισμός.
1: Εμπειρία ζωής, έτσι.
2: Το αν θα το μοιραστώ και πόσο θα το μοιραστώ. Δεν ήξερα αν ήθελα να το μοιραστώ με τον
0: κόσμο. Μετά όμως έγραψες και.
2: Έγραψα, ναι.
0: Τις φωτογραφίες από το.
2: Αυτό ήταν κομμάτι του ρεπορτάζ. Που θα το έκανα έτσι κι αλλιώς. Ήμουν αποφασισμένος.
0: Ήταν αυτό το πιάτο που ζήτησε και πήρε.
2: Ήταν ένα πιάτο. Απλό αν το δούμε εμείς, αλλά φαντάζομαι
0: και.
2: Ναι, της άρεσε. Είχε ένα pattern έτσι άσπρο μπλε. Λίγο νησί,
0: λίγο
2: Ελλάδα.
0: Νησί,
2: ναι.
0: Ένα παραδοσιακό και το ζει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ωραία και τη το δώσαν δώρο.
2: Ναι.
0: Θα έβγαζα τα πάντα να.
2: Και εγώ σκέφτηκα να πάρω το πιάτο.
0: Και εσύ το σκέφτηκα.
2: Αλλά δεν το πήρα.
1: Σκεφτόμουν αυτό με τα σερβίτσια που λέω ότι μάλλον το κάνουν γιατί θα τις έχει τύχει να φύγουν από κάπου και να πούνε από αυτό το ποτήρι πιει μαντόνα, ξέρω εγώ. Και κάπου
2: να παίρνουν αντικείμενα που έχει αγγίξει. Πόσο μάλλον ποτήρια, πυρούνια, πιάτα.
1: Οπότε σου λέει όχι, δεν θα σου κάνω αυτή τη χάρη.
0: Αυτή. Ο τρόπος ας πούμε που στέκεται, που φέρεται, που κινείται είναι στο πλαίσιο αυτό του μύθου ενός ανθρώπου ας πούμε πολύ διάσημου ή ήτανε χαλαρή, cool με τους φίλους της, πώς καταλάβαινες εσύ? Γιατί έχουμε και τις δικές μας, την εγχώρια showbiz που δεν αγγίζεται.
2: Να πάρουν μαθήματα, λες.
0: Αυτό.
2: Μέχρι να φτάσει στο σημείο, προφανώς έπρεπε να υπάρχει μια προστασία, μια ασφάλεια.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνω πόσο περίεργο πρέπει να της φαίνεται ότι είναι μέσα σε τεράστια βανάκια και δεν μπορεί να οδηγήσει η ίδια. Έχει οδηγό, είναι μέσα σε ένα μάξι εγκλωβισμένη και δεν ανοίγει καν τα παράθυρα. Οπότε όλο αυτό το καταλαβαίνω. Στο χώρο όμως όταν βρέθηκε, κινόταν σαν να είναι ένας απλός άνθρωπος που είναι απλά σε μια ταβέρνα. Mm-hmm. Και κόβει βόλτες πέρα δόθε.
0: Ναι, αλλά ήταν όλα ελεγμένα, απόλυτα ελεγμένα. Ποιοι είναι εκεί.
2: Ήτανε.
1: Όχι.
2: Ήτανε εδώ.
0: Δεν ήτανε.
2: Ήτανε, ναι.
0: Αποκλείεται. Φρουρά, ασφάλεια.
1: Ασφάλεια, φρουρά, φίλοι και ναι. Όλα αυτό. Για πόσα άτομα μιλάμε.
2: Ήτανε,
1: περιστοιχίζουν δηλαδή.
2: Οι καλεσμένοι ήταν 20 με 25 άτομα.
1: Οι καλεσμένοι,
0: οι φίλοι,
1: και...
0: φίλοι της ήταν αυτοί.
2: Ήταν φίλοι και συνεργάτες.
0: Και ο σύντροφός της,
2: Ήταν ο σύντροφός της, ήταν τα δύο παιδιά της.
0: Ήταν ο Ρόκο.
2: Ήταν ο Ρόκο. Μιλήσαμε και με τον Ρόκο.
0: Α, τι είπατε.
2: Ένα γεια. Έτσι απλά. Έτσι απλά. Γεια σου, Ρόκο. What's up.
0: Ναι, γεια σου, πάνω. Ναι, ναι.
1: Χαθήκαμε,
0: φίλε. Ναι,
2: ήταν όλα τα παιδιά εκτός από το γιο του Ντέβιτ που ήταν στην Υόρκη.
0: Πού τα ξέρεις όλα. Πού τα ξέρεις όλα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό για σένα φαντάζομαι ήταν από τα ωραιότερα καλοκαίρια της ζωής σου.
2: Ναι.
0: Ενώ
2: back to back ερχόταν το ένα μετά το άλλο. Λέω και okay, έγινε το repost. Το βάλε στο story της. Χάρηκα, το έκανα τατουάζ.
0: Αλήθεια.
2: Ναι,
0: τώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Πότε πρόλαβες.
2: Είδες την επόμενη μέρα.
0: Τι έκανες τατουάζ.
2: Το repost ολόκληρο.
0: Έλα τώρα.
2: Με το Confessions 2.
0: Ναι. Τι ωραίο.
2: Ήθελα να το σημαδέψω να το έχω κάπως. Ναι. Όταν θα είμαι 40-50 χρονών, ήθελα να το θυμάμαι ότι έγινε αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή, εσύ ανήκεις στην κατηγορία αυτών των φαν που είναι γκρουπι, έχεις πάει σε συναυλία έξω.
2: Έχω πάει μόνο σε μία συναυλία.
0: Ναι.
2: στην Αθήνα, με είχαν πάει γονείς μου.
1: Α, τότε που είχε έρθει.
2: Ναι,
1: μια φορά είχε έρθει στην Αθήνα.
2: Ναι, το 2008.
1: Και είχε πάει τότε.
2: Με είχαν πάει γονείς μου, ναι, γιατί ήμουν λίγο μικρός.
0: Είχε κάποιος μια πρόσκληση και μου έλεγε να πάω. Και είπα, αχ, βαριέμαι. Και δεν πήγα στη Μαντόνα, ρε παιδιά.
2: Τώρα που θα τη βρεις.
0: Τώρα που θα τη βρω. Στο εξωτερικό, ίσως. Αν αποφασίσω να. Γιατί δεν θα κάνει άλλες συναυλίες.
2: Δεν ξέρω. Έκανε κάποιες εμφανίσεις.
0: Ναι. Αυτή τι είπε για τα 68 της που έλεγε, σηκώθηκε και είπε.
2: Έβγαλε δύο φορές λόγο. Ναι. Ήταν αρκετά συγκινημένη.
0: Ορθία.
2: Ορθία. Σηκώθηκε τη μία φορά, την άλλη ήταν καθιστή.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω τι έπινε. Είχε χυμούς, είχε ποτά, σαμπάνιες, είχε σφινοπότηρα. Τάτσουξε. Ήταν συγκινημένη, ήταν πολύ ευγνώμων για την οικογένειά της. Μίλησε εκεί για τον σύντροφό της, για την οικογένειά της, μίλησε για το κοινό της. Ήταν πιο ανθρώπινη από ποτέ. Ήταν όλο πολύ ανθρώπινο. Σοκαριστικά μπορώ να πω ανθρώπινο.
0: Γιατί να μην είναι όμως και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν το θέλουν αυτό.
1: Λένε
0: το
1: ότι η Μαντόνα έχει έναν δίκτυο νοημοσύνης 140. Ότι είναι από τους πιο έξυπνους ανθρώπους. Δηλαδή,
0: ναι,
1: είναι από τους πιο.
0: Δεν το έχω ακούσει
1: ναι,
0: αυτό.
1: Το IQ είναι 140 της Μαντόνα. Ότι είναι δηλαδή σε αυτό που είναι.
0: Δικαιολογούνται πολλά πράγματα.
1: Ναι, είδε σε όλους έναν πολύ έξυπνο άνθρωπο. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, διακρίνω ότι κάτι υπάρχει.
0: Ήταν
1: ότι
0: τα μάτια της βγάζαν φωτιά.
2: Ενώ νόμιζε ότι δεν την ενδιαφέρει τίποτα γιατί δεν ξέρει τίποτα γύρω της.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι δεν υπήρχε τίποτα που να μην είχε περάσει από
1: το
2: σκάνδαλο. Να μην το είχε σκανάρει, ναι.
0: Πάλι και λίγο Μαντόνα, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος. Κλείνοντας, τι θα ήθελες να πεις για εκείνη τη βραδιά που σου επεφύλαξε η μοίρα, λοιπόν. Η τύχη, το σύμπαν.
2: Ήταν κάτι μοναδικό και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Κοιτάζω και τα δύο. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος.
1: Εγώ σου εύχομαι να μην είναι η φορά που είδες τη Μαντόνα, να είναι η πρώτη φορά που είδες τη Μαντόνα.
2: Έχουμε μακάρι.
0: Δηλαδή, παγκόσμια αποκλειστικότητα είχες.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις.
2: Ακούγεται βαρύγδο.
0: Ακούγεται βαρύγδο, αλλά είχες.
2: Ναι.
1: Τα αξίζεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόνταρες, κέρδισες, έπαιξες και έκτρα.
2: Και μου βγήκε.
1: Έβαλες
0: πολύ ωραία
1: στην κέρδηρα και βγήκανε.
2: Μακάρι να συνεχιστεί έτσι κι αλλιώς πρέπει να τριτώσει, δεν πρέπει τώρα.
0: Βέβαια.
1: Report, τώρα που γίναμε γνωστοί.
2: Πάρτι. Τώρα τι.
0: Ξέρω ότι να χτυπήσει το γραφείο σου εκεί στο News Beast και να πει «Hello, εγώ
2: να αναφτεί απ' έξω». Δεν ξέρω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Συγχαρητήρια.
2: Σε ευχαριστώ
0: και για την ωραία κουβέντα έτσι και για το δελτίο που έτσι τα είπαμε. Εντάξει, δεν είναι το άπαν, αλλά είναι κάτι πολύ ωραίο αυτό που συνέβη.
2: Είναι ένα δώρο ζωής
0: για αυτό. Είναι ένα δώρο.
1: Ναι, είναι μοναδικό. Είναι,
0: σε ευχαριστώ πολύ. Πάνω στον
2: Κολοκόπουλο,
0: δημοσιογράφος από το News Beast, με Μαντόνα τον αποχαιρετούμε. Ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, επιστροφή παρέα.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
7: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
6: Γιάννης Τζούνος.
8: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
9: Και τελείωσε η υπόθεση.
6: Νότης Παπαδόπουλος.
10: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
6: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
11: Πώς εδώ ήτανε.
12: Γεια σας.
13: Καταπληκτικό.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτη Αυθιώτιδας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες. Νωρίτερα είχε ηχήσει μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμα του Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα, πρόσθεσε όμως «διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση». Ενέδρα φέρεται να έχει αισθήσει ο δράστης και αυτόχειρα στη 45χρονη γυναίκα νωρίς το πρωί έξω από είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Μόλις εκείνη έφτασε στο σημείο, φέρεται να την πυροβόλησε θανάσιμα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Συνελήφθη χθες 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη. Τον κατήγγειλε η πρώην σύντροφός του για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για βιασμό κατά εξακολούθηση, απειλή και εξύβριση. Σε δίκη θα οδηγηθεί 44χρονη οδηγός στην Κέρκυρα που συνελήφθη για το θανάσιμο τραυματισμό σκύλου. Παράλληλα, σε βάρος της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 38 με 39 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 3.30. Sky 100,3. Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο. Παρέα μαζί σας μέχρι και τις 5 σήμερα, Κυριακή 23 Αυγούστου. Να πω καλησπέρα στον Κωνσταντή από το Φιλοπάπου. Σχετικά με το θέμα της υγείας. Ναι, δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες. Σταυρούλα από Αθήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σου στο Γιάννη και στο Λάκη. Λοιπόν, έχω στο τηλέφωνο τον κύριο Γιάννη Τσουμαράκη, ο οποίος είναι ηθοποιός. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαι, πολύ καλά.
0: Τι ωραία που ακούγεται αυτό, και καλά και πολύ καλά.
1: Τον απόϊχο του καλοκαιριού που βάλετε και αυτό το όμορφο τραγούδι. Ετοιμαζόμαστε να κατέβουμε στην Επίδαυρο αύριο.
0: Πολύ ωραία. Είναι η τελευταία παράσταση της Επιδαύρου, σωστά?
1: Ναι, ναι, κλείνουμε το φεστιβάλ Επιδαύρου για φέτος.
0: Ωραία, για πάμε να δούμε λοιπόν για αυτή την παράσταση. Εσάς είναι η δεύτερη φορά που πατάτε το πόδι σας εκεί στα Άγια αυτά χώματα?
1: Ναι, ναι, η πρώτη φορά ήταν πέρσι με την Αντιγόνη του Εθνικού Θεάτρου στη σκηνοθεσία του Ούλρι Χάσε. Φέτος κατεβαίνουμε στην Επίδαυρο με το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, με το έργο του Ευρυπίδη τον Ίωνα, στη σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου.
0: Για να μας πείτε λίγο για αυτή την παράσταση τώρα. Τι πραγματεύεται?
1: Στην ουσία βλέπουμε την ιστορία ενός αγοριού του Ίωνα, το οποίο ήταν ένα έκθετο παιδί, το οποίο το πήρε ο Ερμής και το πήγε στους Δελφούς έτσι ώστε να το μεγαλώσει ο Απόλλωνας εκεί πέρα. Χωρίς να το γνωρίζει βέβαια, δεν γνώριζε ότι ο Απόλλων ήταν ο πατέρας του, το παιδί το ανέθρεψε η πυθία. Βλέπουμε λοιπόν την ιστορία αυτού του παιδιού, το πώς αναζητά και ανακαλύπτει την ταυτότητά του, την καταγωγή του, τις ρίζες του, μέσα από ένα έργο πάρα πολύ ενδιαφέρον, με πολλά επίπεδα και με πολύ ωραίες θεματικές που αναπτύσσονται μέσα σε αυτό, με αφορμή αυτό το ταξίδι της ταυτότητας.
0: Εσείς έχετε τον ρόλο του
1: Ίωνα.
0: Του Ίωνα, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Πώς είναι τώρα να... Έχετε ξαναδουλέψει με τον Θωμά Μοσχόπουλο?
1: Όχι, δεν είχα την τύχη αυτήν, αλλά ήρθε τώρα, αυτή τη στιγμή, και είμαι πολύ ευτυχής. Πραγματικά. Είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος, πέραν της αισθητικής και των αναφορών του, έχει και τρομερά εργαλεία να δώσει στον ηθοποιό.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο που ο πρώτος μου πρωταγωνιστικός ρόλος στο αρχαίο δράμα τον αναζητώ μέσα από την εργασία μου με τον Θωμά.
0: Βέβαια. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Σκέφτομαι, γιατί λέμε καμιά φορά, ας πούμε, η Επίδαυρος και ποιος πρέπει να πηγαίνει στην Επίδαυρο και όλα αυτά, ξέρετε, τα βαρύγδουπα κάποιες φορές. Σε εσάς μέσα στο μυαλό σας είναι έτσι ή πάτε λίγο πιο ανάλαφρος, πιο χαλαρός, δεν ξέρω αν γίνεται αυτό ή αν έχει ο χώρος κάποιο, μια ενέργεια που έτσι κι αλλιώς σε κάνει να αισθάνεσαι λίγο μια ευθύνη μεγαλύτερη.
1: Διαπίστωσα πέρσι πως πράγματι υπάρχει μια τρομερή πύκνωση της ενέργειας σε αυτό το χώρο. Μόνο και μόνο όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτό το μικρό ταξίδι για να έρθουν να σε δουν και να ακούσουν αυτά τα υπέροχα κείμενα, αυτό αυτομάτως δημιουργεί μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση στο χώρο. Είναι επιλογή, είναι απόφαση το να πας σε αυτό το θέατρο. Όταν δε μιλάμε για ένα τόσο όμορφο θέατρο ή για ένα θέατρο με τέτοια ιστορικότητα, αυτομάτως νιώθεις ένα μικρό δέος.

0: μου στην ουσία είναι ίδια. Οπότε συγκέντρωση, ψυχραιμία και αρκεί να αγκαλιάσεις την ενέργεια του χώρου και το... αυτό πας να κάνεις, να πεις μια ιστορία σε κάποιους ανθρώπους που έχουν έρθει να σε δουν, όπως και να έχει.
1: Σωστά το λέτε αυτό, απλά σκέφτομαι καμιά φορά ότι ο χώρος δίνει μια άλλη διάσταση σε αυτό που κάνουμε.
0: Δεν το συζητώ, εννοείται, απλώς αυτό πρέπει να το αγκαλιάσεις, γιατί αν δεν το αγκαλιάσεις θα σε φάει.
1: Και αυτό πολύ σωστά που λέτε, ναι. Γιατί ναι, μετά δεν θα μπορέσετε καν να είστε ήρεμος και να αποδώσετε το ρόλο έτσι όπως πρέπει. Παρασκευή και Σάββατο θα είναι.
0: Είναι την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 η ώρα στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.
1: Θα έχει άραγε πολύ ζέστη, γιατί και εκεί πιάνει πολύ ζέστη και είναι τώρα πολύ ζεστές ημέρες, τώρα ποιος ξέρει.
0: Πράγματι, εντάξει, στην Επίδαυρο πάντα υπάρχει πολύ ζέστη, υπάρχει υγρασία, πάντα τα μάρμαρα καίνε λίγο το βράδυ, έχουν μαζέψει όλη τη ζέστη, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά τώρα είμαστε στην απόϊχο του καλοκαιριού, δεν είμαστε μέσα στο μέσο καλό καιρό. Πιστεύω πως θα είναι καλά, γιατί πια νυχτώνει και λίγο νωρίτερα.
1: Μην το λέτε έτσι τον απόϊχο, γιατί για μένα ξεκινάνε σήμερα οι διακοπές. Οπότε δεν θέλω...
0: Νομίζω είναι η καλύτερη περίοδο να ξεκινήσουν οι διακοπές σας. Πραγματικά, ο Σεπτέμβρης είναι ό,τι καλύτερο.
1: Ναι, δεν έχετε άδικο σε αυτό. Τα κοστούμια είναι τέτοια που μπορεί να σας ζωρίσουν, ας πούμε, σήμερα. Γιατί εγώ έχω δει πάρα πολύ θέατρο στην Επίδαυρο. Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια που δεν τα κατάφερα λόγω δουλειάς. Και έχω δει λοιπόν κοστούμια για κοστούμια με ηθοποιούς να υποφέρουν βαριά, ξέρετε, διάφορα τώρα, να καίει, όπως λέτε, η πέτρα, και εσείς να είστε αναγκασμένοι να φοράτε μέχρι και κάπες, χλένες, τα πάντα.
0: Εντάξει, δεν είναι μια παράσταση όπου βγαίνουμε με λινά ρουχαλάκια και...
1: Μαγιό.
0: Και μαγιό και ανεμιστήρες, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά έχουν και αυτά την πρακτικότητα και τη λειτουργικότητά τους. Πάντα όταν φοράς ένα κοστούμι, ειδικά μέσα στο άγχος, μέσα στη σωματικότητα που πρέπει να έχει παράσταση, λίγο πολύ δυσκολεύεσαι. Πόσο μάλλον Αύγουστο μήνα στην Επίδαυρο. Αλλά πιστεύω ότι μέσα από την αισθητική της παράστασης ανταμείβεται το όλον.
1: Ναι. Πόσο καιρό πριν πηγαίνετε στην Επίδαυρο, έχετε 2 μέρες να κάνετε, 3?
0: Συνήθως επειδή γίνονται οι παραστάσεις Παρασκευή και Σάββατο, την Κυριακή ξεστήνουν το σκηνικό, οπότε τη Δευτέρα γίνεται η μεταφορά των ηθοποιών στο θέατρο.
1: Της καινούργιας παράστασης.
0: Τη καινούργια παράσταση, τη επερχόμενη. Δευτέρα είναι η μεταφορά και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη κάνει τις βραδινές σου πρόβες εκεί, μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Γιατί δεν μπορείς να ξεκινήσεις πριν πέσει ο ήλιος εκεί πέρα την πρόβα.
1: Ναι.
0: Οπότε γίνονται βραδινές πρόβες και την Παρασκευή και το Σάββατο γίνονται οι παραστάσεις αντίστοιχα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχηθώ πολύ και καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Που κλείνεται και το φεστιβάλ φέτος. Και είναι και μια παράσταση που δεν παίζεται συχνά, νομίζω.
0: Όχι, είναι ένα έργο το οποίο δεν παίζεται συχνά, γιατί δεν έχει δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση της ιερότητας και της σημαντικότητας γύρω από αυτό. Κυρίως γιατί δεν έχει την τραγικότητα που έχουν άλλες τραγωδίες, όπως είναι η Αντιγόνη, ο Οιδίποδας Τύρανος κτλ. Είναι ένα έργο το οποίο φλερτάρει και με το τραγικό και με το κωμικό και με την παροδία και το σατυρικό δράμα. Έχει κάτι τρομερά σύγχρονο. Είναι ένα έργο που δεν σε κάνει να νιώθεις ιδιαίτερα βολικά. Γιατί βλέπεις μία στιγμή κάτι και σε αγγίζει το πεδίο, το αστείο, ας πούμε, και το κωμικό, και μετά σου ανοίγει μια πόρτα που έχει να κάνει με το δραματικό ή το τραγικό.
1: Μ' αρέσει πολύ αυτό που λέτε, ότι δεν είναι καθόλου βολικό. Ωραίο.
0: Δεν είναι βολικό. Επίσης είναι μια τραγωδία με happy end. Οπότε αυτό από μόνο του σε κάνει να λες, ωραία, τώρα τι βλέπω. Βλέπω τραγωδία ή κωμωδία.
1: Τραγωδία με happy end,
0: Ναι, είναι μια τραγωδία με happy end. Οπότε... αρκεί να το δεις, δεν χρειάζεται να το ονοματίσεις και σίγουρα θα σου πει κάτι, γιατί πραγματικά είναι ένα τρομερά ενδιαφέρον έργο και ειδικά στις μέρες μας που το θέμα της ταυτότητας έχει επανέλθει στην επιφάνεια.
1: Ποιος είμαι και τι είμαι, όλα αυτά.
0: Ποιος είμαι, τι είμαι, τι με ορίζει, πώς προσδιορίζομαι, από πού είμαι, το γεγονός ότι είμαι από εκεί σημαίνει κάτι πραγματικά για μένα, όλο αυτό. Αλλά αν αντιληφθούμε ότι αυτό το πράγμα έχει γραφτεί την εποχή του Ευρυπίδη, μιλάμε για 2.500 χρόνια πριν, και μας μιλάει έτσι στο σήμερα, χωρίς παρεμβάσεις μοντερνισμού, έτσι, το κείμενο κάνουμε, νιώθεις εκεί, αυτομάτως ένα δέος νιώθεις με αυτό.
1: Δηλαδή κάποιος θα μπορούσε σήμερα να το γράφει άνετα αυτό το κείμενο, στις μέρες μας.
0: Ναι.
1: Τρομερό είναι αυτό. Εκτός από εσάς, κύριε Τσουμαράκη, που είστε στον πρωταγωνιστικό ρόλο, οι υπόλοιποι...
0: Οι υπόλοιποι ηθοποιοί είναι ένα σύνολο ηθοποιών και Κύπριων, γιατί η παραγωγή είναι του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, αλλά και Ελλαδιτών. Στο ρόλο της Κρέουσας είναι η Στέλλα Φυρογέννη. Στο ρόλο του Ξούθου είναι ο Νεοκλής Νεοκλέους. Στο ρόλο του Παιδαγωγού είναι ο Βαλεντίνος Κόκκινος. Στο ρόλο του

0: Διαφόρου είναι ο Δημήτρης Αντωνίου και έχουμε έναν υπέροχο θίασο που απαρτίζει για το χορό.
1: Σε σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου φυσικά.
0: Σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου, ναι.
1: Παρασκευή και Σάββατο στην Επίδαυρο, κλείνεται εισιτήρια, είναι το τελευταία παράσταση της Επιδαύρου για φέτος. Μετά θα πάει και σε άλλες πόλεις ή τελειώνεται
0: εκεί? Όχι, τελειώνει, κλείνει εκεί η περιοδία, οπότε όποιος ακροατής θέλει να έρθει, καλώς είναι αυτή η ευκαιρία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Κύριος Γιάννης Τσουμαράκης, ηθοποιός για την παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, τελευταία το επόμενο Σαββατοκύριακο, 28 και 29 στην Επίδευρο. Με αυτή την παράσταση θα κλείσει. Πάντα είναι μια πολύ ωραία πρόταση να δεις μια παράσταση στην Επίδευρο. Στεναχωριέμαι λίγο που φέτος δεν τα κατάφερα. Δεν πειράζει. Ας ακούσουμε το κομμάτι και θα επιστρέψουμε με την επόμενη παρέα. Σταμάτησα έτσι γιατί βλέπω και τον Θανάση που είναι πάλι υποτονικό σήμερα να μου μιλάει από το τζάμι και να λέω τώρα πρέπει να απαντήσω υποτονικός.

0: Έχω χαλαρώσει λίγο, Βασίλη, με την φωνή του Louis Armstrong. Βασίλης Λόρας στο τηλέφωνο. Τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μαρία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σωστά θα πω υπεύθυνος προβολής και επικοινωνίας λυρικής σκηνής.
1: Σωστά, βεβαίως, εννοείται.
0: Λέω μην έχει αλλάξει κάτι. Γιατί τα πάντα σε αυτή τη ζωή αλλάζουν.
1: Έτσι ακριβώς. Και κάποια παραμένουν τα ίδια, βέβαια.
0: Ναι, όπως αυτό. Πόσα χρόνια είσαι στη λυρική?
1: Είμαι.
0: Όσα είμαι.
1: Το 2011. Δηλαδή.
0: Α, είσαι.
1: 16.
0: Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, ναι.
0: Σου εύχομαι να είσαι και άλλο.
1: Καλύτερα
0: και
1: όσα... να μην τα μετράμε, νομίζω.
0: Ναι, να είσαι όσα θέλεις. Πριν πάμε στο θέμα μας, να πω στον Αντώνη Βαλακούτη που στέλνει μήνυμα και λέει πιο έργο του Ευρυπίδη. Τον Ίωνα του Ευρυπίδη παίζουν την παράσταση στην Πίδαυρο. Λοιπόν, στα δικά μας εμείς, Βασίλη. Η λυρική ταξιδεύει στην Ελλάδα και είναι. Ποια παράσταση, να το πεις εσύ σωστά με τα γαλλικά σου?
1: Mm-hmm.
0: Για πες. Μ' ακούς, Βασίλη?
1: Λοιπόν, αυτή η παράσταση, ναι, με την οποία τώρα ταξιδεύουμε είναι το απαρίτου Λεντέ, δηλαδή στο Παρίσι οι δυο μας.
0: Ναι. Ναι.
1: Βεβαίως, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, ακούω.
1: Ναι, Μαρία.
0: Α, γιατί έχουμε αυτή... Ναι, βεβαίως, okay, ακούω.
1: Είναι η παράσταση απαρίτου Λεντέ.
0: Λοιπόν, θα ξαναπροσπαθήσουμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο και πάλι τον Βασίλη, γιατί κάτι συμβαίνει και υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση ενώ του μιλώ. Αν είναι Θανάση να ξανατηλεφωνήσουμε, γιατί έχει μια καθυστέρηση που δεν μας επιτρέπει έτσι να έχουμε καλή επικοινωνία. Ο Βασίλης Λούρας, υπεύθυνος προβολής και επικοινωνίας της λυρικής σκηνής, να μας πει για την παράσταση αυτή απαρή του Λεντέ, μια όπερα κινηματογραφική με συνοδεία πιάνου και λυρικών τραγουδιστών. Βασίλη, τώρα μας ακούς?
1: Μαρία, εγώ σ' ακούω. Ωραία. Συγγνώμη αν φταίω εγώ.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε, τα πάρουμε από την αρχή. Για πες για την παράσταση αυτή.
1: Λοιπόν, είναι μια κινηματογραφική όπερα παστίτσιο που παρουσιάζεται σε όλη την Ελλάδα. Μου επιτρέπεις να εξηγηθώ?
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, είναι μια βοβή ταινία η οποία αποτελείται από ιστορίες έρωτα και θανάτου που διαδραματίζονται στο Παρίσι. Αυτές οι ιστορίες λοιπόν είναι αποσπάσματα από όπερες που διαδραματίζονται στο Παρίσι και ενώ τις βλέπουμε στη μεγάλη οθόνη ως μια βοβή ταινία, μπροστά από τη μεγάλη οθόνη υπάρχουν τρεις τραγουδιστές της όπερας, δύο σοπράνες και ένας τενόρος, οι οποίοι ερμηνεύουν ζωντανά αυτά τα αποσπάσματα από τις όπερες. Είναι ένα μεικτό θέαμα που θελήσαμε να το κάνουμε για να δείξουμε τη σχέση της όπερας και του κινηματογράφου και κυρίως για να προσκαλέσουμε ένα καινούριο κοινό να γνωρίσει την όπερα με έναν εύκολο τρόπο, με τον τρόπο του κινηματογράφου. Οπότε, το θέμα μας είναι το Παρίσι, οι όπερες που γράφτηκαν για το Παρίσι, όπως είναι η Μποέμ, η Τραβιάτα, η Μανόν, πάρα πολύ γνωστές όπερες, και οι ιστορίες έρωτα που υπάρχουν μέσα σε αυτές τις όπερες και που πολλές φορές οδηγούν δυστυχώς στο θάνατο, όπως πάντα συμβαίνει στην όπερα. Είναι ένα μεικτό θέαμα που συνδυάζει, όπως είπαμε, τον κινηματογράφο και την όπερα και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Από αυτή την εβδομάδα συνεχίζουμε σε καινούριους προορισμούς, όπως οι Σπέτσες στις 28 Αυγούστου. Μετά πηγαίνουμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τα Χανιά και τη Σιτία και συνεχίζουμε σε αρκετούς ακόμα σταθμούς.
0: Η είσοδος θα είναι δωρεάν ή...
1: Η είσοδος είναι δωρεάν γιατί είναι ένα πρόγραμμα της λυρικής για την εξωστρέφειά της που υλοποιείται με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και κυρίως γιατί θέλουμε να μεταφέρουμε την όπερα σε όλη την Ελλάδα, στον κόσμο που δεν έχει πιθανώς την ευκαιρία, δεν είχε πιθανώς την ευκαιρία να επισκεφτεί τη λυρική στην Αθήνα, αλλά προσπαθούμε εμείς να πάμε σε όλη την Ελλάδα και να μεταφέρουμε εκεί τη λυρική τέχνη.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί κατά καιρούς τα έχει κάνει αυτά η λυρική που βγαίνει έξω, mm-hmm, σε χώρους που δεν μπορείς να φανταστείς. Υπάρχει αυτή η εξωστρέφεια. Και για να φύγει λίγο και το μυαλό μας ότι δεν απευθύνεται σε ένα ελιτίστικο κοινό,
1: ακριβώς,
0: ή μόνο σε αυτούς που ξέρουν κλασική μουσική, ίσα ίσα, που όσες φορές έχω μιλήσει, Βασίλη, και με ανθρώπους της λυρικής, μου λένε πάντα ότι το κοινό που θέλουν είναι το κοινό που δεν έχει δει ποτέ του.
1: Ακριβώς. Εμείς δεν περιμένουμε να έρθουν μόνο αυτοί που έχουν σπουδάσει μουσική, αυτοί που γνωρίζουν την όπερα. Θέλουμε η όπερα να απευθύνεται σε όλους. Η μουσική ούτως ή άλλως είναι μια γλώσσα που μπορεί να μιλήσει στον καθένα, όπως και το θέατρο. Τα δύο βασικά συστατικά της όπερας. Οπότε προσπαθούμε να την ανοίξουμε σε όλους τους ανθρώπους με διαφορετικούς τρόπους. Τώρα με τη βοήθεια της τέχνης του σινεμά, άλλοτε μόνο με τη μουσική και μόνο με την όπερα. Γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι μπορεί να απευθύνεται σε όλους. Και ακριβώς επειδή υπάρχει μόνο μία όπερα στην Ελλάδα που βρίσκεται στην Αθήνα, η Εθνική Λυρική Σκηνή, ένα εθνικό θέατρο, θεωρούμε ότι πρέπει να ανοίγεται προς όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι που επισημεί ο καλλιτεχνικός μου διευθυντής Γιώργος Κουμεντάκης και που υλοποιείται με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
0: Τώρα, αυτό θα στηθεί στα σινεμά κάθε περιοχής. Πού θα στείνεται?
1: Αυτό είναι αναλόγως στις περιοχές. Ας πούμε, στο Ηράκλειο θα είναι σε ένα θερινό σινεμά που είναι πάνω στα τείχη, που λέγεται Βιθλέμ. Ενώ στις Πέτσες είναι σε ένα ανοιχτό θέατρο, στο θέατρο της Κοριαλενίου Σχολής. Περιοχή διαφέρει. Μπορεί να είναι σε κλειστές αίθουσες ή σε ανοιχτές αίθουσες. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μια μεγάλη οθόνη κινηματογράφου, ένα πιάνο και τρεις τραγουδιστές. Και η μαγεία είναι εκεί.
0: Μα τι ωραία. Από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, Σπέτσες, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Σιτία, Κέρκυρα, Καλαμάτα, Κομωτινή και Σκιάθο.
1: Τα είπες όλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γιατί επιλέξατε αυτές τις στη Μυτιλήνη, γιατί δεν έρχεστε?
1: Είναι το πρώτο κομμάτι της περιοδίας. Ήδη μας έχουν ζητήσει και άλλες πόλεις και άλλα νησιά να
0: περιοδεύουμε. Τι νομίζετε ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε από λυρική και από όπερα?
1: Δυστυχώς, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις τα κριτήρια είναι εντελώς πρακτικά. Προσπαθούμε, ξέρεις, να το κάνουμε σιγά σιγά εκεί που υπάρχουν οι υποδομές, που είναι πιο εύκολες οι υποδομές και που οι συνεργασίες είναι ήδη δομημένες, και σιγά σιγά χτίζουμε και καινούριες συνεργασίες για να το πάμε σε όλη την Ελλάδα.
0: Ξέρεις τι ωραία θα ήταν μέσα στο κάστρο της Μυτιλήνης, που είναι
1: τεράστιο. Είμαι σίγουρος. Πρέπει να το κανονίσεις τώρα που θα πας.
0: Ναι, ας το πάνω μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Πολλά φιλιά.
0: Βασίλης Λούρας, υπεύθυνος προβολής επικοινωνίας και επικοινωνίας της λυρικής σκηνής.

0: Εδώ, βγαίνεις.
1: Ναι, τι είναι. Ναι, αυτή.
0: Αυτό που μου έφερες τώρα λοιπόν για τις For My Vacation.
1: Ναι.
0: Είναι ο Elvis.
1: Ένα box set με CD. Τα The Golden Years, όπως λέει, τα χρυσά χρόνια 53-67, σωστά το λέω.
0: 56 έως 77.
1: Είναι 13 άλμπουμ. Μέσα είναι μια έκδοση καθημερινή είναι αυτή.
0: Α, πάρα πολύ.
1: Την είχα διπλή και είπα να σου φέρω τη μία.
0: Πολύ καλά.
1: Να σου κάνει παρέα. Και ο Elvis είναι πάντα ωραία παρέα. Τον βάζει και παίζει όλο. Δεν παρακάνει.
0: Την προηγούμενη φορά που τα λέγαμε.
1: Δεν σου είχα στο δέρο. Τι το.
0: Ναι, αυτό. Είχαμε πει. Για βάλει λίγο Elvis και σιγά σιγά να πάμε έτσι. Είχαμε πει ότι ο Elvis είναι ο πρώτο και μετά είναι ο Michael Jackson. Ε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ πιο.
1: Ο Elvis, ναι, άνοιξε δρόμο.
0: Πολύ πιο. Άνοιξε δρόμο, ναι. Ο πρώτο.
1: Ο πρώτο λευκό με μαύρη φωνή. Αυτό ήταν ουσιαστικά το μεγάλο του χαρακτήρα.
0: Το πρώτο. Ισχυρό brand.
1: Ο πρώτος μεγάλος showman, να το σκεφτείς.
0: Ο πρώτος μεγάλος showman, εντάξει. Ο πρώτος showman, brand influencer. Influencer γιατί. Ό,τι και αν έκανε, ό,τι και αν έπινε, ό,τι και αν έτρωγε, ό,τι και αν φορούσε.
1: Θυμάμαι, είχα δει σε μια βιογραφία του που έλεγε, ας πούμε, θυμάσαι τις ταινίες που έπαιζε παλιά. Τα Viva, Las Vegas και κάτι. Δεν θυμάμαι, κάπου το είχα δει στην τηλεόραση και λέει, δεν πρέπει να έχει ξαναυπάρξει ηθοποιός που έχει κάνει τόσο κακές ταινίες και να είχε τόσο μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, αυτές τις ταινίες, άμα τις δεις, δεν είναι τίποτα, απλώς βλέπεις τον Elvis. Αντίστοιχα, απίστευτα. Βάλω να δω μια παλιά ταινία.
0: Σωστά, δεν έπαιξε πουθενά.
1: Και γιατί. Τι ταινίε αυτέ που έπαιξε, τραγούδα και γιατί.
0: Επειδή είχε τόσο μεγάλη.
1: Βέβαια, δημοτικότητα.
0: Έχει στον κόσμο και δημοτικότητα, ήθελε να τον βλέπει ο κόσμο. Ναι, δεν
1: δηλαδή, σκέψω ότι αυτά που βλέπαμε του Beatles πρωτοήγει με τον Elvis. Να υποθυμούν να
0: ταινία γι' αυτόν.
1: Ναι, βέβαια. Ού, ταινίε. Όχι ταινίε. Ταινίε, ού, τόνι.
0: Ποιο τον έχει κάνει. Ποιο είναι ο καλύτερο.
1: Ήταν η τελευταία που είδαμε. Αυτό του. Ναι, του Λούρμαν είναι η τελευταία. Η οποία βέβαια αυτή του Λούρμαν δεν ήταν ουσιαστικά. Ήταν πιο πολύ για τον μάνατζερ του παρά για τον ίδιο. Αλλά
0: έχουν γυρίσει. Άρα προσπαθώ να σκεφτώ ποια είναι η καλύτερη ταινία έτσι, που έχει γυρίσει.
1: Που να έχει κάνει τον Elvis έτσι.
0: Ναι,
1: δεν
0: κάνει.
1: Μπορώ να σκεφτώ κάποιον να πω ναι, αυτό είναι Elvis. Δηλαδή από τον Jim Morris, ας πούμε, σκέφτεσαι τον Val Kilmer. Αλλά με τον Elvis δεν μπορώ να μπω στο ρόλο και να σου πω ότι είναι αυτό.
0: Πες λίγο και τον.
1: Ποιον.
0: Personal Jesus. Τον. Όχι. Θα τον θυμηθώ. Όχι Personal Jesus. Πες λίγο τον πολύ μεγάλο αυτό τραγουδιστή. Με τη φωνή την πολύ έτσι.
1: Frank Sinatra.
0: Όχι. Θα το θυμηθώ.
1: Barry White.
0: Όχι, θα το θυμηθώ.
1: Από όσο κάνει φωνή, μου δείχνει εδώ λαρίγκι, Barry White λέει.
0: Έχουν έρθει καλές ειδήσεις. Ποιος? Με Κωνσταντζίδης, ναι. Έχει έρθει. Για τις καλές ειδήσεις. Σταματήστε! Και επιστρέφουμε παρέα.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στο Sky. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center. Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στα Γιανοτά Ελασσόνας. Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων εθελοντές και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτη Αυτιώτιδας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμα του Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα, πρόσθεσε όμως: διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις αναφορές του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα αναφέρει πως ο κ. Μητσοτάκης, υπόλογος για τον επικίνδυνο εφησυχασμό των ήρεμων νερών, επιμένει να κρύβει ότι ο διάλογος με την Τουρκία σε κάθε περίπτωση σημαίνει υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Ενέδρα φέρεται να έχει εστίσει ο 48χρονος δράστης και αυτόχειρα στη 45χρονη γυναίκα νωρίς το πρωί έξω από την είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Μόλις εκείνη έφτασε στο σημείο, φέρεται να την πυροβόλησε. Στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε. Το φωνικό όπλο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό του άνδρα. Το έγκλημα έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας κατοικούσε στην Καλυθέα, ενώ η γυναίκα είχε γεννηθεί στην Αλβανία και διέθετε ελληνική ταυτότητα. Στο ισόγειο διαμέρισμα της πολυκατοικίας όπου συνέβη το έγκλημα μένει η κόρη της. Υπάρχουν πληροφορίες ότι διατηρούσαν σχέσεις στο παρελθόν, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ποια ήταν η σχέση τους το τελευταίο διάστημα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η 44χρονη οδηγός στην Κέρκυρα που συνελήφθη για το θανάσιμο τραυματισμό σκύλου. Μετά την εισαγγελική διαδικασία φέθηκε ελεύθερη και η υπόθεση θα οδηγηθεί σε δίκη. Σε βάρος της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Συνελήφθη χθες 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος καταγγέλθηκε από την 51 ετών πρώην σύντροφό του για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για βιασμό κατά εξακολούθηση, απειλή, εξύβριση, κατάχρηση σε ασέλγεια και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί προσωπικών δεδομένων. Ο αστυνομικός θα οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα. Επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούντον άσυλο μεταναστών στον Δήμο Συντικής Σερών, όταν ομάδα λοδαπών επιθέθηκε με πέτρες τους αστυνομικούς και προσπάθησε να διαφύγει. Ακολούθησε ένταση με φωνές και ρήψη αντικειμένων, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αλλοδαποί έκοψαν το σειρμάτινο φράκτη. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων προκλήθηκαν φθορές στη δομή και σε ένα υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας, ενώ τραυματίστηκαν 5 άτομα, οι 3 εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερών για τις πρώτες βοήθειες. Συνελήφθησαν 17 άτομα. Στη Βόνιτσα συνελήφθη 17χρονος κατηγορούμενος ότι μετά από επεισόδιο μαχαίρωσε έναν άνδρα στο μυρό και αποπειράθηκε να τραυματίσει ένα ακόμα άτομο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Ο ανήλικος εντοπίστηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος να φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα. Μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης. Στην Πάτρα οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν 5.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ από 75χρονη, με το πρόσχημα ότι στο σπίτι της υπήρχε διαρροή ρεύματος και άμεσος κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Η σημερινή αυλαία της Super League ανοίγει στο Ηράκλειο με την αναμέτρηση του Όφη απέναντι στο Βόλο στις 7.30 το απόγευμα. Στις 9 το βράδυ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στη Ντούμπα το Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Πανετολικός θα υποδεχθεί στο Αγρίνιο τον Αστέρα Τρίπολης. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά είχε αναβληθεί λόγω της αναμέτρησης με την Κράλοβε στην Τσεχία την Πέμπτη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά και νότιο έως 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια, μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά κατά τόπου στους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθυνσή sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρουδή.

0: Ήρθε η Φανουρόπιτα και θυμήθηκα ότι είναι ο Τζονικάς, αυτό που λέγαμε πριν. Ποιος είναι με την βιογραφία αυτή. Λοιπόν, Sky 100,3, 10 λεπτά μετά τις 3, Κυριακή σήμερα 23 Αυγούστου, Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο μέχρι και τις 5. Για περιορισμένες εμφανίσεις σήμερα, μετά από 3 εβδομάδες θα τα ξαναπούμε. Μέρη Παναγάκου, μέρος δεύτερο, μιας και την Κυριακή την προηγούμενη, καλώς όρισες.
1: Ευτυχώς σήμερα είναι καλά τα πράγματα.
0: Είναι καλά, την προηγούμενη φορά που ήσουν εδώ έπεσε φωτιά στη Σαλαμίνα, ήταν δύσκολα τα πράγματα και δεν μπορούσαμε να τα πούμε αυτά που θέλαμε.
1: Ναι.
0: Οπότε, η Γιάννα το κατάλαβε, Τζόνι Κάς, η Αμαλία το κατάλαβε, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Μέρη μου.
1: Φανουρόπιτα. 27 του μηνός γιορτάζουμε τον Άγιο Φανούριο.
0: Περίμενε για να τα... γιατί είμαστε και influencer εμείς, έτσι. Αν μπείτε στο TikTok, η Μέρη έχει φτάσει στις...
1: 385 είπε.
0: Χιλιάδες άνθρωποι. Το μικρότερο βίντεο φτάνει στις 50.000. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, είναι φοβερό. Λοιπόν, η Φανουρόπιτα, να μας πεις που είναι την επόμενη εβδομάδα του Αγίου Φανουρίου, ναι.
1: 26 του μηνός πρέπει να φτιαχτεί το απόγευμα. Την ώρα που τη φτιάχνουμε, τη σταυρώνουμε και λέμε να σε χωρεθούν τα πεθαμένα της μανούλας, το έτσι ήθελε πάντα. 7 ή 9 τα υλικά, γιατί κατάλληλος με 7 ή 9 σκηνάκια βρέθηκε δεμένη η εικόνα στη Ρόδο που ήταν αξιωματικός ο Άγιος Φανούριος. Κατάλληλος είναι το 7 ημέρες της δημιουργίας, 6 συν 1 που ξεκουράστηκε ο Θεός. Είναι τα τάγματα των αγγέλων και τα υλικά πρέπει να είναι, καταρχάς είναι ένα γλυκό που δεν το φτιάχνεις μόνο εκείνη η μέρα για τα παιδιά. Δεν υπάρχει πιο υγιεινό. Τι περιέχει? Ελαιόλαδο, φρέσκο χυμό πορτοκάλι, ξύσμα πορτοκάλι. Έχει σταφίδες, έχει καρύδια, έχει αμύγδαλο, έχει το αλεύρι βέβαια που θα βάλουμε μέσα.
0: Για όλες τις χρήσεις το αλεύρι αυτό?
1: Αν δεν θέλεις να πάρεις αυτό που φουσκώνει μόνο του, θα βάλεις το αλεύρι, το κοινό, μαζί με το διωγκωτικό, το baking powder.
0: Μπορείς να βάλεις και αλεύρι που είναι, πες λίγο,
1: ολικής.
0: Ναι, ολικής.
1: Πώς μπορείς να βάλεις? Αρκεί εκεί επειδή είναι λίγο πιο βαρύ εντός αγωγικών, θα βάλεις ολόκληρο το φακελάκι baking.
0: Άρα καλύτερα να το κάνεις με την κλασική συνταγή.
1: Με την κλασική, ναι, ναι. Δηλαδή θέλει ένα ποτήρι ελαιόλαδο, ένα ποτήρι ζάχαρη που μπορείς να τη μειώσεις λίγο, ένα ποτήρι, 1,5 ποτήρι χυμό φρέσκου πορτοκαλιού με ξύσμα και μισό ποτήρι νερό. 1,5 πορτοκάλι, μισό νερό. Θέλει ένα ποτήρι γεμάτο, εγώ βάζω μαύρες και ξανθές σταφίδες, τις οποίες όμως θα πούμε στη συνέχεια, που θα πούμε σήμερα συμβουλές μαγειρικής, πώς μπορούμε να τις κάνουμε να φουσκώσουν.
0: Τις σταφίδες. Οι μαύρες, οι μικρούλες, εμένα μου αρέσουν πολύ.
1: Ναι, και κάνει και το κράτσα, αυτό είναι υπέροχες.
0: Πολύ ωραίες, ναι.
1: Έχει επίσης, θέλει μέσα κανέλα και γαρίφαλο. Εγώ έχω βάλει και
0: τριμμένο
1: λίγο μαχλέπι, τριμμένο γαρίφαλο. Και αυτό ένα μισό κιλό αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, αλλά πάντοτε κοσκινισμένο. Πάντοτε οι σταφίδες θα μπουν μέσα στο αλεύρι, καθώς και το καρύδι, να ενσωματωθούν καλά, διότι αν τα ρίξεις έτσι, τι θα γίνει? Όλα αυτά τα πιο στερεά θα κάτσουν κάτω. Ενώ τώρα που το τρως είναι παντού, γιατί το έχω ανακατέψει μέσα στο αλεύρι. Έτσι.
0: Πόση ώρα θέλει αυτό να ψηθεί?
1: Θέλει περίπου 45 με 50. Εγώ το βάζω στους 160 πάνω κάτω. Και με πάνω κάτω και με αερόθερμο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχουν εδώ σερβιριστεί όλα τα παιδιά? Δοκίμασες, Γιώργο?
2: Όχι ακόμα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: πάμε στις συμβουλές μας.
0: Ναι, να πάμε στις συμβουλές μας.
1: Θέλω να πω σήμερα έτσι πολλές συμβουλές μαγειρικής. Τα tips αυτά που λένε. Ξεκινάω από τις σταφίδες τώρα, μια και το είπαμε. Θέλουμε, ας πούμε, έχουμε ξερά σίκα, έχουμε διάφορα αποξηραμένους καρπούς και τις σταφίδες, οι οποίες είναι πιο σκληρές. Τι θα κάνουμε? Ή θα βάλουμε νερό που βράζει και πάνω θα βάλουμε ένα σουρωτήρι που θα τα βάλουμε αυτά, ώστε με τον ατμό να φουσκώσουν, να πάρουν υγρασία. Ή σε ένα μπολάκι με χλιαρό νερό μπορούμε να προσθέσουμε μέσα κάποιο λικέρ αρισκίας μας, έτσι λίγο, ή κονιάκ, και να τις αφήσουμε ένα δεκάλεπτο και αυτές αυτομάτως θα αρχίσουν να φουσκώνουν. Θα πάρουν την υγρασία που τους λείπει, δηλαδή σαν τα αποξηραμένα μανιτάρια που θέλουν την υγρασία τους. Αυτά λοιπόν θα τα βάλουμε, θα τα ταμπονάρουμε καλά με χαρτί κουζίνας για να φύγει ό,τι περιττή υγρασία έχουν και θα τα ενσωματώσουμε όπως είπαμε μέσα στο αλεύρι. Ποτέ έτσι σκέτα.
0: Ωραία.
1: Λαδωμένο το ταψί, πάντοτε να ξέρουμε ότι αν το γλυκό μας ή η πίτα μας περιέχει βούτυρο μαργαρίνη, αλήφουμε το ταψί που θα ρίξουμε ότι είναι με αυτά τα υλικά. Αν έχει λάδι όπως φανουρόπιτα, θα λείψουμε το ταψί μας με ελαιόλαδο. Και πάνω θέλει μπόλικη άχνη ζάχαρη και κανέλα. Mm. Και είναι ένα γλυκό που μπορείς να το έχεις μέσα στο ψυγείο σου και δροσερό με τον καφέ. Είναι τόσο υγιεινό πραγματικά και περιέχει τα πάντα. Mm. Δηλαδή δεν είναι μόνο για το, για το Αγίου Φανουρίου. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπά μας. Έχετε ένα μπουκάλι κρασιού και έχει ένα φελό, το βγάζετε, το ανοίγετε, πίνετε και θέλετε να ξαναβάλετε το φελό. Δεν μπαίνει.
0: Δεν μπαίνει.
1: Πόσες φορές το έχετε βρει αυτό? Δεν μπαίνει.
0: Έχω άλλα πόματα εγώ που βάζω.
1: Ναι, αλλά εμείς θα πούμε την κλασική. Μην μου το χαλάς τώρα.
0: Όχι, δεν θα χαλάω.
1: Εντάξει. Είπαμε, θα μπλέμε, ναι, για το φελό μιλάμε. Ναι. Θα βάλουμε νερό χλιαρό προζεστό και θα βουτήξουμε μέσα για λίγα λεπτά το φελό. Ο φελός είναι ένα ζωντανό προϊόν από, από το φελόδεντρο, έτσι. Δηλαδή, έχει πάει στο Κόρκ της Ιρλανδίας να δει τα φελόδεντρα?
0: Έχει πάει εσύ.
1: Καπετάνιο ήταν ο άντρα μου, θα πήγαινα στο Κόρκ.
0: Έχει ταξιδέψει τόσο πολύ.
1: Από Ανατολή σε Δύση.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Από Μισισιπή σε όπου θέλει. Λοιπόν, και δεν ξέρω μπάνιο, ε.
0: Αλήθεια λες τώρα?
1: Όχι. Έχω ανέβει όνες στις ανεμόσκαλες. Παίρνω σύνταξη από το ΝΑΤ. Αλλά μπάνιο δεν ξέρω.
0: Εννοείς τη θάλασσα δεν μπαίνεις?
1: Όχι.
0: Άκου τώρα.
1: Αλλά αν με βάλεις σε βαπόρι τώρα.
0: Ανεβαίνεις ένα μόσκαλε.
1: Να έχει, ναι, 12 μποφόρ, δεν με πειράζει.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, θα το βάλουμε το φελό και μόλις τον βγάλουμε, θα τον πιέσουμε λίγο να φύγει το επιπλέον νερό και θα βάλουμε το φελό και ο φελός αμέσως θα μπει στη θέση του.
0: Πριν συνεχίσεις, πόσο καρύδι βάζουμε στην καρυδόπιτα, στην φανουρόπιτα, λέει?
1: Μισό ποτήρι. Ένα ποτήρι θα είναι οι σταφίδες, με ποτήρια πάντα. Δηλαδή πάντοτε το νεροπότηρο που μετράτε τα υλικά
0: είναι,
1: θα είναι
0: ένα,
1: το ίδιο για όλα. Και επίσης μια συμβουλή, επειδή χτυπάνε τηλέφωνα παιδιά στο σπίτι διάφορα, ξεκινήστε πρώτα βάζοντας τα υλικά τριγύρω σας, όλα. Οπότε αν κάτι δεν έχεις βάλει θα το βρεις. Ενώ μετά μπορείς να πεις πω το ξέχασα. Και επίσης θέλει ελάχιστο αλάτι. Δεν υπάρχει γλυκό, ακόμα και τα γλυκά κουταλιού και οι μαρμελάδες, που να μην θέλουν αλάτι που θα τα νοστιμήσει, και καμία σάλτσα χωρίς ζάχαρη που θα τη γλυκάνει. Έχουν τη σημασία τους οι λέξεις αυτές. Mm. Έτσι. Πάτε να βυθώσετε, σε σένα απευθύνομαι Γιώργο, μία βίδα. Mm-hmm. Πας να την ξεβιδώσεις, δεν ξεβιδώνει με τίποτε η βίδα. Τι θα κάνουμε? Έχουμε οξυζενέ σπίτι μας. Θα βάλουμε τη βίδα για λίγο μέσα στο οξυζενέ και θα βιδωθεί καταπληκτικά.
0: Η βίδα δηλαδή και σε ένα ντουλάπι, οπουδήποτε?
1: Ναι, ναι, ναι. Άμα δεις ότι έχει πρόβλημα να ξεβιδωθεί, να βιδωθεί, θέλει οξυζενέ. Τώρα, αν κατά λάθος σου έπεσε πολύ πιπέρι στο φαγητό επίκαιρο, το πιπέρι.
0: Αχ, το πιπέρι αυτό τι μας έχει κάνει. Ναι.
1: Πώς το τρίβουν το πιπέρι, ναι, του διαβόλου καλογέρι. Λοιπόν, και είναι αρκετά πικάντικο. Τι θα κάνεις λοιπόν? Θα προσθέσεις λίγο λεμόνι ή λίγο ζάχαρη ή και από τα δύο και αυτομάτως θα το βάλεις να πάρει 2-3 βράσεις. Θα μειωθεί κατά πολύ αυτό το πολύ πιπέρισμα που έχει.
0: Δηλαδή πες ότι μαγειρεύω αρακά και έχω ρίξει πιπέρι, ναι, αλλά έριξα παραπάνω.
1: Ακριβώς.
0: Θα στύψω λίγο λεμόνι.
1: Λεμόνι και λίγη ζάχαρη μαζί, ανακάτεψέ τα.
0: Μαζί.
1: Ναι, και ρίξ' το μέσα στο φαγητό.
0: Και θα πάρει την πολύ.
1: Άστο να πάρει 2-3 βράσεις.
0: Και την αψάδα αυτή.
1: Και θα πάρει αυτή την αψάδα αμέσως. Λοιπόν. Πολλές φορές λοιπόν τηγανίζουμε ψάρια στο τηγάνι. Τώρα που θα πας εσύ εκεί έχεις να φας ψάρια ωραιότατα, είναι και η εποχή για κουτσομούρα. Και το τηγάνι αφρίζει το λάδι. Τι θα κάνεις για να μην σου αφρίζει? Μαρούλι και ψωμί σίγουρα θα έχεις, ή το ένα ή το άλλο σπίτι. Ένα-δύο φύλλα μαρουλιού ρίξτε με στο τηγάνι εκεί δίπλα από τα ψάρια, θα πάρει τον αφρό. Ή διαφορετικά παίρνεις ψύχα ψωμιού, την κάνεις σαν μπαλάκι, τη ρίχνεις μέσα και απορροφά όλο τον αφρό.
0: Πιο εύκολο αυτό με το την πράγμα. Ψύχα του ψωμιού.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα, για να γίνουν τα κεφτεδάκια πιο αφράτα.
0: Α, αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα θα κάνω εκεί. Θα πάω. Ναι. Γιατί και μου αρέσει ο ανάμεικτος κιμάς, Μέρη.
1: Είναι πιο νόστιμος. Ναι. Πάρα πολύ. Γιατί ο κιμάς, όταν κάνεις κεφτέδες ή μπιφτέκια, εκτός αν υπάρχει πρόβλημα της υγείας, θέλει και λίγο παχάκι.
0: Η προβατίνας μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Έχει άλλη γεύση ιδιαίτερη.
0: Μου αρέσει πολύ.
1: Ναι. Θα βάλεις το ψωμί να μουλιάσει. Δεν θέλει πολυτελείας ψωμί. Θέλει κανονικό ψωμί, όχι βαρύ προζυμένιο, αλλά αυτό με το προζύμι, την ψύχα του θα μουλιάσει μέσα σε ξύδι. Ούτως ή άλλως ρίχνουμε ξύδι στον κιμά. Θα μουλιάσεις το ψωμί εκεί μέσα, θα το στύψεις καλά.
0: Σε ξύδι μέσα.
1: Σε ξύδι. Και αυτό θα το αφρατέψει. Φτιάχνεις μπιφτέκια, έχεις ας πούμε πολύ μπόλικο κιμά, βάζεις τα μυρωδικά του, μπόλικο δυόσμο, θέλει και ξερό δυόσμο, όχι μόνο φρέσκο. Ο ξερός μυρίζει ακόμα καλύτερα. Θα τα έχεις όλα έτοιμα και θες να αποθηκεύσεις και μερικά στην κατάψυξη.
0: Ναι, εσύ τι βάζεις άλλο τώρα που λες τις κεφτέδες?
1: Δηλαδή, εγώ βάζω το ψωμί, βάζω λάδι, έχω το μείγμα, το θυμάσαι, το 1-2-3. Αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, του τέστην μία κουταλιά της σούπας πιπέρι κοφτή σε ένα βαζάκι, δύο ρίγανη, τρία αλάτι, να αναμειχθεί πάρα πολύ καλά. Και θέλει από αυτό, επειδή είναι τρία υλικά, για ένα κιλό 15 γραμμάρια. Δηλαδή είναι μία κουταλιά της σούπας κοφτή. Εκεί είναι το κανονικό. Τώρα αν θες πιο πολύ αλατισμένα, εξαρτάται. Θα τρίψω μία μικρή ντομάτα, βγάλω τη φλούδα και τις σπόρους, θα την τρίψω μέσα για να έχει υγρασία. Θα βάλω ένα αυγό στο ένα κιλό κιμά για να είναι η συνοχή να κολλήσει. Και θα βάλω ελαιόλαδο, σου είπα.
0: Κρεμμύδι.
1: Κρεμμύδι, άκου τώρα, το άφηνα για το τέλος να σου το πω. Αφού ψιλοκόψεις κρεμμύδι που του πάει πολύ, δεν το ρίξω όπως είναι. Θα το βάλεις ένα τηγανάκι αντικολλητικό σκέτο. Δηλαδή θα το τρίψεις το κρεμμύδι ή θα το ψιλοκόψεις.
0: Να το σοτάρω λίγο.
1: Βεβαίως, διότι διαφορετικά μέσα στο κιμά, αν μείνει και για αύριο, ο κιμάς μέσα θα σου βγάλει υγρά και θα στο πικρίσει.
0: Α, πολύ ωραίο τύπο αυτό.
1: Οπότε, περνάς πάντοτε. Μα έτσι, στα καλά εστιατόρια αυτά που φτιάχνουν αυτοί όλοι οι σεφ, το κρεμμύδι πάντοτε το σοτάρουν να φύγει η αψάδα του κρεμμυδιού. Και συγχρόνως σοτάροντάς το, χωρίς λάδια όμως, ας το πολύ χαμηλή θερμοκρασία, θα έρθει να γίνει καστανό, που σημαίνει ότι σου βγάλε όλα τα σάκαρα, γιατί το κρεμμύδι έχει πολλά σάκαρα.
0: Εγώ βάζω και μουστάρδα, βάζω και ούζο.
1: Ό,τι θέλεις μπορείς να βάλεις από εκεί και πέρα. Εγώ λέω την κλασική συνταγή. Θέλει πάρα πολύ ψιλοκομμένο δυόσμο για να μυρίσει ο κεφτές. Θέλει μαϊντανό και λίγο κοτσανάκι, όχι στο δυόσμο, στο μαϊντανό. Το κοτσανάκι του μαϊντανού και του άνηθου έχει πάρα πολύ γεύση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και όταν φτιάχνεις, ας πούμε, ντολμάδες.
0: Και άνηθο βάζεις?
1: Όχι, όχι. Εννοώ σαν μυρωδικό. Όταν φτιάχνουν ντολμάδες, λαχανοντολμάδες ή με αμπελόφυλλα, ή τώρα με τα μικρά αυτά τους αθουλένιους με τα κολοκυθολούλουδα, ό,τι βγάλεις από αυτά τα κοτσάνια, από μαϊντανό, από δυόσμο, από άνηθο, θα τα βάλεις κάτω-κάτω στην κατσαρόλα, θα τα στρώσεις. Από πάνω θα βάλεις κάποια φύλλα που θα στρώσεις για να ακουμπήσουν οι ντολμάδες. Οπότε όταν θα βράσουν αυτά, όλα αυτά τα κοτσάνια από κάτω, που αλλιώς θα τα πέταγες, θα σου βγάλουν όλη τους τη γεύση
0: όλα
1: και το άρωμα. Όλα τα αρώματα, και θα γίνουν ακόμα πιο νόστιμοι οι ντολμάδες. Βάζεις λοιπόν σε ένα σκεύος κάτι που θες να βάλεις τα μπιφτέκια σου, μιας χρήσεως, στρώνεις ένα αντικολλητικό χαρτί, τα λαδώνεις καλά καλά αφού τα πλάσεις μία σειρά, από πάνω βάζεις διπλό αυτό το αντικολλητικό χαρτί λαδωμένο και βάζεις και την από πάνω σειρά, να τα έχεις πατήσει καλά όμως με τα χέρια σου, άλλη μία σειρά, Τα τυλίγεις με σελοφάν καλά-καλά και τα βάζεις στην κατάψυξη. Όταν θέλεις λοιπόν να βγάλεις για να φτιάξεις μπιφτέκια, αν είναι να τα ψήσεις πρωί-πρωί, θες να πας στη δουλειά του κάποιος, θέλει πρωί-πρωί, τα έχει βγάλει όσα θέλει από το βράδυ μέσα στην ψήξη, ώστε το πρωί να είναι ξεπαγωμένα, γιατί αν τα ψηθούν και υπάρχει πάγωμα στη μέση, θα γίνουν σκληρά εκεί. Έτσι λοιπόν, όταν είναι με το λάδι του τριγύρω λεπτό να είναι το μπιφτέκι, τότε γίνεται πάρα πολύ εύκολα, βγαίνει και ξεπαγώνει.
0: Πριν πεις, τώρα έχω τη μνήμη αυτή, δεν ξέρω αν την έχεις κι εσύ, με κεφτέδες που έκανε η γιαγιά, την αποκαλούσε, η γιαγιά μου δεν ήταν, αλλά ξέρεις, δίπλα στο σπίτι, ναι. Έπαιρνε το κρέας και το έκοβε, μάτσιζε λέγαμε, και θυμάμαι, ρε παιδί μου, ακόμα αυτούς τους κεφτέδες όπου το δόντι πραγματικά ήταν πάνω στο κομμάτι το κρέας.
1: Είδες κάποιες αθύμησες, ναι, γευστικές που δεν φεύγουν ποτέ, και ό,τι και να δοκιμάσεις από τον καλύτερο μάγειρα, ποτέ δεν θα σου φέρει στο μυαλό αυτό.
0: Το φαλακρό τουρκουβούνι.
1: Καλώς τον. Καλώς την, δεν ξέρουμε.
0: Φανορόπιτα λέει. Οι σταφίδες από βραδύ στο κονιάκ, λέει εκείνος, ναι, μπράντι εκτός ψυγείου και πριν μπουν στην πίτα να έχουν περάσει από αλεύρι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Αυτό είπα και εγώ για το αλεύρι. Τώρα να μείνουν όλη τη νύχτα, δεν υπάρχει τόσος λόγος. Καλά,
0: όπως λεπτά θέλει ο καθένας.
1: Όπως
0: θέλει ο καθένας.
1: Αλλά οπωσδήποτε, όπως είπα και προηγουμένως, πρέπει να ανακατευτούν μέσα στο αλεύρι. Καλή επιτυχία που θα τη φτιάξει στο φαλακρό τουρκοβούνι.
0: Με τι συνεχίζουμε?
1: Τελείωσε η άχνη ζάχαρη.
0: Και τι κάνεις? Τι κάνω? Δεν έχω. Η καρέκλα πάλι. Δεν ξέρω τι σημαίνει με την καρέκλα.
1: Λοιπόν, αν δεν έχεις άχνη ζάχαρη στο σπίτι, mm-hmm, βάζεις στο μπλεντεράκι σου την κανονική. Όταν λέμε κρυσταλλική, είναι αυτή που αγοράζουμε του κιλού από το σούπερ μάρκετ. Βάζεις λοιπόν στο μπλεντεράκι σου και το αφήνεις να χτυπηθεί πάρα πολύ καλά και κάνεις άχνη ζάχαρη. Όπως και αν βρίσκεσαι σε χώρο που δεν μπορείς να ψωνίσεις, να βρεις λεπτό σιμιγδάλι και έχεις χοντρό, ακολουθείς το ίδιο. Και μια και μιλάμε για αλεύρια, ζάχαρες και οτιδήποτε, για να μην μας πετρώσουν ή για να μην πιάσουν έντομα μέσα, και παίρνουμε, μπορεί να βρούμε ας πούμε πολύ καλή τιμή, και αν πάρουν ένα τσουβαλάκι μικρό αλεύρι, πολύ ζάχαρη, πολύ ρύζι, κρατάμε τα τούλια, γιατί τώρα είναι και δισεύρετα, κανείς δεν παντρεύεται με μπουμπουνιέρες τούλινες, και θα βάλουμε μέσα χοντρό θαλασσινό αλάτι. Θα κλείσεις το σακουλάκι και θα το βάλεις μέσα στο κέντρο, το οποιοδήποτε αλεύρι, ρύζι, αυτά. Αυτό τι θα κάνει? Θα βοηθήσει ώστε να πάρει ό,τι υγρασία υπάρχει και δεν θα πάθει τίποτα το προϊόν. Πολλές φορές βλέπουμε σε συνταγές που λέει αλεύρι όσο πάρει, και λες καλά, δεν μπορεί ας πούμε να γράψει πόσο. Εξαρτάται από το αλεύρι. Είναι κάποια που έχουν πιο πολύ υγρασία, κάποια που δεν είναι πάντοτε έτσι εύκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πάντοτε πρέπει στη φανουρόπιτα, να πούμε κάτι άλλο, είναι ένα παχύρευστο μείγμα όταν τελειώσει. Μην το δείτε ότι είναι παχύρευτο και πείτε να προσθέσω αλεύρι, θα χαλάσει. Δεν θα μπορέσει να ψηθεί καλά και θα σπάει. Θέλει ό,τι λέει συνταγή. Στη ζαχαροπλαστική δεν αυτοσχεδιάζουμε, μόνο στη μαγειρική.
0: Θα επιστρέψουμε. Με τι θα επιστρέψουμε?
1: Συνεχίζουμε. Θα σας πω πώς μπορούμε να φτιάξουμε κρέμα γάλακτος μόνοι μας.
0: Ναι.
1: Αν κάνουμε γιαουρτλού διάφορα με γιαούρτι και μας κόψει το γιαούρτι γιατί είχαμε υψηλή θερμοκρασία, πώς θα το σώσουμε? Έχουμε πολλά να πούμε.
0: Τέλεια. Λοιπόν, να πω και καλησπέρα στην Κατερίνα Κούρτη και ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστροφή εδώ με τη Μέρη Παναγάκου.
2: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Γιανοτά Ελασσόνας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση νωρίς το μεσημέρι στην Ελάτη Αυθιώτιδας. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμα του Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωραταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα, πρόσθεσε όμως, διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Ενέδρα φέρεται να έχει αισθήσει ο δράστης και αυτόχειρα στη 45χρονη γυναίκα νωρίς το πρωί έξω από είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Μόλις εκείνη βγήκε από την πολυκατοικία που διέμενε με τη 16χρονη κόρη της, την πυροβόλησε θανάσιμα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Συνέλήφθη χθες 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη. Τον κατήγγειλε η πρώην σύντροφός του για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για βιασμό κατά εξακολούθηση, απειλή και εξύβριση. Σε δίκη θα οδηγηθεί η 44χρονη οδηγός στην Κέρκυρα που συνελήφθη για το θανάσιμο τραυματισμό σκύλου. Παράλληλα σε βάρος της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 38 με 39 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. 5 λεπτά μετά τις 4.30, Sky 100,3. Μαρία Δωρουδή στο μικρόφωνο, ζωντανά μαζί σας μέχρι και τις 5. Σήμερα, Κυριακή 23 Αυγούστου. Μέρη μου, το Φαλαγρό Τουρκοβούνι ξαναστέλνει μήνυμα πριν πάμε στα επόμενα και ρωτάει: πώς οριμάζουμε τεχνιέντος το αβοκάντο και το ακτινίδιο? Ξέρεις?
1: Κοίταξε, παλιά δεν υπήρχαν βέβαια αυτά τα φρούτα.
0: Να.
1: Αλλά για να οριμάσουν άλλα φρούτα, τους βάζουμε μέσα ένα μήλο.
0: Και εγώ αυτό ξέρω.
1: Και στις πατάτες ένα μήλο. Τώρα ούτε ακτινίδια είχαν παλιά, γιατί αυτές είναι παλιές συμβουλές, ούτε αβοκάντο.
0: Ναι.
1: Αλλά υποθέτω ότι αυτό θα είναι, θέλει κλεισμένο μέσα σε χάρτινη σακούλα και να βάλεις ένα μήλο. Ας δοκιμάσει αυτό, μήπως και γίνεται.
0: Πριν προχωρήσεις, πες μια στα γρήγορα, γιατί ξαναρωτάει η Στέλλα τα υλικά για τη φωτογραφία.
1: Ένα ποτήρι ελαιόλαδο, ή μπορεί να βάλει μισό-μισό με κάποιο σπορέλαιο. Ένα ποτήρι ζάχαρη, 1,5 ποτήρι χυμό φρέσκο πορτοκάλι και το ξύσμα του, μισό ποτήρι νερό, δηλαδή θα γεμίσει το δεύτερο ποτήρι, μισό πορτοκάλι, μισό νερό. Ένα ποτήρι που θα βάλει στα φίδες, θέλει μόνο ξανθές, θέλει μόνο μαύρες ή θέλει να ψιλοκόψει βερίκοκα, δαμάσκηνα, σίκα, οτιδήποτε θέλει ένα ποτήρι. Ένα κουταλάκι γεμάτο πολύ κανέλα, ένα κουταλάκι γεμάτο γαρίφαλο τριμμένο και μισό κιλό, μισό ποτήρι καρύδια, όχι χοντροκομμένα, ψιλοκομμένα, και μισό κιλό αυτό το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, καλά κοσκινισμένο, και να αναμειχθούν μέσα οι σταφίδες και τα καρύδια.
0: Αυτά. Στέλλα, ελπίζω να τα κράτησες, έτσι κι αλλιώς η εκπομπή ανεβαίνει μετά στο skyradio.gr, δηλαδή αμέσως μόλις κλείσουμε, και μπορείτε να μπείτε να την ξανακούσετε και με την ησυχία σας να ξαναγράψετε.
1: Και τώρα, μια και είπαμε για φρούτα, όταν εάν έχετε δερμάτινα σε καφέ χρώμα, ακόμα και ένα δερματόβδετο παλιό βιβλίο, και θες να το ξεσκονίσεις σωστά και να γυαλίσει, την μπανανόφλουδα. Όπως και παπούτσια, όπως και τσάντες, όπως και ζώνες.
0: Α,
1: με
0: αλήθεια.
1: Το μέσα μέρα είναι καταπληκτική. Και μετά με ένα έτσι πανάκι από δέρμα, αυτό το δέρμα το, όχι το κανονικό, αυτό που παίρνουμε, το
0: συνθετικό,
1: και να το τρίψεις, θα γυαλίσουν πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία. Με τι συνεχίζουμε τώρα?
1: Μια και είπαμε και για πατάτες, αν θέλετε να φτιάξετε έτσι να γίνουν ωραίες οι πατάτες στο φούρνο, θέλετε να κάνετε κατσικάκι με πατάτες, που είναι έτσι πολύ αυτές τον καιρό, πρώτα θα μπει να βράσει το κατσίκι. Θα βράσει καλά, θα ξαφριστεί, θα του βάλουμε λάδι, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, να αρχίσει να τρυπιέται, και θα έχουμε έτοιμες κομμένες τις πατάτες. Θα τις σβήνουμε την φωτιά, ρίχνουμε μέσα τις πατάτες και τις αφήνουμε να πάρουν τον ατμό αυτόν όλο.
0: Στο κρέας που
1: βράζει. Στο κρέας μέσα, δεν βράζει, το έχουμε σβήσει,
0: ναι,
1: αλλά πάνω στο μάτι, και αυτό θα πάρει όλη την οστιμιά και τα πάντα. Το αναβάζουμε στο ταψί μας, θα ρίξουμε από αυτό το ζουμάκι και από πάνω λάδι και λεμόνι, και θα ψηθεί και γίνεται όχι μόνο τρυφερό, αλλά καταπληκτικό.
0: Το κρέας πρέπει να βράσει πάντα πριν το βάλεις.
1: Πάντα.
0: Να.
1: Πάντα.
0: Είναι αυτή.
1: Και όταν είναι προβατίνα, ζυγούρι και αυτά, θέλει το πρώτο, δεύτερο να φύγει, να πεταχτεί το νερό για να φύγει πολύ μυρωδιά, και το τρίτο να βράσει καλά για να μπει στο φούρνο. Οπότε όταν μπει στο φούρνο και η πατάτα θα ροδοκοκκινήσει, αλλά και το κρέας θα είναι πάρα πολύ τρυφερό. Δεν χρειάζεται αυτά τα φυτικά έλαια, τα εκείνα, δεν χρειάζονται. Δηλαδή η απλή μαγειρική, οι γιαγιάδες δεν ξέραν από μαρινάτες και τέτοια. Το βάζανε στο τεψί που λέγανε, ή στο σίνι, και ήταν μια χαρά.
0: Εγώ χθες πάντως έβρασα πατάτες, είχα καιρό, και ξέρεις τι ωραίες είναι και σκέτες έτσι με λίγο αλάτι.
1: Πώς δεν είναι.
0: Είναι τέλειο.
1: Πώς δεν είναι. Και ξέρεις, όταν θες να τις κάνεις ατμού, όπως έχεις βάλει το καλαθάκι πάνω από τον ατμό, ξέρεις, μιλώντας τώρα έρχεται ένα μετάλλο, ρίξ τους από πάνω μυρωδικά. Βάλ τους δυο.
0: Την ώρα που είναι στον ατμό.
1: Την ώρα που είναι στον ατμό. Όχι από πάνω, πάνω από το, κάτω στο σκεύος του ατμού,
0: ναι,
1: δηλαδή βράζει το νερό. Εκεί που είναι να, να μπει ο ατμός στο τρυπητό, στρώστο με διάφορα
0: το
1: αρωματικά
0: τρυπητό, λοιπόν,
1: στο τρυπητό. Βάλ τις πατατούλες από πάνω. Αυτές τι θα κάνουν, θα πάρουν όλη τη γεύση την ωραία. Τα κρεμμύδια που καθαρίζεις, τα φύλλα, ρίξτε τα μέσα στις γλάστρες. Αν υπάρχει σκουλή και οτιδήποτε έχει φύγει, έχει ψοφήσει.
0: Α, αλήθεια.
1: Βέβαια. Εάν είναι και από πάνω βλέπεις ότι κάτι κυκλοφορεί, βάλ τα ανάποδα με τη φλούδα κάτω και το κομμένο μέρος, ας πούμε, που έχεις ξεφλουδίσει από πάνω, και θα πάνε να κολλήσουν επάνω. Έτσι δεν πετάμε.
0: Τίποτα. Έχω δει και το κατακάθι του καφέ που ρίχνουν στις γλάστρες και αυτό κάνει καλό.
1: Η γαρδένια είναι θεριακλού. Θέλει από τσίγαρο, κανονικό. Α.

0: Θέλω για τα. Θες να βράσεις λαχανικά. Τώρα είναι της εποχής, τα βλήτα, τα κολοκυθάκια τα ωραία. Και πας κάπου και τρως και λες, μα πώς πετυχαίνουν αυτό το πράσινο, το ωραίο χρώμα.
1: Το ζωηρό χρώμα των λαχανικών, των βραστών αυτών.
0: Ακριβώς.
1: Που έρχονται στις πιατέλες.
0: Τη στιγμή που βράζει, θα ρίξεις μισό κουταλάκι σόδα, θα φρύσει. Τι θα γίνει όμως τώρα? Θα καταπρασινίσουν τα λαχανικά σου.
1: Με τη σόδα?
0: Τη στιγμή είναι που θα τα βγάλεις, θα τους ρίξεις και κρύο νερό που θα τα σουρώσεις. Έχεις κερδίσει σε χρώμα, έχεις χάσει σε θρεπτικά συστατικά.
1: Α,
0: γιατί καταστρέφει κάποια.
1: Με τη σόδα?
0: Με τη σόδα. Καταστρέφονται
1: αυτοί που βράζουν.
0: Όταν βράζεις πατάτες ή ζυμαρικά, την ώρα που τα βράζεις, αν θες να καθαρίσεις το σιφόνι, το νεροχύτη σου, δεν θα τους βάλεις αλάτι όσο βράζουνε. Δεν χρειάζεται να βάλεις αλάτι. Αυτό το νερό την ώρα που θα τα σουρώσεις πάνω από την αποχέτευση, αν έχεις ρίξει σόδα και ξύδι, και λευκό ξύδι μάλιστα, και πέσει από πάνω το νερό, επειδή είναι αμυλούχα και τα δύο, και πέσει το νερό από πάνω, θα δεις θα αρχίσει να φρίζει. Τι αυτά τα χημικά που παίρνουμε? Αυτό γίνεται ένας χαμός. Θα καθαρίσουν τα πάντα, αλλά συγχρόνως θα απολυμανθούν. Περίμενε. Με φυσικό τρόπο.
1: Είναι το νερό από τα μακαρόνια που βράζουμε
0: ή τις πατάτες?
1: Ή τις πατάτες. Θα ρίξεις λίγο σόδα.
0: Βράζεις πατάτες με το φλούδι.
1: Ναι, με το φλούδι, ναι.
0: Ωραία. Αυτό θα έχει ρίξει, γιατί πρέπει να πέσει βραστό το νερό, αλλά να μην έχει αλάτι. Θα το ρίξει στην αποχέτευση από πάνω, στο νεροχύτη σου μέσα, αλλά θα έχει ρίξει την αποχέτευση εκεί μέσα. Θα έχει ρίξει μια χοντρή κουταλιά, γεμάτη κουταλιά σόδα και ξύδι. Οπότε πέφτοντας από πάνω το βραστό νερό,
1: κατάλαβα.
0: Αν θέλει να γίνουν πράσινα τα φυτά σου και ζωηρά, όταν βράζεις πατάτες χωρίς αλάτι, άσε το νερό να κρυώσει και ρίξε και επότισε τα φυτά σου, να πρασινίσουν τα φύλλα τους.
1: Δεν το ξέρα χθες να το ρίχνω.
0: Εντάξει, θα το ξανακάνεις.
1: Το ξανακάνουμε, ναι.
0: Αλλού η ζωή μας πάει, όπως λέμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να μιλήσουμε για το γιαούρτι. Θέλουμε να φτιάξουμε σάντουιτς που πολλοί, ή γιατί δεν τους αρέσει, ή για λόγους υγείας δεν τους αρέσει να βάλουν ούτε μαγιονέζα, ούτε μουστάρδα, ούτε κέτσαπ.
1: Εγώ.
0: Εσύ. Δεν μου το έχεις πει τι να πω, οπότε ναι, το λέουμε και τα
1: πούμε. Δεν μου αρέσει η μαγιονέζα εμένα καθόλου.
0: Ναι, εν αντιθέσει με τον Γιώργο
1: που
0: βάζει το μπουκάλι, ανοίγει το αυτό για να πέσει όλο μου.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, μπορούμε να πάρουμε γιαούρτι και με λίγα λιπαρά, στραγγιστό, και να το αναμίξουμε με διάφορα μυρωδικά. Θες να βάλεις, ας πούμε, την πάπρικα, τη γλυκιά, την κόκκινη, θα γίνει σαν να είναι κέτσαπ.
1: Να κάνω ένα dip δηλαδή.
0: Ένα τέτοιο dip κατά dip.
1: Ναι.
0: Και να λείψεις το ψωμάκι εσωτερικά, θα του βάλεις ό,τι άλλο θέλεις. Τώρα μου ήρθε κάτι για τα αλαντικά. Κοίτα, να τελειώσουμε με αυτό και βάζεις ό,τι θες. Παίρνεις αλαντικά. Και μπορείς το χαρτί, πως τα έχεις, να ξεραθούν οι άκρες. Αν παίρνεις, ας πούμε, και ένα ολόκληρο σαλάμι, σαλάμι αέρος ή μορταδέλα, και παίρνεις κομμάτι που θες να κόβεις μόνη σου, πάρε ένα πανί και ένα ακόμα πανί αυτό της κουζίνας, όχι το πετσετέ, το κανονικό, το απλό, και βρέξτο με κρασί ή με ξύδι.
1: Το πανί.
0: Το πανί. Και τύλιξε μέσα αυτό το αλαντικό. Δεν θα σου χαλάσει και δεν πρόκειται να ξεραθεί. Κάθε τόσο, αν είναι πολύ μεγάλη ποσότητα, ράντιζε το και θα μένει συνέχεια, όπως επίσης, καλό. Και τυρί, παίρνεις κομμάτι τυρί. Θα πάρεις ένα κομμάτι εκεί όπως είναι κομμένο, λαδόκολα, και θα το αλείψεις με καλό βούτυρο, ζωικό. Και θα το βάλεις πάνω εκεί που είναι κομμένο το τυρί, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Είσαι σε μέρος, είσαι ένα βράδυ, θέλεις να βάλεις κρέμα γάλακτος, φτιάχνεις μια μακαρονάδα ή οτιδήποτε.
1: Εγώ όχι.
0: Καλά, δεν μιλάμε μόνο για σένα.
1: Δεν μιλάμε
0: εδώ.
1: Για... Ναι, με κοιτάς, ναι, ωραίο, ο Γιώργος.
0: Ποιο να κοιτάξω, το Γιώργο?
1: Ναι, το Γιώργος.
0: Τι να κάνει ο Γιώργος?
1: Κρέμα γάλακτος είπε.
0: Ναι, τι να κάνει ο Γιώργος?
1: Είναι ο άνθρωπός μας για την κρέμα γάλακτος.
0: Και δεν έχεις, είναι νύχτα, είναι βράδυ, είναι Κυριακή ή Σάββατο και θες επιγόντως, θέλει οποιαδήποτε κυρία ή κύριος, κρέμα γάλακτο. Δεν έχεις. Όμως έχεις πάντοτε ένα βούτυρο ζωικό καλό στο σπίτι σου. Θα βάλεις ένα ποτήρι νερό από τη βρύση, 3/4 να γεμίσει. Θα λιώσεις 1/4 βούτυρο ζωικό και θα το βάλεις μέσα στο νερό και θα το χτυπήσεις καλά. Έχεις αποκτήσει κρέμα γάλακτος.
1: Τα ακούσεις, ε?
0: Τι να το κάνει ο Γιώργος.
1: Μα ο Γιώργος τρώει την κρέμα γάλακτος.

0: σαν τρελός. Και θα ψάχνει το βράδυ και θα λέει πού να βρω, πού να
1: Θέλεις να σβήσεις το φαγητό σου με, ξύδι, με κρασί και δεν έχεις. Κάνεις κρασί.
0: Εγώ αποκλείεται. Να μην έχω.
1: Τότε να απευθυνθούμε στο Γιώργο.
0: Εγώ αποκλείεται να μην
1: και
0: έχω.
1: Και ο Γιώργος δεν θα έχει. Λοιπόν, θα βάλουμε σε ένα ποτηράκι ξύδι. Αν θέλουμε να κάνουμε λευκό, λευκό ξύδι κόκκινο. Και θα ρίξουμε και ζάχαρη. Αν αυτά τα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά και έτσι με δύναμη, θα αποκτήσουμε το κρασί που θέλουμε να σβήσουμε το φαγητό μας.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον πολύ.
1: Επίσης, αν θέλουμε να προσθέσουμε σε ένα φαγητό που πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε κρέμα γάλακτος, δεν έχουμε ή δεν μας αρέσει, ένα κουτί γάλα ευαπορέ. Το γάλα το ευαπορέ, το πλήρες, μπορεί να αντικαταστήσει την κρέμα γάλακτος σε ένα φαγητό. Όλο το Γιώργο κοιτάς.
0: Γιατί αυτά τον ενδιαφέρουν εκείνον, γι' αυτό.
1: Γιατί εκείνος μαγειρεύει σπίτι του.
0: Γιατί είναι κουλός ο Γιώργος, δεν μπορεί να μαγειρέψει και εκείνος.
1: Λοιπόν, να πούμε για το ψωμί, να πούμε για το γιαούρτι να συνεχίσουμε.
0: Τι θες να πεις για το γιαούρτι, για πες.
1: Φτιάχνεις φαγητό στο σπίτι σου με γιαούρτι.
0: Ναι.
1: Και τη στιγμή ότι το γιαούρτι είναι ένα πολύ ευπαθές προϊόν όταν μπει μες στο φαγητό. Γιατί αν καίει πάρα πολύ το φαγητό, είναι ακόμα σε βρασμό, θα κόψει. Αν το έχουμε πάθει και κόψει,
0: ναι,
1: αμέσως αδειάζουμε το φαγητό σε μια άλλη κατσαρόλα και προσθέτουμε δύο παγάκια. Αυτό θα σώσει αμέσως το γιαούρτι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν σε διακόπτω, σε ακούω.
1: Ναι.
0: Με απόλυτη προσοχή και λέει εδώ ο Γεράσιμος που στέλνει μήνυμα. Πολύ ωραία εκπομπή. Στις Γαρδένιες λέει τα ποτσίγαρα με ή χωρίς φίλτρο.
1: Όπως να είναι. Αρκεί να υπάρχει.
0: Επειδή είναι θεριακλού, είπαμε.
1: Και λίγη γόπα.
0: Και λίγη γόπα, μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Άρα πρέπει να υπάρχει φίλτρο.
1: Μπορεί λογικά να είναι άφιλτρα, υπάρχουν, δεν ξέρω, δεν έχω καπνίσει.
0: Πώς δεν υπάρχει, ναι, υπάρχουν άφιλτρα, αλλά... Ναι.
1: Όπως δεν έχω δοκιμάσει και καφέ στη ζωή μου, οπότε είμαι άσχετη και αυτά τα δύο.
0: Τώρα περίμενε, λες αλήθεια.
1: Ποτέ στη ζωή μου δεν μπορώ, η μυρωδιά και μόνο με ανατριχιάζει.
0: Τώρα που
1: ούτε
0: που
1: ξέρω, όχι, δεν, εντάξει, αυτό τι να κάνω, προσκεκλημένη είμαι, δεν θα μιλήσω.
0: Αλήθεια, δεν σε αρέσει ο καφές, ούτε ο ελληνικός καθόλου, τίποτα.
1: Τίποτα και δεν ξέρω να φτιάχνω.
0: Μάλιστα, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είναι μαζί μας εδώ η Μέρη Παναγάκου, η αγαπημένη μαγείρισα που συχνά πυκνά έρχεται λοιπόν εδώ με τις καταπληκτικές συμβουλές της. Ο άνθρωπος που σήμερα αίματα δεν ξέρει να κολυμπά.
1: Και σπρώχνει πάντα την πόρτα να ανοίξει,
0: ναι,
1: εδώ με το πόδι, γιατί πάντα κάτι κρατάει στο χέρι.
0: Καλά, και στα δύο χέρια κρατάει, πάντα έρχεται με γεμάτα τα χέρια. Είπαμε, ο άνθρωπος που δεν πίνει καφέ δεν ξέρει να κολυμπάει.
1: Ναι.
0: Αυτά, μαθαίνω.
1: Έχει ανέβει τις ανεμόσκαλες.
0: Ανέβει τις ανεμόσκαλες.
1: Ένα βράδυ ερχόμουν, ναι, άκουγα στο αυτοκίνητο το Γιατζόγλου, φιλιά, ναι, Δημήτρη. Και πήρα τηλέφωνο το κορίτσι, λέω πέστε του φιλιά και αυτά. Και λέει, πού είσαι, πήγαινε σπίτι σου να κάνουμε εκπομπή. Και άρχισα να του λέω ναυτικές ιστορίες. Να κάνουμε μια
0: ωραία
1: ώρα εκπομπή, πολύ
0: ωραία.
1: Το συζητώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για το ψωμί. Γιατί ακόμα ο κόσμος είναι σε διακοπές και μπορεί να είναι μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι κοντά κάποιος φούρνος, δεν μπορεί κάθε μέρα να πηγαίνει σε φούρνο και παίρνει ψωμί. Θα μιλήσουμε τώρα για το ψωμί που είναι με προζύμι, γιατί στα μικρά μέρη περισσότερο φοριέται το προζύμι παρά το πολυτελείας. Παίρνεις ψωμί και θες να βάλεις την κατάψυξή σου μία-δύο φραντζόλες, τις κόβεις κομμάτια στη μέση, αλλά θέλεις όταν το ξαναβγάλεις να είναι το ψωμί κριτσανιστό, έτσι ωραίο. Όπως θα το κόψεις, θα αφήσεις να κρυώσει εντελώς, θα το τυλίξεις με χαρτί κουζίνας και από πάνω μία σακούλα νάιλον ή με σελοφάν να κλείσει καλά. Αν θες μπορείς να του βάλεις και ένα φύλλο σέλινο αν έχεις, κάτω από το χαρτί και ανάμεσα από το σελοφάν ή τη σακούλα. Θα το βάλεις στην κατάψυξη και όταν είναι να το βγάλεις, θα το βγάλεις να ξεπαγώσει έξω όπως είναι τυλιγμένο και θα το ξεδιπλώσεις. Με το χέρι σου θα παίρνεις νερό από τη βρύση και θα το αλήφεις ελαφρά παντού. Θα έχεις προθερμάνει το φούρνο σου, δεν έχει σημασία, αερόθερμο πάνω κάτω στους 200 και θα το βάλεις για 3-4 λεπτά όπως είναι, χωρίς τυλίγμα, τίποτα.
0: Αφού προθερμανθεί ο φούρνος.
1: Ναι. Αυτό, εάν είναι όμως κομμένο, καλύτερο είναι να το τυλίξεις με αλουμινόχαρτο, που επάνω θα το έχεις ανοιχτό το αλουμινόχαρτο, απλά για να μην ξεραθούν οι άκρες. Θα το βάλεις και όταν το βγάλεις, λες ότι το πήρες εκείνη τη στιγμή.
0: Λες και το βολοφούρνος εκείνη την ώρα.
1: Εκείνη τη στιγμή, ναι. Εάν τώρα σου περισσέψουν κομμάτια φέτες και θες να κάνεις ένα ωραίο σκορδόψωμο ή να κάνεις κρουτών τέτοια για να τα βάλεις μέσα σε σαλάτες ή σε ένα φαγητό σούπες, θα το αλείψεις αυτό με τι θέλεις, με λίγο σκόρδο, με λίγο...
0: Σκόνη σκόρδου.
1: Μπορείς... Όχι. Βάζεις, όπως είναι η σκελίδα το σκόρδο καθαρισμένη, ναι, το βουτάς σε βούτυρο.
0: Ωραία.
1: Και αλήφεις το ψωμί με αυτό το βούτυρο που έχει πάρει τη γεύση από το σκόρδο.
0: Έχεις και... αυτή τη σκελίδα, τη βάζεις, ναι, στο βούτυρο και
1: αλήφεις το ψωμί, και το ψωμί είναι έτοιμο να το τηγανείς ή να το ψήσεις ανάλογα.
0: Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό.
1: Πάρα θες να φτιάξεις μια σαλάτα που δεν θέλεις να βάλεις σκόρδο μέσα, αλλά θέλεις ένα τικ να σου έχει έτσι να γίνει πιο γαλλική.
0: Ναι.
1: Παίρνεις πάλι το σκόρδο, το βουτάς σε ελαιόλαδο και αλήφεις την πιατέλα ή τη γαβάθα που θα βάλεις στη σαλάτα σου.
0: Μ' αρέσει εμένα πάρα πολύ το σκόρδο.
1: Οπότε αυτομάτως αυτό το πράγμα τι θα κάνει, θα πάρει τη γεύση χωρίς να υπάρχει σκόρδο. Τώρα αν έπιασες το σκόρδο που έπιασες και θέλεις και σου μυρίζει, θα καθαρίσεις τα χέρια σου τρίβοντας μαϊντανό.
0: Ή και τρως μαϊντανό μετά και φεύγει μυρωδιά από το στόμα.
1: Ναι, εάν θέλεις αντίθετα έχεις καθαρίσει κρεμμύδια, βάζεις σέλινο και τρίβεις.
0: Ναι.
1: Οπότε φεύγει μυρωδιά.
0: Λοιπόν, α, τίποτα. Η Αναστασία λέει από το Χαλάνδρι, έχω και εγώ μια ωραία συνταγή για φανερόπιτα, θα σας τη στείλω. Η Τάνια λέει, στο ταψάκι που θα βάλουμε τη φανερόπιτα θα βάλουμε εκτός από το λάδι και αλεύρι?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν θέλει αλεύρι.
0: Και ο Κώστας, πώς το λένε το βιβλίο της κυρίας Παναγάκου για την καθαριότητα, το οποίο πια δεν υπάρχει.
1: Ναι, ήταν η κυρία Μέρη ξέρει τα μυστικά της καθαριότητας. Πιστεύω ότι το χειμώνα μαζί με τον Καστανιώτη θα το ξαναβγάλουμε.
0: Πρέπει να το ξαναβγάλουμε.
1: Και θα το πλουτίσουμε γιατί έχω εντωμεταξύ βρει πάρα πολλά ακόμα. Λοιπόν, για να διατηρηθεί, τώρα έχει τυρί τριμμένο και σου έχει μείνει έτσι τυρί τριμμένο. Τι θα κάνεις για να το διατηρήσεις? Είδες, άμα μείνει στο ψυγείο θα κολλήσει και θα σαν μουχλιάσει.
0: Ναι.
1: Θα βάλεις 2 κύβους ζάχαρη.
0: Ναι.
1: Και έτσι θα πάρει την υγρασία η ζάχαρη και δεν θα σου χαλάσει το τυρί. Επίσης θυμάσαι παλιά που στα σπίτια, εσύ είσαι μικρή βέβαια, βάζαμε, είχαμε τις τυριέρες μες στο ψυγείο, που ήταν εκείνο το διαφανές από πάνω που έκλεινε η τυριέρα και είχε μέσα διάφορα τυριά.
0: Ναι.
1: Ή θα βάλεις μέσα 2 τέτοια κύβου ζάχαρη ή θα βάλεις ένα μικρό σφινάκι με κάποιο μπράντι που απορροφά, κοίτα τώρα, μπορείς να βάλεις και τα 2. Η ζάχαρη θα πάρει την υγρασία και το μπράντι θα σου πάρει όλες τις μυρωδιές. Οπότε τα τυριά σου δεν θα μυρίζει το ένα από το άλλο. Καθώς επίσης και όλα τα λευκά τυριά πρέπει να βγουν αρκετή ώρα πριν από το ψυγείο, πριν σερβιριστούν, για να μπορέσουν να ανακτήσουν τα αρώματά τους, να μην είναι παγωμένα εντός εισαγωγικών τα αρώματα. Πώς λέμε ας πούμε για το κόκκινο κρασί ότι πρέπει να ανοιχτεί πιο πριν για να μπορέσει να σου βγάλει το μπουκέτο αρωμάτων. Και επίσης, αν αρέσει πάρα πολύ το σκόρδο σε κάποιους, γιατί τώρα μιλάμε ότι υπάρχουν τα βλήτα, που ο κόσμος τρώει πάρα πολύ βλήτα με σκόρδο. Καθαρίζουμε πάρα πολλά
0: τα βλήτα,
1: σκόρδα.
0: Τι ψιλοκόβει σκόρδο πάνω στα
1: βλήτα? Εγώ τουλάχιστον ήξερα όταν μαγείρευα στους πελάτες, δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην μου ζητήσει όταν σερβίριζα βλήτα σκόρδο.
0: Δεν το ξέρα.
1: Ή πολλό σκόρδο διπλό ή σκελίδα ή να ψιλοκόψεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Περίμενε λίγο. Η Άννα που λέει τι υπέροχη εκπομπή. Ό,τι ισχύει για την Γαρδένια ισχύει και για την Καμέλια?
1: Όχι. Δεν είναι Θεριακλού η Καμέλια, είναι πιο αριστοκράτησα.
0: Ο Αντώνης Βαλακούδης λέει τι ωραία εκπομπή. Και η Αργερό μου λέει υπέροχες συμβουλές. Να έχουμε καθημερινά την κυρία Παναγάκου με όλα αυτά τα υπέροχα χρηστικά. Δεν κάνω κάθε μέρα εκπομπή.
1: Να, όμως κοίταξε μια πρόταση. Α, ευχαριστούμε
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε, ναι, ναι, ναι. Ακούει η διοίκηση, να κάνουμε και καθημερινή.
1: Για ευήκο, ναι, αόντα, mm-hmm, εντός mm-hmm του καναλιού.
0: Πόσο χρόνο έχουμε, αγαπητέ Γεώργια? Έχουμε τρία λεπτά. Λοιπόν.
1: Έχουμε χρόνο. Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα.
0: Όσοι ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε με τη Μέρη Παναγάκου και μαθαίνουμε αυτές τις υπέροχες συμβουλές με φυσικό τρόπο μέσα στο σπίτι. Για τα πάντα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, τα σκεύη μας τώρα. Καθαρίζουμε και τα σκεύη, έτσι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να...
0: Για να τα γυαλίσουμε λίγο, που πιάνει κάτω, απέξω.
1: Τα πάντα. Τα πάντα. Στο σειρματάκι που έχουμε.
0: Ναι.
1: Θα βάλουμε, αντί για απορριπαντικό για αυτό των πιάτων, θα βάλουμε σόδα μαγειρική και θα τρίψουμε.
0: Η σόδα είναι από τα πράγματα που πρέπει να υπάρχει μέσα στο σπίτι, ε.
1: Σόδα,
0: λευκό ξύδι.
1: Λευκό ή κόκκινο ξύδι, οπωσδήποτε. Χυμός λεμόνι, αλλά και το αναψυκτικό η σόδα κάνει. Δηλαδή αν μέσα...
0: Το αναψυκτικό σόδα πού το χρησιμοποιείς?
1: Στη λεκάνη της τουαλέτας.
0: Για
1: ή
0: πες.
1: Το αναψυκτικό...
0: Δεν το ξέρα.
1: Κόλλα.
0: Τι, ρίχνεις...
1: Όπως είναι. Την προηγούμενη φορά τι είπαμε? Έχει πέσει σε ένα χαλάκι, σε στρώμα επάνω σε μαξιλάρι, ούρα από γατάκι, από σκυλάκι, οτιδήποτε. Δεν θα ξεμυρίσει ό,τι και αν το κάνεις. Αν όμως εκείνη τη στιγμή ανοίξεις μια σόδα και τη ρίξεις, όπως θα κάνει αυτή τις μπουρμπουλήθρες το εκεί μέσα, θα φύγει όλη η μυρωδιά. Θα πάρει αυτό το αναβράζον, θα πάρει τη μυρωδιά και θα φύγει όλη η μυρωδιά.
0: Μάλιστα, δεν το ξέρα. Και καθαρίζει, είπες, πάρα πολύ ωραία και το σιφόν, είπες, τις...
1: Εξαιρετικά.
0: Εξαιρετικά.
1: Και του μπάνιου το σιφόνι και του νηπτήρα το σιφόνι. Δηλαδή, ό,τι ισχύει για τον νεροχύτη, ισχύει και για τα υπόλοιπα.
0: Αυτό βέβαια που θα σου πω τώρα δεν είναι τόσο φυσικός τρόπος, αλλά τον τελευταίο χρόνο ανακάλυψα την αποσμήνη και μου αρέσει πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι, όχι. Δεν είσαι υπέρ.
1: Είναι άλλο.
0: Είναι εντελώς άλλο. Μυρίζει,
1: ναι,
0: πεύκο,
1: ναι,
0: και μου αρέσει και μέσα στο σιφόν.
1: Πολύ ωραία.
0: Και μέσα στην, όταν σφουγγαρίζεις με ό,τι απορριπαντικό,
1: ναι,
0: φέρνει έτσι μια φρεσκάδα δέντρο.
1: Ναι, όπως είπαμε και άλλες φορές,
0: ναι,
1: για το σφουγγάρισμα, εγώ ας πούμε στο
0: τι
1: σπίτι
0: βάζεις?
1: Μου, ξύδι,
0: ναι,
1: ή λευκό ή κόκκινο και ένα σακουλάκι με αποξηραμένη λεβάντα. Απολυμμένει τα πάντα.
0: Αυτό δεν το...
1: Καθαρίζει εξαιρετικά. Τώρα, υπάρχουν παλιά σπίτια.
0: Μα το κάνει.
2: Με ξύδι στάνταρ.
1: Ναι.
0: Μόνο ξύδι μέσα στην.
2: Γενικότερα το ξύδι το χρησιμοποιεί.
0: Ναι.
1: Να καθαρίσει πάγκου, να απολυμάνει ξύλα κοπή.
0: Ναι.
1: Να οτιδήποτε.
0: Εγώ και όλα τα φρούτα μέρη τα πλένω με ξύδι.
1: Το καλύτερο που κάνει. Ή σόδα. Άμα κάποιο δεν του
0: συνέχεια,
1: αρέσει ξύδι, σόδα.
0: Όλα τα πάντα με ξύδι.
1: Τα μαχαιροπύρενά σου.
0: Με ξύδι.
1: Που θέλει, α πούμε, λίγο έχουν θαμπώσει και το πλυντήριο μέσα. Καμιά φορά κάνει, ξέρει, κάποιε ενώσει και μπορεί να στα θαμπώσει.
0: Mm.
1: Ξύδι βάλε.
0: Ξύδι.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Κλείνοντα. Σιγά, εσύ τι?
2: Θα βάλω εγώ τραγούδι.
0: Θα βάλεις εσύ.
1: Κοίταξε, θέλω να σου πω. Εκεί που είναι, χθες είχες μια υπέροχη εκπομπή με τον κύριο Ακοβίδη που μιλούσε για τα μπάνια, πώς να ανακαινήσουμε και τέτοια. Έπαθα σοκ.
0: Ο άνθρωπός μας είναι αυτός.
1: Δηλαδή,
0: είναι, πώς φτιάχνουμε σπίτι.
1: Μου άρεσε αυτό που είπες. Όταν το φτιάχνουμε στα 30, δεν σκεφτόμαστε θα πάμε 80 ή 70.
0: Όχι, και ποιο σκέφτεται, Μέρη μου, να φτιάξω ένα μπάνιο και να έχω ειδικές λαβές για να τις κρατάω για να σηκωθώ?
1: Ποιο σκέφτεται?
0: Ποιο σκέφτεται να βάλει πλακάκια που θα έχουν μια επίστρωση που θα γλιστράει?
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα έχω ένα μπάνιο καρμανιόλα.
1: Ναι, τ' άκουσα που το είπες εχθές.
0: Δηλαδή έχω τρελαθεί.
1: Δηλαδή ποιος σκεφτόταν τότε παλιά που οι μεζονέτες ήταν της μόδας.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Για πες,
1: λοιπόν, ένα εκεί που είναι η μπανιέρα με το πλακάκι,
0: ναι,
1: υπάρχει
0: ορμός.
1: Ένα λεπτό κενό.
0: Ορμός.
1: Εκεί ξέρεις θα πάρεις ή λεμόνι με σόδα να ρίξεις, θα ανοίξεις ένα μπουκάλι σόδα και θα το περάσεις και όπως αφρίσει θα σου καθαρίσει τα πάντα όπως και όλους αρμούς από τα...
0: Σόδα, φίλες και φίλοι.
1: Μαρία, τι
0: και
1: ώρα, πότε θα φύγεις να έρθω να σου κουνήσω το μαντί?
0: Θα στα πω σε λίγο.
1: Καλές διακοπές, Μαρία μου, να ξεκουραστείς.
0: Να είστε καλά. Θα τα πούμε μέσα Σεπτεμβρίου και μετά.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ και εσάς πολύ για την παρέα, για την ακρόαση. Να είστε καλά. Ψηλά το κεφάλι. Γεια σας. Αλήθεια τώρα. Άκουσες τι έβαλε, σαν τις γαρδένια στον Ανθό.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Απίστευτος.
0: Η θεριακλού που θέλει τα ποτσίγαρά της με τη γόπα.
1: Όποτε βλέπετε γαρδένια θα θυμάστε ότι είναι θεριακλού.
0: Καταπληκτική Μέρη Παναγάκου. Γεια σας, γεια σας.

0: Στον εξωστή.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ενέδρα θανάτου φέρεται να είχε στήσει ο 48χρονος δράστης και αυτόχειρα στη 45χρονη γυναίκα νωρίς το πρωί έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε στη Νέα Σμύρνη. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας φέρεται να καταγράφει τον άνδρα να περιμένει στην είσοδο του κτηρίου. Όταν η γυναίκα εμφανίστηκε, την ακολούθησε και την έσπρωξε προς το εσωτερικό της εισόδου. Εκεί φέρεται να πυροβόλησε εναντίον της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το φωνικό όπλο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό του άνδρα. Οι έρευνες εστιάζουν τώρα στο στενό περιβάλλον των δύο νεκρών, με τις αρχές να αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τη σχέση τους και το πιθανό κίνητρο της επίθεσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 23 μεταναστών που διέφυγαν χθες το βράδυ από τη δομή της Συντικής Σερών κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Τα επεισόδια ξέσπασαν γύρω στις 9 το βράδυ όταν ομάδα ατόμων προκάλεσε φθορές στις εγκαταστάσεις της δομής φιλοξενίας στο κλειδί της Συντικής Σερών, πετώντας πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι μετανάστες, αφού έκοψαν το συρμάτινο πλέγμα, κατάφεραν να διαφύγουν από τη δομή. Χθες συνελήφθησαν συνολικά 17 μετανάστες. Από το συμβάν τραυματίστηκαν 5 αλλοδαποί και μεταφερθήκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου 3 από αυτούς μετά την παροχή ιατρικής βοήθειας επέστρεψαν στη δομή και οι 2 νοσηλεύονται. Διευκρινήσεις αναφορικά με τη μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου έδωσαν πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Τονίζουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία επιβάρυνση των νησιών, σημειώνοντας ότι οι συγκεκριμένες μετακινήσεις είναι προσωρινές, περιορισμένες και πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες ταυτοποίησης και ελέγχου. Ξεκαθαρίζουν ότι στην περίπτωση απόρριψης του ασύλου η μεταφορά γίνεται άμεσα σε κλειστές δομές και ακολουθεί απέλαση. Η διαβεβαίωσή μας ότι τα νησιά που για χρόνια πιέστηκαν στο μεταναστευτικό δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν παραμένει στο ακέραιο, σημειώνουν οι ίδιες πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο 72ο μήνυμα το Πρωθυπουργός, με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα, πρόσθεσε όμως: διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία για την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλά, σχολιάζοντας τις αναφορές του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα αναφέρει πως ο κ. Μητσοτάκης, υπόλογος για τον επικίνδυνο εφησυχασμό των ηρεμών νερών, επιμένει να κρύβει ότι ο διάλογος με την Τουρκία σε κάθε περίπτωση σημαίνει υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Συνελήφθη χθες 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος καταγγέλθηκε από την 51 ετών πρώην σύντροφό του για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό κατά εξακολούθηση, απειλή, εξύβριση, κατάχρηση σε ασέλγεια και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί προσωπικών δεδομένων. Ο αστυνομικός θα οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η 44χρονη οδηγός στην Κέρκυρα, που συνελήφθη για το θανάσιμο τραυματισμό σκύλου. Μετά την εισαγγελική διαδικασία, φέθηκε ελεύθερη και η υπόθεση θα οδηγηθεί σε δίκη. Σε βάρος της, επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών σε αγροτική έκταση στα Γιανοτά Ελασσόνας και στην Ελάτη Αυθιώτιδας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική Κυκλάδες, νησιά της βόρειας περιφέρειας Αιγαίου και περιοχές της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο διοίκησης της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ζητούν 6 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες από τις σκανδιναβικές χώρες με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι δεν έχουν πλέον εμπιστοσύνη στην ηγεσία του Προέδρου της FIFA Γιάννη Ινφαντίνο. Πρόκειται για τις ομοσπονδίες της Δανίας, της Φιλανδίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και των νήσων Φερόα, που συναντήθηκαν σήμερα στο Ελσίνκι. Παράλληλα με την κοινή ανακοίνωση, τάχθηκαν στο πλευρό των 3 μεγάλων συνομοσπονδιών που έχουν ζητήσει την παρέτηση Ινφαντίνου από την Προεδρία. Οι 3 συνομοσπονδίες είναι η Ευρωπαϊκή UEFA, η Ασιατική και η συνομοσπονδία που εκπροσωπεί τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική, καθώς και την Καραϊβική. Η σημερινή αυλαία της Super League ανοίγει στο Ηράκλειο με την αναμέτρηση του Όφη απέναντι στο Βόλο στις 7.30 το απόγευμα. Στις 9 το βράδυ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα το Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Πανετολικός θα υποδεχθεί στο Αγρίνιο τον Αστέρα Τρίπολης. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά έχει αναβληθεί λόγω της αναμέτρησης με την Κράλοβε στην Τσεχία την Πέμπτη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια έως 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 ως 38 με 39 βαθμούς, στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα της πρωινής ώρας στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά κατά τόπους στους 39 με 40 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37, τοπικά στα ανατολικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος. Ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα παρέα εδώ στο Sky 100,3. Στην εποχή μας, αν μας ενοχλούν 2-3 επιπλέον ρητίδες στο πρόσωπο ή γύρω από τα μάτια μας, οι περισσότεροι κάνουμε τα πάντα για να τις εξαφανίσουμε. Όμως σκέφτομαι πως έτσι είναι σαν να ξεγελάμε τον εαυτό μας, καθώς το μόνο που πετυχαίνουμε είναι να δείχνουμε πιο νέοι. Λίγο, περισσότερο δεν έχει σημασία. Είναι μύθος να πιστεύουμε ότι με οποιαδήποτε τεχνική που εξαφανίζει τις ρητίδες, έχουμε καταφέρει να γερνάμε πιο καλά. Καθώς η διαδικασία της γύρανσης είναι πιο βαθιά, σχετίζεται στο σύνολό της με τον οργανισμό αλλά και τους τρόπους που έχουμε να επηρεάσουμε θετικά τη βιολογική μας ηλικία. Το να δείχνει ένα πρόσωπο ατσαλάκωτο στα 30 ή στα 60 δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει κερδίσει το στοίχημα της αντιγύρανσης, καθώς ο άνθρωπος αυτός μπορεί να ζει έχοντας μια εξαιρετικά επιβαρημένη διατροφή, να κινείται ελάχιστα, να έχει κακές συνήθειες όπως το κάπνισμα και απλώς να βελτιώνει αυτό που θέλει να βλέπει στον καθρέφτη, αλλά όχι αυτό που δεν βλέπει και συμβαίνει μέσα στο σώμα του. Σήμερα οι άνθρωποι, όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη χρονολογική ηλικία ενός άλλου ανθρώπου, ξεστομίζουν πιο συχνά την έκφραση «Πω, δεν σου φαίνεται καθόλου». Και η αμέσως επόμενη ερώτηση που ακολουθεί σχεδόν αυτόματα είναι «Έχεις κάνει κάτι? Τι έχεις κάνει?». Το γύρας είναι κάτι το οποίο όσο και αν προσπαθούμε να καλύψουμε εξωτερικά, συνεχίζει να εργάζεται εντός και εκτός εισαγωγικών στο σύνολο του οργανισμού, στα όργανά μας δηλαδή και όχι μόνο. Τελευταία, κάτω από την αγωνία πολλών επιστημόνων αλλά και ερευνητών να βρουν τρόπους να γερνάμε υγιείς, και να μην γερνάμε καθόλου ενδεχομένως, μπαίνουν και άλλες παράμετροι όπως η ψυχοκοινωνική υγεία και όχι μόνο το τι τρώμε και αν ασκούμαστε. Ας ξεκινήσουμε όμως με κάποια δεδομένα που είναι αδιαφυσβήτητα και αυτά είναι ότι ενώ εξακολουθούμε να γερνάμε, το προσδόκιμο επιβίωσης διεθνώς έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Πιο απλά, καταφέραμε να ζούμε περισσότερο. Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος, γιατί στην άλλη βλέπουμε ότι τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής μας συνήθως τα περνάμε ως ασθενείς. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό ή και εθνικό, καθώς επηρεάζει καταλυτικά τα συστήματα υγείας. Αυτό που προσπαθούν να επιτύχουν τώρα οι επιστήμονες είναι να μειωθεί ο χρόνος μεταξύ προσδόκιμου ζωής και υγιούς διαβίωσης. Πιο απλά, να ζούμε περισσότερο χρόνια, αλλά υγιείς, πριν φύγουμε από αυτό το μάταιο κόσμο. Σήμερα, γνωρίζουμε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή τι είναι αυτό που μας γερνάει, καθώς έχουμε αποκωδικοποιήσει τον τρόπο που συμβαίνει. Η γύρανση δεν είναι τίποτα άλλο από μια ενεργή διαδικασία, την οποία ελέγχουν συγκεκριμένα μοριακά μονοπάτια στον οργανισμό μας. Ο ρυθμός λοιπόν που γερνάμε έχει να κάνει με 14 γνωστούς παράγοντες, οι οποίοι διαρκώς εμπλουτίζονται και είναι αυτοί στους οποίους θα πρέπει να δώσουμε βάση αν πραγματικά μας ενδιαφέρει το στοίχημα της υγιούς γύρανσης. Κάποιους μπορούμε να τους τροποποιήσουμε, άλλους όχι. Σήμερα, ας πούμε, γνωρίζουμε ότι η γονιδιακή αστάθεια οδηγεί σε αλλοιώσεις στο DNA μας, το γενετικό μας υλικό και κατ' επέκταση μη αναστρέψιμες βλάβες που προέρχονται από την αλλοπρόσαλη, θα μπορούσε να πει κάποιος, καμιά φορά συμπεριφορά φορά το γονιδίο μας. Από την άλλη, υπάρχουν τα τελομεροί, που δεν είναι τίποτα άλλο από τα καπάκια, έτσι τα λένε οι επιστήμονες, που προστατεύουν το DNA μας. Μάλιστα, κάποιοι ειδικοί τα παρομοιάζουν με τα μικρά πλαστικά μέρη που προστατεύουν τις άκρες από τα κορδόνια των παπουτσιών μας. Όταν θαρρούν αυτά τα πλαστικά, αρχίζουν να φθύρονται και τα κορδόνια μας. Επίσης, ένας άλλος παράγοντας που μας γερνά είναι οι επιγενετικές αλλαγές, δηλαδή οι αλλαγές που προκύπτουν από τους διακόπτες στο γενετικό μας υλικό, που ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν συγκεκριμένες εκφράσεις των γονιδίων μας. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που αποδεδειγμένα σχετίζονται με τη γύρανση του οργανισμού μας και είναι η διαταραχή της επικοινωνίας μεταξύ των κυττάρων μας, η δυσλειτουργία των μυτοχονδρίων μέσα στο κύτταρο, η αυτοφαγία, δηλαδή η διαδικασία κατά την οποία ο οργανισμός διασπά και ανακυκλώνει τα συστατικά των νεκρών κυττάρων και η γενικευμένη χρόνια χαμηλού βαθμού φλεγμονή. Δηλαδή μια φλεγμονή σε κυταρικό επίπεδο που σιγοκαίει, θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί ίσως γίνεται η αιτία για πολλές ασθένειες. Σήμερα επίσης γνωρίζουμε ότι για κάποιο λόγο εξαντλούνται τα βλαστοκύτταρα που αναγεννούν τους ιστούς του οργανισμού, ή επίσης ότι ο ίδιος ο οργανισμός απορριθμίζεται στο να απορροφήσει τα θρεπτικά συστατικά, ή ακόμη και η διαδικασία του οργανισμού να διατηρεί σταθερή την παραγωγή των πρωτεϊνών, μια διαδικασία που λέγεται πρωτεόσταση. Όλα τα παραπάνω, αλλά και το κυταρικό γύρας, δηλαδή όταν χαλούν τα συστήματα που επιδιορθώνουν τον οργανισμό, αλλά και η δυσβίωση, δηλαδή η αλλαγή της ισορροπίας ωφέλιμων και παθογόνων μικροβίων στο έντερό μας, συνθέτουν το πλαίσιο το οποίο εξηγεί γιατί γερνάμε. Μπορεί να ακούγονται λίγο ειδικά όλα αυτά που σας λέω, αλλά δεν πάβουν να είναι πραγματικά και πλέον αποδεδειγμένα. Και όλα αυτά βέβαια δεν τα λέω τυχαία, γιατί καθορίζουν τη λεγόμενη βιολογική μας ηλικία. Δηλαδή την ηλικία στην οποία βρίσκεται ο οργανισμός μας με βάση το ρυθμό που γερνούν τα κύτταρά μας. Η βιολογική μας ηλικία δεν συμβαδίζει πάντα με τη χρονολογική ηλικία, η οποία προκύπτει από την ταυτότητά μας προφανώς. Αυτό και μόνο δείχνει ότι μπορούμε να κερδίσουμε το στοίχημα της υγιούς μακροζωίας. Μαζί μου είναι η γιατρός διδάκτορ δημόσιας υγείας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, η κυρία Εύη Χατζιανδρέου. Καλησπέρα, Εύη.
3: Καλησπέρα, και θέλω να πω, Μιχάλη. Και θέλω να... τόσο ωραία και απλά.
2: Ναι, προσπάθησα να τα πω πολύ απλά, αλλά δυστυχώς, ξέρετε, οι όροι αυτοί δεν μπορούν να τροποποιηθούν και πολύ, γιατί θα χάσουμε την επιστημονική αξία του θέματος. Τέλος πάντων, ο όρος αντιγύρανση μοιάζει για εσάς, τους επιστήμονες, πλέον παλαιομοδίτικος. Το λέω γιατί τώρα μιλάτε για υγιή μακροζωία. Ακριβώς. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο, η πρώτη μου ερώτηση, και τι έχει αλλάξει την τελευταία δεκαετία και εσείς οι επιστήμονες προσδιορίζετε με διαφορετικό τρόπο πλέον τη βιολογική μας ηλικία?
3: Καταρχήν, σε ευχαριστώ πολύ που θίγεις αυτό το θέμα που αφορά όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, γιατί θα αρχίσω με το τελευταίο μου μήνυμα: ποτέ δεν είναι αργά για να κάνουμε κάτι για τον οργανισμό μας. Ποτέ, ούτε στα 90. Η διαφορά πιο πολύ αντανακλά την αλλαγή φιλοσοφίας και γνώσης που έχει έρθει τα τελευταία χρόνια. Όπως είπες και εσύ, αντιγύρανση μπορεί να είναι κάτι αισθητικό. Εδώ τώρα μιλάμε για παρέμβαση σε κυταρικό επίπεδο και σε μοριακό επίπεδο, ώστε να σταματήσουμε, να καθυστερήσουμε και στο μέλλον ίσως και να αναστρέψουμε αυτές τις διαδικασίες που περιέγραψες. Είναι πολύ πιο βαθιά η έννοια και κυρίως σηματοδοτεί το στόχο μας. Βέβαια, να ζήσουμε πολλά χρόνια με υγεία.
2: Ναι, βέβαια εδώ υπάρχει μια παγίδα να πιστέψει πολλοίς κόσμος ότι αυτό θα το κάνει η επιστήμη από μόνη της, θα έρθει κάποια μέρα να μας προσφέρει αυτή τη λύση, που μπορεί να συμβεί αυτό και εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα.
3: Όχι, βέβαια, και ελπίζω, νομίζω ότι αυτά ακριβώς θα κουβεντιάσουμε. Γιατί πάρα πολλά είναι στο χέρι μας, πολλά περισσότερα από όσο ενδεχομένως οι ακροατές μας θα νομίζουν.
2: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι σήμερα υπάρχει τόσο μεγάλη εξειδίκευση όσον αφορά τον τρόπο που γερνάει όχι το σύνολο του οργανισμού, αλλά κάθε όργανο ξεχωριστά, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται και οι αντίστοιχες εξετάσεις που μελετούν ή μας δείχνουν πώς γερνάμε και κυρίως ποια όργανα μας γερνούν ταχύτερα από άλλα. Αυτή η γνώση είναι σημαντική και καθοριστική, θα έλεγα, στο κεφάλαιο που εσείς ονομάζετε υγιής μακροζωία. Γιατί?
3: Έθιξες κατευθείαν το πρόβλημα. Καταρχήν, είπες γιατί τα τελευταία 10 χρόνια. Λοιπόν, αυτή η ανακάλυψη που έδειξε ότι η γύρανσή μας, η πραγματική στο κυταρικό επίπεδο, είναι σαν μοσαϊκό, δηλαδή τα όργανά μας μπορούν να γερνάνε με διαφορετικό χρόνο από ότι όλα μαζί, είναι μια ανακάλυψη που έγινε πριν ακριβώς 3 χρόνια. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι πόσο σύγχρονα είναι όλα αυτά.
2: Αυτό γιατί είναι βοηθητικό για εσάς τους επιστήμονες και για εμάς κατ' επέκταση τους ανθρώπους που θα διευθούμε όλη αυτή την γνώση με τη μορφή, ας πούμε, της αντιγύρανσης, να σταματήσουμε τη γύρανση των οργάνων
3: πολύ
2: ή να την περιορίσουμε.
3: Πολύ, ναι, πολύ σωστά και πρακτικά. Να σου απαντήσω. Γιατί εάν λοιπόν μία εξέταση που δείχνει ότι ο εγκέφαλός μας μπορεί να γερνάει ταχύτερα από την καρδιά, από το σηκώτη, από το στομάχι, από το έντερο, τότε σημαίνει ότι θα προσωποποιήσω τις παρεμβάσεις, να διορθώσω ακριβώς, να επιβραδύνω και να κάνω ό,τι μπορώ για τον πιο αδύναμο κρίκο, που είναι σε μια περίπτωση ο εγκέφαλος, σε κάποιον άλλον μπορεί να είναι
2: η καρδιά, σε κάποιον άλλον μπορεί να είναι το ύπαρτο σηκώτη.
3: Άρα προσωποποιούμε τις παρεμβάσεις και το θετικό είναι ότι έχουμε παρεμβάσεις για να κάνουμε κάτι.
2: Αυτό είναι η επόμενη ερώτησή μου. Έχουμε παρεμβάσεις, δηλαδή σήμερα γνωρίζουμε πολύ περισσότερα πράγματα για το πώς μπορούμε να καθυστερήσουμε τη γύρανση ενός οργάνου.
3: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Καταρχήν μπορούμε και το τεκμηριώνουμε μέσω από αυτά τα βιολογικά ρολόγια τα οποία έχουν δημιουργηθεί είτε από το αίμα είτε από το σάλιο με μεγάλη ακρίβεια που μπορούν να μετρήσουν αυτούς τους μηχανισμούς.
2: Άρα είναι εξετάσεις, λέτε, που μας δίνουν πολύ απλές, είτε με λίγο σάλιο είτε με μια αιμολυψία, μας δίνουν ουσιαστικά το ρυθμό γύρανσης των οργάνων, σωστά?
3: Πρώτα μας δείχνουν την ηλικία τους και υπάρχουν και άλλα ρολόγια που δείχνουν το ρυθμό γύρανσης ακριβώς. Mm-hmm. Και μπορούν να συγκρίνουν τα διάφορα όργανα. Οι παρεμβάσεις, μπορούμε να μιλήσουμε για αυτές, αλλά αυτό που είναι καθοριστικό είναι πια ότι εξατομικεύεται η παρέμβαση. Άρα μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική.
2: Ναι. Ότι είναι κομμένη και ραμμένη στον καθένα. Αυτό
3: έτσι,
2: να το πούμε.
3: Έτσι λοιπόν. Είναι. Έτσι ακριβώς.
2: Πρόσφατα, στους πυλώνες γύρανσης στους οποίους αναφέρθηκα, προστέθηκε και η ψυχοκοινωνική απομόνωση. Όλα αυτά που είπα ήταν κυρίως βιολογικά. Αυτή η ψυχοκοινωνική απομόνωση είναι ένας διαφορετικός τρόπος να αναφερθείτε, ας πούμε, στη μοναξιά, ή είναι κάτι πιο περίπλοκο που αξίζει να αναλύσουμε και ίσως να αναφερθούμε σε παραδείγματα για να γίνει πιο κατανοητό? Γιατί είπα ότι υπάρχουν αυτοί οι 14 παράμετροι, αλλά διανθίζονται συνεχώς. Δηλαδή, βάζετε πράγματα που σχετίζονται και με την ψυχή μας, όχι μόνο με το βιολογικό μας κομμάτι.
3: Καταρχήν, να σου πω ότι αν είχαμε πέρυσι, αν κάναμε αυτή την κουβέντα, θα σου έλεγα ότι οι παράγοντες είναι 12. Ναι. Φέτος σου λέω ότι είναι 14. Άρα όντως προσθέθηκαν άλλοι δύο, εκ των οποίων ο ένας και ο πολύ σημαντικός εξίσου είναι η ψυχοκοινωνική απομόνωση. Δεν είναι ψυχολογία, είναι φλεγμονή. Αυτός ο παράγοντας έχει το δικό του μηχανισμό που έχει βρεθεί μέσα από τα ρολόγια που περιέγραψα, που επιταχύνει τη γύρανση. Και έχει βρεθεί ότι είναι παράγον κινδύνου και επιταχύνει την άνοια ή τα καρδιαγγειακά. Αυτά πια είναι απολύτως τεκμηριωμένες βιολογικές.
2: Είναι η μοναξιά, είναι η απομόνωση. Τι ακριβώς είναι αυτό που λέτε που φαίνεται ότι και βιολογικά επιταχύνει όλα αυτά?
3: Είναι ακριβώς ο συνδυασμός. Ο όρος ψυχοκοινωνική απομόνωση περιλαμβάνει καταρχήν τη μοναξιά, την οποία τη μοναξιά την αισθανόμαστε, αλλά η απομόνωση έχει να κάνει και με τρόπο ζωής, την έλλειψη επαφής με άλλους. Είναι η μοναξιά, είναι η απομόνωση, η έλλειψη επαφών και είναι και, surprise, έκπληξη, η έλλειψη νοήματος και σκοπού στη ζωή. Αυτοί που έχουν σκοπό στη ζωή τους και παλεύουν και έχουν αυτή την όρεξη για να πετύχουν το σκοπό στη ζωή, έχουν 30% καλύτερες πιθανότητες να γεράσουν με υγεία και πιο πολλά χρόνια.
2: Αυτός είναι ο 14ος παράγοντας.
3: Αυτός είναι ο 14ος παράγοντας που προσθέθηκε φέτος, έτσι, τέλη του 25.
2: Πολύ ενδιαφέρον. Είναι αυτό που λέγανε πολλά χρόνια οι Ιαπωνέζοι, ότι αν δεν έχει σκοπό, δεν έχει ζωή.
3: Έτσι
2: είναι
3: ακριβώς.
2: Πολύ βασικό. Αν σας ρωτούσα τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος σήμερα για να μεγαλώσει με υγεία, λιγότερη ασθένεια και καλή ποιότητα ζωής, τι θα μου απαντούσατε και πώς ιεραρχείτε αυτές τις συμβουλές που θα μου δώσετε, που θα δώσετε σε όλους μας?
3: Ας απαντήσω ιεραρχικά, αλλά θα πω ότι είναι απλά πράγματα και τα έχουμε πει, μην παραξενεύεστε. Αυτό που ξέρουμε τώρα είναι ότι κυταρικά πώς τεκμηριώνεται.
2: Ότι αποδίδουν, δηλαδή το καλό, τα έχουμε ξανακούσει, αλλά ξέρουμε ότι πλέον
3: έτσι,
2: αποδίδουν.
3: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αρχίζω από το κάπνισμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Επιταχύνει τη γύρανση. Και επιταχύνοντας τη γύρανση φέρνει πολλές ασθένειες. Κάπνισμα και...
2: Το θεωρείτε τόσο σημαντικό που το βάζετε άτμισμα πρώτο?
3: Ναι, θα το πω πρώτο και άτμισμα και μόλυνση περιβάλλοντος. Γιατί
2: έχουν
3: να κάνουν με το περιβάλλον, που ζούμε. Ναι. Αναπνέουμε 24 ώρες το 24ωρο.
2: Ναι. Άρα είμαστε επηρεάζει. Πολύ εκτεθειμένοι, λέτε, σε αυτό. Ναι.
3: Ακριβώς. Κίνηση. Πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε φτιαχτεί σαν όντα να κινούμαστε. Η μυϊκή μάζα στα 50 θα καθορίσει αν θα είμαστε λειτουργικοί στα 80. Μεγάλος προγνωστικός παράγοντας για τη λειτουργικότητά μας. Κίνηση λοιπόν. Ύπνος. 7 με 9 ώρες. Είναι η ώρα που ο οργανισμός μας αποβάλλει τοξίνες και ανασυντάσσεται. Υποτιμημένος παράγοντας, αλλά τώρα έχει αρχίσει και φαίνεται ότι ίσως υπερέχει όλων των άλλων παραγόντων. Mm. Άρα,
2: πολύ ενδιαφέρον.
3: 7 με 9 ώρες ύπνο να καθαρίσουν και οι τοξίνες από τον εγκέφαλο. Μείωση κινδύνου άνοιας δηλαδή. Προχωράμε στην διατροφή, δεν θα πω κάτι καινούριο. Εδώ μεγαλώσαμε σωστά και πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Μεσογειακή διατροφή. Δεν θα καθίσω περισσότερο στο θέμα τι περιλαμβάνει, τα ξέρουμε όλοι, απλά δεν τα κάνουμε. Επίσης, το στρες είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας, γιατί προκαλεί αυτή τη χρόνια φλεγμονή που περιέγραψε νωρίτερα. Δεν κοιτάζουμε να το εξαλείψουμε. Το σημαντικό που είστε, είναι να που το είστε, διαχειριστούμε.
2: Ναι, χαίρομαι που είστε στην πραγματικότητα, γιατί αυτό στη σύγχρονη εποχή με όλη αυτή την πληροφορία.
3: Μιλάω εξαιδίες εμπειρίας.
2: Ναι, εννοώ με όλη αυτή την πληροφορία που δεχόμαστε, είναι αδύνατο να εξαλείψει το στρες. Δηλαδή, όποιος θα το έλεγε αυτό θα ήταν αφελής.
3: Πάμε να το αποκλιμακώσουμε, να το διαχειριστούμε.
2: Και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
3: Υπάρχουν τρόποι από τις αναπνοές που μας πηγαίνει πίσω στις αρχαίες πρακτικές από τις Ασίας το διαλογισμό, αλλά όχι μόνο, υπάρχουν τώρα ευτυχώς και καινούρια, ας τα πω, gadgets που προσπαθούν να μιμηθούν την επίδραση των πιο φυσικών τρόπων ώστε να μας διευκολύνουν στο να διαχειριστούμε και να το μειώσουμε.
2: Λέτε όλα αυτά, άκουσα προχθές ένα φίλο μου που βάζει συγκεκριμένες συχνότητες ήχου για να μπορεί να κοιμηθεί.
3: Ακριβώς. Μιλάμε. Τις συχνότητες ή gadget που διεγείρουν με ελάχιστο με μιλιαμπέρ ηλεκτρικό ρεύμα το πνευμονογαστρικό νεύρο, το οποίο είναι το νεύρο, το μεγαλύτερο νεύρο του σώματός μας, που παίζει άμεσο ρόλο στο να είμαστε ήρεμοι και υγιείς. Είναι το παρασυμπαθητικό μας σύστημα.
2: Υπάρχει κάτι άλλο πέρα από το στρες ή κλείσατε με το στρες αυτούς τους παράγοντες?
3: Όχι, όχι. Κοινωνικές σχέσεις και σκοπό ζωής, το είπαμε ήδη. Θα βάλω και το αλκοόλ.
2: Τελευταία γίνεται πολύς λόγος για το αλκοόλ.
3: Και περιορισμός.
2: Κάποιοι ζητούν την εξάλληψη. Ναι.
3: Δεν υπάρχει ασφαλής δόση. Έτσι. Το αλκοόλ είναι κάτι ξένο για τον οργανισμό. Οπότε θα πω περιορισμό. Και κυρίως το αλκοόλ να το χαιρόμαστε σε εισαγωγικά με παρέα. Αυτή είναι και η διαφορά μας από τους άλλους λαούς. Ότι το αλκοόλ εδώ μπαίνει μέσα στην καθημερινότητα και στην επικοινωνία. Περιορισμός εκεί και θα μείνω στην αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλων για προληπτικό έλεγχο. Γιατί η υγιής μακροζωία, Μιχάλη, προσπαθεί να μειώσει τους κινδύνους να εμφανιστεί κάτι. Αν όμως είναι κάτι να εμφανιστεί, θέλουμε να το βρούμε όσο γίνεται νωρίτερα για να το περιορίσουμε ή να το εξαλείψουμε.
2: Άρα λέτε συνέπεια με τις εξετάσεις, ειδικά σήμερα που οι εξετάσεις αυτές είναι πολύ πιο εξειδικευμένες και πολύ πιο ακριβείς.
3: Ναι. Ακριβώς. Και θα προσθέσω σε αυτά κάτι που ο κόσμος ίσως δεν το συνειδητοποιεί, τα εμβόλια, Μιχάλη. Και ίσως να είδες και τις μελέτες, γιατί είναι πάνω από μία πια, ότι το εμβόλιο για τον έρπιτα ζωστήρα προλαμβάνει 20% την πιθανότητα άνοιας. Όλα αυτά είναι πολύτιμα, πολύτιμα όπλα για μια υγιή ζωή.
2: Ναι, όπως και το εμβόλιο, ας πούμε, για τα ανθρώπινα κονδυλώματα που φαίνεται.
3: Που πάει να εξαλείψει το καρκίνο της μήτρας.
2: Στην Αυστραλία θα εξαλειφθεί, ναι.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι ακριβώς.
2: Πολλής λόγος γίνεται και πολλή έρευνα τον τελευταίο χρόνο, να κλείσουμε με αυτό, για τη διαδικασία αναστροφής της γύρασης των κυττάρων. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, ότι θα σταματά να γυρνά ο οργανισμός? Δηλαδή, τώρα σας πάω σε λίγο σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
3: Υπάρχει, αλλά όχι έτσι όπως το λένε στα μέσα. Είναι τεκμηριωμένη σε κυταρικό και επίπεδο ιστών ότι μπορούμε με ένα σύμπλεγμα μορίων να αναστρέψουμε αυτή τη διαδικασία και τα κύτταρα να γίνουν εμβρυϊκά. Παρόλα αυτά, δεν σημαίνει ότι γερνάμε, ούτε ότι δεν αρρωσταίνουμε, ούτε σημαίνει αθανασία. Και γίνονται πειράματα. Άρχισαν οι πρώτες κλινικές μελέτες σε ανθρώπους, που είναι πολύ σημαντικό. Γίνονται πειράματα ώστε να επαναφέρουμε συγκεκριμένους ιστούς σε νεότερη λειτουργική κατάσταση. Και τα πειράματα που άρχισαν ήδη είναι για ασθενείς με τύφλωση από βλάβη του οπτικού νεύρου. Το πείραμα αυτό σκοπό έχει να δουν αν το οπτικό νεύρο θα επαναφερθεί στην προτέρα του υγιή λειτουργία. Και θα ξέρουμε κυρίως μέσα στο 26 τα αποτελέσματα.
2: Και αν αυτά τα αποτελέσματα είναι θετικά, μετά κάποιος θα πει ότι προχωράμε ακόμα και σε αυτό που λέμε αντιγύρασης τόσα χρόνια.
3: Θα επεκταθούν και σε άλλες παθήσεις, γιατί το σημαντικό είναι αυτό. Ναι. Να επαναφέρουμε, ας πούμε, είπαμε, αν η καρδιά σου γερνάει πιο γρήγορα από το υπόλοιπο σώμα, μέσω μιας τέτοιας θεραπείας να την επαναφέρεις σε πιο καλή και λειτουργική φάση.
2: Να έχεις δηλαδή την καρδιά που είχες στα 18 ενώ είσαι 65. Πολύ ενδιαφέρον. Ακούγεται λίγο.
3: Ακούγεται, αλλά είμαστε στην αρχή μιας τεράστιας επανάστασης. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχουν μελέτες σε ανθρώπους. Γιατί στα ποντικάκια τους έχουμε μεγαλώσει τη ζωή έως και 50-60%. Τώρα το θέμα είναι με τους ανθρώπους τι γίνεται.
2: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή κουβέντα. Είναι πραγματικά, δεν τελειώνει ποτέ. Μπορούμε να μιλάμε.
3: Να είμαστε αισιόδοξοι, ναι, γιατί και αυτό μετράει. Και έχουμε δύναμη στα χέρια μας, ναι, ναι, να την αξιοποιήσουμε όλοι.
2: Ακριβώς. Ευχαριστώ
3: θερμά.
2: Ευχαριστώ και εγώ.

Αναλογιζόμενος τη σημερινή κουβέντα, έχω την αίσθηση ότι τελικά ταιριάζει περισσότερο στην ανθρώπινη φύση να επιλέγει τον εύκολο δρόμο της κακίας και να αποφεύγει το δύσκολο δρόμο της αρετής. Το λέω αυτό γιατί, παραφράζοντάς το, θέλω να πω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, τουλάχιστον οι γύρω μου, αλλά και εγώ το έχω κάνει, προσπαθούμε σήμερα να σβήσουμε τα σημάδια των συναισθημάτων μας από το πρόσωπο με λέιζερ, ενέσιμα υλικά, υπερβολική φροντίδα, απολεπίσεις, κάποιο χειρουργείο ενδεχομένως, και αφήνουμε τα δύσκολα, δηλαδή έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής, το σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο, να το προσέξουμε περισσότερο, την αυτοφροντίδα μας, γιατί απλούστατα το θεωρούμε και λίγο ακατόρθωτο. Θέλω να κλείσω με μία ευχή. Στα επόμενα 20-30 χρόνια να φαινόμαστε όντως νεότεροι, αλλά όχι μόνο με τα τεχνητά μέσα που θα διαθέτει σήμερα ή αύριο η επιστήμη, αλλά και με τις εξατομικευμένες παρεμβάσεις που θα μπορούμε να κάνουμε οι ίδιοι στον οργανισμό μας, με την καθοδήγηση των ειδικών, για να ζούμε μια πραγματικά υγιή σε σωματικό αλλά και ψυχολογικό επίπεδο ζωής έως ότου φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Τότε πραγματικά θα έχουμε πει με σιγουριά ότι έχουμε κερδίσει το στοίχημα της μακροζωίας ή αλλιώς της υγιούς γύρασης. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα Κυριακής.

0: υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματ?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ενέδρα θανάτου φέρεται να είχε στήσει ο 48χρονος δράστης και αυτόχειρα στη 45χρονη γυναίκα νωρίς το πρωί έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε στη Νέα Σμύρνη. Οι έρευνες εστιάζουν στο στενό περιβάλλον των δύο νεκρών, με τις αρχές να αναζητούν το πιθανό κίνητρο της επίθεσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 24 μεταναστών που διέφυγαν χθες το βράδυ από τη δομή της Συντικής Σερών κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Άλλοι 17 μετανάστες έχουν συλληφθεί. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Η Ελλάδα μας δείχνει το δρόμο, τονίζει η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Ανίτα Δημητρίου, εξαίροντας τη στάση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Επεισοδιακή ήταν η εκκίνηση του σημερινού Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ολλανδία, καθώς ο Max Verstappen έχασε τον έλεγχο του μονοθέσιου και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπάρες της πίστας. Ο αγώνας διεκόπη προσωρινά, ενώ ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 38 με 39 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Κυριακή 23 Αυγούστου, 35 λεπτά μετά τις 5. Ζέστη, υγρασία, ειδηλιακό τοπίο. Για όποιον δεν είναι σε κάποιο air condition αγκαλιά, νομίζω ότι υποφέρει έξω. Λίγο, πολύ, αλλά τέλος πάντων. Ναι, είναι πρώτη τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, με κίνηση στις εθνικές οδούς, στην επιστροφή στην Αθηνών Κορίνθου κυρίως. Από Κινέτα μέχρι Νέα Πέραμο θέλει προσοχή και υπομονή. Κυρίως στην κακιά σκάλα είναι τα περισσότερα προβλήματα. Αλλά οι μικροκαθυστερήσεις αρχίζουν από την Κινέτα. Στην Αθηνών Λαμία τα πράγματα είναι εντελώς άδεια. Λίγο στις Αφίδνες, στα δύο Αφίδνων. Και στην Αττική, σε ελάχιστα σημεία στις παραλίες μπορεί να διακρίνει κάποιος μικροκαθυστερήσεις, που σημαίνει ότι κάποιοι γυρίζουν και οι περισσότεροι πολύ καλά κάνετε και συνεχίζετε τις διακόπες σας.

Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Αθανάσης Καραγιάννης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Johnny B. Αλήθεια τώρα. 35-40 χρόνια πίσω. Μετά την ταυτότητα, άστα να παίξει.

Τι αναμνήσεις μας ξύπνησε τώρα αυτό το τραγούδι. Και όπως σωστά λέει και ο Γιώργος Βραχνός, είναι λίγο μετά τον Μπίλια. Δηλαδή κάπου εκεί άνοιγες και τηλεόραση ΕΡΤ1, ΕΡΤ2 ή βιντεοκασέτα και πετύχαινες Μπίλια, Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα. Και οκ, okay, και ξυπνάς και λες, έχω να διαβάσω για αύριο. Κάτι τέτοιο.

Γιώργος Βραχνός λοιπόν στη ρύθμιση του ήχου, Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην επιλογή των τραγουδιών και στα ταξίδια στις παιδικές μας αναμνήσεις, Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου απαντά στα τηλέφωνα 210-48-00-170-174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, κάτι που μπορείτε να κάνετε και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο του Sky 100,3 ο Νίκος Σταματέλος.

Την καλησπέρα μας στο like τον Τρολάκη. Τα κοκτέιλ με πάγο και ο θεϊκός Φρέντο μας σώζουν τους παρικούντες την Αθηνινουσαλήμ. Καταλαβαίνουμε απόλυτα. Όπως και ο Άρης ο Ρολογάς. Γεια σου Άρη μου. Έχεις δίκιο, όποιος είναι έξω υποφέρει. Υποφέρω λέει στη θάλασσα και με θερμοκρασία νερού καταπληκτική. Θα προτιμούσα κι εγώ Άρη μου να υποφέρω στη θάλασσα με τη θερμοκρασία που περιγράφεις. Και ας μην ήμουν ποτέ στο air condition.

Την καλησπέρα μου στον Πάνο με το θεϊκό μήνυμα. Πριν είχε εκπομπή ο Dr. Death για λόγους πρόωρης γύρανσης. Γιατί δεν έβαλε μέσα και τον Ολυμπιακό, θα μας γεράσει πριν την ώρα μας με αυτά που

Το ψάχνουμε, Λάκη μου, το satellite. Αν υπάρχει, θα το βάλουμε. Την καλησπέρα μου στο Μιχάλη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα περάσει την Λεύσκη. Έχω την αίσθηση, και μακάρι να βγω ψεύτης, δεν θα περάσουν όλες οι ελληνικές ομάδες στη League Phase. Μακάρι να βγω ψεύτης. Καλησπέρα και στον Παντελή. Ο Μινάς έχει άδεια. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι εδώ.

Έχουμε σε εξέλιξη το Grand Prix της Ολλανδίας για την Φόρμουλα 1. Ένα Grand Prix στο οποίο εγκατέλειψε πολύ νωρίς ο Verstappen. Έχασε τον έλεγχο της Red Bull σε βρεγμένο σημείο, γιατί έβρεχε αρκετά πριν την έναρξη του αγώνα.

έφυγε στις μπάρες. Δεν έπαθα απολύτως τίποτα. Ευτυχώς το μονοθέσιο έγινε παζλ. Στο 55ο γύρο προηγείται ο Νόρις με Μακλάρεν. Είναι 2 δευτερόλεπτα πίσω ο Αντωνέλη. Στην 3η θέση ο Χάμιλτον με Φεράρι, αλλά έχει κάνει ένα πιτστόπ λιγότερο ο Λιούις Χάμιλτον. Ακολουθεί ο Ράσελ Μερσέντες. Στην 5η θέση ο Λεκλέρ. Στην 6η ο Πιάστρι. Στο 55ο από τους 72 γύρους.

Να επαναλάβω για όσους είστε στο δρόμο, όσοι επιστρέφετε Αθήνα από Πελοπόννησο, από Αθηνό Κορίνθου, λίγο μετά την Κινέτα ξεκινούν οι πρώτες καθυστερήσεις μέχρι τη Νέα Πέραμο. Κυρίως στην Κακιά Σκάλα και στην Ευθεία των Μεγάρων υπάρχουν τα περισσότερα προβλήματα, εκεί όπου χρειάζεται αρκετή υπομονή και προσοχή. Στην Αθηνών Λαμίας ελάχιστες καθυστερήσεις στα διόδια των Αθηνών, μέσα στην Αττική όχι. Όλα πράσινα, μπορείτε να κινηθείτε ελεύθερα.

23 Αυγούστου και σαν σήμερα το 1305 εκτελείται στο Λονδίνο για εσχάτη προδοσία ο Σκοτσέζος επαναστάτης William Wallace. Braveheart. Το 1328 στη μάχη του Κασέλο ο γαλλικός στρατός τερματίζει την εξέγερση των Φλαμανδών αγροτών και το 1382 έχουμε την πολιορκία της Μόσχας, η Χρυσή Ορδή με επικεφαλής των Τοτχάτμις πολιορκεί την πρωτεύουσα του Μεγάλου Δουκάτου της Μόσχας. Το 1614 εκδιώχνονται από τη Φραγκφούρτη οι Εβραίοι. Την ίδια ημέρα εγκαινιάζεται το Πανεπιστήμιο του Γκρόνιγκεν στην Ολλανδία και το 1817 έχουμε σεισμό 6,5 ρίχτερ στο Αίγιο και 65 άτομα χάνουν τη ζωή τους. Το 1821, μετά από δεκαετή αγώνα κατά των Ισπανών απεικιοκρατών, το Μεξικό κηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος με τη συνθήκη της Κόρντοβα. Και το 1825, στην Ελληνική Επανάσταση, η Φρουρά του Μεσολογγίου ανατινάζει τα χαρακόμματα του Κιουταχή. Οι Έλληνες αγωνιστές νικούν τους Τούρκους σε μάχη στα Σκούρτα της Βιωτίας. Το 1833 καταργείται η δουλεία στις αποικίες της Μεγάλης Βρετανίας. Και όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο Γιώργος Βραχνός, στα χαρτιά. Το 1839 η Βρετανία καταλαμβάνει το Χονγκ Κονγκ. Το 1872 έχουμε την ανακάλυψη του αστεροειδή 124 Άλκησης από τον Κρίστιαν Χάινς Πέτερς. Και το 1889 λαμβάνεται το πρώτο ασύρματο μήνυμα από πλοίο σε ακτή. Το 1906 ο Μακεδονομάχος Κωνσταντίνος Γαρέφης σκοτώνεται επιτιθέμενος εναντίον των κομιτατζίζων στα Καλύβια. Το 1910 σε πανηγυρική συγκέντρωση ανακοινώνεται η ίδρυση του νέου κόμματος του Ελευθερίου Βενιζέλου με το όνομα Κόμμα Φιλελευθέρων.

Το 1914 η Ιαπωνία εξέρχεται της ουδετερότητας παρά το πλευρό της Αντάντ, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, και κυρίως τον πόλεμο κατά της Γερμανίας. Και την ίδια μέρα αρχίζει η μάχη του Τάνεμπεργκ, όπου οι Γερμανοί επιφέρουν αποφασιστική νίκη κατά των Ρώσων, ο στρατηγός των οποίων, ο Σανσόνοφ, αυτοκτονεί. Η μάχη θα λήξει στο τέλος του μήνα, 31 Αυγούστου. Το 1922 τμήμα εκ των υποχωρούντων στην Μικρά Ασία ελληνικών στρατευμάτων αποκρούει επίθεση των Τούρκων για την κατάληψη του σταθμού Σαλιχθή. Και το 1923 αρχίζει η εκένωση της Κωνσταντινούπολης από τα συμμαχικά στρατεύματα μετά την επικύρωση της συνθήκης της Λοζάνης από την Εθνοσυνέλευση της Άγκυρας. Επίσης αρχίζει η εκένωση των νησιών Ήμβρου και Τενέδου.

Το 1933 στην Ινδία αποφυλακίζεται μετά από 8 ημέρες απεργία πείνας ο Μαχάτμα Γκάντι, ο οποίος είχε ξεκινήσει την απεργία διαμαρτυρόμενος για τη νέα σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Για τη δουλεία που λέγαμε, ναι, η δημοκρατία που ξεχύλιζε. Το 1939 υπάρχει η υπογραφή συμφώνου μη επίθεσης μεταξύ Γερμανίας και Σοβιετικής Ένωσης. Σε μυστική ρήτρα του συμφώνου, οι Βαλτικές χώρες, η Φιλανδία και η Πολωνία, μοιράζονται στις δύο χώρες. Το 1942 αρχίζει η μάχη του Στάλιγκραντ. Οι Γερμανοί ισοπεδώνουν με βομβαρδισμού στην πόλη, ωστόσο οι Σοβιετικοί ανταποδίδουν στις επιθέσεις και μετά από 6 μήνες παραδίδονται οι Γερμανοί. Το 1943 ολοκληρώνεται η μάχη του Κούρσκ, η μεγαλύτερη αρματομαχία στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και το 1944 ο βασιλιάς της Ουμανίας Μιχαήλ συνδικολογεί ανεφόρον προς τους θυμάχους και διατάζει κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ημέρα έχουμε πτώση αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους σε σχολείο στο Φρέλεκτον της Αγγλίας με 76 νεκρούς. Το 1966 λαμβάνεται από τον τεχνητό δορυφόρο της Σελήνης Lunar Orbiter η πρώτη φωτογραφία της Σελήνης. Το 1969 έχουμε τις πρώτες ελεύθερες εκλογές στην Γκάνα. 1975 το πενταμελές εφετείο Αθηνών εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των πρωτέτειων της 21ης Απριλίου. Σε θάνατο καταδικάζονται Γεώργιος Παπαδόπουλος, Τηλιανός Πατακός και Νικόλαος Μακαρέζος. Οι ποινές τους μετατρέπονται σε ισόβια με απόφαση της κυβέρνησης στις 25 Αυγούστου. Το 1975 πραγματοποιείται κομμουνιστικό πραξικόπημα στο Λάος. Το 1976 χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε μεγάλο σεισμό στην Κίνα. Το 1989 έχουμε την επανάσταση του τραγουδιού στις Βαλτικές χώρες. 2 εκατομμύρια άνθρωποι από την Εστονία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία στέκονται πιασμένοι χέρι-χέρι στο δρόμο από το Βίλνιους έως το Ταλίν, ζητώντας την απόσχηση των κρατών τους από τη Σοβιετική Ένωση. Και ένα χρόνο αργότερα και η Αρμενία ζήτησε την ανεξαρτησία της από την τότε Σοβιετική Ένωση. Το 1991 ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μπόρις Γέλτσιν εκρίνει με το διάταγμα αναστολής των δραστηριοτήτων του Κομμουνιστικού Κόμματος παρά την αντίδραση του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Το 2000 είχαμε συντριβή αεροσκάφους Airbus 320 με νεκρούς και τους 143 επιβαίνοντες στο Μπαχρέιν. Και το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας η αθανασία του Μελέκα κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 20 χιλιόμετρα βάδι και η πηγή Δεβετζή το αργυρό μετάλλιο στο τριπλούν με άρμα 15 μέτρα και 25 εκατοστά.

Ο Άρης Ορολογάς από την παραλία με την υπέροχη θερμοκρασία στη θάλασσα θέλει να ασχοληθεί με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Λέει και μιας αναφέρθηκε στον Ολυμπιακό με τα χάλια που είδαμε χθες με τον Ατρόμητο. Πιστεύει κανείς ότι τον Οκτώβριο με τον Παναθηναϊκό δεν θα εισπράξει πάνω από δύο γκολ? Μέχρι τον Οκτώβριο ποιος πεθαίνει. Αλλά με τα τωρινά δεδομένα, δεν λες ότι και ο Παναθηναϊκός μας έχει βγάλει τα μάτια. Οπότε εντάξει. Καβάλα στα λόγο η πράσινη. Βιάζεσαι πολύ.

0: Έχουμε σε εξέλιξη το Diamond League στην Σιλεσία. Στο επικοντό συνεχίζουν τρεις αθλητές. Είναι ο Ντουμπλάντης, είναι ο Καραλής και ο τρίτος είναι ο Γκουντμόρσεν. Και ο Ντουμπλάντης και ο Νορβηγός έριξαν τον πύχη. Να δούμε τι θα κάνει ο Καραλής. Ειδικός δεν είμαι, ούτε θα πω ποτέ ότι ξέρω το αν είναι σε καλή κατάσταση ένας αθλητής του επικοντό όταν δεν ξέρουμε καν το αγώνισμα. Έχει πολλά άκυρα άλματα σήμερα μέχρι τώρα ο Ντουμπλάντης, που ίσως να μην έχει όλη την καριέρα. Όχι ότι δεν είναι ικανός να κάνει όλα αυτά τα άκυρα και να βάλει τον πύχη στο X30 και να τα περάσει και να μας χαιρετήσει όλους. Απλά ίσως έστω και στο Diamond League στην Σιλεσία να είναι μια καλή ευκαιρία για τον υπτάμενο χαμογελαστό Μανόλο να κερδίσει αυτόν τον ανίκητο αθλητή. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων με την Άσπα Παπαγαλοπούλου και επιστρέφουμε.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Ενέδρα θανάτου φέρεται να έχει αισθήσει ο 48χρονος δράστης και αυτόχειρα στη 45χρονη γυναίκα νωρίς το πρωί έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας την οποία διέμενε στη Νέα Σμύρνη. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας φέρεται να καταγράφει τον άνδρα να περιμένει στην είσοδο του κτηρίου. Όταν η γυναίκα εμφανίστηκε, την ακολούθησε και την έσπρωξε προς το εσωτερικό της εισόδου. Εκεί φέρεται να πυροβόλησε εναντίον της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το φωνικό όπλο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό του άνδρα. Οι έρευνες εστιάζουν στο στενό περιβάλλον των δύο νεκρών, με τις αρχές να αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τη σχέση τους και το πιθανό κίνητρο της επίθεσης. Τόσο η σύζυγος του δράστη όσο και η μητέρα του θύματος έχουν δηλώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν γνωρίζουν τίποτα για τυχόν ερωτική σχέση των δύο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 24 μεταναστών που διέφυγαν χθες το βράδυ από τη δομή της Συντικής Ερών κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Άλλοι 17 μετανάστες έχουν συλληφθεί. Τα επεισόδια ξέσπασαν γύρω στις 9 το βράδυ όταν ομάδα ατόμων προκάλεσε φθορές στις εγκαταστάσεις της δομής φιλοξενίας πετώντας πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι μετανάστες, αφού έκοψαν το σειρμάτινο πλέγμα, κατάφεραν να διαφύγουν από τη δομή. Από το συμβάν τραυματίστηκαν συνολικά 5 αλλοδαποί, 3 από αυτούς επέστρεψαν στη δομή μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και 2 εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Διευκρινήσεις αναφορικά με τη μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη σε νησιά του Βορείου Αιγαίου έδωσαν πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Τονίζουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία επιβάρυνση των νησιών, σημειώνοντας ότι οι συγκεκριμένες μετακινήσεις είναι προσωρινές, περιορισμένες και πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες ταυτοποίησης και ελέγχου. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμά του Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα, προσθέτοντας όμως «διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση». Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα αναφέρει πως ο κ. Μητσοτάκης, υπόλογος για τον επικίνδυνο εφησυχασμό των ήρεμων νερών, επιμένει να κρύβει ότι ο διάλογος με την Τουρκία σε κάθε περίπτωση σημαίνει υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Ελλάδα μας δείχνει το δρόμο, τονίζει η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Ανίτα Δημητρίου, εξαίροντας τη στάση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και επισημένοντας ότι το τοποθετεί στη σωστή του βάση. Σε ανάρτησή της, η Ανίτα Δημητρίου κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Great Sea Interconnector, τονίζοντας ότι πρόκειται για υποδομή που δημιουργεί νέες ενεργειακές δυνατότητες όχι μόνο για την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ευρύτερη περιοχή. Τη βεβαιότητα πως ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ θα επιστρέψει σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εξέφρασε ο Υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών Σον Ντάφι. Όπως είπε ο Αμερικανός Υπουργός, ο Καναδάς δεν μπορεί να επιτρέψει έναν εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συνέπειες του οποίου θα ήταν καταστροφικές για τον ίδιο. Ο Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε χθες αντίμετρα σε βάρος του αμερικανικού χάλιβα γαλακτοκομικών προϊόντων, αφού απέρριψε την κακή εμπορική συμφωνία που πρότεινε η Ουάσιγκτον. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της Super League στις 7.30 ο Όφη υποδέχεται το Βόλο, στις 9 το βράδυ παίζουν ΠΑΟ Κλεβαδιακός και στις 9.30 ο Πανετολικός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά έχει αναβληθεί λόγω της αναμέτρησης με την Κράλοβε στην Τσεχία την Πέμπτη. Επισοδιακή ήταν η εκκίνηση του σημερινού Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ολλανδία, καθώς ο Max Verstappen έχασε τον έλεγχο του μονοθέσιου και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπάρες της πίστας. Ο αγώνας διεκόπη προσωρινά, ενώ ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο διοίκησης της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ζητούν 6 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες από τις σκανδιναβικές χώρες με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι δεν έχουν πλέον εμπιστοσύνη στην ηγεσία του Προέδρου της FIFA, Gianni Infantino.
0: Επόμενος.
2: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια έως 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 βαθμούς, στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τα υπηρετικά, κυρίως ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Σταματέλο.

Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 6, συντονισμένοι πάντα στο Sky 100,3. Ακούτε την εκπομπή θεωρητικά δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Με Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, το Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι είναι στην επιλογή των τραγουδιών, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα τηλέφωνα 210-48-0-170-174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Κάτι που μπορείτε να κάνετε και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο ο Νίκος Σταματέλος. We'll be right back.

καλησπέρα στη Μανιάνα που μας ενημερώνει ότι είναι χωρίς ρεύμα στη Σαρονίδα για πάνω από μία ώρα. Δεν έχει μπορέσει να βγάλει άκρη με την ΔΕΗ. Ψάχνουμε και εμείς εδώ, Μανιάνα, να σε ενημερώσουμε για το τι ακριβώς σημαίνει. Την καλησπέρα και στο Θανάση μου, στο Θανάση από το Παγκράτη. Θανάση, αν σε έχω ζαλίσει με τα αθλητικά, οφείλω να σε ενημερώσω ότι μέχρι τις 7 θα συνεχίσω να σε ζαλίζουμε και με τα αθλητικά. Στο λέω για να φτιάξεις το πρόγραμμά σου μετά τις 7, που δεν θα υπάρχει αυτή η αθλητική ενημέρωση. Μπορείς να επιστρέψεις στο Sky 100,3.

Στο meeting Στίβου, στο Diamond League Στίβου στην Σιλεσία, στο επικοντό, έχουν μείνει δυο τους. Ντουμπλάντης Καραλής. Ο Ντουμπλάντης πέρασε τα 6-10, είναι πρώτος. Ο Καραλής άφησε τα 6-10 και πλέον άφησαν και οι δύο τα 6-15. Οπότε πάμε για μεγάλα πράγματα και από τους δύο, θεωρητικά. Πού θα φτάσουν, πού μπορούν να φτάσουν. Για τον έναν ξέρουμε που μπορεί να φτάσει. Μακάρι να δούμε και τον υπτάμενο Μανόλο να φτάνει γι' αυτό στα ίδια ύψη. Ξαναλέω, είναι το Diamond League στην Σιλεσία. Άφησαν και οι δύο τα 6-15. Πρώτος ο Ντουμπλάντης, δεύτερος ο Καραλής. Δεν έδειχνε σε καλή κατάσταση ο Ντουμπλάντης, αλλά είναι ο κορυφαίος. Οπότε και με ένα άλμα μπορεί να φέρει τα πράγματα εκεί που θέλει. Στο Grand Prix της Ολλανδίας, στη Φόρμουλα 1, πρώτος ο Νόρις με McLaren, δεύτερος ο Κίμι Αντωνέλη με την Mercedes, ο μοσταυλός του ο Ράσελ στην τρίτη θέση, ο Χάμιλτον τέταρτος, ο Λεκλέρ πέμπτος, Πιάστρι έκτος, Λόουσον έβδομος και ο Χούλκεμπερκ όγδος. Αυτοί είναι οι 8 πρώτοι. Αλόνσο και Γκασλί συμπληρώνουν την βαθμολογούμενη δεκάδα σε ένα Grand Prix που σημαδεύτηκε από το ατύχημα που είχε στο ξεκίνημα ο Verstappen, ο οποίος είδε το πίσω μέρος του μονοθεσίου να γλιστρά σε μια στροφή γιατί ήταν βρεγμένο το οδόστρωμα, το έχασε, πήγε στις μπάρες, εγκατέλειψε γιατί το μονοθέσιο έγινε κομμάτια.

Diamond Link της Σιλεσίας, ο Ντουμπλάντης υπενθύμησε σε όλους ότι είναι ο κορυφαίος. Μια προσπάθεια στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά πέρασε. Δύο αποτυχημένες για την ώρα από τον Εμμανουήλ Καραλή. Να δούμε αν η τρίτη θα είναι στα 6-20 ή θα κυνηγήσει κάτι άλλο. Μάλλον θα μείνει στα 6-20, μήπως περάσει για να έχει τρεις προσπάθειες στο επόμενο ύψος. Πάντως, η άσχημη μέρα, η κακή μέρα που λέγαμε για το Μόντο Ντουμπλάντης, μάλλον δεν είναι σήμερα.

Και είχαμε χθες σέντρα στο πρωτάθλημα της Super League. Η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στον Ηρακλή. Και στο κύπελο ο Γυραιός έδειξε ανέτοιμος. Γνώρισε την ήττα από τον Βόλο. Και χθες απέναντι στην ΑΕΚ, νομίζω ότι αν η ΑΕΚ δεν είχε την αναμέτρηση με τη Λεύσκη, θα συνέχιζε να πετύχει και άλλα γκολ. 4-0 επικράτησαν οι κυκλοί. Στην Τρίπολη έγινε πολύ ωραίο μάτς. Καλαμάτα Άρης 2-3. Η Καλαμάτα προηγήθηκε δύο φορές. Ο Άρης στο φινάλε κατάφερε να ανατρέψει τη σε βάρος του κατάσταση το 2-1. Το έκανε 2-3. Έπαιξε ρόλο βέβαια και η αποβολή σε βάρος των τυπικά γηπεδούχων. Ο Ολυμπιακός, ο διπρόσωπος Ολυμπιακός του κακό πρώτο ημίχρονο στο δημιουργικό κομμάτι. Πολύ καλύτερο στο δεύτερο μέρος, έχει πρόβλημα στο σκοράρισμα. Πέτυχε τον γκολ με τον Γκάρμο στο 22ο λεπτό, νίκησε με 1-0. Δεν είναι η πρώτη φορά που σε πρεμιέρα πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός αγχώνεται για να νικήσει. Και πέρσι 2-0 είχε νικήσει τον Αστέρα με γκολ στις καθυστερήσεις του Γιαζίτσι και του Ελκαμπή. Σε 1:10 στην Κρήτη ο Ευρωπαίος Σόφια αντιμετωπίζει τον Βόλο. Στις 9 στην Τούμπα θα παίξουν ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Και στις 9:30 στο Αγρίνιο Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Το ερχόμενο Σαββατοκυριακό δεύτερο έχουμε στο φινάλε του μήνα. Στις 7:30 Βόλος Ηρακλής το Σάββατο, στις 9:30 Πανετολικός Καλαμάτα. Την Κυριακή 7:30 Άρης Όφη, 8:15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 9 στην Τρίπολη Αστέρας Ολυμπιακός και την ίδια ώρα Κηφισιά ΑΕΚ. Και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στην Λιβαδιά στις 7:30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.

Να κάνουμε και μια βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Στην Premier League, Brighton Aston Villa τελικό αποτέλεσμα 4-0. Τελικό και στο Manchester City Bournemouth 2-1. Στις 6:30, σε λιγότερο από 10 λεπτά, σέντρα Newcastle Liverpool. Στην Ισπανία, στο 21ο λεπτό, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ είναι στο 0-0. Στις 8:30 η Χετάφη υποδέχεται τη Racing Santander. Στις 10:30 θα παίξουν Έλτσε Μπαρτσελόνα. Στην Ιταλία, μετά τις 7:30 αρχίζουν τα παιχνίδια Φροζινόνε, Γιουβέντους, Βενέτσια, Λέτσε. Στις 10 παρατέταρτο, Αταλάντα, Σασουόλο και Τωρίνο, ο Μίλαν. Στη Γαλλία έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα, Ανζέ Λίλ 0-2. Στο 10 λεπτό, Χαύρι Μονακό 0-0. Και στην Ολλανδία, Go Ahead Eagles, Den Haag 3-1 τελικό αποτέλεσμα, Eindhoven Groningen 5-1. Αυτά είναι τα, παιχνίδια, τα αποτελέσματα στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Επαναλαμβάνω για όσους κινούνται στις εθνικές οδούς με κατεύθυνση προς την πρωτεύουσα, θέλει αρκετή προσοχή στην κακιά σκάλα μέχρι περίπου τη Νέα Πέραμο. Με αρκετά προβλήματα, αρκετή υπομονή και κίνηση στην ευθεία των Μεγάρων, στο ύψος της Λάκας Καλογύρου, στην Αθηνών Κορίνθου αυτό, στην Αθηνών Λαμίας, ελάχιστη καθυστέρηση στα διόδια των Αφιδνών, μέσα στην Αττική, ούτε καν στις παραλίες δεν βλέπω κίνηση, στους δρόμους που οδηγούν στις παραλίες, λίγα πράγματα σε Βάρκιζα, για Μαρίνα, Σαρονίδα, τίποτα, και στο λιμάνι του Πειραιά γυρίζουν τα καράβια. Τρίτη αποτυχημένη προσπάθεια για τον Εμμανουήλ Καραλή στα 6-20, θα μείνει στη δεύτερη θέση πίσω από τον κορυφαίο, τον Μανώλο Ντουμπλάτης, με τον Σουηδό. Απλά να επιβεβαιώνει ότι και με ένα άλμα σε μια μέτρια για αυτόν μέρα, ότι μπορεί να υπενθυμίσει σε όλους ότι είναι ο καλύτερος. Ο Καραλής, ο οποίος άφησε τα 6-10 και πήγε από τα 6 μέτρα πήγε στα 6-20 και τα 6-10 και τα 6-15, δεν κατάφερε να περάσει το πύχη. Σε αντίθεση με τον Ντουμπλάντης, χρειάστηκε μία προσπάθεια, πέρασε νικητής και σε αυτό το meeting του Diamond League στην Σιλεσία, ο κορυφαίος στο άλμα επικοντό.

0: φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
2: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Στον εξώστη?
8: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
7: Και σχολιάζεις τους πάντες.
8: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
7: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
8: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
9: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων λόγω της επιστροφής των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Εν έδρα θανάτου φέρεται να έχει στήσει ο 48χρονος δράστης και αυτόχειρα στη 45χρονη γυναίκα νωρίς το πρωί έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας, την οποία διέμενε στη Νέα Σμύρνη. Οι έρευνες εστιάζουν στο στενό περιβάλλον των δύο νεκρών, με τις αρχές να αναζητούν το πιθανό κίνητρο της επίθεσης. Τόσο η σύζυγος του δράστη όσο και η μητέρα του θύματος έχουν δηλώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν γνωρίζουν τίποτα για τυχόν ερωτική σχέση των δύο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 24 μεταναστών που διέφυγαν χθες το βράδυ από τη δομή της Συντικής Ερών κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Άλλοι 17 μετανάστες έχουν συλληφθεί. Η Ελλάδα μας δείχνει το δρόμο, τονίζει η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Ανίτα Δημητρίου, εξαίροντας τη στάση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Τη βεβαιότητα πως ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ θα επιστρέψει σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εξέφρασε ο Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι. Όπως είπε, ο Καναδάς δεν μπορεί να επιτρέψει έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ. Χωρίς ρεύμα είναι πριν τις 5.30 το απόγευμα πολλές περιοχές της Αρονιδά, λόγω βλάβης. Σύμφωνα με τον ΔΔΕ, αναμένεται αποκατάσταση στις 7.30. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 38 με 39 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε στην τελική ευθεία της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Φαντάζομαι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο σε πλήρη απαρτία η εκπομπή, για να μπούμε και εμείς σε ρυθμούς της νέας σεζόν, όπως μπαίνει ο Sky από αύριο, ο τηλεοπτικός και ο ραδιοφωνικός Sky από αύριο Δευτέρα. Εμείς με το Μινάο σε εκπομπή Σαββατοκύριακο πάμε για πιο μετά.

Την καλησπέρα και στο Χρήστο από το Τρισάφυλλο Λονδίνο. Ό,τι ακούσα από μουσικές επιλογές είναι Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Γιώργος Ραχνός εδώ που είναι στα κουμπάκια της κονσόλας του ήχου.

Καλησπέρα και σοντάκι από το Παλαιό Φάλιρο. Ναι, δυστυχώς ο Μανώλο έχει πέσει πάνω στο φαινόμενο Ντουμπλάτης. Νομίζω βέβαια ότι και ο Ντουμπλάτης με τις επιδόσεις του τραβάει το Μανώλο πιο ψηλά. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Ντουμπλάτης, δεν ξέρω αν και ο Καραλής θα είχε κάνει τις ίδιες επιδόσεις. Θα μου πεις, μπορεί να είχε κάνει μικρότερες επιδόσεις και να είχε πάρει και χρυσά μετάλλια. Ναι, σωστό και αυτό. Αλλά έχει φτάσει στα 6-16. Και συνέχεια βλέπει την πλάτη του Μανώλου, του Μόντο Ντουμπλάτης, ο οποίος είναι η ζωντανή ιστορία του επικοντό.

για το πρόβλημα που υπάρχει με τη διακοπή ρεύματος στην Σαρονίδα, στην περιοχή της Σαρονίδας. Να σας ενημερώσουμε, ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, από τις 5 περίπου είναι χωρίς ρεύμα. Από το ΔΔΕ η ενημέρωση που υπάρχει ότι θα αποκατασταθεί η βλάβη περίπου στις 7.30. Τώρα θα μου πεις, με τέτοια ζέστη να μην μπορείς να βάλεις και το air condition. Εντάξει, λίγη υπομονή ακόμα για όποιον μπορεί να κάνει υπομονή. Όποιος δεν μπορεί και μπορεί να κάνει καμιά βουτιά, και αυτό καλό είναι.

Ο Ντουμπλάντης, ο οποίος ήταν ο νικητής στο Diamond League στην Σιλεσία, έκανε μία προσπάθεια στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά, πήγε για παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν πέρασε, δεν πάτησε καλά, πέρασε κάτω από τον πύχη, έβγαλε τα παπούτσια του. Μέχρι εδώ ήταν, τέλειωσε, έκανε μία καλή προσπάθεια στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Δεν κατάφερε να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Μανουλή Καραλής έμεινε στα 6 μέτρα. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι δεν είχε καλό ξεκίνημα ο Ντουμπλάντης, αλλά η συνέχεια είχε την υπογραφή του κορυφαίου του είδους.

0: Ξημερώματα 28 Αυγούστου. Έχουμε πανσέλινο Γιώργο, μου το λέω για σένα που είσαι ρομαντική ψυχή και ξέρω ότι θα πάρεις τους δρόμους για να δεις την πανσέλινο. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι απλή πανσέλινο. Το συγκεκριμένο φεγγάρι είναι γνωστό με την ονομασία το φεγγάρι του Οξύρυγχου και φωτίζει το ζώδιο των ηχθείων. Είσαι ηχθείς?
1: Όχι.
0: Όχι, θα σου πω και τα υπόλοιπα, δεν πειράζει. Η ονομασία προέρχεται από τις ηθαγενείς φυλές της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την εποχή κατά την οποία οι οξύρυγχοι, μεγάλα ψάρια των λιμνών και της λίμνης Σαμπλέιν, αλλιεύονται ευκολότερα στα τέλη του καλοκαιριού. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όπως κάθε πανσέλινος, έτσι και αυτή συνοδεύεται από μια περίοδο έντονης κινητικότητας και αλλαγών που θέτει στο προσκήνιο ορισμένα ζώδια, οδηγώντας τα σε συζητήσεις και μια περίοδο έντονου διαλογισμού. Να προσέχεις. Στην προκειμένη, τρία ζώδια είναι αυτά που θα γνωρίζουν την άνθηση. Πρόκειται για τους ηχθείς, τον καρκίνο, το σκορπιό, ούτε. Αυτοί οι τρεις. Με αλλαγές να έχουν ξεκινήσει από τις 20 Αυγούστου. Καθώς η Σελήνη λέει περνά στον τοξότη, οι ηχθείες είναι ανάμεσα στα ζώδια που μπορούν να προσελκύσουν νέα τύχη, αναγνώριση και επαγγελματικές ευκαιρίες.

Οι ιχθύες βρίσκονται στο επίκεντρο της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, καθώς το φεγγάρι ανατέλει πάνω από το δικό του ζώδιο, φέροντας στο προσκήνιο προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες. Βλέπεις τώρα τι γίνεται. Ήδη από τις 20 Αυγούστου, λέει, οι ιχθύες γνωρίζουν επαγγελματική ανάκαμψη και νέες ευκαιρίες με την τύχη να τους ευνοεί και σε προσωπικό επίπεδο.

Οι καρκίνοι συγκαταλέγονται στα ζώδια που θα γνωρίσουν την άνθηση κατά την Πανσέλινο της 28ης Αυγούστου. Η ενέργεια της περιόδου τους σοφή στο να αντιμετωπίσουν τα καταπιεσμένα συναισθήματά τους, προσφέροντάς τους παράλληλα την απαραίτητη ασφάλεια. Αυτό το ξεκαθάρισμα δημιουργεί χώρο για πιο υγιές σχέσεις και για μεγάλη εσωτερική ηρεμία. Είδες τι κάνει μια Πανσέλινος. Αν κάτσεις εσύ με τον άνθρωπό σου, συζητήσεις και ηρεμήσεις και τα βρεις και δώσεις ασφάλεια στον άνθρωπό σου και σου δώσεις και... Όχι, Πανσέλινος. Και επειδή δεν είσαι κανένα από τα τρία ζώδια, δεν θα έχεις τέτοια ηρεμία, Γιώργο μου. Σκορπιός, ολοκληρώνει την τριάδα των πιο ευνοημένων ζωδίων της Πανσελίνου. Η ενέργεια που κυριαρχεί τον οδηγεί στο να κατανοήσει καλύτερα τις αλήθειες. Να κατανοήσει αλήθειες. Επειδή είναι Πανσέλινος. Αλλιώς μπούφος θα μείνει ο Σκορπιός. Μια ζωή μπούφος. Και να αναγνωρίσει τις προσωπικές του ανάγκες. Σε προσωπικό επίπεδο, οι αλλαγές που έρχονται βασίζονται περισσότερο στην ειλικρίνεια και την ουσιαστική αυτογνωσία. Ενώ στα επαγγελματικά, μία αλλαγή πορείας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα θετική.

επειδή έχω μηνύματα Σκορπιός και μου λένε ότι με ευνοούν τα ζώδια, δηλαδή ξαναλέω, η ενέργεια που κυριαρχήσει για το Σκορπιό τον οδηγεί στο να κατανοήσει καλύτερα τις αλήθειες και να αναγνωρίσει τις προσωπικές του ανάγκες. Άρα κατανοώ γιατί είναι πανσέλινος. Χωρίς την πανσέλινο είμαι ένας μπούφος, με πανσέλινο

Αγαπημένη μου Κασάνδρα, ωραία είναι αυτά τα ρομαντικά που διαβάζουμε εδώ για τα ζώδια. Αλλά αν υπάρχει ανθρώπινη επαφή, όλα είναι πολύ πιο ωραία. Η ανθρώπινη συζήτηση, δεν περιμένεις ούτε πανσέλινο ούτε τίποτα.

Καλησπέρα μου στον Πέτρο από το Ηράκλειο. Σίγουρα το να μην υπάρχει το air condition είναι το λιγότερο. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και έχουν ανάγκη το ρεύμα. Άνθρωποι που αναπνέουν, που χρειάζονται οξυγόνο, μηχανική υποστήριξη, να το πούμε έτσι, μηχανές οξυγόνου στα σπίτια. Και αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα. Έχεις δίκιο, Πέτρο μου, γιατί αν ζεσταίνομαι, δεν θα κάτσω σπίτι. Θα πάω να ρίξω μια βουτιά, θα πάω μια βόλτα να ξεσκάσω, να το πω απλά. Καλησπέρα και στο Χρήστο από το Τριφάθλιο Λονδίνο. Ο Ξύριχος είναι η μπελούγκα, βγάζει το καλύτερο χαβιάρι, λένε αυτοί που έχουν δοκιμάσει, και με fish and chips. Μια χαρά θα το βλέπω.

Επειδή όμως, Γιώργο μου, εδώ κάνουμε επιστημονική εκπομπή, δεν είμαστε μόνο να διαβάζουμε ζώδια. Στη Σελήνη, στην Πανσέλινο της 28ης Αυγούστου, έχουμε και μερική σεληνιακή έκλειψη. Το ξέρες? Έχει και συνέχεια, γιατί εδώ μιλάμε επιστημονικά. Αυτή η μερική σεληνιακή έκλειψη συμβαίνει στις 4 μοίρες και 54 λεπτά των ηχθείων και η επιρροή τους κρατά περίπου ένα μήνα και 20 μέρες. Σε τρία ζώδια θα πάει καλά. Τώρα για ένα μήνα και 20 μέρες. Όχι, Πανσέλινος πάει καλά στα τρία ζώδια. Η έκλειψη... Ο Ήλιος και ο Ερημής στην Παρθένο κάνουν αντίθεση με τη Σελήνη, ενώ ο Ουρανός τετραγωνίζει ολόκληρο το σχήμα και ο Άρης πηγαίνει να συναντήσει τον Κρόνο. Πες μου, πού αλλού τα ακούς αυτά? Πού αλλού?

Για το Θανάση από τον Παγκράτη που ρωτάει, Όφη Βόλος στις 7.30, στις 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Στο παιχνίδι της Premier League που είναι σε εξέλιξη στο 22ο λεπτό, Newcastle Liverpool είναι στο 1-0. Στο Diamond League στην Συνδεσία, να υπενθυμίσουμε ότι ο Ντουμπλάντης με 6-20 πήρε την πρώτη θέση, άφησε δεύτερο τον Εμμανουήλ Καραλή. Και τα χθεσινά αποτελέσματα για εκείνους που ίσως να μην έχουν ακούσει: ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0.

Μία ερώτηση στο Λάκη, τον Τρολάκη. Ο Ερμής, υπάρχει περίπτωση να μην είναι ανάδρομος? Γιατί πάντα σε όλα αυτά τα ζώδια, ό,τι ακούμε είναι ανάδρομος ο Ερμής. Μια φορά κανονικό δεν τον έχω ακούσει. Μόνο ανάδρομος.

0: έχουμε εισβολή
1: εξωγήων.
0: Εξωγήων, Βασίλης Κουφόπουλος.
1: Ναι, Νωρίκο Σταματέλος.
0: Βασίλης Κουφόπουλος μετά τις 7 στην παρέα σας, γιατί ο Πέτρος Κερκυρίδης έχει φύγει σε άδεια.
1: Ναι.
0: Οπότε κάποιος πρέπει να
1: ξεκουραστεί και αυτός ο άνθρωπος.
0: Θα ξεκουραστεί, βέβαια.
1: Όλο το καλοκαίρι εδώ. Τι γίνεται, Νίκο, καλά.
0: Υπέροχα.
1: Ανακουφίστηκες χθες, εντάξει. Πρέπει να απαγορευτεί η χρήση, η εκτέλεση πέναλτι αλλά πανένκα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά.
0: Να το κάνουν καλύτερα αυτοί που αποφασίζουν να το κάνουν.
1: Καλύτερα, ναι.
0: Έπεσε ο Χουτεσιώτης και πρόλαβε και σηκώθηκε και μπλόκαρε όρθιος.
1: Τόσο αργία, ήταν σε αργία.
0: Τόσο κακή εκτέλεση.
1: Λοιπόν, να σου πω, ξέρεις ότι έρχονται γενέθλια του κινήματος. 3 του Σεπτέμβρη
0: να περνάει.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να κάνουμε το σταυρό μας.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Θα κατεβάσει ο Νίκος, ο πρόεδρος του Πασόκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, ναι. Είναι η ιεροσιλία αυτό που κάνεις. Λέμε για τα γενέθλια του κινήματος, πάει το μυαλό μας πίσω και μου μιλάς για Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Καταρχήν θα κατέβει και ένας Ανδρέας, να ξέρεις από εδώ. Επιστρέφει ο Ανδρέας στο Πασόκ.
0: Ένα στενό Ανδρέας.
1: Το εγγόνι.
0: Ένα Ανδρέας, Ανδρέας.
1: Μπράβο, σωστά. Λοιπόν.
0: Συμφωνείς, Γιώργο, μπράβο.
1: Λοιπόν, κανονικά αν είχαμε Πασόκ τώρα θα είχαμε ακόμη διακοπές.
0: Αν από... είχαμε Πασόκ τώρα, ναι, θα πληρωνόμουν και θα ήμουν λευκάδο.
1: Εννοείται. Εννοείται. Από τις 10 Ιουνίου.
0: Από τις 10 Ιουνίου.
1: Σωστά.
0: Επειδή είχε και Μουντιάλ και τέλειωσε και αργά, θα μου έλεγε έλα τον Οκτώβριο.
1: Μπράβο, μπράβο, γιατί είχε πολύ κούρας. Λοιπόν, θα γίνει αντί για γιορτές και τα λοιπά, θα γίνει ένα γλέντι στο χωριό
0: ναι.
1: του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Στο... θα μαζευτούν όλα τα στελέχη του κινήματος.
0: Ναι.
1: Και μετά θα ακολουθήσει μια πορεία με αυτοκίνητα κτλ.
0: Ναι.
1: Στην πλατεία η Ελευθερία στο Ηράκλειο, όπου θα γίνει κεντρική συγκέντρωση του Πασόκ. Σου θυμίζω εκεί ότι μιλούσε ποιος, ο Ανδρέας Πάνδρο, έτσι.
0: Και μετά λέμε γιατί είμαστε τρίτοι και πέφτουμε.
1: Ναι, λοιπόν, άλλα χρόνια βέβαια και το καταλαβαίνεις. Θα μαζευτεί κόσμος με αεροπλάνα, με βαπόρια. Ξεκινάει δηλαδή η επιστροφή,
0: το πάνε,
1: η επιστροφή του Πασόκ περίμου ξεκινάει ναι, ναι. από την Κρήτη, από το Ηράκλειο.
0: Ναι, ναι. Στη Νέα Δημοκρατία θα το κάνουν 3 του Σεπτέμβρη να γελάς.
1: Ναι,
0: ναι, με αυτά που βλέπουν και θα έχουν και δίκιο.
1: Λοιπόν, το παλιό το Πασόκ το Ορθόδοξο λοιπόν, το περιμένουμε να κατέβει στις κάλτσες
0: ναι.
1: για να θυμηθούμε και τον Γιώργο. Έτσι,
0: ναι.
1: Ο οποίος μπορεί να είναι και υποψήφιος, να ξέρεις.
0: Με 10% έχει κερδίσει ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: ναι.
1: Τότε.
0: Τότε ναι.
1: Ναι, με αντίπαλο τον Καραμαλή.
0: Τον Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Το οποίο είχε αντίπαλο, τι να κάνει. Τώρα, δεν μετράει το 10%.
1: Επειδή... Μετράει. Μετράει
0: φορές πρωθυπουργός ήταν ο Κώστας Καραμαλής.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Θυμάσαι το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας τότε, το 4.
0: Πάρτι, πάρτι στις 9 του Μάρτη.
1: Στις 7 του Μάρτη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Τις ημερομηνίες. Ήθελα να το ξεχάσω. Λοιπόν, μας διώχνει ο Γιώργος.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ενέδρα θανάτου φέρεται να έχει στήσει ο 48χρονος δράστης και αυτόχειρα στη 45χρονη γυναίκα νωρίς το πρωί έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε στη Νέα Σμύρνη. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας φέρεται να καταγράφει τον άνδρα να περιμένει στην είσοδο του κτηρίου. Όταν η γυναίκα εμφανίστηκε, την ακολούθησε και την έσπρωξε προς το εσωτερικό της εισόδου. Εκεί φέρεται να πυροβόλησε εναντίον της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το φωνικό όπλο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό του άνδρα. Οι έρευνες εστιάζουν στο στενό περιβάλλον των δύο νεκρών, με τις αρχές να αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τη σχέση τους και το πιθανό κίνητρο της επίθεσης. Τόσο η σύζυγος του δράστη όσο και η μητέρα του θύματος έχουν δηλώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν γνωρίζουν τίποτα για τυχόν ερωτική σχέση των δύο. Ακυβέρνητο έπλεε ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Γαλλία στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού καθώς και ένα αλλιευτικό για την παροχή συνδρομής. Στο ιστιοφόρο επέβαινε μια 67χρονη Ισπανίδα η οποία ήταν καλά στην υγεία της. Κατά δήλωσή της, ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το ιστιοπλοϊκό τους μια μέρα μετά την αναχώρησή τους από τις Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 24 μεταναστών που διέφυγαν χθες το βράδυ από τη δομή της Συντικής Ερών κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Άλλοι 17 μετανάστες έχουν συλληφθεί. Τα επεισόδια ξέσπασαν γύρω στις 9 το βράδυ όταν ομάδα ατόμων προκάλεσε φθορές στις εγκαταστάσεις της δομής φιλοξενίας πετώντας πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι μετανάστες, αφού έκοψαν το σειρμάτινο πλέγμα, κατάφεραν να διαφύγουν από τη δομή. Από το συμβάν τραυματίστηκαν συνολικά 5 αλλοδαποί. 3 από αυτούς επέστρεψαν στη δομή μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και 2 εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς σε Ελαφωνή Σιχανίων, Σπάρτη και στη Λίδα Φθιώτιδας. 155 μετρολογικοί σταθμοί σε σύνολο 580 ενεργών κατέγραψαν θερμοκρασίες μεγαλύτερες ή ίσες των 37 βαθμών Κελσίου σύμφωνα με το Εθνικό Στεροσκοπείο Αθηνών. Στο νομό Αττικής, οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην παραλία Σπροπύργου 39,6 βαθμοί Κελσίου και στα Πατήσια 38,9 βαθμοί. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμα το Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα, προσθέτοντας όμως διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η Ελλάδα μας δείχνει το δρόμο, τονίζει η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Ανίτα Δημητρίου, εξαίροντας τις τάσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και επισημένοντας ότι το τοποθετεί στη σωστή του βάση. Σε ανάρτησή της, η Ανίτα Δημητρίου κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Great Sea Interconnector, τονίζοντας ότι πρόκειται για υποδομή που δημιουργεί νέες ενεργειακές δυνατότητες όχι μόνο για την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ευρύτερη περιοχή. Τη βεβαιότητα πως ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ θα επιστρέψει σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εξέφρασε ο Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Τζον Ντάφι. Όπως είπε ο Αμερικανός Υπουργός, ο Καναδάς δεν μπορεί να επιτρέψει έναν εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συνέπειες του οποίου θα ήταν καταστροφικές για τον ίδιο. Ο Μακάρνεϊ ανακοίνωσε χθες αντίμετρα σε βάρος του αμερικανικού χάλιβα ή γαλακτοκομικών προϊόντων, αφού επέριψε την κακή εμπορική συμφωνία, όπως την χαρακτήρισε, την οποία πρότεινε η Ουάσιγκτον. Χωρίς ρεύμα είναι πριν από τις 5 το απόγευμα πολλές περιοχές της Σαρονίδα λόγω βλάβη, σύμφωνα με το ότι δεν θα υπάρξει αποκατάσταση στις 7.30 το απόγευμα. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League, στις 7.30 ο Όφη υποδέχεται το Βόλο. Στις 9 το βράδυ παίζουν ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και στις 9.30 ο Πανετολικός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά έχει αναβληθεί λόγω της αναμέτρησης με την Κράλοβε στην Τσεχία την Πέμπτη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια έως 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος με πρόσκαιρες νεφώσεις τα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά κατά τόπου στους 39 με 40 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος και η εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα, είναι τα στιγμιότυπα στο Sky 100,3, στιγμιότυπα της Κυριακής, εκτάκτος για απόψε. Τα Κούνια για Καρφιά, με την Ιουλία Καραπατάκη στην ερμηνεία, ένα ξεχωριστό τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, ο οποίος το συνέθεσε και έγραψε και τους στίχους. Κάποια Κυριακή γράφει, φουστάνι και αέρας θα ποτοδοπατηθεί στο διάβα της το τέρας. Το τέρας των γυναικοκτονιών όμως είναι εδώ, κυρίες και κύριοι, και σίγουρα χρειάζονται τα Κούνια για Καρφιά για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Έχετε ακούσει ήδη την είδηση για τον 48χρονο δράστη και αυτόχειρα, ο οποίος είχε στήσει ενέδρα θανάτου σε μια γυναίκα 45 ετών, νωρίς το πρωί έξω από την πολυκατοικία, στην οποία διέμενε η γυναίκα στη Νέα Σμύρνη. Σκότωσε την γυναίκα, την πυροβόλησε και στη συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε. Τραγικές καταστάσεις μέσα στον Αύγουστο, μέσα στην θερινή Ραστόνη, άλλη μια γυναικοκτονία, άλλος ένας συναγερμός, άλλη μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση, άλλη μια γυναίκα δολοφονήθηκε. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτό και ανάλυση. Sky 100,3 στιγμιότυπα, μπαίνοντας στην πόλη, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν από τα Μέγαρα, στην Ολυμπία Οδό ξεκινάει η ανάσχεση. Υπάρχει ταλαιπωρία για λίγο. Στη συνέχεια, σταδιακά ο δρόμος ανοίγει. Στην Νέα Πέραμο, αν έχετε φτάσει, ο δρόμος στη συνέχεια είναι ανοιχτός. Μετά την Ελευσίνα υπάρχει μια νέα καθυστέρηση και στη συνέχεια το λεκανοπέδιο σας περιμένει. 7 και 11 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, στιγμιότυπα της Κυριακής, 210-48-00-170 ως και 4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ιστοσελίδα, τα πρώτα θέματα στο sky.gr, δραματική προειδοποίηση Ζελένσκι, η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει άλλους 300.000 στρατιώτες στην Ουκρανία, τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση για τους Patriot από τη Σαουδική Αραβία, αν ήταν Δημητρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει σωστή βάση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου και γνωστός στις αλβανικές αρχές ο γυναικοκτόνος της Νέας Μύρνης είχε συλληφθεί ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Πάμε στα θέματα, κυρίες και κύριοι, που έχουμε επιλέξει για απόψε και στα ρεπορτάζ, όλη η επικαιρότητα και όλη η δισογραφία εδώ στον Sky 100,3. Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν μία ακόμη συνέπεια, προμηνύουν μαζί με την ξηρασία και τις πυρκαγιές στην Ευρώπη. Είναι ένα νέο κύμα ακρίβεια στο ελαιόλαδο. Η Ισπανία, η μεγαλύτερη παραγωγός ελαιολάδου στην Ευρώπη, αντιμετωπίζει σημαντικές απώλειες στην παραγωγή λόγω της ξηρασίας, γεγονός που μπορεί να περιορίσει τις διαθέσιμες ποσότητες. Οι πτώσεις αυτές δεν περιορίζονται στο ελαιόλαδο. Φυσικά επηρεάζονται τα σιτηρά, τα λαχανικά και τα μπέλια. Και ο Νίκος Κουτσούκος, χημικός, πρόεδρος και συνιδρυτής Σχολείου Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας, είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Κουτσούκο.
1: Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ποια είναι τα δεδομένα που έχετε, κύριε Κουτσούκο, από την Ισπανία, ποια είναι τα πρώτα μηνύματα?
1: Τα πρώτα μηνύματα, ναι, είναι ότι υπάρχει μια, έτσι, ας το πούμε, αναστροφή στο κλίμα και στην εφορία που είχαμε στις πρώτες εκτιμήσεις τους για μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη κατάληξη, πάντως περιμένουμε να δούμε το επόμενο διάστημα, τις επόμενες εβδομάδες, να καταγραφεί αν και όντως υπάρχει ζημιά στο τελικό αποτέλεσμα. Μην ξεχνάτε ότι έχουν μια πρόβλεψη για μια πολύ αισιόδοξη πρόβλεψη κατά τη γνώμη μας, για μια μεγάλη χρονιά σε ποσότητα. Θεωρώ ότι αν είναι το 1.400.000 τόνους που προβλέφτηκαν στις αρχές του καλοκαιριού, αισιόδοξη πρόβλεψη, ξαναλέω, θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτό το νούμερο που είναι πάρα πολύ μεγάλο, οι όποιες ας το πούμε διαφοροποιήσεις, μειώσεις, θα φέρουν ένα μικρό αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις καταγραφές, να δούμε τελικά την τελική τους ας το πούμε εκτίμηση για να προχωρήσουμε σε ένα μήνα, ενάμιση για τις ελαιοποιήσεις για την καινούργια χρονιά.
0: Ναι. Άρα είναι μια δυναμική διαδικασία από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς. Δεν έχουμε πλήρη στοιχεία γιατί, ωραία, πέρασε ένας καύσωνας, αλλά σε τι βαθμό προκάλεσε τις απώλειες που θέλουμε να έχουμε. Δεν είναι εύκολο να το προβλέψουμε. Θα περιμένουμε τα στοιχεία των υπευθύνων της χώρας, της Ισπανίας κυρίως.
0: Ωραία. Και αυτό τι μπορεί, τι πτώσεις, αν... αν τέλος πάντων επιβεβαιωθεί αυτή η τάση, τι επίπτωση μπορεί να έχει για το ελαιόλαδο, για την τιμή του ελαιόλαδου στη χώρα μας και για τους παραγωγούς και καταναλωτές και παραγωγούς?
1: Υπάρχουν πολλές παράμετροι. Μία παράμετρος είναι ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση στη χρονιά 2025-2026. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα και οι Ισπανοί έχουν μεγάλες αποταμιευτικές, ας το πούμε, ποσότητες και οι υπόλοιπες χώρες. Έχουν μειωθεί αρκετά και οι καταναλώσεις. Άρα λοιπόν στο ήδη προβλεπόμενο, αυξημένο προβλεπόμενο ποσοστό ελαιολάδου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αυξημένο, θα πρέπει να βάλουμε και αυτή την παράμετρο ότι υπάρχουν ποσότητες πίσω διαθέσιμες. Και στην Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, να σας πω συγκεκριμένα, υπάρχουν ποσότητες ακριβώς που δεν έχουν διατεθεί στην αγορά. Περιμένουμε λοιπόν, είμαστε σε αυτή την ας το πούμε αφετηρία, να δούμε ποιες πολιτικές θα επικρατήσουν από τις διάφορες χώρες που εμπλεκώνουν, τους μεγάλους παίκτες, όπως οι Ισπανοί, οι Ιταλοί και εμείς αρκετά μεγάλοι. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι πολιτικές. Αν ας πούμε προβλεφτεί ή επιβεβαιωθεί μια μεγάλη χρονιά για την Ισπανία, νομίζω ότι επειδή τιμή είναι αρκετά χαμηλά, οι Ισπανοί θα, οι φορείς της Ισπανίας ενδεχόμενα να προβούν και σε αποθεματοποίηση κάποιων ποσοτήτων για να διατηρήσουν μια τιμή σχετικά ανεκτή για τους παραγωγούς.
0: Και το ζήτημα της νόθευσης του ελαιολάδου από τρίτες χώρες που καταφέρουν να το φέρουν, να το μεταφέρουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά.
1: Αυτό ακριβώς που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι ένα δύνατο σημείο για το προϊόν, για την τιμή του προϊόντος. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν κάποιες ισορροπίες, κάποια πνεύματα που θα επικρατήσουν στις λογικές του ότι θέλω ένα προϊόν ευρωπαϊκό, ασφαλές. Μην ξεχνάτε ότι οι τρίτες χώρες έχουν διαφορετικούς κανόνες σχέση με τους δικούς μας, όπως ας πούμε για παράδειγμα η χρήση φυτοφαρμάκων κτλ. Δεν είναι οι δραστικές. Βέβαια υπάρχουν οι έλεγχοι, αλλά δεν θα το επιβεβαιώσουμε αυτό. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα, ας το πούμε έτσι, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα προϊόν που να έχει μια τιμή που να είναι δίκαιη και για τον παραγωγό και για τον καταναλωτή.
0: Και να είναι και καθαρό το προϊόν. Ευθετικό ελαιόλαδο και να μην αποτελείται από προσμίξεις, να μην είναι. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Εμείς απλώς τα διαβάζουμε.
1: Το κυρίαρχο όπλο του. Σας διέκοψα βέβαια. Το κυρίαρχο όπλο του ελληνικού προϊόντος, του ελληνικού ελαιολάδου είναι ακριβώς αυτό. Ήταν για πολλές δεκαετίες ένα αυθεντικό προϊόν. Οι εισαγωγές ήταν πολύ μικρές ή ελάχιστες. Απλά δεν βοηθάει η αυξομοίωση της τιμής του προϊόντος. Είναι χρηματιστηριακό, όπως ξέρετε, το έχετε πει και εσείς επανελειμμένα. Άρα δεν μας βοηθάει ούτε πολύ χαμηλή τιμή όπως είναι αυτή τη στιγμή, ούτε η πολύ ψηλή τιμή. Πρέπει να βρούμε κάποιες ισορροπίες και κάποιες πολιτικές και οι εμπλεκόμενοι όλοι, στο να, και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, όπου να υπάρχει μια τιμή η οποία να είναι δίκαιη για το προϊόν τιμία και να μπορούμε να δουλεύουμε όλοι.
0: Και με τους ψεκασμούς, τι γίνεται, πώς επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου?
1: Ευτυχώς φέτος, ναι, επηρεάζουν σίγουρα, δεν το συζητάμε. Ευτυχώς φέτος οι ζέστες, ακόμα και αυτοί που έχουμε σήμερα το Σαββατοκύριακο που περνάει, που διανύουμε, οι ζέστες μας βοηθάνε στο κομμάτι του δάκου. Ναι. Ο δάκος είναι ένα πρόβλημα το οποίο όμως δεν αντέχει σε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Θεωρούμε ότι μπορεί να μείνει πίσω μια γενιά δάκου και να πάμε σε λιγότερες καλύψεις φυτοπροστατευτικών ουσιών στη διάρκεια σε αυτή την υπολοιπόμενο μέρος της ελαιοκαλλιεργικής περίοδου.
0: Μάλιστα. Απομένω λεφτά να τα δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Κύριος Νίκος Κουτσούκος είναι χημικός, πρόεδρος και συνειδητής του Σχολείου Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας.

Η ΑΔΕ έχει βγει έξω, κάνει έρευνες στα νησιά και έκλεισε βαλελουκέτο σε ένα γνωστό beach bar στην Πούντα της Πάρου, καθώς κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην, την 21η Αυγούστου, οι έλεγκτες υπηρεσίες διαπίστωσαν τη μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Από το διάστημα από 14 έως 20 Αυγούστου, οι έλεγκτες ΑΔΕ έχουν κάνει στοχευμένους έλεγχους σε όλη τη χώρα. Ενδεικτικά, στη Μύκονο, 19 Αυγούστου, επιχείρηση μεταφοράς επιβατών με όχημα βρέθηκε να μην έχει εκδώσει 25 αποδείξεις. Στη Σαντορίνη, 20 Αυγούστου, οι έλεγκτες βρήκαν επιχείρηση η οποία δραστηριοποιεί την προσχολική εκπαίδευση και τη φύλαξη παιδιών να μην έχει εκδώσει 32 αποδείξεις. Σε αυτές τις τρεις πρώτες περιπτώσεις καταγράφηκαν 75 παραβάσεις συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ.

Συμμετών η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου. Προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Χρειάζεται ψυχραιμία και υπομονή. Από τον Πειραιά χθες αναχώρησαν περίπου 17.000 επιβάτες με προορισμό Κυκλάδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Επέστρεψαν περίπου 32.000 άτομα, σχεδόν οι διπλάσιοι. Τώρα έρχονται τα απογευματινά. Έχουν ξεκινήσει να έρχονται τα απογευματινά πλοία. Οπότε οι δρόμοι γύρω από τον Πειραιά έχουν αρκετή κίνηση.

0: 7:21 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Πάμε κυρίες και κύριοι στο πρώτο θέμα της επικαιρότητας, την γυναικοκτονία που συνέβη στη Νέα Σμύρνη. Ο 48χρονος, ο οποίος συνέχεια αυτοκτόνησε μετά την δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, φωτογραφιζόταν με όπλα, κυρίες και κύριοι, στα social media. Υπάρχουν αρτημένες οι φωτογραφίες του. Ο φερόμενος ως δράση και αυτόχειρας πόζαρε κρατώντας όπλα, τα οποία εντόπισαν οι αστυνομικοί του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια, μετά το φωνικό, το έγκλημα έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Το βίντεο φαίνεται να προηγείται διαπληκτισμός μεταξύ των δύο, της άτυχης 45χρονης γυναίκας και του 48χρονου άνδρα δολοφόνου. Ο άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα στο κεφάλι και στο σώμα και μετά έστρεψε το περίστροφο στον εαυτό του. Και αυτό πυροβολήθηκε στο κεφάλι. Αυτό είναι το γεγονός, κυρίες και κύριοι. Κυρία Αλεξάνδρα Πάλι είναι ψυχολόγος. Είναι ειδική στα θέματα διεμφυλικής βίας και είναι μαζί μας απόψε για μια πρώτη ερμηνεία αυτής της νέας δολοφονίας μιας γυναίκας. Καλησπέρα, κυρία Πάλι.
1: Καλησπέρα, κύριε Πόπουλε. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Αυτό συνέβη, η δολοφονία έγινε στις 5:30 τα ξημερώματα της Κυριακής στη Νέα Σμύρνη, στην οδό Γρηγορίου Κηδωνίων.
1: Είναι ένα πολύ τραγικό γεγονός και πάρα πολύ στενάχωρο. Είναι όμως σημαντικό να μιλάμε γι' αυτό και είναι σημαντικό έτσι να καταλαβαίνουμε όλοι τι ακριβώς συνέβη και γιατί συνέβη και πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί εδώ πέρα έχουμε μια γυναικοκτονία, έχουμε το θάνατο δηλαδή μιας γυναίκας, επειδή ακριβώς ήταν γυναίκα, επειδή θέλησε από ό,τι διάβασα να χωρίσει, να ασκήσει τη δική της βούληση και αυτό δεν το δέχτηκε ο σύντροφός της και προτίμησε να τη σκοτώσει παρά να χάσει τον έλεγχο της σχέσης. Και αυτό έχει να κάνει πολύ με την πατριαρχική αντίληψη και με την εντύπωση ότι οι γυναίκες είναι αντικείμενα που πρέπει να υπακούν τη θέληση κάποιων ανδρών, όχι όλων των ανδρών, και αυτό το πράγμα οδηγεί τελικά στην έμφυλη βία. Στην έμφυλη βία, αφού είναι πάρα πολύ δεδομένη και στις μεσογειακές χώρες ακόμη πιο δεδομένη, γιατί είμαστε πιο παραδοσιακοί σε αυτές τις πατριαρχικές αντιλήψεις και που οι στατιστικές μας δείχνουν τρομερά νούμερα, μας δείχνουν ότι 3 στις 10 γυναίκες στην Ελλάδα έχουν υποστεί σωματική βία, 2 στις 10 σεξουαλική και 4 στις 10 ψυχολογική βία, δηλαδή πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά, ενώ 2 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα θεωρείται ότι έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από συγγενικό πρόσωπο στην ευρύτερη οικογένειά του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό και αν μου επιτρέπει θα ήθελα να τονίσω 2-3 πράγματα. Αφενός ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε γυναίκα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το ποια είναι η γυναίκα, η προσωπικότητά της, το κοινωνικό της επίπεδο, τα οικονομικά της. Είναι κάτι που απορρέει από τη σχέση, από την αντίληψη αυτή του ανδρός ότι μπορεί να ελέγχει την γυναίκα. Βλέπω πάρα πολλές φορές κορίτσια τα οποία έχουν στα κινητά τους πρόγραμμα που ο σύντροφός τους μπορεί να παρακολουθεί το που βρίσκονται για παράδειγμα. Είναι κάτι που είναι πολύ συχνό και διαδεδομένο και που το ανέχονται και πολλές γυναίκες ή πολλά κορίτσια και που αυτό έχει να κάνει με αυτή την αντίληψη. Μπορεί να συμβεί λοιπόν σε οποιαδήποτε
0: γυναίκα. Αυτό είναι ένας εξ αποστάσεως έλεγχος, δραματικός.
1: Ακριβώς. Στην πραγματικότητα είναι αυτό. Δίνεται λίγο σαν έρωτας, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας πλήρης έλεγχος. Έτσι. Ότι πρέπει να ξέρω τι κάνεις και ότι πρέπει να κάνεις αυτά που θέλω εγώ. Και το ότι έγινε στη Νέα Σμύρνη θα πω ότι είναι επίσης ενδιαφέρον, γιατί δείχνει ότι πραγματικά η Νέα Σμύρνη είναι μια περιοχή της Αθήνας, η οποία είναι μια μέση περιοχή. Έτσι δεν είναι. Η μεσαία τάξη λίγο πολύ μένει στη Νέα Σμύρνη. Δείχνει λοιπόν ότι αυτά τα φαινόμενα δεν τα έχουμε μόνο σε ένα πολύ κοινωνικό στρώμα. Ξέρω εγώ, σε ανθρώπους που είναι αμόρφωτοι, που δεν είναι. Δεν έχουν δύναμη, που δεν έχουν αυτά. Ίσα ίσα ξέρουμε ότι μπορεί να τα έχουμε σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και ξέρουμε μάλιστα ότι σε κοινωνικά στρώματα που έχουν μεγαλύτερη δύναμη και μεγαλύτερη οικονομική άνεση είναι ακόμη πιο συχνά αυτά τα φαινόμενα, απλά δεν βγαίνουν τόσο εύκολα στη δημοσιότητα.
0: Ναι, διαπερνάει δηλαδή η κατάσταση αυτή όλα τα κοινωνικά στρώματα και τις και τις γειτονιές. Δεν υπάρχει ανισότητα σε αυτό, αλλά πηγάζει από μια αντίληψη της πατριαρχίας, ότι η γυναίκα είναι ιδιοκτησία του άνδρα.
1: Ακριβώς.
0: Το σχηματοποιώ κάπως για να δούμε.
1: Ακριβώς. Και ότι όλο αυτό δεν γίνεται ξαφνικά. Δηλαδή δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη που ξαφνικά κάποιος γίνεται επιθετικός, γιατί εδώ πέρα είδαμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια προϊστορία, δηλαδή έχει μια προηγούμενη σχέση από ό,τι γράφω στις εφημερίδες σήμερα, που είχε κάνει stalking, δηλαδή είχε κάνει μια διαδικτυακή καταδίωξη μιας άλλης γυναίκας, προηγούμενης με την οποία είχε σχέση. Και εδώ πέρα βρίσκεται να έχει ένα όπλο και προσχεδιασμένα να πηγαίνει να αντιβρεί έχοντας το όπλο πάνω του. Και το όπλο είναι καθοριστικό, θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί είναι καθοριστικό και στο κομμάτι της αυτοκτονίας του. Γιατί αυτοκτονεί αυτός ο άνθρωπος μετά? Η πρώτη εντύπωση είναι γιατί και τύψεις. Όμως οι πραγματικά οι αναλύσεις ψυχολογικές δείχνουν ότι δεν είναι θέμα τύψεων, δεν είναι θέμα ότι μετανιώνει. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μετανιώνουν κατά κανόνα. Έχουμε όμως ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν, αφενός είναι σε μια κρίση, σε μια ένταση ψυχική εκείνη τη στιγμή, θεωρούν ότι είναι απελπισμένοι και δεν θα την έχουν πια αυτή τη γυναίκα γιατί τη σκότωσαν. Και ότι τους χαλάει το μέλλον τους αυτό, φοβόνται μην τυχόν συλληφθούν και άρα πάνε φυλακή. Και βέβαια είναι πάρα πολύ καθοριστικό το όπλο. Βλέπουμε από τις στατιστικές ότι όταν υπάρχει όπλο, είναι πολύ μεγάλες πιθανότητες ο δράστης να αυτοκτονήσει. Όταν δεν υπάρχει όπλο, αυτό γίνεται πολύ πολύ πιο σπάνια.
0: Μάλιστα. Για τις γυναίκες τώρα, ποιες είναι οι πρώτες ενδείξεις από μια τέτοια πατριαρχική συμπεριφορά χρησικτησίας εντός εισαγωγικών της γυναίκας που θα πρέπει να βαρέσει καμπανάκι και να απομακρυνθούν?
1: Νομίζω ότι το ότι όταν αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι τους ελέγχει κάποιος πάρα πολύ, ότι τους περιορίζει, ότι τους αφήνει να έχουν τις παρέες τους, ναι, να βγουν έξω, να κάνουν διάφορα πράγματα, ότι θέλουν να παρακολουθεί τα κινητά τους, τους υπολογιστές. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές με προφάσεις, με δικαιολογίες. Ναι. Το ότι ελέγχει τι ώρα πέσα για ύπνο, εάν δεν μένουν στο ίδιο σπίτι μαζί, ναι, ή διάφορα τέτοια πράγματα, ότι όλα αυτά μπορούν να τις υποψιάσουν. Όμως, ναι, ξέρετε, το σημαντικό είναι ότι αφού κανείς υποψιαστεί, το πιο σημαντικό είναι να μιλήσει. Να μιλήσει στον περίγυρό του, να μιλήσει στους συγγενείς, στους φίλους, στους άλλους ανθρώπους, γιατί κυρίως όλο αυτό το κομμάτι της έμφυλης βίας γίνεται στη σιωπή. Γίνεται γιατί οι γυναίκες δεν τολμούν να συζητήσουν για αυτά τα πράγματα, προσπαθούν να καλύψουν το χρήστη και πιστεύουν τις υποσχέσεις του ότι αυτό δεν θα ξαναγίνει, δεν θα ότι ήταν παροδικό, έτσι, και τελικά πέφτονται σε αυτή την παγίδα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας από το ραδιόφωνο του Sky. Κυρία Αλεξάνδρα, πάλι είναι ψυχολόγος, η τίτλη ειδική στην έμφυλη βία. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στους τίτλους των ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
6: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
5: Γιάννης Τζούνος.
7: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
8: Και τελείωσε η υπόθεση.
5: Νότης Παπαδόπουλος.
9: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
5: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
10: Πώς εδώ ήτανε.
11: Γεια σας.
12: Καταπληκτικό.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Εν έδρα θανάτου φέρεται να είχε στήσει ο 48χρονος δράστης και αυτόχειρα στη 45χρονη γυναίκα νωρίς το πρωί έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας την οποία διέμενε στη Νέα Σμύρνη. Τόσο η σύζυγος του δράστη όσο και η μητέρα του θύματος έχουν δηλώσει σύμφωνα με πληροφορίες ότι δεν γνωρίζουν τίποτα για τυχόν ερωτική σχέση των δύο. Έκτακτη σύσκεψη στη Μυτιλίνη συγκάλεσε για σήμερα ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης με θέμα τη μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη στη Λέσβο και τη Σάμο. Πρόκειται συνολικά για 420 μετανάστες. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η μη αποδοχή της μεταφοράς μεταναστών από εδώ και πέρα από άλλες περιοχές στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 24 μεταναστών που διέφυγαν χθες το βράδυ από τη δομή της Συντικής Σερών κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Άλλοι 17 μετανάστες έχουν συλληφθεί. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς σε ελαφωνή Σιχανίων, Σπάτη και στη Λίδα Φθιώτιδας. Ακυβέρνητο επλειστιοφόρο σκάφος με σημαία Γαλλία στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου. Στο ιστιοφόρο επέβαινε μια 67χρονη Ισπανίδα καλά στην υγεία της. Κατά δήλωσή της, ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα μια μέρα μετά την αναχώρησή τους από την Ιταλία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 38 με 39 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ξέρετε και εδώ η διασκευή στη στιγμή του Πασκά 100,3 210-48-00-1074 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδα να δούμε ξανά την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου που, τι γίνεται με τα οχήματα που έρχονται από την Κόρινθο, πόσο κόκκινος είναι ο δρόμος. Λοιπόν, φτάνοντας στα Μέγαρα, κυρίες και κύριοι, θα αντιμετωπίσετε μικρή ανάσχεση, μικρή καθυστέρηση, δεν ξέρουμε, δείχνει ο δρόμος να είναι λίγο κόκκινος, όχι τόσο πολύ, στην έχεια κυτρινίζει, δηλαδή είναι πιο άραιη η κυκλοφορία και μετά μια μικρή καθυστέρηση στην Ελευσίνα, όχι κάτι άλλο σοβαρό. Καλησπέρα στη στιγμή του Πάσκα, 100,3, 210, 48, 0, 170, 4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στα θέματα της σύγχρονης τεχνολογίας και ενώ όφη προηγείται με 1-0 ήδη του Βόλου στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης για την Super League. Στα θέματα λοιπόν τα τρέχοντα, τα σύγχρονα, ένας κολοσσός διαδικτύου σκανάρει παράνομα βιβλία για να εκπαιδεύσει τα δικά του μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και ανάλυση. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπουλε.
0: Είστε καλά?
1: Μια χαρά εσείς. Δεν είναι μόνο ένας ο κολοσσός. Ναι. Από ό,τι φαίνεται είναι πολλοί και είναι πολλά τα δημοσιεύματα που θέλουν βιβλιοπολία και παλαιοπολία που διαθέτουν παλιά βιβλία να δέχονται τώρα τελευταία μεγάλες παραγγελίες από πελάτες που δεν ταυτοποιούνται ευθέως και οι οποίοι αγοράζουν τα πάντα σε μια παραγγελία, τα πάντα δηλαδή από φιλοσοφία μέχρι βιογραφίες ποδοσφαιριστών. Χωρίς να ζητάνε καλύτερες τιμές, πράγμα που τυπικά θα έκαναν και οι συλλέκτες και οι βιβλιοθήκες. Τελικά, με διάφορες μεθόδους, όπως με χρήση tag που ανοιχνεύουν τη θέση των κλειδιών μας, αλλά και σύμφωνα με μια έρευνα της Washington Post, προέκυψε ότι η δουλειά αυτή, πίσω από όλα αυτά, βρίσκονται εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης μέσω τρίτων εταιριών, συνήθως startups, και θέλουν αυτά τα βιβλία επειδή δεν έχουν δημοσιευτεί ποτέ στο διαδίκτυο, οπότε ήταν αδύνατο να τα εντοπίσουν και να τα χρησιμοποιήσουν για εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Όπως είπατε, υπάρχει πολύ σοβαρή νομική πλευρά του θέματος, που ο νομικός πολιτισμός μας είναι δεκάδες χρόνια πίσω από την πραγματικότητα, αλλά το κακό είναι αλλού, το μεγαλύτερο κακό. Το κακό είναι ότι το περιεχόμενο των βιβλίων μετατρέπεται και αντιμετωπίζεται αδιακρίτως σε δεδομένα εκπαίδευσης, δηλαδή χωρίς πολιτισμικό πρόσωπο, χωρίς οποιοδήποτε πρόσημη ποιότητας, όλα είναι data, δεδομένα. Και εκτός αυτού, επιπλέον μάλλον, από τη χρήση αυτή παράγεται ένα τεράστιο οικονομικό όφελος για πολύ συγκεκριμένες εταιρείες. Υπάρχει μια χαρακτηριστικά πολύ εμπεριστατωμένη τοποθέτηση του καθηγητή φιλοσοφίας της πληροφορίας στο Ιόνια Πανεπιστήμιο του κ. Θεοφάνη Τάση, που αναφέρει ότι ένα βιβλίο είναι ένα πνευματικό έργο που γράφεται σε συγκεκριμένες ιστορικές, πολιτισμικές και κοινωνικές συνθήκες και το περιεχόμενό του δεν είναι ένας απλός συνδυασμός λέξεων, μια ακολουθία λέξεων, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Έχουμε λοιπόν εδώ τώρα πολλά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που απορροφούν με οποιονδήποτε τρόπο όλα τα βιβλία, σήμερα και αυτά που είναι κυτρινισμένα και έχουν αυτή τη γοητευτική μυρωδιά, και λειτουργούν ως ένα χωνευτήριο της ανθρώπινης σοφίας και της ανθρώπινης βλακείας μαζί.
0: Ναι, μαζί, προλάβατε.
1: Βεβαίως, τις οποίες αμφότερες τις αντιμετωπίζουν ως ακολουθίες λέξεων, όχι ως ακολουθίες ενιών. Αποκομμένες από τις συνθήκες τις οποίες γράφτηκαν και βέβαια από το πρόσωπο που τις έγραψε, όλες αυτές οι λέξεις, τα δεδομένα. Ναι. Ο χρήστης της τεχνητής νοημοσύνης, εγώ και εσείς, δεν συνομιλεί πλέον με κανένα δημιουργό που διέθεσε υλικό που εκπαίδευσε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δέχεται τις ακολουθίες λέξεων που συνθέτει η τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς ευθύνη και χωρίς σύνδεση με τα ιστορικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της εποχής και των συνθήκων που γέννησαν τα νοήματα πρωτίστως που εκφράστηκαν με λέξεις και έγιναν λέξεις βιβλίο που εκπαίδευσαν την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν αμέτρητα ζητήματα που αφορούν τη γλώσσα, την αναλογία των πολιτισμών του σήμερα και του εχθές σε όσα εκπαιδεύουν τεχνητή νοημοσύνη και πολλά άλλα, αλλά θα σταθώ μόνο στο πιο σημαντικό, ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα που έρχεται στην επιφάνεια με ακόμη έναν τρόπο σήμερα, δηλαδή με τα παλιά βιβλία. Νομιμοποιούνται ηθικά 5 εταιρείες να βγάζουν τόσα χρήματα με γνώση και ιδέες που δεν είναι δικές τους? Θα σας θυμίσω ότι ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη απαγόρευσε πρόσφατα τη χρήση της μουσικής του πατέρα του και μπορεί, αναρωτιέμαι αν μπορεί αυτός ο κύριος να κάνει το ίδιο και για τη χρήση της από την

0: γενετικές ρίζες στην πνευματική παραγωγή του ανθρώπινου είδους, δικαιούνται και έχουν καθήκον κατά την άποψή μου να μιλήσουν για όλα αυτά. Δεν είναι μόνο καινοτομία να διαθέτει στο οικόπεδο την ενέργεια και το νερό για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι και να την καθορίζεις έχοντας άποψη ουσίας και όχι δήθεν και προσχηματικά κανονιστική, όπως κάνει, θα επιτρέψετε να πω, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, και υπάρχει όλο το ζήτημα και της δημιουργίας, της ανθρώπινης σκέψης δηλαδή, της έμπνευσης, άρα και της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων αυτό, γιατί αυτά είναι αναχώρια, δεν εκχωρούνται αυτά τα δικαιώματα, και ταυτόχρονα η μετέπειτα χρήση, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς αυτά θα χρησιμοποιηθούν. Και αν είναι όντως μια ψηφιακή βιβλιοθήκη ή αν είναι κάτι άλλο πια, μας συμπεριβαίνει.
0: Όταν όλα αυτά έχουν χωνευτεί εκεί μέσα και εσείς εγώ ζητήσουμε να μας πει μια περίληψη τεχνητή νοημοσύνης ενός μνημειώδους έργου που κάπου είχαμε ακούσει ότι υπάρχει, προφανώς θα μας πει ότι θέλει, έτσι δεν είναι? Το έργο αυτό το έχει χωνεύσει, ξαναλέμε, χωρίς καμία σύνδεση με το δημιουργό του, ως data και τίποτα περισσότερο, ώστε να χρησιμοποιηθούν στους υπολογισμούς των πιθανωτικών κατανομών των στοιχείων, των κειμενικών στοιχείων που συνθέτουν ένα κείμενο, και τίποτα περισσότερο. Και το ότι πριν από 1000, 2500, 200 χρόνια, δεν έχει σημασία, δεν υπήρχε νομική κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας και άρα ό,τι είναι εκεί έξω, όποιος θέλει το παίρνει και το χρησιμοποιεί σε τέτοια κλίμακα, ξαναλέω, σε ίδιο ονόφελος. Γιατί εδώ αυτό που διαφοροποιεί τα πράγματα είναι η κλίμακα, και εγώ και εσείς μπορούμε να πληρωθούμε αν κάνουμε μαθήματα φιλοσοφίας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε φιλοσοφία, αλλά είναι άλλη αυτή η κλίμακα και είναι άλλη η κλίμακα για την οποία μιλάμε τώρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, για την παρουσία σας.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια σας.
1: Βασίλης Βεσκούγης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χρυσός ο Χρήστος στα 50 μέτρα ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο, καθώς στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες κατέλαβε την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα της Super League. Όφη Βόλος 1-0, 15 λεπτό της αναμέτρησης.

0: στιγμή είναι ότι πα Sky 100,3, 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Από αύριο επιστρέφουν όλες οι ενημερωτικές πρωινές εκπομπές της τηλεόρασης του Sky, πληροφορίες λίαν συντόμως. Θα συναντήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον αέρα του σταθμού τον κύριο Παναγιώτη Ποδήματα, είναι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Athens Flying Week, το οποίο απογειώνεται εντός εισαγωγικών στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Αντανάγρα. Καλησπέρα, κύριε Ποδήματα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη μου. Θα έλεγα να βγάλουμε τα εισαγωγικά στο απογειώνεται, όντως απογειώνεται,
0: ναι.
1: Και με ένα φανταστικό πρόγραμμα φετινό που πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Έχουμε ένα τεράστιο πτητικό σοου του Σάλφουρ Σαν, γερμανικά γυροφάιτερ που μας ενδιαφέρουν γιατί είναι τα αεροπλάνα που αγόρασε και η Τουρκία. Οι Γερμανοί επίσης θα φέρουν τορνέιντο, όλα αυτά πτυτικά, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, F-18 από τη Φιλανδία. Θα έχουμε Eurofighter και από την Ισπανία, Αυστρία PC-7, Σλοβενία PC-9, αλεξιπτοντιστές από τον Καναδά, από την Ολλανδία το Frank Dutch, από την Ιταλία τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή μας, όπως κάθε χρόνο, το Λούκα τον Μπερτόζιο, τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, την εθνική μας ομάδα, το ZEVS με το Δέφαδαλο, το Spitfire και το Harvard, όπου μας επιστρέφουν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Σημεία αναφοράς.
1: Βέβαια, την αεροπορία στρατού, το πολεμικό ναυτικό, αλλά το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο το πτυτικό σκέλος. Και εκτός από όλα αυτά που αναφέραμε, υπάρχουν και δύο εκπλήξεις που περιμέναμε να υλοποιηθούν και να τα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες. Έχουμε εντυπωσιακή στατική έκθεση, όπως για παράδειγμα το F-35 από την Ιταλία. Θυμάσαι που το είχαμε δει και στις πτυτικές του δυνατότητες. Άλλωστε σε λίγο καιρό θα ενταχθεί και στις ένοπλες δυνάμεις το F-35. Τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε και από κοντά, να φωτογραφηθούμε μαζί του στη στατική έκθεση. Για πρώτη φορά θα έχουμε Α400 και επίσης για πρώτη φορά θα έχουμε από το Πολυτεχνείο Αθηνών την ομάδα τη Euroavia με το αεροπλάνο Hermes. Ξέρετε, τα παιδιά του Πολυτεχνείου, οι φοιτητές μας, έχουν φτιάξει δικό τους αεροπλάνο, μάλιστα αεροπλάνα θα έλεγα, το Hermes 5, το οποίο έχει βραβευτεί, έχει πάρει δεύτερο βραβείο παγκόσμια, πολύ πολύ εντυπωσιακό. Θα δούμε και αυτή την τρομερή ομάδα εκεί. Και βεβαίως μην ξεχνάμε για την πτήση έκπληξη της Aegean Airlines, που επίσης θα έχουμε και τις σχολές οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να ακολουθήσει κάποιο αεροπορικό επάγγελμα, είτε στην πολιτική αεροπορία με τη σχολή της Aegean και την Global, θα μπορεί να πάρει πληροφορίες για την πολεμική αεροπορία, η σχολή Κάρων και του πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας στρατού. Έχουμε ρούχα, είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει μέχρι στιγμής.
0: Πολύ δουλειά, έτσι όπως μου το έγραψε, χρειάζεται δηλαδή, είναι μια υπερπαραγωγή. Πρέπει και...
1: Είναι πολύ δουλειά, είμαστε ευτυχισμένοι και αν...
0: Πόσο χρόνο εργάζεστε για αυτή την συνάντηση και την υποδήματα?
1: Δεν σταματάμε ποτέ. Και δεν σταματάμε ποτέ, διότι έχουμε αναλάβει και τις... νιώθουμε υπεύθυνοι για τον κόσμο που έρχεται από τα πιο μακρινά destination του κόσμου. Δηλαδή έχουμε φιλοξενούμενους από τη Νέα Ζηλανδία και από την Αυστραλία που έρχονται για το Air Show. Αυτό δημιουργεί ξεχωριστές ευθύνες σε όλη την ομάδα για να παρουσιάσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επίσης είναι μια διοργάνωση που αγαπάει όλος ο κόσμος, και οι Έλληνες και ακόμα και οι Έλληνες του εξωτερικού. Απευθυνόμαστε κυρίως στις οικογένειες με μικρά παιδιά, περνάνε μια πολύ ευχάριστη ημέρα με κάτι εντελώς διαφορετικό. Δίνουμε τις πληροφορίες στον επαγγελματικό προσανατολισμό για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά με την αεροπορία σε όλες τις διαστάσεις. Και βέβαια ενισχύουμε και το θεματικό τουρισμό, γιατί έχουμε πει ότι το κομμάτι του θεματικού τουρισμού είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του τουρισμού, διότι ο θεματικός τουρίστας σοδεύει περίπου 5 έως 7 φορές περισσότερα χρήματα από τον απλό τουρίστα και είναι μια πολύ δυνατή ένεση για την οικονομία και την τοπική κυρίως, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν έχει μπατζενταριστεί από πριν.
0: Ναι, φυσικά. Μάλλον, προφανώς είναι έτσι όπως μας το περιγράφεται και χρειάζεται η χώρα θετικά κοινά, αλλά το μεγαλύτερο είναι το ζήτημα είναι η νέα γενιά, το να δει από κοντά τα αεροσκάφη και να γοητευτεί, να μαγευτεί από τις διδικές και να μάθει και τους κανόνες, γιατί εσχάτως βλέπουμε ότι ορισμένοι πλέον θεωρούν ότι δεν πρέπει να τηρούνται οι κανόνες. Αν ας πούμε πετούν ελικόπτερα, μπορούν να τα προσγειώνουν όπου να είναι. Καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι το να μάθει το παιδί σωστά, δηλαδή.
1: Το παιδί καταρχήν σε εμάς έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει και με τις σχολές που εκπαιδεύουν ελικόπτερα, οπότε θα έχει τη δυνατότητα να μιλήσει μαζί τους. Γιατί μερικές φορές ναι μεν το παρατραβάνε κάποιοι χειριστές ελικοπτέρου, από την άλλη μεριά όμως πρέπει να υπάρχει η σωστή ενημέρωση για το τι είναι νόμιμο και το τι δεν είναι νόμιμο. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα, το που αρχίζει και που σταματάει κάτι και πώς πρέπει να ενισχυθεί η αεροπορία. Προσωπικά θεωρώ ότι η γενική αεροπορία φέρνει πάρα πολλά καλά, ναι, αν γίνει με τον σωστό τρόπο.
0: Με τον σωστό τρόπο.
1: Έτσι, είναι η ελληνική οικονομία και πρέπει, νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να ξεκινήσουμε μια κουβέντα πάνω στην ανάπτυξη της γενικής αεροπορίας στην Ελλάδα, που έχει τα προβληματάκια της με τα αεροδρόμια, τους χώρους προσγείωσης, όλα αυτά τα θέματα. Είναι κάτι που η Athens Flying Week θα βοηθήσει στο να επιληθούν στο μέλλον.
0: Να μπορούν, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έρθει κανείς σε επικοινωνία, σε επαφή και να δει όλο αυτό, να δει τα αεροσκάφη και ταυτόχρονα να μάθει όλα τα, όσο είναι εφικτό, τα στάδια που χρειάζονται για να πετάξει ένα αεροπλάνο στον αέρα.
1: Γιατί η Athens Flying Week βέβαια είναι και ένας οργανισμός που φέρνει πιο κοντά τον κόσμο, τις οικογένειες, τα παιδιά και τους εφήβους με τους ίδιους τους χειριστές και τους πιλότους. Ναι. Οπότε θεωρούμε ότι θα πάρει άμεσα απαντήσεις το παιδί, ο έφηβος, ο νέος για θέματα και απορίες που τυχόν παρουσιάζονται, που τις έχει και θα ήθελε να βρει κάποιον ο οποίος έχει φτάσει στα επόμενα στάδια για να πάρει τις πραγματικές απαντήσεις.
0: Πολύ ωραία. Είναι ένα διαφορετικό Σαββατοκύριακο.
1: Είναι ένα διαφορετικό Σαββατοκύριακο. 4 με 5 Σεπτέμβρη στη φιλόξενη αεροπορική βάση της Ανάγρας. Άλλωστε, στην οργάνωση που έχουμε και με την περιφέρεια, αλλά κυρίως με την πολεμική αεροπορία. Δηλαδή, η πολεμική αεροπορία έχει να δώσει τόσα πολλά πράγματα στην ελληνική κοινωνία και δίνει, όχι να δώσει, δίνει τόσα πολλά πράγματα στην ελληνική κοινωνία και θεωρούμε και εμείς σαν Οργανωτική Επιτροπή χρέος μας να φέρουμε τον κόσμο πολύ κοντά στην πολεμική αεροπορία, αλλά και όχι μόνο, γενικότερα στις ένοπλες δυνάμεις. Πιστεύουμε ότι ένα από τους στόχους και τα κλειδιά της Athens Flying Week είναι ακριβώς αυτό, να φέρουμε τον κόσμο κοντά στους χειριστές και στους ανθρώπους που ασχολούνται με την αεροπορία για να τη γνωρίσουν από κοντά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ποδήματα. Πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλώς βράδυ.
1: Καλώς σας βράδυ.
0: Καλές πτήσεις. Παναγιώτης Ποδήματας, ο πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του Athens Flying Week. 5 και 6 Σεπτεμβρίου το ραντεβού για τη φοβερή έκθεση στην Ανάγρα.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Κυριακή 23 Αυγούστου 2026, 8 και 1 πρώτο λεπτό. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ξεκινάει το βραδινό μαγαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι στιγμής. Ενέδρα θανάτου φέρεται να είχε στήσει ο 48χρονος δράστης και αυτόχειρος στην 45χρονη γυναίκα νωρίς το πρωί έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας την οποία διέμενε στη Νέα Σμύρνη. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας φέρεται να καταγράφει τον άνδρα να περιμένει στην είσοδο του κτηρίου. Όταν η γυναίκα εμφανίστηκε, την ακολούθησε και την έσπρωξε προς το εσωτερικό της εισόδου. Εκεί φέρεται να πυροβόλησε εναντίον της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το φωνικό όπλο εντοπίστηκε κάτω από τη σειρώδο του άνδρα. Οι έρευνες εστιάζουν στο στενό περιβάλλον των δύο νεκρών με τις αρχές να αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τη σχέση τους και το πιθανό κίνητρο της επίθεσης. Τόσο η σύζυγος του δράστη όσο και η μητέρα του θύματος έχουν δηλώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν γνωρίζουν τίποτα για τυχόν ερωτική σχέση των δύο ανθρώπων οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Ξεκάθαρα μηνύματα στην Τουρκία για την αποφασιστικότητα της χώρας μας στην προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έστειλαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών με αφορμή τις αντιδράσεις Τουρκίας στο χώρο ταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα. Πρόσθεσε όμως, διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεωργαπετρίτης τόνισε σε συνέντευξή του στο Βήμα πως οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο αναφερόμενο στην κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ο Υπουργός εξήγησε ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα, ωστόσο σημείωσε ότι τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν αυτό σκοπό, αλλά το μέσο για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας στόχων. Παράλληλα, τόνισε ότι η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, διαρωτήθηκε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσούκαλα, σχολιάζοντας τις αναφορές του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναφέρει πως ο κύριος Μητσοτάκης, υπόλογος για τον επικίνδυνο εφησυχασμό των ήρεμων νερών, επιμένει να κρύβει ότι ο διάλογος με την Τουρκία σε κάθε περίπτωση σημαίνει υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Τώρα, στη Σούδα μεταφέρεται η πυροβολιαρχία Patriot, η οποία από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής του ελληνικού αμυντικού σχεδιασμού. Σημαντικό ρόλο στην απόφαση αυτή φαίνεται να έχει παίξει μεταξύ άλλων και εκτίμηση των δυνατοτήτων του οπλοστασίου του Ιράν, που φέρει ικανό αριθμό βαλιστικών πυράβλων, οι οποίοι θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν βάσεις και υποδομές στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΘΑ βρίσκονται σε επιφυλακή τις τελευταίες ημέρες, αξιολογώντας το βαθμό επικινδυνότητας αλλά και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την προστασία κρίσιμων στόχων και υποδομών στη χώρα μας. Εκτός των συνόρων, η Βρετανία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση, καθώς hackers που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας σταθμό ηλεκτροπαραγωγής για 4 ημέρες, όπως αποκαλύπτει η Telegraph. Σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδες, το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο μήνα, την ίδια περίοδο, με μια σειρά επιθέσεων κατά υποδομών ίδρυυση Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επηρέασαν 12 πολιτείες και προκάλεσαν ανησυχία στον Λευκό Οίκο. Στρέφουμε στην Ελλάδα. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι μέγιστοι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου στο Ελαφωνή, στο Χανίον, στη Σπάρτη και στη Λίδα της Φθιώτιδας. 155 μετεωρολογικοί σταθμοί σε σύνολο 580 ενεργών κατέγραψαν θερμοκρασίες μεγαλύτερες ή ίσες των 37 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Στο νομό Αττικής, οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στα Πατήσια 38,9 βαθμοί Κελσίου και στην παραλία Σπροπύργου 39,6 βαθμοί Κελσίου. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος Έλληνας, ο οποίος επέβαινε στο ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε χθες στη διπρόσωπη παραλία Ζωγερά, στις Πέτσες, όπου βρίσκονταν λουόμενοι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα, οι έλικες προκάλεσαν ισχυρό ρεύμα αέρα, σηκώνοντας σύννεφα άμμου και σκόνης και αναγκάζοντας όσους βρίσκονταν στο σημείο να απομακρυνθούν. Οι λουόμενοι ειδοποίησαν το λιμενικό. Ο 39χρονος συνελήφθη καθώς βρέθηκε στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια αλλοδαπή γυναίκα, η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο, ενώ οι δύο χειριστές αφέθηκαν ελεύθεροι αφού εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Ο εισαγγελέας Πειραιά έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό. Ακυβέρνητο έπλεε ιστιοφόρο σκάφο με σημαία Γαλλία στη θαλάσσια περιοχή 12 ναυτικά μίλια ανοιχτά τη Πύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηρά, δύο πλωτά του λιμενικού καθώ και ένα αλλιευτικό για την παροχή συνδρομή. Στο ιστιοφόρο επέβαινε μια 67χρονη Ισπανίδα, η οποία ήταν καλά στην υγεία τη. Κατά δήλωσή τη, ο άνδρα τη, Ισπανό επιχειρηματία, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το ιστιοπλοϊκό μια μέρα μετά την αναχώρησή του από τι Σιρακούζε στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου. Έκτακτη σύσκεψη στη Μυτιλήνη συγκάλεσε για σήμερα ο Περιφερειάρχης Βόρειου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης με θέμα τη μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη στη Λέσβο και τη Σάμο. Πρόκειται για 420 μετανάστες. Οι 200 θα μεταφερθούν στη Σάμο και οι 220 στη Λέσβο. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η μη αποδοχή της μεταφοράς μεταναστών από εδώ και πέρα από άλλες περιοχές. Το παρόν στη σύσκεψη έδωσε και ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι αυτό γίνεται αποκλειστικά προκειμένου να ολοκληρωθούν διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης των ελόγων μετανάστων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη 24 μεταναστών που διέφυγαν χθες το βράδυ από τη δομή της Συντικής Σερών κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Άλλοι 17 έχουν συλληφθεί. Τα επεισόδια ξέσπασαν γύρω σε 9 το βράδυ, όταν ομάδα ατόμων προκάλεσε φθορές σε καταστάσεις δομής φιλοξενίας, πετώντας πέτρες προς αστυνομικές δυνάμεις. Οι μετανάστες, αφού έκοψαν το σειρμάτινο πλέγμα, κατάφεραν να διαφύγουν από τη δομή. Από το συμβάν τραυματίστηκαν συνολικά 5 αλλοδαποί. 3 από αυτούς επέστρεψαν στη δομή μετά από την παροχή πρώτων βοηθειών και οι 2 εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Σέρων. Εκτός των συνόρων και πάλι, τη βεβαιότητα πως ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ θα επιστρέψει σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εξέφρασε ο Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι. Όπως είπε ο Αμερικανός Υπουργός, ο Καναδάς δεν μπορεί να επιτρέψει ένα εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, οι συνέπειες του οποίου θα ήταν καταστροφικές για τον ίδιο. Ο Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε χθες αντίμετρα σε βάρος του αμερικανικού χάλιβα ή και γαλακτοκομικών προϊόντων, αφού απέρριψε την κακή εμπορική συμφωνία που πρότεινε η Ουάσιγκτον. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της Super League αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη η αναμέτρηση του Όφη με τον Βόλο. Στις 9 το βράδυ παίζουν ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και 9.30 ο Πανετολικός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά είχε αναβληθεί λόγω της αναμέτρησης με την Κράλοβε στην Τσεχία την επόμενη Πέμπτη. Σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο δίκης Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ζητούν 6 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες από τις σκανδιναβικές χώρες με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι δεν έχουν πλέον εμπιστοσύνη στην ηγεσία του Προέδρου της FIFA, Τζιάννη Ινφαντίνο. Επεισοδιακή ήταν και η εκκίνηση του σημερινού Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ολλανδία, καθώς ο Max Verstappen έχασε τον έλεγχο του μονοθέσου και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπάρες πίστας. Ο αγώνας διακόπη προσωρινά, ενώ ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Και ο καιρός, γενικά έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 38 με 39 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Και 9 πρώτα λεπτά είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ο Γιώργος Βραχνός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Άσπα Ναγοπούλου στη σύνταξη των ειδήσεων. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Στην παρουσίαση ο Βασίλης Κουφόπουλος. Και πάμε να δούμε τα θέματα αναλυτικά. Συγκλονίζει το Πανελλήνιο το έγκλημα στη Νέα Σμύρνη με θύμα μια 45χρονη και δράστη των 48χρονων με τον οποίο είχε συνάψει δεσμό. Ο άνδρας που είχε στήσει καρτέλι θανάτου πυροβόλησε, τραυματίζοντας θανάσιμα την άτυχη γυναίκα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Στο ρεπορτάζ η Κάτια Νιάκαρη.
1: Τώρα το μάπα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Μαμά, έτσι και έτσι μου είπε.
2: Με δάκρυα στα μάτια, η μητέρα της 45χρονης που δολοφονήθηκε στην είσοδο του σπιτιού της στη Νέα Σμύρνη από τον 48χρονο με τον οποίο φέρεται να είχε συνάψει σχέση, προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το κακό που έχει συμβεί.
1: Που δεν ξέρω τίποτα τι κάνουνε.
3: Εσείς ζείτε εδώ. Σας είχε πει ότι φοβόταν ότι την απειλούσε, δεν σας είχε αναφέρει.
1: Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
4: Πότε το μάθατε γιατί.
5: Όλα εκτυλίχθηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ο δράστης πυροβόλησε την 45χρονη λίγα μέτρα μακριά από το ισόγειο διαμέρισμα, στο οποίο διέμενε με την 16χρονη κόρη της.
2: Από αυτή την κάμερα, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους καρέ-καρέ τη στιγμή της δολοφονίας της 45χρονης. Ενώ είναι φανερά τα σημάδια στην τζαμαρία της εισόδου από τους πυροβολισμούς.
6: 5 και μισή.
4: με ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς, μέσα σε διάστημα μισού λεπτού.
6: Σύζυγός μου τ' άκουσε. 5,5 ώρα περίπου ακούστηκαν 4 πυροβολισμοί, 3 συν 1, 3 και ο βόμενος με μια πολύ μικρή διαφορά.
2: Αμέσως μετά ο γυναικοκτόνος αυτοπυροβολήθηκε με το όπλο που χρησιμοποίησε να εντοπίζεται τελικά κάτω από τη σωρό του, ενώ από το σημείο περισυλλέχθηκαν 3 βολίδες.
7: Άκουσα τη γειτόνισσα που είπε ότι τα ξημερώματα κατά τις 5,5-6 παρά άκουσε 3 πυροβολισμούς. Δεν ήταν σίγουρη αν ήταν πυροβολισμοί γιατί είχε ξανακούσει και μετά από λίγο άκουσε την αστυνομία.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2016 ο 48χρονος με καταγωγή από την Αλβανία είχε κατηγορηθεί στα Τύρανα ότι βίαζε τη γυναίκα του με αποτέλεσμα να συλληφθεί τότε. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει να υπάρχει κάποιο καταγεγραμμένο ενδοοικογενειακό επεισόδιο με την 45χρονη.
0: Η Κάθια Νιάκαρη στο ρεπορτάζ. Να ενώσουν τα κομμάτια του μαύρου πάζλ του εγκλήματος του Νέα Σμύρνη, προσπαθούν οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει όλες τις νεότερες πληροφορίες.
5: Στοιχεία για τη σχέση της 45χρονης με τον δολοφόνο της προσπαθούν να συγκεντρώσουν οι αξιωματικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών που προσπαθούν να συνθέσουν το πάζλ του άγριου εγκλήματος. Κανείς από το περιβάλλον του θύματος δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να δώσει απαντήσεις στους αστυνομικούς, καθώς δεν γνώριζαν την παρουσία του 48χρονου. Αντίθετα, τα όποια στοιχεία έχουν προκύψει αναφορικά με τη σχέση δράστη και θύματος έχουν έρθει από το γειτονικό περιβάλλον της 45χρονης, που φέρεται να έχουν εξακριβώσει την παρουσία του άντρα από την Αλβανία στο διαμέρισμα της οδού Γρηγορίου Κηδωνιών. Να τονίσουμε ότι ένα κρίσιμο κομμάτι αναμένεται να προκύψει μετά την έρευνα που θα πραγματοποιηθεί στη Διεύθυνση Κλιματολογικών Ερευνών στα δύο κινητά τηλέφωνα της 45χρονης και του 48χρονου. Οι αστυνομικοί έχουν συνομιλήσει με την ανήλικη κόρη του θύματος, χωρίς όμως να έχει δώσει κάποιες απαντήσεις, κάποια στοιχεία, αλλά και με την σύζυγο του 48χρονου. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο μπαίνει στο μικροσκόπιο των αρχών είναι το παρελθόν του 48χρονου στην Αλβανία, όπου 10 χρόνια πριν είχε κατηγορηθεί για βιασμό.
0: Ξεκάθαρα μηνύματα υπέρ του διαλόγου αλλά και της αποφασιστικότητας για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων έστειλαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών με φόντο τις νέες προκλήσεις Άγκυρας και την επαναφορά των γκρίζων, των ανυπόστατων ισχυρισμών περί γκρίζων ζωνών. Στο ρεπορτάζ η Πινελόπη Γκάλιο.
8: Καμία υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, διαμηνύει αυστηρά ο Πρωθυπουργός προς την Τουρκία με αφορμή τις νέες προκλήσεις της για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την επαναφορά ανυπόστατων ισχυρισμών περί γκρίζων ζωνών. Προειδοποιεί ότι η επιδίωξη του διαλόγου για την επίλυση των διαφορών δεν σημαίνει υποχώρηση.
9: Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο. Ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επιδιώκουμε σταθερά το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και σίγουρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε όσα θεωρούμε σωστά και αναγκαία για τη χώρα μας.
8: Για το Πασόκ τα ήρεμα νερά τελείωσαν και η τουρκική αμφισβήτηση ελληνικών δικαιωμάτων απαιτεί απάντηση, ενώ βάζει στο κάδρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιβολή κυρώσεων στη γείτονα.
10: Ο κύριος Μητσοτάκης που εμφανίζει αυτόν ως αναντικατάστατο πρωθυπουργό, όπου οι σύμμαχοι θα αναζητήσουν το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, να ενημερώσει τους πολίτες γιατί δεν σήκωσε εκείνος το τηλέφωνο, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για τη δημόσια επίσημη αποδοκιμασία της Τουρκίας και την επιβολή κυρώσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αδράνεια και η υποχωρητικότητα δεν είναι επιλογή.
8: Την ετοιμότητα της Ελλάδας για κάθε σενάριο με αφορμή τη νέα τουρκική προκλητικότητα δηλώνει σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών.
9: Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι προφανώς η ειρηνική επίλυση των διαφορών. Όμως είμαστε απολύτως έτοιμοι για κάθε σενάριο.
8: Επικριτικά εναντί των κυβερνητικών αντιδράσεων στέκονται και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
11: Η λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών έχει καταρριφθεί στην πράξη. Για το ΚΚΕ δεν πέσαμε από τα σύννεφα.
9: Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει και να μην υπάρχει αντίδραση. Λέμε τα αυτονόητα. Εμείς δεν λέμε να γίνει πόλεμος. Λέμε όμως ότι σε αυτονόητο διπλωματικό επίπεδο θα έπρεπε η χώρα να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις και τις απαραίτητες ενέργειες για να υπάρξει κάποια απάντηση.
12: Η λογική του Πρωθυπουργού να διεκδικεί ο γείτονα σου το σπίτι σου και εσύ να το συζητάς στα πλαίσια της καλής γειτονίας και του καλού διαλόγου είναι η λογική του παραλόγου.
8: Το προσεχές διάστημα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, θα κατατεθούν τα εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα για τα εθνικά θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ιόνιο.
0: Η Πινελόπη Γκάλι στο ρεπορτάζ στη Σούδα μεταφέρεται, κυρίες και κύριοι, η πυροβολαχία Patriot, από τον, η οποία από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο. Η Άτζη Κούκη έχει το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι.
13: Σημαντικό ρόλο, Μάρκο, στην απόφαση αυτή φαίνεται να έχει παίξει μεταξύ άλλων και η εκτίμηση των δυνατοτήτων του οπλοστασίου του Ιράν, που φέρει ικανό αριθμό βαλιστικών πυράβλων που θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν βάσεις και υποδομές στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΘΑ βρισκόταν σε επιφυλακή τις τελευταίες ημέρες, αξιολογώντας τον βαθμό επικινδυνότητας αλλά και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την προστασία κρίσιμων στόχων και υποδομών στην χώρα μας. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα δεδομένα, κατέληξαν στην απόφαση της μεταφοράς της πυροβολαρχίας από την Κάρπαθο στην Κρήτη, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με ΗΠΑ και Ισραήλ για την εκτίμηση της κατάστασης.
14: Άντζη, αναμένονται εξελίξεις γύρω από την ελληνική δύναμη Patriot που έχει αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία.
13: Ναι, Μάρκο, πρόκειται για την ελληνική δύναμη Patriot που έχει αναπτυχθεί στην Σαουδική Αραβία τα τελευταία περίπου 5 χρόνια και που έχει συμβάλει καθοριστικά στην προστασία ενεργειακών εγκαταστάσεων εκεί από πυράβλους και ντρόν του Ιράν. Τώρα, δύο είναι οι πιθανές εισηγήσεις που μπορεί να κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη αφορά μια μικρή διάρκεια παράταση παραμονής των Patriot στην Σαουδική Αραβία και η δεύτερη και πιο πιθανή να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό στην Ελλάδα ώστε να συμβάλλουν στην ενίσχυση του ελληνικού αμυντικού σχεδιασμού.
0: Η Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή συντηρούν στο κόκκινο την παγκόσμια ανησυχία. Λίγο πριν ανακοινωθούν οι αμερικανικές κυρώσεις Μαμούθ κατά του Ιράν, πύρινες απειλές κατά πάντων εξαπολύει Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι δεν θα περάσει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει να χαρακτηρίζει αμερικανική επικράτεια τον κρίσιμο θαλάσσιο διάβλο. Η Λουίζα Κροντήρη έχει το ρεπορτάζ.
15: Κρεμώντας από θηλιές ομοιώματα του Τραμπ και του Νετανιάχου στην πλατή Έγκελα της Τεχεράνης, οι Ιράνοι διαδηλώνουν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Μετά τις αμερικανικές απειλές για πρωτοφανή οικονομικό στραγγαλισμό, το Ιράν σκληραίνει ακόμα περισσότερο τη στάση του και προειδοποιεί πλέον όχι μόνο την Ουάσιγκτον, αλλά και ολόκληρη την περιοχή.
0: Εάν ο Τραμπ αποφασίζει να λάβει περαιτέρω μέτρα, η απάντησή μας, τα αντίπεινά μας, θα είναι σεισμικά. Οποιαδήποτε χώρα συμμετέχει στην επιβολή οικονομικών περιορισμών σε εμάς θα θεωρείται εχθρός. Θα τους πούμε να κάνουν στην άκρη και να αποστασιοποιηθούν από τις ΗΠΑ.
15: Ο Ρεζάι προειδοποιεί ότι δεν θα περάσει ούτε σταγόνα πετρελαίου από το στενό του Ορμούς, ενώ στο στόχαστρο θα μπουν και άλλες οδοί εξαγωγής πετρελαίου από τον κόλπο. Το στενό του Ορμούς είναι αμερικανική επικράτεια, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, αναρτώντας για δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα χάρτη με σχετικό σχόλιο στο Truth Social, την ώρα που η διεθνής κοινότητα βρίσκεται εν αναμονή του αμερικανικού σχεδίου για τον περαιτέρω οικονομικό αποκλεισμό της Τεχεράνης.
0: Οικονομικός πόλεμος με ένα νέο πακέτο κυρώσεων που θα ανακοινωθεί Δευτέρα από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών σε μια προσπάθεια να πιέσει την οικονομία του Ιράν και είτε να ξαναγκάσει το καθεστώς του Ιράν σε μια συμφωνία για τα πυρηνικά, είτε ίσως να νικήσει το καθεστώς με άλλον τρόπο, μεταδίδει το αποκριτής του CNN. Πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο σενάριο. Αντιπροσωπεύουν το ίδιο είδος εκφοβισμού που βλέπουμε πάντα στην αμερικανική πολιτική. Με άλλα λόγια, είναι η ίδια ταινία που παίζουν ξανά και ξανά. Γνωρίζουμε αυτή την ταινία, οπότε ξέρουμε πώς να την αντιμετωπίσουμε, αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
15: Γεγονός είναι ότι η ιρανική οικονομία δέχεται ήδη ισχυρές πιέσεις, με το εθνικό νόμισμα να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, φτάνοντας στο ιστορικό επίπεδο ισοτιμίας. Ένα αμερικανικό δολάριο προς 2 εκατομμύρια ριάλ.
0: Ο Μασούτ Μπεζεσκιάν παραδέχεται ότι η χώρα είναι σε πόλεμο πλήρους κλίμακας. Τα κρατικά μέσα μετέδωσαν σήμερα ότι ο πρόεδρος αναγνωρίζει οικονομικές δυσκολίες στο Ιράν, καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να αναβαθμίσουν τις κυρώσεις, αναφέρει ο παρουσιαστής του CNN.
15: Ο Μπεζεσκιάν δέχεται έντονη κριτική στο εσωτερικό, όχι μόνο για τη στάση απέναντι στις ΗΠΑ, αλλά ακόμα και για τη χαλάρωση των ενδυματολογικών κανόνων για τις γυναίκες.
0: Αυτή η γυναίκα ντροπιάζεται δημοσίως από μια άλλη γυναίκα επειδή δείχνει γυμνά τα πόδια της στο Ιράν. Τελικά φτάνουν αστυνομικοί και την αναγκάζουν να φορέσει παντελόνι. Αυτή η σκηνή διαδραματίζεται σε πολλές πόλεις όλη τη χώρα. Στο αποκορύφωμα του πολέμου, οι γυναίκες χωρίς μαντήλια εμφανίζονταν ακόμη και σε φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις. Το καθεστώς φαίνεται τώρα να έχει μεγαλύτερες προτεραιότητες. Αλλά τώρα οι σκληροπυρηνικοί προωθούν το χιτζάμπ στην ημερήσια διάταξη. Σε καφέ, εστιατόρια και καταστήματα μπαίνει λουκέτο εξαιτίας της μη επιβολής των υποχρεωτικών κανόνων ενδυμασίας, αναφέρει μεσημέρι, δημοσιογράφος του ΣΥΡΙΖΑ.
15: Την ίδια ώρα, ο πολεμικός μηχανισμός του Ιράν λαδώνει τις μηχανές. Επισκεπτόμενος υπόγεια εγκατάσταση παραγωγής βαλιστικών πυράβλων, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας διαμηνύει πως οι ΗΠΑ δεν μπορούν να πολεμήσουν τη βούληση ενός έθνους.

0: Η Λουίζα Κροντήρη στο ρεπορτάζ. Στο μεταξύ, συναγερμός σήμανε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κυβερνοεπίθεση με ιρανικό αποτύπωμα, η οποία έθεσε εκτός λειτουργία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο μεταδίδει.
1: Για πρώτη φορά, αμάρκο χάκερ που φέρονται να συνδέονται με το καθεστώς της Τεχεράνης κατάφεραν να παραβιάσουν τα συστήματα ασφαλείας μιας ενεργειακής υποδομής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα, όπως είπες και εσύ, ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας για 4 ημέρες τον περασμένο μήνα. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Telegraph, πρόκειται για έναν μικρό σταθμό και συνεπώς δεν επηρεάστηκε η λειτουργία του εθνικού δικτύου. Βρετανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η κυβερνοεπίθεση είχε στόχο να αποδείξει ότι το Ιράν μπορεί να διεισδύσει σε ευαίσθητα συστήματα και κρίσιμες εθνικές υποδομές, με τη βρετανική κυβέρνηση να υποστηρίζει πάντως ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει ένα εξαιρετικά ανθεκτικό ενεργειακό σύστημα. Αξίζει να σημειώσουμε, κλείνοντας, Μάρκο, ότι το εν λόγω περιστατικό συνέπεσε χρονικά με μια σειρά αντίστοιχων επιθέσεων που φέρονται να έγιναν κατ' εντολήν του Ιράν και έπληξαν εγκαταστάσεις ίδρυυσης σε τουλάχιστον 12 αμερικανικές πολιτείες.
0: Από το Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης. Εντός των σύνορων τώρα κορυφώθηκε σήμερα ο καύσωνας διαρκείας, με τον υδράγιο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η άνοδος θερμοκρασίας είναι ιδιαίτερος αισθητή στα αστικά κέντρα, με τους πολίτες να αναζητούν καταφύγιο δροσιάς στις παραλίες. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΕ.
2: Είναι δύσκολη μέρα, είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, έχει πολύ ζέστη.
3: We will seek some shelter during the next 2 hours.
2: I feel hot.
4: Κρατώντας ανεμιστηράκια στα χέρια, μπουκαλάκια με νερό, βεντάλιες και ομπρέλες για να προφυλαχθούν από τον ήλιο, όσοι βρίσκονται στην Αθήνα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το έντονο κύμα ζέστης.
5: Having juices, keeping the food very light and just, you know, staying refreshed.
6: Το κύριο χαρακτηριστικό του καύσωνα είναι η διατήρηση των υψηλών θερμοκρασιών και κατά τη διάρκεια της νύχτας, δοκιμάζοντας τις αντοχές των κατοίκων του Λεκανοπεδίου.
2: Απίστευτη ζεστή. Πάμε τώρα για νερό.
6: Α, πάτε για ενυδάτωση.
2: Ναι.
4: Καμίνη και ο Θεσσαλικός κάμπος. Στην Λάρισα η θερμοκρασία σκαρφάλωσε στους 38 βαθμούς Κελσίου.
7: Πολλές μέρες ζεστή.
2: Πολλές μέρες, τι να κάνουμε, έτσι.
7: Λόγω της ζέστης η κίνηση είναι δύσκολη στο κέντρο της πόλης. Όσοι θέλησαν να κινηθούν αυτή την ώρα επιλέγουν κυρίως τα σκιερά μέρη.
8: Θέλει λίγο προσοχή, ιδίως από τις μεγάλες ηλικίες.
4: Ίδια εικόνα και στην Πάτρα.
9: Καλοκαίρι είναι, Αύγουστος είναι ακόμα. Θα το αντέξουμε.
2: Στο κέντρο της Πάτρας και ελάχιστοι είναι οι πολίτες που κυκλοφορούν. Η ώρα είναι 12 και η ζέστη είναι ήδη ανυπόφορη.
10: Ερκοντίσιον.
2: Ερκοντίσιον
10: στο σπίτι, ναι.
4: Ο κόσμος με την πρώτη ευκαιρία καταφεύγει στις παραλίες και στις πισίνες.
11: It is a nice beach and they are nice people, Greek people, I love Greek people.
1: Από πολύ νωρίς και σήμερα το πρωί η παραλία του Αλίμου είναι γεμάτη από λουόμενους που θέλουν να αναζητήσουν μια όαση δροσιάς μέσα στις υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατούν το επόμενο διάστημα.
12: Κάνουν μερικά μπάνια ακόμα μέχρι τέλος Αυγούστου.
4: Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που λιώνουν στον ήλιο για ένα μεροκάματο.
2: Χάνεις λίγο ενέργεια, λίγο δυνάμεις. Αυτό. Οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο, σίγουρα.
13: Θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, να βοηθήσουμε να νιώσει ότι είναι σε μια έτσι κατάσταση διακοπών.
4: Σε πλήρη επιφυλακή πολιτική προστασία, καθώς ο καύσωνας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, πρόκειται να επιμείνει.
0: Στο ρεπορτάζ, ο Μάριος Γιαννόπουλος στη Λάρισα. Οι πλατείες είναι άδειες λόγω του καύσωνα, με τις παραλίες να έχουν την τιμητική τους. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς μεταδίδει από την παραλία του Αγιώκαπου.
7: Νομίζω βρήκαμε που βρίσκονται οι Θεσσαλοί και ιδίως οι Λαρισαίοι. Αν γυρίσει την κάμερα ο Αριστόβουλος, ο Αριστοβουλίδης, θα δείτε ότι στις 8 και 4 περίπου νυχτώνει, αλλά όλοι παραμένουν στην παραλία, συνεχίζουν να απολαμβάνουν το μπάνιο τους. Χιλιάδες Θεσσαλοί, οι οποίοι εγκατέλειψαν το κλεινό νάστη για να βρεθούν εδώ 5-6 βαθμούς πιο χαμηλά και βέβαια έχοντας τη δυνατότητα να βουτήξουν στη θάλασσα, η οποία είναι περίπου 13 χιλιόμετρα συνεχόμενης παραλίας. Πέρασαν το Σαββατοκύριακό τους εδώ και φαίνεται να το συνεχίζουν να παραμένουν εδώ, παρά το γεγονός ότι από αύριο ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί είναι οι αδειούχοι, οι οποίοι θα πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία τους. Ήταν ένα πολύ δύσκολο διήμερο, ίσως και τριήμερο από την Παρασκευή στην περιοχή της Θεσσαλίας, με περίπου 38-39 βαθμούς σήμερα, χθες ξεπέρασε το 40, αρκετά θερμές μέρες, συνεχίζονται αυτές οι μέρες και το επόμενο τριήμερο, τετραήμερο σε ολόκληρη την περιοχή.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση εξαιτίας του παρατεταμένου κύματος καύσωνα. Κοντά μας ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
10: Σήμερα σε αρκετές περιοχές ξεπεράσαμε τους 39 βαθμούς. Για παράδειγμα, στο Ελαφωνής Ικανίων φτάσαμε 40,5, στη Σπάρτη 40,2, στη Στυλίδα 40,1, στη Σκάλα Μεσσηνίας σχεδόν 40 βαθμούς, όπως επίσης στο Κιλκίς και στο Λουτράκι. Και στην Αθήνα ξεπεράσαμε τους 38 βαθμούς σε κάποιους σταθμούς.
14: Τι να περιμένουμε, Παναγιώτη, για αύριο Δευτέρα?
10: Αύριο Δευτέρα λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι στην κεντρική Μακεδονία το θερμόμετρο 36 με 37 βαθμούς, θα είναι όμως μια ζεστή ημέρα και αύριο. Στη Θεσσαλία το θερμόμετρο 37 με 39 βαθμούς, σε Στερεά και Πελοπόννησο πάλι 38 με 40 βαθμούς. Η διαφορά αύριο είναι ότι θα ενισχυθεί λιγάκι ο βοριάς στο Αιγαίο, θα φτάσει τοπικά και τα 7 μποφόρ.
14: Και πόσο θα διαρκέσουν οι υψηλές θερμοκρασίες και τι αναμένεται γύρω από την ένταση των ανέμων τις επόμενες ημέρες?
10: Θα πρέπει να έχουμε υπομονή, γιατί Τρίτη και Τετάρτη η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Άρα και πάλι στα κεντρικά και νότια περιοδικά, στους 38 με 39, δεν ξέρω να φτάσει κάπου και 40 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά, θα μπει ένας βοριάς λίγο την Πέμπτη. Την Παρασκευή θα πέσει ακόμα η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την Παρασκευή θα φτάνουν τα 6 με 8 μποφόρ.
0: Ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει το νέο περιστατικό προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία. Μια ανάσα από τους λουόμενους, αυτή τη φορά στις Πέτσες. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τη σύλληψή τους οι δύο χειριστές και ο επιχειρηματίας, ο οποίος φέρεται να είχε μισθώσει το ελικόπτερο. Στην κατοχή του 39χρονου βρέθηκαν ναρκωτικά, ενώ αναζητείται η αλλοδαπή φίλη του. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
15: Λουόμενοι καταγράφουν με το κινητό τους τηλέφωνο την επικίνδυνη προσγείωση ελικοπτέρου στην παραλία Ζωγεριά το μεσημέρι του Σαββάτου. Ένα τεράστιο νέφος σκόνης σηκώνεται από το έδαφος. Αυτές οι εικόνες προκάλεσαν την επέμβαση των αρχών που διεξάγουν έρευνα με εντολή του εισαγγελέα.
16: Εδώ στην παραλία της Ζωγεριάς ήταν εκπληκτικό, δεν το περιμέναμε. Σηκώθηκε σκόνη, λίγο υπήρχε μεγάλη αναστάτωση, αλλά εντάξει, τελικά όλα καλά.
17: Φοβηθήκατε?
16: Εντάξει, δεν φοβηθήκαμε για την ασφαλειά μας, αλλά ήταν περίεργο, δεν συμβαίνει συχνά άλλωστε.
17: Σε αυτό εδώ το σημείο, χθες το μεσημέρι, προσγειώθηκε το ελικόπτερο, κυριολεκτικά δίπλα στους λουόμενους. Η δύναμη από τους έλικες σήκωσε σκόνη και άμμο, κάτι το οποίο προκάλεσε αναστάτωση και τρόμο στους ανθρώπους που βρίσκονταν εδώ εκείνη την ώρα για τον μπάνιο τους.
18: Θεωρώ ότι υπάρχουν άλλοι τόποι που θα μπορούσαν προσγειωθεί με ασφάλεια, όπως το γήπεδο που υπάρχει στην Αναργύριο σχολή, και όχι να έρθει εδώ. Θεωρώ ότι εδώ ήρθε για να εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό.
15: Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο επιβάτες του ελικοπτέρου έφυγαν από το σημείο με θαλάσσιο ταξί. Μετά από έρευνες της αστυνομίας, εντοπίστηκε ο ένας από τους δύο. Πρόκειται για 39χρονο επιχειρηματία, ο οποίος συνελήφθη καθώς στην τσάντα του βρέθηκαν ποσότητες κάναβης και κοκαίνης. Η αλλοδαπή γυναίκα που βρισκόταν μαζί του αναζητείται στο πλαίσιο των ερευνών. Στην κατάθεσή τους στους αστυνομικούς του τμήματος Πετσών, οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου υποστήριξαν:
19: δεν μπορούσαμε να προσγειωθούμε στο υλικοδρόμιο γιατί ήταν σταθμευμένα μηχανάκια.
15: Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χώρος που λειτουργούσε για χρόνια για την προσγείωση ελικοπτέρων το 2024 έπαψε να χρησιμοποιείται λόγω αφαλάτωσης.
18: Υπάρχει ένα ελικοδρόμιο το οποίο δεν γνωρίζω ακριβώς αν είναι δημοτικό ή αν είναι ιδιωτικό. Ξέρω όμως ότι πάρα πολλά ελικόπτερα προσγειώνονται εκεί.
17: Σύμφωνα με το Δήμο, το νησί των Σπετσών δεν διαθέτει ελικοδρόμιο. Έτσι, η επιλογή της συγκεκριμένης παραλίας για την προσγείωσή του προκαλεί πολλά ερωτήματα και έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών.
20: Ένα νησί όπως οι Σπετσές θα έπρεπε πραγματικά να διαθέτει ένα ελικοδρόμιο. Είχαμε ελικοδρόμιο, το οποίο είχε κλείσει και πρέπει πάλι να το ξαναδούμε πολύ πολύ σοβαρά.
15: Με αφορμή το περιστατικό στη Ζωγεριά και τις εικόνες που είχαν καταγραφεί λίγες ημέρες πριν στο Σαρακίνικο της Μήλου, έμπειροι πιλότοι περιγράφουν το νομικό κενό που υπάρχει αναφορικά με την προσγείωση των ελικοπτέρων.
21: Τις περιπτώσεις που ένας χειριστής ελικοπτέρου αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ως χώρο προσγείωση ένα πεδίο και όχι ένα εγκεκριμένο ελικοδρόμιο ή αεροδρόμιο, κάνει την προσγείωση με ευθύνη του, διαβεβαιώντας ότι δεν υπάρχει ζημία ή τραυματισμός σε ανθρώπους στο έδαφος. Οι Σπέτσες, όπως και πάρα πολλά τμήματα της νησιωτικής Ελλάδας, χρήζουν άμεσης ανάγκης ενός επίσημου πιστοποιημένου ελικοδρομίου, τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις τουριστών, όσο και για ένα επίγον περιστατικό.
15: Ο 39χρονος επιχειρηματίας και οι δύο χειριστές αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα εν αναμονή της ολοκλήρωσης των ερευνών από την αστυνομία.
0: Ο Γιώργος Πρωτοψάλης στο ρεπορτάζ. Το περιστατικό στις Πέτσες επαναφέρει στην επιφάνεια τα νομικά κενά και τις γκρίζες ζώνες του πλαισίου που διέπει το καθεστώς αυτό. Ο Νίκος Μαλιαράκης έχει το ρεπορτάζ.
3: Δεν είναι μόνο το περιστατικό στις Πέτσες. Η συζήτηση ξεκίνησε πριν από περίπου 2 εβδομάδες με τις απίστευτες εικόνες με ιδιωτικό ελικόπτερο να μετατρέπει σε αυτοσχέδιο ελικοδρόμιο το σεληνιακό τοπίο στο Σαρακίνικο της Μήλου. Πάμε όμως να δούμε ποιο είναι αυτό το κενό. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Προεδρικού Διατάγματος 19 του 2009, ένα ελικόπτερο μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να χρησιμοποιήσει πεδίο προσγείωσης εκτός αδειοδοτημένου ελικοδρομίου, κατ' εκτίμηση και με απόφαση του ίδιου του χειριστή. Χαρακτηριστικό είναι ότι πηγές με γνώση των αεροπορικών θεμάτων αναφέρουν ότι υπάρχουν χειριστές και πιλότοι που έχουν ρίξει μπετόν σε οικόπεδα και τα έχουν μετατρέψει σε αυτοσχέδια ελικοδρόμια. Οι υπάλληλοι στους εκάστοτε πύργους ελέγχου, τους οποίους και θα πρέπει να ενημερώνουν, δεν έχουν εικόνα από το ακριβώς σημείο στο οποίο θα προσγειωθούν, παρά μόνο για την ευρύτερη περιοχή. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο καταχρηστικής εφαρμογής της δυνατότητας που παρέχεται στους χειριστές, που προσγειώνονται σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και σε σημεία γεμάτα μελουόμενους. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι χειριστές αλλά και οι εταιρείες που ναυλώνουν τα ελικόπτερα δέχονται πιέσεις από άτομα με υψηλές απαιτήσεις που επιθυμούν να προσεγγίσουν προορισμούς όπου δεν υπάρχουν οργανωμένες υποδομές. Είναι ένα νομικό κενό το οποίο έχει εντοπίσει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία και επεξεργάζεται την αναμόρφωση του Προεδρικού Διατάγματος με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των πτήσεων αλλά και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
0: Ο Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ, 8 και 32 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Με τον Πρωθυπουργό να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονομία και την πρόορια αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, προαναγγέλλοντας παρεμβάσει στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, κλιμακώνεται η προεκλογική αντιπαράθεση. Κυβέρνηση και κόμματα προετοιμάζουν τις εξαγγελίες τους και ανταλλάσσουν πειρά με αιχμή το καλάθι των παροχών. Η Άντζη Κούκη έχει το ρεπορτάζ.
5: Στη μείωση του δημόσιου χρέους και τη σημασία της για την οικονομία και την κοινωνία, εστιάζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, συνδέοντάς τη με τις επερχόμενες ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα μέτρα για τους πολίτες.
3: Το να μειώνουμε το χρέος δεν είναι κάποια αφηρημένη έννοια. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω πως είναι εθνική απελευθέρωση. Όσο πιο γρήγορα μειώνουμε το χρέος αυτό, τόσο περισσότερο ανασένει το κράτος. Και όταν το κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες, να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας για όλους. Σίγουρα θα έχω περισσότερα να πω γι' αυτό από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε 2 εβδομάδες.
5: Διαβεβαίωσης ότι τα μέτρα που θα εντάσσονται στο πρωθυπουργικό καλάθι θα υλοποιηθούν, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αφήνοντας αιχμές για τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με το Πασόκ να εστιάζει την κριτική του στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.
22: Η Eurostat προχθές μας αποκαλύπτει ότι το 60% των νέων μέχρι 35 ετών μένουν με τους γονείς τους. Το πρόβλημα είναι η αγοραστική τους δύναμη, το στεγαστικό.
23: Όσα ακούσετε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα τα δείτε να γίνονται και πράξη. Γιατί αν προσπαθούσαμε να αθροίσουμε τα δισεκατομμύρια που έχουν δώσει οι κατά καιρούς μαθητευόμενοι μάγοι, θα χάναμε το λογαριασμό.
5: Τους τόνους ανεβάζουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης εν ώψη της ΔΕΘ.
24: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχουμε μια πασαρέλα κυβερνητικών στελεχών που θα παρουσιαστούν μπροστά στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας να δώσουν εκεί τα διαπιστευτήριά τους.
25: Η πρόορια αποπληρωμή του χρέους, 13 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αυτά, ισοδυναμεί με μέτρα, με πακέτα μέτρων 7 ΔΕΘ.
26: Η Νέα Δημοκρατία πήγε σε εκλογές το 2023 χωρίς να αναφέρει την τεκμηματική φορολόγηση. Έρχεται τώρα για να διορθώσει τα δικά της λάθη.
5: Αύριο αναμένεται να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό, ενώ την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη σύσκεψη με τους φορείς της πόλης.
0: Η Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ με το χρόνο να μετρά πλέον αντίστροφα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες που έχει ο Κωνσταντίνος Δαβλός σχετικά με το πακέτο που διαμορφώνεται με χμή, το κρίσιμο ζήτημα της στέγασης.
27: Είναι ένα από τα θέματα τα οποία φυσικά και επειδή αφορούν το δημογραφικό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό και παρουσιάστηκε μόλις πρόσφατα η στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική. Αυτή είναι, αφορά την δεκαετία 2026-2035. Έχει 50 μέτρα, ήδη 36 από αυτά υλοποιούνται. Άρα έχουμε 14 νέες παρεμβάσεις με προϋπολογισμό 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε μερικές από τις πολιτικές που βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων. Είναι το νέο μοντέλο σπίτι μου, είναι φτηνότερα στεγαστικά δάνεια, είναι φορολογικά κίνητρα για τους κατασκευαστές, είναι δημιουργία μιας πλατφόρμας προκειμένου να βρουν φοιτητές συγκατοίκους, είναι και ο τρόπος με τον οποίο οι δημόσιοι υπάλληλοι θα βρίσκουν σπίτια όταν πηγαίνουν να υπηρετήσουν σε νησιά. Ενώ νέα μέτρα που έρχονται είναι η έκδοση οικοδομικών αδειών με τεχνητή νοημοσύνη ώστε να επιταχυνθούν, η δημιουργία του φορέα στεγαστικής πολιτικής, καθώς από τότε που καταργήθηκε η εργατική κατοικία δεν υπάρχει ένας τέτοιος φορέας, είναι το νέο ταμείο για τις κοινωνικές κατοικίες και επίσης υπάρχει η Golden Visa, η οποία θα συνδυαστεί με τη μακροχρόνια μίσθωση, δεν θα μπορούν δηλαδή όσοι αγοράσουν σπίτι με αυτό το σύστημα να το δίνουν για βραχυχρόνια μίσθωση, ο μηχανισμός κατά της αστεγίας και ο μειωμένος ΦΠΑ προκειμένου να δημιουργηθούν κοινωνικά σπίτια.
0: Ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Εκτός των ελληνικών συνόρων, κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταξη μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, με το Τελαβίβ να στέλνει αυστηρό μήνυμα ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει τη μετατροπή της Συρίας σε τουρκικό προτεκτοράτο, με φόντο τις πληροφορίες περί τουρκικού σχεδίου ανάπτυξης αντιαεροπορικών συστημάτων στη Συρία. Ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης έχει το ρεπορτάζ.
1: Η αντιπαράθεση Τουρκίας και Ισραήλ με τη Συρία στο επίκεντρο κλιμακώνεται επικίνδυνα. Το Τελαβίβ στέλνει ευθεία προειδοποίηση στην Άγκυρα και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέψει τουρκική στρατιωτική εδραίωση στη Συρία.
0: Ακούστε, λέει ο Ερντογάν, δεν μπορούν να αγνοηθούν όταν λέει πως η Ιερουσαλήμ είναι δική μας. Τον ακούμε, δεν τον αγνοούμε, αλλά την ίδια ώρα δεν έχουμε καμία πρόθεση και κανένα συμφέρον σε κλιμάκωση. Πάντα θα προτιμούν να επιλέγουν την αποκλιμάκωση με διπλωματικά μέσα. Κάποιες φορές δεν έχει άλλη επιλογή από το να απαντάς με δράση, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ.
1: Πως η Άγκυρα σχεδίαζε να εγκαταστήσει σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στην αεροπορική βάση Αμπού Αλ-Νταχούρ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτός ήταν και ο λόγος που το Ισραήλ βομβάρδισε την εγκατάσταση, θεωρώντας ότι μια τέτοια ανάπτυξη θα μπορούσε να αλλάξει τις στρατιωτικές ισορροπίες.
0: Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου κατέθεσε απολύτως αυτή τη θέση του Ισραήλ. Δεν θα επιτρέψουν στην Τουρκία να εδρεωθεί η Συρία και να κινείται σταδιακά προς νότια, προς τα σύνορα του Ισραήλ. Τώρα κάποιοι πρέπει μπορούν να ρωτήσουν γιατί έπρεπε το Ισραήλ να ανησυχεί για τουρκικές δυνάμεις στη Συρία. Επειδή ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν έχει καλέσει ανοιχτά στην καταστροφή του Ισραήλ, αναφέρει εκπρόσωπος του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού.
1: Στην Τουρκία οι τόνοι ανεβαίνουν εξίσου, με μέσα ενημέρωσης να παρουσιάζουν την Ισραηλινή στάση ως ευθεία απειλή.
0: Σε μια περίοδο κατά την οποία η Συρία είναι ασταθής, διαιρεμένη και κατακαιρματισμένη όπως και άλλες χώρες γύρω της, το Ισραήλ έχει πλέον την εντάξει και την Τουρκία σε αυτή την αντίληψη περί εχθρού. Ξέρετε άλλωστε ότι στον Ισραηλινό τύπο γραφόταν εδώ καιρό πως μετά το Ιράν θα έρθει η σειρά της Τουρκίας, αναφέρει δημοσιογράφος στο τουρκικό δίκτυο Al-Haber. Το ερώτημα είναι, θέλετε να δείτε τη Συρία να μετατραπεί σε προτεκτοράτο της Τουρκίας? Νομίζω πως ούτε οι Σύριοι ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο.
1: Από τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε το Τελαβίβ, ενώ παράλληλα επιχειρεί να αποτρέψει το άνοιγμα ενός ακόμη επικίνδυνου μετόπου στη Μέση Ανατολή, αυτή τη φορά μεταξύ δύο στενών συμμάχων της.
0: Η πρώτη εκδοχή είναι ότι η Ισραηλινή προκαλούσε Τούρκους. Αν θυμάστε, οι Τούρκοι έχουν καταρρύψει ένα ρωσικό αεροσκάφος με παρόμοιες συνθήκες. Πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, δηλώνει τον Μπάρακ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία.
1: Και ενώ δημόσια η σύγκρουση κλιμακώνεται, στο παρασκήνιο Τελαβίβ και Άγκυρα διατηρούν, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα, μυστικό διάβλο επικοινωνίας με στόχο να αποτρέψουν ένα στρατιωτικό επεισόδιο στη Συρία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.
0: Ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης, δραματικές εξέλιξεις στα ρωσο-ουκρανικά μέτωπα τώρα. Νέες φοδρές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ουκρανικές δυνάμεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Η Λουίζα Κροντήρη έχει το ρεπορτάζ.
2: Τεραστίες πυρκαγιές, Μάρκο, ξέσπασαν σε δύο μεγάλες ρωσικές εγκαταστάσεις logistics στην Αγία Πετρούπολη και στην περιφέρεια Όρενμπουργκ, στο κεντρικό τμήμα της Ρωσίας. Στη δεύτερη περίπτωση, ουκρανικό ντρόουν έπληξε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα εγκαταστάσεις του γίγαντα ηλεκτρονικού εμπορίου Όζων. Ενώ στην Αγία Πετρούπολη, αν και οι αρχές δεν δήλωσαν απειλή από μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή πυράβλους, αναλυτές επισημαίνουν ότι το σημείο της πυρκαγιάς είναι μόλις 350 μέτρα μακριά από αποθήκη της Όζων.
14: Μηνύματα στέλνουν Πούτιν και Ζελένσκι.
2: Τα συνεχόμενα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές οικονομικές υποδομές έχουν προκαλέσει την οργή του Πούτιν. Το καθεστώς του Κιέβου άνοιξε μόνο του το κουτί της Πανδώρας, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, προαναγγέλλοντας χτυπήματα στους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Σε δραματικούς τόνους, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχίζει τις εκκλήσεις για βοήθεια προς τη διεθνή κοινότητα, προειδοποιώντας ότι το Κρεμλίνο ετοιμάζεται να στείλει επιπλέον 300.000 στρατιώτες στο μέτωπο μετά τις ρωσικές βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος απέκλεισε το ενδεχόμενο εκλογών, λέγοντας πως η προσφυγή στις κάλπες σε καιρό πολέμου θα μπορούσε να προκαλέσει βαθύ διχασμό στο εσωτερικό της χώρας του.
0: Λίζα Χροντέρη στο ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε στην ελληνική επικαιρότητα. Αποκαλυπτικοί διάλογοι έρχονται στο φως δημοσιότητας για την εγκληματική δράση του μεγάλου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών που εξαρθρώθηκε στη Μύκονο. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους και αρμοδιότητες, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Η Κάτια Γενιάκαρη στο ρεπορτάζ.
2: Τον πλήρη έλεγχο της οργάνωσης που διακινούσε ευρείας γάμας ναρκωτικά στη Μύκονο και εξαρθρώθηκε από την δίωξη ναρκωτικών του ελληνικού FBI είχε ο 35χρονος Τούρκος, φερόμενος ως αρχηγός. Ο Σκάι φέρνει στη δημοσιότητα αποκαλυπτικές συνομιλίες, τις οποίες τα μέλη της οργάνωσης ήταν αρκετά φιδωλοί και χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις για τα ναρκωτικά όπως λαχματζούν, ροζ γαρνιτούρα, χρωματιστό και μυστική συνταγή για την ροζ κοκαίνη, αυγά, κορίτσια, άτομα, μωρά για την κοκαίνη, τζένι έλεγαν την ακατέργαστη κάναβη και κυρία το MDMA. Σε μία από αυτές τις συνομιλίες, ένας από τους οδηγούς της εταιρείας Metavan, που είχε ο φερόμενος αρχηγός με ρόλο διακινητή, αναφέρεται σε δυσαρεστημένο πελάτη που φέρεται να είχε προμηθευτεί ροζ κοκαίνη.
4: Με στεναχώρησε λίγο ένας μου πελάτης. Μου λέει, φίλε, το έτσι ήτανε. Μου λέει τελείως.
6: Εγώ σου λέω το δουλειά.

0: ασήκωτους, ασήκωτους. Σου λέω να, βασικά από εκεί να τους πάρουν με φορεία.
1: Ο φερόμενος αρχηγός, ο οποίος εκτός από την εταιρεία Transfer με στόλο 7 οχημάτων, είχε επιπλέον 2 ακίνητα στην Αττική, ήταν εκμισθωτής ενός πάρκινγκ 250 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα και ήταν και ιδιοκτήτης κτηρίου στην Τουρκία, φαίνεται πως είχε επεκτατικές βλέψεις.
0: Θέλετε να βρούμε ένα μαγαζί μες στην φάμπρικα, να μπούμε 3 εταιρείες, 4, να τον νοικιάσουμε και να τους γράφουμε όλους τα μας.
2: Αυτό εννοείται ρε αδερφέ, αλλά πού θα το βρεις αυτό το μαγαζί?
0: Ρε, όποιος ψάχνει βρίσκει, όποιος ασχολείται βρίσκει. Δεν είναι έτσι όπως το λες, ρε. Θα δουλεύουμε όλοι και θα είμαστε νόμιμοι. Και θα δεις και πελατεία θα κρατάμε και όλα. Θα γίνουμε εδώ και πριν έρθει ο Ερντογάν θα την κατακτήσω εγώ τη Μύκονο και θα του την δώσω έτοιμη.
1: Τα χρήματα που θα αποκόμιζαν από τις ποσότητες των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσαν τις 170.000 ευρώ.
3: Θύμα απάτης με κρυπτονομίσματα έπεσε ένας άνδρας 70 ετών στη Λάρισα με τους δράστες να καταφέρουν να του αποσπάσουν σημαντικά ένα πολύ σημαντικό ποσό. Ένα τεράστιο ποσό σύμφωνα με την καταγγελία του. Η Κάτια Νιέκαρη έχει το ρεπορτάζ.
1: Πρόκειται για μια καλωστημένη τηλεφωνική απάτη με δόλωμα την επιστροφή χρημάτων από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με την καταγγελία του 70χρονου που διερευνά υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λάρισας, η απάτη εκτελήχθηκε το χρονικό διάστημα από 27 Φεβρουαρίου έως 8 Αυγούστου 2026. Οι άγνωστοι δράστες φέρονται να επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον άνδρα και να παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι εταιρείας που ειδικεύεται στην ανέβρεση χαμένων κεφαλαίων από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Με το πρόσχημα λοιπόν ότι μπορούσαν να τον βοηθήσουν να ανακτήσει χρήματα που είχε επενδύσει, κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του. Στη συνέχεια, μέσω διαδοχικών τηλεφωνικών συνομιλιών, τον έπεισαν να πραγματοποιήσει σειρά διατραπεζικών συναλλαγών, οι οποίες όπως προέκυψε κατέληξαν στα χέρια των απατεώνων. Οι μεταφορές χρημάτων πραγματοποιήθηκαν τμηματικά με το συνολικό ποσό που φέρεται να αποσπάστηκε να ανέρχεται στις 311.022 ευρώ. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών για απάτη, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Κάτι Νιέκαρη στο ρεπορτάζ. Σοκ έχει προκαλέσει κτηνοδία στην Κέρκυρα, η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο. Ο οδηγός πέρασε με το όχημά της πάνω από ένα ανυπεράσπιστο σκυλάκι. Η γυναίκα, 44 ετών, αφέθηκε ελεύθερη, αλλά βρίσκεται αντιμέτωπη με βαρύτατο κατηγορητήριο. Έχει προηγηθεί το περιστατικό στα Καλάβρητα με τον σοβαρό τραυματισμό ενός σκύλου από πυρά κυνηγητικής καραμπίνας. Η Έλληνα Χελουατζόγλου έχει το ρεπορτάζ.
4: Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί το βίντεο από το χωριό Αυλιώτες στην Κέρκυρα. Ένα σκύλο κοιμάται αμέριμνο στη μέση του δρόμου, όταν ένα αυτοκίνητο πλησιάζει και περνά πάνω από το ζώο. Βαριά τραυματισμένος, προσπαθεί να σηκωθεί. Ο οδηγός όμως δεν σταματά για να βοηθήσει. Αντίθετα, επιταχύνει και απομακρύνεται, αφήνοντας τον αβοήθητο στη μέση του δρόμου. Το ζώο που φρόντιζε μια ηλικιωμένη γυναίκα, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ξεψυχά.
5: Είναι φανερό από αυτό που βλέπω ότι το έκανε επίτηδες. Δηλαδή, αυτό είναι τρομερό. Το έχω δει και μπροστά στα μάτια μου, με γάτο, στη γειτονιά μου. Δεν ξέρω πώς ζούμε. Έχω βαρεθεί να βλέπω αυτά τα αποτρόπαια. Πράγματι, εύχομαι να τιμωρηθεί και να σταματήσει αυτό το πράγμα.
4: Η 44χρονη οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Αφέθηκε ελεύθερη και η υπόθεση θα οδηγηθεί σε δίκη, ενώ της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Η υπόθεση της Κέρκυρας έρχεται την ώρα που το νομικό πλαίσιο για την εκπροθέσεως θανάτωση ή τον βασανισμό ζών είναι ιδιαίτερα αυστηρό. Συγκεκριμένα προβλέπεται κάθειρξη έως και 10 χρόνια και χρηματική ποινή που μπορεί να φτάσει έως τις 50.000 ευρώ. Τα περιστατικά κακοποίηση ζών δεν έχουν τέλος. Στα Καλάβρητα σκύλος εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος από πυροβολισμό. Μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνίατρο όπου εντοπίστηκαν συνολικά 45 σκάγια στο σώμα του, τα 15 στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης και ακόμη 3 στη θωρακική κοιλότητα. Η οικογένεια κατέθεσε μηνυτήρη αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ενώ οι αρχές εξετάζουν και οπτικό υλικό από την περιοχή. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη συνεχίζονται.
3: Η Έλληνα Χελουατζόγλου στο ρεπορτάζ. Το πρόβλημα με τα ξερόχορτα και τα κλαδιά που παραμένουν αμάζευτα σε πολλές περιοχές και μπορούν να μετατραπούν ανά πάσα στιγμή σε ένα επικίνδυνο φυτίλι. Ο Σκάι έκανε αυτοψία στην Σαλαμίνα.

0: Εβδομάδα μετά τον πύρινο εφιάλτη που άφησε πίσω του δύο νεκρούς και μια μεγάλη καταστροφή, και το ρεπορτάζ είναι αποκαλυπτικό. Ο Νίκος Μαλιαράκης.
1: Θα καούμε όλοι. Θα καούμε όλοι.
2: Στη Σαλαμίνα, που θερμεί ακόμη για το χαμό των δύο ηλικιωμένων από την πύρινη Λέλαπα, οι κατοίκοι συνεχίζουν να ζουν με το φόβο. Για να βρεθούν σε σπίτια εξοχικά, αλλά και τις αγαπημένες τους παραλίες, παίρνουν συνεχώς, δίπλα από αυτοσχέδιες χωματερές, εμπριστικές βόμβες έτοιμες να εκραγούν. Σε κάθε γωνιά του νησιού, το σκηνικό συνθέτουν λόφοι από κλαδέματα, σακούλες με απορρίμματα, μπάζα και οικιακές συσκευές.
3: Όπου και να δείξετε, όπου και να τραβήξετε, όπου υπάρχει κάδος, έχουν αφήσει πράγματα απ' έξω.
4: Μια ανάσα από τα σπίτια στον Άγιο Αθανάσιο Σαλαμίνα. Συναντάμε ολόκληρα βουνά από ξερά χόρτα, κλαδιά, σκουπίδια, ακόμη και ογκώδια έπιπλα. Η τέλεια καύσιμη ύλη σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
2: Η τραγωδία, σύμφωνα με τους κατοίκους, δεν έχει γίνει μάθημα.
5: Με τη φωτιά που επεκτάθηκε στα Περιστέρια, ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι και από τα σκουπίδια που υπήρχαν, από τα κλαδιά που δεν καθαρίζονται στα οικόπεδα.
4: Σε ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία του νησιού, εδώ στην παραλία Κύριζα, η κατάσταση παραμένει ίδια. Στη βέσα από σκουπίδια βρίσκονται μία ανάσα από τη θάλασσα και οι χιλιάδες λουόμενοι που επισκέπτονται το νησί αντικρίζουν αυτή την τριτοκοσμική εικόνα, ερχόμενοι για να κάνουν τον μπάνιο τους.
6: Χάος στην ψηλιά μου, εκεί που μένω. Χάος, μιλάμε, περνάω από εκεί και η μπόχα μου έρχεται μέσα στο αυτοκίνητο. Κλείνω τα παράθυρα που περνάω.
3: Η κατάσταση εδώ είναι χρόνια, παιδιά, έτσι. Όσοι περνάνε αφήνουν οτιδήποτε τους περισσεύει. Οι οικοδόμοι αφήνουν μπάζα. Αυτοί που μεταφέρουν τα πράγματα που δεν θέλει ο καθένας και παίρνουν ένα χαρτζιλίκι, έρχονται και τα πετάνε εδώ. Ο καθένας που καθαρίζει τον κήπο του, τα παρατάνε εδώ. Και γενικά έχουμε γίνει μια χωματέρη.
2: Οι κατοίκοι μιλούν για σημεία τα οποία παραμένουν υγειονομικές βόμβες εδώ και μήνες και καταγγέλνουν αδράνεια από τους αρμόδιους φορείς.
7: Μια γειτόνισσα η οποία είχε πληρώσει 20 ευρώ στο Δήμο για να έρθει αυτοκίνητο του Δήμου να τα φορτώσει, έχει 15 μέρες 20 εδώ. Δεν έχει έρθει.
8: Τα σκουπίδια μαζεύονται με τακτικό ρυθμό από όλο το νησί. Ωστόσο, το νησί αυτό το διάστημα τους θερινούς μήνες έχει γύρω στις 300.000 κόσμου. Τα μέσα και ο εξοπλισμός και το προσωπικό που έχει ο Δήμος Σαλαμίνας αντιστοιχούν σε ένα Δήμο με 37.000 κόσμο. Δουλεύουμε τριπλά και τετραπλά δρομολόγια το προσωπικό της καθαρότητας καθημερινά, 7 ημέρες της εβδομάδας. Όλοι κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες.
2: Όλα αυτά τη στιγμή που οι πυρόπληκτοι στην περιοχή Περιστέρια προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους.
9: Η ζωή μας άλλαξε τελείως τώρα. Θα πρέπει από εκεί που κοιμόμασταν και ξυπνάγαμε ήσυχοι, πηγαίναμε στη δουλειά μας, να πληρώσουμε πάρα πολλά λεφτά.
4: Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής είδαν τη ζωή τους να αλλάζει από τη μία στιγμή στην άλλη. Πέραν από τις ανυπολόγιστες ζημιές, στα διαμερίσματά τους έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν καθημερινά και αυτή την απόκοσμη εικόνα. Μια άλλοτε καταπράσινη πλαγιά, στην οποία πλέον κυριαρχεί μόνο το μαύρο.
10: Τώρα είναι πιο απέσιο, δεν υπάρχει καταστροφή τελείως με αυτή τη μαυρίλα. Δεν σου κάνει αίσθηση τώρα. Δηλαδή ένα νεκροταφείο είναι πιο... μπορεί να μείνεις πιο εύκολα από ότι σε αυτό το κρανίου τόπο.
2: Συνολικά 19 κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά στα Περιστέρια.
0: Ο Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ. Πίσω από κάθε δύσκολη μάχη με τις φλόγες υπάρχει και ένας αθόρυβος στρατός εθελοντών. Άνθρωποι που παρακολουθούν τα πύρινα μέτωπα διασταυρώνουν κάθε πληροφορία και κινητοποιούνται άμεσα για να βοηθήσουν όπου υπάρχει ανάγκη. Ο Μάριος Γιαννόπουλος έχει το ρεπορτάζ.
11: Καλησπέρα. Για δες λίγο, γιατί έχουμε συγκρίσει σε ένα συμβάν. Μου έχουν στείλει μια φωτογραφία με κάποιο καπνό.
4: Πρόσωπα που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην προσφορά με αιχμή τα πύρινα μέτωπα στη χώρα μας. Πριν η χύση του 112 έχουν πλήρη εικόνα και γνώση για τις συντεταγμένες και το μέγεθος της απειλής.
11: Έχουμε πάντα εικόνα, έχουμε πάντα βίντεο και γι' αυτό και προσπαθούμε αυτό που θα ανεβάσουμε ή θα ανεβάσουν τα μέλη να υπάρχει μια διασταύρωση, να μην είναι fake news και να μην υπάρχει τρομολαγνία πάνω στο συμβάν.
4: Η επιβεβαίωση σημαίνει συναγερμό. Η ενημέρωση γίνεται αστραπιαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ρίχνονται πρώτοι στο πλευρό των πυροσβεστών στη μάχη με τις φλόγες. Πρόκειται για την δημοφιλή διαδικτυακή κοινότητα Πυρκαγιά Ενημέρωση, η οποία αριθμεί πάνω από 200.000 μέλη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με δημιουργό τον Ορέστη Νικολαίδη, επί 20 χρόνια εθελοντή πυροσβέστη.
11: Έχουμε δηλαδή από άνθρωπο ο οποίος θα δουλεύει σε ταξί, μέχρι άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα στο σώμα.
4: Η παρέμβασή τους είναι σωτήρια.
12: Έχει τύχει να ενημερώσει ηλικιωμένο που ήταν σε εκείνο το σημείο που υπήρχε η φωτιά. Πού δεν είχε ενημερωθεί.
13: Σώζουν και ζωές οι άνθρωποι πολλές φορές. Δηλαδή, άμα δεν υπήρχαν κάποιοι θελοντές, μπορεί να χαθεί ζωές παιδιών, γυναικών, οποιοδήποτε.
4: Είναι εθελοντές, αλλά εξαιρετικά οργανωμένοι και ενεργούν στα πύρινα μέτωπα με την ίδια αυταπάρνηση.
11: Έχουμε πάρει σε πάρα πολλές φωτιές. Προσπαθούμε όσο το δυνατό μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμα και στο να βγάλουμε ένα σκύλο το οποίο είναι αφημένος μέσα σε ένα σπίτι. Το οποίο και αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα.
4: Ο εθελοντισμός έχει πολλές μορφές. Η Αλεξάνδρα Τράγκα, με μια ομάδα 20.000 μελών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν ενεργούν στο πεδίο, είναι όμως το στήριγμα εκείνων που έχασαν τα πάντα κάτω από τις τάχτες.
14: Βγαίνει μια ανακοίνωση στην ομάδα, όποιος προσφέρει το είδος. Εμείς εδώ είμαστε, τον φέρνουμε σε επαφή με τον πληγέντα και τη μεταφορά της συνεννοούνται μεταξύ τους. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, έχουν εξοπλιστεί σπίτια.
4: Είναι όλοι εκείνοι που δίνουν νόημα στην αλληλεγγύη.
0: Ο Μάριος Γιαννόπουλος στο ρεπορτάζ. Ημέρες καλοκαιρινής τουριστικής δόξας ζει η Κρήτη. Απολύτως ενδεικτική είναι η εικόνα στη Χερσόνησο, η οποία βουλιάζει από επισκέπτες. Περισσότεροι τουρίστες, ωστόσο, δεν σημαίνει υποχρεωτικά και περισσότερα έσοδα. Ο Χάρης Λοντάκης στο ρεπορτάζ.
15: Στην Κρήτη, οι αφήξεις τουριστών καταγράφουν και πάλι ρεκόρ, με την αύξηση σε σχέση με πέρσι να κινείται γύρω στο 7%. Στη Χερσόνησο, στην καρδιά της τουριστικής σεζόν, έμποροι και ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης βλέπουν ωστόσο μια διαφορετική εικόνα. Η αύξηση της τουριστικής κίνησης, όπως λένε, δεν μεταφράζεται αντίστοιχα και σε αύξηση του τζίρου.
16: Υπερτουρισμό έχει, λεφτά δεν έχει. Λεφτά είναι η βόλτα τους, το παγωτό τους και μέχρι εκεί πιστεύω.
15: Στη Χερσόνησο, στην καρδιά της τουριστικής βιομηχανίας της Κρήτης, οι πληρότητες των ξενοδοχείων αγγίζουν το 100%. Οι καταστηματάρχες όμως υποστηρίζουν ότι οι τουρίστες ξοδεύουν ελάχιστα για το φαγητό τους, αλλά και για τα δώρα τους. Οι καταστηματάρχες αποδίδουν την εικόνα αυτή στην ακρίβεια που πλήττει πλέον και τους ίδιους τους τουρίστες στις χώρες προέλευσής τους, περιορίζοντας την αγοραστική τους δύναμη.
17: Ο κόσμος, από ό,τι ακούμε, δεν βγαίνει έξω, δεν τρώει τα βράδια έξω, ψωνίζει από τα σούπερ μάρκετ, ούτως ώστε να έχει μικρότερο κόστος διαμονής. Και γενικώς στις αγορές του είναι πάρα πολύ φιδωλός.
18: Σίγουρα δεν υπάρχουν τα λεφτά, το νιώθεις, το δείχνουν, προσπαθούν ό,τι λιγότερο να ξοδέψουμε.
15: Λιγότερες αγορές, συνεχές παζάρι και επιλογή των φθηνότερων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό είναι, σύμφωνα με τους επαγγελματίες, το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει φέτος τη συμπεριφορά των επισκεπτών, είτε πρόκειται για ψώνια, είτε για φαγητό, είτε ακόμα και για ενοικίαση ενός αυτοκινήτου.
19: Παρατηρούμε ότι υπάρχει μία μείωση γενικά και στις ενοικιάσεις, αλλά και στις μέρες που ενοικιάζουν οι πελάτες πια, όπως και στο τι λεφτά θέλουν να ξοδέψουν, δηλαδή το budget τους είναι περιορισμένο.
15: Και μπορεί ένας βασικός κανόνας του εμπορίου να λέει πως η αυξημένη κατανάλωση φέρνει και μεγαλύτερο κέρδος, όμως στη Χερσόνησο οι επιχειρηματίες υποστηρίζουν πως φέτος ο κανόνας αυτός δεν επιβεβαιώνεται.
20: Δεν μπορεί ο Γερμανός που έχει τα autobahn και ο Ιταλός με τα autostrada να βρίσκει πιο ακριβή τη βενζίνη στην Ελλάδα από τη Γερμανία, ή το σούπερ μάρκετ να βρίσκει τη φέτα πιο ακριβή στην Ελλάδα από ότι στη Γερμανία.
15: Οι τουρίστες είναι περισσότεροι, αλλά όπως λένε, ξοδεύουν λιγότερα. Και αυτή είναι η αντίφαση που καταγράφεται στην καρδιά της φετινής τουριστικής σεζόν.
0: Ο Χάρης Λοντάκης και στην αθλητική σας ενημέρωση. Πρεμιέρα με το δεξί είχαμε στη φετινή Σούπερ Λίγκα για την ΑΕΚ, η οποία επικράτησε άνετα εντός έδρας του Ηρακλή. Δύσκολη νίκη για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Ατρόμητο. Ενώ εξαιρετικό παιχνίδι είχαμε στην Τρίπολη ανάμεσα σε Καλαμάτα και Άρη, με τους κίτρινους να χαμογελούν στο φινάλε με πρωταγωνιστή τον Φαμπιάνο. Ο Νίκος Παγκάκης στο ρεπορτάζ.
21: Στην έδρα της ΑΕΚ υποδέχτηκε τον Ηρακλή στην επανεμφάνισή του στη μεγάλη κατηγορία, με την ένωση να παίρνει μια άνετη και επιβλητική νίκη με 4-0. Οι παίκτες του Νίκολιτς κυριάρχησαν από τα πρώτα λεπτά, με τον Μπαρνάμπας Βάργα να ανοίγει το σκορ μόλις στο 11. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος με δύο προσωπικά τέρματα στο 19ο λεπτό, αλλά και στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης, ανέβασε το δίκτυο σκορ στο 3-0, κλειδώνοντας ουσιαστικά το τρίποντο. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Αμπροζίνι Αντώνιο Καμπάτσα στο 75ο λεπτό, ολοκληρώνοντας το ιδανικό ποδοσφαιρικό πάρτι για τους κυτρινόμαυρους στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τον πάντα υπολογίσιμο Ατρόμητο και χρειάστηκε να επιστρατεύσει υπομονή για να κάμψει την αντίσταση στον Περιστεριωτό με το ριακό 1-0. Παρά την έντονη πίεση, οι Ερυθρόλευκοι είδαν τον Αγιούμπελ Καμπίνα στοχή σε εκτέλεση πέναλτι. Η λύτρωση για την ομάδα του Πειραιά ήρθε τελικά στο 82ο λεπτό, όταν ο Κάρμο που είχε περάσει σε αλλαγή βρήκε δίχτυα με κέριο χτύπημα, χαρίζοντας πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα του. Σε ένα μάτς που ολοκληρώθηκε με αποβολή του Ρόντι νέες καθυστερήσεις και είχε μεγάλο πρωταγωνιστή στη διάρκεια της αναμέτρησης στο Χουτεσιώτη. Καλαμάτα Άρη στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης. Η τυπικά γηπεδούχος υποδέχθηκε τον Άρη σε μας θρίλερ που τα είχε όλα. Η μαύρη θύελα σόκαρες φιλοξενούμενος πήρε προβάδισμα στο 41 με τον Πολίβαρ. Όμως ο Άρης απάτησε γρήγορα στο 45 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ράσιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο η Καλαμάτα πήρε ξανά το πανοχέρι όταν ο Βάργας σκόραρε στο 60 για το 2-1. Οι ισορροπίες άλλαξαν στο 85 με την αποβολή του Μπολίβαρ με απευθείας κόκκινη κάρτα, δίνοντας την ευκαιρία στον Άρη να επιτεθεί μαζικά. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον απόλυτο ήρωα στο πρόσωπο του Φαμπιάνο Λέισμαν, ο οποίος με δύο απίθανα γκολ στο 89 και στις καθυστερήσεις αναμέτρησης υπέγραψε μια μυθική ανατροπή.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων σε 9 με την Άσπα Παναγωπούλου και συνέχεια θα είναι μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
23: Η ώρα είναι 9.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού beach bar στην Πούντα της Παρού, όπου κατά τον έλεγχο οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διαπίστωσαν τη μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Στοιχείο σε επιχείρηση εστίασης διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων συνολικής αξίας 2.217 ευρώ και επιβλήθηκε 48-ωρη αναστολή λειτουργίας. Στη Σάμος, σε επιχείρηση εστίασης, εντοπίστηκαν 16 περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων και επιβλήθηκε 48-ωρη αναστολή λειτουργίας. Στη Σαντορίνη, κομμωτήριο δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις. Λόγω υποτροπής επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας 96 ωρών. Νέες πληροφορίες για το παρελθόν του 48χρονου που δολοφόνησε τη 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του, ενώ σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το αδίκημα της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις του ήταν προσχεδιασμένες, καθώς μετέβη με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία όπου διέμενε το θύμα και στη συνέχεια έστησε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Ακυβέρνητο έπλεε ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Γαλλία στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού καθώς και ένα ελιευτικό για την παροχή συνδρομής. Στο ιστιοφόρο επέβαινε μια 67χρονη Ισπανίδα η οποία ήταν καλά στην υγεία της. Κατά δήλωσή της, ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το ιστιοπλοϊκό μια μέρα μετά την αναχώρησή τους από τις Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι στη λεωφόρο Βεϊκού στη Νέα Ιωνία. Μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 60χρονος Έλληνας με κατεύθυνση προς Αθήνα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη. Ο οδηγός διακομίστη στο νοσοκομείο Αγία Όλγα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν φορούσε κράνος. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς σε Ελαφωνή Σιχανίων, Σπάρτη και στη Λίδα Φθιώτιδας. 155 μετεωρολογικοί σταθμοί σε σύνολο 580 ενεργών κατέγραψαν θερμοκρασίες μεγαλύτερες ή ίσες του 37 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με το Εθνικό Στεροσκοπείο Αθηνών. Στο νομό Αττικής, οι ψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στα Πατήσια 38,9 βαθμοί και στην παραλία Ασπροπύργου 39,6 βαθμοί. Στη Σούδα μεταφέρεται η πυροβολαρχία Patriot, η οποία από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής του ελληνικού αμυντικού σχεδιασμού. Σημαντικό ρόλο στην απόφαση αυτή φαίνεται να έχει παίξει μεταξύ άλλων και εκτίμηση των δυνατοτήτων του οπλοστασίου του Ιράν που φέρει ικανό αριθμό βαλιστικών πυράβλων οι οποίοι θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν βάσεις και υποδομές στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Όσον αφορά τους Patriot που έχουν σταλεί στη Σαουδική Αραβία, δύο είναι τα σενάρια που εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση. Μια μικρή παράταση της παραμονής τους στη χώρα ή την επιστροφή τους στην Ελλάδα προκειμένου να αξιοποιηθούν για την αμυντική κάλυψη της χώρας μας. Η ελληνική συστοιχία βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία από το 2021. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα την ανακάλυψη στο νότο της επαρχίας Φαρς κοιτασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Τις ανακοινώσεις έκανε ο Υπουργός Πετρελαίου της χώρας προσθέτοντας ότι περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι δυνατόν να εξορυχθούν από το κοίτασμα αυτό. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το κοίτασμα αυτό δεν θα ήταν δυνατή πριν από χρόνια. Το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος στον τελικό με χρόνο 24-74. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League, τον αγώνα που είναι σε εξέλιξη, Όφη και Βόλος ήταν 2-0 στο 53ο λεπτό. Σέντρα πριν από λίγο στην αναμέτρηση ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, στις 9.30 ο Πανετολικός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εθρίος θα είναι αύριο ο καιρός στην Αττική, με λίγες προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια έως 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως τα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα της πρωινής ώρας στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά κατά τόπους στους 39 με 40 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης. Πού γεννηθήκατε?
3: Στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη.
2: Είστε αυτός ο άνθρωπος με τις δύο πατρίδες που μπορεί και να ακροβατεί καμιά φορά, ή είστε απόλυτα συμφιλειωμένος με το εδώ και τώρα?
3: Όχι, ακροβατούσα για πάρα πολλά χρόνια, για ένα μεγάλο διάστημα μεταξύ πόλης και Αθήνας, όπου και οι δύο φορές ήταν τραυματογόνες, θα έλεγα. Μεταξύ που και η δεύτερη ακροβασία ήταν μεταξύ Αθήνας και Αμερικής. Και Λος Άντζελες, όπου πολύ πρόσφατα και σε πολύ μεγάλη ηλικία αποφάσισα ότι τελικά Αθήνα.
2: Ανήκετε εδώ?
3: Ας το πούμε και έτσι, ναι.
2: Όταν λέτε σκηνοθέτης, συστήνεστε σκηνοθέτης, κάνετε και μία διευκρίνηση? Κινηματογραφικό σκηνοθέτης ή σκηνοθέτης γενικά?
3: Τώρα θα σας πω τι λέω στους φοιτητές μου, έτσι. Καταρχήν στο πρώτο μάθημα τους λέω, παιδιά, τι είστε? Σκηνοθέτες ή filmmakers? Δεν ξέρω πώς θα το πω ελληνικά το filmmakers. Τι διαφορά έχει, κύριε? Ο σκηνοθέτης είναι εξαρτώμενος από πολλούς. Ο filmmaker είναι ο δημιουργός και τεχνικός εκείνος που, όταν όλο το συνεργείο κατέβει σε απεργία, μπορεί να τελειώσει την ταινία μόνος του. Εγώ λοιπόν είμαι filmmaker.
2: Είστε αυτός που θα κάνει τα πάντα μόνος του.
3: Ακριβώς.
2: Είστε τόσο ικανός? Εκπαιδευτήκατε καλά για να μπορείτε να το κάνετε αυτό?
3: Δεν θα έλεγα τόσο ικανός. Δεν είναι ότι σίγουρα δεν το κάνω καλύτερα από κάποιους που θα το κάνουν πολύ καλύτερα από μένα, που είναι εκπαιδευμένοι. Αλλά η ανάγκη το να τελειώσεις το αφήγημα, το να τελειώσεις την ιστορία, με κάνει να μπορώ να προσπαθώ να ξέρω όλα τα στάδια πραγματοσύστησης.

0: Γεννηθήκατε στην πόλη. Πώς κάνατε αυτή τη διαδρομή? Είπατε Αμερική και μετά Αθήνα.
1: Πρώτα η διαδρομή. Γεννήθηκα στην πόλη. Ήρθα εδώ το 64. Μέχρι το 80 σπούδασα στην Ελλάδα. Και το 80 πήγα στην Αμερική να σπουδάσω. Και από τότε έχω συνεχή ταξίδια στην πόλη, στην Αμερική.
0: Κινηματογραφό.
1: Στην Αθήνα σπούδασα φυσική και στην Αμερική σπούδασα κινηματογράφο, ναι.
0: Α, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η συνομιλία με τη μαγειρική και την αστροφυσική.
1: Ναι, ακριβώς, γι' αυτό. Γιατί εάν δεν γινόμουν σκηνοθέτης, το αμέσως επόμενο ενδιαφέρον μου ήταν η αστροφυσική.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που παραμένει σταθερή μέσα στον χρόνο. Μπορεί να είναι ένας τόπος, ένας άνθρωπος, μια σκέψη. Μια ανάμνηση λίγο σαν καταφύγιο, πολύ δική σας.
1: Υπάρχει μια εικόνα. Υπάρχει μια εικόνα και ένας τόπος, όπως είπατε. Όταν έγιναν οι απελάσεις και απελάθηκε πρώτα ο πατέρας μου, σε μια εβδομάδα ο πατέρας μου έφυγε. Η μητέρα μου έμεινε μαζί με μένα για να τακτοποιήσει όλες τις δουλειές, όπου είχε την, εκ των υστέρων κατάλαβα, την πολύ φαϊνή και ενδιαφέρουσα ιδέα να με γυρίσει τις τελευταίες μέρες πριν έρθουμε κι εμείς στην Ελλάδα στα διάφορα αρχαιολογικά ή πολιτισμικά μέρη που είχε η πόλη. Και πήγαμε, ας πούμε, στο Ντολμάμπαχτσε, στο Παλάτι κλπ. Το μέρος όμως που μου άφησε ένα στίγμα ήταν η κινστέρνα του Ιουστινιανού, η βασιλική κινστέρνα, όπως λέγεται, τουρκικά λέγεται Γερέμπαταν. Εκείνη την εποχή ήταν ένα απίστευτο σκοτεινό μέρος γεμάτο νερά. Φανταστείτε ότι αυτό ήταν ένα υδραγωγείο, το οποίο μετά την κατάληψη της πόλης από τους Οθωμανούς, οι Οθωμανοί το ανακάλυψαν 100 χρόνια μετά, από το 1453. Και πώς το ανακάλυψαν? Οι πολίτες που ζούσαν από πάνω στους κήπους, μέσα από τους κήπους τους ψάρευαν και τους έκανε εντύπωση πώς είναι δυνατόν να ψαρεύουν, και από κάτω υπήρχε αυτό το υδραγωγείο. Με πήγε λοιπόν η μάνα μου εκεί και είχε μείνει αυτή η εικόνα, πώς να σας το πω, σαν μια ακτινογραφία του υποσυνείδητου, του ασυνείδητου. Δηλαδή μου είχε καταχωρηθεί σαν ένα πράγμα που ήταν και λίγο τρομακτικό και λίγο επιβλητικό, αλλά και αρκετά μαγευτικό. Στο πρώτο ταξίδι που έκανα λοιπόν στην πόλη, ξαναεπισκέφτηκα αυτό το μέρος, το οποίο οι Τούρκοι το είχαν αλλάξει και έχει γίνει σαν δισκοτέκ πια, με χρώματα επάνω, μουσικές. Αλλά είναι πάλι ένα επιβλητικό μέρος, δηλαδή αξίζει τον κόπο να το επισκεφτεί.
0: Ματαιωθήκατε όταν το είδατε έτσι?
1: Λίγο ναι. Είχε μουσική Παπαθανασίου με φώτα δίσκο, ας πούμε.
0: Καταλάβατε κάποια στιγμή ότι ίσως είστε φτιαγμένος από ένα άλλο υλικό, άρα πρέπει να ακολουθήσετε μια διαφορετική διαδρομή?
1: Το ότι θα ασχολιόμουν με κάτι το καλλιτεχνικό δεν ήταν μια συνειδητή επιλογή, ενώ συγκεκριμένα για τον κινηματογράφο ήταν. Αλλά γενικώς από πιτσιρικά, ας πούμε, έγραφα ποίηματα, διηγήματα, τα οποία βεβαίως τώρα είναι όλα για κάψιμο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι πρωτόλια και εντελώς αδιάφορα, αλλά εκείνοι αντανακλούσαν την παντοδυναμία, αν θέλετε, εκείνης της μικρής ηλικίας, όπου νομίζεις ότι είσαι ο μεγάλος και ο τρανός δημιουργός. Μάλιστα είχα εκδώσει και μια ποιητική συλλογή και ήμουν σίγουρος ότι θα ακολουθήσω μια καλλιτεχνική, αν θέλετε, πορεία. Και το ότι σπούδασα φυσική το έκανα γιατί ήταν μια συνδιαλλαγή με τους γονείς μου, γιατί είχα ήδη αποφασίσει ότι θα γίνω κινηματογραφιστής.
0: Ενώ εκείνοι θέλανε να γίνεται κάτι άλλο?
1: Ναι, κάτι άλλο, κάτι πιο γήινο, κάτι πιο κοντά στη δικιά του συντηρητική νοοτροπία.
0: Με την πολιτική κουζίνα ευχαριστήθηκαν?
1: Ναι, απόλυτα.
0: Και δικαιωθήκατε, φαντάζομαι.
1: Και εγώ και εκείνη.

0: Πώς διαλέξετε το αντικείμενό σας, πώς είπατε θα κάνω σινέμα, θα γίνω σκηνοθέτης?
1: Συνέβη όταν ήμουν στο γυμνάσιο. Δύο μεγαλύτεροι συμμαθητές μου, μια μέρα τους, αυτοί ήταν ψωνισμένοι με το Super 8 και τραβούσαν μια ταινία. Και τους είπα, ρε παιδιά, να έρθω να δω και εγώ πώς γυρίζεται. Μου είπαν ναι, και εκεί μαγεύτηκα. Αυτή ήταν η μαγική στιγμή που είπα, αυτό το πράγμα μου αρέσει. Μου δώσανε βιβλία να διαβάσω. Σιγά σιγά μεγάλωσα. Είχα αρχίσει να μπαίνω στη λογική ότι θέλω να λέω ιστορίες με εικόνες και ήχους. Άρχισα να παρακολουθώ, ξέρετε, παρουσιάσεις ταινιών με το Ραφαηλίδη. Άρχισα να πηγαίνω στο σινεμά. Δεν καταλάβαινα γρή από αυτά που έβλεπα. Διάβαζα δεξιά και αριστερά. Και σιγά σιγά, ας πούμε ότι.
0: Θυμάστε την πρώτη ταινία που είδατε και κάπως κύρθησε η καρδιά σας?
1: Τι θυμάμαι. Είναι το Ορφέο Νέγκρο. Είναι ταινία του 61, νομίζω πήρε και Όσκαρ ξένης ταινίας. Του Καμί. Ο σκηνοθέτης Καμί δεν έχει σχέση με τον συγγραφέα. Ορφέο Νέγκρο, ο Ορφέας και Βρυδίκη, εν πάση περιπτώσει, στην Βραζιλία γυρισμένο. Είναι η πρώτη ταινία που είδα και νομίζω ότι αυτή με έχει επηρεάσει στο να γίνω κινηματογραφιστής. Μου έχει αφήσει αποτύπωση.

0: Sullivan time.
1: Puxa, igualzinho ao Orfeu.
0: Agora você é o Orfeu.
2: Uau.
0: Sim, toma essa florzinha. Toca uma musiquinha pra mim, toca.
3: Διότι ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι επιρροές σας. Ποιο είναι το σινεμά που σας επηρέασε να κάνετε το σινεμά που κάνετε.
4: Είναι κάτι που...
3: Μπορεί και να μην πάει έτσι και να ρωτάω κάτι λάθος.
4: Δεν ρωτάτε λάθος, ρωτάτε κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Πολλές φορές, ας πούμε, όταν γράφουμε ένα σενάριο ή όταν θέλουμε να κάνουμε μια ταινία ή αν θέλετε όταν συζητάνε σε σεναριογράφους ή συγγραφείς, όταν γράφεις κάτι, σκέφτεσαι ποιο είναι το τέλος. Το τέλος της ιστορίας δηλαδή. Εγώ προσωπικά όχι. Αυτό που σκέφτομαι πάντα όμως είναι με τι συνέστημα θέλω να φεύγει ο θεατής στο τέλος. Αυτό είναι ο οδηγός μου. Είναι ένα συνέστημα. Δεν έχει σχέση με δραματουργία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο δεν μπορώ να πω ότι με έχει επηρεάσει ένα συγκεκριμένη σχολή κινηματογράφου, αλλά με έχουν επηρεάσει. Έχω δει διάφορες ταινίες που είναι σε διαφορετικά είδη, σε διαφορετικά κινηματογραφικά γέννη και είπα, όπα, αυτό εδώ θα ήθελα να το είχα κάνει εγώ.
3: Οι ταινίες σας σε ποια κατηγορία κατατάσσονται? Εκεί στο Αθηνόραμα που ψάχνουμε τις ταινίες, είναι οι ταινίες σινεφίλ?
4: Δεν νομίζω ότι την έχουν καταχωρήσει σε ταινία σινεφίλ. Την εποχή που η πολίτικη έκανε πολλά εισιτήρια, την είχαν κατα...
3: Είναι αλήθεια ότι έχει κάνει τα περισσότερα εισιτήρια στον ελληνικό κινηματογράφο?
4: Υπάρχει αυτός ο αστικός μύθος. Ναι, έχει κάνει πάρα πολλά εισιτήρια. Υποτίθεται ότι έχει κάνει 1,5 εκατομμύριο εισιτήρια, αλλά εγώ δεν τα μέτρησα. Αλλά μου το έχουν επιβεβαιώσει άνθρωποι της αγοράς που τους θεωρώ αξιόπιστους και έγκυρους. Ναι, έχει κάνει και ξέρετε. Αυτό το οποίο με κολακεύει, αν θέλετε, σε σχέση με την ερώτησή σας, είναι η ανταπόκριση που έχει αυτή η ταινία στους Έλληνες της Διασποράς. Οπουδήποτε και αν ταξιδέψω και συναντήσω Έλληνα, την έχει δει την ταινία. Αυτό με ικανοποιεί, είναι ένα, επιτρέψτε μου, ναρκισιστικό, αν θέλετε, έτσι, συνέστημα το οποίο έχω πολύ έντονο, γιατί πηγαίνεις, ας πούμε, κάπου σε ένα απόμερο μέρος και βλέπεις έναν Έλληνα και όταν ακούει ότι έχω κάνει την πολιτική κουζίνα, λέει, την έχω δει.
5: Μην κλαις, γεια. Τι είπαμε? Αφού σε κάνω 2 μήνες θα έρθω κι εγώ να σας βρω και θα είμαστε μαζί στην Ελλάδα. Θα φέρω και τη Σαϊμέ μαζί μου να κοιτάζετε τα άστρα από εκεί και να αργήσω κομμάτι. Εσύ να θυμάσαι όπου και να βρίσκεσαι να κοιτάζεις τα άστρα. Γιατί εκεί στον ουρανό είναι πράγματα που βλέπουμε και είναι και πράγματα που δεν βλέπουμε. Εσύ να μιλάς για τα πράγματα που δεν βλέπουν οι άλλοι. Γιατί στον άνθρωπο αρέσει να ακούει ιστορίες για τα πράγματα που δεν βλέπει. Είναι όπως με το φαΐ. Σε μέλει εσένα άμα δεν βλέπεις τα λάθη, άμα το φαΐ σου είναι νόστιμο, δεν σε μέλει. Εκεί όμως είναι η ουσία. Στο αλάτι.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η ταινία δεν ήταν μια ταινία για την πόλη. Ήταν μια ταινία για την ξενιτιά, για τους ανθρώπους με 2 πατρίδες, για τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να μιλήσουν μια άλλη γλώσσα και έπειτα να ξαναμιλήσουν μια άλλη. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
4: Ναι, μόνο που όταν ξεκίνησα να την κάνω, δεν είχα ξεκινήσει με στρατηγική. Δεν είχα πει τώρα θα κάνω μια ταινία για αυτούς.
3: Αλλά
4: ξεκίνησα σε μια περίοδο που ήταν αρκετά δύσκολη για μένα, επαγγελματική. Και είχα πάρει την απόφαση ότι ήθελα να στραφώ λιγάκι στον εαυτό μου και να κάνω, να πω τη δική μου ιστορία έχοντας πάλι αυτό το συνέστημα.
3: Το συνέστημα ποιο ήταν?
4: Να σας πω, πέρασα μια επαγγελματική έτσι πολύ δύσκολη κατάσταση όπου χώρισα τα τσανάκια μου με έναν πολύ αξιόλογο άνθρωπο και συνεργάτη. Εκείνη την περίοδο επέστρεψα στο σπίτι, εκείνη την ημέρα δηλαδή που αποφάσισα ότι θα σταματήσω αυτή τη συνεργασία, έγραψα στον υπολογιστή μου 2 λέξεις. Πολιτική κουζίνα. Χωρίς να ξέρω όμως τι είναι. Εδώ πρέπει να κάνω ένα flashback στην προσωπική μου ιστορία. Εμείς είχαμε φύγει από την πόλη το 64 και μέχρι το 94 εγώ δεν είχα ξαναπάει στην Κωνσταντινούπολη, ενώ είχα γυρίσει το μισό σχεδόν πλανήτη, έτσι, με σπουδές, ταξίδια. Όταν λοιπόν έγραψα αυτές τις λέξεις, θεώρησα ότι πρέπει να κάνω και ένα ταξίδι πίσω σε μια πόλη που ήταν μόνο 50 λεπτά με το αεροπλάνο και δεν είχα επισκεφθεί για 30 χρόνια. Και από εκεί ξεκίνησε, αν θέλετε, η ιδέα της πολιτικής κουζίνας.
3: Πριν την πολιτική κουζίνα, πώς βιοποριστήκατε, κάνοντας διαφημίσεις?
4: Πριν την πολιτική κουζίνα, είχα κάνει μια ταινία μεγάλου μήκους που λέγονταν Βιοτεχνία Ονείρων.
6: They're starving. They're afraid. They can't feel. They can't love. Worst of all, they can't dream.
7: Πώς πάει η δουλειά?
2: Πολύ καλά.
7: Κανένα πρόβλημα?
2: Κανένα, απολύτως.
8: Εκεί ήταν το Ελευσίνιο. Ο ναός ήταν απλός. Υπήρχε ένα σηκώσι, ένα άδειτο που φύλαγαν τα ιερά αντικείμενα της Ελευσίνας. Την εποχή της γιορτής των μεγάλων μυστηρίων.
3: Είχε μια επιγενία σε αυτή την ταινία, έκανε λάθος. Το οποίο μοιάζει λίγο προφητικό για αυτό που ζήσαμε πριν από δύο χρόνια.
4: Κοιτάξτε, ταινίες με επιδημία έχουν υπάρξει πάρα πολλές. Ναι, υπήρχε μια επιδημία και ήταν μια ταινία. Η πρόθεση μου ήταν να πω μια ιστορία, αλληγορία για τη σύγχρονη Ελλάδα εκείνης της εποχής, έτσι όπως την είχα βιώσει. Και ήταν μια ταινία η οποία χρησιμοποιούσε, αν θέλετε, μια καινούρια τεχνική. Όπου πρόθεση μου ήταν να χαμηλώσω το κόστος παραγωγής. Εκείνη την εποχή ήταν, ξέρετε, παντοδύναμο το Πασόκ και δεν μπορούσες να κάνεις ταινία αν δεν ήσουν σε κάποια κλαδική. Και εγώ είχα βρει μια πολύ ωραία ιδέα και τους έδωσα ένα πολύ μικρό κόστος και είπανε: «Απ, εδώ έχουμε ένα μπιτσιρικά ο οποίος έχει κάτι να κάνει». Ήμουνα και το άλλο θήτους, αν θέλετε. Και μου δώσαν μια ταινία, μια χρηματοδότηση με την οποία δεν μπόρεσα να τα φέρω εις πέρας και χρωστούσα πολλά χρήματα στο τέλος. Και βρέθηκε ένας άγιος άνθρωπος, ο Χρήστος ο Μάγκος, ο οποίος με στήριξε εκείνη την εποχή και μπήκα στη διαφήμιση καταρχήν για να ξεχρεώσω τη βιοτεχνία ονείρων. Και έτσι πήρα την πορεία μου μέσα από τη διαφήμιση.
3: Έχετε κάνει πολλές διαφημίσεις?
4: Αρκετές, θα έλεγα, πάνω από 500-600 διαφημίσεις, αλλά δεν ήμουν, ξέρετε, ο top σκηνοθέτης των διαφημίσεων. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ να κάνω καριέρα στη διαφήμιση, σε αντίθεση με άλλους πολύ εξαίρετους συναδέλφους.
3: Ο στόχος σας, το όνειρό σας ήταν να κάνετε μία ταινία. Να ξεκινήσετε να κάνετε ταινίες.
4: Ο στόχος μου ήταν ο κινηματογράφος. Ήθελα να κάνω ταινία και κάποια στιγμή έφτασα σε ένα αδιέξοδο επαγγελματικό που έπρεπε να κάνω την επιλογή. Ή να συνεχίσω πλέον μόνιμα να κάνω διαφημίσεις ή να διοικώ, αν θέλετε, μια εταιρεία παραγωγής με πολύ μεγάλες βλέψεις, με στρατηγική εντελώς οικονομίστικη, ή να ασχοληθώ με την επιθυμία μου. Και αυτή είναι μία από τα σημαντικά.

0: Αμέσως την επόμενη μέρα πήρα το αεροπλάνο και πήγα στην πόλη μετά από 30 χρόνια και αυτό ήταν το ταξίδι της ζωής μου.
1: Πώς ήτανε μετά από 30 χρόνια?
0: Ήταν συγκινητικά. Τι να σας πω, υπήρχε μυρωδιά του κοκ. Αν ξέρετε, τότε ακόμη ζεστενόντουσαν τα σπίτια με άνθρακα. Και υπήρχε αυτή η μυρωδιά που τώρα βέβαια έχει καταργηθεί. Με το που πάτησα το πόδι μου εκεί πέρα, άρχισα να ψάχνω να βρω τα μέρη που πήγαινα μικρός. Βρήκα το σπίτι που γεννήθηκα, τον μπακάλικο του παππού, βρήκα το σχολείο μου, χτυπάω το κουδούνι και μου ανάγει η δασκάλα που είχα στην πρώτη δημοτικού πριν 30 χρόνια, η κυρία Μιλία, η Παντελάρα. Ήταν συγκινητικό.
1: Η ιστορία της πολιτικής κουζίνας είναι και δική σας ιστορία?
0: Κατά τα 2/3 απολύτως. Το τελευταίο τρίτο είναι μυθοπλασία. Όλα τα άλλα είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα έτσι όπως τη βίωσα. Και αυτά μυθοπλαστικά είναι βέβαια, αλλά είναι η προσωπική μου ιστορία.
1: Δεν φοβηθήκατε να εκτεθείτε ή το προσωπικό γίνεται συλλογικό κάποτε?
0: Αυτό μου το αντιγράψατε, το είχα σημειώσει εδώ πέρα να το πω.
1: Δεν έχω δει τα χαρτιά σας πάντως. Το ορκίζω.
0: Έχετε πολύ δίκιο. Ναι, το προσωπικό γίνεται συλλογικό αν το διαχειριστείς με έναν τρόπο που έχει θετική επίδραση στον δέκτη, στο θεατή. Όταν καταφέρεις ένα πολύ μικρό δικό σου κομμάτι από τον τόπο που ζεις, αυτό το αδιάφορο χωριό ας πούμε που ζεις και μεγαλώνεις και έχεις να πεις μια ιστορία με την οποία καταφέρνεις να συγκινήσεις κάποιον άλλον που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του πλανήτη, τότε το προσωπικό γίνεται οικουμενικό. Και αυτό είναι που έχει θετική αξία και αποτέλεσμα.
1: Έχετε γράψει και το σενάριο. Όσο γράφετε, σκεφτόσασταν ότι αυτή η ιστορία θα πάει τόσο μακριά, θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο?
0: Με τίποτα. Με τίποτα.

0: υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, σε γνωστό Beach Club στην Πούντα της Πάρου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες για το παρελθόν του 48χρονου που δολοφόνησε τη 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Στη Σούδα μεταφέρεται η πυροβολαρχία Patriot, η οποία από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής του ελληνικού αμυντικού σχεδιασμού. Όσον αφορά τη συστοιχία που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, η ελληνική κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο να παρατείνει την παραμονή τους ή την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα την ανακάλυψη στο νότο, στην επαρχία Φάρς, κοιτασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το κοίτασμα αυτό δεν θα είναι δυνατή προτού περάσουν χρόνια. Θανατηφόρο τροχαίο το μεσημέρι στη λεωφόρο Βεϊκού στην Ιωνία. Μοτοσικλέτα που οδηγούσε 60χρονος εξετράπη τις πορείες της και ανετράπη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 38 με 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης. Έχει νόημα να λέμε ο σκηνοθέτης της πολιτικής κουζίνας? Μήπως είναι ένας προσδιορισμός που σας αδικεί λιγάκι?
3: Νομίζω πια όχι. Νομίζω πια όχι. Ξέρετε, εγώ δεν το έχω πει ποτέ. Το έχω χρησιμοποιήσει μόνο μία φορά στη ζωή μου. Να πω ποιος είμαι. Γιατί είχα πάει σε ένα ζαχαροπλαστείο στην Άνδρο που ήθελα να πάρω ένα ειδικό γλυκό που είναι λεμονανθός και δεν είχαν να μου δώσουν και τους λέω, ξέρετε, είμαι ο σκηνοθέτης, γιατί είμαι η καταγωγή μου. Η καταγωγή μου είναι και ανδριώτικη, εγώ είμαι από τις Στενιές. Ο προπάπους μου έφυγε από την Άνδρο και πήγε στην Κωνσταντινούπολη και γέννησε τον παππού μου και ο παππούς μου τον πατέρα μου και ο πατέρας μου εμένα. Λοιπόν, και τους λέω, είμαι ο σκηνοθέτης πολιτικής κουζίνας. Αμέσως σκίστηκαν και μου φέρανε λεμονανθούς, λοιπόν. Ήταν η μόνη φορά που έχω χρησιμοποιήσει το «ξέρετε ποιος είμαι εγώ, ρε».

0: Υπάρχει κάποιος ή κάτι που επηρέασε την απόφασή σας να κάνετε αυτή τη δουλειά?
1: Είχα στήριξη από έναν αγαπημένο θείο μου, από τον αδελφό της μητέρας μου, ο οποίος στην κρίνια που είχαν οι γονείς μου, που έπαιρνα, ξέρετε, την εποχή στις αρχές του 70, που ο κινηματογράφος τότε, όταν τους έλεγα ότι θέλω να γίνω κινηματογραφιστής, ήταν, ακούγονταν και λίγο ύποπτα, τουλάχιστον σε ένα συντηρητικό περιβάλλον από το οποίο προέρχομαι, έτσι. Βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος κατάλαβε ότι αυτό το πράγμα το κάνω κέφι. Είχα κάνει και μάλιστα μετά και μία μικρού μήκους, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά, την πρώτη μικρού μήκους, και ήταν αυτός ο οποίος με στήριξε. Και μάλιστα είναι, τον έχω και μες στην πολιτική κουζίνα, σαν ένα ρόλο που τον κάνει ο Στέλιος ο Μάινας, ο αγαπημένος φίλος, και είναι ο περίφημος θείος Εμίλιος. Και είναι αυτός που με στήριξε στο να... και ακόμη με στήριξε και στις σπουδές μου.
0: Δεν υπήρξε ωστόσο κάποιος που να σας επηρέασε, να σας πήγε προς την πλευρά του σινεμά?
1: Όχι, το ότι πήγα στην πλευρά του σινεμά ήταν 100% δική μου επιλογή, αλλά είχα μέντορες. Μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είχα τρεις μέντορες, οι οποίοι με διαφορετικό τρόπο ο καθένας πραγματικά επέδρασε πάρα πολύ και στο δημιουργικό κομμάτι, αν θέλετε, και στο πιο τεχνικό κομμάτι. Έτσι είχα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στη φυσική, έχοντας αποφασίσει ότι θα γίνω κινηματογραφιστής, με στήριξε πάρα πολύ ο Θανάσης ο Ρετζής, ο οποίος έβγαζε εκείνη την εποχή μαζί με τον Καστανιώτη ένα περιοδικό, το Film, για το οποίο εγώ μετέφραζα άρθρα από τα αγγλικά στα ελληνικά για να μπουν στο Film. Και εκεί ήρθα για πρώτη φορά με το σινεμά, με ένα κομμάτι του σινεμά, το, ας το πούμε, το μη αφηγηματικό, το πειραματικό, το, αυτό που ονομάζεται expanded cinema, επεκταμένος κινηματογράφος. Και σε αυτό οφείλεται στο Θανάση το Ρετζή. Είχα έναν μέντορα, το Σωτήρη το Δημητρίου, το συγχωρεμένο, τον άντρα της Αλίντας Δημητρίου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος καταπληκτικός, απίστευτος, ο οποίος και με στήριξε και με συμπαραστάθηκε. Και στο κομμάτι, αν θέλετε, το τεχνικό της τεχνολογίας και της διαφήμισης είχα τον Χρήστο τον Μάγκο. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν καθοριστικοί στην πορεία μου και στην επαγγελματική μου, αν θέλετε, εξέλιξη.
0: Ο κινηματογράφος έχει αντίκρισμα στην πραγματική ζωή, μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο? Σίγουρα όταν φεύγουμε από μια κινηματογραφική αίθουσα ευχαριστημένοι με αυτό που είδαμε, νιώθουμε και καλύτεροι.
1: Τον κόσμο δεν ξέρω, αλλά κάποιους ανθρώπους τους κάνει καλύτερους ο κινηματογράφος. Βέβαια, αυτό ήταν ένα θέμα που το οποίο το συζητούσαν πάρα πολύ την εποχή του 70 και του 80. Έτσι, τώρα δεν μπορείς να πεις ότι ο κινηματογράφος έχει τέτοια επίδραση, όταν ακόμη, αν θέλετε, και το Facebook και το Twitter θεωρείται για πια πλατφόρμες για μεγάλες ηλικίες άτομα και όλοι είναι γύρω από το TikTok, ας πούμε. Τι επίδραση να έχει ο κινηματογράφος πια? Δηλαδή, το κοινό του. Δεν μπορεί να σε αλλάξει ο κινηματογράφος όταν ο άλλος ξοδεύει τη μισή του μέρα βλέποντας ορθογώνιο κάδρο και βλέποντας μικρά σκετσάκια μέσα σε ένα TikTok, ας πούμε, τα οποία είναι ασυνάρτητα το ένα με το άλλο.
0: Κάποτε είχε περισσότερη δύναμη, δηλαδή.
1: Νομίζω ναι. Εγώ ούτε και τότε πίστευα ότι μπορούσε να αλλάξει. Ξέρετε, την εποχή του 70 λέγανε ότι ο κινηματογράφος θα φέρει τη μεγάλη αλλαγή στην κοινωνία. Δεν νομίζω ότι θα συνέβη αυτό το πράγμα, αλλά ήταν, αν θέλετε, ένα αφήγημα δρομένο κυρίως από την αριστερά, ότι ο κινηματογράφος θα φέρει τις μεγάλες αλλαγές.
0: Ο κινηματογράφος, ωστόσο, διαμόρφωσε αισθητική.
1: Μιλάτε για την Ελλάδα?
0: Νομίζω παγκόσμια. Δεν θα έλεγα να σταθούμε μόνο στην Ελλάδα.
1: Νομίζω ναι. Βεβαίως διαμορφώνει αισθητική, βεβαίως διαμορφώνει συμπεριφορές, βεβαίως διαμορφώνει trends, μόδες.
0: Η δύναμή του, πού νομίζετε ότι είναι? Από πού ξεκινάει η δύναμη μιας κινηματογραφικής ταινίας? Ταυτιζόμαστε με έναν ήρωα?
1: Είναι πολύπλοκη η απάντηση. Εξαρτάται ποιος είναι ο θεατής. Τώρα πλέον όχι όσο διαμόρφωνε παλιότερα. Τη δεκαετία του 70, ακόμη και τη δεκαετία του 80, ο κινηματογράφος θα μπορούσες να πεις ότι πραγματικά ως κυρίαρχο, αν θέλετε, οπτικό-ακουστικό ερέθισμα, διαμόρφωνε αισθητική, διαμόρφωνε συμπεριφορές. Τώρα πια, κατά τη γνώμη μου, όχι καθόλου. Είναι διαμορφώνουν αισθητική πλατφόρμες πια τα κοινωνικά δίκτυα.
0: Η δύναμη της εικόνας και η δύναμη της αφήγησης, δηλαδή, έχει μπει εντελώς στην άκρη?
1: Της αφήγησης, όχι, δεν θα το έλεγα, γιατί κοιτάξτε τι γίνεται με τις σειρές, έτσι. Ναι, μεν ο κινηματογράφος πια έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τις επιλογές ψυχαγωγίας που έχει ο σύγχρονος θεατής. Οι οθόνες τώρα από το 2000 και μετά έχουν γίνει τεράστιες και ο καθένας θεωρεί ότι έχει μια κινηματογραφική αίθουσα στο σπίτι του. Κοιτάξτε να δείτε, γίνονται πια ταινίες 3 ώρες και 3,5 ταινίες 3,5 ώρων. Η τελευταία ταινία του Σκορτσέζη ήταν 3,5 ώρες.
0: Ήταν πολύ βασανιστικό, θέλω να σας πω.
1: Φανταστείτε, εγώ την είδα χωρίς διάλειμμα, έτσι, στην Αμερική. 3,5 ώρες χωρίς διάλειμμα. Λοιπόν, αυτό γίνεται γιατί το έχουν επιβάλει πλέον οι πλατφόρμες και γιατί χρησιμοποιούν τον κινηματογράφο σαν άλοθη για να αποσβέσουν τα πρώτα του, το κόστος της ταινίας, γιατί αυτό συνέβη, με το Σκορτσέζη τουλάχιστον. Του Γιώργου του Λάνθη μου η ταινία, 160 λεπτά. Πια δεν δίνουν, η οποία είναι υπέροχη κατά τα άλλα, δεν δίνουν πια σημασία σε αυτό. Ξέρετε, μέχρι τη δεκαετία του, μέχρι το 2010-12, οι διανομής και οι παραγωγοί, αν θέλετε, από το Hollywood είχε ξεκινήσει, είχαν κόψει τη διάρκεια της ταινίας από τις 2 ώρες στα 100 λεπτά. Και σου λέγε, τα σενάρια που θα μας φέρνεις θα είναι από 85 μέχρι 100 σελίδες. Σύμφωνα με την αμερικάνικη λογική, σελίδα και λεπτό είναι όλο το τέτοιο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει αλλάξει τώρα με τις πλατφόρμες. Μπορείς να κάνεις μια ταινία, γιατί ξέρουν οι άλλοι ότι μια τρίωρη ταινία, το Σκορτσέζη ας πούμε, ο κάτοικος του πλανήτη, η συντριπτική πλειοψηφία των θεατών του πλανήτη, θα τη δει διακεκομένα σε κάποια πλατφόρμα.
0: Οπότε έχει τη λογική μια σειρά, λέτε τώρα. Έχω μείνει άναυδη, να σας πω την αλήθεια. Να, γιατί εγώ βασανίστηκα πάρα πολύ και με το Σκορτσέζη και με το Λάνθιμο που είχαν τόση μεγάλη διάρκεια.
1: Του Λάνθιμο, όχι, όχι. Του Λάνθιμο
0: και με
1: είναι.
0: Το Οπενχάιμερ επίσης.
1: Και με το Οπενχάιμερ. Η ταινία, θυμάστε την προηγούμενη ταινία, ο Ιρλανδός, ο Σκορτσέζη. Πάλι τρίωρη είναι και δεν το κάνει μόνο ο Σκορτσέζη αυτό το πράγμα πια. Τώρα πια αδιαφορούν για το χρόνο, γιατί αδιαφορούν πραγματικά για την τελετουργία της κινηματογραφικής αίθουσας. Θα πάνε κάποιοι να τη δούνε, θα αποσβεστεί η ταινία στον κινηματογράφο, γιατί έχει απίστευτο production value, έτσι. Αλλά μετά θα παιχτεί στις πλατφόρμες και θα είναι κερδοφόρο για τις πλατφόρμες.
0: Άρα έχει χαθεί ένα μεγάλο κομμάτι της θέασης μιας ταινίας με αυτόν τον τρόπο.
1: Της τελετουργίας, βεβαίως. Βεβαίως.
0: Τώρα λυπήθηκα με αυτό που είπατε. Δεν το είχα φανταστεί έτσι. Νόμισα ότι ο Σκορτσέζε ήθελε οπωσδήποτε να κάνει μια ταινία τόσο μεγάλη.
1: Όχι, όχι. Απλά τώρα μπορεί να κάνει και να πει ό,τι θέλει και τον αφήνουν τα στούντιο. Παλιότερα, αν ήθελε να κάνει μια μεγάλη ταινία, δεν θα τον άφηναν τα στούντιο.
0: Κατά τη γνώμη σας, έχει αξία μια ταινία που είναι τόσο μεγάλη? Τώρα αν είναι... δεν είναι ο νονός.
1: Ό,τι και να πω θα είναι βαρύ. Μπορεί να έχει αξία. Δηλαδή, αυτή η ταινία του Σκορτσέζε δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει αξία επειδή είναι 3 ή 3,5. Απλά λες ότι δεν μπορώ να τη δω συνέχεια. Δεν αντέχεται. Ένα βιβλίο μεγάλο, ξέρεις ότι θα το διαβάσεις διακεκομένα, ας πούμε. Μια ταινία σε μια αίθουσα δεν μπορείς να τη δεις διακεκομένα.

0: Sal de la vida. Έτσι παίχτηκε στην Αργεντινή, σε όλη τη Λατινική Αμερική. Μία κοπέλα λοιπόν πετάχτηκε και είπε: «Α, έχω ακούσει για αυτή την ταινία, θα πάω να τη δω». Και πετάγεται και άλλη μία κοπέλα και λέει: «Ποια ρε παιδιά, αυτή η ελληνική ταινία που με πήρε η γιαγιά μου από την Παταγωνία και μου είπε να πάω να τη δω οπωσδήποτε». Καταλαβαίνετε, αυτό με σόκαρε εμένα. Γιατί υπάρχει μία κυρία, ηλικιωμένη, κάπου στην Παταγωνία, που ξέρει τι κάνουν οι Κωνσταντινούπολίτες ή τι έπαθαν οι Κωνσταντινούπολίτες. Αυτό λοιπόν, η πολύ προσωπική ιστορία ξαφνικά απέκτησε μια άλλη διάσταση. Και το λέω με κάθε ταπεινότητα όλο αυτό το πράγμα, γιατί δεν συμβαίνει μόνο σε μένα, συμβαίνει σε πάρα πολλούς σκηνοθέτες και Έλληνες σκηνοθέτες.
1: Πιστεύετε ότι είναι μόνο η ιστορία, ότι είναι το σενάριο, δεν έχει να κάνει, ότι ήταν μια καλή κινηματογραφικά ταινία και μια ελληνική ταινία μετά από πολλά χρόνια που τήρησε κάποιους άλλους κανόνες, συναγωνίστηκε ταινίες του εξωτερικού?
0: Καταρχήν, εγώ δεν είπα ότι είναι το σενάριο, είναι η ταινία. Φυσικά είναι η ταινία. Υπάρχουν, ξέρετε, πολλοί, εδώ υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ των σεναριογράφων και των σκηνοθετών παλιότερα τώρα, όπου σε ποιον ανήκει η ιστορία. Ο σεναριογράφος, βεβαίως, υπάρχουν σεναριογράφοι, ξέρετε, οι οποίοι γράφουν καταπληκτικά σενάρια. Αλλά το τελικό προϊόν είναι η ταινία και την ταινία την κάνει ο σκηνοθέτης.
1: Είναι σαν τον τραγουδιστή που έχει τους στίχους και ο στιχουργός.
0: Ένα από τα σενάρια, ας πούμε, που θεωρείται το Ευαγγέλιο, οι κινηματογραφιστές το ξέρουν και το αναφέρουν και το μνημονεύουν πάντα, είναι το Chinatown, έτσι. Το οποίο είναι ένα καταπληκτικό σενάριο.
1: Γιατί είναι τόσο εμβληματικό?
0: Γιατί είναι ένα τέλειο σενάριο με απίστευτες αναφορές, με απίστευτους
1: χαρακτήρες. Ποιο είναι το τέλειο σενάριο? Αυτό δεν έχω καταλάβει. Αντιγράφει τη ζωή το τέλειο σενάριο?
0: Μπορεί και όχι. Και να σας πω κάτι, όταν το τέλειο σενάριο για μένα είναι το σενάριο το οποίο τα συναισθήματα και το τόξο του ήρωα έχουν μία συνέπεια, όπου στο τέλος αισθάνεσαι ένα τελικό συνέστημα, μία τελική κάθαρση, μία τελική λύτρωση και λες: «Α, άξιζε αυτό το πράγμα». Αλλά επειδή μιλάμε για σενάριο, προσέξτε, το σενάριο δεν απευθύνεται στον μέσο αναγνώστη ή θεατή. Το σενάριο είναι μια ακτινογραφία. Είναι ένα, πώς να σας πω, είναι μια συνταγή γιατρού. Αυτό που αφήνει, αν θέλετε, και επιδρά στο θεατή είναι η ταινία. Είναι ποιος θα πάρει αυτό το σενάριο και θα το μετουσιώσει σε εικόνες και ήχους, ώστε αυτό που θα δει να μπορεί να συγκινήσει το θεατή. Το σενάριο δεν συγκινεί αυτό καθεαυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα σενάριο συγκινεί. Έτσι.

0: αυτό που μας καθυλώνει μπροστά στην εικόνα? Γιατί είμαστε όλοι σαν μικρά παιδιά που θέλουμε να δούμε οπωσδήποτε τι θα γίνει παρακάτω?
1: Δεν είναι εικόνα, είναι ιστορία αυτό που λέτε. Δηλαδή είναι η αφήγηση. Έχει να κάνει με το ποιος λέει την ιστορία. Έτσι.
0: Δεν έχει σημασία τι λες, αλλά πώς το λες.
1: Βέβαια. Εγώ μεγάλωσα, ξέρετε, με ιστορίες στην Κωνσταντινούπολη. Οι θείες μου και η γιαγιά μου μου έλεγαν ιστορίες με τον Ασρατίν Χοτζά, αν έχετε ακουστά. Όπου όλες οι ιστορίες αυτές είναι 5, 10, 100 όσες είναι, έτσι, που είναι οι ίδιες. Όπως είναι η μύθη του Εσώπου, ας πούμε. Από όλες αυτές, οι καλύτεροι που έλεγε τις ιστορίες και έτρεχαν να τις ακούσουν ήταν η γιαγιά μου. Οι θείες μου δεν τις λέγαν τόσο καλά, αλλά ο αφηγητής παίζει ρόλο. Η ιστορία είναι εκεί. Είναι η ίδια.
0: Ήταν μια ιστορία στην οποία η γιαγιά σας μπορεί και να πρόσθεται μερικά διαφορετικά στοιχεία κάθε φορά που.
1: Είμαι σίγουρος ότι. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ. Είμαι σίγουρος, βέβαια. Μα αυτό είναι το αλατοπίπερο στην ιστορία, στην αφήγηση, φυσικά.
0: Εσείς γιατί θέλετε να διηγηθείτε μια ιστορία?

0: Έχω την αίσθηση ότι όλα ξεκινάνε από τραύματα. Από τραύματα τα οποία δεν τα ξέρεις κιόλας. Η ανάγκη του να πεις μια ιστορία, δεν μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ισορροπημένος, χαρούμενος, τακτοποιημένος, συμφιλειωμένος με τα πάντα και να λες θέλω να πω μια ιστορία. Πρέπει να έχεις μέσα σου βαθύτερο ένα κίνητρο, κάτι να σε ερεθίζει που τις πιο πολλές φορές μπορεί και να μην το ξέρεις κιόλας, ώστε να μπορείς αυτό το πράγμα να το κάνεις αφήγηση. Τώρα, ο τρόπος που το κάνεις αφήγηση, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να το γράψεις, να το κάνεις εικόνα, να το κάνεις έργο, αλλά να το εκφράσεις και με βία ή να το εκφράσεις με χίλιους δυο άλλους τρόπους. Δηλαδή αφήγηση με την πολύ ευρία έννοια. Εγώ νομίζω από εκεί ξεκινάει το πράγμα, από ένα βαθύτερο, αν θέλετε, τσίγκλισμα που υπάρχει, από ένα βαθύτερο τραύμα, το οποίο θέλεις να το μετουσιώσεις σε λόγο και να το μοιραστείς.
1: Έτσι νιώσατε ανακούφιση όταν κάνατε όλες σας τις ταινίες?
0: Ναι. Μετά από κάθε ταινία είναι λύτρωση, πραγματικά, αλλά καταρχήν συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο, ότι όταν τελειώνεις μια ταινία, τότε σου βγαίνουν οι καλύτερες ιδέες για αυτή την ταινία. Και λες, αυτό γιατί να μην το είχα σκεφτεί 6 μήνες πριν και να το βάλουμε στην... Αυτό είναι φοβερό. Και βγαίνουν, πώς να το πω, μικρά πράγματα που είναι πλέον άχρηστα, γιατί η ταινία έχει ολοκληρωθεί, δεν μπορείς να προσθέσεις κάτι, γιατί είναι έτοιμη, και λες, αυτό γιατί ρε εσύ να μην το έχω σκεφτεί.
1: Ούτε μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στην επόμενη ταινία.
0: Το έκανα.
1: Το έκανα.
0: Κάτι, μια πολύ ωραία σκηνή που είχα σκεφτεί για την πολίτικη κουζίνα, την έβαλα στο νοτιά. Εντάξει. Δεν λειτουργεί πάντα.
2: Το μάτι του γυαλίζει. Το χέρι του τρέμει. Στο σχολείο πηγάει στα μαθήματα.
3: Όταν χάνω κάτι που θέλω πολύ, χάνει τη γη κατά τα πόδια μου. Και τότε σκέφτομαι αλόκοτα πράγματα.
4: Τον καταβρόχθησε ο Μινόταυρος το Θησέα.
3: Θέλω δυνατή να χάνουν τη δύναμή τους.
5: Οι σουλιώτισσες δεν σώθηκαν επειδή έγιναν οι φούστες, αλλά εξύπτωτο.
6: Του έρχονται στο μυαλό όταν του φεύγουν οι λεγάμενες που ερωτεύεται.
7: Πρωτοβουλίες. Υπέροχο. Λέγεται γνήσιος έρωτας.
3: Εμείς στο σπίτι το λέμε
5: νοπάθεια.
8: Είναι η αγαπημένη βαλίτσα του Ωνάση.
6: Το έχουν μεγάλη και τρανή.
9: Τι σου ο γιατρός ήταν αυτή, ρε Μάγδα?
6: Παιδίατρος.
9: Πόσα σου πήρε?
6: Κάτι παραπάνω από 2 καφέδες.
5: Με ποιους κάνει παρέα, φίλους δεν έχει?
9: Έχει.
3: Κάτι μαλλιάδες, με κάτι μουσια να...
10: Γεια σας, παιδιά.
3: Μπερδεύω τους καλούς με τους κακούς.
6: Πρέπει να τον κλείσουμε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Για να ξεχάσει τα παλιά, να μάθει τα καινούργια.
11: Μπλέχτηκε με το σινεμά.
9: Ο Δούριος είπε τι ήταν τελικά. Φοράδα ή επιβιτόρας.
12: Από το στόμα θα βγουν, είσαι καλά.
9: Έτσι γράφει το σενάριο.
12: Θα μας τρελάνετε.
3: Το τελέξαμε.
5: Είχε ένα γέλιο μέχρι εκεί.
7: Οι γιατροί λένε πως φταίει ο νοτιάς και η υγρασία.
5: Σου βάζει λόγια ο νοτιάς, Σταύρο.
1: Ο νοτιάς δεν είχε αυτή την τεράστια επιτυχία που είχε πολιτική κουζίνα.
0: Ναι, αλλά είναι εξίσου αγαπημένη, να μην σας πω πιο πολύ, γιατί εκφράζει μια εποχή που είναι πολύ πιο κοντά στην εποχή που μεγάλωσα. Πώς να το πω, που είχα τα πρώτα μου σκυρτήματα, θέλετε, τα συναισθηματικά, τις πρώτες μεγάλες πιο σοβαρές ανησυχίες, τότε που ψαχνόμουν για το τι θα κάνω στη ζωή μου, τότε που άρχισα τα πολλά μου τα διαβάσματα.
1: Είναι πιο βιωματική.
0: Πολύ πιο βιωματική, ναι.
1: Και κατά δική σας. Αυτή η μεγάλη επιτυχία, με έναν τρόπο, μήπως ακυρώνει τα επόμενα? Δηλαδή, πώς να συναγωνιστείς τον εαυτό σου αργότερα?
0: Αυτό ήταν κάτι το οποίο το φοβόμουν αμέσως μετά την πολίτικη κουζίνα που ερχόταν. Θα σας πω μια ιστορία. Είμαι στην πρεμιέρα της πολίτικης, στην Κορσική. Και τελειώνει η ταινία. Εγώ, βέβαια, επειδή την είχα δει χιλιάδες φορές, κάθομαι έξω από τον κινηματογράφο και περιμένω να τελειώσω, γιατί μετά υπάρχουν οι ερωτήσεις, το Q&A. Και τελειώνει η ταινία, ακούω τον κόσμο να χειροκροτάει. Επειδή με γνωρίζει ο κόσμος, οι θεατές, γιατί είχα κάνει την εισαγωγή της ταινίας στην αρχή, και ξαφνικά βγαίνει μια κυρία, πραγματικά εύσωμη κυρία, έτσι πολύ κορσικανή, κλαίγοντας και να μου λέει: μετά από αυτό, τι θα κάνεις? Ήταν η πρώτη της ατάκα. Και είναι μια τάκα την οποία τον άκουγα συνέχεια μετά. Τι θα κάνεις, θα κάνεις. Αυτό ήταν λιγάκι καταπιεστικό και λιγάκι οδυνηρό, ξέρετε. Έπρεπε να αναμετρηθώ με κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, σιγά σιγά καταλάγιασε βέβαια. Δεν μπορείς να κάνεις πάντα επιτυχίες, ούτε είχα βάλει πρόθεση να κάνω επιτυχία. Πάντα κάνω ταινίες που με αγγίζουν βιωματικά. Και ό,τι θέλεις κατεβάσει, ό,τι θέλει.
1: Τώρα ετοιμάζετε κάποια καινούργια.
0: Γράφω μια ιστορία, η οποία όμως είναι ακόμη πολύ στα σπάργανα και έχει μέλλον ακόμη.

0: τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
1: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
0: Γιάννης Τζούνος.
2: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
3: Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
4: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
0: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
5: Πώς εδώ ήτανε.
3: Γεια σας.
6: Καταπληκτικό.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Bar στην Μπούντα, στην Πάρο, όπου κατά τον έλεγχο οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες για το παρελθόν του 48χρονου που δολοφόνησε τη 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως υπόπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του, ενώ σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το αδίκημα της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις του 48χρονου ήταν προσχεδιασμένες, καθώς μετέβη με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία όπου διέμενε το θύμα και στη συνέχεια έστησε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μια 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού καθώς και ένα αλλιευτικό για την παροχή συνδρομής. Η γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το ιστιοπλοϊκό μια μέρα μετά την αναχώρησή τους από τις Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το λιμεναρχείο Πύλου. Τη ζωή της έχασε σήμερα Γαλλίδα τουρίστρια 41 ετών στον Πάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Η γυναίκα μαζί με τον σύντροφό της άφησαν το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ στα Φαλάσσαρνα και πήγαν με τα πόδια στην παραλία του Μπάλου μέσα από ένα κακοτράχαλο μονοπάτι. Κατά την επιστροφή τους ένα χιλιόμετρο πριν το πάρκινγκ, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της από αφυδάτωση με τον άνδρα να επιστρέφει στο αυτοκίνητο να πάρει νερό, ενώ ειδοποίησε και τις αρχές μέσω του 112. Τη γυναίκα εντόπισε ομάδα της ΕΜΟΔΕ σε λιποθυμική κατάσταση και της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, στη διαδρομή με το ΕΚΑΒ προς το νοσοκομείο, η γυναίκα κατέληξε. Στη Σούδα μεταφέρεται η πυροβολαρχία Πάτριο, η οποία από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής του ελληνικού αμυντικού σχεδιασμού. Όσον αφορά τους Πάτριο που έχουν σταλεί στη Σαουδική Αραβία, δύο είναι τα σενάρια που εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση. Μια μικρή παράταση της παραμονής τους στη Σαουδική Αραβία ή την επιστροφή τους στην Ελλάδα προκειμένου να αξιοποιηθούν για την αμυντική κάλυψη της χώρας. Η ελληνική συστοιχία βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία από το 2021. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα την ανακάλυψη στο νότο της επαρχίας Φαρς κοιτασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Τις ανακοινώσεις έκανε ο Υπουργός Πετρελαίου προσθέτοντας ότι περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι δυνατόν να εξοριχθούν από το κοίτασμα αυτό. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το εν λόγω κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή προτού περάσουν χρόνια. Νέο μήνυμα για βοήθεια στέλνει προς τους συμμάχους του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Επικαλούμενος πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει, ανέφερε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει άλλους 300.000 στρατιώτες στο μέτωπο, ενισχύοντας τις δυνάμεις της σε όλα τα σημεία των συγκρούσεων. Στόχος της Μόσχας, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, είναι να ολοκληρωθεί η κατάληψη της περιοχής του Ντονέτσκ και να ενταθεί η πίεση στο μέτωπο, υποχρεώνοντας το Κίεβο να συνθηκολογήσει με τους χειρότερους δυνατούς όρους. Το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος στον τελικό με χρόνο 24-74. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League στον αγώνα που ολοκληρώθηκε, Όφη και Βόλος 2-0. Μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός ήταν επίσης 2-0. Σε εξέλιξη είναι και η αναμέτρηση του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εθρίος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια έως 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 38 με 39 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά εθρίος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά κατά τόπους στους 39 με 40 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 35 με 37, τοπικά στα ανατολικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης. Νομίζω ότι είστε ο ιδανικός καλεσμένος, γιατί αυτή η εκπομπή έχει τη λογική ότι περιμένουμε να βγει το μεσημεριανό φαγητό και θα καθίσουμε κάπου απέναντι. Το φαγητό σας αρέσει?
3: Δεν φαίνεται.
2: Δεν έχω ιδέα.
3: Ναι, μ' αρέσει.
2: Είναι σημείο συνάντησης, σημείο σύνδεσης?
3: Υπήρξε πολύ έντονα. Τώρα καταλαβαίνετε ότι μεγαλώνοντας προσπαθώ να απέχω από τις πολλές έτσι γαστριμαργικές απολαύσεις.
2: Έχει να κάνει αυτό με την πόλη?
3: Βέβαια έχει να κάνει με την πόλη. Όπως το είπατε, στην ουσία είναι μια μεταφορά για τη μητρική τροφή και συνδέεται με αυτό το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ταινία ξεκινάει με τους τίτλους όπου φαίνονται «Μία μητέρα θυλάζει το βρέφος και εκεί πάνω πέφτει ο τίτλος Πολιτική κουζίνα». Φυσικά έχει να κάνει.

0: Όταν βλέπουμε μια πολύ ωραία ταινία, ή τουλάχιστον εμένα έτσι μου συμβαίνει, και τελειώνει, ναι, ωραία, τελείωσε. Θα ήθελα πάρα πολύ να κρατήσει λίγο ακόμη, να έχει και κάτι άλλο να μου πει. Ή να μάθω τι γίνανε οι ήρωες μετά το τέλος. Για εσάς υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα?
1: Ναι, υπάρχουν, με την έννοια τη δημιουργική. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές εγώ βλέπω ταινίες και βλέπω το τέλος και λέω, αυτό που αισθάνομαι εγώ τώρα θέλω να το αισθανθούν οι θεατές μου σε κάποια επόμενη ταινία μου. Υπάρχουν πολλές τέτοιες ταινίες. Έτσι, μην με ρωτήσετε ποιες, αλλά υπάρχουν πολλές. Και αυτό που δεν τρέπομαι να πω, τι ζηλεύω κιόλας. Λέω, πώς τα καταφέρνει. Και είναι ταινίες απλές, ξέρετε. Ταινίες που είτε είναι απλής διασκέδασης, διασκεδαστικές ταινίες.
0: Όπως το έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας.
1: Ας πούμε και αυτό, αλλά αυτή δεν μου άφησε τίποτα να σας πω. Αλλά υπάρχουν άλλου είδους ταινίες. Ο Ραφαηλίδης είχε μια έκφραση που έλεγε, αυτή η ταινία είναι παιγμένη με σουρντίνα.
0: Δηλαδή,
1: η σουρντίνα είναι αυτό το ύφασμα που βάζουμε στο πιάνο. Ότι είναι διακριτική ταινία, είναι ταινία χαμηλών τόνων. Είναι ταινία με την καλή έννοια ύπουλη, που σου δημιουργεί συναισθήματα χωρίς να είναι φανφαρώνικη. Πάει προς ευρωπαϊκή ταινία περισσότερο και όχι αμερικανιά, έτσι, όχι αμερικάνικη. Αυτές οι ταινίες μου αρέσουν εμένα.
0: Υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, τον κινηματογράφο του Hollywood, το εναλλακτικό σινεμά, το ελληνικό σινεμά?
1: Θα σας πω, καταρχήν θα σας πω μια ιστορία που λέει ο Κώστας ο Γαβράς. Στον αμερικάνικο κινηματογράφο, λέει, ο σκηνοθέτης θέλει να κάνει μια πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, να βγάλει πολλά χρήματα και ελπίζει ότι στο τέλος θα του αναγνωρίσουν ότι έχει κάνει και μια ταινία με καλλιτεχνικές αξιώσεις. Στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, ο Ευρωπαίος σκηνοθέτης θέλει να κάνει ένα αριστούργημα, αυτή είναι η πρόθεσή του, που θα μένει στην ιστορία του κινηματογράφου και θα βγάλει και 5 δεκάρες για να ζήσει τους επόμενους μήνες. Αν θέλετε, είναι λιγάκι σχηματοποιημένο αυτό το πράγμα. Υπάρχει διαφορά, βεβαίως υπάρχει διαφορά, και αυτή είναι η ομορφιά του κινηματογράφου. Ο κορεάτικος κινηματογράφος, ο κινέζικος κινηματογράφος αυτή τη στιγμή κάνουν πραγματικά θαύματα. Ο ελληνικός κινηματογράφος επίσης τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει σιγά σιγά και αποκτά ένα στίγμα, αν θέλετε, στον παγκόσμιο χάρτη. Έτσι, τον προσέχουν τον ελληνικό κινηματογράφο.
0: Οι σειρές θα αντικαταστήσουν το σινεμά? Είναι η νέα λογοτεχνία? Έχετε μπει στον πειρασμό να στήσετε μία σειρά?
1: Φυσικά. Και δουλεύω και σε μία σειρά. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι ρεαλιστής. Νομίζω ότι πραγματικά έχουν αρχίσει και υπερτερούν στον κινηματογράφο. Αρχίζουν και τον ξεπερνάνε πλέον ως θέαμα όσον αφορά τους θεατές. Γιατί όπως σας είπα και πριν, οι οθόνες έχουν μεγαλώσει και ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί να απολαύσει. Δηλαδή, δεν θέλει να συμμετάσχει στην κινηματογραφική τελετουργία που δεν είναι μόνο η μεγάλη οθόνη, είναι να συνευρεθείς μαζί με άλλους μαζί και να μοιραστείς μια οπτικοακουστική εμπειρία. Νομίζω πως ναι. Και αν προσέξετε, οι σειρές πλέον έχουν αποκτήσει μια απίστευτη κινηματογραφικότητα. Παλιά, όταν οι οθόνες ήταν μικρές, η τηλεοπτική γλώσσα, αν θέλετε, είναι εντελώς διαφορετική από τη γλώσσα που χρησιμοποιούσε σε οπτικοακουστική γλώσσα, ενώ στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στις σειρές έχεις κανονικά μια προσέγγιση. Αυτό που αλλάζει και δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο με τις σειρές είναι ότι έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούν απίστευτες συνταγές πια. Και αν μπορείς να δεις την ακτινογραφία κάθε σειράς από πίσω, ακολουθούν μια πεπατημένη μόνο και μόνο για να κρατήσουν, αν θέλετε, το κοινό τους και να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και εκεί είναι που, αν καταφέρει ο κινηματογράφος να ξεχωρίσει, είναι στην αφήγηση της ιστορίας, το πώς πια θα αφηγόμαστε τις ιστορίες για τη μεγάλη οθόνη. Γιατί να σηκωθεί κάποιος να πάει να δει μια ιστορία στη μεγάλη οθόνη και να μην περιμένει να τη δει στην τηλεόραση? Αυτό είναι, αν θέλετε, η πρόκληση για το σύγχρονο κινηματογράφο. Ο Σκορσέζε με τον Σπίλμπερκ, αν θυμάμαι, κάνανε πριν μερικά χρόνια μία δυσάρεστη πρόβλεψη, λέγοντας ότι πλέον δεν θα πηγαίνουμε στο σινεμά να δούμε την οποιαδήποτε ταινία. Θα γίνονται ταινίες όπως γίνονται στη Νέα Υόρκη, στην όπερα, ας πούμε, ότι θα γίνονται απίστευτες υπερπαραγωγές του ενός δισεκατομμυρίου, των 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Θα παίζονται για 3 χρόνια και θα πηγαίνει ο κόσμος όπως πάει να δει ένα musical στο Broadway. Και απλά θα υπάρχουν πολύ ταπεινοί κινηματογράφοι που θα παίζουν ταινίες εναλλακτικές που είπατε, ταινίες χαμηλού κόστους, ταινίες ανεξάρτητου κινηματογράφου. Αυτό είναι εφιαλτικό. Ελπίζω να μην γίνει. Επίσης, να σας πω κάτι άλλο πολύ εφιαλτικό, το οποίο εμένα με τρομάζει πολύ, έτσι. Έχουν αρχίσει λόγω των κινητών τηλεφώνων να σκέφτονται ότι σε μερικά χρόνια οι οθόνες θα γίνουν ορθογώνιες. Δηλαδή, και αυτό το πράγμα θα το στηρίξουν οι εταιρείες που έχουν συμφέροντα από τα κινητά τηλέφωνα, ας πούμε. Κάνεις ένα ταξίδι στο αεροπλάνο και βλέπεις τα παιδιά να κοιτάζουν την ταινία τους σε κάθετη οθόνη. Αυτό είναι τραγικό.

0: σκηνοθέτης θαυμάζετε, ποιος είναι για σας ο μεγαλύτερος σκηνοθέτης και γιατί, αν υπάρχει?
1: Είναι μεγάλη κουβέντα τώρα. Υπάρχουν πολλοί που θαυμάζω βεβαίως. Είναι ο Κιούμπρικ, ο Πολάνσκι, ο Χίτσκοκ, ο Γκοντάρ. Πάρα πολλοί. Δεν μπορώ να πω τώρα, δεν ξεχωρίζω κάποιον.
0: Δεν έχετε έναν που υποκλίνεστε στο έργο του? Όλες του οι ταινίες είναι κάτι συναρπαστικό.
1: Ο Κιούμπρικ νομίζω, ο Κιούμπρικ.
0: Είναι στην κατηγορία εναλλακτικό σινεμά?
1: Κάθε άλλο, όχι. Είναι θεόρατο σινεμά, είναι επιβλητικό σινεμά. Η κάθε ταινία καταρχήν είναι διαφορετική, αλλά η κάθε ταινία είναι μοναδική.

0: μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης. Πώς διαπορίζεται ένας κινηματογραφιστής σε όποια κατηγορία και αν ανήκει, όταν δεν έχει μία ταινία, όταν δεν παίζεται μία ταινία στο κινηματογράφο?
1: Δύο είναι οι βασικές πηγές εσόδων για τους κινηματογραφιστές. Είναι η τηλεόραση, οι σειρές και η διαφήμιση.
0: Τηλεόραση δεν έχετε κάνει?
1: Έχω κάνει στην πολύ αρχή της καριέρας μου. Έκανα κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές για την ΕΡΤ όταν ήμουν ακόμη στο στρατό. Έρθει στη Βόρεια Ελλάδα με μια πολύ ωραία εκπομπή που κρατούσε χρόνια.
0: Αρνηθήκατε να γίνετε μέρος της τηλεόρασης? Δεν προέκυψε?
1: Εξ ανάγκης δεν έγινα, γιατί σας είπα ότι με την πρώτη μου ταινία χρωστούσα τόσα χρήματα που έπρεπε να δουλέψω στη διαφήμιση και να βγάλω χρήματα. Βέβαια αυτό με ωφέλησε με άλλους τρόπους, γιατί κατάφερα να εξοφλήσω τα χρέη μου. Αλλά συγχρόνως μπήκα και σε μια άλλη λογική, αν θέλετε, οπτικοακουστικής αφήγησης, που έχει απαιτήσεις και που είναι πάρα πολύ προσγειωμένη και έχει ανταπόκριση με την πραγματικότητα. Ξέρετε, στην Ελλάδα μεγαλώσαμε πάντα, και αυτό το λέω ως αρνητικό, ότι κάνουμε ταινίες και αυτοθαυμαζόμαστε. Λέει ο ένας τον άλλον τι αριστούργημα είναι αυτό που έκανες. Σίγουρα αυτό ίσχυε τις δεκαετίες του 80 και του 90, δεν είχε ανταπόκριση με το κοινό, με τους θεατές. Αυτό στη διαφήμιση δεν υπάρχει. Στη διαφήμιση είσαι υποχρεωμένος να κατασκευάσεις ένα οπτικοακουστικό προϊόν και υπάρχει κάποιος που θα σε κρίνει, που αν σε κρίνει, αν δεν τα πας καλά, δεν έχεις δουλειά την άλλη μέρα. Είναι η πραγματικότητα.
0: Καλό σχολείο η διαφήμιση, δηλαδή.
1: Είναι πολύ καλό σχολείο, απλά υπάρχει μια έκφραση που δεν ξέρω αν πρέπει να την πω. Θα την πω και εσείς αν θέλετε την κόβετε. Κάποιοι τη λένε η Αγία Πόρνη.
0: Δεν θα την κόψουμε. Πολλοί νεότεροι σας θα θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά που κάνατε κι εσείς και θα σας θαυμάζουν και θα θέλουν ίσως να ακολουθήσουν τη δικιά σας διαδρομή, η οποία από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν ήταν εξαιρετικά εύκολη. Δεν ήταν πάντα θάλασσα με πεύκα, υπήρχαν και πολλές σκοτεινιές. Τι θα πείτε σε έναν νέο που θέλει να γίνει σήμερα κινηματογραφιστής?
1: Να μην κάνει τα λάθη που έκανα εγώ. Το βασικό λάθος που έκανα όταν έκανα τις πρώτες μου ταινίες είναι που, έχοντας μια πρώτη εμπειρία, αν θέλετε, από τεχνικά, από σκηνοθεσία, ήθελα να δείξω το πόσο ικανός είμαι σκηνοθετικά και να δείξω ότι το πώς μπορώ να χειριστώ την κάμερα και πώς να κάνω περίεργα, ωραία κάδρα κλπ. Και άφηνα να μου φύγει η ουσία μέσα από τα χέρια. Δηλαδή, οι ιστορίες που ήθελα να πω δεν είχαν ανταπόκριση με κάτι βαθύτερο και να ήταν δικό μου. Σας μιλώ για την πολύ αρχή. Για τις ταινίες μικρού μήκους που έκανα, ίσως και για την πρώτη μου ταινία, για τη βιοτεχνία ονείρων. Σιγά-σιγά αυτό το πράγμα άλλαξε και θα έλεγα, θαυμάζω δηλαδή τους πιτσιρικάδες, τα παιδιά που είναι 24 χρονών, που κάνουν θέματα που καταλαβαίνεις ότι αυτά τα θέματα τους αγγίζουν και βγάζουν την ψυχούλα τους από αυτή τη μικρή την ηλικία. Έχουν μια ωριμότητα που εγώ δεν την είχα. Και είναι το πρώτο πράγμα που μοιράζομαι με τους φοιτητές μου, να τους πω, παιδιά, προσέξτε να πείτε την ψυχούλα σας, να βγάλετε την ψυχούλα σας, όπως και να τη βγάλετε, ας είναι και άτεχνα βγαλμένη. Αυτό θα αγγίξει το κοινό από το να δείξετε πόσο σκηνοθεταράδες είστε και πόσο μπορείτε να κουνάτε την κάμερα πάνω κάτω.

0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
1: Υπάρχουν κάποιες. Μία από αυτές είναι που αποφάσισα να κάνω αυτό το ταξίδι που σας είπα πριν στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό καθόρισε τη διαδρομή μου, τη δημιουργική, γιατί αυτό είναι που με οδήγησε και αποφάσισα να μιλήσω για τη δικιά μου την προσωπική ιστορία. Παλιότερα κάτι που είχα κάνει και είχε λειτουργήσει πάρα πολύ ήταν που αποφάσισα όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο σαν φυσικός πλέον να πάω να γραφτώ στο θεατρικό τμήμα του πανεπιστήμιου εκείνης της εποχής, όπου μπήκα για πρώτη φορά σε ένα χώρο με ενδυνάμει καλλιτέχνες. Ξέρετε, η φουρνιά εκείνης της περίοδου έβγαλε πάρα πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες που τώρα ακούω να κάνουν ιδέα και να διαφημίζονται στο ραδιόφωνο του Sky και ενδεχομένως και σε άλλα ραδιόφωνα, να είναι πολύ μεγάλο ονόματα στη σύγχρονη τέχνη. Και βεβαίως και κάποιες επιλογές που έκανα, οι οποίες ήταν οδυνηρές, συνέβησαν μετά από γεγονότα όχι ευχάριστα, και όπου πήρα όμως κάποιες αποφάσεις οι οποίες με έβαλαν σε ένα δρόμο αυτογνωσίας και μια διεργασία να κοιτάξω λίγο προς τα μέσα.
0: Πώς πήρατε τις αποφάσεις σας, αναγκαστικά?
1: Αναγκαστικά εκ των συνθηκών. Έπρεπε να κάνω μια επιλογή, αλλά πήρα αυτές που ήταν οι πιο επώδυνες και δεν ματαιώθηκα, δεν με ξεγέλασαν, δικαιώθηκα μάλλον για τις αποφάσεις.
0: Έχοντας επίγνωση ότι θα πάρετε την πιο οδυνηρή απόφαση?
1: Εκείνη τη στιγμή αισθανόμουν ότι ήταν η πιο οδυνηρή η απόφαση. Ναι, δεν ήταν λυτρωτική καθόλου.
0: Αποδείχτηκε όμως λυτρωτική.
1: Αποδείχτηκε λυτρωτική, ναι.
0: Σας ρωτάω γιατί οι άνθρωποι που μας ακούνε τώρα ταυτίζονται με το έργο σας, με έναν τρόπο σας θαυμάζουν, είτε ακούγεται αυτό φλίαρο είτε όχι. Και μπορεί να έχουν την εντύπωση πως ένας επιτυχημένος άνθρωπος είναι για πάντα επιτυχημένος. Ξεκινά τη διαδρομή
1: όχι
0: του.
1: Βέβαια, όχι βέβαια.
0: Όλα είναι πάρα πολύ εύκολα. Θα λέγατε ότι είχατε μια εύκολη διαδρομή? Πώς θα τη χαρακτηρίζατε? Οι Αμερικανοί το κάνουν πολύ ωραίο αυτό. Νομίζω τα σενάρια τους έχουν την τέλεια αφήγηση της ζωής ενός ανθρώπου που ξεκινά από το πουθενά και βρίσκεται κάπου.
1: Ναι. Να σας το πω απλά. Δεν θεωρώ ότι ήταν εύκολα τα πράγματα, αλλά δεν θέλω να είμαι και εντελώς μεμψίμυρος και να πω, ξέρετε, πέρασα φρικτά και κολύμπησα μέσα στο βούρκο και κατάφερα να βγω. Με τίποτα. Είχα τις δυσκολίες που έχει ένας κανονικός άνθρωπος, αν εξαιρέσει κανείς το τραύμα του διωγμού, παρόλο που από την πόλη. Παρόλο που ήμουν μικρός τότε και δεν το βίωσα όπως το βίωσε ο πατέρας μου. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο πολύ πιο πολύ ανέρχεται, όχι ως τραύμα, γιατί το έχω συμφιλειωθεί μαζί του, το διεπεξεργάστηκα, και, αλλά ότι είναι ένα κυρίαρχο και συνεχίζει να υπάρχει ως χαρακιά, ως ουλή. Συνεχίζει να υπάρχει και τη βλέπεις σαν κάτι που έχει θεραπευτεί, αλλά οπτικά είναι εκεί πέρα, το βλέπεις. Και αυτό το πράγμα ήταν δυνατό πράγμα για μένα, ας πούμε, και ήταν και κινητήρια πηγή δημιουργίας, αν θέλετε.

0: Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης. Έχετε δει ελληνικό σινεμά?
1: Βέβαια, καλά.
0: Το ελληνικό σινεμά διαμόρφωσε την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας.
1: Εξαρτάται τι εννοείται με τη λέξη διαμόρφωση. Το ελληνικό σινεμά, ειδικά το σινεμά πριν το 80, και θα σας πω τι εννοώ γι' αυτό, διαμόρφωσε αφηγήματα για την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Όπου σκεφτείτε ότι καταρχήν, όταν έγινε η δικτατορία, λίγο μετά, στις αρχές του 70, άρχισαν να έρχονται Έλληνες σπουδαστές του κινηματογράφου από διάφορες σχολές στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, άρχισαν να έρχονται στην Ελλάδα. Και αυτοί έφεραν αυτό το οποίο ονομάστηκε μετά νέος ελληνικός κινηματογράφος. Οι ταινίες που έγιναν εκείνη την εποχή, παρόλο που οι ταινίες του Φίνου πια είχαν αρχίσει να εκλείπουν, έτσι, γιατί είχε εμφανιστεί και η τηλεόραση, χρηματοδοτήθηκαν από παραγωγούς, από ανεξάρτητους παραγωγούς. Και αυτό το πράγμα δεν το αναφέρει κανένας. Ο Παπαλιός, ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος πολύ ταπεινός, έχει χρηματοδοτήσει πολλές ελληνικές ταινίες αυτής της περίοδου, έτσι, το Θίασο του Αγγελόπουλου και άλλες ταινίες του Αγγελόπουλου. Μετά, μέσα στη δεκαετία του 70, ιδρύθηκε το Κέντρο Κινηματογράφου, όπου πια άρχισαν οι σκηνοθέτες όλοι να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο χρήμα και να κάνουν ταινίες. Μέχρι εκείνη την εποχή που έγιναν οι ταινίες από ανεξάρτητους παραγωγούς στο νέο ελληνικό κινηματογράφο, αυτός ο κινηματογράφος επηρέασε, αν θέλετε, τη νεότερη ιστορία, γιατί επέβαλε ή πρότεινε αφηγήματα για την ιστορία της Ελλάδος.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, σε γνωστό Beach Club στην Μπούντα της Πάρου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες για το παρελθόν του 48χρονου που δολοφόνησε τη 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανο ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Τη ζωή της έχασε σήμερα Γαλλίδα τουρίστρια 41 ετών στον Πάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Το Ιράν ανακοίνωσε την ανακάλυψη στο νότο της επαρχίας Φάρς κοιτασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το κοίτασμα αυτό δεν θα είναι δυνατή προτού περάσουν χρόνια. Νέο μήνυμα για βοήθεια στέλνει προς τους συμμάχους του. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι, επικαλούμενος πληροφορίες, ανέφερε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει άλλους 300.000 στρατιώτες στο μέτωπο, ενισχύοντας τις δυνάμεις της σε όλα τα σημεία των συγκρούσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης, αλλά είπατε κάτι πιο ωραίο στην αρχή. Ένας άλλος τίτλος που είναι πιο μεγάλος.
3: Ποιον από όλους?
2: Filmmaker.
3: Ναι, ας το πούμε. Είναι πιο κοντά σε αυτό που αισθάνομαι. Ναι.
2: Στην πραγματικότητα.
3: Θα το έλεγα κινηματογραφιστής, αλλά η λέξη κινηματογραφιστής έχει υιοθετηθεί από τους διευθυντές φωτογραφίας, cinematographer. Οπότε, αλλά είμαι πιο πολύ κινηματογραφιστής. Θέλω να τα κάνω όλα. Ό,τι μπορώ να κάνω, δηλαδή.
2: Για εμάς που δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά, πάντως, να ξέρετε ότι όλοι είναι όλα. Και όλα είστε εσείς.
3: Okay.
2: Εννοώ ο σκηνοθέτης. Το Τάσος από πού είναι? Είναι Αναστάσιος.
3: Αναστάσιος.
2: Παππού σας?
3: Του παππού μου, ναι.
2: Αυτού του παππού που διηγήθηκε την ιστορία?
3: Όχι, του άλλου. Εκκρεμεί και αυτόν η ιστορία, αλλά εκείνο είναι και λίγο σκοτεινή και ψάχνω να βρω, να κάνω μια μελέτη το τι γίνεται εκεί πέρα. Ξέρετε, και από τις δύο πλευρές της οικογένειας υπάρχουν ταξίδια. Η προγιαγιά μου ήρθε με τα πόδια από τη Βόρειο Ήπειρο στην Κωνσταντινούπολη, ξυπόλη, ας πούμε. Ο προπάπος μου έφυγε από την Άνδρο και πήγε στην Κωνσταντινούπολη επίσης για να βρει μια καλύτερη ζωή. Είναι ταξιδιάρικος όη.
2: Νιώθετε περαστικός καμιά φορά?
3: Όχι, σίγουρα.

0: Το ελληνικό σινεμά διαμόρφωσε την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Οι ήρωες που στήθηκαν στο ελληνικό σινεμά και σεναριακά και σκηνοθετικά. Ο Ξανθόπουλος ήταν αυτό το καλό παιδί που όλοι αγαπήσανε πάρα πολύ. Η Μάρθα Βούρτση. Προσπαθώ να σκεφτώ. Η Στέλλα νομίζω ότι διαμόρφωσε αντίθετα. Και αργότερα στο νεότερο ελληνικό σινεμά, οι ήρωες του Περάκη.
1: Ναι, αλλά πιάσατε την περίπτωση με τον Νίκο. Ναι, στον Περάκη συνέβη αυτό το πράγμα, αλλά δεν ήταν τόσο κυρίαρχο στο νεότερο ελληνικό σινεμά, σε αυτό που ονομάστηκε νέος ελληνικός κινηματογράφος. Ήταν περισσότερο με τους ήρωες, με το Χατζηχρήστο ας πούμε, με το Βέγκο αν θέλετε. Αυτοί διαμόρφωσαν κάποια διαφορετικά πρότυπα ελληνικού χαρακτήρα. Το νεότερο ελληνικό σινεμά δεν μπορώ να δω τέτοια. Ναι, ο Περάκης ήταν μια περίπτωση, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ άλλα.
0: Αυτό που αναρωτιέμαι βλέποντας αυτές τις παλιές ταινίες του Φίνου και όχι τις άλλες, οι οποίες είναι και πολύ λίγες νομίζω σε αριθμό. Υπάρχει αυτός ο χαρακτήρας που δεν ξέρω αν είναι ο Έλληνας στα αλήθεια και κάποιος τον βάζει και στο πανί ή αν συμβαίνει αντίστροφα. Αν από το πανί περνάει και στη ζωή.
1: Είναι διαδραστικό, είναι αμφίδρομο νομίζω. Και τα δύο μπορούν να συμβαίνουν. Ο Σακελάριος εμπνεύστηκε από την πραγματικότητα, αλλά δημιούργησε και χαρακτήρες που ενέπνευσε άλλους να μιμηθούν. Είναι αμφίδρομο.
0: Ποια είναι η σημασία του νέου ελληνικού κινηματογράφου του σημερινού πια? Από ποια χρονιά και μετά μπορούμε να μιλάμε για ένα σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο?
1: Τώρα μου βάζετε δύσκολη ερώτηση.
0: Είναι αυτό στις δεκαετίες του 70 και του 80.
1: Που είναι ο νέος ελληνικός κινηματογράφος.
0: Και όλοι τον αντιμετωπίζουμε με μια αμηχανία, νομίζω.
1: Πλέον. Ναι, μετά από την φοβερή ρίση του Σαββόπουλου, του Διονύση Σαββόπουλου, για τα χασμουριτά που οδήγησε της. Ναι, αλλά εκεί βγήκαν και πάρα πολλές σημαντικές ταινίες, νομίζω, σε αυτό τον κινηματογράφο. Βεβαίως ο Αγγελόπουλος, βγήκε το Ρεμπέτικο του Φέρι. Βγήκε νέα γενιά, νέα φουρνιά κινηματογραφιστών όπως ήταν ο Γκορίτσας, ο Χούρσογλου. Βγήκε ο Γιάνναρης και σίγουρα αδικό πάρα πολλούς συναδέλφους σε αυτή τη γενιά.
0: Από πότε λοιπόν μπορούμε να μιλάμε, από τα μέσα της δεκαετίας του 90?
1: Υπάρχει η φουρνιά του νέου ελληνικού κινηματογράφου που συμπεριλαμβάνει αν θέλετε και λίγο πιο νεότερους από αυτούς που τον εδραίωσαν τη δεκαετία του 70 και του 80, που ενδεχομένως να ανήκω και εγώ σε αυτή τη γενιά, αλλά αυτοί είμαστε του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Μετά υπάρχει του νεότερου πλέον που είναι από το Millennium και μετά από το 2000, που είναι ο κινηματογράφος που αναδείχθηκε στην κρίση. Τότε ήμουν πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, είχα κάνει ένα ταξίδι στο Φεστιβάλ Βενετίας ή στο Βερολίνο, δεν θυμάμαι, και βλέποντας την επιθυμία που είχαν οι ξένοι διανομής να δουν ελληνικές ταινίες, και βεβαίως αυτό ήταν και λίγο αρνητικό γιατί θέλαν να δουν ταινίες για την κρίση, αλλά είχαν και εκτός από το ενδιαφέρον το πολιτικό, το ιδεολογικό, το πολιτισμικό, ήταν και εμπορικό ενδιαφέρον, αμάν να δείξουμε πώς οι Έλληνες αφηγούνται τα παθήματά τους, ας πούμε.
0: Υπήρξαν ταινίες για την κρίση.
1: Βεβαίως υπήρξαν. Μετά από το 2010 έχουν βγει πάρα πολλές ταινίες με τα σύγχρονα θέματα, τα οποία και πολύ καλές ταινίες. Με τα σύγχρονα θέματα που απασχόλησαν την ελληνική κοινωνία. Να σας πω ένα διαχωρισμό, έτσι. Αυτή τη στιγμή κυριαρχεί και ο παντοδύναμος και ο πολύ ταλαντούχος, τον οποίο εκτιμώ και θαυμάζω απεριόριστα, ο Γιώργος Λάνθιμος. Ο Λάνθιμος αυτή τη στιγμή ανήκει στους 5 πιο δημοφιλείς σκηνοθέτες του πλανήτη. Όλοι οι στάρ του Χόλιγουτ βάζουν μέσον τους ατζέντιδες τους να είναι στην επόμενη ταινία του Λάνθιμου. Ο Λάνθιμος ξεκίνησε από τον Κοινόδοντα, που είναι μια αλληγορία, αν θέλετε, ο Κοινόδοντας. Ενδεχομένως να μην είναι το είδος των ταινιών που κάνω εγώ και κάνουν και άλλοι σκηνοθέτες, αλλά είναι μια ταινία η οποία είναι αποτύπωμα μιας εποχής. Και αυτός ήταν ο κόσμος του Λάνθιμου πολύ πριν γίνει γνωστός και πολύ πριν γίνει διάσημος. Ο Λάνθιμος έκανε θεατρικές παραστάσεις, έτσι που είχαν τον ίδιο κόσμο που είχε ο Κοινόδοντας. Από το Λάνθιμο ξεκινάει, νομίζω, το αποτύπωμα το διεθνές που πρόσεξαν πλέον τον ελληνικό κινηματογράφο οι ξένοι. Καταρχήν με έναν τρόπο, αν θέλετε, αρνητικό, που τον ονόμασαν αλόκοτο νέο κύμα, The Weird New Wave, Greek Wave, εν πάση περιπτώσει, το αλόκοτο ελληνικό κύμα. Αλλά αυτή τη στιγμή πια νομίζω ότι σιγά σιγά εδραιώνεται ένα αποτύπωμα των Ελλήνων κινηματογραφιστών σε όλα τα φεστιβάλ. Πρόσφατα διάβαζα στο φεστιβάλ του Βερολίνου δύο ελληνικές, αν θέλετε, σειρές, που, ας μιλήσουμε και για σειρές, είχαν επιτυχία και θα πάρουν χρηματοδότηση για να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν και να γίνουν σειρές.
0: Επειδή ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η σημασία αυτού του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου στο παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη, Απαντήσατε, μπορεί το ελληνικό σινεμά σήμερα να γίνει και εξαγώγημο προϊόν?
1: Νομίζω σιγά σιγά έχει αρχίσει και γίνεται. Όχι όσο θα έπρεπε ή όσο θα θέλαμε, γιατί ξέρετε εκεί πέρα μπαίνουν πια και θέματα. Θα επανέλθω, ξέρετε, σε μια προηγούμενη κουβέντα που κάναμε που έχει σχέση με τις ψυχούλες και τα θέματα που επιλέγουμε. Δυστυχώς πολλές φορές, αυτό συνέβαινε πάντα στο ελληνικό σινεμά, ενδεχομένως και σε όλες τις κινηματογραφίες τις εθνικές. Έτσι, όταν βγαίνει κάποιος και είναι μπροστά, π.χ. Αγγελόπουλος, ας πούμε, αυτόματα εμφανίζονται τα αγγελοπουλάκια. Με το λάνθιμο εμφανίστηκαν τα λανθιμάκια. Αυτό το οποίο γίνεται trend, επειδή εμφανίζεται μια ταινία η οποία πραγματικά σπάει κόκαλα και ξαφνικά αρχίζουν και την μιμούνται επειδή είναι trend, αυτό το πράγμα δεν βγάζει μπροστά. Δεν νομίζω ότι και έχουν μέλλον αυτού του είδους συμπεριφορά. Αν αυτό το πράγμα που κάνεις δεν σε καίει, ή τώρα θέλετε με τα κινήματα του Me Too. Όλοι θεωρούν ότι πρέπει να βγάλουν και να κάνουν ταινίες για θέματα που έχουν σχέση με την πατριαρχία και το Me Too. Ναι, αν σε καίει αυτό το πράγμα και είναι βίωμά σου ή είναι κάτι το οποίο πραγματικά θες να μιλήσεις, ναι, θα κάνεις μια πολύ ωραία ιστορία. Αν το κάνεις επειδή είναι της μόδας, νομίζω πως όχι.

0: Πέρα από την προσωπική ιστορία που έχει να διηγηθεί και να μοιραστεί κάποιος, υπάρχει και η καθημερινότητα ενός κινηματογραφιστή, ενός ανθρώπου που κάνει αυτή τη δουλειά. Φαντάζομαι ότι είστε μέσα στον κόσμο, δεν θέλετε να διηγηθείτε και την ιστορία αυτού του κόσμου, δεν νιώθετε μερικές φορές την υποχρέωση να το κάνετε? Αυτό που λέγατε προηγουμένως, ότι οι ξένοι περίμεναν να δουν πώς θα αποτυπωθεί η ελληνική κρίση στο ελληνικό σινεμά. Υπάρχει αυτή η ανάγκη?
1: Νομίζω ότι προσπαθώ να το κάνω, αλλά όχι συνείδητα. Δεν λέω ότι θέλω να μιλήσω για τον κόσμο. Νομίζω ότι προσπαθώ να το κάνω μέσα από τις ιστορίες που θέλω να πω. Μπορεί η ιστορία που θέλω να πω να είναι μεταξύ δύο ανθρώπων κλεισμένων σε ένα καφενείο και εκεί πέρα αποτυπώνεται ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αφορά τον πλανήτη. Λέω τώρα, έτσι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά δεν το κάνω συνειδητά. Θέλω να πω μια ιστορία για τον κόσμο.
0: Παρακολουθείτε τις ταινίες άλλων συναδέλφων σας?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έχουμε ένα νέο κύμα στην κινηματογραφική διαδικασία αυτή την εποχή? Μια καινούργια γλώσσα για το ελληνικό σινεμά?
1: Καινούργια γλώσσα δεν θα το

0: Ειλικρινές, μπορεί να είναι λίγο άτεχνες, μπορεί να μην είναι λίγο, ξέρετε, να μην είναι φινιρισμένες ως οπτικοακουστικά προϊόντα, αλλά έχουν μέσα μια ειλικρίνεια και μια αγνότητα η οποία σε καθυλώνει. Υπ' αυτή την έννοια, κίνημα που να το καθορίζουν, ξέρετε, αισθητικοί κανόνες, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει. Προς το παρόν τουλάχιστον, και δεν ξέρω αν πρέπει να υπάρχει, έτσι. Αλλά κίνημα ότι βγαίνουν οι νέοι κινηματογραφιστές και κάποιοι από αυτούς μιλούν με μια πολύ μεγάλη ειλικρίνεια για θέματα που τους απασχολούν, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο και νομίζω ότι θα βγουν και πολύ καλές ιστορίες.
1: Αυτή η καλή πρόθεση, γιατί ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις, αυτή η καλή πρόθεση και η ειλικρίνεια απέναντι στο συναίσθημα μερικές φορές δεν είναι και μια παγίδα, δεν χαρακτηρίζει μια εποχή με κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί και να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα?
0: Μπορεί να συμβαίνει, εξαρτάται από το βαθμό εσωστρέφειας ή εξωστρέφειας που έχει ο δημιουργός και αυτός που λέει την ιστορία. Ναι, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, μπορεί να μεγενθύνεις πράγματα ότι μπορεί η πραγματικότητα η δική μου να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των υπολείπων έξω. Αυτό συμβαίνει, αλλά πολλές φορές αυτό είναι και πηγή δημιουργίας. Εξαρτάται πώς χειρίζεσαι αυτή την ιστορία και τι θα πεις. Δηλαδή, βλέπεις πράγματα που λες, εγώ αποκλείεται να βζω σε αυτόν τον κόσμο, και παρόλα αυτά αυτός ο κόσμος σε μαγεύει και λες, πώς τα έκανε αυτά, πώς έζησε αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα, ας πούμε.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης. Πώς γίνεται κανείς μαζικός? Έχετε υπάρξει μαζικός πολύ?
1: Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει συνταγή. Υπήρξα μαζικός επειδή η δεύτερη μου ταινία έκανε όλα αυτά τα εισιτήρια, αλλά δεν ήταν κάτι που το ήξερα. Ποτέ δεν περίμενα εγώ ότι θα γίνει αυτό το πράγμα και θα είχε αυτή τη μαζικότητα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτό που είπαμε πριν και το είπατε εσείς πρώτοι, ότι το προσωπικό έγινε οικουμενικό. Αυτό έχει να κάνει με τη διαχείριση της αφήγησης, το πώς υπόθηκε αυτή η ιστορία με εικόνες και ήχους.
0: Έχετε σκεφτεί αν αυτή η ταινία γινόταν σήμερα, τι απήχηση θα είχε?
1: Δεν ξέρω, μάλλον δεν θα έκανε τα ίδια εισιτήρια πάντως.
0: Θα έκανε λιγότερα.
1: Θα έκανε λιγότερα. Αυτό πιστεύω, γιατί έτυχε η πολίτικη κουζίνα να βγει σε μια εποχή, αν θέλετε, ευμάρειας, έτσι, μιας εποχής που ήμασταν σε πολύ μεγάλη έπαρση, αν θέλετε. Οι οικονομικοί δείκτες, τουλάχιστον επιφανειακά, πήγαιναν καλά. Οργανώνουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλα ήταν πολύ θετικά.
0: Ναι, και αλλά οι άνθρωποι δεν πηγαίνανε πολύ εύκολα στο σινεμά για να δουν ελληνική ταινία.
1: Εδώ τώρα θίγεται ένα θέμα το οποίο επιτρέψτε μου λίγο να βαυκαλιστώ. Είμαι περηφάνος για δύο πράγματα. Το πρώτο είναι σε εισαγωγή συντεχνιακό και το δεύτερο είναι ναρκισιστικό. Το συντεχνιακό είναι το εξής, ότι μέχρι την πολιτική κουζίνα ελάχιστες φορές ο ιδιωτικός τομέας έδινε χρήματα στο σινεμά. Κυρίως ήταν χρήματα δημόσια από το κέντρο κινηματογράφου. Κάποιοι διανομής δίνανε δυνατότητα διανομής αλλά χωρίς να βάλουν ρευστό. Όταν είδανε ότι η πολίτικη κουζίνα έκανε όλα αυτά τα εισιτήρια, κάποιοι αντιλήφθηκαν ότι μπορεί πραγματικά ο ελληνικός κινηματογράφος να έχει απήχηση και να έχει εμπορική απήχηση και να πιάνει το κοινό. Και υπήρξε ένα νέο κύμα, αν θέλετε, γι' αυτό είχαμε και την εποχή της ευμάρειας, νέο κύμα επενδυτών στον ελληνικό κινηματογράφο. Εικάζω ότι αυτό ξεκίνησε από την πολίτικη κουζίνα, τουλάχιστον στον νεότερο κινηματογράφο. Το ναρκισιστικό που σας λέω και με ικανοποιεί πολύ είναι ότι η πολίτικη κουζίνα είναι γνωστή σε όλη τη διασπορά. Και αυτό εμένα με τιμά, γιατί είμαι και εγώ παιδί της διασποράς και πραγματικά οπουδήποτε στον κόσμο από ό,τι να έχω

0: Ναι, δει, και αυτό με κολακεύει πάρα πολύ και με συγκινεί.
1: Δικαίως. Νομίζω δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, ειδικά για τους ανθρώπους που δεν γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτή η ταινία βρήκε λέξεις σε κάποια σημεία που οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να βρούνε.

0: Είναι το μεγάλο επίτευγμα της ζωής σας, γι' αυτό είστε περήφανος για την πολιτική κουζίνα?
1: Όχι, δεν έχω κάνει κανένα φοβερό επίτευγμα. Αν θα μπορούσα να μιλήσω για επίτευγμα προσωπικό, είναι κάποιες αποφάσεις που πήρα, ας πούμε, που ήταν οδυνηρές και οι οποίες με έβγαλαν σε έναν καλό δρόμο και θεωρήσω ότι καλώς τις πήρα. Αυτά είναι τα μικρά επιτεύγματα, πολύ μικρά πράγματα. Όχι και τόσο μικρά, αλλά εν πάση περιπτώσει τα, οι μικρές δύσκολες και οδυνηρές αποφάσεις που παίρνεις, οι οποίες δεν μετανιώνεις που τις πήρες, γιατί σε πήγανε κάπου καλύτερα. Αυτά είναι τα μικρά επιτεύγματα. Δεν έχω κάνει φοβερά πράγματα.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Το να λέω ιστορίες.
0: Εκεί, τελεία.
1: Εκεί, ναι. Η καθημερινότητά μου είναι γεμάτη από τελείς ιστορίες.
0: Θα μπορούσατε να γράφετε βιβλία, να είστε συγγραφέας.
1: Το ξέρω. Αυτό είναι κουσούρι. Δηλαδή, εγώ ώρες-ώρες, παρόλο που δεν δικαιούμαι να έχω παράπονο σε σχέση με το πώς πήγε η δουλειά μου στο σινεμά και γενικότερα στο χώρο αυτό, έχω κάνει μόνο 4 ταινίες. Και ζηλεύω πραγματικά τους συγγραφείς, ζηλεύω τους μουσικούς, ζηλεύω τους ζωγράφους που μπορούν να παράγουν συνέχεια και ανώδυνα και με πολύ μικρό κόστος αυτό το οποίο τους καίει και δημιουργούν. Ένας συγγραφέας γράφει αυτό που θέλει να γράψει και δεν το αλλάζει κανένας. Είναι εκεί πέρα, το γράφει, είναι αυτό που θέλει και λέει: παιδιά, να, αυτές είναι οι σκέψεις μου, αυτή είναι η ψυχή μου, αυτά καταθέτω. Εγώ πρέπει αυτά τα πράγματα να τα γράψω είτε μόνος μου είτε μαζί με ένα σεναριογράφο. Να τα εγκρίνει ένας παραγωγός, ένας επενδυτής, να βάλει τα χρήματα. Και αν αυτό που έχω σκεφτεί εγώ στο τέλος θα βγει καλό και θα με εκφράζει.
0: Θα πρέπει να είναι κανείς και πάρα πολύ τυχερός μετά από όλα αυτά που είπατε.
1: Ναι, δεν θεωρώ ότι υπήρξα άτυχος. Δεν θεωρώ ότι υπήρξα άτυχος, δεν κλαίγομαι. Όχι, απλά υπάρχουν άλλοι συνάδελφοί μου που έχουν κάνει 10 και 12 ταινίες, μπράβο τους. Να είναι καλά, εγώ δεν μπορώ να παράξω τόσα πολλά.
0: Η βιοτεχνία ονείρων, η πολιτική κουζίνα, ο Νοτιάς και το 1968 που είναι ένα ντοκιμαντέρ, αν δεν κάνω λάθος, με στοιχεία μυθοπλασίας για την ομάδα σας, την ΑΕΚ.
1: Πολύ σωστά τα λέτε.
0: Είστε έτσι. ΑΕΚ.
1: Είμαι ΑΕΚ, ναι, εκγεννητής.
2: Τα όνειρα δεν ξεχνιούνται ποτέ. Οι άλλοι ας κερδίζουν με νούμερα. Εμείς θα κερδίζουμε με την ιστορία μας.
3: Προσφυγικά.
4: Ανέβα πρώτο, σουτάρι και ισοφαρή 460.
2: Αυτοί που υποφέρανε και θυμώνται, αυτοί θα φτιάξουν καινούριο κόσμο.
4: Η Ελλάδα έχει μεγαλουργήσει, αγαπητοί Μαυρατέ. Η Ευρώπη θα ομιλεί αύριο. Όλος ο κόσμος, όλος ο παγκόσμιος αθλητικός κόσμος θα ασχοληθεί αύριο με αυτό το γεγονός.
5: Γιατί το πιστεύαμε.
4: Το γεγονός που είναι ένα όνειρο που μας έχει κάνει όλους να κλαίμε. Ένα όνειρο που η χαρά δεν περιγράφεται.
5: Κερδίσαμε γιατί δεν μπορούσαμε να χάσουμε μπροστά σε 80.000 κόσμο.
1: Απλά δεν είμαι φανατικός ΑΕΚτζής, γιατί περιστοιχίζομαι από φανατικούς ΑΕΚτζήδες όπου η ζωή τους από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι μόνο η ΑΕΚ. Εγώ δεν είμαι τέτοιος. Πρόσφατα ήταν λίγο συγκινητικό, ξέρετε, επισκέφτηκα το γήπεδο της ΑΕΚ πριν 2-3 μέρες, με προσκαλέσανε. Έχουν φτιάξει μέσα ένα μουσείο του προσφυγικού ελληνισμού που είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι μικρό μεν. Ποσοτικά δεν έχει αυτά που είχε κάνει τον Μπενάκη μια έκθεση για το 1922 που ήταν απίστευτη, ας πούμε, και ποσοτικά και ποιοτικά και στημένη. Αλλά αυτό είναι ένας πολύ καλοστημένο μουσείο, το οποίο αυτό είναι που μου αρέσει στην ΑΕΚ, που έχει μια συνέπεια στην ιστορία της και το ότι εκ των υστέρων το λέω αυτό το πράγμα. Στην αρχή δεν είχα δώσει μεγάλη σημασία, το ότι με φώναξε ο Μάκης ο Αγγελόπουλος να κάνω μια ταινία για ένα ιστορικό θέμα, χαρακτηρίζει αυτή την ομάδα.
0: Αυτό συνδέεται με τον αξιακό σας κώδικα?
1: Νομίζω ναι. Με τον αξιακό μου κώδικα, ναι. Και όπως σας είπα, συνήθως δεν ξεκινάω από ιδέες. Ξεκινάω από ένα συνέστημα που θέλω να νιώσει ο θεατής στο τέλος, γιατί το έχω νιώσει εγώ. Και έχω έναν κόσμο, μία άβρα κλπ. Αλλά πάντα καταλήγω, κάνοντας μια τεράστια πολύχρονη διαδρομή, καταλήγω σε βιωματικά πράγματα, σε βιωματικές ιστορίες ή τουλάχιστον σε βιωματικά στοιχεία και σε μια μυθοπλασία.
0: Ξέρετε, τόση ώρα που μιλάμε, μου κάνει εντύπωση τότε αναφερθήκατε πολλές φορές τη λέξη συνέστημα, πώς αξιοποιήσατε το συνέστημά σας, πώς το μοιραστήκατε πολύ εύκολα με τους άλλους. Μπορεί να είναι λίγο στερεοτυπικό αυτό που σκέφτομαι, αλλά είναι λίγο σπάνιο για έναν άντρα.
1: Τώρα αυτό που λέτε είναι ρατσιστικό, με προσβάλλει. Γιατί το λέτε?
0: Είπα
1: αυτό το
0: ότι είναι στερεοτυπικό. Δεν ήθελα να σας προσβάλλω καθόλου.
1: Έκανα χιούμορ.
0: Αναρωτιέμαι.
1: Έκανα χιούμορ.
0: Ποιος είναι ο μηχανισμός ή ποια είναι η εκπαίδευση ενός ανθρώπου για να μπορεί να συνομιλεί και κυρίως να μοιράζεται χωρίς φόβο το συναίσθημά του.
1: Δεν αισθάνομαι ότι εκπαιδεύτηκα με κάποιο τρόπο. Ξέρετε, αυτό είναι τα βιώματά μου, οι σχέσεις μου, τι επίδραση είχαν οι γονείς μου, η ιστορία των γονιών μου, ο κύκλος μου. Δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση σε αυτό το πράγμα, το πώς μπορεί κάποιος να γίνει συναισθηματικός ή να γίνει τραχής και άγριος και βαρύς. Δεν μπορώ να το δώσω. Αυτό είναι θέμα περιβάλλοντος.
0: Δεν το είπα για να σας προσβάλλω πάντως. Είπα με θαυμασμό.
1: Να είστε καλά. Δεν το εισέπραξα. Απλά είπα ότι με προσβάλλετε εννοώντας ότι εάν εγώ έλεγα ένα αντίστοιχο κοπλιμέντο σε μια κυρία, θα θεωρείτε ότι είναι αναπαράγω πατριαρχικά πρότυπα, ότι οι γυναίκες είναι συναισθηματικές.
0: Αυτή είναι μια τεράστια παγίδα. Νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται πηγάδι πια, στο οποίο θα πέσουμε όλοι μας κάποια στιγμή. Οι λέξεις που είναι στερεοτυπικές, οι σκέψεις που είναι στερεοτυπικές, ο νέος κόσμος που θέλει οπωσδήποτε διευκρινήσεις και οπωσδήποτε να αφήσουμε στην άκρη και εκείνα που νιώθουμε. Σας φοβίζει αυτό?
1: Επειδή το έχω ζήσει πολύ έντονα αυτό το πράγμα που λέτε πρόσφατα, γιατί ειδικά βρέθηκα για 4 μήνες στην Αμερική, όπου και αυτά τα πράγματα είναι κυρίαρχα, αισθάνομαι ότι σιγά σιγά το εκκρεμές ισορροπεί. Με φόβιζε πριν 1-2 χρόνια, τώρα όχι. Γιατί ξέρετε, μιλάω πάρα πολύ και για αυτά τα θέματα και με τους φίλους μου και με πολλές γυναίκες, με φίλες μου, και βλέπω ότι μοιράζονται πάρα πολύ μια κοινή έτσι αίσθηση που έχουμε, ότι τα πράγματα είχαν φτάσει σε μια υπερβολική, αν θέλετε, ακραία εκδοχή. Και σιγά σιγά αρχίζει ο κόσμος και τα σκέφτεται. Καταλαγιάζουν, αν θέλετε, τα πάθη και τα...
0: Ισορροπούμε, λέτε, σιγά σιγά.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Αν η ζωή σας ήταν κινηματογραφική ταινία από την αρχή μέχρι σήμερα και δεν είχατε την επιλογή να είναι ο τίτλος της Πολιτική Κουζίνα ή ο Νοτιάς, ποιο τίτλο θα βάζατε?
1: Επειδή το έναυσμά μου πάντα είναι, αν θέλετε, ένα βιωματικό στοιχείο, θα την έλεγα Βγάζοντας το τραύμα βόλτα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Ηχογράφηση, επεξεργασία, Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ, Κώστας Πανός. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: στον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Η ώρα είναι 11.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι επιτόπιοι ελέγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα, στην Πάρο, όπου οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Στη Σάμο, σε επιχειρήσεις εστίασης εντοπίστηκαν 16 περιπτώσεις μία έκδοσης αποδείξεων και επιβλήθηκε 48ωρη αναστολή λειτουργίας. Στη Σαντορίνη, κομμωτήριο δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις. Λόγω υποτροπής επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας 96 ωρών. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που δολοφόνησε τη 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην συζύγου του, ενώ σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το αδίκημα της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις του 48χρονου ήταν προσχεδιασμένες, καθώς μετέβη με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία όπου διέμενε το θύμα και στη συνέχεια έστεισε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μία 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιαφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά της πύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού καθώς και ένα αλλιευτικό. Η γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το ιστιοπλοϊκό μία ημέρα μετά την αναχώρησή τους από τις Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου. Τη ζωή της έχασε σήμερα Γαλλίδα τουρίστρια 41 ετών στον Πάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Η γυναίκα μαζί με τον σύντροφό της άφησαν το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ στα Φαλάσσερνα και πήγανε τα πόδια στην παραλία του Μπάλου μέσα από δύσβατο μονοπάτι. Κατά την επιστροφή τους ένα χιλιόμετρο πριν το πάρκινγκ, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της από αφυδάτωση. Ο σύντροφό της πήγε στο αυτοκίνητο για να φέρει νερό, ενώ ειδοποίησε και τις αρχές μέσω του 112. Την εντόπισε ομάδα της ΕΜΟΔΕ σε λιποθυμική κατάσταση και της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο η γυναίκα κατέληξε στο ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα την ανακάλυψη στο νότο της επαρχίας Φαρς κοιτασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Τις ανακοινώσεις έκανε ο Υπουργός Πετρελαίου προσθέτοντας ότι περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι δυνατόν να εξοριχθούν από το κοίτασμα αυτό. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το συγκεκριμένο κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή πριν περάσουν χρόνια. Νέο μήνυμα για βοήθεια στέλνει προς τους συμμάχους του Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Επικαλούμενος πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει, ανέφερε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει άλλους 300.000 στρατιώτες στο μέτωπο, ενισχύοντας τις δυνάμεις της σε όλα τα σημεία των συγκρούσεων. Στόχος της Μόσχας, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, είναι να ολοκληρωθεί η κατάληψη της περιοχής του Ντονέτσκ και να ενταθεί πίεση στο μέτωπο, υποχρεώνοντας το Κίεβο να συνθηκολογήσει με τους χειρότερους δυνατούς όρους. Συνελήφθη 49χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι στο Εάντιο Σαλαμίνας. Από την έρευνα προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τη χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλησης. Η πυρκαγιά έκαψε χαμηλή βλάστηση σε έκταση περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων. Στον άνδρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.500 ευρώ. Το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντο της Ιταλίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος στον τελικό με χρόνο 24-74. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 2-0 και ο ΠΑΟΚ του Λεβαδιακού με 4-0. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολης. 2-0 προηγεί το Πανετολικός. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια έως 6, πρόσχερα 7 μποφόρ. Μπέοφορ. Η θερμοκρασία από 25 έως 39 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά, βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Περιδιαβαίνοντας τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
3: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Μετά την περιδιάβασή μας στην Αθήνα και τα περίχωρα με τον Νίκο Βατόπουλο επί τρεις Κυριακές, νομίζω ότι ήρθε η σειρά να προσεγγίσουμε τον δεύτερο μεγάλο δήμο της χώρας, το επίνιον της πόλεως των Αθηνών, τον Πειραιά, φίλες και φίλοι. Η ιστορία του Πειραιά λοιπόν, τα τελευταία 200 χρόνια, εννοείται ότι ο Πειραιάς ξεκινά πολύ παλιά, εμείς όμως θα μείνουμε εδώ στο πλαίσιο αυτής της αφήγησης του 19ου αιώνα. Δύο πρόσωπα, φίλες και φίλοι, από την περιφέρεια αυτή, από την πόλη αυτή, στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση και τις επόμενες εβδομάδες φυσικά. Λοιπόν, έχει διαφημίσει πολλές φορές τον εαυτό του ότι είναι παιδί του Πειραιά. Αναφέρομαι στον καθηγητή Μάνο Στεφανίδη, ο οποίος είναι για άλλη μια Κυριακή μαζί μας, σε έναν άλλον κύκλο εκπομπών, ο οποίος προτείνει και φέρνει για να αποτελέσουν το δίδυμο τον κύριο Νίκο Διαμαντή, επίσης ένα πειραιατόπεδο. Ο κύριος Διαμαντής σήμερα διευθυντής, ο ίδιος είναι σκηνοθέτης, να με συγχωρείτε, καθηγητής θεατρικών σπουδών, διευθύνει το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Αρχίζω από εσάς, κύριε Διαμαντή, δεδομένου ότι με τον κύριο Στεφανίδη έχουμε μακρά γνωριμία. Οπότε καλώς ήρθατε, είστε εσείς ο καινούριος, ο ευπρόσδεκτος στην παρέα μας και νέος ερχόμενος στη συντροφιά μας. Και Ολυμπιακός, βεβαίως.
4: Από τα γενοφάσκια μου.
3: Αντιληπτών, κατανοητών, μην το συζητάτε. Κύριε Στεφανίδη, καλημέρα σας, καλή Κυριακή, καλώς ήρθατε. Γνωρίζεστε παιδιόθεν από ό,τι αντιλαμβάνομαι ή από την πρώτη σας νεότητα.
4: Είμαι μεγαλύτερος. Έχουμε τελειώσει όμως το ίδιο σχολείο, το περίφημο πρώτο γυμνάσιο, την Ιωνίδιο του Πειραιά, μαζί με πολύ μεγάλα ονόματα, όπως ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, όπως ο Μενέλλος Παλάντιος, νεότεροι πολύ σπουδαίοι όπως είναι ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο συνθέτης. Οι γειτονιές μας ήταν πάρα πολύ κοντά, είναι πολύ κοντά. Από την Κοκκινιά ο Νίκος, εγώ από τα Ταμπούρια, μας χωρίζουν ένα λουφάκι τα Μανιάτικα.
3: Θα μας εξηγήσετε από πού προέρχονται, δηλαδή ποιοι συγκρότησαν αυτές τις γειτονιές. Θα τις πούμε μία-μία όλες αυτές τις γειτονιές του Πειραιά, αλλά και την περιγραφή του αστικού Πειραιά.
4: Να κάνω μια σύντομη εισαγωγή. Βεβαίως,
3: εννοείται. Και από την αρχαιότητα.
4: Λοιπόν, με δύο κουβέντες, καταρχάς το είπατε πολύ ωραία, ο Πειραιάς είναι το επίνιο. Κατ' ουσίαν ο Πειραιάς δεν υπάρχει χωρίς την Αθήνα, αλλά και η Αθήνα δεν υπάρχει χωρίς τον Πειραιά. Το που είπε προηγουμένως ο Νίκος Αστεζόμενος, σαφώς Ολυμπιακός είναι η σφραγίδα του Πειραιά, έτσι, είναι αυτή η λαϊκή ομάδα των εργατών κτλ. Που έπαιζε σε ένα καρβουνιάρικο όταν πρωτοϊδρύθηκε και σήμερα είναι αυτό που είναι. Όμως ο Ολυμπιακός χωρίς τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Ολυμπιακό δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Η νίκη του ενός είναι βαριά θλίψη και ήττα του άλλου και του μπαλίν. Και σίγουρα οι δύο αυτοί είναι οι κορυφαίοι και αλληλοστηρίζονται. Και να μην έτσι σας πληγώσω, και η ΑΕΚ η τρίτη νομίζω ότι συμπληρώνει αυτή την Αγία Τριάδα. Λοιπόν, ο Πειραιάς κατοικείται από την τρίτη χιλιετία, δηλαδή από την πρωτοελληνική εποχή. Τρομακτικό, με την έννοια ότι ο Πειραιάς ήταν νησί, γι' αυτό και λέγεται Πειραιάς. Όλη η μεγάλη περιοχή από το Νέο Φάληρο, από την πίσω πλευρά που είναι ο Άγιος Γιάννης Ρέντης και ως τη Τραπετσόνα ήταν ένα νησί ξεκομμένο και όποιος ήθελε να περάσει απέναντι χρησιμοποιούσε έναν περατάρι, εξού και Περεύς, Πειραιεύς, έναν πορθμέα δηλαδή. Και πολύ αργότερα, στα νεότερα χρόνια, η διόρυγα, ας το πούμε έτσι, αυτή η θαλάσσια γλώσσα με τις προσχώσεις του Κηφισού, με την ύλη και με τα χώματα, δημιούργησε όχι ένα στέρεο έδαφος, δημιούργησε ένα βαλτώδες τοπίο. Εξού και το βασικό λιμάνι στον Πειραιά, αυτό που είναι μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό, λέγεται λιμένας των Αλών. Δηλαδή εκεί ήτανε βαλτόνερα. Έγιναν ειδικές εξκαφές ώστε να μετατραπεί το λιμάνι με τον όθωνα με τα νεότερα χρόνια ικανό να επιτρέψει την ασφαλή
3: πρόσδεση των πλοίων.
4: Πρόσδεση των πλοίων ακριβώς. Άρα ο Πειραιάς κατοικείται, είπαμε, από το 3000. Η πρώτες αρχαιολογικά περιοχές που έχουν εντοπιστεί είναι στην Κοκκινιά, και αυτό έχει έναν πολύ ενδιαφέροντα χαρακτήρα. Μην ξεχνάμε την περίφημη σπηλιά του Παρασκευά, η οποία μετά ήταν και κέντρο, θα μιλήσουμε για το ρεμπέτικο τραγούδι, έχει τραγουδήσει εκεί και ο Μπάτης και ο Μάρκος, είναι στα σημερινά Βοτσαλάκια. Δηλαδή στην παραλία του Παρασκευά, κάτω ακριβώς από τη Φρεατίδα, απέναντι από το νησάκι του Κουμουνδούρου. Τα λέω αυτά γιατί η τοπογραφία νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή σε όλους. Όλοι έχουμε κάνει αυτή τη βόλτα, είτε με τα πόδια είτε με ένα αυτοκίνητο. Στην Αθήνα ο Θεμιστοκλής κάνει τον Πειραιά λιμάνι, μέχρι τότε ήταν το Νέο Φάληρο. Ο Θεμιστοκλής είναι αυτός που θα επιμείνει να φτιαχτούν τα τείχη μέχρι.
5: Θα χειρώσει το.
4: Ακριβώς. Και θα παίξει ένα, ας πούμε, καταλυτικό ρόλο κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Απέτηση των Σπαρτιατών, ενώ οι σύμμαχοί τους και αυτοί που μισούσαν την Αθήνα θανάσιμα, οι Κορίνθιοι, γιατί αυτές οι δύο πόλεις, Αθήνα Πειραιάς ένα πράγμα και Κόρινθος, το άλλο μεγάλο λιμάνι, ήταν σε μια αντιζηλία από τον 7ο και τον 6ο αιώνα π.Χ. φανταστείτε. Οι Κορίνθιοι λοιπόν ζητούσαν να ισοπεδωθεί η Αθήνα. Οι Σπαρτιάτες, πολιτικοί, ειδωροίς, συντηρητικοί, δεν ήθελαν, το λέει πάρα πολύ ωραία ο ιστορικός, δεν ήθελαν, λέει, μια πόλη που υπήρξε το προπήριο της Ελλάδας να την καταστρέψουν. Αυτό που ζήτησαν είναι βέβαια να καταστραφούν τα μακρά τείχη, δηλαδή αυτά που άρχισαν από την Αθήνα και τέλειωναν στον Πειραιά. Και όταν πάλι η Αθήνα λίγο μετά επανασυγκροτείται ως πολιτική και θαλάσσια δύναμη, ο Κόνωνας, ο στρατηγός της, φτιάχνει τα νέα τείχη που τα πάει ακόμα πιο χαμηλά και τα φτάνει στις ακτές της Πειραϊκής. Εκεί που κάναμε μπάνιο μικρή, στο Σκαφάκι Νίκο και στο Σταυρό, εκεί σώζονται σήμερα και μάλιστα σώζονται οι αρχαιότεροι πυργίσκοι της κλασικής εποχής. Σε τρόπον ώστε αυτός που έρχεται από την Αίγινα να βλέπει να ξεδιπλώνεται το Κονώνιον λεγόμενο τείχος σε μήκος αρκετών εκατοντάδων μέτρων. Νομίζω ότι ανάλογο έχουμε μόνο το Εξαμήλι στην Κόρινθο που το χτίζει ο Ιουστινιανός και βέβαια τα μαγικά τριπλά τείχη της Κωνσταντινούπολης, τα οποία και σήμερα ακόμα στέκονται επιβλητικά όσο και μελαγχολικά, και εκεί βρίσκουν μέσα στις στοές τους καταφύγιο σήμερα οι διάφοροι άστεγοι της πόλης.

0: Λοιπόν, κύριε Διαμαντή, δικές σας προλογικές εντυπώσεις από την γενέτειρά σας.
1: Προλογικές εντυπώσεις είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια πόλη που την έχω χαρακτηρίσει πολλές φορές στον Πειραιά. Ένα δέρμα που αναπνέει, ένα ζωντανό δέρμα, μια ζωντανή επιφάνεια, στην οποία είναι ορατές οι διάφορες στρωματώσεις πολιτισμού, πληθυσμών, ταξικών διαφορών κλπ. Διότι ο Πειραιάς δημιουργήθηκε μέσα από νησίδες, πρόσφυγες, μέσα από τα νησιά, μέσα από τους νησιώτες μας, μέσα από
0: την εσωτερική μετανάστευση.
1: Βεβαίως. Μετανάστευση από τη Μικρά Ασία κλπ. Και από την ορατή διαστρωμάτωση των περιοχών γύρω του, οι οποίες είναι πάρα πολύ ισχυρές, πάρα πολύ ανθυρές και κουβαλήσαν μια πολύ ιστορική κουλτούρα που διαμόρφωσε τον Πειραιά, τους καπεταναίους του Πειραιά, τους εφοπλιστές του Πειραιά, την ανάπτυξη του Πειραιά και έδωσε αυτό που ονομάζουμε στην πραγματικότητα η πειραϊκή ψυχή, με τα καλά και τα κακά της. Εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερα ευλογημένος, διότι ως διευθυντής του θεάτρου, έρχομαι λίγο στο τέλος, πριν περάσω στην αρχή, όταν ήμουν παιδί. Κατάφερα και δημιουργήσαμε στους εορτασμούς των 130 χρόνων του Πειραιά, το ωραιότερο θέατρο της χώρας στην πραγματικότητα. Ένα θέατρο που φτιάχτηκε το 1895 από τη Δημοτική Αρχή και το οποίο πέρασε μέσα από πολλές φουρτούνες, διακυμάνσεις κλπ. Και το οποίο τα τελευταία 10 χρόνια λάμπει κυριολεκτικά, ακτινοβολεί με ένα πολύ ισχυρό καλλιτεχνικό αποτύπωμα. 130 χρόνια μιλάμε για ένα θέατρο όπου ήταν, που δημιουργήθηκε όπως η Ακρόπολη από έναν πειραιώτη αρχιτέκτονα, τον Λαζαρίμο. Έχει χτίσει το μισό Πειραιά ο Λαζαρίμος, μια πολύ σημαντική μορφή, με πολλές αντιφάσεις όμως στον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπισε ο Πειραιάς κλπ. Αυτό το βλέπουμε σε όλη την ιστορία της πόλης, αλλά δημιούργησε ένα τοπόσιμο ισχυρό, μια Ακρόπολη. Δημιούργησε ένα θέατρο το οποίο μπαίνοντας μέσα από το λιμάνι του Πειραιά έβλεπε στην πραγματικότητα, τώρα υπάρχει ο πύργος στο στολίδι του Πειραιά, ο πύργος που ανακαινίστηκε, έβλεπε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στο κέντρο του Πειραιά, με αυτή τη φοβερή πλατεία και το ναό του Αγίου Κωνσταντίνου απέναντι. Ένα δίδυμο πραγματικά εντυπωσιακό. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ ισχυρό τοπόσημο, το οποίο αυτή τη στιγμή όποιος έρθει μέσα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μπορεί να δει εν συντομία σε 5 στάσεις διακριτές την ιστορία των 130 χρόνων του Πειραιά. Τη θεατρική ιστορία, την πνευματική ιστορία, την κοινωνική ιστορία του Πειραιά, τα τοπόσημα του Πειραιά, τα σημαντικά πρόσωπα, σε εισαγωγικά τα σημαντικά, γιατί όλα είναι σημαντικά, γιατί το ένα συνομιλεί με το άλλο στην πραγματικότητα, από το Χριστομάνο μέχρι τον Μπομπ Ουίλσον. Μπορεί να δει δηλαδή όλη τη βεντάλια των ανθρώπων που χαρακτήρισαν το Δημοτικό Θέατρο τα τελευταία 130 χρόνια. Η δημιουργία του, το προσφυγικό, ο πόλεμος, ο σεισμός, η αναδημιουργία του και τα τελευταία χρόνια που βλέπουμε να ανθίζει, επιμένω σε αυτό, με μια τελείως διαφορετική καλλιτεχνική λογική. Συνομιλεί με τα μεγάλα θέατρα της χώρας, συνομιλεί επί ίσης ώρες. Δεν είναι ένα θέατρο που αφουγκράζεται μόνο τον Πειραιά, είναι ένα θέατρο που αφουγκράζεται συνολικά.

0: ενδιαφέρει η κυρία Στεφανίδη ο Πειραιάς από την Αθήνα?
1: Νομίζω ότι το είπα ήδη. Το ένα είναι συμπλήρωμα του άλλου. Οι Πειραιώτες είναι μια ιδιαίτερη εντελώς κοινωνική ομάδα. Ο Πειραιάς μέχρι το 1829 δεν είχε κανέναν κάτοικο, ήταν ένας ερημότοπος. Είχε μόνο αυτό το μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνα, εκεί που είναι σήμερα η εκκλησία, η νεοκλασική του Αγίου Σπυρίδωνα. Δίπλα ο Μιαούλης αγόρασε μια έκταση και μάλιστα διεκδίξει και κάποια κομμάτια από τη Μονή για να μην του κρύβουν τη θέα προς τη θάλασσα. Ήταν έρημο. Ήρθαν 5 πρόσφυγες από τα Ψαρά, ήταν οι πρώτοι κάτοικοι. Αλλά μόλις η πρωτεύουσα μετακινήθηκε από το Ναύπλιο στην Αθήνα, μοιραία ο Πειραιάς απέκτησε πολύ μεγάλη αξία και οικονομική, επενδυτική, αλλά και πολιτική, στρατηγική.
0: Ποιοι εγκαταστάθηκαν πρώτοι λοιπόν μετά από αυτό το...
1: Οι Ιδραίοι. Νησιώτες. Μα ήταν πολύ λογικό. Λιμάνι το οποίο διαμορφωνόταν, σας είπα ότι ήταν μια λιμνοθάλασσα ας πούμε, με αλάτι και κουνούπια, ελαιονοσία. Αυτά προφανώς αποστραγγίστηκαν με το καιρό, το λιμάνι οργανώθηκε. Το πρώτο λιμάνι που λειτουργούσε από την αρχαιότητα ήταν το λιμάνι της Ζέας, το Πασαλιμάνι. Το λιμάνι της Μουνυχίας, το σημερινό Τουρκολίμανο, μικρολίμανο εξελινισμένα, ναι. Ο λιμίν των Αλών, εκεί που δένουν τα πλοία για να πάνε από τις Κυκλάδες ως τη Ρόδο και την Κρήτη, δηλαδή προς την πλευρά του Αγίου Διονυσίου, το οποίο αν το δείτε είναι και άκρος τετραγωνισμένο για να δείτε τις εργασίες ας πούμε, οι οποίες
0: έγιναν για να διαμορφωθεί ο λιμενισμός.
1: Λοιπόν, το 1835 ήδη είναι δήμος. Από το 1929, έτσι δεν είναι? Και είναι δήμος γιατί ένας εκ των αρχιτεκτώνων του Λουδοβίκου, τα έχουμε πει εδώ σε άλλες εκπομπές, του μπαμπά του Όθωνα, του πρότεινε θα κάνει τον Πειραιά πρωτεύουσα, γιατί είναι λιμάνι. Και πραγματικά είναι το τρίτο λιμάνι στην Ευρώπη και το κορυφαίο στην Ανατολική Μεσόγειο. Και θα αρχίσεις από τον Πειραιά να προεκτείνεσαι προς την Αθήνα. Αν είχε ακολουθηθεί αυτό το σχήμα, θα είχαμε γλιτώσει αυτό τον τρομακτικό υδροκεφαλισμό της πρωτεύουσας. Αλλά βέβαια ήταν πάρα πολύ πρόημο και απαιτούσε και τεράστια κεφάλαια για να γίνει αυτή όλη η μεταμόρφωση. Και η άλλη πολύ μεγάλη, ας πούμε, στιγμή στον Πειραιά είναι η διάνοιξη, τελειώνει το 1895, του Ισθμού της Κορίνθου. Που σημαίνει ότι πια το λιμάνι του Πειραιά αποκτά πολύ πιο σημαντική σημασία. Τα 2/3 του Πειραιά έχουν να κάνουν με την ναυτιλία. Είτε είναι παράγοντες γραφειοκρατίας, είτε είναι εργάτες, ας πούμε, τιμημένοι. Πινιό, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Έλεγα λοιπόν ότι η Κόρινθος του έδωσε πολύ μεγάλη ανάπτυξη, αλλά ήταν και το Μάντσεστερ της Ελλάδας. Δηλαδή έχουμε βιομηχανία.
0: Στην αρχαιότητα το...
1: Ακριβώς.
0: Ναι, το Μάντσεστερ στα νεότερα
1: έχουμε
0: χρόνια.
1: Έχουμε βιομηχανία. Ναι. Μα τη λέγανε Μάντσεστερία ή κάπως έτσι, τον Πειραιά, από το Μάντσεστερ. Γιατί πραγματικά είχαμε πολλές και βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Είχαμε τα βυσοδεψία, τα οποία έριχναν τα κάθαρτα λίμματα στο λιμάνι των Αλών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρρώστιες, αλλά και συγχρόνως να συγκεντρώνονται πληθυσμοί, γιατί υπήρχε εργασία και υπήρχε και δυνατότητα πολύ μεγάλης ανάπτυξης.
0: Συνεπώς ο Πειραιάς αναπτύσσεται όταν πια αρχίσει και πέφτει η αξία της Ερμούπολης, δηλαδή όταν η Σύρος χάνει
1: το
0: τη
1: λέτε πολύ
0: της,
1: ωραία. Ο Πειραιάς,
0: τη
1: Πειραιάς,
0: σημασία που ήταν το οικονομικό κέντρο της Ελλάδος στο 19ο αιώνα.
1: Η Ερμούπολη είναι μια κατασκευασμένη πόλη, έτσι, είναι προϊόν της ανεξαρτησίας. Τα πρώτα χρόνια δεσπόζει και πνευματικά και κοινωνικά κτλ. Είναι οι Ευρωπαίοι της Καθημάς Ανατολής.
0: Συγκεντρώνει τους χιώτες, τους καθημαγμένους την...
1: και τους ψαριανούς.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι
1: ψαριανοί και Ιδραίοι έρχονται και στον Πειραιά. Αλλά ο Πειραιάς λόγω της Αθήνας και λόγω βέβαια της βούλησης της πολιτικής να καταστεί το μεγάλο λιμάνι της χώρας έχει μια ραγδαία ανάπτυξη.

0: Άρα, οι πρώτοι λοιπόν κάτοικοι, καθώς ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το πρώτο μέρος, είναι οι Ιδραίοι. Είναι οι νησιώτες.
1: Ακριβώς.
0: Οι κάτοικοι από τον Αεροσαρονικό.
1: Ακριβώς. Κυρίως ναι. Οι Ιδραίοι, αλλά με τώρα η δική μου καταγωγή είναι από την Αμοργό. Ενώ οι πρόγονοί μου νησιώτες γενικά. Πολύ λογικό. Είναι η σκάλα, ας πούμε, για να πάνε στην πρωτεύουσα.
0: Και το πιο οικείο μέρος για έναν που έρχεται από μια νησιωτική χώρα.
1: Ακριβώς,
0: το πιο οικείο, η θάλασσα
1: ακριβώς,
0: μπροστά ακριβώς. Του.
1: Η επόμενη μεγάλη τομή είναι το 22 με τα κύματα των προσφύγων που αλλάζει βέβαια και η ιδιοσυστασία. Όχι μόνο του Πειραιά, όλου του Λεκανοπεδίου. Θα μιλήσουμε για αυτό, φαντάζομαι,
0: ωραία.
1: Συνέχεια.
0: Οι Μανιάτες είναι μια άλλη κατηγορία.
1: Οι Μανιάτες, οι Κρητικοί. Οι Μανιάτες έρχονται κατά κύματα. Όποτε η βασιλεία έχει πρόβλημα στην Ελλάδα, οι Μανιάτες της Λακωνίας διώκονται και έρχονται στην Αθήνα και τον Πειραιά. Και όποτε πάλι η βασιλεία έχει έτσι μεγάλη ανάπτυξη, έρχονται γιατί ακριβώς τη στηρίζουν. Υπάρχει μια ολόκληρη συνοικία που ήταν γκέτο μέχρι πρόσφατα, μέχρι να γίνει το μετρό εκεί. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι, έμενα πάρα πολύ κοντά στα Μανιάτικα του Πειραιά, που είναι ένας λόφος ανάμεσα στην Κοκκινιά και τα Ταμπούρια. Το ορίζει το παλιό κεραμοποιείο του Δηλαβέρη, ακόμα σώζεται φοβερή αυτή καμινάδα, έτσι. Όπου ήταν κάτι στενά δρομάκια, τα σπίτια κολλημένα το ένα με το άλλο. Τα σπίτια είχαν χώμα κάτω, ας πούμε. Δηλαδή, μου θύμισαν την παλιά πόλη στη Θεσσαλονίκη.
0: Αφήστε να το περιγράψουμε, θα σταματήσετε το λόγο σας για να κάνουμε το διάλειμμα και να περιγράψουμε ακριβώς αυτές τις συνοικίες με τα ιδιαίτερα τους χαρακτηριστικά και να θυμηθούμε και τον Καραγάτση που φέρνει το Γιούγκερμαν στην Καστέλα. Να θυμηθούμε και τη Μαρία Ιορδανίδου που φέρνει επίσης την ηρωίδα της στην Καστέλα. Λοιπόν, όλα αυτά στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, εδώ ακολουθεί το διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι επιτόποι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις και φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, σε γνωστό beach club στην Πούντα της Πάρου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες για το παρελθόν του 48χρονου που δολοφόνησε τη 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μία 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιαφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά της πύλου. Η γυναίκα δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το εστιοπλοϊκό, μία ημέρα μετά την αναχώρησή τους από τις Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το λιμεναρχείο Πύλου. Τη ζωή της έχασε σήμερα Γαλλίδα τουρίστρια 41 ετών στον Πάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα την ανακάλυψη στο νότο της επαρχίας Φάρς κοιτασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το κοίτασμα αυτό δεν θα είναι δυνατή προτού περάσουν χρόνια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, να γνωρίζετε ότι αυτή την Κυριακή περπατούμε στον Πειραιά. Περιγράφουμε την ιστορία του Πειραιά, κατά κύριο λόγο την ιστορία των τελευταίων 200 ετών που συμπίπτουν και με την συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους. Καλεσμένοι μας, ο Μάνος Στεφανίδης, καθηγητής ιστορίας τέχνης ομότιμος Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο Νίκος Διαμαντής, σκηνοθέτης, καθηγητής θεατρικών σπουδών και διευθυντής σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός. Καλημέρα σας, κύριοι. Λοιπόν, κύριε Διαμαντή, έχουμε μείνει σε αυτά τα τοπονύμια. Ο κύριος Στεφανίδης μας εξήγησε ότι έρχονται οι πρώτοι κάτοικοι του Πειραιά αμέσως μετά την έλευση του βασιλιά Όθο, να είναι μετά τον Μιαούλ και 4-5 ακόμη πρώτους κατοίκους. Είναι οι νησιώτες οι οποίοι εγκαθίστανται και μεταμορφώνουν σιγά σιγά, μάλλον οργανώνουν τη ζωή στον Πειραιά. Ορίστε παρακαλώ, εσείς από ποια γειτονιά θα ξεκινούσατε?
1: Εγώ θα ξεκινούσα από τη γειτονιά μου, όπως
2: είναι τοπικιστής.
1: Και θα επιμείνω σε αυτό. Είμαι τοπικιστής και αγαπάω τους ανθρώπους. Έχω επαφή με τους ανθρώπους της γειτονιάς μου, παρόλο που έχω φύγει από 20 χρονών κλπ. Έχω επαφή μέχρι σήμερα. Το πατρικό μου είναι εκεί.
0: Πού?
1: Στην Κοκκινιά, στην παλιά Κοκκινιά, κοντά στην Αγία Σωτήρα. Και το λέω αυτό και αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανος, γιατί θα σας πω ένα χαρακτηριστικό το οποίο υπάρχει σε αυτές τις γειτονιές του Πειραιά: η τιμιότητα και ο μόχθος. Ο ανθρώπινος μόχθος που γνώρισα εγώ σαν παιδί, η δυσκολία της ζωής η οποία μεταφράστηκε όχι σε κακομοιριά αλλά σε ανθρώπινο μόχθο, σε εργασία, σε τιμιότητα, σε ένα μεροκάματο το οποίο ξεκινούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε οικογένειες οι οποίες καθόντουσαν έξω από τα σπίτια και συνομιλούσαν το βράδυ, γιατί αυτή ήταν η μόνη τους ευχαρίστηση. Αυτά θεωρώ ότι έδωσαν αυτό που ονομάζουμε ένα πειραιώτικο βλέμμα, μια καθαρότητα στην αντιμετώπιση πραγμάτων, μια τιμιότητα, ένα σύνολο ανθρώπινης σωματικότητας. Το γνώρισα μέσα στην Κοκκινιά και με το περπάτημα και πηγαίνοντας στο Καϊσκά και παίζοντας μπάλα στα στενά του Πειραιά με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο ή κάνοντας ποδήλατο, ορθοπεταλιές κλπ. Γνωρίζοντας πολιτισμούς και ανθρώπους από τη Μικρά Ασία, από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Φιλιππούπολη, της Βουλγαρίας,
2: από τον Πόντο,
1: Αρμένιους που ήταν δίπλα και με έστελνε η μητέρα μου επειδή χαλάγανε
0: αυτά
1: τα μάλινα.
0: Αυτά ακόμη σήμερα δηλαδή?
1: Ναι, τώρα, υπάρχουν ακόμη τώρα, σήμερα
0: υπάρχουν
1: οι Αρμένοι,
0: 26,
1: βέβαια, σε μεγάλο βαθμό. Και με καταπληκτικές τροφές, καταπληκτικά σουβλάκια, καταπληκτικό σουτζούκι.
2: Ο Αιγύπτιος.
1: Θέλω να πω, αυτά όλα τα στοιχεία καθορίσανε το βλέμμα μου. Αυτά ήταν ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως το σχολείο. Ξεκινούσα από την Κοκκινιά τότε και με το λεωφορείο ή με τα πόδια.
2: Ιωνίδιος του Πειραιά, μπήκαμε με εξετάσεις, ήταν το αντίστοιχο βαρβάκιο, έτσι. Αλλά σε εμάς
1: πειραματικό,
2: υπήρχε...
1: βαρβάκιο, πειραματικό και Αναργύριος. Ναι. Ήταν τα τέσσερα πρότυπα σχολεία στα οποία έμπαινες με εξετάσεις. Δύσκολες, σκληρές εξετάσεις. Είμαι πολύ περήφανος που βγάλα αυτό το σχολείο, αλλά πριν από αυτό, εγώ τελείωσα και τη Ράλιο. Από την πρώτη Ποράλιο που ήταν δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο και που είναι τον Καράς, στην πραγματικότητα και λοιπά, πέρασα απέναντι διαγώνια στην Ιωνίδιο. Είναι μυθικά σχολεία. Μυθικά σχολεία.
2: Μάθαμε γράμματα, κύριε Πορτοσαλιόντος.
1: Δεν έχουν καμία σχέση με τα σχολεία όπως είναι αυτή τη στιγμή. Βέβαια, εντάξει, προφανώς υπάρχουν άλλα πλεονεκτήματα. Τώρα μιλάμε ανοησίες. Αλλά ήταν πολύ σημαντικά σχολεία. Ήταν πολύ σημαντικά σχολεία γιατί, κατά την άποψή μου, ήταν μόνο αρένων, το θεωρώ πολύ σημαντικό, και δεύτερον η διαστρωμάτωσή τους ήταν από όλες τις τάξεις οικονομικές, διότι δεν είχε κανένα οικονομικό κριτήριο η εισδοχή τους. Δεν έπαιζε κανένα μέσον σε κανένα επίπεδο. Ήταν καθαρά μαθησιακή η πρωτοβουλία του σχολείου και η αντιμετώπιση του παιδιού. Σκληρές εξετάσεις συνέχεια κλπ. Αυτά

0: ενδεικτικά. Στο δικό μου τμήμα, όχι στην τάξη μου, είχα συμμαθητές. Το Σάκη Μπουλά. Καλά, με το Σάκη Μπουλά ήμασταν συμμαθητές από τον Ήπειρο ακόμα. Από τον Άγιο Δημήτριο του Πειραιά. Τον Θανάση Παφίλη. Τον είναι κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ. Παιδιά εφοπλιστών. Τον Χρήστο Μιλονόπουλο, ομότιμο καθηγητή, διάσημο ποινικολόγο από τη νομική σχολή. Τον Γεώργιο Πουκαμισά, τον επιτιμή πρέσβη. Σε μια τάξη 25 παιδιών, ας πούμε. Καλά, μπήκαμε όλοι στο πανεπιστήμιο και μάλιστα αυτοί που δεν μπήκανε, ο Αβδούλος, ας πούμε, είναι επειδή είχε υποτροφία και πήγε στη Γαλλία απευθείας. Δεν έδωσε καν.
1: Θέλω λοιπόν να πω με αυτόν τον τρόπο, τον πολύ διακριτό, υπάρχουν ορατά πράγματα στον Πειραιά, μοναδικά, και το Δημοτικό Θέατρο και το λιμάνι και το Αρχαιολογικό Μουσείο με τα φοβερά ευρήματα και το Αρχαίο Θέατρο, αλλά και άλλες περιοχές.
0: Το Αρχαιολογικό Μουσείο έχει τα σπουδαιότερα χάλκινα γλυπτά στον κόσμο. Πιο σημαντικά και από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας είναι αυτά που βρέθηκαν όταν άνοιγαν ένα δρόμο στη Φίλωνο στη δεκαετία του 50. Τα είχαν εγκυβωτήσει οι ειδωλολάτρες για να προστατεύσουν από την μήνυ των χριστιανών και βρέθηκαν αγκαλιασμένα, αυτή η περίφημη Αθηνά, η Αθηνά του Πειραιά, σαν να τα είχαν θάψει χτες ή σαν να είχαν πέσει να κοιμηθούν οι θεοί, όπως τα έλεγε ο Νίτσε, και ξύπνησαν με το καινούριο φως. Νομίζω ότι ο Πειραιάς έχει στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να τον καταστήσουν πρωταγωνιστή.
2: Ήμασταν στα Μανιάτικα και πάνω σε ένα λόφο που οικοδομήθηκε ένας τρόπος ζωής. Ακριβώς όπως ήταν η Μάνη, θέλω να πω στην αντίληψη ότι θα έρθουν οι κουρσάροι να μας κουρσέψουν.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό έκανε κάτι, δηλαδή ήταν μια ένδειξη, θέλω να πω, στη συνέχεια προόδου, ή ακριβώς φτιάχτηκαν γειτονιές που, δεν ξέρω, ενώθηκαν ή έμειναν με τα δικά τους χαρακτηριστικά και όλες μαζί συνέθεσαν κάτι, ας πούμε.
0: Εγώ πρόλαβα στον Πειραιά δύο γκέτο. Όμως στον Πειραιά ιστορικά λειτουργήσαν και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια και επιτυχημένα τρία γκέτο. Το πρώτο γκέτο ήταν τα Βούρλα, στην Τραπεζόνα, ακριβώς πάνω από τον Άγιο Διονύσιο. Όπου η ίδια η πολιτεία έκανε έναν ερωτικό στρατόνα, στρατόνα όμως, όπου εκεί εγκατέστησε εκδιδόμενες γυναίκες από 16 μέχρι 50 χρονών. Αυτό έκλεινε το βράδυ, είχε φύλαξη, είχε χωροφύλακες. Και αντιλαμβάνεστε ότι δίπλα στο λιμάνι υπήρχε ένας οίκος ανοχής σε μια έρημη περιοχή. Αυτό ήταν το πρώτο γκέτο. Όταν τον έκλεισε ο Μεταξάς, έγινε φυλακή. Η φυλακή των Βούρλων, όπου εκεί στις πτέρυγες που ήταν τα εκδιδόμενα κορίτσια, έβαζαν τους κομμουνιστές. Φαντάζομαι θα έχετε ακούσει για την περίφημη τη φυγή από τα Βούρλα.
2: Την απόδραση.
0: Την απόδραση. Το 1955 άνοιξαν ένα τούνελ 27 μέτρων και κάπου 2 μέτρων ύψους και περίπου 55 δραπέτευσαν. Ήταν ένα σοκ. Είναι η εποχή που ο Παπάγος είναι άρρωστος. Ο Κανελόπουλος, νομίζω, πρωθυπουργεύει. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ο Καραμαλής και απεδείκνει ότι το κράτος δεν ήταν αυτό που νομίζαμε ότι είναι. Τους συνέλαβαν τους πιο πολλούς, αλλά η απόδραση από τα Βούρλα έμεινε ιστορική. Και το τρίτο, βέβαια, γκέτο ήταν η Τρούμπα. Όταν έκλεισαν τα Βούρλα.
2: Ο κόσμος αυτός, εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς. Το λέτε ωραία. Δεν ήταν απλά οι πόρνες, ήταν ένας ολόκληρος κόσμος. Ακόμα και οι ρεμπέτες που τους αναφέραμε, φοβερή τετράς του Πειραιά, εκεί. Στα Βούρλα και μετά στην Τρούμπα. Και δούλευε
2: ούτε ένα χιλιόμετρο. Δηλαδή εγκαθίστανται πιο βαθιά, όμως πιο κοντά στο κέντρο, σε αυτό που θα
0: στο
2: γίνει.
0: Λιμάνι.
2: Που θα γίνει.
0: Είναι
2: λιμάνι
0: πια,
2: και θα
0: είναι
2: γίνει.
0: Είναι πια
2: και
0: λιμάνι.
2: Το κέντρο.
0: Είναι ένα λιμάνι διεθνές.

0: πάνω ακριβώς από το λιμάνι είναι η Φίλωνος, είναι η Νοταρά, είναι τρεις δρόμοι κατ' ουσίαν που από τον Άγιο Σπυρίδωνα από πίσω μέχρι και τη Δευτέρα Μεραρχίας είναι αυτός ο δρόμος που ενώνει το Πασαλιμάνι, μια μεγάλη λεωφόρος, με το κεντρικό λιμάνι, όπου προς την πλευρά του Πασαλιμανιού υπάρχει αυτό το περίφημο Γαλλικό Ινστιτούτο, έργο του Τσίλερ, που σήμερα είναι το Ίδρυμα Λασκαρίδη, και αυτή η συγκλονιστική βιβλιοθήκη. Είναι αυτό που το έχει ζωγραφίσει ο Τσαρούχης. Ο Τσαρούχης έμενε λίγο πιο πάνω, είναι Πειραιώτης, στο Μέγαρο Μεταξά, εκεί κοντά στιον.
1: Αυτό το κομμάτι συγκροτεί τον αστικό Πειραιά. Θέλω λίγο να τα βάζουν και σε μια τάξη ιστορικά.
0: Ο Πειραιάς ξεκινάει ως αστικό κέντρο. Αμέσως. Δηλαδή εγκαθίστανται πλειοκτήτες, έμποροι, βιομήχανοι.
2: Στο κέντρο.
0: Ο ρυθμός, ο αρχιτεκτονικός είναι νεοκλασικός. Υπάρχει μια ολόκληρη συνοικία του Πειραιά που λέγεται συνοικία Τσίλερ. Λόγω του Τσίλερ. Ο Τσίλερ δουλεύει πολύ στον Πειραιά. Έχουν καταγραφεί 600 περίπου οικοδομήματα
1: στον Πειραιά. Στον 19ο αιώνα είμαστε τώρα.
0: Βέβαια, βέβαια. Μα είναι το βασικό μας αντικείμενο. Μιλάμε τώρα για το 1850. Που έχουμε δημάρχους που είναι και ευπατρίδες, που έρχονται ο Σκυλίτζης, ας πούμε, ο παππούς του Σκυλίτζη, του δημάρχου της Χούντας, ο Ρετσίνας, ο Λουκάς Ράλης, η Οδός Ράλη, οι οποίοι είναι πολύ έντονες προσωπικότητες, διαθέτουν και δικό τους χρήμα και καταφέρνουν, διεκδικούν από την κεντρική διοίκηση πολύ μεγάλα ποσά και σε μια 20ετία μεταμορφώνουν τον Πειραιά. Το ίδιο πράγμα που συνέβη και στην Αθήνα, και τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ότι η Αθήνα ήταν ένα αρβανιτοχώριο όταν ήρθε ο Όθωνας, με λάσπους κτλ. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι όταν ανέβαινε στην Ακρόπολη, έμπαινε από την κορυφή των Προπηλαίων. Ήταν θαμμένη στο χώμα και ανέβαινε από τη μετόπη των Προπηλαίων, έμπαινε μέσα. Και αυτό μέσα σε μια 20ετία έγινε μια Αθήνα που φιλοξενούσε μεγάλες πρεσβείες, που έδινε χωρεσπερίδες. Το ίδιο πράγμα συνέβη και στον Πειραιά και μάλιστα ήρθε και αρκετοί Συριανοί όταν είδαν ότι η Ερμούπολη, ας πούμε, συρρυκνωνόταν και ο Πειραιάς ανέβαινε. Αυτά που αναφέρατε προηγουμένως είναι τα μπανλιέ, πώς να το πω, τα περίχωρα του Πειραιά, που είναι το Πέραμα, η Δραπετσόνα, η Κοκκινιά, τα Καμίνια, το Κερατσίνι. Δεν είναι το κέντρο. Το κέντρο είναι γύρω από τον Προφήτη Λία. Προϊστορικός λόφος, παρακαλώ.
1: Ήταν... Στην κορφή της Καστέλας, που
0: ακριβώς,
1: λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί... Τον Προφήτη Λία αναφέρεστε, μάλιστα.
0: Φαντάζομαι όλοι έχουμε ανέβει στο Προφήτη Λία τα σοκάκια. Η θέα είναι εντυπωσιακή, αλλά ήταν και στρατηγικό σημείο.
1: Για την ορατότητα όλου
0: ακριβώς,
1: του
0: ακριβώς,
1: του
0: ακριβώς. Δηλαδή εκεί υπήρχαν φρικτορίες. Εκεί δηλαδή η Αθήνα είχε το μεγάλο της πολιτικό μάτι.

0: περιοχές του Πειραιά, από τα Μαλλιάτικα, οι νησίδες του Πειραιά, η Κοκκινιά, Κερατσίνη, Τραπετσόνα, Πέραμα κλπ. Πράγμα τις οποίες εγώ προσπάθησα να τις τιμήσω, να τις αναδείξω, να συνομιλήσω, ας το πούμε έτσι, μαζί τους έντονα, είναι οι ζωογόνες περιοχές. Στις περιοχές αυτές επανέρχεται το θέμα του ανθρώπινου μέτρου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο δεν το βλέπουμε στην Αθήνα, όχι δεν υπάρχει, αλλά δεν είναι ορατό. Στον Πειραιά είναι ορατό σε μικρές αποστάσεις, από το κέντρο του Πειραιά, στην Κοκκινιά ή στο Πέραμα, οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές.
1: Υπάρχει τοπικισμός ακόμα.
0: Δεν θέλω να πω, τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι της πόλης επικοινωνούν με την ίδια την πόλη τους, τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν, ορατά κλπ. Αλλά στον Πειραιά εγώ επιμένω σε αυτό το θέμα, ότι αυτές οι γύρω-γύρω περιοχές, τα νησιά, όχι, είναι αυτά που δίνουν το ανθρώπινο μέτρο δηλαδή,
1: επειδή είναι
0: ορατό, φέρνουν μια ισορροπία, μια συνεχή ισορροπία, και δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους που έρχονται στον Πειραιά. Έρχονται για ένα βράδυ, για μια παράσταση, ένα φαγητό.
1: Ο Πειραιάς γενικά πάντοτε ήταν μια φτωχομάνα και η αγορά του ήταν διαφορετική από την αγορά της Αθήνας και οι γειτονιές του ήταν πολύ πιο έτσι φιλόξενες και πολύ πιο ανοιχτές.

0: σχολή δοκίμων, δηλαδή το σχολείο που θα ετοίμαζε τους πολεμάρχους της θάλασσας αύριο, ήταν σε ένα πλοίο. Και η δεύτερη σχολή δοκίμων πάλι σε ένα πλοίο ήταν. Στο Ελλάς, το Ατμήλατον. Η τρίτη σχολή δοκίμων επιτέλους βρέθηκε ένας φοβερός τύπος και την πλήρωσε, την χρηματοδότησε και έγινε εκεί στην άκρη του Πειραιά, στην ακταδή της Πειραιακής, ένα κτίριο αντιπωσιακό, νεοκλασικό, η σχολή δοκίμων. Απ' έξω υπάρχει ο Αδριάντας του Ευεργέτη, φτιαγμένος από τον Γεώργιο Μπονάνο, με μια πολύ εντυπωσιακή, σαν βεντάλια, ρηπιδίου σκάλα. Και το είδα αυτό σε μια διαφήμιση ενός σίριαλ που λέγεται Ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο είναι η πρόσωψη της σχολής δοκίμων. Δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν. Και βέβαια αυτή η φοβερή, ας πούμε, φιγούρα του Παντελή Βασάνη. Αυτός ήταν ο δωρητής, νησιώτης και αυτός της σχολής δοκίμων, που έχει πραγματικά, ας πούμε, προσφέρει πάρα πολλά. Και έχει, όταν ήταν εκεί διοικητής ο νυν αντινάβαρχος εν αποστρατεία, ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, είχαμε κάνει πάρα πολλά πράγματα για τους θησαυρούς που έχει η σχολή. Γιατί έχει έργα ζωγράφων του 19ου αιώνα, γλυπτά κτλ. Ένα μικρό μουσείο μέσα στη σχολή, που για εκπαιδευτικούς και μόνο λόγους αξίζει κανείς να το δει. Η σχολή φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά, δηλαδή του Παλάσκα, αυτά τα δύο στρατόπεδα, Παλάσκας Κανελόπουλος των προπαιδευομένων. Και πάλι μετά από πρόσκληση του Διακόπουλου και του το φίλου αυτό, με κάλεσε στον Άγιο Δημήτριο μέσα στο Παλάσκα, εκεί στο Σκαραμαγκά, είναι ένα εκκλησίδιο, ένας ναός του Αγίου Δημητρίου. Και εκεί έκπληκτος διαπιστώνω ότι τον έχει αγιογραφήσει ο Παναγιώτης Τέτσης, εν έτη 1948, όταν μένεται ο εμφύλιος στην Ελλάδα.
1: Ιδραίος Τέτσης, ο οποίος και αυτός
0: με τον Τέτση καλά, επειδή είχαμε και σχέση. Η μάνα με εμένα είναι Ιδραία, ο πατέρας μου είναι Αμοριανός. Ο Τέτσης Ιδραίος και Αρβανίτης.
1: Δυσύλλαβος.
0: Ναι, και γεννημένος στην Πηγάδα, από του Βριώνια, από εκεί που ήταν και η μάνα μου. Και μου έλεγε ότι είμαστε Ιδραίοι και Πειραιώτες. Λοιπόν, είναι μόλις 20 κάτι, να μην κάνω λάθος. Ναι, είναι 24 χρόνων, γεννήθηκε το 1924, άρα το 48 είναι 24 ετών. Υπηρετεί τη θητεία του. Στην υπόλοιπη Ελλάδα μένεται ο εμφύλιος, είναι οι τελευταίες μάχες στο Γράμμα και το Βίτσι. Και αυτός κάθεται, ας πούμε, και προσεύχεται για τα παιδιά αυτού του τόπου που αλληλοσκοτώνονται, φτιάχνοντας μια πάρα πολύ κατανυκτική αγιογραφία, ακόμα και τις δεσποτικές εικόνες, αυτές δηλαδή που μπαίνουν στο τέμπλο, τις ζωγραφίζει με αυγοτέμπερα και τις υπογράφει εν έτη 1948. Αυτό εγώ το θεωρώ ένα μνημείο της νεότερης Ελλάδας, γιατί είναι αγιογραφία από ένα μεγάλο όμως δάσκαλο, όπως είναι ο Τέτσης. Αγιογραφίες έκανε και ο Γουναρόπουλος και ο Κόντογλου και ο Παρθένης, αλλά αυτό είναι μοναδικό για την εποχή που φτιάχνεται. Και έχει φτιάξει κάπου έναν φρουρό ναύτη να προασπίζεται την εικόνα του Αγίου Δημητρίου. Πολύ χαριτωμένο.
1: Και ο Τσαρούχης έχει αφήσει κάτι στον Πειραιά, πριν κλείσουμε.
0: Ωραία ερώτηση. Ο Τσαρούχης γεννήθηκε στην Αλκιβιάδου, έζησε στο Μέγαρο Μεταξά ως μικρός, γιατί οι γονείς του τον είχαν εμπιστευτεί στις θείες του. Όλη του η κουλτούρα είναι Πειραιάς. Αυτός είναι ένας μεγαλοαστός. Ο Τσαρούχης ήταν πλούσιος, και όπως η ουσιαστική πλούσιοι και όχι η νεόπλουτη, δεν είχε καμία σχέση με το χρήμα, ούτε ζητούσε το χρήμα. Ζούσε απόλυτα ασκητικά και αυτό ζητούσε και από το περιβάλλον του. Όμως για αυτή την αριστοκρατική φινέτσα, θυμόταν τα νεοκλασικά του Πειραιά. Μέχρι το τέλος της ζωής του θυμόταν το ταβάνι σε αυτό το Μέγαρο Μεταξά, την οικία της θείας του, που ήταν με έρωτες και με κανθάρους και με διακοσμητικά στοιχεία νεοκλασικά και με χρώματα ζωντανά. Αυτό που τον έκανε ζωγράφο, γεννήθηκε το 1910, είναι όταν είδε στο Φάληρο, στο νέο Φάληρο, την επιθεώρηση Ξηφίρ Φαλέρ σε σκηνογραφία του Πάνου Αραβανινού. Έλεγε ότι δεν το ξέχασα ποτέ.
1: Βιβλίο το οποίο έγραψε αργότερα ως μυθιστόρημα για Αθηνά Κακούρη.
0: Μπράβο, μπράβο, με αυτό τον τίτλο. Λεγόταν Εν Πολέμο, τώρα δεν θυμάμαι τον υπότιτλο.
1: Περιγράφει την ιστορία των πρακτόρων Γερμανίας
0: και των άλλων χωρών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Και είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Καλογραμμένο.
1: Εξαιρετικά.
0: Την Κακούρη την ξέρω προσωπικά, ήταν και γυναίκα του δασκάλου μου, του Σπύρου Ιακωβίδη, του μεγάλου αρχαιολόγου. Σας λέω ότι όταν είδε ο Τσαρούχης αυτή την παράσταση, σας λέω, με τα σκηνικά του Πάνου Αραβαντινού, μαγεύτηκε τόσο ώστε είπε ότι εγώ, αν κάνω κάτι στη ζωή μου, θα είναι θέατρο και μόνο θέατρο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφανίδη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαμαντή, για την πρώτη μας συνάντηση. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την περιγραφή του Πειραιά και των περιχώρων του και των γειτονιών του Πειραιά την επόμενη Κυριακή. Καλημέρα σας. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
2: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεχίζονται οι επιτόποι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα στην Πάρο, που οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Στη Μύκονο, επιχείρηση μεταφοράς επιβατών με όχημα βρέφη και να μην έχει εκδώσει 25 αποδείξεις στοιχείο. Σε επιχειρήσεις εστίασης διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων και επιβλήθηκε 48 ώρη αναστολή λειτουργίας. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που δολοφόνησε τη 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του, ενώ σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το αδίκημα της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις του 48χρονου ήταν προσχεδιασμένες, καθώς μετέφυγε με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία που διέμενε το θύμα και στη συνέχεια έστεισε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μία 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιοφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά της Πύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού καθώς και ένα αλλιευτικό. Η γυναίκα, που είναι καλά στην υγεία της, δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το εστιοπλοϊκό μία ημέρα μετά την αναχώρησή τους από τις Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου. Τη ζωή της έχασε σήμερα Γαλλίδα τουρίστρια 41 ετών στον Μπάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Η γυναίκα μαζί με τον σύντροφό της άφησαν το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ στα Φαλάσσερνα και πήγαν με τα πόδια στην παραλία του Μπάλου μέσα από δύσβατο μονοπάτι. Κατά την επιστροφή τους, ένα χιλιόμετρο πριν το πάρκινγκ, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της από αφυδάτωση. Ο σύντροφός της πήγε στο αυτοκίνητο για να φέρει νερό, ενώ ειδοποίησε τις αρχές μέσω του 112. Την εντόπισε ομάδα της ΕΜΟΔΕ σε λιποδημική κατάσταση και της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η γυναίκα κατέληξε στο ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Ατύχημα με πατίνι σημειώθηκε το απόγευμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανήλικος περίπου 16 ετών που οδηγούσε το πατίνι τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων όταν έχασε τον έλεγχο και έπεσε. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα την ανακάλυψη στο νότο της επαρχίας Φαρς κοιτασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Τις ανακοινώσεις έκανε ο Υπουργός Πετρελαίου προσθέτοντας ότι περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι δυνατόν να εξοριχθούν από το κοίτασμα αυτό. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το συγκεκριμένο κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή πριν περάσουν χρόνια. Συνελήφθη 49χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι στο Εάντιο Σαλαμίνας. Από την έρευνα προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τη χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλησης. Η πυρκαγιά έκαψε χαμηλή βλάστηση σε έκταση περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων. Στον άνδρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.500 ευρώ. Συνελήφθη 63χρονη στη Ζάκυνθο, η οποία θανάτωσε γάτα δένοντάς την σε τυχείο. Παράλληλα, οι αρχές επέβαλαν στην 63χρονη διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. Την καταγγελία στην αστυνομία έκανε η ιδιοκτήτρια της γάτας. Το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτη ο κατέκτης ο Απόστολος Χρήστος στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάροντο της Ιταλίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος στον τελικό με χρόνο 24-74. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια έως 6, πρόσχερα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 39 βαθμούς. Γενικά έθρος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη στα δυτικά.
Βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρει 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι επιτόποι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, σε γνωστό beach club στην Πούντα της Πάρου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε τη 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μία 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιοφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά της πύλου. Η γυναίκα δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το εστιοπλοϊκό, μία ημέρα μετά την αναχώρησή τους από τις Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το λιμεναρχείο πύλου. Τη ζωή της έχασε εχθές Γαλλίδα τουρίστρια 41 ετών στον Μπάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Το Ιράν ανακοίνωσε την ανακάλυψη στο νότο της επαρχίας Φαρς κοιτασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το συγκεκριμένο κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή πριν περάσουν χρόνια. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα έως 39 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεχίζονται οι επιτόποι ελέγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα, στην Πάρο, όπου οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Στη Μύκονο, επιχείρηση μεταφοράς επιβατών με όχημα βρέθηκε να μην έχει εκδώσει 25 αποδείξεις. Στοιχείο, σε επιχείρηση εστίασης διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων και επιβλήθηκε 48ωρη αναστολή λειτουργίας. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που χθες δολοφόνησε τη 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του, ενώ σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το αδίκημα της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις του 48χρονου ήταν προσχεδιασμένες, καθώς μετέβη με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία όπου διέμενε το θύμα και στη συνέχεια έστεισε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά, τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μία 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που έπλεε ακυβέρνητο νυχτά της πύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού καθώς και ένα αλλιευτικό. Η γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στην θάλασσα από το ιστιοπλοϊκό μία ημέρα μετά την αναχώρησή του από τις Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το λιμενορχείο Πύλου. Τη ζωή της έχασε εχθές Γαλλίδα τουρίστρια 41 ετών στον Μπάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Η γυναίκα μαζί με τον σύντροφό της άφησαν το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ στα Φαλάσσαρνα και πήγαν με τα πόδια στην παραλία του Μπάλου μέσα από δύσβατο μονοπάτι. Κατά την επιστροφή τους, ένα χιλιόμετρο πριν το πάρκινγκ, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της από αφυδάτωση. Ο σύντροφός της πήγε στο αυτοκίνητο για να φέρει νερό, ενώ ειδοποίησε και τις αρχές μέσω του 112. Την εντόπισε ομάδα της ΕΜΟΔΕ σε λιποθυμική κατάσταση και της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η γυναίκα κατέληξε στο ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Το Ιράν ανακοίνωσε την ανακάλυψη στο νότο της επαρχίας Φάρς κοιτασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Τις ανακοινώσεις έκανε ο Υπουργός Πετρελαίου, προσθέτοντας ότι περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι δυνατόν να εξοριχθούν από το κοίτασμα αυτό. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το συγκεκριμένο κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή πριν περάσουν χρόνια. Συνελήφθη 49χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες νωρίς το μεσημέρι στο Εάντιο Σαλαμίνας. Από την έρευνα προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τη χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλησης. Η πυρκαγιά έκαψε χαμηλή βλάστηση σε έκταση περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων. Στον άνδρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.500 ευρώ. Συνελήφθη 63χρονη στη Ζάκυνθο, η οποία θανάτωσε γάτα, δένοντάς την σε τυχείο. Παράλληλα, οι αρχές επέβαλαν στην 63χρονη διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. Την καταγγελία στην αστυνομία έκανε η διοκτήτρια της γάτας. 11 σωρούς έχει περισυλλέξει η ακτοφυλακή της Τινησίας μετά το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε Τινήσιους μετανάστες το Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στην περιοχή καθώς εξακολουθούν να αγνοούνται 3 άνθρωποι. Το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος στον τελικό με χρόνο 24-74. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά,
βλέπετε ο καιρό σήμερα στην Αττική με λίγε πρόσχερε νεφώσει το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ στα ανατολικά και νότια, έω 6 πρόσχερα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έω 39 βαθμού. Γενικά έθριο καιρό και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσχερε νεφώσει στα υπηρωτικά, κυρίω ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικέ βροχέ. Οι άνεμοι στα δυτικά, βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.

0: το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
5: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
4: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
5: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
4: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Ακούτε Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι επιτόποι ελέγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, σε γνωστό beach club στην Μπούντα της Πάρου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μία 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιαφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά της Πύλου. Η γυναίκα δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το εστιοπλοϊκό μία μέρα μετά την αναχώρησή τους από τη Σιρακούσα στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου. Τη ζωή της έχασε χθες Γαλλίδα τουρίστρια 41 ετών στον Πάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Το Ιράν ανακοίνωσε την ανακάλυψη στο νότο της επαρχίας Φάρς κοιτασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το συγκεκριμένο κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή πριν περάσουν χρόνια. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα έως 39 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεχίζονται οι επιτόποι ελέγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Bar στην Πούντα, στην Πάρο, όπου οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Στη Μύκονο, επιχείρηση μεταφοράς επιβατών με όχημα βρέθηκε να μην έχει εκδώσει 25 αποδείξεις στοιχείο. Σε επιχείρηση εστίασης διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων και επιβλήθηκε 48 ώρη αναστολή λειτουργίας. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του, ενώ σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το αδίκημα της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις του 48χρονου ήταν προσχεδιασμένες, καθώς μετέβη με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία όπου διέμενε το θύμα και στη συνέχεια έστεισε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μία 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιοφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά της Πύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού καθώς και ένα αλλιευτικό. Η γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άντρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το εστιοπλοϊκό μία ημέρα μετά την αναχώρησή τους από τη Σιρακούσα στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου. Τη ζωή της έχασε χθες Γαλλίδα τουρίστρια 41 ετών στον Πάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Η γυναίκα μαζί με τον σύντροφό της άφησαν το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ στα Φαλάσσερνα και πήγαν με τα πόδια στην παραλία του Μπάλου μέσα από δύσβατο μονοπάτι. Κατά την επιστροφή τους ένα χιλιόμετρο πριν το πάρκινγκ, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της από αφυδάτωση. Ο σύντροφός της πήγε στο αυτοκίνητο για να φέρει νερό, ενώ ειδοποίησε και τις αρχές μέσω του 112. Την εντόπισε ομάδα της ΕΜΟΔΕ σε λιποθυμική κατάσταση και της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η γυναίκα κατέληξε στο ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Το Ιράν ανακοίνωσε την ανακάλυψη στο νότο της επαρχίας Φαρς κοιτασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Τις ανακοινώσεις έκανε ο Υπουργός Πετρελαίου προσθέτοντας ότι περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι δυνατόν να εξοριχθούν από το κοίτασμα αυτό. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το συγκεκριμένο κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή πριν περάσουν χρόνια. Συνελήφθη 49χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε εχθές νωρίς το μεσημέρι στο Εάντιο Σαλαμίνας. Από την έρευνα προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τη χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλησης. Η πυρκαγιά έκαψε χαμηλή βλάστηση σε έκταση περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων στον Άνδρα. Επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.500 ευρώ. Συνελήφθη 63χρονη στη Ζάκυνθο, η οποία θανάτωσε γάτα δένοντάς τη σε τυχείο. Οι αρχές επέβαλαν στην 63χρονη, με συγχωρείτε, και διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. Την καταγγελία στην αστυνομία έκανε η ιδιοκτήτρια της γάτας. 11 σωρούς έχει περισυλλέξει εκ το φυλακή της Τινησίας μετά το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε την ίσως μετανάστα στο Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στην περιοχή, καθώς εξακολουθούν να αγνοούνται 3 άνθρωποι. Το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος στον τελικό με χρόν 24-74. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι Βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια έως 6, πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 39 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη στα δυτικά βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο 4 με 6 και στο Αίγαιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Ακούτε Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι επιτόποι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, σε γνωστό Beach Club στην Πούντα της Πάρου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μία εκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μια 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιαφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά της πύλου. Η γυναίκα δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το εστιοπλοϊκό, μία ημέρα μετά την αναχώρησή του από τις Σιρακούσες στη Σικελία με ορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου. Τη ζωή της έχασε χθες Γαλλίδα τουρίστρια 41 ετών στον Πάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Το Ιράν ανακοίνωσε την ανακάλυψη στο νότο της επαρχίας Φάρς κοιτασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το συγκεκριμένο κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή πριν περάσουν χρόνια. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεχίζονται οι επιτοπή ελέγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα στην Πάρο, όπου οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν τιμή έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Στοιχείο σε επιχειρήσεις εστίασης διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων και επιβλήθηκε 48. Τα όρια αναστολή λειτουργίας. Στη Σαντορίνη, κομμωτήριο δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις. Λόγω υποτροπής επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας 96 ωρών. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη